0: Εμπρός λοιπόν, τι με κοιτάς έτσι? Τώρα λες πως μεγάλωσες, πως έγινες άντρας. Χτύβα! Χτύβα σου λέω! Χτύβα! Αυτή είναι η ζωή. Μάθε να ζεις. Χτύπα! Χτύβα, μωρέ! Χτύβα! Χτύβα! Χτύβα! Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Όταν σε χτυπούν, μάθε να χτυπάς.
1: Όχι εσένα, Άγγελε. Σκότωσέ με, δεν θα σηκώσω χέρι πάνω σου. Δεν μπορώ να σηκώσω χέρι πάνω σου.
2: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ασπίδα. Το μικρόφωνο είναι όπλο. Όπλο άμυνας. Απέναντι στη μαφία που απεργάζεται σκοτεινά και ύπουλα σχέδια για το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν επιχειρήθηκε στην Ιταλία από το δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο να γράψει αυτά που ξέρει για τη μαφία, μιλώντας και με μαφιόζους μετανοημένους ή με μαφιόζους οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στοιχεία για να ξεβρωμήσει το ιταλικό κράτος από αυτό το καρκίνωμα που αποτελείται Κόζα Νόστρα. Ο Σαβιάνο αυτές τις ώρες είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, όπως εξομολογείται ο ίδιος σε συνεντεύξεις του. Δεν είναι δεξιών πεπιθήσεων, είναι αριστερός. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να προσεγγίσουμε αυτά που λέει. Η ζωή μου, αναφέρει ο Σαβιάνο σε μια συνέντευξή του, ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Γόμορα», το οποίο γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, αλλά και σε σειρές, το έχω δει όλο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική απεικόνηση των όσων συνέβαιναν στην Ιταλία και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Απειλές εισαγγελικών λειτουργών, απειλές δημοσιογράφων, δολοφονίες δημοσιογράφων που δεν εξηχνιάζονται, επιχειρήσεις κατά εισαγγελικών λειτουργών με χειροβομβίδες. Μην ξεχνάμε τις εκρήξεις της περίοδου 2012-2016 έξω από σπίτια ανακριτικών υπαλλήλων και ανακριτών. Δεν ξεχνάω ποτέ το γεγονός ότι τεινάξαν στον αέρα το σπίτι της ανακρίτριας Χατζάκη κατ' εντολήν από τις φυλακές, και δεν ξεχνάω ποτέ τη βόμβα που έβαλαν στο σπίτι της άλλης ανακρίτριας στο Χαλάνδρι. Κόπηκε στα δύο το σπίτι. Αν ήταν μέσα η ανακρίτρια της υπόθεσης, των υποθέσεων της μαφίας, θα είχε εξαϊλωθεί. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μαζεύονται όλα αυτά τα κατακάθια της πολιτικής υποστάθμης χτες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας, ρε? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Που φέρατε εκεί πέρα την κάθε παστρικιά, της φορέσατε ένα φόρεμα και τη βγάλατε δίπλα σας. Πως είναι δυνατόν, ρε, η ελληνική δημοκρατία να έχει πρόεδρο δημοκρατίας έναν Ντασούλα, ο οποίος όταν ήταν, έχω όλο του το φάκελο, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, εκβίαζε, σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες, εργολάβους, ιδιοκτήτες, να του δώσουν λεφτά για να τους εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια. Και αυτό, ρε, αξιολείπει τη μαριονέτα, Μητσοτάκη, τον έκανες πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφρυξα με αυτά που είδα χτες. Έφρυξα. Κοκκότες, παστρικές, βίζιτες πολυτελείας, τηλεπαρουσιάστες της μιας νύχτας, πολιτικοί σκερβελέδες, καβάλισαν το Μέγαρο, 1.700 άτομα, για να γιορτάσουν τι? Τον πλουτισμό των πολιτικών, τις σχέσεις τους με τη μαφία, τις σχέσεις τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα που απομυζούν τον υδρότα του ελληνικού λαού, να γιορτάσουν τι, ποια 52η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ρε λεμέδες, ρε λαμόγια, ρε λεμπεσκέδες, τι να χαθείτε από εκεί.

0: ένας φίλος στα μηνύματα στο 6943-63-54-51 μου στέλνει ένα ευφυές μήνυμα. Είναι πολύ ευφυές το μήνυμα του. Η ερώτηση είναι, μου λέει, προς τους ακροατές μέσω εσού. Αγαπητός Σταύρος, οι Έλληνες φοιτητές της Νάπολης που ακούνε και ζούσαν την εποχή 2004-2005 που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην Νάπολη του Πάολο Ντι Λάουρο με τους 100 νεκρούς ή στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Να απαντήσω εγώ, μου λέει ο Σταύρος, στην Νάπολη του Ντι Λάουρο ήμουν πιο ασφαλής και ειδικά όταν δήλωνα Έλληνας. Ποτέ κανείς δεν με ενόχλησε. Ενώ στην Ελλάδα του Κούλη όλοι ενοχλούν. Αυτό ας γίνει βίωμά σας. Και ας καταλάβετε, το λέω για πολλωστή φορά, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη καμπή. Η δημοκρατία καταργείται. Ο κοινοβουλευτισμός πάει περίπατο ανάμεσα στα μαύρα ταμεία της μαφίας, στα όπλα των εκτελεστών, στη σκληρή εμπορία ναρκωτικών, στις παιδεραστικές οργανώσεις, στις μεγάλες τοές της Ελλάδος, στους μασόνους εγκληματίες, στους τέκτονες παραβατικούς. Και πάνω από όλους, στους αρχηγούς της ελληνικής μαφίας, που θέλουν στις επόμενες εκλογές να κάνουν μια δικιά τους μαριονέτα Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Και απειλές δέχομαι που τις έχω γραμμένες στα παλαιά των υποδημάτων μου και σε κίνδυνο βάζω τη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Συνεχίστε το παραμύθι. Θα σας πω με φυλακή. Μόνο στη φυλακή θα ηρεμήσουμε. Εάν δεν ξεβρωμήσει ο τόπος, η Ελλάδα δεν έχει καμία, μα καμία, περιθωριακή, στιγμιαία κατάσταση να λυτρωθεί. Στην Ιταλία όμως, παραλλήλως με τις δολοφονίες εισαγγελέων, με τις δολοφονίες δικαστικών, με τον χρηματισμό και τις δωροδοκίες των ίδιων των πρωθυπουργών της χώρας, υπήρχε, κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επί των ημερών των δύο ηρώων εισαγγελέων, του Γιωβάνι Φαλκόνε, τον οποίον τίναξαν με 500 κιλά εκρηκτικά. 500 κιλά εκρηκτικά είχαν βάλει στην άσφαλτο, στα φρεάτια της ασφάλτου. Τον παρακολουθούσαν από μακριά, με κιάλια. Πάτησαν τον μπουτόν, τεινάχτηκε στον αέρα. Σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι εκεί. Η γυναίκα του, ο ίδιος και οι 5 σωματοφύλακες. Ο Φαλκόνε είχε δηλώσει, γιατί είχε παντρευτεί μια γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά μαζί της. Σε συζήτηση είχε πει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Γιωβάνι Φαλκόνε, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θέλω να γεννήσω ορφανά παιδιά. Μετά από λίγο τον σκότωσαν. Μετά από 45 μέρες στην Ιταλία, ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, εντιμότατος, χαλκέντερος και μανιώδης καπνιστής, αυτό που έχει μείνει, ο Πάολο Μπορσελίνο, συνήθιζε να επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα τη μάνα του. Του είχαν πει να σταματήσει να κάνει τα ίδια δρομολόγια και να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Όταν ο Μπορσελίνο ακούμπησε το κουδούνι για να μπει στο σπίτι της μάνας του, το κουδούνι του σπιτιού ήταν συνδεδεμένο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να ανατιναχτεί όλο το τετράγωνο στον αέρα, να σκοτωθούν 3 σωματοφύλακες και ο ίδιος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, η Ιταλική δικαιοσύνη στάθηκε όρθια. Εδώ στέκεται μπουσουλώντας. Εδώ υπακούει στα αφεντικά. στο μεγάλο αφεντικό που δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε το μεγάλο αφεντικό. Μεγάλο αφεντικό είναι άλλος. Θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι και εσείς και η γυναικούλα σας και τα παιδάκια σας. Το μεγάλο αφεντικό στην Ελλάδα είναι άλλο. Τον είχατε δίπλα σας. Τον βυζένατε. Τον κανακεύατε. Τον χαϊδολογάγατε. Και δεν καταλάβατε ότι αυτός θα γίνει το ισχυρό αφεντικό της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σας και πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Ρωτήστε τον να σας πει. Και αν δεν βρείτε τον κύριο Μιλωνάκη, να βρείτε τη σύζυγό του, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, την κυρία Μεσαροπούλου. Μιλήστε με τον κύριο Μιλωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας δώσει τα φώτα του για το ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους στη χώρα. Γιατί δεν μιλάτε μαζί του. Ξέρει, είναι ο χειρότερος εχθρός του. Σε θέματα ζωής και θανάτου είμαστε όλοι μαζί. Παρά τις διχόνιες, παρά τις διαφωνίες, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να μιλάμε μαζί. Εχθρός είναι ένας, το κράτος της μαφίας. Αλλά εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας αρκούν αυτά που έχετε για να ζείτε, η τεράστια περιουσία του πατέρα σας και πάνω απ' όλα κάτι ψιλομεροκάματα που παίρνετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχετε καταλάβει όμως ένα πράγμα. Αρχηγός του κράτους δεν είστε εσείς. Ψάχτε δίπλα σας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη. Στην Ιταλία, αντιστοίχως με την τελματώδη κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι επιβουλείς, οι ναρκέμποροι, οι δολοφόνοι κλείστηκαν σε ένα μεγάλο κελί και δικάστηκαν για τα νομήματά τους. Το ηχητικό κύριε Μπαρμπαρή.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκροτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα. Μεταξύ αυτών, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο, ο γιος του πρώην Δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο, αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίινα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, μπορεί να αθωωθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο, αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονο σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονο σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμου, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος, επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Μπορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας, προκειμένου να τερματιστεί η αιματοθυσία.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Εάν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν αντιμάφια. Στην Ιταλία, και το φέρνω ως κοντινό παράδειγμα, διότι το μεγαλύτερο άντρο της μαφίας είναι στη γειτονική χώρα. Επίσης, κάποια μικρά χταπόδια της Κόζα Νόστρα εξακολουθούν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει άλλος νόμος. Εκεί υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Έλληνας μαφιόζος, ο γνωστός Ακαφλιάς, ο Βελέτζας, ο οποίος συμμετείχε στη συμμορία του Γκότη, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους που έγραψε τη δική του ιστορία στην αμερικανική, αμερικανο-ιταλική μαφία, ήταν ο Γκότη. Ο διάσημος μαφιόζος των Αμερικανικών πρωτοσέλιδων. Ο Γκότ είχε από τη δούλεψή του τον Έλληνα Βελέντζα. Ο Βελέντζας ασχολείται με τον τζόγο, τον παράνομο τζόγο, τις καρτοπαικτικές λέσχες και που και που και με δολοφονίες. Ο Βελέντζας σάπισε στη φυλακή. Ήταν γνωστός και ως σακαφλιάς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube. Το βίντεο πιθανότατα δεν έχει αναφερθεί ως απαγορευμένο. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί και εξακολουθούν να το διαβάζουν με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό μας νομιμοποιεί, επικαλούμενη την πηγή μας, να το παίξουμε. Οι σχέσεις του Μαξίμου με την Greek Mafia, τα δημοσιεύματα, οι δηλώσεις και οι υποθέσεις. Ακούστε το με μεγάλη μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, πηγή ελληνικό YouTube.
2: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα δικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον δικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να παρέβει για να σταματήσει βία. Δύο ημέρες μετά, και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoogla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoogla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθεύτηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης, Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα, της 29ης Οκτωβρίου 2022, σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη, αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου, με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
3: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει είναι το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, τον κ. Βρέντζος.
2: Η πρώτη όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει, θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 22 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 23 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίεψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες. Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάρου Μαξίμου με τη μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευδομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν. Εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε, ούτε ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία αναφέρονται. Το βίντεο αυτό έχει παραθέσεις γεγονότων πρωτοσέλιδων και μερικών εξ αυτών που γράφτηκαν σαν σε ελληνικές ελεύθερες και ανεξάρτητες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχουν μερικά ζητήματα που είναι επίδικα. Αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στα δικαστήρια. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή κάνουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία, να παίξουμε ένα βίντεο. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι και το ελληνικό διαδίκτυο υπάγεται απευθείας στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όποιοι έχουν παράπονο από την πηγή του βίντεο, θα μπορούν να στείλουν το βίντεο στο ΕΣΟΡΟΥ. Αναφέρει γεγονότα που έγραψαν συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα site. Όποιος διαφωνεί, τα παράπονά του στα δικαστήρια. Και κάτι ακόμα. Σας είπα εξ αρχής ότι ο ομιλών, αυτοπροσώπος και η εφημερίδα Μαγελιό είναι σε μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχουμε δεχτεί 5 αγωγές και 5 μηνύσεις. Έχουμε μηνύσει τον κύριο Δημητριάδη για ψευδή καταμήνυση. Δεν σας κρύβω, θα του κάνουμε και αγωγή. Όμως, αυτές οι υποθέσεις δεν λύνονται στα μικρόφωνα. Λύνονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Ότι ο Μάχη FM σαν εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν οικειοποιείται και δεν εστερνίζεται τα βίντεο που παίζουν οι παραγωγοί του. Άρα σαν εταιρεία δεν έχει καμία παραμικρή ευθύνη για τις νομικές επιπτώσεις που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτά γιατί θέλω να με εντάξει και με την εταιρεία και με τα ονόματα που αναφέρθηκαν. Όποιοι θέλουν, θεωρούνται ότι αδικούνται, θεωρούνται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρούνται ότι είναι αλλιώς. 2-10-7-10-8.000. Δεν έχω τα τηλεφωνά τους. Αν τα είχα, θα τους καλούσα. Κυρίες, κύριοι, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σε λίγο και θα δούμε πώς ένας εκτελεστής συμβολέων θανάτου της ελληνικής μαφίας και του μεγάλου αφεντικού. Σας είπα, μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι άλλος. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Είναι το όνομα που γνωρίζει η ίδια ελληνική αστυνομία. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο ίδιος ο κύριος Χρυσογοΐδης, που τον είχαν εξοπετάξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μιλωνάκη, πήγατε κυριολεκτικά και χτυπήσατε την πόρτα του Άδη. Μήπως είναι η ώρα να μιλήσετε? Μήπως είναι η ώρα να αποκαλύψετε ποιοι είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου? Συμπάσχω με την ασθενειά σας. Πραγματικά συμπάσχω. Και ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από όλα αυτά που γράφονταν στις κυπριακές εφημερίδες και κατήγγειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δουρσιώτης. Ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από τα ελληνικά δημοσιεύματα. Κύριε Μιλωνάκη, ο Θεός, όπως και εμένα, μας αξίωσε να ζήσουμε. Είναι η ώρα να αποκαλύψετε την αλήθεια για το ποιο είναι το ισχυρό αφεντικό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Δεν θα υπάρξει αύριο. Ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει οι πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Αιγύπτιος. Θα σας πω μετά το τραγούδι τι πληροφορίες έρχονται από το αστυνομικό δελτίο του μακελιό.gr. Σε λίγο.

Εδώ ακούμε καλή μουσική. Μουσική που δεν ακούτε αλλού. Έφυγε η αγάπη. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος. 1971. Ένα τραγούδι από δίσκο 45 στροφών. Έφυγε η αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στην ηχητική επιμέλεια, ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπαρής. Πάμε στα πιο βαθιά. Η ελληνική μαφία που κυβερνάει τη χώρα έχει στρατολογήσει κατά καιρούς, πληρώνοντάς τους από τα μαύρα ταμεία ξεχωριστούς εκτελεστές για να σκοτώνουν, να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν. Κάτι ανάλογο γινόταν στην Ιταλία. Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα πρόσωπο που ξεχώρισε και για συγκεκριμένους λόγους μέσα από την ιστορία των πληρωμένων δολοφόνων ήταν ο παραβατικός 42χρονος Γιάννης Λάλας. Ο Λάλας κατάγεται από μια περιοχή της Μάνης. Εκεί ξέρω καλά τα κατατόπια. Και δεν μπορεί να με γελάσει κανένας. Γιατί επισκέπτομαι τη Μάνη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Λάλας κατηγορήθηκε πριν κάποιων άλλων περιπτώσεων και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον εξετέλεσαν γιατί γνώριζε μυστικά της μαφίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος ο Καραϊβάς ήταν μέλος της μαφίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να προβώ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Όμως κυρίες και κύριοι, μια δικογραφία που υπάρχει δένει τον ίδιο το δολοφονημένο δημοσιογράφο με τα πλοκάμια της μαφίας. Σε συγκεκριμένη κατάθεση ακούγεται και διαβάζουμε ότι ο δολοφονηθής Γιώργος Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Πληρωνόταν από συγκεκριμένο παραβατικό, τον οποίον μου αποκαλύπτει στενό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Στέλιος Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, 2-17-18.000. Ο κύριος Νικηφοράκης αποτυπώνεται σε συνομιλία που είχα μαζί του να αναφέρει ότι ο άνθρωπος που πλήρωνε το Καραϊβάς για ένα χιλιάρικο, θα μιλάμε για φοβερά πράγματα, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος, το όνομά του Καπές Καπετανάκης, δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου την ημέρα της Αγίας Άνης, την ημέρα που γιόρταζε η γυναίκα του. Και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα τη σύμπτωση, μα δεν είναι σύμπτωση, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής για να μάθω την έκβαση της υπόθεσής μου. Και την ίδια στιγμή πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να μου εξασφαλίσουν άλοδη. Δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να πούν ο Χίος είναι στο ανθρωποκτονιών, εμείς σκοτώνουμε τον Καπέ, άρα ο Χίος έχει άλοθη. Πίστεψαν κάποιοι ότι εγώ θα εκδικούμουν με όπλα τον Καπέ. Μα είναι τόσο ανόητη. Το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος είναι το μικρόφωνο του, η πένα του, το στυλό του, ο υπολογιστής του, η γραφομηχανή του. Παλιά γράφαμε στις γραφομηχανές. Αυτές που εξαφάνισε η 17 Νοέμβρη, κύριε Χρυσοβοίδη. Ο Λάλας δεν ήταν ένας απλός εκτελεστής. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Εσκεμμένα θεωρώ η αστρομία έστειλε μια λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να δοθεί. Εκεί παρενέβησαν τα μεγάλα μέσα. Εκεί παρενέβην ο αρχηγός. Οι αρχηγοί δεν είναι ένας, είναι δύο. Ο ένας είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο δεύτερος είναι καταδικαστής στην υπόθεση των υποκλοπών. Με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε κυρίες και κύριοι για χρήματα που προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 1,5 δις. Ο Λάλας αργότερα δολοφονήθηκε στην Ανάχωβα. Γι' αυτά θα σας πω τις επόμενες μέρες. Από ποιους και πώς. Προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, και το γνώριζα εκ των προτέρων αυτό, είχε ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Για να τους κρατάει στο χέρι. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με αξιωματικούς της ασφάλειας. Μιλάμε για κανονική μαφία. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης. Όλες αυτές οι συνομιλίες υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα. Τα κινητά του τηλέφωνα τα έχει ασφάλεια. Άρα η ασφάλεια μπορεί να παίζει το παιχνίδι που τη βολεύει. Οι επίορκοι αστυνομικοί της Ελλάς μπορούν να παίζουν το παιχνίδι που τους βολεύει. Δηλαδή να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο για δικά τους ωφελήματα. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μιλημένοι από τη μαφία. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα από τη μαφία. Σε αυτό το παιχνίδι της βρωμιάς, της επικινδυνότητας, σε αυτό το παιχνίδι της δυσοδείας, της παρακρατικής ανομαλίας, της το άσπιτου των Ελλήνων μασόνων, όχι όλων, του λογιστή της μαφίας, του ξεπλήματος βρωμικού χρήματος, των μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, στην τράπεζα HSBC, στην οποία ξεπλένεται μαύρο χρήμα, όχι στα ελληνικά παραρτήματα, στο εξωτερικό. Ο Λάνας ήταν παρόν, γιατί ήταν ξύπνιος. Ηχογραφούσε τους πάντες. Μαρτυρίες υπάρχουν. Με ποιους μιλούσε, ποιους ανέφερε, ποιους εκβίαζε. Η μαφία ζει, ταΐζεται και αναπτύσσεται από τους εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Θέλω να δούμε λίγο τη δολοφονία του εκτελεστή που ηχογραφούσε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θυμίζει ιταλική ταινία.
1: Βέβαιοι ότι εξιχνίασαν το συμβόλο θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα, είναι η αξιωματική του ανθρωποκτονιών μετά τις 4 συλλήψεις. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
2: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι 4 άνδρες οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.
3: Περίπου στις 2 παρατέταρτο πέρασαν την πόρτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να ασκηθούν οι ποινικές τους διώξεις.
2: Οι αστυνομικοί τους κατηγορούν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στο Παγκράτη τα ξημερώματα της 20ης Δευτέρας του περασμένου Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας δηλώνουν πεπισμένοι ότι η δολοφονία του 42χρονου στον Επτάλοφο ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Και το λένε αυτό γιατί είδαν ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση απέκτησε ξαφνικά μετρητά. Αγόρασε 65 χρυσές λίρες, πήρε καινούριο δίκυκλο για τη σύζυγό του και ξεκίνησε διαδικασίες αγοράς πολυτελούς SUV. Την εμπλοκή του 37χρονου στη δολοφονία επιβεβαιώνει η σύντροφος του 42χρονου, η οποία είδε τους εκτελεστές στο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Υπάρχει όμως και βιντεολειπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις οι 4 εμπλεκόμενοι.
4: Όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν γίνει, δηλαδή φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για 2 δεκαετίες ήταν ανεξιχνιέστες, δεν τις ακουμπούσε κανείς. Μετά από λίγους μήνες, όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και είναι στη φυλακή η ένοχη. Και ταυτόχρονα έχω την αίσθηση Έχω την αίσθηση, μετά από συζητήσεις με τους αξιωματικούς, ότι ουσιαστικά εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών, όπως έγινε εδώ.
2: Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του στην Καβάλα, ενώ τους δύο νεαρούς εμπλεκόμενους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών έκαναν έρευνες και στην Αθήνα. Στο σπίτι του 37χρονου βρήκαν δύο πιστόλια, 114 φυσίκια, πλάκα Αλεξίσφαιρου Γιλέκου, 77.900 ευρώ και τις 65 χρυσές λίρες.
5: Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες 21 και 22 ετών προέρχονται από εύρωστες οικογένειες και συνεπώς δεν ήταν τα οικονομικά προβλήματα που τους οδήγησαν να βοηθήσουν στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, αλλά η επιθυμία τους να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο.
2: Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Η απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου στο Παγκράτη και ένα σπασμένο τζάμι αποδείχθηκαν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβουν τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Μανώλη.
2: Στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, οι δράστες χρησιμοποίησαν σε κάποιο σημείο της ενέργειάς τους ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Με αυτό τους απαθανάτησε κάμερα ασφαλείας. Το ίδιο αυτοκίνητο, το κόκκινο, χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τον ξενώνα εκεί όπου είχε πάει με τη σύντροφό του Γιάννης Λάλλας, και αυτό το αυτοκίνητο παρέδωσαν τελικά στις φλόγες για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Έτσι στοιχειοθέτησαν οι αστυνομικοί τις κατηγορίες για τους δύο από τους τέσσερις, τον 37χρονο και τον 28χρονο. Πώς βοήθησε τώρα το σπασμένο τζάμι? Όταν έβαλαν φωτιά στο κόκκινο αυτοκίνητο, κοντά στον επτάλοφο της Φωκίδας, προκλήθηκε μια έκρηξη και από αυτήν έσπασε το τζάμι από το δεύτερο όχημα διαφυγής που είχαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους. Στην αυτοψία βρήκαν οι αστυνομικοί αυτό το κομμάτι. Γρήγορα έμαθαν ότι το σπασμένο τζάμι ήταν ένα κομμάτι από ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά διαπίστωσαν ότι οι νεαροί σε ηλικία εμπλεκόμενοι επέστρεψαν το νοικιαζόμενο όχημα στην εταιρεία και μάλιστα πλήρωσαν 200 ευρώ για το σπασμένο τζάμι. Και εκεί τους απαθανάτησαν κάμερες και εκεί υπάρχουν και μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των τεσσάρων.
1: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.
0: Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κατηγορούμενους, στον οποίο καταλογίζουν τη δολοφονία του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας, το οποίο πληρωνόταν τα μαύρα ταμεία των αρχηγών, οι αρχηγοί είναι δύο. Ένας και ένας. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του. Κάποιος ξεπλένει, κάποιος μαζεύει. Κάποιος πληρώνει τους παραβατικούς για να σκοτώνουν ή να εκφοβίζουν, να κάνουν απάτες, να παραχαράσουν και να είναι μέσα στα βαθιά κυκλώματα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Είναι μια ανεξάντλητη έρευνα αυτή, που νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Παλιά στελέχη, μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, πετρελαιάδες, αποτραβιούνται σιγά σιγά από μια κτηνοβόρα κατάσταση. Από μια κατάσταση με λίγα χρόνια βιωσιμότητας. Κανένας από αυτούς δεν έζησε πολλά χρόνια. Εμάς δεν μας απασχολεί μόνο το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας απασχολεί η σύμφυσή τους με την πολιτική εξουσία. Η μαφία στην Ελλάδα είναι ένα πολιτικό, ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο δεν αγγίζεται. Πολιτικοί τα μασάνε στη Βουλή. Πετάνε πηγολαμπίδες και φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν μένουν στην ουσία των γεγονότων. Εάν στην Ελλάδα δεν υπάρξει πολιτικός σχηματισμός που να ηγηθεί της προσπάθειας εξυγίανσης της χώρας από τη μαφία, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε μισόλογα τότε. Τώρα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Ο κ. Ανδρουλάκης πετάει πομφόλιγες περί Κόζα Νόστρα, περί Καμόρα και Μπούρδες. Ο μόνος που μιλάει λίγο περισσότερο είναι ο Βελόπουλος. Είπε προχτές δύο πράγματα στη Βουλή. Τα ακούσατε? Ακούσατε τι είπε? Κατονόμας. Όταν εμείς κατονομάζουμε, τρώμε αγωγές. Δεν χαμπαριάζουμε από αγωγές. Η έρευνα προχωράει και μετά το τραγούδι κρατήστε λίγο την ανάσα σας για να μην πέστε από τους καναπέδες.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πριν από λίγο μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες. Είμαστε Σάββατο απόγευμα. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, ακούστε τα λίγο και αυτά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τι ακριβώς διαρρέει η αστυνομία για το θέμα της συμμορίας των Αιγυπτίων, αλλοδαπών. Πλάκα θα έχει αυτή να είναι και η αλλοδαπή του κύριου Πλεύρη, οι οποίοι κυκλοφορούν ασίδωτοι σε όλη την Αθήνα, έχοντας εναντίον τους εντάλματα σύλληψης. Όπως έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού γαλάζιου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Τρομερές συμπτώσεις. Σε απόσταση 48 ώρων. Εμένα αυτό κάτι μου λέει. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό λοιπόν, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς και δημοσιοποιείται και στο μακελιό.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε, ο συλληφθής Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει, μιλάμε για τον Αιγύπτιο ο οποίος κραδένοντας κάποιες χειροβοβίδες και κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησε να διεμβολήσει και να ρίψει, να κάνει ρίψη χειροβομβίδων στο σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, τον κύριο Σιδωτογιάκο. Όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι στρατολογήθηκε από ομοεθνή του βάρη ποινήτη, ο οποίος είναι εγκλειστός για ανθρωποκτονίες. Ισχυρίζεται, και αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι δεν του είχε αποκαλυφθεί ο στόχος της κρούσης μέχρι τη σύλληψή του. Που σημαίνει ότι περίμενε τηλέφωνο. Περίμενε τηλεφώνημα μάλλον. Περίμενε τηλεφώνημα για το που θα ρίξει χειροβοβίδες. Οι αστυνομικοί φέρεται να μην πιστεύουν αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι ο Αιγύπτιος είχε πάρει εντολή θανάτου. Να σκοτώσει εισαγγελικό λειτουργό. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα της υπόθεσης. Κρατείται και ανακρίνεται. Θεωρούμε ότι θα τα ξεράσει. Είτε με το καλό τρόπο είτε με τον κακό, θα τα ξεράσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μιλήσει. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία είναι εξειδικευμένη. Πάμε τώρα στο στόχο. Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, από ό,τι με ενημερώνουν, τηλεφωνεί από νωρίς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστό το θέμα σε πλήστους δικαστικών συντακτών και δηλώνει έντρομος ότι αυτός πιστεύει ότι ήταν ο στόχος. Όμως, το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν πληροφορίες για χτύπημα σε σπίτι αγνώστου μέχρι σήμερα εισαγγελικού λειτουργού. Και είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελείς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας εκτελεστές φορτωμένοι με εκρηκτικά και χειροβομβίδες που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος έχει βάλει, να διαρρέονται πιθανότατα από υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, ότι είχε αναστατωθεί το τελευταίο 48ωρο όλο το δικαστικό σώμα γιατί περίμενε ότι κάποιος από τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτά παραπέμπουν ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Κάποιοι δεν με πιστέψατε στην αρχή. Θεωρούσατε ότι είμαι υπερβολικός. Όταν μετά τις 6 διαβάσουμε το τι συνέβαινε στην Ιταλία σε συνεργασία του Βατικανού, κώδικας Νταβίτσι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μαφία και τη μεγάλη μασονική στο ATB2, θα καταλάβετε τι σας λέω. Γνήσιο αποτύπωμα αυτών που συμβαίνουν στη χώρα με όσα συνέβαιναν στην Ιταλία. Και όταν μπει στο παιχνίδι και η κόκκινη προβιά, τότε θα καταλάβετε πόσο μεγεθύνεται το θέμα. Γιατί υπάρχει κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ποτέ στη χώρα. Για να κλείσω τις πληροφορίες, είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελικούς λειτουργούς να ξεσπιτωθούν. Και εμείς δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τογιάκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τογιάκος ήταν στόχος. Αν το διαρρέει ο ίδιος, δεν καλό. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες κι άλλες. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Και όταν επανέλθουμε, είμαι σε θέση να σας περιγράψω λίγο την πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που την απαρτίζουν? Δεν θέλετε ονοματεπώνυμα?
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, δεν χάνουν κάτι. Είμαστε ζωντανά. Στην επανάληψη ακούνε αυτά ακριβώς που λέμε αυτή την ώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι πολύ σοβαρή. Είναι, θα έλεγα, άκρος επικίνδυνη για το κράτος δικαίου στη χώρα. Σήμερα έγινε η πρώτη εκφοβιστική προσπάθεια να μαζευτούν στη γωνία τους οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας, για πολλούς λόγους. Μία ομάδα Αιγυπτίων, η οποία προέρχεται από τα παράκεντρα της μαφίας, διέρευσε ότι επιχειρούσε αυτές τις ώρες να τεινάξει στον αέρα εισαγγελικό λειτουργό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πράξη εκφοβισμού του δικαστικού σώματος. Και θα πρέπει, θεωρώ, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τοποθετηθεί επί του πρακτέου, αν δεν το έχει ήδη κάνει. Επιχειρείται εκφοβισμός δικαστικών λειτουργών. Για ποιο λόγο? Γιατί τώρα? Γιατί σήμερα? Γιατί σήμερα? Εδώ και ένα μήνα η εφημερίδα Μαγκελιό, που πρωτοστατεί σε πρωτοφανείς αποκαλύψεις, και η εκπομπή στο Mike FM, έχει προχωρήσει σε φοβερές αποκαλύψεις για τους δύο αρχηγούς ελληνικής μαφίας, οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει την ίδια την κυβέρνηση. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα που ακούγονται. Υπάρχουν στοιχεία. Υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία για το πώς γινόταν ακόμα και το ξέπλυμα στα ταμεία της μαφίας. Για το ποιο ποσοστό ζητούσαν τρίτα πρόσωπα για να ξεπλύνουν το χρήμα της μαφίας. Είχαμε τη λεπτομέρεια για σε ποιο λογιστικό γραφείο της Αθήνας γινόταν η επιχείρηση ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εάν αυτά συνέβαιναν στην Αμερική ή σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα είχε κληθεί ο δημοσιογράφος να καταθέσει όλα τα στοιχεία. Εδώ επιχειρείται να το βουλώσουν οι εισαγγελείς. Έχουμε να κάνουμε με μια δαμόκλειο σπάθη που κρέμεται επικίνδυνα πάνω από τους ερευνητές δημοσιογράφους και πάνω, κυρίες και κύριοι, από την κεφαλή των ίδιων των εισαγγελικών λειτουργών. Επιχειρείται προσπάθεια να μην γίνει καμία έρευνα για την ελληνική μαφία στη χώρα. Πριν από λίγο καιρό, το Δεκέμβριο του 2025, για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε ούτε παρανοϊκοί, ούτε τρελοί, η μεγάλη δημοσιογραφική ομάδα των Reporter United είναι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν δημοσιογραφικά στις έρευνες για το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα των υποκλοπών δεν είναι μια ξεχωριστή δραστηριότητα της μαφίας. Από αυτή την υπόθεση βγήκε ένα τεράστιο κέρδος, οικονομικό κέρδος. Κάποιοι έβγαλαν τα ντερά τους από αυτή την υπόθεση. Σήμερα διαβάζω δημοσιεύματα ότι τον πρώην αρχηγό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Φλόρο, επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να τον βάλει στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ψηφοδέλτιο, συγγνώμη, Επικρατείας. Τον κύριο Φλόρο, που παρακολουθεί το, γιατί να τον βάλει σε ψηφοδέλτιο Επικρατείας? Για να του κλείσει το στόμα? Τι έχει να πει ο κύριος Φλόρος για τους αμυντικούς εξοπλισμούς? Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. 4,5 δις ευρώ. Τα 3,5 δις τα παίρνει το Ισραήλ για να συνεχίσει τον πόλεμο χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει? Σε ένα συναφές ρεπορτάζ από τους Reporter United στις 12 Δεκεμβρίου του 2025 αποκαλύπτονται τα εξής. Ένας εκ των καταδικαστέντων στην υπόθεση των υποκλοπών, ο επιχειρηματίας κύριος Γιάννης Λαβράνος, πήγε στο Ισραήλ με τον υπουργό τότε άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, με ψεύτικο όνομα,
Ένας δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές μεταξύ άλλων τα εξής. Θα σας πω μετά για τον κύριο Λαμπρόπουλο. Για το ποια συνέντευξη κατά ισχυρισμό κρατούμενου έκανε γαργάρα. Θα σας πω μετά. Ο δημοσιογράφος του Βήματος αποκαλύπτει στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση των υποκλοπών. Προσέξτε, υποκλοπές. Δεν είναι μια αμεληταία ποσότητα πια. Η δράση των υποκλοπών συνδυάζεται απευθείας με τους δύο αρχηγούς της μαφίας στη χώρα, που έχουν υποκαταστήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Στις 12-12-25, στην 20η δικάσιμο, ο δημοσιογράφος του ομίλου Μαρινάκη κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη των υποκλοπών ότι στις 16 πρώτου του 2020 ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος και παιδικός φίλος του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, ταξίδεψε στο Ισραήλ με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας και επίσης κουμπάρο του, πολλές κουμπαριές, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Όχι με το όνομά του, αλλά με ψεύτικο όνομα που άκουγε στο επώνυμο Παπαδάκης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τον δημοσιογράφο του ομίλου Μαρινάκη, ο κύριος Λαβράνος, ο εθνικός προμηθευτής, του έδειξε σε συνάντησή του συνομιλία για παροχή αστυνομικής φρουράς. Τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο τον κύριο Λαβράνο. Τον καταδικαστέντα σε 126 χρόνια κάθριξης, τον φύλαγε το ελληνικό δημόσιο. Τον φύλαγε ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τους αστυνομικούς του. Επέδειξε ο κύριος Λαβράνος σε συνάντησή του συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του παρουσιαστή Μένιου Φουρθιώτη, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του ισχυρού άνδρα της ΓΕΚ Τέρνα, Περιστέρη, που παίρνει όλα τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, του επέδειξε συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών με τον παρικμασμένο τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη. Ακούστε, να τρελαθείτε εδώ τώρα. Κατά την εκτίμηση του Λαβράνου, αυτά τα αναφέρει ο μάρτυρας στο δικαστήριο. Είναι δημόσιο το ακροατήριο. Υπάρχουν πρακτικά καταγεγραμμένα. Γιατί δεν βγαίνουν? Η συνομιλία ήταν παρακολούθηση από το Predator. Παρακολουθούσαν τον Φουρθιώτη δηλαδή. Και ο Γεραπετρίτης και ο Φουρθιώτης ήταν στόχοι του Predator. Μα τι μπορούσε κάποιος να μάθει από το Μένιο Φουρθιώτη? 2-10-7-18.000, κύριε Παναγιωτόπουλε. 2-10-8-18.000, κύριε Λαβράνο. 2-10-8-18.000, κύριε Φουρθιώτη. Για να διαψεύσετε αυτά που ακούγονται. Αναρωτήθηκα, λέει ο κύριος Λαβράνος, ο κουμπάρος του κύριου Δημητριάδη, για τη συνομιλία Γεραπετρίτη Φουρθιώτη. Ο Λαβράνος αναφέρει ως συντάκτης του Βήματος στην κατάθεσή του στο ακροατήριο των 126 ετών κάθεξη. Μου είπε ότι κάποιος δικός του μπήκε στο γραφείο του Φουρθιώτη και φωτογράφησε την οθόνη του. Είπα ότι αυτό δεν ισχύει. Ο διάλογος ήταν κυλιόμενος και καθαρός στην οθόνη. Είναι άλλο να φωτογραφίζεις αποσπάσματα από κινητό και άλλο να έχεις όλο το διάλογο κυλιόμενο μπροστά σου. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Λαβράνος του έδειξε συνομιλία από το Predator επειδή ήθελε να απεμπλέξει φίλους του υπουργούς από όσες πληροφορίες το συνέδεαν με τον Φουρθιώτη. Είναι κουτσομπολιό, αντέδρασε εκεί η δικηγόρος Ελευθερία Ρίζου, συνήγορος του κ. Λαβράνου, και υποστήριξε ότι οι επαφές για να Πετρίτη Φουρθιώτη ήταν δημοσιευμένες στο Facebook. Όμως ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του δημοσιογραφικού ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, διαβεβαίωσε ότι η συνομιλία που του έδειξε ο κύριος Λαβράνος
ήταν διαφορετική από όσες του έδειξε η δικηγόρος κατά την εξέτασή του. Ο μάρτυρας διέψευσε τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Το θυμάστε τον κύριο Τσουβάλα? Ήταν πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Και υποστήριξε ότι ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο ότι έχει δει τον κύριο Λαβράνο 56 φορές. Ο κύριος Τσουβάλας, ο πρώην αρχηγός αστυνομίας, είχε καλή σχέση, ακούστε λίγο, είχε καλή σχέση και στενές επαφές με τον κύριο Λαβράνο. Ο Λαβράνος πήγαινε συχνά στο Υπουργείο του. Να κάνει τι, είπε ο μάρτυρας. Ποιος ανέθεσε αστυνομική προστασία σε ένα κατηγορούμενο για το Predator, αναρωτήθηκε ο μάρτυρας εντός του δικαστηρίου. Κύριε Χρυσοχοίδη, ποιος αναθέτει σε κατηγορούμενο για το Predator αστυνομική προστασία στον κύριο Λαβράνο? Ο κύριος Τσουβάλας, απάντησε ο μάρτυρας, ο πρώην αρχηγός Ελλάς, που ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Ο μάρτυρας ανέφερε ως ένδειξη εμπλοκής του Λαβράνου στο σκάνδαλο ότι οι φίλοι του υπουργοί δεν ήταν στόχοι του Predator, όπως το κουμπαράκι του, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Εξοπλισμών, Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αυτό το όνομα να το κρατήσετε. Να το κρατήσετε όταν ξαναεπανέλθουμε. Όταν μάλλον επανέλθουμε. Δεν υπάρχει ξαναεπανέλθουμε. Όταν επανέλθουμε με το θέμα της μαφίας. Νίκος Παναγιωτόπουλος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο άνθρωπος που γνωρίζει πολλά, αλλά δεν μιλάει. Ο μάρτυρας ανέφερε στο ακροατήριο ότι ο κύριος Λαβράνος του παραδέχτηκε ότι είχε πράγματι πουλήσει λογισμικό υποκλοπών στο εξωτερικό, αλλά όχι στην Ελλάδα και όχι παράνομα. Ο μάρτυρας υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι υποκλοπές σε ΙΠ ήταν σε γνώση του ανιψιού του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη. Ο μάρτυρας είναι καταγεγραμμένος στα πρακτικά. Ο πρώην διοικητής σε ΙΠ, ο κ. Κοντολέων, υπέγραψε την παρακολούθηση του σημερινού Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και στενού συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, Κωστή Χατζηδάκη. Γινόταν να μην ξέρει ο κ. Δημητριάδης, ρώτησε ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσές. Όχι, αδύνατον. Ο διοικητής ΣΕΙΠ να έκανε κάτι ερήμην του κ. Δημητριάδη. Ήταν σε γνώση του κ. Δημητριάδη παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ρωτάει ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ασφαλώς, απαντάει ο μάρτυρας. Ο κ. Δημητριάδης έχει αρνηθεί μετεπιτάσεως την εμπλοκή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών και επιπλέον έχει απαλλαγεί κατά την παράστασή του στον Άριο Πάγο από τον εισαγγελέα, τον αντιεισαγγελέα τότε του Άριου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Εδώ θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μένω μάρτυρας στο δικαστήριο. Ανέφερε το όνομα του κ. Δημητριάδη, όμως όταν η υπόθεση πήγε στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ο κ. Δημητριάδης απειλάγει. Ο μάρτυρας, δημοσιογράφος του ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη, είπε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ το φθινόπωρο του 2019, στελέχη της Ιντελέξα, εταιρείας του Predator, ήρθαν στην Αθήνα για να πουλήσουν συστήματα ασφαλείας με φόντο την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ήθελαν να φέρουν πρώτα ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπων με βιομετρικά στοιχεία και έπειτα ένα σύστημα παρακολούθησης κινητών τύπου Predator. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, τα στελέχη της Ιντελέξα έκαναν συναντήσεις στα γραφεία ενός εμπόρου όπλων στο Χαλάνδρι, ώστε να βρουν προσβάσεις στο Μαξίμου
για να του πουλήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Συναντήσεις έγιναν παρουσία του τότε διοικητού της ΕΕΠ, του κυρίου Κοντολέοντα, ο οποίος σήμερα είναι εξαφανισμένος. Ο Κοντολέων ως διοικητής της ΕΕΠ ήταν επιλογή του πρωθυπουργικού ανιψίου κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη, είπε και ελάλησε ο μάρτυρας σου.

0: Ένας πρώην πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, είχε άρρηκτες σχέσεις με τη μαφία. Γιατί στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει την αντίστοιχη θέση πρωθυπουργού, να μην έχει σχέσεις με τη μαφία? Ακούστε το ηχητικό.
1: Εκτός Ιταλίας και άγνωστο πού είναι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι, λίγες ημέρες πριν την τελική ετοιμιγορία για τις σχέσεις του με τη μαφία. Δικαστήριο στο Παλέρμο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, καθώς οι εισαγγελείς είχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος είχε φύγει από τη χώρα και ελοχεύει ο κίνδυνος να μην επιστρέψει. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο εκ των συνιδρυτών του Forza Italia το 1994 προφανώς έφυγε στα μέσα Μαρτίου και πως βρισκόταν στη Βηρυτό του Λιβάνου στις 3 Απριλίου για ιατρικούς σκοπούς. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του και κηρύχθηκε φυγάς. Πριν ένα χρόνο είχε εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου που τον είχε κρίνει ένοχο και τον καταδίκασε σε 7ετή κάθειρξη για διασύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα. Το όνομά του δόθηκε από πρώην στέλεχος της μαφίας που μετανόησε και άρχισε να συνεργάζεται με τις αρχές. Υποστήριξε ότι ο Μαρτσέλο Ντελούλτρι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην οικονομική ελίτ του Μιλάνου και το οργανωμένο έγκλημα. Με τον Μπερλουσκόνη γνωρίζονται από τα φοιτητικά τους χρόνια. Υπήρξε επιτυχημένος διαφημιστής των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης του Μπερλουσκόνη από το 1984 μέχρι το 1995.

0: Κυρίες και κύριοι, όποιος ασχοληθεί με αυτό το θέμα σοβαρά, χάνει τον ύπνο του. Είναι ένα πρωτοφανές εξελικτικό επεισόδιο μιας καλογυρισμένης ιταλικής ταινίας με σκηνοθέτη μαφιόζο. Μόνο ένας μαφιόζος σκηνοθέτης θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει τόσο ωραία, τόσο όμορφα και απαλά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εγώ διερωτώ με, όταν ένας Μπερλουσκόνη δεν ζει πια, ανακατεύεται με τα μαύρα ταμεία της μαφίας, με το Βατικανό, κώδικας Νταβίτσι, με τους Ιλουμινάτι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μεγάλη μασονική ιταλική στοά, με τα χίλια ονόματα, κώδικας Νταβίτσι. Γιατί αυτά να μην συμβαίνουν και στη χώρα μας? Γιατί κάθε Τρίτη ένας επιχειρηματίας, ένας συγγενής του Πρωθυπουργού, μπορεί να είναι και γυναίκα, δεν είναι απαραίτητον ένα άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού, να το πούμε. Γυναίκα συγγενής του Πρωθυπουργού λοιπόν. Γυναίκα, στενή συγγενής. Γιατί συναντιέται, αφού οι γυναίκες δεν μπαίνουν στους μασονικούς τόρους? Γιατί να συναντιούνται όλοι αυτοί στην Αθηναϊκή Λέσχη? Ξέρετε, αυτά τα δύο μέρη είναι μέρη στα οποία δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος, τρίτος, χωρίς να έχει τσεκαριστεί ότι είναι δικός τους. Δικός τους. Δικός τους. Να έχει διαβατήριο ημετέρων φρονημάτων. Στη μασονική στοά της Ελλάδος κουμάντο κάνει ένας γνωστός δικηγόρος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926 και σήμερα είναι 100 ετών. Έχει την ηλικία του Μακαρίτη Μητσοτάκη. Το όνομά του Χρήστος Μανέας. Ο Μανέας, ένας από τους πιο... Ο Μανέας είναι ο πιο παλιός ποινικολόγος στην Ελλάδα. 100 ετών. Και μασόνος. Ο Μέγας Άρχων της Μεγάλης Στοάς Ελλάδος. Ο Μανέας γνωρίζει τα πρόσωπα που μπαίνουν βγαίνουν στη Μεγάλη Στοά. Είχα ζητήσει μια συνέντευξη από τον κύριο Μανέα. Ο Μανέας δεν έχει δώσει ποτέ συνέντευξη. Μόνο μία. Στο Μακαρίτη Γιώργο Τράγκα. Τυχαίο? Όχι. Ένα από τα ερωτήματα που είχε θέσει ο Τράγκας, ο σχορεμένος, στο Μανέα, είναι για το αν κορυφαία μέλη της μασονικής στοάς ήταν ανακατεμένα με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. CIA, Intelligence Service κλπ. Στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Μέγας Άρχων της εκεί μασονικής στοάς αποκαλύφθηκε όταν προβεβλημένο μέλος, στέλεχος της μυστικής υπηρεσίας Intelligence Service. Κάποιοι μου έχουν κάνει ένα ερώτημα δύο φορές σήμερα. Και ο Έντικ, το ισχυρό αόρατο πρόσωπο που διαφεντεύει με τη νέα γενιά της κόκκινης προβιάς, πού βρίσκεται, τι κάνει, ποιος ο ρόλος του? Ακούστε.
1: Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο περιβόητος Έντικ, ο αρχηγός της μαφίας των ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου τσιγάρο στην Ελλάδα οδήγησε στο μεγαλύτερο αιματοκύλισμα της ελληνικής νύχτας με την εκτέλεση των συμβολέων θανάτου κορυφαίων μελών της αντίπαλης φατρίας, της λεγόμενης Greek Mafia. Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ελληνική αστυνομία, ο Έντικ επιχείρησε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητες του στην Κύπρο, συνάπτοντας συμμαχίες με ντόπιους. Η οργάνωση των ομογενών φέρεται να συνδέεται με μια σειρά μαφιόζικων χτυπημάτων που συγκλώνησαν τη χώρα, με αποτέλεσμα οι κυπριακές αρχές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης του. Σε βάρος του Έντικ εκκρεμούσε διεθνές ερυθρό ένταλμα. Μετά από ανθρωποκυνηγητό ενός και πλέον χρόνου, συνελήφθη τελικά στο Ντουμπάι, όπου είχε βρει καταφύγιο, διευθύνοντας εξ αποστάσεως την εγκληματική οργάνωση. Οι δικηγόροι του επιδιώκουν την έκδοσή του στη Ρωσία, προκειμένου να αποφευκθεί η παράδοσή του στις ελληνικές αρχές, όπου αντιμετωπίζει βαρύτατα αδικήματα. Η αστυνομία Κύπρου αναμένει ενημέρωση από τις αρχές των Εμμυράτων.
2: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πούμε ότι στο συγκεκριμένο ρωσόφωνο έχουν αποδοθεί δεκάδες εγκληματικές πράξεις. Ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ενία της μαφίας στη χώρα. Η αστυνομία έχει βρει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και τα έχει φορτώσει όλα. Όλα, ό,τι υπάρχει. Ακόμα και για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Έντικ είναι υπεύθυνος. Πριν από λίγες ημέρες επιχειρήθηκε η σύλληψη του Έντικ στο Ντουμπάι. Απέτυχε. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος μπορεί να είναι σε κατοίκον περιορισμό, αλλά επιδιώκει την έκδοσή του ή στη Ρωσία ή στην Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές έχω την εκτίμηση ότι δεν τον θέλουν στα πόδια τους. Διότι αν μιλήσει, αντιλαμβάνεστε ότι θα πέσει όλο το οικοδόμημα της διακυβέρνησης της χώρας. Μου λένε ότι με τον συγκεκριμένο ρωσόφωνο, πρόκειται για έναν πολύ έξυπνο άνθρωπο, για να μπορεί να ελέγχει από απόσταση, όπως τον κατηγορούν, τη συμμορία στην Ελλάδα, μιλάμε για έναν ευφυή άνθρωπο. Μου λένε επίσης ότι οι δύο αρχηγοί της μαφίας στη χώρα συνομιλούν μαζί του. Μου λένε επίσης ότι επιχειρήθηκε να προβληθεί ένα αίτημα από τον δολοφονημένο Γιάννη Λάλα, τον εκτελεστή της μαφίας, για να του αποδώσει ο συγκεκριμένος ρωσόφωνος 8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα θεωρούσε ο σκοτωμένος ότι ήταν τα χρήματα της αμοιβής του για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει στη χώρα, στην Ελλάδα. 8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για το δολοφονημένο Λάλα μου λένε ότι ζήτησε επιπλέον 3% προμήθεια από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γινόταν στο γραφείο του λογιστή της μαφίας. Το πλήρωσε ακριβά με τη ζωή του. Όποιος ανεβαίνει σκαλοπάτι χωρίς να το δίνουν στην ομερτά της μαφίας, οδηγείται στα Κυπαρίσια. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Πριν από αυτό όμως θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου χθες το βράδυ. Συνομιλώντας με έναν πρώην καταδρομέα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, άκουσα πράγματα που δεν πίστευα στα αυτιά μου. Είναι και αυτό ένα είδος μαφίας. Την εποχή που υπηρετούσε το παιδί αυτό στους καταδρομείς, άκουσε, αυτά είναι όλα ένα αμφιβόλο. Κουνούσα το κεφάλι μου για να καταλάβω αν αυτά που άκουγα θα μπορούσαν έστω και σε μια κινηματογραφική ταινία να ισχύουν. Άκουγα, κυρίες και κύριοι, χθες τη νύχτα, ότι σε συνεργασία με καταδρομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σε ένα παράκεντρο απίστευτης εξουσίας στη χώρα, χρησιμοποιήθηκαν μέλη συγκεκριμένης παρακρατικής συμμορίας μέσα στο στράτευμα των ενόπλων δυνάμεων. Ακούστε τι σας λέω. Χρησιμοποιήθηκε παρακρατική συμμορία στρατιωτικών οι οποίοι έχουν σχέση με το παρακράτος, όχι με το κράτος των ενόπλων δυνάμεων. Οι Έλληνες καταδρομής είναι παλικάρια. Δεν κάνουν τέτοιες βρωμοδουλειές. Επαμοιβή στρατολόγηση διεφθαρμένων κύκλων του παρακράτους μέσα στις ένοπλες δυνάμεις για να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση, όπως αποκαλέστηκε, του 2010 για να κάψουν τα παιδιά της Μαρφίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο. Ήταν αυτή κοσμάρτυρας στην παρακρατική παραστρατιωτική δομή που χρησιμοποιήθηκε επαμοιβή ως στρατολογημένοι δολοφόνοι για να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι αδιανόητο. Είναι όμως μια ομολογία. Αυτό μου φέρνει στο νου τη φοβερή ιστορία της κόκκινης προβιάς που υπήρχε και στην Ιταλία και συνεργαζόταν με τη μαφία και σκότωσε τον Αλντο Μόρο και ενοχοποίησε τον Μπερλουσκόνη. Η κόκκινη προβιά, το παρακρατικό στρατιωτικό σώμα που μας προστάτευε τόσα χρόνια από τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Ο Μακαρίτης Κώστας Χαρδαβέλλας είχε κάνει μια εκπομπή. Θα την ακούσουμε. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Άρα αυτοί που έχουν συλλάβει σήμερα είναι οι συνήθεις ύποπτοι του ακροαριστερού εξτρεμιστικού χώρου. Δεν αθωώνω κανέναν. Προβληματίζομαι. Οι άνθρωποι αυτοί φορούσαν ειδικές στολές. Ήτανε πλήρως εξοπλισμένοι, εξαρτημένοι και είχαν ένα συγκεκριμένο σκοπό, να κάψουν τα παιδιά της Μαρβίν. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα? Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα, υποθετικά, η κατάσταση ξεφύγει. Δεν κυβερνάει το κράτος. Κυβερνάνε οι παρακρατικές, οι παρακρατικοί εκτελεστικοί βραχίονες που σκοτώνουν όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα επιχειρήθηκε μετά από ένα μήνα αποκαλύψεων να εκφοβιστούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί για να μην προχωρήσουν σε διώξεις, σε συλλήψεις, σε προκαταστικές έρευνες για το τι συμβαίνει στη χώρα. Τι δουλειά έχει ο Χρυσογοήδης στη Σπάρτη προχτές? Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Πήγε και στη Μάνη? Πήγε και στη Μάνη ο Μιχάλης? Ή απλώς πήγε στη Σπάρτη? Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που συμβαίνουν. Προμηνύουν δείγματα θανάτου. Δείγματα μιας ξεστρατημένης φάλαγγας με συγκεκριμένους σκοπούς που επιχειρεί την κατάλυση της δημοκρατίας στη χώρα. Μια μαριονέτα που λέγεται Μητσοτάκης είναι παίγνιο της μεγαλύτερης παρακρατικής συνωμοσίας στη χώρα. Οι εισαγγελείς είναι φοβισμένοι. Τους απείλησαν σήμερα να τους συνάξουν στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι, αυτά δεν είναι καλά μηνύματα. Πού είναι τα πολιτικά κόμματα? Πού είναι η αντιπολίτευση? Να στρατευτεί? Κινδυνεύει δημοκρατία? Εκφοβίζουν εισαγγελείς? Η μισή αστυνομία είναι διεφθαρμένη? Πού είναι η εισαγγελική λειτουργία της χώρας? Φοβούνται να βγουν έξω από το σπίτι τους γιατί τους απειλούν ότι θα σκοτώσουμε τις χειροποβίδες? Αυτά συμβαίνουν σε μια δημοκρατία? Και χτες 1.700 νοματέοι γιόρταζαν την 52η αποκατάσταση δημοκρατίας. Ποιας δημοκρατίας? Με τον κύριο Τασούλα, υπουργό, πρόεδρο της δημοκρατίας, τον αρχιεκβιαστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Χαρδαβέλα για το τι ήταν η κόκκινη προβιά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία.
3: Για το σκοτεινό σχέδιο, τη σκοτεινή επιχείρηση Κόκκινη Προβιά στην Ελλάδα, που την σχεδίασε η CIA, εφαρμόστηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή μονάδων αξιωματικών των ΛΟΚ και παρακρατικών ομάδων. Η επίφαση ήταν να χτυπηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος που θα εμφανιζόταν στη χώρα μας. Επίθεση από το Βορρά. Η ουσία να ελέγχουν την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τον στρατό τον ελληνικό. Και ξαφνικά, όποτε αυτή η χώρα πήγαινε να ξεστρατήσει από τους αμερικανικούς εναγκαλισμούς και να αποκτήσει μια δημοκρατική κυβέρνηση, ένα δημοκρατικό καθεστώς, ζούσαμε, και οι παλαιότεροι θεωρούσαν ίσως πιο έντονα, βομβιστικές επιθέσεις, δολοφονίες, δολοφονία λαμπράκια ας πούμε, αιματηρές ταραχές, προβοκάτσιες. Ήταν ένα καλωστημένο σχέδιο με κρυμμένα όπλα, με κρυμμένα λεφτά, κρυμμένους ασύρματους, που όποτε θέλανε τα χρησιμοποιούσαν κάποιοι παρακρατικοί ή κάποιοι από τα ΛΟΚ. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Τι γίνανε αυτά όπλα που είχαν κρυφτεί, και μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Τι γίνανε αυτά πυρομαχικά, τι γίνανε αυτά χρήματα, σε ποιανών χέρια κατέληξαν, ποιοι μπορούν άραγε κάποια στιγμή να τα χρησιμοποιήσουν.
4: Την περίοδο της Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και όταν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης είχαν οξυνθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν σε πολύ μεγάλη έξαρση, ο αρχηγός τότε ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Δόγας υπέγραψε το 1955 μια μυστική συμφωνία με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία προέβλεπε την απευθείας επαφή και συνεργασία των ελληνικών ειδικών δυνάμεων καταδρομών με τη CIA. Η εθνικά παράδεκτη αυτή συμφωνία, όπου έμεινε γνωστή ως Συμφωνία της Κόκκινης Προβιάς, προέβλεπε την στρατολόγηση από τον τοπικό πληθυσμό μιας δύναμης 2.200 ανδρών βορείως του Αλιάκμονα και μια εφεδρική δύναμη 1.500 ανδρών στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Με τη συνεργασία και τις οδηγίες πρακτορών της CIA είχε δημιουργηθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα ένα δίκτυο από 160 κρύπτες μυστικού πολέμου και από 827 ανορθόδοξου πολέμου. Στις κρύπτες μυστικού πολέμου είχαν εναποθηκευτεί εκρηκτικά υλικά για δολιοφθορές, κυνηγητικά όπλα, υλικό για ψυχολογικό πόλεμο, τηλεπικοινωνιακό υλικό και όπλα κυρίως σοβιετικής προέλευσης, τα οποία προορίζονταν για επιθέσεις εναντίον επιλεγμένων στόχων, για να φανεί ότι οι επιθέσεις αυτές ήταν έργο των κομμουνιστών. Στις κρύπτες ανορθόδοξου πολέμου υπήρχαν οι απαραίτητες ποσότητες οπλισμού, στολών και εφοδίων για την διεξαγωγή κανονικών πολεμικών επιχειρήσεων, με τη μορφή ανταρτοπολέμου στην περίπτωση που η χώρα θα καταλαμβανόταν από δυνάμεις του κομμουνιστικού μπλοκ. Εκτός από το δίκτυο των κρυπτών, είχαν οργανωθεί ιδιαίτερα γραφεία στον περίβαλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου υπήρχε και ένας αξιόλογος αριθμός επιβατικών αυτοκινήτων με συμβατικούς αριθμούς, και σε ειδικό χώρο του επιτελείου υπήρχε χρηματοκιβώτιο με μεγάλο ποσό χρυσών λιρών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Η δράση και η λειτουργία των μηχανισμών αυτών ήταν συνωμοτική και δεν ενημερώθηκε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας στο ΠΑΣΟΚ το 1981. Η εθνικά απαράδεκτη άμεση και μυστική σύνδεση μιας ξένης υπηρεσίας πληροφοριών με ένα επίλεγκτο τμήμα του ελληνικού στρατού αποτελούσε εν δυνάμει διαρκή κίνδυνο για την δημοκρατική νομιμότητα και παρήχε στις ΗΠΑ την δυνατότητα να ελέγχουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, πτέρυγος Νίκος Κουρής, όταν πληροφορήθηκε την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας από τον διευθυντή των ειδικών δυνάμεων του ΓΕΣ, υποστράτηγο Δημήτρη Λαβρεντάκη, στα μέσα του 1986, με ενημέρωσε αμέσως και έδωσε εντολή να διαλυθεί η παράνομη οργάνωση και να περισυλλεγεί το υλικό των κρυπτών. Έτσι, έκλεισε μια υπόθεση που άρχισε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και της απόλυτης Αμερικανοκρατίας στην Ελλάδα και διαλύθηκε μια συνωμοτική οργάνωση της οποίας η πραγματική δράση της περασμένης δεκαετίας παραμένει σκοτεινή. Όμως είναι βέβαιο ότι και σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίχθηκαν οι πραξικοματίες της 21ης Απριλίου 1967 για να καταλύσουν το δημοκρατικό πολίτημα της χώρας και να εδραιώσουν την 7χρονη παραμονή τους στην εξουσία.
5: Κύριε Υπουργέ, ποιοι ήταν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης Προβιά στην Ελλάδα, από ποιους οργανώθηκε και ποια συμμετοχή είχε στην επιχείρηση αυτή η ελληνική πλευρά?
6: Έχει βέβαια περάσει πολλής χρόνος από τότε και θα σας εξιστορήσω ό,τι θυμάμαι. Είναι λοιπόν αλήθεια ότι το 1954-55, κάποια στιγμή εκείνη την εποχή, ο τότε αρχηγός ΓΕΘΑ Δόβας υπέγραψε μια συμφωνία, νομίζω, με το ΝΑΤΟ. Ίσως να ήταν σχέδιο εμπνευσμένο από τη CIA, δεν το ξέρω, με την οποία συμφωνία θα δημιουργώντουσαν κρύπτες οπλισμού, τροφίμων και χρημάτων σε πολλές χώρες Ευρώπης, σε 10 χώρες Ευρώπης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση που υπήρχε κομμουνιστική εισβολή στις χώρες αυτές.
5: Μάλιστα.
6: Για
5: αυτός
6: να δημιουργηθεί,
5: ο στόχος.
6: Για να δημιουργηθεί, αν θέλετε, ένα, να είναι έτοιμο ένα αντάρτικο το οποίο θα χτύπαγε τους εισβολείς από τα μετόπιστα. Μέχρι το 1985, 86, 87, δεν θυμάμαι πού, είχαν βρεθεί οι περισσότερες από τις κρύπτες αυτές, είχαν αχρηστευτεί οι κρύπτες. Παρά τα αυτά, εγώ διέταξα καινούριο έλεγχο και από τον καινούριο έλεγχο βρέθηκαν και οι υπόλοιπες κρύπτες, οι οποίες δεν είχαν βρεθεί κατά την πρώτη περίοδο, και δεν βρέθηκαν, νομίζω, επί συνόλου 1000 περίπου κρυπτών, 6 ή 7.
5: Βρέθηκαν μέσα όπλα και...
6: Μόνον όπλα βρέθηκαν, μόνον όπλα, δεν βρέθηκε τίποτα άλλο. Και αυτά σε κακή κατάσταση πλέον λόγω του χρόνου, της παρόδου του χρόνου.
5: Μάλιστα.
6: Οι γενικές δυνάμεις καταδρομών, αυτές είχαν και τα σχέδια, αυτές είχαν και τις τοποθεσίες των κρυπτών, αυτές θα ελάβανε μέρος στην ενδεχόμενη αντίσταση. Πάντως ο Σούνδιας είναι κατηγορηματικός, δεν υπάρχει πλέον θέμα κρυπτών οι οποίες δεν έχουν εξερευνηθεί.
5: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι στην εποχή της Προβιάς υπήρχε πράγματι κομμουνιστικός κίνδυνος για την Ελλάδα?
6: Ο πόλεμος ο οποίος υπήρχε μεταξύ Ανατολής-Δύσης, το σύμφωνο της Βαρσοβίας ήταν πάρα πολύ ισχυρό σύμφωνο. Υπήρχαν σκέψεις ενδεχομένως ότι μπορεί να γίνει κάποια ρωσική εισβολή σε μια από τις 10 χώρες.
3: Ο κ. Κλάντης Γρίβας, που είναι ψυχίατρος, διδάκτορας ψυχιατρικής, και έχει γράψει ένα εκπληκτικό, θα λέγαω, βιβλίο που έχει τίτλο «Τρομοκρατία, ένα προνομιούχο μέσο άσκησης πολιτικής, το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Γκλάντιο». Γκλάντιο λέγεται το γενικό σκέλος της επιχείρησης Κόκκινη Προβιά, για την Ελλάδα Κόκκινη Προβιά, για Ιταλία και για άλλες χώρες της Ευρώπης που εφαρμόζει το σχέδιο αυτό, λεγότανε Γκλάντιο. Αυτό ήταν το κωδικό του όνομα. Και μια και είμαστε...
7: Να κάνω μια διόρθωση.
3: Ναι, βεβαίως.
7: Το γενικό κωδικό όνομα είναι επιχείρηση Stay Behind.
3: Ναι.
7: Το Operation Stay Behind. Η επιχείρηση μείνει πίσω. Αυτή η επιχείρηση εξειδικεύτηκε σε διάφορες χώρες με διαφορετικές κωδικές ονομασίες. Στη χώρα μας με την ονομασία επιχείρηση Κόκκινη Προβιά. Στην Ιταλία με την ονομασία επιχείρηση Γκλάντιο. Στο Βέλγιο με την ονομασία επιχείρηση Σδράμ 8.
3: Καλά, δεν
7: στην
3: έχει
7: Ελβετία P23 και
3: όλα αυτά.
7: Μιλάμε για το ίδιο πράγμα πάντως.
3: Το ίδιο πράγμα μιλάμε. Είναι ένα γενικό σχέδιο
8: επισήμανση, κύριε
3: Χαρδάλα, που αφορούν στην Ελλάδα.
8: Είναι το σχέδιο Κοχλίας. Έτσι αναφέρεται στα στρατιωτικά.
3: Το σχέδιο Κοχλίας.
9: Με την κατακέφαλη συμφωνία, καταρχήν, το φθινόπωρο του 1955 υπογράφεται με την Intelligence Service και την ΚΙΠ και όχι με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η συμφωνία.
3: Μάλιστα. Τη συνάντηση με τον κύριο Γκάνσερ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο Ελβετός καθηδόκτορ, ο οποίος παλεύει χρόνια να ανοίξει τις πόρτες της CIA και να μάθουμε επιτέλους τι έγινε στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το σχέδιο της περίφημης Κόκκινης Προβιάς. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και συνεχίζουμε.
2: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εξωπραγματικά. Και εγώ πίστευα το σχέδιο Κόκκινη Προβιά υπήρχε. Και έχω την εκτίμηση ότι συνεχίζει να υπάρχει. Υπό άλλη μορφή. Τώρα πια δεν υπάρχει κομμουνιστικός κίνδυνος. Τώρα υπάρχει άλλος κίνδυνος. Υπάρχει ο δημοκρατικός κίνδυνος. Και αυτοί οι οποίοι ηγούνται ενός ανάλογου σχεδίου Κόκκινη Προβιά δεν θα βγουν τα όπλα σε ειδικές κρύπτες. Τα όπλα πια κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. Τα Καλάζνικοφ είναι το υπαρθυμόν ένα όπλο που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες συμμορίες στη χώρα, οι οποίες καθοδηγούνται από ένα μεγάλο παρακρατικό βραχίωνα που ελέγχει τη δημοκρατία. Σε αυτό το βραχίωνα δύο θεωρούν ότι είναι αρχηγοί. Δύο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος έχει υποσκελιστεί. Ή δεν ξέρει τίποτα, ή τα ξέρει και τρέμει. Ή τα ξέρει και τρέμει. Η ελληνική μαφία έχει αρχίσει και ξυφαίνει ένα πολύ επικίνδυνο σχέδιο για τη δημοκρατία. Να τοποθετήσει πρωθυπουργό στην Ελλάδα ένα πιόνι της, για να καταστήσει τη χώρα όχι απλώς Κολομβία των Βαλκανίων, αλλά Μεντεγίν. Μεντεγίν, ό,τι συνέβαινε στην Κολομβία του Εσκομπάρ. Αντιλαμβάνεστε ότι κάπου είναι 5 βήματα μπροστά από το κράτος. Η χώρα κλονίζεται από ακατάσχετα πολιτικά σκάνδαλα. Υπουργοί παραπέμπονται, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται να δικαστούν τον Οκτώβριο στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπουργοί της κυβέρνησης αρχίζουν να σκιάζονται για τις αποκαλύψεις της μαφίας. Η υπόθεση των Τεμπών οδηγεί ήδη 2 υπουργούς κυβέρνησης, πρώην υπουργούς κυβέρνησης, στο ειδικό δικαστήριο. Στο ειδικό δικαστήριο. Οι δίκες των πολιτικών προχωρούν. Δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τύχη του πρώην υπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως. Ο Τριαντόπουλος και ο άλλος πάνε στα τακτικά δικαστήρια. Οι τέσσερις του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνε στα ειδικά δικαστήρια. Έρχονται και άλλες δικογραφίες από την κυρία Κοβέση. Η χώρα θα γίνει μέχρι το Δεκέμβριο ένα απέραντο δικαστήριο τεραστίων δικαστικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Ήδη η δημοκρατία κλονίζεται σε σοβαρό βαθμό. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να πάρει ανάσα, είναι ανίκανη να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Ξεπετιούνται κόμματα, κομματίδια, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Το πολιτικό παιχνίδι της ενίσχυσης, όχι της υπάρχουσας κατάστασης. Κάντε λάθος. Αυτές τις ώρες ακούγεται ότι ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σαμαράς, κάνει συχνά ραντεβού με ένα φερέφωνο. Με ένα φερέφωνο της αστικής τάξης, την κυρία Καριστιανού. Εδώ ενισχύεται ένα παράκεντρο πολιτικής και δικαστικής εξουσίας που δεν έχει σχέση με το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Ενισχύεται ένα φερέφωνο της μαφίας. Συγκεκριμένο φερέφωνο της μαφίας. Που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Αντιλαμβάνεστε ότι το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και εμείς κοιμούμαστε. Τον ύπνο του δικαίου. Όταν γίνει το λάθος στην κάλπη, το λάθος στο ταμείο, όταν φεύγεις από την τράπεζα, δεν αναγνωρίζεται. Μου θυμίζει η κυρία Αφροδίτη Παπά που βρίσκεται το σκάνδαλο Αβραμόπουλου. Πουθενά. Μας είχαν πει ότι στις 20 Ιουλίου θα περάσει από τη Βουλή. Κουκουλώθηκε. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για κορυφαίο υπουργό της Δημοκρατίας. Πρώην υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο. Και κουκουλώθηκε. Έχουν καταστήσει τη χώρα ένα απέραντο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργεί μια χαρά ο τομέας και το σχέδιο αποσταθεροποίησης. Έχουν ήδη ένα πρωθυπουργό μαριονέτα. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες πολίτες? Κανένας. Ποιος υπολογίζει τους Έλληνες εργαζόμενους? Κανένας. Το μόνο που κοιτάζουνε είναι να στιβαχτεί ο δημόσιος πλούτος σε 5 χέρια. Με την ολιγαρχία να κάνει παρέλαση. Αυτά δεν είναι στοιχεία υγιούς λειτουργίας μιας δημοκρατίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι στοιχεία ενός παρακράτους. Αν οι πολίτες δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Πάλι καλά που υπάρχει αυτό το μικρόφωνο. Τραγούδι, κύριε Παπαδόπουλο.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Μεταφέραμε σήμερα ένα πλήθος πληροφοριών, επιδιώκοντας τη συσχέτισή τους. Όχι το ράψιμο, όχι την κοπτοραπτική που έλεγε κάποιος διοικητής ΣΕΙΠ, ο κ. Κοραντής, καλή του ώρα. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα υπηρετεί στα γραφεία του ολιγάρχη Μυτιλινέου. Ε, ή κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Σε αυτή τη σημερινή εκπομπή, η συνδεσμολογία, η δημοσιογραφική συνδεσμολογία μεταξύ των αρμών, των παράκεντρων, παρακρατικών αρμών μιας δεύτερης εξουσίας στη χώρα οδηγεί σε πολύ αλγινά συναισθήματα. Η χώρα δεν κυβερνιέται από την κυβέρνηση αυτή. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι πιόνια. Οι κυβερνήτες της χώρας είναι παίγνια στο σύστημα των ισχυρών. Ισχυροί είναι οι ολιγάρχες του πλούτου και το ταμείο της μαφίας. Αν θέλετε, πιστέψτε τα. Αν δεν θέλετε, κρατήστε τα στην άκρη. Θα μεταδώσουμε κάποια νέα στοιχεία που υπάρχουν με την υπόθεση του εκφοβισμού των εισαγγελικών λειτουργών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αιγύπτιος φέρεται να είναι ισοβήτης, ο εντολέας, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Ο ισοβήτης, ηθικός αυτουργός, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και για ληστείες. Αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε σύλληψη ενός εντολοδόχου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει απόπειρα ρήψης χειροβομβίδων σε εισαγγελικό λειτουργό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι Έλληνα, ο οποίος φέρεται να έχει παραδώσει τη χειροβομβίδα. Φέρεται να έχει εντοπιστεί ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Το ερώτημα είναι πώς βρέθηκε ο Αιγύπτιος εκτός φυλάκης. Με τον ίδιο τρόπο του κύριου Πλεύρη. Εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Στη μέση είναι και μια υπόθεση ναρκωτικών. Ο Αιγύπτιος επρόκειται να παραλάβει τη χειροβομβίδα και συνελήφθη με την παραλαβή. Οι αστυνομικοί φέρεται να έχουν ενημερώσει μια συγκεκριμένη ομάδα δικαστικών λειτουργών να φύγουν από το σπίτι τους. Σε μια χώρα που οι αρχές ενημερώνουν δικαστικούς λειτουργούς να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, η δημοκρατία δεν λειτουργεί. Το Θεός να βάλει το χέρι του είναι το λιγότερο. Θα δούμε κι άλλα. Εγώ εύχομαι η έρευνα που έκανα σήμερα να μην είναι αλήθεια. Εύχομαι να είναι όλα ψέματα. Καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Καλό ξημέρωμα να έχετε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σε Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπόρ από τις 8 και τις 9, σε μια δυσάρεστη ημέρα, καθώς είναι σε εξέλιξη πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα, εκεί όπου καίγεται κυριολεκτικά η Σίβερη και οι όμορες περιοχές. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και μέχρι αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι σε αναστάτωση. Ο κόσμος εγκατέλειψε τη Σίβερη, ηρωική προσπάθεια έγινε από τους ανθρώπους για να απομακρύνουν τον κόσμο και μάχη μέχρι και αυτή τη στιγμή από τους πυροσβέστες προκειμένου να τιθασέψουν τη μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε ότι τα δύσκολα πέρασαν και να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε, με την επικαιρότητα, την αθλητική επικαιρότητα που έχει αρκετά και σήμερα, στον απόϊχο του χθεσινού Super Cup, με τον Όφι να είναι το καμάρι της Κρήτης, να καταφέρει να κατακτήσει έναν δεύτερο τίτλο μέσα σε λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ήρθε και η κατάκτηση του Super Cup και μάλιστα έτσι με ηρωικό τρόπο απέναντι στην ΑΕΚ. Ανέτρεψε το σκορ, έχανε 1-0, δέχτηκε την ισοφάριση, πήγε το παιχνίδι στα πέναλτι. Εκεί οι κριτικοί κατάφεραν να σηκώσουν το τρόπαιο και να βάλουν ξανά τους φιλάθλους τους σε μια διαδικασία πανηγυρισμών που κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ολόκληρο το Ηράκλειο, σε ολόκληρη την Κρήτη. Θα σταθούμε ασφαλώς σε αυτό το θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται να έχουμε στον Ολυμπιακό, καθότι ο αποκλεισμός από την Αϊμέγγεν φούντωσε τα σενάρια, αυτό που σας είχαμε μεταφέρει από εχθές για το θέμα του Μιτιλίμπαρ, ακόμα και για την παρουσία του στην ομάδα του Ολυμπιακού στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει μια συνάντηση η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου και του Ισπανού προπονητή. Το αν θα μπουν στη διαδικασία να λύσουν την συνεργασία τους ή να μπουν σε μια διαδικασία σχεδιασμού της ομάδας, καθότι υπάρχει στόχος πλέον να έρθουν 4 με 5 παίχτες, είναι ένα ερωτηματικό.

0: Δεν είναι μόνο αποκλεισμός, είναι η εικόνα που παρουσιάζει. Καμία διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή πολύ μέτρια εικόνα της ομάδας. Καμία αντίδραση, καμία ελπίδα ότι ο Ολυμπιακός αυτός μπορεί να αξιοποιήσει την ποιότητα την οποία διαθέτουν οι ποδοσφαιριστές του και να φτάσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ίσως εδώ να υπάρχουν ευθύνες και για το Βάσκο τεχνικό, γιατί σαφώς όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση, συνήθως μπορείς να ανακατέψεις την τράπουλα, να δεις και κάποια άλλα συστήματα, να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις κάποιους άλλους παίχτες. Αυτά όμως θα κρίνει η διοίκηση του Ολυμπιακού και θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Θα σταθούμε και στο ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος κλείνει τον κύκλο των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων. Αντιμετωπίζει στις 9.30 την Άντερλεχτ με Κωνσταντέλια πλέον στην σύνθεσή του, καθώς σήμερα το πρωί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε 12.30 ώρα αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για τις Βρυξέλλες, βρέθηκε στο ξενοδοχείο και αυτή τη στιγμή είναι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα έτοιμος για να αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας του προβλήματος που είχε, προπονήθηκε χθες μόνος του στην Τούμπα και δηλώνει έτοιμος για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτά είναι τα βασικά θέματα και φυσικά οι επιτυχίες που έχουμε στον Στίβο, οι οποίες καθημερινά συνεχίζονται και έχουμε και από εδώ ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται αγώνες για το Conference Link και για το Europa Link και έχουν ενδιαφέρον κάποιες από αυτές, γιατί περισσότερο από όλους το έχει ο Παναθηναϊκός και θα εξηγήσουμε το λόγο. Γιατί ο ηττημένος της αναμέτρησης Μπεσίχτας Κράλοβε θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην τελευταία αναμέτρηση που υπάρχει πριν τη League Phase του Conference Link. Στο Europa Link λοιπόν αυτή τη στιγμή, πέρα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν αναμετρήσεις Γκόρνικ Βερεσβάρος, Ομόνια Κύπρου Λίκοντ Ρεντ Άιπς από τα Γιβραντάρ, Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Κουόπιο, που είναι και το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε σκορ, προηγείται 0-1 η Κουόπιο στο 14, στο άλλο παιχνίδι στην Κύπρο, Πάφος Σάλσμπουργκ 0-0. Στο Conference, με αρκετά παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη, θα αναφέρω μόνο όπου υπάρχει γκολ, Καραμπάχ Δυναμό Τιέβου Κιέβου 1-0 στο 52, Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδόρα 0-1, εδώ είναι η έκπληξη. RFC από τη Λετωνία, Γιάμπλονετς από την Τσεχία 1-2 και Νόρτσεραν Βαρούλ από την Ισλανδία 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε γκολ και στο Τρόμσο Κλούζ, τα παιχνίδια τα οποία είναι όλα για το Conference Link. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε από τους θριαμβευτές της ομάδας του Όφη. Από τον Όφη, ο οποίος έκανε την Κρήτη να είναι ακόμα περισσότερο περήφανη. Και στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε στον θρίαμβο της ομάδας του λιτά και δωρικά.
1: Η προηγούμενη δεν ήταν κόρνερ και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν κόρνερ. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
2: Τι τους είπες μες στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρουτσός ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπακί. Τι τους είπες?
1: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι που έχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι να βάλουμε τον γκολ, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσιπάκι και οι παίκτες προγύρισαν.
0: Παραμένουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παραμένουμε στην μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας. Ένας Όφη ο οποίος εχθές έδειξε ότι και στη νέα χρονιά θα έχει έναν ρόλο ιδιαίτερα δυνατό. Μια ομάδα η οποία είχε αρχή και τέλος, μια ομάδα η οποία προσπάθησε με καλή ποιότητα ποδοσφαιριστών, καλό κουτσάρισμα και με αρκετό κόσμο στο πλευρό του. Δείχνει ότι φέτος θα είναι μια χρονιά στην οποία μπορεί να πετύχει πολλά, αν και φυσικά εδώ υπάρχει και το ιδιαίτερο της υπόθεσης που έχει να κάνει και με την ταυτόχρονη ευρωπαϊκή του παρουσία. Ο Όφη, ο οποίος συμμετέχει στην League Phase του Europa Link και ασφαλώς θα έχει βεβαρημένο πρόγραμμα σε σχέση με πέρσι, παιχνίδια διπλά ανά εβδομάδα και θα πρέπει να...

0: μπει σε μια διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτόγνωρη γι' αυτόν κατάσταση και κυρίως διαχειρίζοντας το ρόστερ το οποίο θα πρέπει να έχει. Ακούμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας του Όφη, τον Ανδρούτζο, ο οποίος πέτυχε και ένα καταπληκτικό γκολ εχθές, ισοφαρίζοντας αρχικά τότε για τον Όφη σε 1-1.
1: Τώρα νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό. Ήρθαμε εδώ. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Σαν κατακτητές.
2: Ήθελες νερό.
1: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στο τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Εκεί είμαστε, είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω, δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
0: Όφη, ο οποίος έχει αλλάξει πλέον σελίδα στην ιστορία του εδώ και λίγα χρόνια, και σε αυτό σαφώς αποτελεί κομβική παρουσία του Προέδρου, του κυρίου Μπούση, ο οποίος ήρθε από την Αμερική, επένδυσε αρκετά στην ομάδα του Όφη. Δεν πήγε καλά εξ αρχής, επέμενε, βρήκε τον τρόπο, σχημάτισε τον απαραίτητο μηχανισμό, έφερε τους ανθρώπους που χρειάστηκαν και ξέραν από τεχνογνωσία του ποδοσφαίρου, τους εμπιστεύτηκε και ήρθαν τα αποτελέσματα με αυτές τις τελευταίες επιτυχίες για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μπούση πώς ένιωσε από τη δική του πλευρά για τη νέα κατάκτηση του τίτλου από την κριτική ομάδα.
3: Ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη. Unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα, για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπατε και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσει το σχολείο και θα ακούνε η ομάδα μας. Έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες. Δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό. Εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά κοιτάμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού, να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
0: Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε από την πλευρά της κριτικής ομάδας με τα όσα μετέφερε ο Ηλίας Πουρσανίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που αποτελεί το συνδετικό κρίκο της ομάδας του Όφη μεταξύ διοίκησης παικτών και προπονητή. Και αυτός με τη σειρά του έστειλε το δικό του μήνυμα και μετέφρασε το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για την ομάδα της Κρήτης.
4: Όπως έχω ξαναπεί, τέτοια τρόπαια δεν είναι κάτι που μπορεί ο Όφη να τα έχει συνέχεια. Αλλά όπως είπε και ο προπονητής μας εχθές, όταν έχουμε την ευκαιρία θα πρέπει να ορμάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει όλα αυτά και το προηγούμενο κύπελο και αυτό, το τρόπαιο, θα πρέπει να τα διαχειριστούμε σωστά. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ότι θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε έτσι όπως πρέπει και να τα αξιοποιήσουμε όπως πρέπει για να μεγαλώσει η ομάδα.
2: Εν προκειμένου, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν και να. Και ειδικά σε μια χρονιά όπως είναι φετινή, που θα βρει την ομάδα σε λίγες ευρωπαϊκές διοργάνωσεις.
4: Ναι. Θα πρέπει καταρχάς. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε σοβαροί όπως κάθε χρόνο είναι το πρωτάθλημα. Έχουμε μπροστά μας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που εκεί μαζί με τον κόσμο μας και αυτά θα πρέπει να τα ζήσουμε, να τα παίξουμε, να τα χαρούμε, να τα διεκδικήσουμε και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από εμπειρίες. Όλα αυτά βοηθούν. Εγώ σε δύο πράγματα που έχω πει ότι πρέπει αυτά τα τρόπαια να μας βοηθήσουν να αλλάξουμε στην ομάδα. Την οτροπία μας, να νιώθουμε σαν πολύ μεγάλη ομάδα που διψάει και πεινάει σε κάθε παιχνίδι, να διεκδικεί την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Και το άλλο είναι να φτιάξουμε το γήπεδό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να είναι το αποτέλεσμα από αυτά τα δύο τρόπαια που πήραμε. Ο κόσμος του Όφη πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα πάντα. Είμαι Όφη και είμαι δίπλα στην ομάδα μου πάντα. Βέβαια, τώρα υπάρχει. Χαίρονται όλοι και είμαστε πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο είχε πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν γενιές που δεν έχουν νιώσει αυτή τη χαρά και τώρα ξανά είναι περήφανοι.
0: Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Και πριν ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, θα πρέπει να σταθούμε ασφαλώς στην εξαιρετική παρουσία του Μάριου Ιουλιόπουλου, στην αντίδρασή του και στην κίνησή του να πάει τη στιγμή που πανηγύριζαν οι παίχτες του Όφη και ετοιμάζονταν να σηκώσουν το κύπελο του Super Cup. Πήγε μπροστά τους, τους έκανε ένα νεύμα και τους έδωσε τα συγχαρητήριά του. Έσπευσε εκεί και ο Μπούσης, ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ, και ο κύριος Κόντης. Έκαναν αγκαλιές, πράγματα που δεν τα συναντούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πραγματικά πρέπει να είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό πρεσβεύει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κλωτσιές, βρισχές, ξύλο και οτιδήποτε άλλο τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητά μας των αναμετρήσεων, των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων και όχι μόνο. Μάλιστα, δεν ήταν μόνο ο Μάριος Ιουλιόπουλος που ήταν εκεί, παρέμεινε και όλη η ομάδα της ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές, όλο το τεχνικό προπονητικό team παρέμειναν εκεί. Έτσι έδωσαν μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία της κριτικής ομάδας και ένα fair play το οποίο για μένα δεν ήταν εσκεμμένο, ήταν αυθόρμητο και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η απώλεια αυτή του τίτλου για την ΑΕΚ σίγουρα είναι ένα μεγάλο καμπανάκι. Ένα καμπανάκι που έρχεται παραμονές των αγώνων με την Λεύσκη Σόφιας που θα κρίνουν την παρουσία της ομάδας στη League Phase. Οι πιο σημαντικοί αγώνες της ΑΕΚ για την φετινή σεζόν, αυτή είναι η άποψή μου. Πιο πολύ σημασία έχει η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Phase και από εκεί και πέρα θα δει τι μπορεί να κάνει για την κατάξυση ενός νέου πρωταθλήματος, αλλά πρέπει να είναι παρούσα σε αυτή τη League Phase και το έχει ανάγκη για πάρα πολλούς λόγους. Έδειξε αδυναμίες η ΑΕΚ, έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη στον βαθμό που θα ήθελε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολιτς ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να διορθώσει και μάλιστα ξέρει ότι θα πρέπει να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα ενισχύσουν την ομάδα. Αυτό όμως νομίζω έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή, γιατί η ΑΕΚ παίζει την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια τα οποία θα τη στείλουν στο League Face. Οπότε και παίχτες να έρθουν πολύ δύσκολα θα μπουν άμεσα να βοηθήσουν. Το είδαμε αυτό στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά ίσως εδώ να είναι εξαίρεση και δεν είναι ο κανόνας. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει μια διαφοροποίησή της, να βελτιώσει λίγο το αμυντικό transition της που είχε προβλήματα απέναντι στην κριτική ομάδα και από την άλλη πλευρά να προσπαθήσει να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και της δίνονται για να παίρνει τα αποτελέσματα τα οποία θέλει. Γιατί αν δεν κλειδώνεις ένα αποτέλεσμα, ποτέ δεν θα μπορέσεις να το κερδίσεις. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο την άποψη του προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, του κυρίου Μάρκο Νίκολιτς. Ο κύριος Νίκολιτς, ο οποίος με τη σειρά του. Μάλλον πριν πάμε στον Νίκολιτς, να πω έχουμε και άλλη εξέλιξη για την ΑΕΚ, που έρχεται με την πιθανότητα, όχι πιθανότητα, είναι δεδομένο πλέον ότι ο Νίκλας Ελίασον θα αποχωρήσει φέτος από το ρόστερ της ΑΕΚ και όπως ήταν γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, θα είναι πλέον στην Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας. Η ΑΕΚ θα δώσει τον παίχτη και έτσι θα ελαφρύνει το ρόστερ της. Ρόμπερτ Λιούμπισιτ που πήγε στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Η ΑΕΚ θα πάρει και 300.000 ευρώ για ένα χρόνο. Οι Βραζιλιάνοι θα πληρώσουν περίπου 1 εκατομμύριο στον Ελίασον. Άρα λοιπόν εδώ η ΑΕΚ γλιτώνει το συμβόλαιο του Ελίασον, παίρνει και 300.000, έχει ένα κέρδος. Δεν είναι τόσο το κέρδος αυτό, όσο περισσότερο να έχει το απαραίτητο ρόστερ το οποίο χρειάζεται για να δουλέψει ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, ο οποίος σχολιάζει για το τι έφταιξε και η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης, στην κατάκτηση του τροπαίου, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και πώς είναι η επόμενη μέρα ενώπιση των αγώνων με τη Λεύσκη.
5: Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από 3 μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά συγγνώμη για το Champions League. Από την άλλη βεβαίως πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνεις το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά στις επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
3: As goal, but we consider the goal. So these were the key moments tonight.
5: Και να προσθέσω αναφορικά με την αναμέτρηση ότι αυτή η ατμόσφαιρα που ζήσαμε σήμερα, η ένταση, το ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες, η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου θα είναι κάτι παρεμφερές με αυτό το οποίο αναμένουμε και που θα συναντήσουμε σε επόμενες 6 ημέρες, μετά από 6 ημέρες στη Σόφια. Να πω επίσης ότι το δεχτήκαμε ένα τέρμα σχεδόν στη φάση που διανύαμε τα καλύτερα λεπτά της αναμέτρησης, καθώς είχαμε έλεγχο του αγώνα, είχαμε βγάλει ωραίους συνδυασμούς, κάναμε επιθέσεις, μία επίθεση μετά την άλλη, και ήρθε εκείνο το τετ-α-τετ το οποίο τελικά δεν τελεσφόρησε και αμέσως μετά, στο επόμενο λεπτό αν δεν κάνω λάθος, ήρθε αυτό το τέρμα, ένα πολύ ωραίο τέρμα του Όφη. Αυτές ήταν, θα έλεγα, οι στιγμές κλειδιά της αναμέτρησης.
3: And this is football. This is rules in football. That's why I said that this game is useful for us from many angles.
5: Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Όπως σωστά είπατε, εκείνη τη στιγμή ήταν που είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, καθώς ήμασταν συνεχώς στην επίθεση, δημιουργούσαμε καταστάσεις και μάλιστα θα έλεγα ότι όλο το γήπεδο περίμενε ότι θα σημειώναμε ενδεχόμενα και το δεύτερο τέρμα. Ο Όφη δεν ήταν επικίνδυνος στην εστία μας, όμως ίσως ενδεχόμενα λόγω μιας υπερβολικής εμπιστοσύνης, μιας μικρής χαλαρότητας, περιμένοντας ότι θα έρθει η επόμενη ευκαιρία, δεν σκοράραμε. Και όπως είδα και το τέρμα του Όφη, ένα πολύ ωραίο τέρμα. Είχε και μια δόση τύχης, καθώς ήταν το rebound το οποίο ήρθε στα πόδια του παίχτη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
3: Moments we give us more luxury than we can accept in a competitive game. That's why this game was very useful for us. Unfortunately, we pay by not winning the cup. The price.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ για το ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας και εγώ ήμουν ο πρώτος ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να γίνει αυτή η αναμέτρηση μέσα στο καλοκαίρι, να γίνει τώρα δηλαδή. Όχι επειδή είμαι χαρούμενος, επειδή θα παίζαμε σε 35 βαθμούς θερμοκρασία με τόση υγρασία, όχι, αλλά ήθελα η πρώτη αυτή αναμέτρηση της χρονιάς να έρθει πριν από τα προκριματικά του Champions League. Και βεβαίως το έλεγα, το είπα, τον τίτλο το θέλαμε, το τρόπαιο το θέλαμε και το ήθελα κι εγώ. Ενδεχόμενα κάποιοι δεν πρόκειται βεβαίως να εξηγήσω ποιοι ακριβώς. Κάποιοι παίχτες να είχαν λίγο το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς και όχι μόνο παίχτες. Υπήρχε ένα τέτοιο φαινόμενο, ένα τέτοιο μια πόσφαιρα ενδεχόμενα και στην προετοιμασία. Όμως πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να βγούμε από αυτό το τρόπο σκέψης. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Ποιος θυμάται και ποιος νοιάζεται για το τι συνέβη πριν από τρεις μήνες. Ουδής, κανένας. Έχουμε μια νέα σεζόν. Έχουμε νέα πρόκληση ή προκλήσεις μπροστά μας. Και βεβαίως καταλαβαίνω αυτή την νοοτροπία, διότι είμαι και εγώ Βαλκάνιος. Οπότε είμαι πολύ κοντά σε αυτό το σκεπτικό, το κατανοώ. Υπήρχαν όμως όντως, όπως είπατε, κάποιες στιγμές που ενδεχόμενα δείξαμε μια υπερβολική χαλαρότητα που δεν επιτρέπεται σε ένα τόσο ανταγωνιστικό, σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό μάτς. Επαναλαμβάνω, ήταν χρήσιμο το δίδαγμα σήμερα, το μάθημα σήμερα. Απλά το τίμημα γι' αυτό ήταν να μην κερδίσουμε το τρόπαιο.
3: Very much. It's not about this. This is the other part, which is connected more with the brain and with the focus, decision making and everything else what we mentioned.
5: Να πω ότι αυτή ίσως η υπερβολική χαλαρότητα σε κάποιες φάσεις, η υπερβολική εμπιστοσύνη, ίσως και η έλλειψη αυτής της συγκέντρωσης σε αυτή τη χρονική στιγμή, αυτό το μήνα, αν υπάρξουν, θα οδηγήσουν και θα μας τιμωρήσει, θα δεχτούμε μια τιμωρία αν συμπεριφερθούμε έτσι. Γι' αυτό και ακριβώς επαναλαμβάνω, ήταν και ο λόγος που ήθελα να παίξουμε αυτή την αναμέτρηση τώρα. Βεβαίως ήλπιζα και ήθελα να κερδίσουμε. Όμως ελπίζω μετά και το σημερινό αποτέλεσμα αυτό το μήνυμα να περάσει για να ξαναβρούμε αυτή τη δίψα, αν θέλετε, και ενδεχόμενα και αυτή την έλλειψη εστίασης να την αναπληρώσουμε. Δεν θα έλεγα ότι μας λείπει το χαρακτηριστικό του fight, δηλαδή του πολεμιστή, το είπε και ο προηγούμενος συνάδελφός σας, και οι παίχτες πολέμησαν μέχρι το 98 λεπτό, όταν και ισοφαρίσαμε, και το ήθελαν πραγματικά οι παίχτες. Απλά ίσως πρέπει να περάσει το μήνυμα για την ενίσχυση της εστίασης και της συγκέντρωσής μας.
3: I speak about Mario Balamotis, goalkeeper, and then Carlos Camis also. Okay, he did his work. He was running, he was trying, yeah. He had some good moments. They were correct, yeah. I'm happy for their performance.
5: Κατά πρώτα συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας από τη γενέτειρά σας. Να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά να πεις, γιατί αυτοί ακριβώς είναι οι κανόνες. Αυτό επέβαλαν οι κανόνες και αυτό έγινε. Δύο νέοι παίκτες ήταν στην ομάδα. Ενδεχόμενα, αν ήταν διαφορετικοί κανόνες, θα υπήρχε και μια διαφορετική εξέλιξη στο στήσιμο της ομάδας σε κάποιες αλλαγές. Όμως αυτοί είναι οι κανόνες και με βάση αυτούς παίζουμε. Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση και των δύο. Και βέβαια δεν είναι ευθύνη τους η απώλεια του τροπέου. Σε ό,τι αφορά τον Βαλαμότη, να πω ότι έκανε τον ντεμπούτο του, πρώτο επαγγελματικό ντεμπούτο, πρώτα επαγγελματικά λεπτά. Ικανοποιημένος από την απόδοσή του. Και όσον αφορά τον Καλοσκάμι, ένας παίχτης ο οποίος δούλεψε σκληρά, πολέμησε, έτρεξε, είχε τις καλές του στιγμές και είμαι και επίσης ικανοποιημένος από την απόδοσή του.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνοντας και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να μεταφέρουμε ότι οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα κινηθεί για τουλάχιστον άλλους δύο, ίσως και τρεις παίχτες. Αλλά όπως σας είπαμε, η λογική λέει ότι αυτοί δεν θα προλάβουν να είναι στη διάθεση του Νίκολιτς για τους αγώνες με τη Λεύσκη. Ίσως κάτω από προϋποθέσεις να συμβεί και αυτό, εξαρτάται από το βαθμό ετοιμότητάς τους. Πάντως στην ΑΕΚ φαίνεται να έχουν ακούσει καλά αυτό το καμπανάκι και σκοπεύουν να μπουν στη διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM για το πόσο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Άντρελεθ, καθώς υπάρχει ήδη και η αρχική εντεκάδα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Κωνσταντέλια να είναι παρόν. Πάμε να συνδεθούμε με Νίκο Πετρουλάκη. Νίκο, καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, οπότε μέχρι να συμβεί αυτό μπορώ να σας δώσω την εντεκάδα για την ομάδα του Δικεφάλου με το Γύρι Παυλέγκα να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελοστούντο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, καθώς δεν υπάρχει Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι τραυματίας. Ράχμαν Μπάμπα στα αριστερά και Τζόντζο Κένι στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Στο κέντρο ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία μαζί με τον Ζαφίρη. Σε ελεύθερο ρόλο ο Κωνσταντέρας, ενώ πίσω από τον Μύθου θα είναι η Τάισον και Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Μια πολύ καλή μέσο επιθετική παρουσία για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να καταφέρει να κερδίσει με οποιοδήποτε σκορ στις Βρυξέλλες, είτε για να πάρει την πρόκριση είτε για να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου όλοι περιμένουμε περίπου σε μία ώρα από τώρα να ξεκινήσει, και λίγο παραπάνω ίσως, να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε όλοι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα πέταξε 1:50 το μεσημέρι, αφού αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε η κορούλα του, η νεογέννητη, χτες. Και έτσι λοιπόν είναι στη τέτοια διάθεση του προπονητή και θα είναι φυσικά στην ενδεκάδα του κεφάλου του Βορρά, η οποία φυσιολογικά θα έχει την εξής σύνθεση. Τερματοφύλακας θα είναι ο Παβλένκα, ακόμα δεν έχει βγει ενδεκάδα.
0: Είναι... Όχι, μόλις την αναφέραμε, Νίκο. Μόλις την αναφέραμε.
6: Όλοι, συγγνώμη. Α, συγγνώμη, ναι. Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Μόλις
0: βγήκε. Έχει ένα λεπτό που βγήκε.
6: Ναι, μόλις βγήκε και είναι με Μπάμπα και Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα λοιπόν. Όπως το είπαμε και από χτες. Αφού την ανέφερε, δεν χρειάζεται να την πω εγώ. Η διαφορά είναι μόνο αυτή. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλια και ο Ζήκο ήταν μπροστά. Ο Μίτσο στην κορυφή, δεν αλλάζει κάτι εκτός του Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα πάρει τη θέση του Γκόμες και ο Ελουστόντο τη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Να πούμε λοιπόν ότι έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το διπλό μέσα στο Βέλγιο, δεν υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Και επίσης να επισημάνουμε ότι περιμένουμε και αύριο, Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, τον Ντουρκούσιτς, ο οποίος έρχεται για να, είναι, να υπογράψει το δικέφαλο του Βορρά για ένα χρόνο, δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Θα είναι μεταγραφή στόπερ. Σύμφωνα με μια πληροφορία, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση ενός χαφ. Δεν νομίζω όμως ότι θα κλείσει αύριο, φυσιολογικά. Από εκεί πέρα, στον Άρη, να πούμε ότι μετά το χθεσινό τροπιαστικό 6-2 στο φιλικό με την Νάπολη, παρά το ήταν φιλικό, δεν έχει καμία σχέση ότι ήταν φιλικό, είναι τροπιαστικό. Ο Άρης έχασε 6-2, διαπιστώθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην άμυνα του Άρη. Σήμερα βγήκε ένα όνομα του ποδοσφαιριστή Κριστιαν Μακούν που μιλάει με τον Άρη. Είναι ένας 26χρονος ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας, είναι από τη Βενεζουέλα, κεντρικός αμυντικός, έχει και βελγικό διαβατήριο. Λέγεται ότι ο Άρης μιλάει μαζί του και είναι πιθανή αποχώρηση από εκεί για να έρθει στον Άρη. Και βεβαίως περιμένουμε τον Πετρίς, ο Πετρίς ο οποίος και αυτός αναμένεται να υπογράψει στον Άρη κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Ο Ηρακλής έκανε μεταγραφή, να πούμε, μία ακόμη μεταγραφή, όπως χθες αναφέραμε στην εκπομπή. Μία ακόμη μεταγραφή λοιπόν και μία αποδέσμευση. Μία μεταγραφή και μία αποδέσμευση. Ο Πέδρο Μαρκές, για τον οποίο λέγαμε χθες, συμφώνησε με τον Ηρακλή και ανακοινώθηκε από τον Ηρακλή. Ένας πολύ καλός center for, ο οποίος αγωνιζόταν την προηγούμενη χρονιά στη Λεμεσό και τώρα έρχεται να παίξει τον Ηρακλή. Έχει παίξει αρκετά καλές ομάδες στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών και στην Αϊμέγγεν, η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό χτες. Και επίσης ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι τελείωσε ο Φοφανά, ο οποίος φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε κάποια άλλη ομάδα. Ενώ υπάρχει η απόφαση του Ματσάρη να αφήσει εκτός πλάνων τον Τζιντόνι και τον Γκράιντς. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα αυτή τη στιγμή από πλευράς Ηρακλή, ο οποίος τη Δευτέρα, θυμίζω, παίζει κύπελο στο γήπεδο του Πανσεραϊκού με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου, Νούπουσου Βόλου, στο Αχιλλέα Μπέου, ενώ νωρίτερα στο γήπεδο του Μακεδονικού θα γίνει ο αγώνας κυπέλο ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, που είναι τυπικά γηπεδούχος, και τον Άρη. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια των ομάδων της Αμέξης που θα μεταδοθούν και τα δύο από τηλεόραση του Sky.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Επίσης.

0: Να μείνουμε λίγο στην ομάδα του Άρη και σε αυτό το 6-2 το οποίο έχασε από την Νάπολη. Είχε να αντιμετωπίσει μια ομάδα που κακά τα ψέματα το επίπεδό της δεν θα το ξανασυναντήσει στη φετινή σεζόν από κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Αλλά αυτό, όπως είπε και ο Νίκος Πετρουλάκης, δεν έχει και πολλά να πει. Ο Άρης έπρεπε να δείξει μια καλύτερη εικόνα. Έδειξε μια εικόνα όμως πολύ μέτρια στην αμυντική της λειτουργία και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά. Πλέον ο Άρης είναι αναγκασμένος να μπει σε διαδικασία ενίσχυσης στο ρόστερ του και κυρίως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τον Άρη, μένουμε στον Άρη και θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες αμέσως μετά την ήττα της ομάδας, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ουσιαστικά προσπάθησε να κρατήσει κάποια πράγματα από αυτό το παιχνίδι και να τα αξιοποιήσει ώστε η ομάδα του να αλλάξει πρόσωπο στις επόμενες αναμετρήσεις.
1: Νομίζω ότι σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα της οποίας η ποιότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Προφανώς και παίζαμε με έναν αντίπαλο από τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά τα δικά μας θετικά σημεία και κυρίως τα αδύνατα σημεία τα δικά μας. Στο πρώτο ημίχρονο θα σταθώ, στο οποίο ήμασταν νομίζω ανταγωνιστικοί, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημίχρονου το δεύτερο γκολ και βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο και η κόπωση των παιδιών από το πολύ ωραίο χθεσινό ταξίδι, αλλά κυρίως και ότι η Νάπολη συνέχισε στον ίδιο αριθμό και οι αλλαγές οι οποίες έκανε προφανώς βάζοντας ποδοσφαιριστές εξίσου τεράστιας ποιότητας όπως ήταν και στο πρώτο δεν μας άφησε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο από το να εξάγουμε αυτά τα χρήσιμα συμπεράσματα που μόλις τώρα τόνισα. Θεωρώ ότι κλείσαμε την προετοιμασία με ένα πολύ σοβαρό φιλικό. Και βέβαια τώρα ασχολούμαστε και το μυαλό μας είναι ήδη στο μάτι της Δευτέρας απέναντι σε αναγέννηση της Καρπίτσας και εννοείται στο μεθεπομένο Σάββατο που ξεκινάει και το πρωτάθλημα και που είναι και οι δύο κύριοι στόχοι μας και το κύπελλο και το πρωτάθλημα.
2: Κότσο, ο Άρης κέρδισε τις εντυπώσεις στα δύο φιλικά στην Ιταλία. Σήμερα τα 6 γκολ χάνουν τις εντυπώσεις τις καλές για την ώρα τις έχει χάσει ή θεωρείται ότι δεν επηρεάζει παρόλο που το 6 χτυπάει άσχημα.
1: Το έτσι χτυπάει άσχημα, αλλά αν αναλογιστούμε ότι στο ένα φιλικό είχαμε τη Μόντσα η οποία είναι νεοφώτιστη, τώρα δηλαδή ανέβηκε στην Σιρεά και σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία έχει παγκοσμίου κλάση ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα φιλικά και τα προηγούμενα που παίξαμε εδώ στην Ιταλία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το σημερινό. Όχι, δεν θα επηρεάσει. Τα 6 γκολ δεν επηρεάζουν που δεν είναι, γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάμε κομμάτια από αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα κρατήσω το πρώτο ημίχρονο και εκεί θα πρέπει να σταθούμε και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μπορέσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί στην έναρξη των επισημών υποχρεώσεων που έχουμε.
2: Το ότι δεν βγάλατε τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν και τον Γκέρκες δείχνει ακριβώς που θέλει η ομάδα ενίσχυση.
1: Εντάξει, μετά από αυτά τα παιδιά το ξέρουμε ότι είναι τα νεαρά παιδιά και από την Under 19. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι σε αυτού του είδους το φιλικό προσπαθήσαμε να πάμε όσο γίνεται με τα παιδιά τα οποία θα είναι κιόλας βασικοί και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και να τους δώσουμε και ακόμα και 90 λεπτά όπως δώσαμε στους περισσότερους εξ αυτών.
2: Σήμερα ο Άρης επικοινώνησε την απόκτηση του Πετρίς. Κάνει λόγο για συμφωνία με την Watford και τον ποδοσφαιριστή. Άποψη για το συγκεκριμένο τότε και είναι δεξί μπακ. Ενδεχομένως να σκεφτείτε και με μετατόπιση του Φατιγκά.
1: Όχι, δεν σκεφτείτε με μετατόπιση του Φατιγκά. Σκεφτείτε με το ότι πρέπει να έχουμε και δεύτερη λύση στη θέση του δεξί μπακ. Και νομίζω ότι θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και με την εμπειρία του αλλά και με το βιογραφικό του θα έρθει και αυτός να βοηθήσει στην προσπάθεια που θα γίνει φέτος.
2: Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα, αν έχετε μιλήσει, αν έχετε κάποια νότερη εικόνα, γιατί ειδικά σας το περιοράζει το ξύχνη και κούρτου που χρειάζεται ενίσχυση.
1: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι ναι, αυτή την εβδομάδα θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε με μια είδηση που έρχεται τώρα από τη Βουλγαρία και φυσικά ενδιαφέρει την ομάδα της ΑΕΚ, καθότι η Λεύσκη Σόφιας κατάφερε πριν από λίγο να εξασφαλίσει την αναβολή της αναμέτρησης με τη Σλάβια εν ώψη των αγώνων που έχει για το Champions League με την ομάδα του Ολυμπιακού. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνουν οι Βούλγαροι στην προσπάθεια αυτή της Λεύσκη να καταφέρει να μπει στους ομίλους στην League Phase του Champions League. Έτσι λοιπόν δεν θα παίξει παιχνίδι το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη στις 10 η ώρα θα αντιμετωπίσει στο Βασίλ Λεύσκη την ομάδα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παίρνει τα εισιτήρια της για τους φιλάθλους της που θα τα εξαντλήσει, αλλά την ίδια στιγμή και περίπου 1500 φιλάθλοι της ομάδας της Βουλγαρίας αναμένεται να είναι παρόντες και αυτοί στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν θα γίνει δηλαδή το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα αλλάξω για λίγο χώρο. Μάλλον πριν να αλλάξουμε χώρο, να δώσω μια είδηση, καθώς πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατάφερε να βρεθεί στον τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 50 μέτρα ύπτιο. Είναι ο πέμπτος τελικός της ιστορίας του. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με 24-44, ήταν ανάμεσα στους 8 γρηγορότερους στις δύο ημιτελικές σειρές και παίρνει τον πέμπτο καλύτερο χρόνο. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστου είχε καταφέρει να πετύχει διακρίσεις και το 2022 και το 2024. Λοιπόν, αφήνουμε προσωρινά και την κολύμβηση, αλλά θα πάμε στον Στίβο. Εκεί που οι επιτυχίες είναι σημαντικές, ο Μήτος Τεντόγλου κατάφερε να πάρει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, η Στεφανίδη σε λίγο αγωνίζεται σε έναν ακόμα ευρωπαϊκό τελικό, οι παρουσίες των αθλητών που είναι η επόμενη γενιά του ελληνικού στίβου δείχνουν να είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητικές και κυρίως δίνουν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να έρθουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες στα επόμενα χρόνια. Ένας από τους ανθρώπους που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και ειδικότερα τον Μίλτο Τεντόγλου και πολλούς άλλους αθλητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ίσως και περισσότερο, είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο κύριος Πουμάσκη, ο οποίος μίλησε για την επιτυχία του Μίλτου Τεντόγλου αλλά και γενικότερα την παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

0: Περίμενα, είσαι αυτό το μετάλλιο.
1: Του δούλεψα πολύ. Και αυτός με βοήθησε απίστευτα, πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρα γιατί θα φτάσουμε εδώ και η εξέλιξη του φορμαρίσματος το φέτος έδειξε γιατί πάμε με μια σιγουριά 99%.
0: Πηγαίνοντας χθες στο στάδιο, ο Μίλτος είχε ήδη στο μυαλό του ένα πλάνο. Σωστά, τι άλλο τελικό.
1: Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ απλώς είχα καταλάβει γιατί ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως οι πιο αδύνατοι αθλητές τους ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελα να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά ήταν τόσο αφοσιωμένος χτες, ούτε το έβλεπε τον αέρα, ούτε το τρύπησε. Πέρασε σαν βέλος μέσα και κέρδισε. Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Και το πρώτο πέρασμα είπα, κανένα πρόβλημα. Σήμερα όλα τα πάει καλά. Και αυτό το στον αγώνα υπάρχει ένας να προσπερνάει τον άλλον. Απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Το καλό άλμα, δεν κουνήσαμε τη φόρα μας με μια σιγουριά να είναι να το ασφαλίσει ο Μίλτο το άλμα. Λίγο βιαζότανε στο τέλος και πάταγε πίσω. Είπα, χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα, τώρα θα το κάνω. Και το έκανε.
0: Αναλαμβάνοντας τον Μίλτο, γυρνάμε χρόνια πίσω. Πέμεσα ότι θα φτάσετε σε 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια.
1: Με τίποτα. Όποτε αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτο θέλεις να το μάθεις το παιδί. Πρώτο να μάθεις τα βιώματά του, τη τρόπο σκέψη του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο μου ήταν γιατί ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω, να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με το καιρό το έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και τα πάμε πολύ καλά.
0: Όλοι λέμε για επιστροφή του Μίλτου. Εσύ απλά λες ένα διάλειμμα περσινό, μια ξεκούραση και επανεκκίνηση.
1: Μια αναγκαστική αποχή περίοδο είχε που όλοι αρρωστήσανε από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτο μετά από τόσα χρόνια να έχει αυτή την αρρώστια που την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε ο χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα.
0: Σε έναν τέτοιο αθλητή λοιπόν δεν είναι μόνο η προπονητική διαχείριση, είναι και η διαχείριση γενικώς της προσωπικότητας.
1: Ο Μίλτο έχει πρώτο πολύ ισχυρή προσωπικότητα, είναι ισχυρογνώμονας, είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολος, αλλά αν ενώσουμε τη σκέψη μας και το στόχο μας, μετά γίνεται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί αυτή η σκέψη που έχει ο Μίλτο πρέπει και εγώ να πέσω μέσα στη πραγματική, αληθινή αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα, σε κάποιο details. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για μένα.
0: Και κάθε τελευταίο χθες είπε στην ΕΡΤ ότι ξέχασα το μετάλλιο. Πες μου μια αντίστοιχη περίπτωση, έχει έρθει στην προπόνηση έχοντας ξεχάσει κάτι.
1: Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που

0: Θα παραμείνουμε στο στίβο και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, καθώς ένας ακόμα αθλητής μας τα 44 του χρόνια καταφέρνει και δηλώνει παρόν. Και δεν δηλώνει μόνο απλόν παρόν, έχει καταφέρει να πάρει και την πρόκριση στην τελική φάση του τριπλούν. Και μιλάμε για τον Σπύρο Τσιάμι, ο οποίος κατάφερε για μια ακόμη φορά να πετύχει μια μεγάλη διάκριση. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την ηλικία ένας από τους πιο μεγάλους αθλητές της διοργάνωσης, ίσως και ο μεγαλύτερος, καταφέρει να φτάσει σε αυτή την επίτευξη του στόχου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τον ίδιο τι ακριβώς σημαίνει γι' αυτόν η παρουσία του σε ακόμα έναν ευρωπαϊκό τελικό στο στίβο.
1: Δημήτρη, ποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό που είσαι εγώ?
2: Από ό,τι μου λένε, το 8ο.
1: Ποιος τελικός είναι αυτός που μπήκε σήμερα?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Για πες, πώς θα κατάφερες και πάλι?
2: Εντάξει, ήταν πολύ χαμηλό το επίπεδο. Κακός αγώνας, όπως είπα και πριν, για όλους. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον, απλά έτυχε να είμαι λίγο καλύτερος εγώ. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα μου σήμερα. Δηλαδή το 16-12 για μένα είναι απογοητευτικό. Περίμενα να κάνω ένα 40-50. Που τόσο περίμενα ότι θα μπει και ο τελικός. Δεν ήξερα ότι θα πάει τόσο χαμηλά. Θα βελτιωθώ μέσα στις 3 μέρες. Ελπίζω. Παρόλο που είμαι γιόλο όλη τη χρονιά φέτος, δηλαδή με πολύ λίγη προπόνηση. Γιατί δεν είχα σκοπό τίποτα, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τελικό. Δεν ήξερα καν ότι θα λάβω μέρος. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Θα βελτιωθώ σε 3 μέρες να φτιάξω κάποια πράγματα και πάμε για 50-60 στο τελικό.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Τσιάμι?
2: Ό,τι και να σου πω, με ρωτάνε, κάνουνε, δεν έχω εξήγηση να σου δώσω. Δηλαδή λένε κάνεις ζωή, κάνεις προσέχεις, μου στέλνουν τώρα, μου λένε σε μηνύματα. Δεν υπάρχει μυστικό, ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω.
1: Είναι η αγάπη σου για αυτό που κάνεις. Είναι η τρέλα για αυτό που κάνεις.
2: Με εξητάρει η αδρεναλίνη και αυτό όλο το θέμα. Δεν είναι ότι τρελάθηκα φέτος ειδικά για να κάνω. Απλά για κάποιο λόγο πάνε τα πόδια μου. Δηλαδή σε ένα επίπεδο του 30, 20 με 50, 60 πάνε ακόμα. Τώρα μπορεί να είναι και τώρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή με το που έκανα με τον πάνω 10 μέρες, από εκεί που πήγα 16, 20, 30 πήγα στο 60. Και μπορώ και παραπάνω. Αλλά δεν το λέω αυτό γιατί πρέπει να μου βγει πολύ τέλειο άλμα. Αλλά ναι, αν μπορείς να κάνεις ένα 50-60 είναι καλό, φαντάζομαι. Και για την ηλικία και για την προπόνηση.
1: Εδώ είχες κουτς μιλτό.
2: Ναι, μου είπε κάποια πράγματα ψυχολογικά. Μου είπε ότι είμαι καλά, πράγμα που δεν το είδα εγώ. Καλά ήμουν, δεν ήμουν τόσο άσχημα. Στο πρώτο πάτησα πίσω, θα μπορούσε να είναι ένα 30-40 ίσως. Αλλά και πάλι μου φάνηκε κακόλμα. Αλλά με βοήθησε, ψυχολογικά σίγουρα.
1: Τι σου έλεγε ο
2: Μητέρας? Είσαι καλά, εκεί που είχα εγώ μου το που είδα 16-12 ξενέρωσα, ξέρω εγώ. Λέω τι είναι αυτό το άλμα, τέλος πάντων. Μου λέει είσαι καλά, τρέχεις καλά, μια χαρά είσαι, πάμε να το κάνουμε στο επόμενο. Δηλαδή αυτά που πρέπει να ακούς. Γιατί νομίζω ψυχολογική υποστήριξη των αγώνων είναι καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό.
1: Τώρα τελικώς.
2: Τελικώς, ας ελπίσουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Που θα είμαστε, πιστεύω. Μπορεί και όχι, αλλά ελπίζουμε να είμαστε καλύτερα και να κάνουμε αυτό που θέλω. Ένα 50, ένα 60, μακάρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε πώς είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη του Europa League. Μιλάμε για ημίχρονο, αποτελέσματα ημίχρονου. Γκόνινγκ Ζάμπριζε με την Βερεσβάρος από την Ουγγαρία 1-0. Μπεσίκτας Κράλοβε, το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό είναι στο 1-0. Νομίζω το παιχνίδι της πρώτης αναμέτρησης ήταν 1-0. Άρα λοιπόν με αυτό το σκορ αν παραμείνει πάμε παράταση. Ομόνοια από την Κύπρο με την Λίκον Red Ips είμαστε στο 1-0. Κραϊόβα Κουόπι από τη Φιλανδία 1-1. Και Πάφος Σάλσμπουργκ 2-0 για την ομάδα της Πάφου. Πολύ καλή μέχρι στιγμής η απόδοση της κυπριακής ομάδας. Στο κόφερενς έχουμε τελικά αποτελέσματα. Το Μπολ Καζακστάν Παρτιζάν 1-2. Ιλ Φιλανδίας Ριέκα Κροατίας 1-1. Καραμπάχ, Αζερμπαϊτζάν, Δυναμό Κιέβου, είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνει το παιχνίδι στο 2-0. Φλόρα Ταλίν από την Εστονία, Ίντερ Εσκαλάντες από την Ανδόρα 0-4, μάλιστα. Άρεφες Λετωνίας Γιάμπρονε Τσεχία 1-2 και ημίχρονο τώρα έχουμε Δυναμό Μνίσκ Μπράγκα 0-0, Μίτλαν Μποέμιας από την Ιρλανδία 1-0, Νόρτσεραν Βαλούρ από την Ισλανδία 2-0, Στρέντα Τβέντε από την Ολλανδία 0-1, Τρόμσο Κλούζ από την Ρουμανία 1-0, Χάμαρμπι Ρακόφ από την Πολωνία 0-1 στο 27, Βαντούς Λιχνεστάιν Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 1-1 και Ρούναβικ με την Λουγκάνο, η Ρούναβικ είναι από τα νησιά Φερόες, είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ασφαλώς το παιχνίδι που ενδιαφέρει περισσότερο είναι αυτό που έχει να κάνει με την Μπεζίκτας και την τσέχικη ομάδα. Στο 1-0 προηγούνται οι Τούρκοι. Αν κερδίσουν, αυτοί θα παίξουν στο Europa League και η ομάδα από την Τσεχία θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Πάμε λίγο να δούμε και στο μπάσκετ έτσι, κάποιες μικρές ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τον NDI, ο παίχτης ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στην Βιλερμπάν, έρχεται πλέον να βοηθήσει στη θέση 4 το Σάσα Βεντζέκοφ. Ο Σενεγαλέζος Άσος πλήρωσε ουσιαστικά την αποδέσμευσή του από την Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κινήθηκε πλέον για την απόκτησή του και έτσι και έγινε αυτό το deal. Με αποτέλεσμα πλέον να έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του Ολυμπιακού στην προσπάθεια που κάνει για να έχει περισσότερες εναλλακτικές λύσεις. Μία είδηση που έρχεται για τον Άρη, έμεση είναι αυτή η είδηση, καθώς αφορά τον Πουρλίδα, ο οποίος πλέον υπέγραψε στο NCAA με το καολέγιο του Northern Carolina. Ο Άρης πάντως διατηρεί τα δικαιώματά του, αλλά ο νεαρός θα είναι στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπόρ από τις 8 μέχρι και τις 9 κάθε μέρα. Σήμερα μαζί σας ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: σας και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
5: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
7: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
8: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι τρομερό?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
9: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
10: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
5: Σιγά τα αίματα, καλέ.
11: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
12: Με πέφτουν αυτά στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
13: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
14: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
13: Τέλος.

4-8-3-4-8 και 4 το Viber για να στείλετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ με τη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Εσείς τώρα που είστε Χαλκιδικοί, θα δώσω μια προτεραιότητα στα μηνύματά σας, ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Σίβηρης, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Όποιος είναι από εκεί πέρα θα ήθελα να βγει να μας πει, να μου στείλει το τηλέφωνο του εδώ στο Viber, να τον καλέσω εγώ εδώ από το στούντιο του Focus FM, να μας πει λίγο σε τι κατάσταση βρίσκεται εκεί πέρα η περιοχή. Δυστυχώς κάηκαν σπίτια, δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής, αλλά θα το ψάξουμε, που λένε ότι οι Ισραηλοί έχουν βάλει φωτιά εκεί στην περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να τις καταστρέψουν τις περιοχές και μετέπειτα να τις αγοράσουν 20 χρονιά από τους κατοίκους. Θα τα ψάξουμε όμως όλα αυτά, τίποτα δεν θα αφήσουμε στην τύχη του. Παρ' όλα αυτά όμως πάμε να ξεκινήσουμε. Ξημερώνουμε με 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Έχουμε ένα ωραίο αεράκι, είναι η αλήθεια. Περιοδική συννεφιά στον ουρανό της πόλης μας και την υγρασία στο 66%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 53%. Περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας όπως βλέπω. Κάποιες βροχές, μελτέμια τα οποία θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Είμαστε μία ημέρα πριν από τον 15 Αύγουστο, μία ημέρα πριν από το Πάσχα του καλοκαιριού και ελπίζω πραγματικά η Παναγιά να βάλει το χέρι της τούτος ώστε να μην έχουμε δράματα όσο αναφορά τις φωτιές εδώ πέρα στην χώρα μας, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει. Λοιπόν, για να στείλουμε καλημέρες εδώ στους πρώτους στο Viber. Καλημέρα στο Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας. Καλημέρα στην Μαρία. Μπορεί να μας χωρίζουν λέει χιλιόμετρα, αλλά μας ενώνουν οι ίδιες συχνότητες των Focus και Mach FM με τη φωνή του Κώστα Ερμέ. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Ντίνα, όμορφο δροσερό πρωινό Παρασκευής με υγεία λέει, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευής. Στον Κώστα το Σκλιβάνο καλημέρα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Ζητώ αύριο άδεια λέει, γιατί γιορτάζουμε εγώ και η μικρή μου κόρη. Εννοείται πατέρα μου Παναγιώτη. Να είσαι γερός, δυνατός και εσύ και η κορούλα σου και όλη σου η οικογένεια να μας ευλογείς κάθε πρωί εδώ πέρα που είσαι μαζί μας αδιάκοπα, αδιάλειπτα. Και είναι μεγάλη μου τιμή που σε έχω εδώ στην παρέα μας κάθε πρωί, αλήθεια το λέω. Εύχομαι να έχετε υγεία πραγματικά και το λέω μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Καλημέρα Περσεφόνη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγία λέει να σκεπάζει όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Δημοσθένη, δροσούλα εδώ στον Πειραιά. Δυστυχώς κάψανε τη χώρα μας και δύο τι γράφει εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Πυροσβέστες εννοείς, εστίες, τραυματίες. Γεια σου Δημοσθένη μου, τα γράφεις μπερδεμένα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι κατάλαβα. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, όσο καλή μπορεί να είναι, σωστός ο Κυριάκος. Γεια σου Χριστίνα μου καλημέρα. Στο Θοδωρή από την Κρήτη καλημέρα. Σε όλους τους ακροατές εύχομαι λέει καλό 15 Αύγουστο. Η Παναγία να μας δίνει δύναμη πάνω απ' όλα, να έχουμε την ευλογία της να αλλάξουμε ως άνθρωποι. Γεια σου Πάτροκλε, καλό πρωινό. Τελικά οι καλές εποχές τελείωσαν ή δεν ήρθαν ακόμα? Εγώ τελείωσαν, πάει. Οι καλές εποχές τελείωσαν τη δεκαετία του 90. Από εκεί και πέρα μετά πάει, του κάψαμε το γάλα. Καλημέρα και στον Σταύρο, στα αστικά λεωφορεία των Αθηνών. Όταν κατέβεις λέει η Αθήνα, πάρουμε τηλέφωνο. Ας σε πάρω τηλέφωνο, κάτσε να γράψω και το τηλέφωνο σου. Σε πάρω να πιούμε καφεδάκι, να έρθω να κάνουμε βόλτα με το λεωφορείο, να μου πεις σε ποιο λεωφορείο είσαι. Ο Θοδωρής μου λέει σε ευχαριστούμε για όλα, για την παρέα που μας κάνεις. Δεν ξέρω αν πας διακοπές. Εύχομαι να περάσεις όμορφα τώρα όσον αφορά για τα χθεσινά στο πρώτο πόδι. Δεν έχω να πω τίποτα. Θα σε αφήσω να τα πεις εσύ. Ναι, θα πάω διακοπές. 1η Σεπτέμβρη κι εγώ, σαν παιδάκι. Γιατί να σας πω την αλήθεια, όλο το χρόνο, ειλικρινά, περιμένω αυτές τις 10-15 μέρες πόσο θα κάτσω τέλος πάντων για να ξεκουραστώ. Δηλαδή από τις 365 μέρες του χρόνου. Τις 350 είμαι στο πόδι, πραγματικά το λέω, δεν, χωρίς υπερβολή. Και είναι οι μοναδικές ημέρες, αυτές οι 15 μέρες του καλοκαιριού,
όπου μπορώ λιγάκι να κοιμηθώ παραπάνω, που μπορώ να δω τους φίλους μου, μπορώ να πάω έτσι κάπου διαφορετικά. Γιατί τι να κάνουμε, δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτό γιατί το λέω, για κάποιους μου λένε ότι είμαι πολεμένος. Γι' αυτό τα λέω αυτά. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω.

Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή συνεχίζει με χαμηλότερες θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και κατά τόπους βροχές και καταιγίδες. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η εικόνα θα είναι γενικά καλύτερη. Από τις μεσημεριανές ώρες το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα γίνει πιο άστατο στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πτώνουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, στα δυτικά θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 5 έως 7, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίξουν και τα 8 και πιθανόν ακόμη και τα 9 μποφόρ. Αίσθητη θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές αλλά και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σου Ζήνα μου, καλημέρα από την όμορφη Σπάρτη. Να είστε λέει όλοι καλά και όλοι οι Έλληνες παραπέρα όπου και αν βρίσκονται. Αμήν, αμήν. Το εύχομαι αυτό, όλος ο κόσμος να είναι καλά, να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα, καλημέρα στον Ιδωμενέα. Με την τοποθέτηση του καλωδίου, λέει τι γίνεται με τη γαλλική εταιρεία. Λένε ότι θα το τοποθετήσουν το καλώδιο, η Τουρκία απειλεί. Τι να πω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Θα δείξει, θα δείξει. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Η Παναγιά μας εύχομαι να σώσει το έθνος μας και την πατρίδα μας από τα δεινά που μας έφερε ο Ζαβός. Όχι, δεν μας τα έφερε ο Ζαβός. Κανένας δεν μας έφερε τα δεινά. Εμείς τα φέραμε. Δεν φταίει κανένας. Εμείς φταίμε, παιδιά. Ας μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Γεια σου, κυρία Ελισάβετ. Καλημέρα, η Παναγιά να μας σκεπάζει από κάθε κακό. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Απόστολο στην Κάρια Νικαβάλα. Με τα ωραία τα τσίπουρα. Θα τα λέμε και αυτά. Σήμερα δεν βλέπω να είναι γιορτή για κάτι, δεν βλέπω να μου λέει κάτι το ημερολόγιο για παγκόσμια ημέρα. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Αυγούστου, να τα προηγούμε έτσι.

Σαν σήμερα το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Σαν σήμερα το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Σαν σήμερα το 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης με τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Σαν σήμερα το 1980, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Σαν σήμερα το 1996, νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια. Τέλος, σαν σήμερα το 2005, αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1906 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1908 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Μάνος Κατράκης, ενώ σαν σήμερα το 1941 έρχεται στη ζωή ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ, μέρος του ροκ τρίο Crosby, Stills & Nash. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1956 φεύγει από τη ζωή ο Μπέρλοντ Μπρέχτ, Γερμανός δραματουργός, γνωστότερος για τα έργα του όπερα της Πεντάρας, ο κύκλος με την Κυμωλία, Μάνα Κουράγιο και η ζωή του Γαλιλαίου. Σαν σήμερα το 1972 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Νικολάου Χάτζη Ανδρέου, γνωστός Έλληνας ηθοποιός. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Έντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Γεια σου, Τάσο, καλημέρα. Καλό 15 Αυγούστου λέει σε όλους και μεγαλόχαρη να μας δώσει τη φώτιση, μπας και ξυπνήσουμε με την ψήφο μας. Να διώξουμε όλο αυτό το κακό συναμπάτεμα. Συναμπάτεμα, ναι. Εκτός την καυτή ζέστη που έχουμε πανελλαδικά, μας βάλανε φωτιά, λέει, και τη Χαλκιδική μας. Εύχομαι να φύγει γρήγορα όλος αυτός ο οχετός. Καλή συνέχεια, Κώστα, αν θέλεις πάρε με και κάνα τίλ. Τώρα, όποιος θέλει να τον πάρω τηλέφωνο, παιδιά, τώρα να το δηλώσει. Να πάρετε προτεραιότητα. Να δω, να καταλαβαίνετε, έχω φορτωμένο πρόγραμμα κι εγώ. Τι να κάνω, σαν τον Πρωθυπουργό. Αν και ο Πρωθυπουργός πάει και διακοπές, πάει τριμέρα κι εγώ δεν προλαβαίνω. Πού να πάω τριμέρα και το καημένο, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Πρέπει να δουλεύω για να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός διακοπές. Εγώ, μια φορά το καλοκαίρι και αυτό με το ζόρι. Μαζεύουμε λεφτά όλο το χρόνο για να πάμε διακοπές.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφει ο σημερινός τύπος. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μέρα και ερχόμενοι πίσω να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία επλήγη χθες από πυρκαγιά. Εκεί στη Σίβηρη εκενώθηκε η περιοχή από θαλάσσης, εκενώθηκε λένε και η Φούρκα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά τις εφημερίδες και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μινινάτο. Πώς απαντάμε στη Μέκα. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας ποιητής στην πράσινη γραμμή. Τρία ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών. 15 Αύγουστος, η Παναγιά, η Κανάλα, η Καστριανή, η Θαλασσινή. Έρευνα, ποια ξένη λογοτεχνία επηρέασε την ελληνική. Φανάρι, η Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής. Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια. Ποια μέτρα κλειδώνουν το πακέτο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029. Την προβλέπει το ολοκληρωμένο τριετέ σχέδιο της ΑΔΕ. Οι τιμές για γκαρσονιέρες σε ολόκληρη τη χώρα. Αναλυτικοί πίνακες με εμπορικές αξίες. Πρώτο βήμα για επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Κάηκαν σπίτια σε Σίβηρη και Φούρκα. Απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη. Ο διάσημος αρχαιολόγος Λουίς Γκουάρτ στον Ελεύθερο Τύπο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα. Ο Πούτιν στις Κουρίλες Νήσου, στο κόκκινο, οι σχέσεις Ρωσίας και, και Ιαπωνίας. Εφημερίδα Καθημερινή, οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, μπλόκωσε τρία μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύνδεση Κύπρου και Ισραήλ, νέα όθηση από τον ΑΔΜΙΕ. Για το δεύτερο τρίμηνο, μείωση τζίρου στην εστίαση. Ποιες συντάξεις κυρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, Μαύρη Θάλασσα, δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Όλο και πιο βαθιά στον υπεραλιστικό πόλεμο η Ελλάδα, νέοι κρίκοι και εμπλοκές από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. Καμία θυσία για τα κέρδη και τον πόλεμο τους. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Μπροστά στη ΔΕΘ, δύο κόσμοι, δύο σχέδια σε σύγκρουση. Πυρκαγιές, ανεξέλεγκτη καταστροφή και στη Χαλκιδική. Διαβάζοντας και μελετώντας για τον σοσιαλισμό. Κόμμα Τσίπρα, γνώμες, γνώριμες, οι σιρήνες, γνωστός και ο προορισμός. Εφημερίδα Κόντρα, 400 μετανάστες την ημέρα φτάνουν από τη Λιβύη προκαλώντας έμφραγμα στο νησί. Νέα Θεούτα, η Κρήτη από την ανικανότητα πλεύρη. Κανένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών. Παρανάλωμα του πυρός, ο τελευταίος πνεύμονας Παρασίνους, στις φλόγες, οι Σίβηροι Χαλκιδικές και δραματικές εκενώσεις διαθαλάσσης. Καταγγελίες για εσχροκέρδια, καμπανάκι των αγροτών που ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης της παραγωγής. Νέα πείρα από Ελλάς για παρέλαση τοξικότητας και διχαστική ρητορική κατηγορεί την κυβέρνηση. Λόγω στενών του ορμού, τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, η ενεργειακή κρίση υποστηρίζουν τώρα ειδικοί. Επιποδώσει τροχέα, εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο το κλεινό νάστι εν ώψη του εορταστικού τριημέρου. Αλλαγή καιρού, τριήμερο με πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Εφημερίδα των Συντακτών, Κέντρο Αριστερά versus Μητσοτάκη, τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ, ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο, τι έχει κριθεί και τι αναμένεται να κριθεί μετά τη ΔΕΘ για τα δύο κόμματα. Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία, νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Βιομηχανικά ατυχήματα και λήψη και ανεφάρμοστη νομοθεσία. Χαλκιδική, σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Τεχάν και Ενβύπκο, σπιτάκια αλλά χρυσορυχία. Τραπεζικό lockout στην επαρχία, μετρητά από τον καφετζή και τον μπακάλι αντί για ATM. Το soundtrack του Αυγούστου σπάει τα τσάρ το τραγούδι με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εφημερίδα Δημοκρατία, είναι ο πρωθυπουργός ή celebrity από παραλία σε παραλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από τα 67 στα 68 αυξάνεται εθελοντικά το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση στο δημόσιο τομέα. Παραμονή της Παναγιάς, οργή και αντιδράσεις για την πακιστανική άλωση της Αθήνας. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία και στο Πασό και στις business με το δημόσιο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τρεις άδειες για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κόλαση φωτιά στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, κάηκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Άδωνη ακούς, οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαιτούν χορηγίες για τη σύντησή τους. Εφημερίδα Απογευματινή, η συμφωνία της Μέκας φέρνει ακόμη πιο κοντά Τελαβίβ και Νέο Δελχή. Η ραγδαία άνοδος και ελεύθερη πτώση της Μαρίας των Τεμπών. Τι θα ισχύσει για όσους ακολούθησαν το πρώτο έτος, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πρόγνωση 400 μοντέλα επιβεβαιώνουν για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό. 250.000 ασφαλισμένοι, προς αύξηση στις συντάξεις πάνω από 960 ευρώ το χρόνο. Ζωντανεύει το κάστρο του Αλιπασά στην Πρέβεσμα. 2.700 φωτιές από το Μάιο μέχρι σήμερα. 500 σε 13 ημέρες. Μάχη με τις φλόγες της Σίβηρη Χαλκιδικής. Εφημερίδα Βραδινή, δύο πακέτα παροχών στη ΔΕΘ, ένα για φέτος και ένα για τη νέα τετραετία. Αύξηση σε μισθούς και συντάξεις, μείωση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες, κούρεμα αγροτικών δανείων. Μητσοτάκης, επιστρέφουμε στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Τα πλασματικά έτη δίνουν σύνταξη έως και 5 χρόνια νωρίτερα. Συνέντευξη Μάξιμος Χαρακόπουλος. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι αντικειμενικά εφικτός. Φόρο διαφυγή, ένα στους τρεις κλέβει την εφορία στα νησιά. Εφημερίδα Παραπολιτικά, έμπνευση και πίστη, 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής Death Bona μας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όση λίμωξη μας απειλεί όλους μας, ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας. Πάσχια Παναγωπούλου, η καινούργια ζωή μου είναι διαφορετική. Γιώργος Αυτιάς, η Παναγιά και οι γιατροί με κράτησαν ζωντανό. Πολιτικό θερμόμετρο που στοχεύουν τα κόμματα μετά τις διακοπές τους. Κάτι τρέχει και θεωρίες συνωμοσίας για την ελπίδα. Ανάλυση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ευρώπη θα προστατεύσουν τελικά την Ισλανδία. Όλοι στο χορό, γιατί οι νέοι μας αγαπούν ξανά τα πανηγύρια. Εφημερίδα Στο Καρφί, δεν θα αντέξει, φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δελτίων Θιέλης από τη βάση του κόμματος. Στο μάτι του Κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Τα ισοκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκι έπειτα από τις διακοπές. Εφιάλτης για την Ευρώπη το μεταναστευτικό. Μην πυροβολείτε το Σάντζεθ. Μην μιλάς, μην γυαλάς, κινδυνεύει Ελλάς. Για ποιους λόγους ο Πρωθυπουργός τον επιλέγει για αντίπαλο. Το κετό Σαμαρά πόνει στη Νέα Δημοκρατία. Το ένιγμα Καραμαλή που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες. Εφημερίδα Εστία, ηρωική νήσος ο Ρώστος, στόχαστρο της Άγκυρας. Απειλούν με νέα ήμια μέσω του CNN Turk επειδή κτίστηκαν εκεί ξενώνες με δωρεά ιδιωτών και αμφισβητούν το δικαίωμα του αρχηγού Γεθά στρατηγού Χούπη να επισκέπτεται την ελληνική επικράτεια. Ιδού το όφελος από τα ήρεμα νερά. Ο πλέον αιματηρός μήνας του πολέμου στην Ουκρανία. Η μάχη για το Αιγαίο δίδεται στην Κύπρο, ότι πρέπει να θυμόμαστε την ημέρα του Ατίλα 2. Αξίζει να διαβάσετε, μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική έφτασε μέχρι και τα σπίτια. Ανακάμπτουν τα μετρητά στις επιχειρήσεις. Ράκος στο ηθικό στο αεροπλανοφόρο Λίκολν. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Το ψηφιακό ευρώ και η μάχη για το μέλλον του χρήματος. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. BRICS σηκώνει το κεφάλι το Ιράν. Με εκρηκτική δυναμική ναυλαγορά δεξαμενόπλων λιγοστεύουν τα παγκόσμια αποθέματα του πετρελαίου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων των φυσικών προσώπων έως το 2029. Καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων. Η διαδικασία προσυμπλήρωσης ελέγχου υποβολής και καθάρισης. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκη στο 70% και η συντάξη ισχυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ ισχυροποιείται γεωστρατηγικά ο GSI. Παραγωγή στο ράφι θα κριθεί η μείωση των τιμών. Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Χαλκιδική, επέστρεψε ο εφιάλτης των πυρκαγιών. 2025, κρατήστε άμυνα στην κερδοφορία η Deal Monde Ελλάς με όπλο τις εξαγωγές παρά τη μείωση του τζίρου. Περιβάλλον, το πούλινγκ ψαλιδίζει τα κόστη του Fuel You Martin.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Ένα τραγούδι το οποίο είπε ο Νότης ο Σφακιανάκης, αφιερωμένο εξαιρετικά στον ήρωα αυτόν ο οποίος αψήφισε τον κίνδυνο, ανέβηκε πάνω στον ιστό, στο νησί της Κύπρου και προσπάθησε, παρότι ήξερε ότι θα τον σκοτώσουν, να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Γύρω στις 2:20 λίγο μετά το μεσημέρι, ο Σολωμός Σολωμού ξέφυγε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και με το χαρακτηριστικό τσιγάρο στο στόμα και αγνώντας και τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, αλλά και το ότι του φώναζαν οι δικοί του από πίσω, γύρνα πίσω, μην πηγαίνεις, θα σε σκοτώσουνε, αψήφισε τον κίνδυνο, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Την ίδια ώρα ακούστηκαν 3 πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχόμενων και ο νεαρός άνδρας, ο οποίος μπορεί να ήταν μικρός σε ηλικία, αλλά ήταν μεγάλο σε ανάστημα, μεγάλο σε μαγιά, δυστυχώς έπεσε νεκρός. Είχε δεχτεί 3 σφαίρες, η μία τον βρήκε στο στόμα, η δεύτερη στο λαιμό και η τρίτη στο στομάχι. Και οι 3 απεδείχθησαν θανατηφόρες. Ακολούθησαν μετέπειτα και άλλοι πυροβολισμοί, από τους οποίους τραυματίστηκαν ελαφρά 11 άτομα, ανάμεσά τους και 2 ωκεανόκρανοι. Η κηδεία του Σολομώντα Σολομού έγινε στις 16 Αυγούστου, μια μέρα μετά την γιορτή της Παναγίας, το 1996, στο Παραλίμνη, παρουσία πλήθους κόσμου, ο οποίος καταδίκασε την τουρκική βαρβαρότητα, όπως είχε πράξει 3 ημέρες νωρίτερα με την άναντρη δολοφονία του Τάσου Ισάκ. Στις 17 Αυγούστου ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σιμίτης, επισκέφθηκε την Κύπρο, ο οποίος τότε είχε χαρακτηρίσει κοινούς εγκληματίες τους δολοφόνους του Σολομού. Την ίδια περίοδο βρέθηκε στα κατεχόμενα και η Τουρκάλα Πρωθυπουργός Τανσού Τσιλέρ, η οποία μίλησε ενώπιον πλήθος Τουρκοκυπρίου και προσπάθησε να δικαιολογήσει πλήρως την πράξη, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα κόψουν τα χέρια οποιοδήποτε προσβάλλει το εθνικό σύμβολο. Η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, του Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος δήλωσε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι σπουδαιότερη από ένα κομμάτι ύφασμα. Η κυπριακή αστυνομία, βασιζόμενη σε οπτικό υλικό και τηλεοπτικό και φωτογραφικό, κατόρθωσε να αναγνωρίσει τους δράστες της δολοφονίας του Σολομώντα Σολομού και εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους Κενάν Ακίν, υπουργός γεωργίας του ψευδοκράτους, για τον Ερντάλ Χατζιαλί Εμανέτ, επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στα κατεχόμενα, για τον Ατίλα Σαβ, επικεφαλή της αστυνομίας των κατεχομένων, για τον Χασάν Κουνταξί, υποστράτηγο των κατοχικών δυνάμεων, και για τον Μεχμέτ Καρλί, ταξίαρχο των κατοχικών δυνάμεων. Τον Οκτώβριο του 2004 ο Ακίν παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος ο οποίος δολοφόνησε τον Σολομώντα Σολομού, αλλά βέβαια δικαιολογήθηκε ότι διατάχθηκε από τον Χαλίλ Σαντραζάμ, τότε διοικητή των κατοχικών δυνάμεων στο νησί, όπου μετέπειτα ο Σαντραζάμ με δηλώσεις του διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ακίν, που λίγο αργότερα συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές για λαθρεμπόριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με άνωθεν εντολή. Και ερχόμαστε στις 24 Ιουνίου του 2008, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ένοχη την Τουρκία για τη δολοφονία του Σολομώντα Σολομού βάσει του άρθρου 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επίσης, επιδίκασε χρηματική αποζημίωση στην οικογένειά του. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοθυσία του Σολομώντα Σολομού ενέπνευσε πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες. Ένας εξ αυτών ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος το αφιέρωσε ένα παλαιότερο τραγούδι του με τίτλο «Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη», ενώ στιχουργός Άλκης Αλκαίος έγραψε το τραγούδι «Πάντα γελαστή», το οποίο μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και το τραγούδισε μετέπειτα ο Δημήτρης ο Μητροπάνος. Ο Στέλιος Ορόκος έγραψε τη μουσική για το τραγούδι για τον Σολομό Σολομού, που είναι σε στίχους Νίκου Γρίτση, και ο Νότης ο Σφακιανάκης τραγούδισε το τραγούδι το οποίο ακούσατε πριν από λίγο με τίτλο «Ήταν τρελός», σε στίχους Χρήστου Κρετσόβαλη και μουσική Βασίλη Δήμα. Το σίγουρο είναι ότι το έγκλημα αυτό δυστυχώς μέχρι και σήμερα έχει μείνει ατιμόρυτο. Ένα έγκλημα κατά ενός ανθρώπου ο οποίος πίστεψε στην χώρα του, ο οποίος δεν μάσησε μπροστά στον κίνδυνο, ο οποίος πρόταξε τα στήθη του και
δεν φοβήθηκε τίποτα. Ανέβηκε πάνω στον ιστό με όποιο κόστος, ήξερε ότι θα πεθάνει, αλλά προφανώς μέσα στην ψυχή του έλεγε ότι θα πεθάνω για την πατρίδα μου και δεν με νοιάζει, και ανέβηκε να κατεβάσει την τουρκική σημαία από τον ιστό.

Εύχομαι πραγματικά η αυτοθυσία του Σολομώντα Σολομού κάποια στιγμή να μας εμπνεύσει και να μη σκύβουμε μονίμως το κεφάλι στον εχθρό, γιατί ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, τον εχθρό τον έχουμε επιλέξει εμείς, τον έχουμε εκλέξει εμείς και τον έχουμε βάλει να μας κυβερνάει. Ο εχθρός, δυστυχώς για τη χώρα μας, είναι η ίδια η κυβέρνηση. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πριν από τις εκλογές έρχονται, μας ζητούν τη δύναμή μας, μας ζητούν την ψήφο μας για να βρεθούν στα κυβερνητικά έδρανα και τάχα μου δήθεν να μας εκπροσωπήσουν. Τάχα μου δήθεν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για εμάς. Έχετε δει εσείς όλα αυτά τα χρόνια από κάπου καλό? Έχουν αφήσει πίσω τους κυριολεκτικά καμένη γη. Καμένη γη. Παντού όλη η Ελλάδα είναι καμένη. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχει καεί και η γούνα μας από την ακρίβεια, από τη ραγδαία φτωχοποίηση, από το άγχος, από τα πάντα. Και έχουν καεί και οι περιοχές μας. Χθες πήρε φωτιά η Χαλκιδική. Πήρε φωτιά η Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ένα πανέμορφο μέρος όπου πραγματικά κάποιοι βάλανε φωτιά για να το καταστρέψουν. Κάποιες πληροφορίες λένε, ανεπιβεβαίωτες, δεν μπορώ να τις επιβεβαιώσω ακόμη, αλλά θα το δούμε, ότι στη Σίβηρη η φωτιά μπήκε από Ισραηλινούς. Έτσι λένε κάποιοι κάτοικοι, γιατί θέλουν να καταστρέψουν την περιοχή και να την αγοράσουν μετέπειτα κοψοχρονιά. Θέλω να πιστεύω ότι είναι απλά παραφιλολογία και δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί άμα είναι πραγματικότητα, βρείτε τρύπα να κρυφτείτε εκεί στην κυβέρνηση. Βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Γιατί πάρα πολλοί Ισραηλινοί το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνουν τηλέφωνο σε μεσηδικά γραφεία και ψάχνουν να αγοράσουν περιοχές. Περιοχές, σπίτια, ξενοδοχειακές μονάδες. Και πώς θα καταφέρουμε να τα αγοράσουμε φθηνότερα? Φυσικά άμα τα κάψουμε. Ούτως ή άλλως αυτοί θέλουν να επενδύσουν και να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή. Μην κάνετε το λάθος να πουλήσετε σε κανέναν ξένο την περιοχή σας, την περιουσία σας, τον τόπο σας. Μην κάνετε κανένα τέτοιο λάθος. Ας ενωθούμε όλοι μαζί να τα ξαναφτιάξουμε όλο από την αρχή. Όσες φορές και αν μας κάψουν, τόσες φορές θα τα ξαναχτίσουμε από την αρχή όλοι μαζί. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν είμαστε ενωμένοι θα τα καταφέρουμε. Μην χαρίσετε τις περιουσίες σας πουθενά. Προτιμώ να το έχω το ρημάδι καμένο εκεί να το βλέπω παρά να το πουλήσω σε ξένους. Πραγματικά όμως. Δυστυχώς είχαμε μια ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην περιοχή της Σίβηρης. Η εικόνα της φωτιάς, ναι, είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις απογευματινές ώρες που ξέσπασε. Δυστυχώς οι φλόγες έκαψαν ένα μεγάλο μέρος πευκοδάσους, άφησαν πίσω τους όχι μόνο την φυσική καταστροφή, αλλά και φθορές σε σπίτια, υποδομές, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι, προκάλεσε, όπως είναι λογικό, μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με τις εικόνες από τις καμένες εκτάσεις να είναι κυριολεκτικά αποκαρδιωτικές. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αυτή τη στιγμή στο σημείο υπό το φόβο των αναζωπηρώσεων. Επί του πεδίου βρέθηκαν και επιχείρησαν συνολικά 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της επικρατείας και 57 συνολικά οχήματα. Στην μεγάλη επιχείρηση συμμετείχαν επίσης πυροσβέστες από τη Μολδαβία, ενώ σημαντική είναι και η βοήθεια από υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου τα οποία παρήχε ο Δήμος Κασάνδρας. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, στήθηκε και μια μεγάλη επιχείρηση στην θάλασσα για να απομακρυνθούν πολίτες αλλά και παραθεριστές από τις παραλίες της Σίβηρης αλλά και της Φούρκας. Συνολικά περισυνελέγησαν 285 άτομα από την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθησαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 άτομα επιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι εδώ της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού με απόλυτη ασφάλεια.
Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τους περίμεναν λεωφορεία της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προκειμένου να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι στιγμές, κακά τα ψέματα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις περιοχές οι οποίες απειλήθηκαν και να μεταφερθούν μακριά από το πύρινο μέτωπο. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, βέβαια, χρειάστηκε να παρέμουν και διασώστες από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Οι δύο πυροσβέστες χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες, με τον ένα να παρουσιάζει έντονη αδιαθεσία και τον δεύτερο να έχει υποστεί κάκωση στο πόδι όταν έπεσε από σκάλα σε σκεπή σπιτιού. Νωρίτερα είχαν σταλεί και διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία καλούσαν τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να απομακρυνθούν οργανωμένα προς την Κασάνδρεια, τη Σκιώνη αλλά και την Μόλα Καλύβα. Παρά την βελτιωμένη κατάσταση αυτή την ώρα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί του πεδίου. Η προσοχή είναι στραμμένη στις αναζωπυρώσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται και οι ζημιές οι οποίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά και είναι δυστυχώς πολύ μεγάλες. Τραγικές καταστάσεις, ειλικρινά τραγικές καταστάσεις, καίγονται ξενοδοχειακές μονάδες. Ο Μητσοτάκης, θυμάμαι μία δήλωση που είχε κάνει, που είχε πει ότι τα σπίτια ξαναχτίζονται αλλά η ζωή δεν αναπληρώνεται, τα δύσκολα λέει είναι, είχε πει είναι μπροστά, πίσω από κάθε πυρκαγιά υπάρχει κάποιο βρώμικο σχέδιο, αυτό να το ξέρετε. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά, και θα το ξαναπώ ότι στην περίπτωση της Χαλκιδικής υπάρχουν καταγγελίες για αλλοδαπούς επενδυτές οι οποίοι θέλουν να πάρουν κοψοχρονιά διάφορα μέρη για επενδύσεις, όπως έγινε και στην Καλαμάτα. Οι κόποι μια ζωής πραγματικά έγιναν στάχτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κάποιος ειλικρινά, γιατί είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά να συμβαίνει στη χώρα μας. Τόσες πυρκαγιές θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο, και μάλιστα σε περιοχές οι οποίες είναι περιοχές φιλέτα. Καίγονται τα πάντα, στις τάχτες σπίτια, δάση, περιουσίες, κάηκαν πυροσβεστικά οχήματα, κάηκαν επενδύσεις. Και δεν ξέρω πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν το κράτος θα είναι δίπλα τους, δεν ξέρω αν θα τους βοηθήσουν να ξαναχτίσουν τις περιουσίες τους. Ειλικρινά δηλαδή είναι τραγικό. Είναι τραγικό όλο αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Ο καθένας ο οποίος έρχεται εδώ και έχει φράγκα κάνει ό,τι γουστάρει, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχει το δικαίωμα να κάψει την περιοχή σου για να μπορέσει να την αγοράσει κοψοχρονιά. Και η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δεν προσλαμβάνει πυροσβέστες. Δεν παίρνει καινούργια οχήματα, δεν ενισχύει τον στόλο, δεν ενισχύει το ΕΚΑΒ, τίποτα, πραγματικά είναι όλα αφημένα στην τύχη τους. Όλα κυριολεκτικά είναι αφημένα στην τύχη τους. Δεν πανακαίγεται η χώρα, ο Μητσοτάκης κάνει διακοπές αυτή τη στιγμή. Είναι στη Χαλκιδική, στην Κρήτη και κάνει διακοπές. Ο άλλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κόβει βόλτες στα μπιτσόμπαρα. Καίγεται η χώρα, δεν βαριέσαι. Τα δικά τους τα κολόσπιτα όμως δεν καίγονται, τα οποία εμείς τα πληρώσαμε. Τα σπίτια τα δικά τους, τις βίλες τους και όλα αυτά που έχουν, τα πανάκριβα αυτοκίνητα και τα λούσα που κάνουν, τα πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι το κακό σε αυτή τη χώρα. Να τα πληρώνανε μόνοι τους από την τσέπη τους, πάει στο διάλογο. Αλλά τα πληρώνουμε εμείς. Κάνουν γούστα. Κάνουν διακοπάρες, βλέπεις το Μητσοτάκη φεύγει τριμεράκια, πηγαίνει για σκι, για ξεσκι, ποδηλασίες. Ποιος τα πληρώνει? Εμείς. Δεν δουλέψαν ούτε μισή μέρα στη ζωή τους. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν δουλέψαν ποτέ έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, δεν ξέρω πώς τα καταφέρουν, και τους έχουν βάλει στα κυβερνητικά έδρανα. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να καίνε τη χώρα μας, να μας φτωχοποιούν, να διαλύουν την ελληνική οικογένεια και εμείς. Δεν αντιδρούμε. Εμείς καθόμαστε και τους κοιτάζουμε και λέμε, α, οι αλήτες τι μας κάνανε. Σώπα ρε εσύ Έλληνα, αυτοί στο κάνανε. Για να ρωτήσω λίγο, αυτοί φταίνε τελικά ή εσύ? Γιατί άντε, την πρώτη φορά να σε κοροϊδέψει κάποιος, οκ, φταίει. Τη δεύτερη φταίτε και οι δύο. Την τρίτη όμως φταίς μόνο εσύ. Γιατί ήξερες, ξέρεις ποια είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Ξέρεις ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις ποιοι είναι στο ΠΑΣΟΚ, ξέρεις ποιοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις ποιοι είναι όλοι αυτοί που περάσανε και σου ρημάξανε τον τόπο. Και πας και τους ξαναδίνεις δύναμη. Ή απαξιώνεις τη δύναμή σου και πηγαίνουν οι δικοί τους και ψηφίζουν, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το 42%
το 41%, το οποίο πήρε η Νέα Δημοκρατία και το επικαλούνται μέχρι και σήμερα και περιμένουν ότι θα πάρουν αυτοδυναμία και στις επόμενες εκλογές, δόθηκε διαμέσου της αποχής. Εάν οι απέχοντες πήγαιναν και ψήφιζαν ένα οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τα συστημικά αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν θα είχε πάρει αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό. Θα ήταν κάτω από το 20% το ποσοστό της και θα ψάχνουν να βρούνε με ποιον θα κάνουν συγκυβέρνηση. Όπως θα συμβεί τώρα στις επόμενες εκλογές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα είναι πάλι μέσα στη Βουλή. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι κατέκαψαν τον τόπο, οι οποίοι διέλυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι οποίοι κατέστρεψαν τη ζωή τη δική σου, τη δική μου, των παιδιών σου, ολονών μας, οι οποίοι μας έχουν. Προσπαθούν να μας κλείσουν το στόμα να μην μιλάμε, οι οποίοι έχουν κάνει ένα σωρό εγκλήματα, θα ξανά είναι μέσα στη Βουλή. Και θα συνεχίζουν να πληρώνονται από εμάς. Και θα συνεχίζουν το καταστροφικό έργο τους. Γιατί να είστε σίγουροι ότι εγώ το βλέπω στο επόμενο χρονικό διάστημα, Μητσοτάκης και Τσίπρας ετοιμάζονται για συγκυβέρνηση. Εάν δεν τα βρει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη, με το Πασόκ, θα τα βρει με τον Τσίπρα. Γιατί βλέπετε ο Άδωνης τι ωραία και τι γλυκά που μιλάει για τον Αλέξη, ε? Και πόσο καλός είναι και έχει μία πυγμή και λέει έτσι ωραία πράγματα ο Άδωνης. Γιατί τα λέει άραγε, γιατί τόσο γλύψιμο στον Τσίπρα ξαφνικά και τον θαυμάζω και σώπαρε η Άδωνη. Άρα λοιπόν κάτι μου λέει ότι πάμε για συγκυβέρνηση. Ο Αλέξης ο Τσίπρας άλλωστε έχει αποδείξει ότι είναι ένας εκ των μεγαλύτερων προδοτών αυτής εδώ της χώρας. Ένας ο Τσίπρας, ένας ο Σαμαράς, ένας ο Μητσοτάκης. Άλλα λέγανε και άλλα κάνανε. Πώς θα πάτε να ψηφίσετε αυτόν τον άνθρωπο ξανά? Για πείτε το μου, δηλαδή, να μου το δώσετε να το καταλάβω όμως. Ότι θα πάω να ψηφίσω τον Τσίπρα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Θα πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γιατί έκανε κάτι. Γιατί έφτιαξε κάτι. Κάναμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα. Κανένα βήμα μπροστά σαν χώρα. Χιλιάδες βήματα πίσω κάναμε σαν χώρα. Το μόνο το οποίο κάναμε μπροστά είναι ότι ανεβάσαμε τους φόρους, ανεβάσαμε τη φτώχεια, τα ποσοστά φτώχειας, ανεβάσαμε τα ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού. Και πραγματικά λυπάμαι που δεν ανοίγουμε τα μάτια μας. Λυπάμαι πραγματικά που δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Τη στιγμή που η χώρα καίγεται, αυτοί κάνουν διακοπάρες και δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους νοιάζει για σένα και για μένα, γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει μωρέ, θα καούνε, θα πάω στη διεθνή έκθεση, θα τους τάξω μερικά μπαρμπούτσαλα, θα με πιστέψουνε, θα με ξαναψηφίσουν. Το γαμό το ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχει δίκιο. Αυτό είναι το γαμό, το ότι έχει δίκιο. Γιατί τα ζώα θα τον πιστέψουν πάλι και θα τον ξαναψηφίσουν πάλι. Και ξέρετε ποιοι τον ψηφίζουνε? Κάτι συνταξιούχοι που δεν έχουν να φάνε. Κάτι κολλημένοι που λένε, α, εμείς οι προπαπούδες μας Νέα Δημοκρατία ψηφίζαν. Άμα ψηφίσω κάτι άλλο, θα τρίζουν τα κόκαλά τους. Φωτιάρε να πάρουν τα κόκαλά τους, ας τα κομμάτια πια. Έχετε καταστρέψει τη χώρα με αυτή την ανοησία που έχετε στο κεφάλι σας. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Λες και η ψήφος είναι μαζί με τη διαθήκη που σου άφησε ένα χωράφι και πέντε χωράφια και ένα σπίτι εκεί πέρα, σου άφησε και την ψήφο και σε είπε, ας πούμε, άμα θες να τα πάρεις ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία μέχρι να ψοφήσεις. Είναι δυνατόν σε αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε πια? Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο ότι εμείς τον τόπο μας ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία επειδή από εδώ κατάγεται ο Καραμαλής καλημέρα στις Σέρες? Η Κρήτη γιατί δεν ψηφίζει ποτέ Νέα Δημοκρατία? Ποτέ η Κρήτη ποτέ δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα το Σόι των Μητσοτάκηδων. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι. Εμείς γιατί να τους ψηφίσουμε? Γιατί να τους ξαναδώσουμε δύναμη? Πείτε μου έναν λόγο, γράψτε μου έναν λόγο για να ψηφίσω τον Μητσοτάκη ξανά. Έναν λόγο για να ψηφίσω τον Σαμαρά, ένα λόγο για να ψηφίσω τον Τσίπρα, έναν, πείτε μου έναν, ένα καλό το οποίο έχουν κάνει. Περιμένω πραγματικά, δηλαδή κάθομαι και το συζητώ με ανθρώπους, γιατί υπάρχουν κάποιοι νεοδημοκράτες οι οποίοι μπορεί να έρθουν να με πιάσουν και να μου πούνε, α, και τι είναι αυτά που λες και... Ωραία, πες μου, αδερφέ, λέω, έναν λόγο, ένα καλό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης στη χώρα για να πάω να τον ψηφίσω. Τι μου λένε? Τα εξοπλιστικά. Α, εξοπλίσαμε τη χώρα. Αλήθεια, τα εξοπλιστικά. Πόσα φράγκα φάγανε από τα εξοπλιστικά? Γιατί οι μεγαλύτερες μίζες πέφτουν εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα τι? Η υγεία, η παιδεία, η δημόσια ασφάλεια. Πηγαίνεις, κυκλοφορείς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Αθήνας και λες, έχω περάσει τα σύνορα. Πού πάει αυτό το πράγμα? Η Αθήνα έχει ισλαμοποιηθεί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μικρότερο το κακό, εντάξει. Στην Αθήνα όμως έχουν γκετοποιηθεί περιοχές.
Έχουμε φτάσει σε σημείο να κατεβαίνεις κάτω εκεί στην Ομόνοια και να μην ακούς ελληνικά από πουθενά. Να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις, να γίνονται εγκλήματα μέρα μεσημέρι, να βγάζουν μαχαίρια, να σφάζονται και κανείς να μην αντιδράει, κανείς να μην κάνει τίποτα. Και δεν περιμένουν να αντιδράσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν τους ενδιαφέρει, αλλά περίμενα να αντιδράσουμε εμείς. Εμείς σαν λαός περίμενα να αντιδράσουμε που αγοράσαν εκεί πέρα τα μαγαζιά των ανθρώπων κοψοχρονιά, πληρώνουν κάτι ενίκεια να μην πω τι. Και έχουν κάνει επιχειρήσεις. Και εσύ έχεις κλείσει τη δικιά σου επιχείρηση, ή την έχουν κάψει, ή δεν ξέρω εγώ τι, σε έχουν φορολογήσει, και δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Γιατί δεν έχεις φράγκα να μπορείς να τα απεξέλθεις. Αυτοί όμως έχουν φράγκα. Τώρα που τα βρίσκουν, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Οι κατατρεγμένοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στη χώρα μας. Και ξέρετε κάτι, ούτε ρατσιστής είμαι ούτε τίποτα, το έχω ξαναπεί. Δεν μου φταίνε αυτοί. Αυτοί βρήκανε πρόσφορο έδαφος και ήρθανε. Και εγώ, άμα μου έλεγε μια χώρα ότι ξέρεις τι, έλα εδώ πέρα, θα έχεις φράγκα, θα μπορείς να κάνεις επιχείρηση, θα έχεις τζάμπα σπίτι, θα πήγαινα, γιατί χαζός θα ήμουν να μην πάω. Αυτή που μου φταίνει είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η οποία είναι πουλημένη και η οποία δεν έχει βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, η χώρα να ισλαμοποιείται και εμείς να καθόμαστε και να το κοιτάζουμε όλο αυτό και να λέμε εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Η ώρα όμως έχει πάει σχεδόν 7 και πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Μηνύματα στο 69-07-483-484 και περιμένω να μου πει κάποιος έναν λόγο για τον οποίο εγώ θα πρέπει να ψηφίσω για ακόμη μια φορά Μητσοτάκη. Ή όλους αυτούς οι οποίοι έχουν περάσει από την διακυβέρνηση της χώρας και τα έχουν κάνει όλα ρόη. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Focus FM 103,6, είναι Παρασκευή σήμερα 14 του Αυγούστου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, 69-07-483-48-4 το Viber για όλους τους εναπομείναντες οι οποίοι είστε εδώ πέρα και κάνουμε παρεούλα, παραμονή του 15 Αυγούστου, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Παραμονή του Πάσχα του καλοκαιριού. Μακάρι

Η Παναγία να μας βοηθήσει. Να μας βοηθήσει όχι ως διαμαγείας. Να μας βοηθήσει να βάλουμε μυαλό και να βάλουμε τη λογική μπροστά και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ως Έλληνες και όχι ως εφιάλτες. Να σκεφτούμε ποιο είναι το καλό του τόπου μας, ποιο είναι το καλό όλων μας, το κοινό καλό γενικότερα. Μπας και μπορέσουμε και σώσουμε ό,τι μας έχει απομείνει τουλάχιστον. Πριν καεί ολόκληρη η Ελλάδα και δεν μείνει ούτε ίχνος δέντρου. Πάντως όσον αφορά την Σίβηρη της Χαλκιδικής, οι πληροφορίες λένε ότι η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη, χωρίς πλέον να υπάρχει κάποιο ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες, οι οποίες βρίσκονται εντός της καμένης εκτάσεως, κυρίως σε δέσβατα σημεία και χαράδρες. Ενώ η σημαντική εξασθένιση των ανέμων ευτυχώς λειτουργεί ως ένας σύμμαχος στις προσπάθειες της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας συνέχισαν την δυναμική προσπάθειά τους να μπορέσουν να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπηρώσεις. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα σαφώς χαρακτηρίζεται καλύτερα, καθώς δεν υπάρχει ενίο μέτωπο. Ενεργά σημεία όμως παραμένουν μέσα στην καμένη έκταση, ορισμένα από αυτά σε δύσβατες περιοχές, όπου απαιτείται επίμονη δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις. Και πραγματικά ευχόμαστε να μην ξαναδούμε τέτοιο κακό. Δυστυχώς η φωτιά εχθές πήρε άγριες και γρήγορα διαστάσεις και κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους.

Έχει δοθεί και ένα βίντεο στην δημοσιότητα τη στιγμή που ένας άνδρας της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέρευσε εκεί στην παραλία της Σίβηρης. Οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι καλά στην υγεία του. Αυτοί οι ήρωες οι οποίοι κάθε φορά, κάθε χρόνο ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστιες πυρκαγιές, ρίχνονται στη μάχη προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες μας, τις περιοχές μας, εμάς τους ίδιους. Και το ξαναλέω, υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε ότι ξένοι επενδυτές έχουν βάλει φωτιά στη Χαλκιδική. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα, ουέ και αλλή μονό σας. Βρείτε τρύπα να κρυφτείτε. Εάν αφήνετε τους ξένους να έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα, να μας καίνε τα μέρη μας για να τα αγοράσουν πιτ μπαρά μετά, ουέ και αλλή μονό σας πραγματικά. Και όσο σκέφτομαι τον Μεσίδη, τον Γιάννη τον Μπεσιρίδη, που τον παίρνουν τηλέφωνο οι Ισραηλινοί και του ζητάνε να πουλήσει ακίνητα και τα λοιπά, και καλά κάνει το παιδί και δεν πουλάει. Όλοι εσείς οι Μεσίτες ακολουθήστε ρε εσείς αυτό το παράδειγμα. Μην πουλάτε την ελληνική γη όπου να είναι. Δεν είναι όλα φράγκα σε αυτή τη ζωή. Μην πουλάτε την ελληνική γη σε ξένους. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Γιατί βλέπετε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι αυτό το οποίο συνέβη στη Χαλκιδική. Από τη μία μας καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες, από την άλλη μας καίνε για να αγοράσουν τις περιοχές.

0: Ένα συνεργείο του Μέγκα, το οποίο βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς, από κάποιους δέχτηκε επίθεση. Οι δημοσιογράφος καταγγέλει ότι τους έφτυσαν, τους χτύπησαν και τους έδιωξαν κυριολεκτικά με τις κλωτσιές. Η δημοσιογράφος, η Μαρία Γουγουτσά, η οποία ήταν επί του σημείου, κατήγγειλε ότι, και θα σας βάλω να ακούσετε για την καταγγελία την οποία έκανε, κατήγγειλε ότι τους επιτέθηκαν και έσπασαν το μικρόφωνο, έσπασαν το κινητό της τηλέφωνο, προσπάθησαν να σπάσουν την κάμερα, μπήκε ο καμεραμάν μπροστά για να προστατεύσει το εργαλείο της δουλειάς του, τον χτύπησαν και εκείνον. Εννοείται ότι θα ακολουθήσουν μηνύσεις και καταγγελία. Βέβαια, τώρα τι ήταν αυτοί και για ποιο λόγο μπήκανε μπροστά στο τηλεοπτικό συνεργείο για να μην τραβήξουν τα πλάνα, αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο.
1: Μάνια, ότι η συνάδελφός μας, η Μαρία Γουγουτσά, έχει δεχθεί επίθεση από αγνώστους στο μέτωπο της φωτιάς. Μαρία, είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σου έχουν σπάσει το μικρόφωνο του Μέγκα.
2: Σπάσανε το μικρόφωνο του Μέγκα, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα, μπήκε μπροστά ο καμεραμάν, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστη δεν είναι, Κατερίνα, είναι η γνωστή.
1: Ποιο ήταν το κίνητρο για αυτή την επίθεση?
2: Δεν θέλαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουν βοτήλες και θα γίνει ανατίναξη. Όταν πήγαμε από την άλλη πλευρά για να δείξουμε την περιοχή με τις καλαμιές και τα καμένα δυο ταχύ αυτοκίνητα, δηλαδή τις περιουσίες των ανθρώπων που είναι εδώ πέρα, να δούμε αν υπάρχουν σπίτια με εγκλωβισμένους μέσα, να μεταφέρουμε εικόνες για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο ακόμη και τα συντονιστικά, τα συντονιστικά σωματεία που κάθονται της πυροσβεστικής και όλοι ο ένας βοηθάει τον άλλον, γιατί είναι μια αλυσίδα που στείνεται μεταξύ των ανθρώπων, των φορέων και των ενώσεων και των ανθρώπων που δουλεύουν εδώ πέρα για να δώσουν την εικόνα. Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν, μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσιδών.
1: Και έσπασαν τα εργαλεία της δουλειάς σας.
2: Βεβαίως, και φωνάξαμε την αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας, σαν να μην λέγαμε τίποτα. Προφανώς είναι γνωστή της περιοχής, προφανώς τους ξέρει πολύ καλά η αστυνομία, είναι πάρα πολύ εύκολο στη μήνυση που θα ακολουθήσει ποιοι είναι, γιατί τους βλέπανε, όμως δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Σε αυτή τη φάση φυσικά βάζουμε όλη αυτή την ιστορία στην άκρη, διότι προτεραιότητα έχει ενημέρωση του κόσμου.
1: Βέβαια, δεν πάβει να είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα αυτή η επίθεση.
2: Και να καταγραφεί, Κατερίνα μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω, ότι είναι γνωστή στην αστυνομία και θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βοηθήσουν τους συναδέλφους του ΜΕΚΑ όταν θα έρθει η ώρα της μήνυσης και της καταγγελίας.
1: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν επίθεση στο συνεργείο του Μέγκα. Έχουν σπάσει το μικρόφωνο της Μαρίας Γουγουτσά, το κινητό της συναδέλφου που βρίσκεται στο πεδίο, που προσπαθεί να μεταφέρει την εικόνα σε όλους εμάς, σε όλους εσάς την εικόνα. Έχει δεχθεί λοιπόν μια έτσι άνανδρη επίθεση. Καταδικαστέω αυτό το πράγμα, τη βλέπουμε τώρα. Την κάμερα ευτυχώς δεν την έσπασαν, Μαρία.
2: Όπως μπορείτε να δείτε, την κάμερα δεν την έσπασαν και με το τηλέφωνο μας μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το Μέγκα και αλλιώς είναι γνωστό παντού. Όλοι οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή, μόνο που μας βλέπουν, μας καλωσορίζουν ως Μέγκα, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε και τα διακριτικά.
0: Μάλιστα, αυτά τα ωραία. Τώρα, τι λόγους είχαν αυτοί να επιτεθούν σε ένα τηλεοπτικό συνεργείο, θα φανεί. Εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα, και οι ρεπόρτεροι οι οποίοι πηγαίνουν στα σημεία που εξελίσσεται μια τραγωδία, σε πολλές εκ των περιπτώσεων και αυτοί πολλές φορές βάζουν σε κίνδυνο ακόμη για τη ζωή τους, τη σωματική τους ακαιρεότητα, προκειμένου να βγει το ρεπορτάζ, να τραβήξουν πλάνα για την ενημέρωση του κόσμου. Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα δείχνουν ότι η αιτία, λέει, κρύβεται σε ένα τυχαίο φυσικό γεγονός. Ξαφνικά δηλαδή, τυχαία, απλά έπιασε φωτιά. Και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, λέει, ένα δέντρο έπεσε πάνω σε μια κολόνα ρεύματος. Η πτώση αυτή προκάλεσε σπινθήρες, οι οποίοι άναψαν αμέσως φωτιά στα ξερά χόρτα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλά, δεν περιμένω να παραδεχτούν ότι έχει γίνει κάτι, διότι κάποιος έβαλε φωτιά ή

Αλλά οι Μητσοτάκηδες εντάξει, κάνουν διακοπές, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει κάτι σε αυτή τη χώρα το οποίο λειτουργεί υποδειγματικά, αυτό είναι ένα πράγμα. Είναι το πρόγραμμα των πρωθυπουργικών διακοπών. Πραγματικά, αυτό λειτουργεί υποδειγματικά. Δεν αλλάζει με τίποτα. Ούτε γραφειοκρατία, ούτε καθυστερείς, ούτε τεχνικά προβλήματα. Οι διακοπές του Μητσοτάκη συνεχίζονται κανονικότατα. Έχει βγάλει και φωτογραφίες εκεί μαζί με το γιώκα του, ο οποίος θα παντρευτεί τη Σάκαρη, και ο Βαρθολομαίος λέει ότι το 2027 θα παντρέψω το γιο του πρωθυπουργού. Περίμενε, Βαρθολομαίο, περίμενε. Αρχικά το 2027 μπορεί και να μην είναι πρωθυπουργός. Λέω εγώ τώρα. Πάντως από ό,τι βλέπω, μια χαρά κυλάει το πρωθυπουργικό πρόγραμμα. Μπανάκι, οικογενειακές βουτιές, σε λίγες μέρες επιστροφή στην Αθήνα για να προετοιμαστεί για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Εκεί θα ξανακούσουμε πιθανότατα για όλα αυτά τα ωραία τα οποία θα μας πει, θα προσπαθήσει να οροποιήσει όλη αυτή την κατάσταση. Θα μιλήσει για την Ελλάδα του εξυγχρονισμού, η οποία αλλάζει. Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, η χώρα μπορεί να περιμένει. Μητσοτάκηδες κάνουν ακόμη μπάνιο, κάνουν ακόμη διακοπές. Μη στεναχωριέστε. Να δω πότε θα τους στείλουμε για διακοπές μόνιμα, ειλικρινά. Το κράτος βουλιάζει, ο Μητσοτάκης βουτάει. Πάντως, ωραίο σώμα έχει ο πρωθυπουργός. Κοίτα να δεις. Θα μου πεις γιατί δούλεψε ποτέ στη ζωή. Κουράστηκε ποτέ. Κοντεύει τα 60 και είναι φτούφτου σκόρδα, γόρι μου. Εσείς πήγατε για κανένα μπάνιο, κάνατε κανένα τριμεράκι έτσι να πάρετε την οικογένειά σας κάτι? Αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, έτσι, αν ο Έλληνας κατάφερε να πάει έστω τρεις μέρες διακοπές, όχι στο χωριό. Γιατί κάποιοι λένε, να ο κόσμος κλαίει ότι δεν έχει λεφτά και έχει αδειάσει η Αθήνα. Και πού πήγαν όλοι που δεν έχουν λεφτά? Βρε χαϊβάνια. Από τα 5 εκατομμύρια που είναι κάτω στην Αθήνα, ζήτημα το 1 εκατομμύριο να είναι πραγματικοί Αθηναίοι. Οι άλλοι είναι όλοι από χωριά, χωριουδάκια, οι οποίοι φύγαν από τα μέρη τους, κατεβήκανε στην Αθήνα για να βρουν δουλειά. Αυτό έγινε. Δηλαδή το να φύγω από την Αθήνα να πάω στο χωριό μου, τι διακοπές είναι αυτό? Διακοπές είναι, μπορώ να πάρω την οικογένειά μου να πάω σε ένα νησί. Μπορώ να πάω να πάρω την οικογένειά μου να πάω σε ένα άλλο μέρος, παιδί μου. Μην γυρίσω πίσω στο χωριό μου, να πάω σε ένα άλλο μέρος. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν με αφήνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος αυτός κάνει διακοπές. Πρέπει να δουλεύω για να πληρώνω τα τριμεράκια του πρωθυπουργού, και ο χειμώνας ο οποίος έρχεται είναι δύσκολο. Και θα πρέπει να πάει πολλά τριμεράκια για να χαλαρώσει το παλικάρι. Ποιος θα πληρώσει όλα αυτά? Άμα δεν δουλέψουμε εγώ και εσύ, ποιοι θα δουλέψουν? Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν είναι. Σεβαστείτε λίγο το κυβερνητικό έργο. Βάσε σε καλό σας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι διακοπές του Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι η όλη εικόνα ενός πρωθυπουργού που μοιάζει ολοένα να είναι αποκομμένος από την καθημερινότητα εκείνων τους οποίους υποτίθεται ότι τους κυβερνά. Μοιάζει να είναι, ρε παιδί μου, στο δικό του κόσμο, ότι εντάξει, τα έχω κάνει σκατά, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα. Εγώ θα πάω για μπάνιο στη θάλασσα. Δεν με ενδιαφέρει για σας. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν πάω να πνιγείτε, δεν πάω να καείτε. Δεν χαλάσω εγώ τις διακοπές μου τώρα επειδή καίγεται η Ελλάδα. Ας τα κομμάτια. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη, βέβαια, ο ίδιος ο πολίτης συναντά ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να το εξασφαλίσει ούτε καν τα στοιχειώδη για να μπορέσει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Και αυτή, βέβαια, η απόσταση είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που χωρίζει το Μέγαρο Μαξίμου από οποιαδήποτε παραλία επιλέγει ο πρωθυπουργός για να κάνει τα μπάνια του. Επαφή με την πραγματικότητα καμία. Πραγματικά καμία απολύτως. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθουμε για να βάλουμε μυαλό. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Μας κάψανε τη χώρα. Το χειμώνα θα μας την πλημμυρίσουν. Μας φέρανε χιλιάδες λαθρομετανάστες. Το νησί της Κρήτης κυριολεκτικά προσπαθεί να σηκώσει έναν τεράστιο όγκο λαθρομεταναστευτικών ροών, οι οποίες σειραίουν συνέχεια.
Τα σύνορα της χώρας ανοιχτά. Μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά, μην δώσετε. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Οι Τούρκοι πάλι, μαγιά, όλη την ώρα που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, βολτάρουνε πάνω από το Αιγαίο. Μας απειλούν και με πολέμους και κάσους μπέλη και δεν ξέρω εγώ τι. Και εμείς εντάξει μωρέ, έβαλες. Ο πρωθυπουργός να είναι καλά, να κάνει τα μπάνια του, κατά τα άλλα όλα.

0: Πάντως εχθές είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου κατέπλεψε το οχηματαγωγό ταχύπλο Speedrunner Jet και μετέφερε με ασφάλεια συνολικά 196 άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν από το λιμενικό σώμα από την παραλία της Ήβηρης κατά την εκένωση του οικισμού λόγω της πυρκαγιάς. Με την άφιξη του πλοίου ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να έχει αναλάβει την συνολική μέρημνα για τους πληγέντες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κώστας Γουτίκας, είπε ότι η περιφέρεια μερίμνησε άμεσα για την διαμονή των 196 απεγκλωβισμένων. Σε συνεργασία με την διοίκηση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, αστικά λεωφορεία περίμεναν εντός του λιμανιού για να μεταφέρουν τους πολίτες σε ξενοδοχεία της πόλης μετά από σχετική συνεννόηση με τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης. Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης εξέφρασε την συμπαράστασή της στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη, ενώ συνεχάρει και το προσωπικό της πυροσβεστικής και τους εθελοντές για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλε, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας όπως πράττει εδώ και 74 χρόνια. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και εντόσω λίγο πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά διευθυντορολόγη, Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM στην πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Παρασκευής 14 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω και θέλετε να μας τα μεταφέρετε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα, όσον αφορά τον οδηγό του βιτιοφόρου που έκανε τυφλή προσπέραση, βρέθηκε από την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε. Το βίντεο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, το οποίο δημοσίευσε στα social media ο δικυκλιστής, ο οποίος κυριολεκτικά ο άνθρωπος είδε το χάρο με τα μάτια του και να είναι καλά στην υγεία του. Με έναν γρήγορο ελιγμό κατάφερε να αποφύγει την σύγκρουση, αλλά πραγματικά εκείνη την ώρα ήταν κάποιο γιοταχή. Τρομάζω να σκεφτώ το τι θα είχε συμβεί, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει τον ίδιο ελιγμό για να μπορέσει να αποφύγει το βαρύ όχημα. Ο οδηγός του βιτιοφόρου εντοπίστηκε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη διεύθυνση της τροχέας. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας περί επικίνδυνης οδηγήσεως. Η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση στην οποία λέει: με αφορμή βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βιτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση εισερχόμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσυκλετιστή, η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής ξεκίνησε αυταπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στην Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφή για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με το άρθρο 290α του ποινικού κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι άμεση φυλάκιση και να του πάρουν το επαγγελματικό δίπλωμα διαπαντός. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναανέβει σε επαγγελματικό αυτοκίνητο και όλοι όσοι πράττουν κατά αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κόσμο, θα μπορούσε να έχει ξεκλήρυσει μια οικογένεια. Ευτυχώς εκείνη την ώρα περνούσε απλά ο μοτοσυκλετιστής και ευτυχώς που πρόλαβε και έκανε ελιγμό ο άνθρωπος και δεν τον χτύπησε. Κάτι τέτοιους ανθρώπους πρέπει να τους παίρνουν τα διπλώματα διαπαντός και να μην έχουν το δικαίωμα να ξανακάτσουν πίσω από το τιμόνι. Το να μην προσπεράσεις πάνω σε στροφή που δεν έχεις ορατότητα είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει ένα παιδί του νηπιαγωγείου. Ένα παιδί του νηπιαγωγείου, άμα το βάλεις να οδηγήσει το ποδηλατάκι του σε μια τέτοια στροφή, δεν θα βγει να προσπεράσει, γιατί θα το κόψει ότι δεν βλέπει και δεν θα το κάνει. Αλλά ένας επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος οδηγεί ένα βαρύ όχημα και μπορεί να σκοτώσει κόσμο, το έκανε. Κάτι τέτοιους λοιπόν πρέπει να τους παίρνουν τα διπλώματα διαπαντός. Δεν πρέπει να έχουν τιμόνι στα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εγκληματίες, είναι επικίνδυνοι. Πρέπει να αυστηροποιηθεί ο νόμος, όχι ως προς τα πρόστιμα, αλλά ως προς τις συνέπειες. Δεν γίνεται ο άλλος να είναι ένα έγκλημα με ρόδες και να κυκλοφορεί στους δρόμους. Απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς.

Τώρα όπως φαίνεται όσον αφορά την οικονομία ανεβαίνουν ξανά οι τιμές στα καύσιμα. Η βενζίνη και το ντίζελ φλερτάρουν από ό,τι φαίνεται με τα 2 ευρώ. Δυστυχώς τα νέα είναι δυσάρεστα για όλους τους οδηγούς, καθότι έρχεται ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα πρατήρια των υγρών καυσίμων. Πήραμε μια μικρή ανάσα, αν μπορεί να την πει κάποιος έτσι, από μια πτώση των τιμών στις προηγούμενες ημέρες. Αλλά αυτό από ό,τι φαίνεται θα αποτελέσει παρελθόν, με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης κυριολεκτικά να βάζουν πλώρη ξανά για τα 2 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εδώ στον πίνακα, η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης είναι στα 1,980 το λίτρο, ενώ το ντίζελ την ξεπερνά ελαφρώς, βλέπω ότι είναι στα 1,986. Η μεταφορά του αυξημένου κόστους από τα δηληστήρια στη λιανική γίνεται πάντα με μια μικρή χρονική καθυστέρηση, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβαρύνσεις θα γίνουν απόλυτα αισθητές τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και βέβαια η απάντηση πάνω σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται εκτός συνόρων ως επιτοπλίστων, συγκεκριμένα στη διεθνή αγορά πετρελαίου, η οποία φαίνεται ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο στο γεωπολιτικό ρίσκο το οποίο υπάρχει. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο της ανησυχίας, όπως είναι λογικό, βρίσκονται τα στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα, αν όχι το σημαντικότερο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου. Η Τεχεράνη θέτει τους δικούς της όρους για την ομαλή ναυσιπλοεία εκεί στην περιοχή και απαιτεί μάλιστα από τις ΗΠΑ την άρση των κυρώσεων. Και όσο αυτή η αβεβαιότητα παραμένει ως ένα ασφάλιστρο κινδύνο, ενσωματώνεται στις διεθνείς τιμές, οι οποίες με τη σειρά τους δυστυχώς περνούν σταδιακά και στα δικά μας πρατήρια. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πανάκριβους φόρους εδώ πέρα στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να μειωθούν οι φόροι τους ώστε να μην είναι τόσο υψηλή η τιμή της βενζίνης. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το αρνείται αυτό το πράγμα, διότι όπως λέει, η κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι ο φόρος από τα καύσιμα, καταλαβαίνετε ότι... Θα περιμένουμε δηλαδή δραματικές ανόδους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και μάλλον όπως το βλέπω, μόλις εκνεύσει ο Αύγουστος θα δούμε έτσι... Γιατί οι παρεμβάσεις, οι όποιες έχουν γίνει, δυστυχώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι απειροελάχιστες σε σχέση με τον όγκο του προβλήματος. Και αν η κατάσταση εκεί στο Ορμούζ δεν εκτονωθεί και οι διεθνές τιμές παραμείνουν στα ύψη, το επόμενο χρονικό διάστημα πραγματικά προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο για όλους όσους έχουμε αυτοκίνητα, καθότι το σύνολο των αυξήσεων θα περάσει απευθείας δυστυχώς στην τελική τιμή.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα μηνύματα στο Viber 69074-84-84. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, μου στέλνει ένα τραγούδι του Στέλιου Καζατζίδη. Κύπρος είναι ελληνική. Ας το καταλάβουμε αυτό κάποια στιγμή εδώ πέρα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η Παναγιά λέει ας χαρίσει υγεία σε όλους μας και να ξαναχαρίσει τη λάμψη που αρμόζει στην πατρίδα μας και χρόνια πολλά. Καλημέρα στο μοναχικό λύκο στην Ιρεμβέργη. Εύχομαι υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Καλή Παναγιά λέει για όλους. Δεν ξέρω αύριο λόγω της ημέρας αν έχεις εκπομπή. Πολλά χαιρετίσματα. Εγώ λόγω της ημέρας εδώ θα είμαι, θα έχω εκπομπή. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό το καλή Παναγιά είναι λανθασμένο. Μπορούμε να πούμε καλό 15 Αύγουστο. Μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά. Μπορούμε να... Το καλή Παναγιά είναι κάτι το οποίο είναι λανθασμένο. Καλημέρα στον Θανάση. Πήγε αυτοκτόνησε, λέει, χωρίς νόημα. Τι κέρδισε η Κύπρος, τίποτα. Έτσι δεν ελευθερώνονται εδάφη. Δυστυχώς οι ιερέως παίρνουν και κεφάλια τουρκικά. Γνώμη μου, καλημέρα για τον Σολομό Σολομό. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να πω ότι πήγε αυτοκτόνησε χωρίς νόημα. Εκείνη την ώρα αυτό το οποίο τον διακατήχε, πιστεύω, είναι ότι έβλεπε την τουρκική σημαία και ήθελε να την κατεβάσει. Δεν σκέφτηκε τον θάνατο. Δεν σκέφτηκε ότι θα τον σκοτώσουν, δεν σκέφτηκε τίποτα. Το μόνο που σκέφτηκε ήταν να κάνει πράξη. Γι' αυτό και το τραγούδι του Σφακιανάκη λέει ότι ήταν τρελός. Γιατί μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Να σκαρφαλώσει πάνω στον ιστό, γνωρίζοντας ότι θα τον σκοτώσουν. Αλλά αυτός είπε ότι όχι ρε παιδί μου, θα το κάνω και θα προσπαθήσω να κατεβάσω την τουρκική σημαία. Με όποιο κόστος. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποια κουπούκια, βλέπετε, φωνάζουν ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Στα κομμάτια κι εσείς και η Παλαιστίνη σας. Ελευθεριά στην Κύπρο κανένας δεν έχει φωνάξει. Κανένας δεν έχει σηκώσει μια κυπριακή σημαία όπου εδώ και 50 χρόνια, 53 πόσο είναι το νησί τελεί υπό κατοχή. Υπό τουρκική κατοχή. Ένας, δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω να υψώνει μια κυπριακή σημαία και να φωνάζει ελευθεριά στην Κύπρο. Δυστυχώς. Και λυπάμαι πραγματικά. Λυπάμαι που κάποιοι το παίζουν ευαισθητούλιδες και το παίζουν επιλεκτικά ευαισθητούλιδες. Ένα μέρος της χώρας μας, ένα μέρος της Ελλάδος εδώ και 50 πλάς χρόνια είναι υποκατοχή και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν λέει τίποτα. Λευτεριά στην Παλαιστίνη φωνάζουν τα κουπούκια. Φωνάξτε ρε εσείς μια φορά λευτεριά στην Κύπρο να δούμε θα γίνει κάτι. Αλλά τι να πω. Καλημέρα στην Ρένα από τις Σπέτσες. Κάτι έλεγα χθες για σένα αλλά δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα για τις Σπέτσες. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Ευλογημένο 15 Αύγουστο λέει να έχουμε με τις ευλογίες της Παναγίας μας σε όλα τα σπιτικά. Αμήν Αφροδίτη μου. Στην Αναστασία καλημέρα με υγεία. Καλή Παναγία να έχεις και σου εύχομαι όταν πάρεις άδεια λέει να περάσεις καλά. Η Αναστασία που είναι στα Νέα Βρασνά. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα και στην περιοχή των Νέων Βρασνών. Ωραία περιοχή. Ελπίζω να μην την κάψουν και αυτήν εκεί πέρα. Γιατί πραγματικά με όλα όσα έχουμε δει φοβόμαστε. Στον Νικόλα στην Καλαμάτα καλημέρα. Δεν υπάρχει τίποτα λέει διότι έχουν εξαθλιώσει τους Έλληνες με τα χαράτσια και τους φόρους που επιβάλλουν. Όλοι οι Έλληνες πλην των πολιτικών θα χάσουν τις περιουσίες τους. Μα το έχω πει κιόλας ότι ακόμη και εμείς που έχουμε καταφέρει να αγοράσουμε, όσοι δεν χρωστάμε το σπίτι μας, έτσι, θα βρούνε τρόπο να μας κάνουν να το χρωστάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Ήδη ας πούμε πληρώνουμε ένφια. Κάθε χρόνο πληρώνεις ενίκιο για ένα σπίτι το οποίο το έχεις αγοράσει, έχεις πληρώσει όλους τους νόμιμους φόρους και σε βάζουν να πληρώνεις έμφυα. Δηλαδή έναν φόρο ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν προσωρινός, έτσι μας έλεγε ο Βαγγέλας τότε, ότι είναι προσωρινό το χαράτσι, τότε το λέγανε χαράτσι, μετά ονομάστηκε σε ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Το θέμα είναι ότι ακόμη και σε αυτό το φάγαμε αμάστο, δεν αντέδρασε κανένας. Ακόμη και στον ένφια το πληρώνουμε κανονικά. Δεν αντιδράσαμε, δεν ξεσηκωθήκαμε, καλά να πάθουμε. Γεια σου Ιωάννα μου, καλημέρα. Καλή Παναγία, καλό τρίμερο λέει και να μας βοηθήσει η Παναγιά μας να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα να μας βοηθήσει η Παναγιά μας. Πώς να μας βοηθήσει όταν εμείς δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί, okay, καλό, δεν το λέω μόνο για σένα Ιωάννα μου, το λέω γενικά. Για όλο τον κόσμο που λέει η Παναγία να βοηθήσει να ξαναχτιστεί η Ελλάδα από την αρχή, να ξαναανακάμψουμε κτλ. Ωραία, να βοηθήσει η Παναγία. Όταν όμως εμείς είμαστε άπραγοι
Τι να σου κάνει και η Παναγία. Η Παναγία να σε βοηθήσει, να σου δώσει σκέψη, να σου δώσει δύναμη. Θα το κάνει. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αρκεί να θέλουμε όμως. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θέλουμε. Εμείς είμαστε στον καναπέ, είμαστε στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο. Βλέπουμε μία είδηση στα social media χωρίς καν να μπούμε μέσα να διαβάσουμε τι λέει, τι δεν λέει. Αρχίζουμε να ρίχνουμε, να λέμε τα χίλια μύρια και αυτό το ονομάζουμε επανάσταση. Η επανάσταση όμως δεν γίνεται στο πληκτρολόγιο. Η επανάσταση γίνεται έξω στο δρόμο. Αλλά τώρα ποιος βγαίνει έξω στον δρόμο, έχει και ζέστη και μπορεί και να βρέξει. Ας το μωρέ, ας κάτσουμε εκεί πέρα και ας λέμε η Παναγία να μας βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει η Παναγία, ναι. Θα μας βοηθήσει άμα κάνουμε κι εμείς κάτι. Άμα αποδείξουμε ότι θέλουμε να ελευθερωθούμε, ναι, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Το πιστεύω αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Γιατί άμα κοιτάξετε στην ιστορία της χώρας, ποτέ ο Θεός δεν άφησε την Ελλάδα έτσι. Ποτέ δεν μας άφησε απροστάτευτους. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια διεκδικούσαμε. Τα προηγούμενα χρόνια πολεμούσαμε, παλεύαμε και κερδίζαμε μάχες, σημαντικές μάχες. Τώρα τα έχουμε παρατήσει όλα και γι' αυτό δεν έχουμε και βοήθεια από πουθενά. Δυστυχώς, που και πάλι έχουμε βοήθεια, ψέματα, και πάλι έχουμε βοήθεια. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής κρατάμε. Στον Κωνσταντίνο, καλημέρα. Εντάξει, λέει, τον επιτίθεσε στον οποιονδήποτε είναι καταδικαστέ, αλλά μεταξύ μας τώρα σπάν καρύδια και αυτοί σε κάθε τραγωδία εκεί να χώσουμε ένα μικρόφωνο μπροστά στον οποιοδήποτε πάνω στη δουλειά του, πάνω στο θρήνο του. Ναι, εντάξει, οκ, okay, δεν αντιλέγω, αυτό είναι απαράδεκτο, αλλά τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση που έγινε στο ρεπόρτερ του Μέγκα, στην δημοσιογράφο, η γυναίκα ήταν εκεί πέρα μαζί με τον καμεραμάν, δεν έχω σε κάπου το μικρόφωνο, απλά ήταν εκεί και κατέγραφε τα γεγονότα και πήγανε κάποιοι και τις επιτέθηκαν, δηλαδή είναι καταδικαστέο, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο Θοδωρής έχει ωραίο σωμαλίο σαφώς, τώρα θα σου έλεγα τι σώμα έχει, αλλά είναι παραμονή της Παναγίας. Μη βρεις Θοδωρή μεταξύ μας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Πώς γίνεται, λέει, να καίγονται περιοχές στη Χαλκιδική και μέχρι αυτή τη στιγμή να μην έχουμε νερό? Δεν έχετε νερό στη Χαλκιδική? Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Στον Τζόνι, καλημέρα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, λέει. Βλέπει πολιτικούς και δημοσιογράφους παραπληροφόρησης και τους σηκώνει τη τρίχα. Θα φάνε πολύ ξύλο, λέει. Σε λέω και μέσω ψήφου και χεράτο. Μέσω ψήφου να φάνε όσο ξύλο θέλουν. Χεράτο δεν συμφωνώ. Δεν είμαι υπέρ της βίας. Η βία θα φέρει βία και θα γίνει μια αναμπουμπούλα τρελή. Δεν είμαι υπέρ της βίας σε καμία περίπτωση. Ξύλο μπορούμε να δώσουμε άπλετο στην κάλπη. Αλλά τη δύναμη μας, είπαμε, την έχουμε απαξιώσει, γιατί πιστεύουμε τα χίλια μέρια, γιατί πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, γιατί αυτό τους βολεύει, αυτό μας βάλανε να πιστεύουμε. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Κάθε χρόνο, λέει, πιάνουν τους εμπριστές που βάζουν φωτιές και έχει καεί όλη η Ελλάδα και κάθε χρόνο ο Μητσοτάκης βγαίνει και μιλάει για καιρικά φαινόμενα. Άντε και του χρόνου πάλι, καλό 15 Αύγουστο και να μας προσέχει Παναγιά. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Σε περιμένω στην Αθήνα, να ξέρεις. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες. Κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, κάθε χρόνο προσευχόμαστε να μην καεί η Ελλάδα και κάθε χρόνο δυστυχώς η Ελλάδα καίγεται. Και όσο έχουμε ανθέληνες πολιτικούς, και δεν λέω ότι ο επόμενος που θα έρθει θα κάνει θαύματα, αλλά τουλάχιστον ας ενισχύσει την πυροσβεστική, ας πάρει πυροσβέστες, ας πάρει οχήματα, ας πάρει πυροσβεστικά αεροπλάνα. Δηλαδή, προτιμότερο είναι να πληρώνω πυροσβέστες οι οποίοι το χειμώνα κάθονται παρά να πληρώνω μητροπολίτες οι οποίοι, εντάξει, γιατί να παίρνουν 5.000 το μήνα, δεν το έχω καταλάβει. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να γίνει και αυτός ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη η εκκλησία η οποία έχει μια τεράστια περιουσία να την πληρώνω εγώ από την τσέπη μου και αυτή για όνομα του Θεού, δηλαδή. Ο Δημοσθένης. Πάμε στο ερώτημα, λέει, γιατί πρέπει να ψηφίζουν τα ανθεληνικά κόμματα ΠΑΣΟΚ. Αν θέλεις μπουζούκια, Μερσεντές εννοείς, γκριζάρισμα ή μείον ευρώ, μνημόνια, νοδό, αν είσαι ολιγάρχης, βολεμένος, κολλημένος και ΣΥΡΙΖΑ, αν είσαι προδότη. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες τώρα για το ΠΑΣΟΚ, αν θέλεις μπουζούκια, Μερσεντές και γκριζάρισμα ή μείον κτλ. Για το γκριζάρισμα ημείων, εντάξει, θα συμφωνήσω. Για Μερσεντές, Λούσε και τέτοια, αυτά υπήρχαν κάποτε επί Πασόκ, το παλιό, το ορθόδοξο το Πασόκ τα έκανε αυτά. Το σημερινό Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε εντάξει. Στη Νέα Δημοκρατία, ναι, αν είσαι ολιγάρχης και βολεμένος, να εκεί και εγώ συμφωνώ, το καταλαβαίνω. Να πας να ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία πραγματικά. Αυτό το οποίο εξυπηρετεί είναι τους ολιγάρχες και τα λοιπά. Αν είσαι τώρα κανένας φτωχός, δεν καταλαβαίνω το λόγο τον οποίο θα πας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει: ρε Καραγκιόζη, τι είναι αυτά που λες? Έβγαλε συμπέρασμα για τον οδηγό του φορτηγού, ξέρεις τι έγινε και βγήκε αριστερά. Θα σας το διαβάσω ακριβώς όπως μου το λέει ο ηλίθιος. Λοιπόν, με λέει:
Ρε Καραγκιόζη, τι είναι αυτά που λες? Έβγαλε συμπέρασμα για τον οδηγό του φορτηγού. Ξέρεις τι έγινε και βγήκε αριστερά αρχιμαλάκα που θέλει κρέμασμα, έγινες και δικαστής Βλάξ. Μου λέει ο τύπος αυτός, ο Δημήτρης, ο οποίος, Δημήτρη, αλήθεια σου λέω, εύχομαι να μην κρατάς τη μόνη στα χέρια σου. Γιατί η ηλιθιότητα και η βλακεία που μπορείς να περάσεις μέσα από ένα μήνυμα, αλήθεια σου λέω, είναι ανίκητη. Είναι, εύχομαι πραγματικά να μην κρατάς τη μόνη στα χέρια σου. Γιατί κάτι τέτοιοι ηλίθιοι σαν εσένα βγαίνουν έξω στο δρόμο και σκοτώνουν κόσμο. Αλήθεια στο λέω. Την καλημέρα μου, με αγάπη, και η Παναγιά να σε φωτίσει να μην είσαι τόσο ανόητος, αδερφάκι μου. Γιατί δυστυχώς σε αυτή τη χώρα κέρδισε η ανοησία. Καλημέρα στον Ανδρέα. Εν τω μεταξύ, λέει, ο οδηγός της Δαλίκας έκανε προσπέραση σε διπλή διαχωριστική γραμμή που απαγορεύεται. Στον ανόητο τον τύπο που με βρίζει να τα πεις αυτά τα πράγματα, που δεν έχει μάθει ο Έλληνας, ο Βλάκας ο Έλληνας, ότι δεν πρέπει να πατάς διπλή διαχωριστική. Φίλε μου Δημήτρη, δεν ξέρω άμα σου τα έχουν μάθει αυτά. Διαχωριστική γραμμή, ό,τι και να γίνει, δεν πατάς, αγόρι μου. Δεν πατάς, αλλά. Το φίλο τον GT, καλημέρα. Άλλη μια μέρα καυτής μνήμης, λέει, της μαρτυρικής Κύπρου. Σαν σήμερα το 1974 η γραμμή Ατήλα εδραιώνεται και χάνονται τα Άγια Χώματά μας. Χάνεται άλλη μια πόλη αμόχωστός μας. Χάνεται μαζί και η Καρπάσια, η Μεσαόρια και η Μόρφη. Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε, παιδιά. Να μην ξεχνάμε. Γεια σου Νικολέτα μου, καλημέρα. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Η Νικολέτα είναι στον Κάλαμο Λευκάδος. Μου στέλνει φωτογραφία με την καταγάλανη θάλασσα, τον λαμπερό ελληνικό ήλιο, τα καραβάκια εκεί πέρα μέσα. Τι όμορφα που είναι, τι όμορφες εικόνες έχει αυτή η χώρα πραγματικά. Καλημέρα στον Σάκη. Εδώ, λέει, τρελαίνομαι που βλέπω εδώ στη Γερμανία τουρκικά εστιατόρια με ελληνικές ονομασίες. Τα πούλησαν Έλληνες μαζί με το όνομα του μαγαζιού Έσχος και δεν θα τρελαθεί κάποιος βλέποντας την πατσαβούρα. Να σου πω, εδώ πέρα πουλάνε ελληνικές περιουσίες μπιτ παρά τώρα. Δεν ξέρω, η χώρα άλλο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Δεν έχουν ρεύμα, δεν δουλεύουν υπομόνες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι, όντως, όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν δουλεύουν υπομόνες, δεν μπορούν να αντλήσουν νερό. Οπότε, γι' αυτό ενδεχομένως να μην υπάρχει νερό στη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Στο Πευκοχώρι, λέει, εδώ και 2 εβδομάδες κάθε μέρα μας κόβουν το νερό. Ίσως να είναι αυτό, παιδιά, να υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, δεν ξέρω. Που λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης. Ο Παναγιώτης από την όμορφη Ρόδο στο ξενοδοχείο, λέει, που μένουμε, έχει πολλά δέντρα. Τρέμει, λέει, η καρδούλα μας. Τι όμορφα που είναι η παραλία εκεί πέρα. Α, πολύ δέντρο, όντως πολύ δέντρο. Εύχομαι να περνάτε, Παναγιώτη μου, όμορφα στις διακοπές σας. Αποστόλη μου, μην ευρεάζεις. Μην ευρεάζεις πραγματικά. Δυστυχώς αυτή τη χώρα κέρδισε όλα καμάς. Τι να κάνουμε. Ο Νικόλας μου λέει, άκουσες για περιπολίες Ιταλών αστυνομικών στην Αθήνα? Άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει. Είδα ένα βίντεο το οποίο κάποιος ανέρτησε. Το είδα πολύ αργά το βράδυ και δεν έκατσα να ψάξω αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλό 15 Αύγουστο με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής, αμήν το εύχομαι, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε.

την γέμιση της Θεοτόκου, μια μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα, μια μεγάλη γιορτή για το χριστιανισμό. Ρώτα το Σερέτη, ρε ηλίθιε, ποιος είμαι εγώ? Είμαι οδηγός 40 χρόνια. Ξέρεις τι έκανε ο μπροστινός που έκοψε απότομα και αν δεν έβγαινε αριστερά θα τους πατούσε, μετρίασε τον κίνδυνο. Άκου τι λέει ο ανόητος τώρα, ο Βλάκας. Και είχε χώρο για το μωτό, λέει, αν ερχόταν η κούρσα, η φορτηγό θα ενεργούσε διαφορετικά. Αδερφέ, σκασίλα μου, και ποιος είσαι και ποιος δεν είσαι. Η βλακεία στον εγκέφαλό σου είναι βλακεία. Και να σου πω κάτι, αυτά τα έκοψε ο μπροστινός απότομα. Να κρατάς αποστάσεις, αδερφέ. Να κρατάς αποστάσεις. Και εγώ επαγγελματίας οδηγός είμαι. Επαγγελματίας οδηγός είμαι και εγώ. Μάλλον τα ξέρω καλύτερα από σένα. Άντε με τη βλακεία σου. Και ποιος είμαι εγώ, μάθα το όλοι. Ποιος είμαι εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι εσύ, ρε αδερφέ. Ποιος είσαι εσύ, έλα να μου πεις ποιος είσαι εσύ. Στα κομμάτια μου. Με τον κάθε παλαβιά. Αλλά πάνε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, πάνε ψήφισε Μητσοτάκη και έλα να τα ξαναπούμε μετά. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Ο Σάκης μου λέει πως και δεν βγάζει τηλεφωνικές γραμμές. Για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, Σάκη μου. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γι' αυτό δεν βγάζω τηλεφωνικές γραμμές. Φαντάσου να μου βγει τώρα ο άλλος πρωί πρωί και να μου λέει καλά έκανε ο οδηγός της Νταλίκας και βγήκε στο αντίθετο ρεύμα. Λοιπόν, η ώρα είναι. Δημήτρη, μη στείλεις άλλο μήνυμα, δεν θα ασχοληθώ. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάνουμε παρέα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, αύριο εδώ θα είμαι στις 7. Να ανοίξω τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι πραγματικά να περάσετε όμορφα. Να τιμήσετε την κοίμηση της Θεοτόκου. Πάντε στην εκκλησία. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα πάτε στο νησί της Τίνου για προσκύνημα. Ανάψτε και ένα κεράκι για εμάς εδώ πέρα που δεν μπορούμε να πάμε. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ακραίος παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των θυελωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Πολιτική θύελα και σφοδρές αντιδράσεις των πολιτών και των κατοίκων της Αθήνας έχει προκαλέσει η παραχώρηση της πλατείας Κοντζιά στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, αναμονή της Παναγίας. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί η απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής Ανεξαρτησίας του Πακιστάν, ακριβώς την παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλνουν στον Μάχη FM και στελιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία, αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πληθώρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με τη Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ προκάλεσε την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία προκλήθηκε από πτώση δέντρου σε καλώδια του ΔΕΔΙΕ λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά πρώτα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, την ασπευμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πολιτών μέσω θαλάσσης και μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Η πυρκαγιά ξέσπασε στην Αλφιούσα Ηλίας στα ξημερώματα της Παρασκευής. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερη αίτια σε ακόμη μία περίπτωση την πτώση πεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη κινητοποίηση 50 πυροσβεστών και 13 οχημάτων. Στην ακύρωση αδειών για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ισχυρό είναι το πλήγμα στο εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων, το οποίο καταφέρει το Ανώτατο Δικαστήριο, ακυρώνοντας τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα σπουδών 3 ιδιωτικών ιδρυμάτων λόγω σοβαρών νομικών πλημελιών στη διοικητική διαδικασία. Νέο θεσμικό μέτωπο φορέων συγκροτείται κατά των πρακτικών των ΦΑΝΣ. Επίσημοι εμπορικοί και καταναλωτικοί φορείς συγκρότησαν την πρωτοβουλία «Η δικαίωση», απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα συστράτευσης για την αποκάλυψη της χρηματοπιστωτικής απάτης των ΦΑΝΣ και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Όλοι οι σχετικοί φορείς διεκδικούν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το πρόγραμμα Ηρακλής και την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και την άμεση αναστολή των πληστηριασμών. Κοινές περιπολίες πραγματοποιούν Έλληνες και Ιταλοί αστυνομικοί στη Ρώμη και την Αθήνα αντίστοιχα. Στο πλαίσιο διμερούς μνημονίου συνεργασίας πραγματοποιούνται κοινές περιπολίες Ελλήνων και Ιταλών αστυνομικών στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινη της Ρώμης, καθώς και σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αίσθησης της ασφάλειας και στην παροχή συνδρομής στους πολίτες και τουρίστες κατά την περίοδο αιχμής του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, πολίτες της Αθήνας σχολιάζουν ειρωνικά ότι το έπος του 40 δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Σε εφαρμογή βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ τέθηκε απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας έτσι σημαντικά προβλήματα στη μαζική έξοδο των εκδρομών του 15 Αυγούστου. Αντίθετα, ρευστή είναι η κατάσταση στον Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται αποκλειστικά κατά την κρίση και προσωπική ευθύνη των πλοιάρχων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρχές στις 10 το πρωί. Δραματική είναι η έλλειψη των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία. Σε οριακό σημείο βρίσκονται λόγω της θερινής χαλάρωσης των αιμοδοτών. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνει κατεπίγουσα έκκληση για εθελοντική προσφορά, καθώς καταγράφονται ήδη αναβολές σε προγραμματισμένες μεταγγίσεις ασθενών. Ποινικές ευθύνες στον δήμαρχο της Κιμόλου καταλογίζει η οικογένεια του 17χρονου. Στον νυν δήμαρχο του νησιού επιρρύπτει τεράστιες ευθύνες η οικογένεια του άτυχου νεαρού που υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο του, καθώς ως επαγγελματίας ηλεκτρολόγος είχε εγκαταστήσει τον προβληματικό θερμοσύφωνα και τον ηλεκτρικό πίνακα που στερούνταν ρελέ διαφυγής. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου όσο εντοπίζονται πολλά κενά στους ψεκασμούς. Την χειρότερη χρονιά από το 2018 διανύει η χώρα με 110 κρούσματα και συνολικά 9 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι ειδικοί επιστήμονες καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών από αρκετούς δήμους. Συνεχόμενες είναι οι λαθρομεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Στους 347 ανήλθε ο αριθμός των λαθρομεταναστών που περισυνελέγησαν νότια των Καλών Λιμένων μέσα σε μόλις 2-24 ώρες, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή έξαρση των ροών στην περιοχή. 4 είναι οι ελληνικές συμμετοχές στους τελικούς κολύμβησης στο Παρίσι. Διεκδικούν μετάλλιο σήμερα Παρασκευή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης ο Απόστολος Χρήστου, η Άννα Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άρτεμη Βασιλάκη. Στην διεθνή επικαιρότητα διευρύνονται οι εξουσίες.

0: Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και 8 μποφόρο. Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όσους συντονίζονται στον Μάχη FM 99,8, καλημέρα σε όσους ακούτε αυτή τη στιγμή το πεδίο της Μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφωνικού σταθμού. Σήμερα θα κάνουμε μια έτσι επισκόπηση, θα ρίξουμε την πρώτη ματιά στην εγχώρια ειδησιογραφία αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις. Μαζί σας είναι ο Ιωάννης Βασιλιάδης, είμαι στα μικρόφωνα έως και τις 10 το πρωί. Μαζί μου είναι ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, σήμερα είναι ο κονσολιέρο, ο άρχοντας του ήχου, ο άρχοντας της κονσόλας, ο οποίος θα με βοηθήσει στο να διεξάγουμε ομαλά την εκπομπή με τρόπο ο οποίος να ακούγεται ωραίος στους δικούς σας ραδιοφωνικούς δείκτες αλλά και ψηφιακά από τον mahifm.gr, την ιστοσελίδα του σταθμού. Δέκτες με διορθώνει ο Εφραίμ, σαφώς μάλλον οι δείκτες που είναι στη τηλεόραση ή δεν υπάρχουν καν δείκτες. Α, το ρολόι. Μάλιστα, λοιπόν, άρα στους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Με συγχωρείτε, οι ρυθμοί είναι ημιορταστικοί, οι ρυθμοί είναι πιο αργοί, έχουμε Αύγουστο, είναι πρωί. Εμείς εξετάζουμε την επικαιρότητα ήδη από τα ξημερώματα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, είναι έντονες, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου στις περισσότερες από τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ και εκ των προτέρων συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν έχουμε να σας παρουσιάσουμε καμία θετική είδηση. Του αντίον όλα τα άλλα είναι, πώς να το πω, πρέπει να μας θέτουν όλα σε επαγρύπνηση. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας προσωπικό μήνυμα, το σχολιασμό σας, κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση, κάτι το οποίο ενδεχομένως να θέλετε να το θίξουμε στην εκπομπή, στην αναφορά, στο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να το κάνετε κάλλιστα στη μηνυματιέρα του σταθμού, στο μήνυμα μέσω Viber και όχι μέσω βίντεο, στο 69-43-63-54-51. Θα το επαναλάβω για όσους θέλουν να το σημειώσουν, στο 69-43-63-54-51. Έχουμε γενικά να ξεκινήσουμε από διάφορες άσχημες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις πάλι με πυρηνα μέτωπα. Δυστυχώς από χθες ήδη η χώρα μαστίζεται από πυρκαγιές, από πολλές πυρκαγιές. Στην πλειονότητά τους δυστυχώς έχουν σημειωθεί πάλι από το δίκτυο. Το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, τις ηλεκτρικές κολόνες, εν πάση περιπτώσει, της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΙΕ αντίστοιχα. Βλέποντας επίσης την ατζέντα πρωί-πρωί, τώρα αυτή τη στιγμή είχα πραγματικά αμφιβολίες για το πώς θα έπρεπε να ξεκινήσω. Μήπως έπρεπε να στήσω κανένα χαλάκι και να αρχίσω να προσεύχομαι, μήπως έπρεπε να φορέσω καμιά καλύπτρα, δεν ξέρω κι εγώ τι. Δυστυχώς οι εξελίξεις παραμονή της Παναγίας είναι αρκετά έτσι δυσάρεστες στα όρια της ιεροσυλίας, στα όρια της εθνικής πρόκλησης. Αυτά όμως δυστυχώς είναι η κανονικότητα στον Δήμο Αθηναίων, στην Αθήνα του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου της πρωτεύουσας. Και πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με τις πάμπολες καταγγελίες, με τις πάμπολες αναφορές, με τα πολλά τηλεφωνήματα τα οποία έχουν σκάσει ήδη από χθες και στο ραδιοφωνικό σταθμό αλλά και καταγγέλλονται δημοσίως από πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να θίξουν το θέμα και κάνουν τα πάντα προκειμένου οι αστυνομικές αρχές, οι πολιτικές αρχές και όλες οι αρχές που επιμελούνται του θέματος να προχωρήσουν σε κάτι. Και δεν είναι παρά οι άδειες και οι έτσι οργανωτικές διαθέσεις του Δήμου να παραχωρήσουν την πλατεία Κοντζιά, να παραχωρήσουν πλατεία ολόκληρη, στο να γίνουν εκεί εκδηλώσεις της πακιστανικής κοινότητας εδώ στην Αθήνα. Μια πακιστανική κοινότητα, μια κοινότητα γενικότερα, η οποία δέχεται έτσι μια αρκετά ευνοϊκή μεταχείριση από τον Δήμαρχο, για πολλούς λόγους τους οποίους θα θίξουμε. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου, δεν ξέρουμε από πού να πρωτοπιαστούμε σε αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται μόλις μία ημέρα πριν από τον εορτασμό της Παναγίας, για το γεγονός ότι συμβαίνει έτσι με τρόπο που καταγγέλλεται το ότι δεν υπήρξε κάποιο επίσημο αίτημα ούτε καν από την πρεσβεία του Πακιστάν αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους, μεταξύ αυτών και του Ασλάμ, του πρόεδρου της πακιστανικής κοινότητας, με το ότι πώς να το θέσω, με το ότι η πακιστανική αυτή κοινότητα λειτουργεί στην Αθήνα, λειτουργεί στην περιφέρεια
Δεν ξέρουμε, γενικά δεν υπάρχουν διαφανείς στοιχεία ως προς την ίδια την κοινότητα και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ως κράτος εν κράτη. Γενικότερα είναι ζητήματα τα οποία θα δούμε αμέσως.

είναι να απορείς πού είναι και ποια είναι τα αντανακλαστικά της Δημοτικής Αρχής. Είναι ειλικρινά να απορείς. Είναι, θέλετε επικοινωνιακά, θέλετε συμβολικά μέρες που είναι. Η πλατεία λοιπόν παραχωρείται για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν.

Κάντε το εικόνα. 14 Αυγούστου λοιπόν, η άδεια Αθήνα του καλοκαιριού, να παραχωρείται λοιπόν και να πλημμυρίζει από την πακιστανική κοινότητα, να πλημμυρίζει από μουσουλμανικές πράσινες σημαίες, σημαίες που μάλλον μπέρδεψε ο Χαρισδούκας με τις πράσινες σημαίες του Πασόκ.

Δυστυχώς ο δήμαρχος της Αθήνας, ο Χάρης Δούκας, δεν έχει συνειδητοποιήσει κάτι πολύ βασικό, ότι καταρχάς δεν εκπροσωπεί την μειονότητα του Πακιστάν στην Αθήνα και επίσης δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η Αθήνα και ο Δήμος δεν είναι ΜΚΟ όπου υποχρεούται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ή το lobbying μιας συγκεκριμένης μειονοτικής ομάδας στην Αθήνα.

Λοιπόν, καλημέρα σε όσους παρακολουθούν. Βλέπω ότι αν και το θέμα που θίγουμε, βέβαια είναι και το κλίμα των ημερών, δεν σας θέλω πεσμένους. Μπορείτε να σχολιάσετε, μπορείτε να συμμετέχετε. Λοιπόν, είναι πραγματικά, είναι και το γεωπολιτικό. Πέρα λοιπόν ότι ο Χάρης Δούκας δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι δεν λειτουργεί ως ΜΚΟ, δεν είναι αυτό το καθήκον του να προασπίζει το λόμπινγκ της πακιστανικής κοινότητας εδώ στην Αθήνα και να τους διοργανώνει τις φιέστες. Δεν έχει συνειδητοποιήσει για το περί τίνος γίνεται κιόλας και γεωπολιτικά. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το Πακιστάν αυτή τη στιγμή κάνει τα πάντα για να συσφίξει τις στρατιωτικές συνεργασίες με τη Τουρκία. Ναι, μεν ήταν πάντα σύμμαχοι, αλλά υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για να θεωρηθεί ζήτημα δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας. Φανταστείτε τι μηνύματα περνάμε αυτή τη στιγμή γενικότερα. Έχουμε τη συμφωνία της Μέκκας, έχουμε τη σύσφιξη λοιπόν των σχέσεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν και εμείς οργανώνουμε φιέστες. Τι φιέστες είναι αυτές? Φιέστες κατοχής, φιέστες ιδεολογικές? Τι ακριβώς θα πάνε να εορτάσουν να εορτάσει η πακιστανική κοινότητα στο κέντρο της Αθήνας αυτές τις ημέρες?

αυτού του είδους οι ιδιωτικές εορτές, όσο επικίνδυνες μπορεί να τις χαρακτηρίσει κανείς, μπορούν να γίνονται κάλλιστα και σε ιδιωτικούς χώρους. Δεν χρειάζεται ο Δήμος λοιπόν να παραχωρεί έτσι απλά στο κάθε αίτημα του κάθε ανθρώπου χωρίς θεσμική ιδιότητα να διοργανώνει έτσι οργανώσεις και εφιάστες εκδηλώσεις με μικρόφωνα να ακούγονται από παντού. Το μόνο που λείπει είναι να στήσουν και μια κοινή προσευχή. Και να μην σχολιάσουμε και τα γεγονότα που συμβαίνουν συνήθως σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, όπου συνήθως ομάδες αυτών των συλλογικοτήτων, τις συγκεκριμένες, πάνε μετά και δημιουργούν προβλήματα σε πρεσβείες, ας πούμε, της Ινδίας κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, η Ελλάδα υποτίθεται ότι πρέπει να διακρατά και έτσι μια πιο σφιχτή σχέση με την Ινδία, λόγω των στρατιωτικών έτσι, εταιρικών σχέσεων που μπορεί να αναπτύσσονται. Είναι γνωστό αυτό γενικότερα, βλέποντας μάλιστα αυτού του είδους τις προκλητικές συμπεριφορές. Και δει όταν ορισμένοι από μέλη αυτών των συλλογικοτήτων ή υποστηρικτές αυτών ανεβάζουν αλυτρωτικά μηνύματα συνέχεια στο διαδίκτυο. Το παραπάνω έτσι εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι ενώ αυτό είναι γνωστό εδώ και μία εβδομάδα περίπου, γίνεται ακόμα πιο γνωστό από την χθεσινή μέρα, από χθες άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη η συζήτηση, έως και σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση, δεν υπάρχει κανένα σχολιασμό από την κεντρική εξουσία, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τον Περιφερειάρχη, δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Γίνεται υπό την ανοχή τους, τα εγκρίνουν όλα αυτά, είναι σύμφωνοι, αρέσκονται στο να βλέπουν αυτού του είδους τις εικόνες, να το γνωρίζει ο κόσμος, να το γνωρίζει η κοινή γνώμη γενικότερα, να δούμε, διότι ούτε παρέμβαση υπάρχει, ούτε σχολιασμός, ούτε τίποτα από τα παραπάνω.

δύο. Πραγματικά η Αθήνα για άλλη μια φορά καταντάει ξέφραγκο αμπέλι. Εγώ θα έλεγα ότι οι αρχές, η αστυνομία θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να βγει έτσι να κάνει ελέγχους, διότι υποτίθεται ότι η πολιτική πλεύρη είναι και η απέλαση. Απέλαση του Προέδρου δεν υπάρχει. Γενικότερα είναι μια ευκαιρία λοιπόν να επανεξετάσουν την παρέμβαση ως προς το κράτος,

Και ναι, δεν είναι οι μόνες εικόνες, δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι δυστυχώς ούτε και η τελευταία με αυτούς που μπλέξαμε για κυβερνώντες και κυβερνήτες του τόπου, της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Έχουμε δει άλλωστε και άλλες πολλές τραγικές εικόνες με διάφορες άλλες μουσουλμανικές θρησκευτικές εορτές που συμβαίνουν στην Αθήνα, όπου ξυπνάς, υπάρχουν μέρες που ξυπνάς, κυκλοφορείς στους δρόμους και δεν ξέρεις αν έχεις αλλάξει χώρα, αν υπάρχει ένα νέο καθεστώς, μια νέα κατοχή. Δεν γνωρίζουμε. Πολλές φορές πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Το έχουμε επισημάνει, το έχετε επισημάνει κι εσείς πολλές φορές εδώ πέρα. Και στο σταθμό αλλά και γενικότερα ως καταγγελίες, είναι πραγματικά να απορείς

Είναι πραγματικά θέμα, είναι πάρα πολύ ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Είναι ζήτημα για το τι μηνύματα περνάς, είναι ζήτημα για να δείχνεις πως ορισμένες τέτοιες φωνές, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν δύναμη, τους δίνεις εσύ, τους κάνεις κράτος εν κράτη, τους δίνεις τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι θέλουν. Υπενθυμίζω ότι ο Δήμος της Αθήνας δεν είναι ΜΚΟ για να εξυπηρετεί διάφορα τέτοια αιτήματα και να παραχωρεί δημόσιους χώρους για αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Πόσο μάλλον όταν η Αθήνα παραμένει να είναι μια αστική ζώνη η οποία πραγματικά έχει βυθιστεί, βυθίζει τους πολίτες καθημερινά στη ταλαιπωρία, είναι ένας δήμος με πάρα πολλά προβλήματα, τη στιγμή που υπάρχει κόσμος εκεί έξω που χρειάζεται βοήθεια, αναφέρομαι σε τοξικομανείς, αναφέρομαι σε καταστάσεις όπου άνθρωποι βιοπορίζονται σε παγκάκια και σε πεζοδρόμια, υπό άθλιες υγειονομικά συνθήκες, σε μια πόλη όπου σε ορισμένες περιοχές φοβάσαι να περάσεις, δεν μπορείς να περάσεις λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Μιλάμε για μια Αθήνα η οποία πλημμυρίζει με την πρώτη βροχή, για μια Αθήνα η οποία έχει πολλά προβλήματα ακόμη και στο πιο απλό, στα πάρκα, στα δέντρα, στη σκίαση, στο οτιδήποτε λοιπόν. Ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα, εμείς βλέπουμε τον ιδεολογικό μανδύα του Δημάρχου να υπερισχύει, βλέπουμε όλα αυτά τα μικροπολιτικά, δεν ξέρω κι εγώ πώς θέλετε χαρακτηρίστε τα πολιτικά, όλες αυτές τις προτεραιότητες να τον κυριεύουν και να προχωρά έτσι απροκάλυπτα.

Δέχομαι ήδη μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ για το πάτημα, αγαπητέ ακροατή Κωνσταντίνε, σχετικά με τον 15 Αύγουστο και τη θέση της Εκκλησίας. Ισχύει μέσα σε όλο αυτό το χάος. Εντάξει, να πούμε η αστυνομία, να πούμε οι δημοτικές αρχές, ναι, να πούμε και για το ότι η κυβέρνηση, η περιφέρεια, όλοι αυτοί, ναι, πες ότι συμφωνούν, τα ανέχονται, αρέσκονται σε τέτοιου εκδηλώσεις. Όμως αυτό που θίγεις είναι επίσης μια πολύ ωραία παράμετρος. Για ποιο λόγο ακόμη και η Εκκλησία είναι μουγκή ως προς αυτό. Δεν θα αναφερθούμε, δεν θα βάλουμε στο ίδιο σάκο όλους τους ιερωμένους προφανώς. Δεν μπορεί να ακουστεί και μεμονωμένα ο καθένας, σίγουρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει εκπροσώπηση και η επίσημη εκπροσώπηση της Εκκλησίας δεν έχει κάνει επίσης τίποτα. Είναι ενδιαφέρον αυτό που θίγεις και εσύ ο ίδιος.

Η αίσθηση που έχουμε λοιπόν είναι ότι ο Δήμος της Αθήνας είναι μίκιο. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Η Αθήνα έχει καταλήξει ένα ξέφραγο αμπέλι. Θίξαμε από την αρχή για τα ζήτηματα ασφάλειας.

Να πούμε, να περάσουμε λίγο, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα ως προς τις πυρκαγιές. Πολύ βασικό, μας πήρε από κάτω η εκδήλωση για την πακιστανική εκδήλωση έτσι στην κεντρική πλατεία του Δήμου. Όμως είναι πολλά άλλα τα οποία πρέπει επίσης να κοιτάξουμε. Να πούμε ότι ήδη από τα ξημερώματα, στις 1.30 τα ξημερώματα, ξεκίνησε μια φωτιά στην περιοχή της Ηλίας, στην περιοχή της Αλφιούσας. Υπήρχε φωτιά, έγινε γνωστή, ενημερώθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αμέσως κινητοποιήθηκαν ορισμένες δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα για να συμβάλλουν. Η τελευταία ενημέρωση προέρχεται από τις 4 τα ξημερώματα, αν δεν κάνω λάθος, όπου υπήρχε σχετική αναφορά ότι η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά ξεκίνησε επίσης από την πτώση ενός πεύκου πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αντίστοιχα σπινθυρισμοί, να προκληθεί φωτιά και έτσι να αρπάξει η έκταση που υπάρχει στο σημείο. Όπως βλέπω και από την τοπική ενημέρωση, από τις 4 τα ξημερώματα που ήρθε και η ενημέρωση, μέχρι τότε η φωτιά χαρακτηριζόταν με αμύωτη ένταση, ότι οι δυνάμεις της πυρόσβεσης με την απουσία των ενέργειων μέσων προσπαθούσαν να κατασβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν το μέτωπο. Η ενημέρωση από τα ξημερώματα είναι ότι η πυρκαγιά είναι λίγο καλύτερη, αλλά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Και είναι πραγματικά τραγικό να ξεκινάμε έτσι όταν έχει προηγηθεί η φωτιά. Δυστυχώς τα παθήματα εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν γίνονται μαθήματα. Το παθός και μαθός δεν ισχύει για μας και δεν ισχύει για τους κυβερνώντες. Δεν ισχύει από εμάς, από τη δική μας πλευρά, από την άποψη ότι παραμένουν συμπολίτες οι οποίοι είναι άμυαλοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, διότι είδαμε πολλά περιστατικά με τοποθετήσεις μαγκαλιών και ψισταριών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι παρά τις ενημερώσεις, παρά το γεγονός, οι ίδιοι δεν συνειδητοποίησαν ότι η περίοδος δεν είναι κατάλληλη για να πραγματοποιούν θερμές εργασίες πάνω από ξερά χόρτα ή σε δασόδη περιοχή, όπως επίσης πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις. Και επίσης δεν βάζουμε μυαλό από την άποψη των υποδομών και από την άποψη των κυβερνώντων, από των αρμοδίων, όπου τους καταλογίζεται με τεράστια ευθύνη ως προς αυτό. Είναι το γεγονός ότι παρά το ότι έσκασε με τη Δυτική Αττική, με την πυρκαγιά που είχε συμβεί στην Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, με την άρτα στο σταθμό εκεί πέρα, τον υποσταθμό της ΔΕΗ, που επίσης από τις υποδομές ξεκίνησε φωτιά, δεν μπήκε κανένα στον κόπο αυτές τις ημέρες να κάνει έναν σοβαρό έλεγχο, έναν πραγματικό έλεγχο στις υποδομές. Γιατί αν γινόταν, δεν θα είχαμε τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν μιλάμε για το χώρο ταξικό εν συνόλο στο πλανήτη, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα αυτοδιοικητικά προβλήματα και μπάζει το σχέδιο κάθε φορά από όποια κυβέρνηση και αν περάσει. Μιλάμε για υποδομές, για ιδιωτικά δίκτυα ενεργειακών εταιριών, μιλάμε για τη ΔΕΗ, το ΔΔΕ. Για ποιον συνευχή λόγο δεν μπορούν συγκεκριμένες υποδομές που έχουμε, δεν είναι και ότι είναι και πολλές. Δεν είμαστε και, θέλουμε να λεγόμαστε δυτική χώρα, δεν είμαστε και τόσο δυτική χώρα όσο θέλουμε να λεγόμαστε. Αλλά το γεγονός ότι λοιπόν υπάρχουν οι όποιες υποδομές που υπάρχουν, ενώ ξέρουμε ότι τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης εξανεμίστηκαν ως προς τις υπογειοποιήσεις των καλωδίων, συνεχίζουμε να μην μαθαίνουμε. Άρα, δεδομένου το ότι μας προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα για τα 9 μποφορ που μας ενημερώνουν, τι σημασία έχει να ενημερωνόμαστε από τη στιγμή που ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι τέτοιες, ότι θα φυσάει και ότι τόσες υποδομές, τόσες κολόνες παραμένουν ξύλινες, παραμένουν στραβές, παραμένουν να βρίσκονται σε λάθος αποστάσεις, παραμένουν να βρίσκονται σε περιοχές χωρίς αντιπυρική ζώνη. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να ελεγχθούν από τους αρμοδίους. Και ποιανού ευθύνη είναι αυτή? Είναι ευθύνη των Δήμων, είναι ευθύνη της Περιφέρειας, είναι ευθύνη όλων τους. Ποιος θα τους πιέσει, πείτε μου εσείς, ποιος θα τους πιέσει?

Αγαπητέ Κωνσταντίνε, θίγεις, βλέπω εδώ τώρα, επειδή το είχα και ανοιχτό σχετικά με το προηγούμενο θέμα και με το ότι η ΜΚΟ και οι εκκλησίες δεν βοηθάνε τους πυροσβέστες. Αυτό δεν αληθεύει. Υπάρχουν πολλοί τοπικοί ιερείς, εκκλησίες, οι οποίες πέφτουν από την πρώτη στιγμή για την προμήθεια τροφίμων κτλ. Έχω συμμετέχει και εγώ σε τέτοιου είδους δράσεις. Γνωρίζω από αυτά. Συμβαίνουν. Δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις. Αυτό ισχύει. Θα υπάρχουν και μάλλον ενδεχομένως λόγοι. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα προβληματικό θέμα. Έχει το 75% των πυρκαγιών, όπως αναδεικνύουν τα ρεπορτάζ και το μάθαμε αυτές τις ημέρες, προέρχεται από τις απαρχαιωμένες υποδομές, και ενώ τα γνωρίζουν δεν δικαιολογούνται, δεν μπορεί να συγχωρεθούν αυτού του είδους οι παραλήψεις. Νάτον και μόνο οι υποδομές της ηλεκτρικής ενέργειας, να πω εντάξει, εδώ γενικότερα έχουμε συνειδητοποιήσει, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, η πράσινη ενέργεια κατακαίει την Ελλάδα. Τα φωτοβολταϊκά. Πόσες είναι οι περιπτώσεις που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές από τα φωτοβολταϊκά, από τις ανεμογεννήτριες, από υποδομές με ανεμογεννήτριες? Είναι εξίσου πολλές. Η πράσινη ενέργεια, κυρίες και κύριοι, μας κατακαίει. Η φωτιά στην Χαλκιδική, στην Σίβηρη Χαλκιδικής, από αυτό ξεκίνησε, από βραχυκύκλωμα σε καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης. Να πούμε ότι αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτό που κάνουν είναι να προχωρούν στην κατάσβεση ορισμένων θερμικών εστιών, αλλά και να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, οι οποίες προφανώς αυξάνουν το κίνδυνο όσο πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το πολύ απλό, για να έπεσε δέντρο πάνω στην κολόνα σημαίνει ότι δεν κόπηκε, σημαίνει ότι η υποδομή δεν βρίσκεται σε αντιπυρική ζώνη από μόνη της, και ενώ γνωρίζουν λοιπόν για την κατάσταση δεν προβαίνουν σε τίποτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Από ό,τι βλέπω, η περιοχή η οποία κατακάει και στην Χαλκιδική, πέρα από το οικολογικό ζήτημα, γιατί από ό,τι είδα πρόκειται για ένα δάσος γενικότερα στην περιοχή, το οποίο είχε γλιτώσει από τις προηγούμενες μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2006, αποτελεί έτσι ένα αρκετά μεγάλο τμήμα από πεύκα, είναι πεύκο δάσος στην ουσία, άρα καταλαβαίνετε ότι άπαξ και αρπάξει φωτιά, η καταστροφή είναι αναπόφευκτη, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να συζητάμε. Εδώ είναι που το ρίχνουν, βρήκαν την καραμέλα για το στρατηγό άνεμο και την κλιματική κρίση. Και δυστυχώς η περιοχή η οποία κατακάει, από ό,τι φαίνεται, αποτελεί μεικτή ζώνη, δεδομένου το ότι υπάρχει και δάσος αλλά και σπίτια. Εξού και το ότι υπάρχουν αναφορές ότι έχουν καεί και κατοικίες. Είμαστε για άλλη μια φορά θεατές στο ίδιο έργο. Στο ίδιο έργο θεατές. Είναι με το πέρας έτσι των έντονων έτσι εξελίξεων της φωτιάς, αυτό το οποίο εμείς ενημερωνόμαστε είναι ότι οι κάτοικοι θα αργήσουν να επιστρέψουν στις περιοχές για να διαπιστώσουν γενικότερα και τα προβλήματα, να κάνουν μια αποτίμηση, θα καθυστερήσουν δεδομένου το ότι η περιοχή παραμένει βάση των αναφορών χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, κάτι το οποίο καθιστά και δύσκολο για την επιστροφή τους. Από νομικής άποψης, η εισαγγελία έχει ορίσει ήδη πραγματογνώμονα, ο οποίος θα προχωρήσει στη σύνταξη ενός πορίσματος για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Η φωτιά, ξαναλέω για όσους συντονίζονται λίγο-λίγο και το αντιλαμβάνομαι και βάσει της ροής των μηνυμάτων, είναι και για τα... Δημιουργήθηκε από βραχυκύκλωμα κολόνας, δέντρο έπεσε σε υποδομές και ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Σίβηρη, και δεν είναι η μόνη, διότι όπως αναφέραμε το ίδιο περιστατικό συνέβη και τα ξημερώματα στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου μεγάλη δασική πυρκαγιά βάσει των πληροφοριών είναι σε εξέλιξη.

Τι να συζητάμε, η κατάσταση ήταν από μόνη της εφιαλτική, δεδομένου το ότι όσο εξελισσόταν το δράμα της πυρκαγιάς, είδαμε εικόνες με πυροσβέστη να καταραίει από τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς γενικότερα πυροσβεστών, υπάρχουν αναφορές, επαναλαμβάνω, για καμένες κατοικίες. Είδαμε τις δραματικές εικόνες, είμαι σίγουρος για σε περίπτωση που δεν τις είδατε, είχαμε από αυτή την πυρκαγιά, είχαμε επίσης άλλη μια επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσης, με καΐκια, με βάρκες και με οτιδήποτε άλλο ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι περίπου 480 και φεύγα, περίπου 500 άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, τουρίστες και τοπικοί κάτοικοι, συμμετείχαν λοιπόν στην επιχείρηση εκένωσης.

είναι πραγματικά είναι εικόνες δράματος, είναι εικόνες όπου δείχνουν πώς καταστρέφονται, πώς πραγματοποιούνται, πώς γίνονται στάχτη, κόποι ολόκληρη ζωή για τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.

Και όσο αφορά τους τραυματισμούς στους πυροσβέστες, να ξέρετε ότι αφορούν και εγκάβματα, αλλά και διάφορους τραυματισμούς, όπως διάστρεμα σε πόδια ή γενικότερα τέτοιου είδους τραυματισμούς.

πέρα από τις καταστροφές σε κατοικίες, οι εικόνες που έρχονται από την περιοχή μαρτυρούν και τις καταστροφές σε αυτοκίνητα, αλλά ανυπολόγιστη είναι, όπως προαναφέραμε, και η περιβαλλοντική καταστροφή, δεδομένου το ότι αποτελεί και το δάσος εκείνης της περιοχής, στη Χερσόνησο Κασάνδρας, είναι υποτίθεται και ο μεγαλύτερος πνεύμονας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όπως στην ουσία αποτελείται από την πυκνή μεσογειακή βλάστηση και μεγάλα πεύκα. Και ήταν το τμήμα το οποίο είχε διασωθεί το 2006, που τότε η πυρκαγιά είχε κατακάψει το νότιο τμήμα της Χερσονήσου, δηλαδή περίπου 7 εκατομμύριο στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος. Με συγχωρείτε, πρωί, 77.000 στρέμματα, έχοντας έως απειλήσει τότε ακόμη και τον οικισμό Κασανδρινό. Και το γεγονός είναι βαρύ αν αναλογιστεί κανείς ότι και η περιοχή είχε χαρακτηριστεί επίσης ως ανεκτίμητη για το οικοσύστημα και για τον τουρισμό.

Δέχομαι έναν, έτσι, ένα ωραίο σχόλιο από τον ακροατή, έναν από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αναφέρει ότι 62 χρονών που είναι δεν έχει ακούσει ποτέ να καίγεται σπίτι βουλευτή. Ισχύει αξιοπερίεργο, δεδομένου το ότι είδαμε πόσα στο σύνολο, στο συνολικό άθροισμα, πόσα εκατοντάδες σπίτια έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το 87-92 είχατε επίσης, είχαμε λέει 40-43 βαθμούς, αλλά πυρκαγιές δεν είχαμε τότε, τέτοιου είδους εκτάσεις.

αγαπητός Βασίλης επισημάνει τους οικονομικούς δείκτες, λέει ότι και επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας κατατάσσουν ως τους φτωχότερους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι χθεσινό νέο. Εδώ το εξετάζουμε από πέρσι, τέτοια εποχή που ήρθα στο σταθμό. Αυτό το πράγμα εξετάζουμε καθημερινά. Το ότι είμαστε προτελευταίοι. Προτελευταίοι σε όλους τους δείκτες και ισότιμοι με τη Βουλγαρία και πρόκειται σε πολύ σύντομο στο άμεσο μέλλον να είμαστε και οι τελευταίοι. Και ως προς τις αποταμίευσεις και όλα αυτά είμαστε ήδη οι τελευταίοι. Και από άποψη αγοραστικής δύναμης είμαστε οι τελευταίοι. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία μας έχει περάσει σε ποιότητα ζωής και αγοραστικής δύναμης. Άρα αυτό δεν αποτελεί είδηση, αγαπητέ Βασίλη.

Λοιπόν, για όσους ανθρώπους, για όσους πολίτες σπέβδουν στα λιμάνια, να σας ενημερώσουμε ότι έχει γίνει γνωστό με βάση ανακοινώσεων ότι σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ενώ όπως είπαμε, όπως υπάρχει και από την ενημέρωση, είναι πιο ρευστή η κατάσταση όσον αφορά το λιμάνι του Πειρά. Τι πάει να πει ρευστή? Πάει να πει ότι την ευθύνη και την ασφάλεια την αναλαμβάνουν ορισμένες εταιρείες, ορισμένοι καπετάνοι, εν πάση περιπτώσει, που θα αποφασίσουν να βρουν έναν τρόπο να διεξάγουν τα δρομολόγια, προκειμένου να περιοριστεί όσο το δυνατόν μπορεί να περιοριστεί η ασφυξία στο λιμάνι του Πειραιά. Την προηγούμενη φορά που υπήρχε απαγορευτικό απόπλου, υπήρχαν διάφορες μετακινήσεις δρομολογίων από τα άλλα λιμάνια στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να γίνει επίσης αρκετό μποτιλιάρισμα. Να σας προειδοποιήσω λοιπόν ότι σε ισχύ βρίσκεται το απαγορευτικό απόπλου. Περισσότερες διευκρινήσεις θα υπάρξουν και από τις 10 το πρωί και μετά, βάσει της κατάστασης που θα εκτιμηθεί για την πορεία των ανέμων. Σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετά αντίξωες, όπως έχουν χαρακτηρίσει οι αρχές. Οι άνεμοι θα είναι έντονοι, τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ οι άνεμοι, οι ρηπές των ανέμων θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό κατατάσσει την Αττική, παρά την πτώση, την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνεται ήδη από σήμερα, κατατάσσει το περιβάλλον αρκετά επιρρεπή σε φωτιές. Να πούμε ότι υπάρχουν έκτακτα μέτρα στα λιμάνια, συστήνεται να επικοινωνείτε με τις εταιρείες, με τα επιμέρους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνεστε και εσείς συγκεκριμένα. Οι πολίτες που έχουν προγραμματίσει δρομολόγια ή κινούνται προς το λιμάνι, καλό είναι να ενημερωθούν και για τα δικαιώματά τους ως προς τις αποζημιώσεις των τυχών ακαθυστερήσεων, των τυχών ακυρώσεων δρομολογίων, διότι σίγουρα θα υπάρξουν διάφορα προβλήματα

στο πλαίσιο της ενημέρωσης είμαστε εδώ για να σας πούμε και για την κατάσταση των δρόμων. Βέβαια αυτές τις ημέρες πιο πολύ εσείς οφείλετε να μου στέλνετε την ενημέρωση για το αν υπάρχει συμφόρηση εκεί που βρίσκεστε. Οι οδικοί χάρτες μας δείχνουν ότι η κυκλοφορία στους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας διεξάγεται ομαλά, με εξαίρεση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί επιβεβαιώνω υπάρχει συμφόρηση, το βλέπουμε και από εδώ πέρα, από τους δείκτες μας. Και να πούμε ότι σε αυτό το σημείο, μαζί με την ενημέρωση της κίνησης, πρέπει να σας ενημερώσουμε και για ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί καθημερινά τους πολίτες και είναι οι λογαριασμοί ρεύματος. Άρα έχουμε μαζί μας και σήμερα την Vulcom. Σταματήστε να πληρώνετε ακριβό ρεύμα από λάθος επιλογές και κυρίως μην εμπιστεύεστε όσους σας ενοχλούν συνήθως με τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι με σκοπό να σας τάξουν την καλύτερη τιμή για το ρεύμα και το φυσικό αέριο. Τις περισσότερες από αυτές τις φορές προσπαθούν να ξεφορτωθούν την πραμάτια, αλλά κι ας είμαστε ειλικρινείς, τις περισσότερες από αυτές τις φορές είναι και ψέματα. Η λύση είναι και σήμερα οι άνθρωποι της Vulcom. Οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν κυριολεκτικά ως ειδικοί σας κατάσκοποι απέναντι στους παρόχους ενέργειας, παρακολουθούν καθημερινά όλη την αγορά και προσέξτε το αυτό, χωρίς να σας επιβαρύνουν εσάς περαιτέρω οικονομικά, σας βρίσκουν άμεσα τα πιο φθηνά προγράμματα από όποιο μέρος της Ελλάδας και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αν έχετε φοιτητή στην οικογένεια, ακούστε πιο προσεκτικά, διότι υπάρχει και μια καλή προσφορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, υπάρχει ένα πακέτο που πραγματικά συμφέρει, αρκεί να είσαι φοιτητής, να κάνεις μεταπτυχιακό ή να φιλοξενείς φοιτητή στο σπίτι. Το πάγιο είναι μόλις 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες κλειδώνει στα 0,095 ευρώ. Για να καταλάβετε τη διαφορά, η μέση τιμή στην υπόλοιπη αγορά αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει στο 0,16 ευρώ. Τεράστια εξοικονόμηση. Και όμως η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μπορείτε να γλιτώσετε χρήματα με εύκολο τρόπο για νέο συμβόλαιο ή ανανέωση συμβολέου. Από όλη την Ελλάδα μπορείτε να καλέσετε επί τόπου ή και αργότερα στο 2310 208 808. Το επαναλαμβάνω για να το σημειώσουν όσοι ενδιαφέρονται, στο 2310 208 808. Η Vulcom είναι και σήμερα η δική σας λύση.

Μη μου αγχώνεστε. Θα κάνουμε αναφορά και για το χαστούκι προς την κυβέρνηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο αφορά την απόφαση του για να ανακληθούν άδειες από ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα το εξετάσουμε την επόμενη ώρα γιατί είναι σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε από τις προεκτάσεις του. Θα δούμε και για τα ζητήματα της φορολογίας και το ΦΑΝΤ για το συνασπισμό αυτών των φορέων ο οποίος έσκασε έτσι για την ώρα. Να πούμε επίσης για αυτή την ώρα είχαμε ξεκινήσει να πούμε για αυτό το έσχος που θα βιώσει η Αθήνα με την εκδήλωση της πακιστανικής κοινότητας στην πλατεία Κοτζιά. Κάναμε μια περιήγηση στη Φωτιά για τη Χαλκιδική αλλά και στην άλλη φούσα της του νομού Ηλίας. Να πάμε να δούμε κάτι άλλο το οποίο έκανε αρκετά εντύπωση και κυκλοφορεί πολύ και υπάρχουν καυστικές αναφορές και καυστικοί σχολιασμοί από εκ μέρους σας, έτσι. Είναι οι κοινές περιπολίες που υπέπεσαν έτσι στην αντίληψη πολλών Αθηναίων αλλά πρωτευουσιάνων εδώ στην Αθήνα σε τουριστικές περιοχές αλλά και στην Ιταλία, στη Ρώμη συγκεκριμένα. Βάσει μνημονίου λοιπόν από ό,τι φαίνεται του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας έχει συνάψει ένα μνημόνιο συνεργασίας για την αύξηση των περιπολιών. Από εδώ το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι πόσα ακόμη σώματα χωράνε ρε παιδί μου, σώμα για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το υπηκό που πήγε απόπατο, έχουμε το σώμα ασφαλείας στα πανεπιστήμια, επίσης κενός αέρας για την κάλυψη δημοσίων θέσεων. Τώρα βλέπουμε και τις κοινές περιπολίες και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι πολλοί από εσάς το κάνετε σε συνδυασμό, πιστεύω εύστοχα, με το έπος του 40 ή τελείωσε όντως η κατοχή το 40 ρε παιδιά. Βλέπουμε τώρα Ιταλούς έτσι αστυνομικούς να κάνουν περιπολίες. Εγώ αναρωτιέμαι αν οι αστυνομικοί είναι τόσο κοντά, θα μου πεις εδώ στην Ελλάδα το δίκαιο πηγάζει αρκετά με το ρωμαϊκό, με το βυζαντινό, υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις, άρα ένας αστυνομικός θα έρθει εδώ πέρα από το σοκ που θα πάθει, πόσο σχετικός είναι για την καταστολή. Σε ποια γλώσσα επικοινωνεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό, αμένα κάτι τέτοιου είδους μικρολεπτομέρειες είναι που με απασχολούν.

Φαντάζεστε λοιπόν, α, και πέρα από όλα τα σώματα που ανέφερα, έχουμε και τους διαμεσολαβητές. Αυτό το σώμα της αστυνομίας που μέχρι στιγμής για το μόνο χρήσιμο το οποίο αποδείχθηκε να κάνει είναι για την εισπρακτική ικανοποίηση της κυβέρνησης. Δηλαδή για να ρίχνει, να κόβει πρόστιμο σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρκάρει γύρω από τους καταβλισμούς. Γύρω από τους καταβλισμούς, όχι μέσα. Αυτή είναι η αναφορά που έχουμε για την ένδοξη δράση αυτού του είδους του σώματος. Αλλά πραγματικά είναι σε τι γλώσσα, σε τι είδους, πώς θα γίνεται η επικοινωνία, τι επικοινωνιακό μέσο είναι αυτό. Μάλλον δεν θα έρχεται από την Αμερική, είμαι 100% σίγουρος. Θα πρέπει να διερευνηθεί αυτό. Βλέπω εδώ πέρα και ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση, Βέρα, ότι στη Θεσσαλονίκη κάνουν περιπολίες Πολωνία αστυνομικοί. Τι είναι αυτά, είναι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης? Τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα, Ιταλία, στην Θεσσαλονίκη, Πολωνή? Να πεις ότι οι Πολωνοί στην Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι είναι πιο βόρεια, υπάρχει και το ζήτημα με τους διακινητές, με τις λαθρομεταναστευτικές ροές, όπου δεν έχουν κοπάσει. Υπάρχουν ενημέρωση ότι τα τελευταία 24 ώρα ήρθαν συνολικά 347 περίπου λαθρομετανάστες. Σήμερα το πρωί είχαμε πληροφορίες για ακόμη 47. Θέλω να πω ότι οι Πολωνοί είναι πιο αυστηροί ως προς τα πλαίσια των συνόρων. Απορώ με το πώς δραστηριοποιούνται εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι λογικό καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο να τους δώσεις αναφορά έτσι σε Ιταλό αστυνομικό, φαντάζομαι θα είναι και αρκετά δύσκολο, δεδομένου το ότι εγώ αυτό που ξέρω γενικότερα, αν θέλετε επιβεβαιώστε το, είναι και το ότι υπάρχει αρκετό σοβινισμό στην Ιταλία. Τώρα το σε τι γλώσσα θα αποφασίσει να γίνει και η επικοινωνία είναι επίσης ένα ζήτημα. Έχουμε την καλημέρα από τον Θανάση, από την Αλφιούσα, από τον Αλφιό που περνά δίπλα η φωτιά. Θανάση, αν έχεις ενημέρωση για το ποια είναι η κατάσταση, μπορούμε να σου δώσουμε το βήμα να βγεις να μας ενημερώσεις για το ποια είναι η εικόνα την οποία κατέχεις στην περιοχή. Είναι αρκετά σημαντικό, είναι σε εξέλιξη, το αναφέραμε το περιστατικό. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά από ακροατές. Εδώ ο Κωνσταντίνος επισημαίνει ότι από τη Ραφίνα πάντα 14 με 15 Αυγούστου βάζουν απαγορευτικό, γιατί φεύγουν όλοι οι γύφτοι παύλα Ρωμά για την Τίνο και δεν τους βάζουν μέσα στα καράβια. Αχα, μια αναφορά τώρα. Έλα να δεις. Αλλά ναι, είναι και το ζήτημα των ανέμων, είναι και αυτό, ξέρω εγώ. Το ακούμε.

Πάντως, ναι, αυτό είναι ένα επίτευγμα το οποίο μπορούμε να το δώσουμε στον αιωνόβιο Υπουργό, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, γιατί αυτός υπέγραψε την πρωτοβουλία, αυτός αποφάσισε για αυτό το είδος την πρωτοβουλία της κοινή περιπολίας Ιταλών και Ελλήνων αστυνομικών στις πρωτεύουσες. Από αιωνόβιος Υπουργός, ειλικρινά, και βλέπουμε ότι η τάξη και η ασφάλεια δεν έχει επανέλθει στην Αθήνα και βλέπουμε κάτι τέτοιου είδους δράσεις, πραγματικά τρύπα στο νερό. Δεν έχει σταματήσει η εγκληματική δραστηριότητα των Τούρκων, δεν έχει πάψει. Τα περιστατικά με τους Ρωμά είχαμε δει, να, στο νοσοκομείο του Ρίου πάλι είχαν γίνει κλοπές, είχαν κλέψει εκεί πέρα το τμήμα επιγόντων περιστατικών, είχαν ξυλώσει ορισμένα σημαντικά καλώδια για τη λειτουργία των τμήματων. Έχουμε δει διάφορα περιστατικά τα οποία δεν δικαιολογούνται. Είχαμε και ένα αποτρόπαιο έγκλημα ως προς τα Χανιά. Είδα ότι εκεί δέσανε έναν ηλικιωμένο άνδρα. Ξέρω ότι για 500 ευρώ μπήκανε στο σπίτι, πέρασε ένα μαρτύριο άνθρωπος. Ναι, το βράδυ της Τετάρτης, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, άγνωστος δράστης μπήκε στο σπίτι. Ο ηλικιωμένος ήταν ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή. Είχε τελειώσει την εργασία του και ήθελε να πάει ο άνθρωπος να ηρεμήσει στο σπίτι του και δυστυχώς έγινε θύμα αυτού του είδους του βάρβαρου εγκλήματος. Δέχτηκε επίθεση ενός αγνώστου, το χτύπησε και στη συνέχεια τον λίστεψε. Τον έδεσε και στην καρέκλα. Και άφαντος ο δράστης.

Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 58 πρώτα λεπτά. Θα προχωρήσουμε σε σύντομη ενημέρωση, στο σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα, όπου θα εξετάσουμε επίσης ορισμένα βασικά ζητήματα. Μείνετε συντονισμένοι, για όσους είστε συντονισμένοι ή συντονιστείτε εσείς που συντονίζεστε τώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ακραίος παραμένει και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Πολιτική θύελλα και σφοδρές αντιδράσεις των πολιτών και των κατοίκων της Αθήνας έχει προκαλέσει η παραχώρηση της πλατείας Κοντζιά στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν Αναμονή της Παναγίας. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει στην πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν ακριβώς την παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλνουν στον Μάχη FM και στελιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία, αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πληθώρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με την Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΔΔΕ προκάλεσε την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία προκλήθηκε από πτώση δέντρου σε καλώδια του ΔΔΕ λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά πρώτα προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε σπίτια και οχήματα, την εσπευσμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πολιτών μέσω θαλάσσης, αλλά και μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αλφιούσα Ηλία στα ξημερώματα της Παρασκευής. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία σε ακόμα μια περίπτωση την πτώση πεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, η οποία προκάλεσε τη μεγάλη κινητοποίηση 50 πυροσβεστών και 13 οχημάτων. Στην ακύρωση αδειών για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ισχυρό πλήγμα στο εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων καταφέρει το ανώτατο δικαστήριο, ακυρώνοντας τις άδειες λειτουργίες και τα προγράμματα των σπουδών των 3 αυτών ιδιωτικών ιδρυμάτων λόγω σοβαρών νομικών πλημελιών στη διοικητική διαδικασία. Νέο θεσμικό μέτωπο φορέων συγκροτείται κατά των πρακτικών των ΦΑΝΣ. Επίσημοι εμπορικοί και καταναλωτικοί φορείς συγκρότησαν την πρωτοβουλία «Η δικαίωση», απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα συστράτευσης για την αποκάλυψη της χρηματοπιστωτικής απάτης των ΦΑΝΣ και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Όλοι οι σχετικοί φορείς διεκδικούν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην Βουλή για το πρόγραμμα Ηρακλής αλλά και για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Ζητούν και την άμεση αναστολή των πληστηριασμών. Κοινές περιπολίες πραγματοποιούν Έλληνες και Ιταλοί αστυνομικοί στη Ρώμη και την Αθήνα. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο διμερούς μνημονίου συνεργασίας, πραγματοποιούνται κοινές περιπολίες Ελλήνων και Ιταλών αστυνομικών στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινη της Ρώμης, καθώς και σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας και στην παροχή συνδρομής στους πολίτες και τουρίστες κατά την περίοδο αιχμής του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, πολίτες της Αθήνας σχολιάζουν ειρωνικά ότι το έπος του 40 δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Σε εφαρμογή βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ τέθηκε απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη μαζική έξοδο των εκδρομέων. Αντίθετα, ρευστή είναι η κατάσταση στον Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση και την προσωπική ευθύνη πλοιάρχων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρχές στις 10 το πρωί. Δραματική είναι η έλλειψη των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία. Σε οριακό σημείο βρίσκονται λόγω της θερινής χαλάρωσης των αιμοδοτών. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνει κατεπίκουσα έκκληση για εθελοντική προσφορά, καθώς καταγράφονται ήδη αναβολές σε προγραμματισμένες μεταγγίσεις ασθενών. Ποινικές ευθύνες στο δήμαρχο της Κιμόλου καταλογίζει η οικογένεια του 17χρονου. Στον νυν δήμαρχο του νησιού επιρρύπτει τεράστιες ευθύνες η οικογένεια του άτυχου νεαρού που υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο μπάνιο του, καθώς ως επαγγελματίας ηλεκτρολόγος είχε εγκαταστήσει τον προβληματικό θερμοσύμφωνα και τον ηλεκτρικό πίνακα που στερούνταν ρελέ διαφυγής. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, όσο εντοπίζονται πολλά κενά στους ψεκασμούς. Τη χειρότερη χρονιά από το 2018 διανύει η χώρα, με 110 συνολικά κρούσματα και συνολικά 9 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι ειδικοί επιστήμονες καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών από αρκετούς δήμους. Συνεχόμενες είναι οι λαθρομεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Στους 347 ανήλθε ο αριθμός των λαθρομεταναστών που περισυνελέγησαν νότια των Καλών Λιμένων μέσα σε μόλις 2-24 ώρα. Στην διεθνή επικαιρότητα διευρύνονται οι εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών στη Γερμανία. Έντονες αντιδράσεις και φόβους για την παραβίαση των ατομικών ελευθεριών προκαλεί το νέο νομοσχέδιο του Γερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου, που παρέχει στις μυστικές υπηρεσίες αυξημένες δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης και επιθετικών κυβερνοεπιχειρήσεων. Η κοινή γνώμη στη Γερμανία κάνει λόγο για την αναβίωση της εποχής της Γκεστάπο. Οι Χούθοι πραγματοποίησαν επίθεση με ντρόν σε δηληστήριο της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Νέα αναταραχή στην ενεργειακή αγορά και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου προκάλεσε η επίθεση των Χούθοι στην περιοχή Τζαζάν. Οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απάντηση σε παραβιάσεις της εθνικής τους κυριαρχίας στις επαρχές Σαντά και Χάτζα, ενώ η πλευρά της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει προβεί ακόμη σε επίσημο σχολιασμό. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό και πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και τα 8 μποφόρο. Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομιστική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη, Αθήνα.

επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και το Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και μπορείτε να το σημειώσετε στο 69 40 66 70 71.

Καλημέρα σε όσους συντονίζονται. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Εσείς έχετε συντονιστεί στο πεδίο της μάχης, έτσι το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού για την πρωινή ζώνη. Συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8, το πατριωτικό ραδιοφωνικό σταθμό της περιφέρειας της Ελλάδας ολόκληρης. Εσείς συντονίζεστε, μας ακούτε και μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας μήνυμα στη μηνυματιέρα, όπως χαρακτηριστικά λέμε εδώ, του σταθμού, στο Viber 6943-635451 και θα το επαναλάβω 6943-635451. Μπορείτε να σχολιάσετε, να τοποθετηθείτε, να στείλετε κάτι το οποίο σας απασχολεί, κάτι το οποίο σας προξενεί ενδιαφέρον, κάτι το οποίο θέλετε να επισημάνετε, κάτι το οποίο μπορεί να μας διέφυγε. Μπορείτε επίσης να συντονιστείτε από όποιο μέρος της Ελλάδας και του κόσμου, διότι έχουμε αρκετούς ακροατές και από το εξωτερικό, να συνδεθείτε και ψηφιακά στον mahifm.gr, όπου εκεί πέρα μπορείτε να περιηγηθείτε σε ενημερωτικό περιεχόμενο, αλλά και να συντονιστείτε πατώντας το δεξί βελάκι που υπάρχει πάνω δεξιά, ένα κοκκινοπό έτσι βελάκι, και μπορείτε να παρακολουθείτε και το περιεχόμενο των εκπομπών και στο YouTube του σταθμού, πατώντας Μάχη FM επίσης. Έτσι και για να γίνεται κουβέντα, χθες είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, είχε βγει στον αέρα εδώ πέρα στην εκπομπή και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κιασές σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, όπου πραγματικά είναι αρκετά ενδιαφέρον να περιηγηθεί κανείς, να ακούσει τα καταιγιστικά αυτά που είπε. Εμείς αμέσως να πάμε να δούμε αυτά που απασχολούν την εγχώρια, έτσι, η δισογραφία, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν μπορούμε, για το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πηγαίναμε, δεν μπορούμε όμως να μην σχολιάσουμε το γεγονός ότι, όπως θίξατε και εσείς χθες, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι το σουβλάκι γίνεται όλο και πιο απλησίαστο. Ναι, μπορεί να το υποτιμάτε ορισμένοι, αλλά είναι πραγματικά ένα μαρτύριο. Δηλαδή, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Απλησίαστο το σουβλάκι, είδος πολυτελείας, όλα αυτά επιβεβαιώνονται όλο και πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός. Όλα αυτά έρχονται να συμπληρωθούν σε όλο το κύμα ακρίβειας με τα καύσιμα που είδαμε αυτές τις ημέρες, με τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Βλέπω εδώ πέρα ότι τα νέα δεδομένα, ιδίως για τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, το έχουν καταστήσει απλησίαστο. Μιλάμε για τιμές οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 6,5 ευρώ. Πού φτάνουν τα 6,5 ευρώ? Φτάνουν σε πολύ έτσι τουριστικές περιοχές, αγγίζουν, βλέπω ότι έρχονται από διάφορα καταστήματα στην Κρήτη, βλέπω ότι στην Θεσσαλονίκη οι τιμές μένουν κάπου στα 5 ευρώ και 30 λεπτά, εδώ στην Αθήνα ήταν στα 5 ευρώ, τώρα παραμένει σε πολλά σημεία στα 5 ευρώ, μαρτύριο σκέτο, δεδομένου το ότι είναι ένα παραδοσιακό είδος διατροφής, είναι μια παραδοσιακή επιλογή, είναι μια επιλογή η οποία ειλικρινά πολλές φορές, ακόμη και για μένα, βοηθάει ακόμη και για τα ψυχολογικά, έτσι. Αν είσαι χάλια, τρως ένα πιτόγυρο και συνέρχεσαι, ρε παιδί μου, και είμαστε σε φάση να είναι σε φάση πώς για μια οικογένεια, για να φάει μια οικογένεια τώρα με ορισμένα πιτόγυρα, πρέπει να πληρώσει ένα μεροκάματο. Είναι τραγωδία οι τιμές οι οποίες κυμαίνονται στην Αθήνα, στην Αττική, αν έρχονται στα 3,70 και φτάνουν, σκαρφαλώνουν έως και τα 5 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Είναι ένα άλμα της τάξης του 1 ευρώ, δεδομένου το ότι πέρσι τα δεδομένα ξεκίναγαν από τα 3,70 και έφταναν το πολύ μέχρι τα 4 ευρώ. Το άλμα ήρθε κάθε χρόνο.

Κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτή είναι η κατάσταση που μπορεί να χαρακτηρίσει το γεγονός. Να πάμε και να πούμε ότι ναι, τα κόστη για τις προμήθειες ανέβηκαν, οι πρώτες ύλες ανέβηκαν. Δεν καλλιεργούμε, δεν παράγουμε, δεν εξάγουμε τίποτα, με αποτέλεσμα όλα να είναι ακριβά, όλα να είναι εισαγόμενα. Να το δικαιολογήσουμε στο μυαλό μας. Τα καύσιμα για τις υπηρεσίες και τις μεταφορές είναι επίσης ακριβά, να το δικαιολογήσουμε. Η φορολογία είναι στο Θεό, να το δικαιολογήσουμε. Πληρώνουν ενοίκιο, πληρώνουν τα πάντα για να διατηρούν και το χώρο εργασίας. Υπάρχουν όμως και, βλέπω εδώ, καταγγελίες και από το Voice News και γενικότερα αναδεικνύονται, είναι ότι ορισμένοι επιτίδιοι, παρόλα αυτά, οι εσχροκέρδια καλά κρατεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιτίδιοι οι οποίοι κρατούν και αδικαιολόγητα τις τιμές, και αυτό φαίνεται από τις πολλές επισημάνσεις και τις προσφυγές που επιδεικνύουν οι πολίτες και καταφεύγουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μάστιγα, διότι οι προσφυγές είναι πραγματικά έντονες, αποδεικνύουν χάρη στις κινητοποίησεις των πολιτών, αναδείχθηκε το γεγονός ότι το μέγεθος του προβλήματος αγγίζει το ποσοστό παραβατικότητας ως προς την εσχροκέρδεια για όσο αφορά το πιτόγυρο και όλες αυτού του είδους τις πρακτικές κερδοσκοπίας, αγγίζουν το 37,42%. Βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μιλάμε για περισσότερες από 13.000 παραβάσεις και παραβιάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε το περιστατικό με την Κίμολο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό που έγινε γνωστό καταρχάς είναι ότι το οίκημα κατά το οποίο, στο οποίο μάλλον εντοπίστηκε νεκρός χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος, ο οποίος μπαίνοντας να κάνει μπάνιο, αγγίζοντας το τηλέφωνο του μπάνιου, υπέστη ηλεκτροπληξία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ένα τραγικό περιστατικό, το αναφέραμε χθες. Μπορούμε να πούμε όμως ότι εδώ κινδύνευσε και η μητέρα του, όπως μαθαίνουμε, διότι βάσει αναφοράς που έδωσε όταν άγγιξε, όταν εντόπισε τον γιο της, μιλάμε για τραγική κατάσταση, είχε κινδυνεύσει και η ίδια να υποστεί μια μερική ηλεκτροπληξία, την έπαθε, δεδομένου το ότι αναφέρει ότι ένιωθε να διαπέρνα το ρεύμα το σώμα της. Απλά λογικά το ότι διαμοιράστηκε η τάση είχε ως αποτέλεσμα απλά να ενσταθεί και να μην αποβεί μοιραίο. Είχαμε αυτού του είδους την αναφορά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και νομικές εξελίξεις ως προς την υπόθεση, δεδομένου το ότι ο συνήγορος της οικογένειας, ο δικηγόρος, βγαίνοντας δημόσια, σε δημόσια τοποθέτησή του, επιρρύπτει ουσιαστικά ποινική ευθύνη στον δήμαρχο, δεδομένου ότι ο δήμαρχος ήταν και ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος έδωσε τις διαπιστώσεις οι οποίες απαιτούνταν για τις υποδομές. Ο ίδιος ο δήμαρχος βγαίνει, αναφέρει, δεν έχει διαψεύσει κάτι. Βγαίνει και λέει ότι αν γνώριζε το παραμικρό δεν θα παραχωρούσε την άδεια. Έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για το περιστατικό. Είπε όμως ότι αν γνώριζε το παραμικρό δεν θα έκανε κάτι. Παρ' όλα αυτά ο συνήγορος έχει πει, αποδίδει ποινικές ευθύνες και για το γεγονός ότι έδωσε την πιστοποίηση, αλλά και για το προβληματικό του πίνακα, του κεντρικού πίνακα, όπου έλειπε το ρελέ διαφυγής

Αυτό που είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε, να παίρνουμε μέτρα ασφαλείας και είναι σημαντικό να προστατεύουμε πρωτίστως τη δική μας ζωή. Αποφύγετε, επειδή το γνωρίζω ότι συμβαίνει κατά κόρον, μην κάνετε μπάνιο με ανοιχτό θερμοσύφωνα. Ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι το πρόβλημα με την κοινή λογική είναι ότι δεν είναι κοινή. Στην πραγματικότητα δεν είναι κοινή. Αποφεύγετε αυτού του είδους τις πράξεις, αποφεύγετε τις ηλεκτρικές συσκευές κάνοντας μπάνιο, αλίμονο. Επομένως, αυτό είναι κάτι σημαντικό. Να πάμε αμέσως στην είδηση όσο αφορά την υγεία μας με την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Βάσει δεδομένων, έχουμε έξαρση των κρουσμάτων, έχουν φτάσει τα 110 συνολικά, έχουν σημειωθεί 9 θάνατοι, έχουν βγει λίστες με δήμους οι οποίοι βρίσκονται στο κόκκινο, δήμοι οι οποίοι εντοπίζουν έτσι και περισσότερα περιστατικά. Εγώ βλέπω εδώ πολλούς δήμους μπροστά μου, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως έτσι υψηλής επιτήρησης για το περιστατικό. Πρόκειται για τους δήμους Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου, Χολαργού, Πεντέλης, Βρυλισσίων, Αμαρουσίου, Λυκόβρησης, Πεύκης, Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογέας, Κοροπίας, Λαυρεωτικής, Παλίνης, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Παιανίας, Ραφίνας, Πικερμίου, Αχαρνών, Μαραθώνος, Σαρονικού, Γλυφάδας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου, Αθηναίων, Ηλιούπολης και Φιλής. Από ό,τι φαίνεται εδώ τώρα στα νέα ποσοστά εντάχθηκε και η Φιλή. Νομίζω σε άλλους χάρτες που είχα δει δεν ήταν μέσα. Από ό,τι φαίνεται επεκτείνεται ο χάρτης των Δήμων. Να το έχετε εσείς στα υπόψη σας για να προστατέψετε πάλι τη δική σας υγεία. Τώρα το πόσο εφικτό είναι στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού να φοράς μακριμάνικο, έστω και βαμβακερό και λεπτό μακριμάνικο, είναι ένα ζήτημα. Εδώ καλά καλά θέλουμε, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι ψάχνουν πώς θα βγάλουν το δέρμα για να δροσιστούν. Είναι και απαγορευτικά τα κλιματιστικά λόγω του ακριβού ρεύματος. Να πούμε όμως ότι χρειάζεται έτσι μια περισσότερη επιτήρηση ως προς τις σίτες στο σπίτι, ως προς τα ρούχα, το ρουχισμό, ως προς τους υπερήλικες και τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορα αντικουνουπικά. Αυτό το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι, όπως είδαμε στις υποδομές με τις πυρκαγιές, όπου οι αρμόδιες αρχές, οι περιφέρειες και οι δήμοι αγνοούν το γεγονός ότι από εκεί προκαλείται η φωτιά, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, αναλόγως, αντιστοίχως μάλλον, βλέπουμε το γεγονός ότι υπάρχουν καταγγελίες από επιστήμονες, δημόσιες παρεμβάσεις. Δεν είναι ότι κρύβονται όλα αυτά. Ο καθένας αρμόδιος μπορεί να τα εντοπίσει. Αφορά το γεγονός ότι πολλοί δήμοι δεν έχουν προχωρήσει στα απαραίτητα μέτρα και στους προληπτικούς ψεκασμούς.

η έξαρση των κρουσμάτων, η προχειρότητα που μας διακατέχει και έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν τα περιστατικά, μας κατατάσσει μαζί με την Ιταλία στην χειρότερη θέση της Ευρώπης όσον αφορά την εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη. Άρα, έχετε το νου σας, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, παρά το γεγονός ότι είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και ότι το φαινόμενο βάσει των ειδικών μένεται να γίνει χειρότερο στα τέλη φθινοπόρου, όπου το φθινόπωρο στην Ελλάδα θυμίζει έτσι λίγο καλοκαίρι, έχει ένα περίεργο έτσι κλίμα το οποίο ευνοεί τα κουνούπια. Άρα μένουμε να δούμε, διάφορα έτσι άσχημα νέα ως προς το φαινόμενο.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο βασικό θέμα, ίσως ένα από τα βασικότερα της ημέρας, μετά από αυτά που αναλύσαμε την πρώτη ώρα. Πάμε να περάσουμε να δούμε σχετικά με την μακροσκελή έτσι, ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξηγεί και το σκεπτικό πίσω από τις οποίες πάρθηκαν και για αποφάσεις του ακυρωτικού δικαστηρίου σχετικά με τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες ιδιωτικών πανεπιστημίων, τις τρεις από τις τέσσερις που είχε εισηγηθεί η κυβέρνηση. Αυτό από μόνο του ξεκινάμε φάουλ. Έχουμε τέσσερις περιπτώσεις όπου εισηγήθηκε η κυβέρνηση την άδεια λοιπόν και τα προγράμματα σπουδών και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έτσι κραυγαλαία διαφήμιζε. Άρα έχουμε μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς το πρόγραμμα σπουδών, τις άδειες λειτουργίας στο City College University, το York, που είναι στο όμιλο του Πανεπιστημίου York, του Yale University και του Anatolia College. Η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί κόλαφος πρωτίστως γιατί ένα ακυρώθηκε η πράξη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την οποία είχε χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος, διότι ο αρμόδιος οργανισμός για την πιστοποίηση κτηριακών εγκαταστάσεων δεν είχε διαπιστωθεί, δεν είχε διαπιστώσει τη συμφόρηση του παραρτήματος στις παρατηρήσεις του ΕΟΠΕΠ.

ακυρώθηκε πράξη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης επίσης λειτουργίας τέτοιου είδους παραρτήματος μη κρατικού πανεπιστημίου, διότι είχε στηριχθεί σε σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία διαμορφώθηκε κατόπιν έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, από μέλος της οποίας είχε σχέση με το ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα. Με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν αποφάσεις πιστοποίησης επίσης προγραμμάτων σπουδών, αφενός λόγω της ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων αυτών των πρατηρίων, και αφετέρου διότι τα στοιχεία που περιέχονται στο παράρτημα της 48-136 του νόμου 2024, απόφασης της αρμόδιας αρχής επιτήρησης για αυτά τα προγράμματα, με βάση τα οποία έλαβε χώρα πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, δεν συνιστούν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως βλέπω από την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

υπάρχουν πολλά ζητήματα μεροληψίας, ζητήματα που άνθρωποι που ευνοούνταν, που είχαν σχέσεις με τα πανεπιστήμια και δεν θα έπρεπε, παρατηρήθηκαν ότι είχαν σχέσεις, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε σε αυτού του είδους τις ακυρωτικές αποφάσεις. Αυτό που διεξάγεται ήδη από χθες από την κυβέρνηση είναι να προσπαθεί να παρουσιάσει ως άσπρο το μαύρο και το μαύρο ως άσπρο.

Το ερώτημα παραμένει ποιος έδωσε τις άδειες και γιατί δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις προκειμένου να μπει σε εφαρμογή. Εδώ έρχεται το κομμάτι από το οποίο έχει ως προπήριο και στηρίζεται για βάση η κυβέρνηση. Ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αποφάσισε αντισυνταγματικό τον νόμο των ίδιων των πανεπιστημίων, αλλά για τις άδειες λειτουργίας. Εδώ έρχομαστε να αναλύσουμε και τα φάουλ.

αυτό η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να το, να το παρουσιάσει ως η μη επιτυχία. Να το κάνει αυτό που αρχικά είπαμε, το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Το ζήτημα είναι ότι από τα τέσσερα, από τις τέσσερις δομές που είχαν αδειοδοτηθεί από την κυβέρνηση, οι τρεις βγήκαν απαγορευτικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί βρίσκεται και το χαστούκι. Το ζήτημα όμως παραμένει με ποιον τρόπο είχαν αδειοδοτηθεί αυτά τα τρία.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι και η αρμόδια αρχή προκειμένου να διερευνά όλο το περιεχόμενο κτλ. Από το οποίο βασίστηκε και η κυβέρνηση προκειμένου να πλασάρει αυτές τις άδειες. Το ζήτημα είναι ότι τον Αύγουστο, με όλες αυτές τις φιέστες που είχαν προηγηθεί, με την ίδρυση και την εμφάνιση των μη κρατικών πανεπιστημίων, χωρίς καν να γίνει νόμος του κράτους ή να αναγνωριστεί συνταγματικά. Παρά τις όλες αυτές τις φιέστες, η κυβέρνηση αδειοδότησε αυτά το είδος τα προγράμματα, ισχυριζόμενοι ότι βασίζονται σε αυστηρές προδιαγραφές. Δεν ήμασταν εδώ όταν βλέπαμε αυτού του είδους τα επικοινωνιακά του Πρωθυπουργού να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει εδώ αλυσβερίς, να γίνει εδώ αλχημίες, διότι θα υπάρχει και η αρμόδια αρχή. Όπως αναφέρουμε, η οποία θα διαπιστώσει ότι αυτές οι αυστηρές προδιαγραφές θα μπουν μέσα, θα είναι στα πλαίσια. Ένα που για άλλη μια φορά ξεγελαστήκαμε όλοι μας.

αν έγιναν αυτού του είδους οι έλεγχοι. Ποιος έκανε τους ελέγχους, γιατί αυτοί που διαπίστωσαν ότι όλα καλά θα δοθούν τα ονόματά τους προς τα έξω, είναι επίσης ένα κρίσιμο ερώτημα. Εδώ είναι σπέκουλα. Βλέπουμε ότι οι αδειοδοτήσεις, να επισημάνουμε για τους ακροατές, ότι προφανώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι το κράτος έχει το κράτος ήταν αυτό που αδειοδότησε, όχι κάποιος ιδιώτης, για να πεις ότι μετά θέλουν να λένε ότι δεν υπάρχει η ευνοϊκή μεταχείριση προς ολιγάρχες και τα ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιωτικά συμφέροντα.

Είναι ζήτημα. Θα πέσουμε να τρογόμαστε στις λεπτομέρειες, διότι αυτού του είδους οι υποθέσεις σε λεπτομέρειες βασίζονται. Είναι να απορεί κανείς αυτό το κράτος που ζούμε, για ποιον στην ευχή λόγο όλα αυτά τα απαραίτητα για τις αδειοδοτήσεις, τις λεπτομέρειες δεν είχαν ελεγχθεί, δεν είχαν διορθωθεί από πριν. Είναι από τα κυριότερα ζητήματα. Στην ουσία έχουμε αυτό, από την πανηγυρική ανακοίνωση στην ακύρωση.

Προφανώς το ότι η κυβέρνηση θα στηριχθεί στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι, στο ότι δεν ακυρώθηκε συνολικά ο νόμος και όλα αυτά, δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα για το ποιος έριξε τις υπογραφές. Θα είναι κάτι το οποίο θα είναι σημαντικό για να μην σβήσει ξανά το ζήτημα. Πολιτική θέα θα σηκώσει και το γεγονός για το κατά πόσο θα πρέπει να καταργηθεί πλέον ο νόμος Πιερακάκη, ο οποίος είχε και την, προέβλεπε και την εισαγωγή των μη κρατικών πανεπιστημίων. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε όμως ότι πάλι δεν υπάρχει το σημαντικό της υπόθεσης, το γεγονός ότι θέλετε ρε παιδί μου μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά και όλο αυτό το στιχάκι για τα πανεπιστήμια, θέλετε αυτού του είδους τα ιδρύματα, μην τα στείλετε στην Αθήνα, βάλτε να γίνει μια έτσι από αστικοποίηση ρε παιδί μου, να φύγουν, να υπάρξει έτσι με μια περισσότερη ζωντάνια ως προς την επαρχία, ως προς την Ήπεθρο. Για ποιο συνεφή λόγο να υπάρχει η γεωπονία, τα γεωλογικά τμήματα, τα τμήματα γενικότερα για τα βότανα, η βοτανολογία και όλα αυτά να εδρεύουν στην Αθήνα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλύτερα να στήσουν τέτοιου είδους ιδρύματα, πιο πολύ βοηθητικό θα ήταν να στηθούν σε νησιά, σε ακριτικά νησιά, στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα στην Ήπειρο, σε περιοχές γόνιμες γενικότερα, για να καρποφορήσουν και περισσότερο οι μελέτες.

Δυστυχώς βλέπουμε για άλλη μια φορά η κυβέρνηση να σπέβδει να μετατρέψει όλα αυτά τα υποδέστερα σε σχέση με τα δημόσια έτσι, ελληνικά πανεπιστήμια, την ανωτατοποίησή τους. Είναι ένα από αυτά τα βασικά ζητήματα τα οποία πάσχει η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι έπεσε αυτό το χαστούκι του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχουν αποδείξει οι ίδιοι, δεν έχουμε βρει εμείς ποια είναι η αποδεδειγμένη συμμετοχή των μητρικών πανεπιστημίων, από αυτών που έτσι υπερηφανεύονται ότι θα έρθουν στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δει καμία έτσι συμμετοχή μητρικών τέτοιων πανεπιστημίων για την Ελλάδα εδώ πέρα. Ούτε καν εγγυητικές επιστολές.

από τα πρώτα πράγματα που έσπευσε η κυβέρνηση να κάνει είναι να καθησυχάσει ότι παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα χαθεί η φετινή χρονιά για όσους έχουν πληρώσει δίδακτρα. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι και το μόνο πράγμα που τους απασχολεί. Αν πληρώθηκαν τα δίδακτρα, ότι δεν θα πάνε χαμένα.

Μου στέλνετε έναν καταιγισμό μηνυμάτων. Πράγματι, για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, τρέχουν αμέσως την πρόληψη, υπόσχονται ότι θα διορθώσουν τις λεπτομέρειες και όλα αυτά τα προβλήματα βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν λογαριάζουν το ότι είσαι πολιτικός και κάνεις επιλογές για να προλαμβάνεις το ζήτημα. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν υπάρχει το προλαμβάνει και τρέχουν αμέσως στο άλλο. Και εσείς μου στέλνετε εδώ πέρα το άλλο καταιγιστικό, τη νέα φωτογραφία που κυκλοφόρησε με τον Πρωθυπουργό και το γιο του μπροστά σε μια παραλία, στη πλάζ. Αυτό ακριβώς, εδώ η χώρα καίγεται, ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα θεσμικά, ενώ έχουν σκάσει τόσα προβλήματα, έχουν καεί περιουσίες, έχει γίνει η οικολογική καταστροφή ανά την Ελλάδα, και εδώ κυκλοφορούν εσείς, άλλοι τόσοι αναλώνονται, υπάρχουν άνθρωποι που αναλώνονται στο γάμο του γιου του Μητσοτάκη. Μέχρι εκεί που φτάνει ο καθένας. Πάντως δεν υπάρχει, δηλαδή, για όνομα του Θεού, κάθονται, ανεβάζουν φωτογραφίες με την πρωθυπουργική οικογένεια να κάνει τις διακοπές τους. Τα Σούλες και Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή κάνουν διακοπές, μη τους ενοχλείτε. Πόσες φορές το έχουμε πει, για άλλη μια φορά ηρωνικά. Για άλλη μια φορά λοιπόν βλέπουμε να κυκλοφορούν, πραγματικά είναι κάθε μέρα και μια καινούρια φωτογραφία, κάθε μέρα και μια καινούρια ανάρτηση ως προς τις παραλίες και τις διακοπές του Πρωθυπουρού. Ρε παιδιά, αφήστε μας ήσυχους, αφήστε μας ήσυχους, για όνομα του Θεού. Βλέπω, στέλνετε μια είδηση η οποία είχε βγει χθες σχετικά με την εμφάνιση σωρού στη Διόρυγα της Κονίνθου. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτοποίηση της σωρού ακόμα. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά. Υπάρχει ένα διαδοχικό περιστατικό που τους τελευταίους μήνες έχουν βρεθεί αρκετά πτώματα στον ίσθυμο της Κορίνθου.

Στέλνετε αρκετά μηνύματα ως προς την ακρίβεια. Σχολιάζετε την προβατίνα που πριν 3 χρόνια είχε 3 ευρώ και τώρα έχει 17. Αυτό αφορά όλα τα κρέατα, από όσο ξέρω. Τώρα στα 17-18 ευρώ είναι όλα τα κρέατα και τα καλής ποιότητας. Σε αυτού του είδους τα ύψη βρίσκονται.

καλημέρα δεχόμαστε γενικότερα από τους ακροατές και την καλημέρα μας Άκη και ο Εφραίμ δέχεται επίσης καλημέρες εδώ πέρα, θα πρέπει να το επισημάνω οπωσδήποτε. Ο Εφραίμ ο Χαραλαμπίδης που βοηθάει, σήμερα είναι ο κονσολιέρο, ο άρχοντας της κονσόλας και του ήχου, ο οποίος με βοηθάει να διεξάγουμε την εκπομπή με ομαλό τρόπο για τα δικά σας αυτιά.

Δέχομαι αρκετά μηνύματα για την εσχροκέρδια και για το σουβλάκι. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει λύση. Μια λύση την οποία συμφωνώ πάρα πολύ με την ελληνική λύση και την πρόταση του Προέδρου του κόμματος, του κ. Βελόπουλου. Είπε ότι η λύση, και αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο θα μπορέσει να καταπολεμήσει την εσχροκέρδια. Αν ένα κατάστημα, ένα κατάστημα κάποιου κλάδου προβεί σε εσχροκέρδια, γενικότερα σε τέτοιου είδους κλοπές, η λύση, παιδιά, είναι η τοπική τιμωρία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ως προς αυτό, διότι είναι πραγματικά το μόνο αποτελεσματικό μέτρο το οποίο διαφαίνεται τουλάχιστον έως και σήμερα. Αν ένας εσχροκερδίσει, αν ένα βενζινάδικο, αν ένα σουβλατζίδικο εσχροκερδίσει, το τιμωρεί, απαγορεύει τη λειτουργία νέων στην περιοχή και αμέσως τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει και καλές συνθήκες, έτσι, ως προς τη φορολογία, προϋποθέτει ότι όλα βαίνουν καλώς, προϋποθέτει πολλά τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η φορολογία, όλα αυτά. Όταν δεν έχεις κίνητρα να φοροδιαφεύγεις, όταν δεν έχεις κίνητρο να κλέψεις και επιβάλλεις τέτοιου είδους μέτρα, η καταστολή είναι και η πρόληψη είναι το πρώτο πράγμα που βοηθάει.

μια και πιάσαμε έτσι την πολιτική κουβέντα, στέλνετε και κάνετε σχόλια για το ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, αν δεν έχετε δει το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι για το οποίο γίνεται λόγος και πραγματικά αυτό που έχουμε να πούμε εδώ πέρα είναι το γεγονός ότι προσπαθούν να κρατήσουν μία σωρό έτσι στην εντατική. Στην εντατική βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν με κάθε τρόπο να γλιτώσουν. Να γλιτώσουν. Από ό,τι φαίνεται, κοιτάξτε, το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ έχει βουλιάξει, έχει καταστραφεί, είναι στην εντατική. Είναι στην εντατική και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν όσοι προσπαθούν να το κρατήσουν ζωντανό το όλο εγχείρημα είναι επειδή φεύγοντας δεν θα μπορούν να πάρουν μαζί τους και όλα αυτά τα οποία έχουν χτιστεί. Ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, η ακίνητη κινητή περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, οι κρατικές επιδοτήσεις. Άρα είτε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η υπόθεση.

Αυτό είναι και η ουσία. Περιμένουν μέχρι άδειασε το καράβι, περιμένουν να άδειασε το καράβι, διότι όποιος θα μείνει στο καράβι θα γίνει και ο καπετάνιος. Αυτό είναι η κατάσταση που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι νομίζετε, ότι είναι λίγα τα λεφτά από τις κρατικές επιχορηγήσεις και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί? Το ζήτημα είναι ότι για ποιον συνευχεί. Αυτό ήταν και το σχέδιο, αυτό είναι και το σχέδιο του Τσίπρα, ας πούμε, ότι προσπαθούσε μάλλον και σε πολύ μεγάλο βαθμό να καταπιεί το ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό το λόγο. Βέβαια, ακόμα μένει το γεγονός για το από πού βρίσκει ο ίδιος τα χρήματα για να χρηματοδοτεί άλλες τόσες κομματικές φιέστες, διοργανώσεις οι οποίες κοστίζουν πάρα πολύ. Είναι ένα επίσης αρκετά μεγάλο ζήτημα. Είναι να γελάς με την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, είναι να γελάς για το ότι ενώ υπάρχουν ενημερώσεις, συνεχίζονται οι καταγγελίες για διώξεις ορισμένων γιατρών από σωματεία στη Σύρο, ας πούμε, έρχονται καταγγελίες. Υπάρχει αναφορά, όπως αναφέραμε και από τα δελτία του σταθμού, με SOS, εκπέμπουν SOS στα νοσοκομεία λόγω της έλλειψης αίματος. Υπάρχουν ασθενείς όπου τους δόθηκαν αναβολές σε μεταγγίσεις. Συνειδητοποιείτε ποια είναι η κατάσταση. Λείπουν από θέματα, ενώ υπάρχουν τόσα προβλήματα. Να είδαμε τις προηγούμενες μέρες τις καταρρεύσεις, τις οροφές, τις απουσίες γιατρών και ειδικοτήτων εν μέσω της θερινής περίοδου και της τουριστικής σεζόν. Και έχουμε τον Υπουργό να τσακώνεται, αυτή είναι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδας, παιδιά, να τσακώνεται με σκητσογράφους. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι να απαντά σε σκητσογράφους.

Το αστείο είναι ότι θίχτηκε από ένα συγκεκριμένο σκητσογράφο. Δεν τον έχω εδώ μπροστά μου όμως. Εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω τον σκητσογράφο. Όμως θίχτηκε ο υπουργός μας, για τον οποίο ο σκητσογράφος τον αποκάλυψε ότι εξυπηρετεί τη woke agenda. Παιδιά, θίχτηκε ο υπουργός μας για το γεγονός ότι εξυπηρετεί τη woke agenda, ενώ είναι ο ίδιος υπουργός ο οποίος έκανε φροντιστήρια στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να περάσουν το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο υπουργός ο οποίος έκανε φροντιστήρια για να υποστηρίξει το νομοσχέδιο για το πάντρεμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών είναι ο υπουργός ο οποίος θίχτηκε για το ότι τον αποκάλυψε εξυπηρετή της woke agenda. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση.

τώρα όσο περνάει ο καιρός θα σκάει όλο και περισσότερο το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έχουν ξεκινήσει ήδη να βγαίνουν καταγγελίες σχετικά με το πόσο εικονικά είναι τα παραρτήματα και όλες αυτές τις σχέσεις φαντάσματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Αυτό το οποίο όμως βλέπουμε να συμβαίνει και ως προς τις εξελίξεις είναι ότι τελικά και ο επιμένων νικά, δεδομένου το ότι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να βγάλει αυτή την απόφαση και να καθαρογραφτεί και όλα αυτά προέβησαν από την επέμβαση ενός καθηγητή νομικής από Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας.

δεχόμαστε ήδη καταγγελίες για την ισχύ του απαγορευτικού απόπλου που υπάρχει αυτή την ώρα. Βλέπω ότι εδώ πέρα ο αναγνώστης Σκέρλος, διόρθωσε με αν το προφέρω λάθος, αναφέρει ότι ενώ ταξιδεύει αύριο από το λιμάνι της Ραφίνας και προσπαθεί να κάνει τις σχετικές επικοινωνίες με συγκεκριμένες ναυτιλιακές εταιρείες που σχετίζονται με το ταξίδι του, δείχνει ότι δεν τον εξυπηρετούν με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ασχοληθούν ή να απαντήσουν βάσει της καταγγελίας. Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι ένα στοιχείο το οποίο αυξάνει την ταλαιπωρία του κόσμου. Αυτό διαβλέπω, ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς τη διαχείριση των εξυπηρετήσεων. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να υπάρξει αυτού του είδους η επικοινωνία.

βλέπω ένα σοβαρό σχόλιο επίσης αναγνώστη του Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρει ότι έχει σταματήσει να δίνει αίμα όταν μετά το κορονοϊό δεν τον άφησαν γιατί δεν έκανε το εμβόλιο. Είναι σοβαρό αυτό το οποίο θίγεις. Δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι για το οποίο ισχύει κάτι τέτοιο. Στέλνετε ήδη αρκετές φωτογραφίες και για την ημέρα της Θεοτόκου, για τη 15 Αυγούστου, όπου είναι αύριο και εορτάζεται.

επιμένετε εκεί πέρα με, την, με τα σουβλάκια και με τις αυξημένες τιμές. Να σας πω ότι γενικότερα το θέμα με τις εφορίες, μην νομίζετε ότι και η εφοριακή. Η εφοριακή καταρχάς, πέρα από το ότι υπάρχουν διάφορα μελανά σημεία, υπάρχουν ακόμη και εκεί πολλά προβλήματα. Γι' αυτό βλέπω ότι ακόμη και οι εφοριακοί αρχίζουν και βγαίνουν να ανακοινώνουν ότι θα προβούν σε διάφορες κινητοποιήσεις και απεργίες μετά από τις 26 Αυγούστου. Από τις 17 έως 26 Αυγούστου θα προβούν σε διάφορες απεργίες και διάφορες αποχές.

Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει καταφέρει πραγματικά να συσπυρώσει πολλούς ανθρώπους από άποψη φορέων κτλ. Βλέπω ότι υπάρχει ως είδηση το γεγονός ότι διάφοροι οικονομικοί φορείς προβαίνουν σε μια κοινή έτσι, πρωτοβουλία, η οποία θέλει να καταγγείλει τον τρόπο που λειτουργούν τα funds εδώ στην Ελλάδα. Τα οποία funds, κακά τα ψέματα, λειτουργούν ως θυγατρικές των τραπεζών.

το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Κεφαλονιάς, Ένωση Καταναλωτών, λοιποί τέτοιοι σχετικοί φορείς, οι οποίοι μάχονται σχετικά για τα δικαιώματα, καθημερινά μάχονται για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενώνονται ως μια πρωτοβουλία προκειμένου να αναδειχθεί η αδιαφάνεια των μεταβιβάσεων που υπάρχουν σχετικά με την απουσία του ουσιαστικού ελέγχου στις συμβάσεις μεταβίβασης των δανείων από τις τράπεζες στα funds και τους services. Την ασυδοσία προφανώς και όλες αυτές τις πολιτικές που έχουν ως στόχο την πολιτική της αρπαχτής, της πολιτικής με τους μαζικούς πληστηριασμούς που στοχεύουν όχι τόσο στην αποπληρωμή των δανείων όσο στο να αρπάξουν τις περιουσίες και τις κατοικίες των πολιτών, των Ελλήνων πολιτών. Αλλά και προφανώς την κυβερνητική ανοχή, διότι υπό τη σκέπη της, υπό την ευλογία της συμβαίνουν όλα αυτά τα έσχη.

Η πρωτοβουλία έχει έναν διπλό σκοπό, έναν διπλό βασικό σκοπό, να απαιτεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, να καταθέσει λοιπόν πρόταση στη Βουλή για την άμεση σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με αντικείμενο όλη αυτή τη μαύρη τρύπα που διαμορφώνεται ως προς τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τη διερεύνηση του προγράμματος Ηρακλής. Αλλά και κατάθεση σχεδίου νόμου για την αναστολή όλων των πληστηριασμών

το όλο ζήτημα βρίσκεται σε αυτό το κυβερνητικό πρόγραμμα Ηρακλής. Είναι το συστημικό σχέδιο στην ουσία και η αφορμή είναι η αιχμή του δόρατος για την πρωτοβουλία. Διότι ήταν και το σχέδιο με το οποίο είχε ως κύριο στόχο τη ταχαία μείωση, υποτίθεται, των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτός είναι ο μηχανισμός που θεσπίστηκε για να διευκολύνει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια στην ουσία και να τα μεταβιβάσει σε ιδιώτες επενδυτές γνωστοί ως funds που λειτουργούν ως θυγατρικές των τραπεζών και έχει αποδειχθεί αυτό και από αποκλειστικά ρεπορτάζ, ας πούμε, το Voice News με την κλήση που έκανε έρευνα, πραγματοποίησε κλήση σε ίδιο τηλέφωνο των υπαλλήλων τράπεζας, γνωστής τράπεζας, και συνάμα το ίδιο τηλέφωνο αντιστοιχούσε σε υπαλλήλους ενός funds, το οποίο λειτουργούσε με τους ίδιους υπαλλήλους της τράπεζας. Αν αυτό για σας είναι ηθική, αν αυτό εσάς συνάδει και αρμόζει για μια χώρα του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, εμένα να έρθείτε να μου το πείτε. Το πρόγραμμα Ηρακλής είναι, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, και το σχέδιο το οποίο βοήθησε στη τιτλοποίηση των δανείων και τη ρευστοποίηση των κόκκινων δανείων, προκειμένου να διευκολύνουν και τις πρακτικές αυτές. Όπως στην ουσία βοηθάει και στο καταμερισμό των υποθέσεων σε τρεις κατηγορίες, γενικότερα γραφειοκρατικά και θεωρητικά πράγματα, τα οποία θα σας κουράσουν να καθίσουμε να τα αναλύσουμε.

Είχαμε εξετάσει την υπόθεση σχετικά με το αεροπλανοφόρο του Αβραάμ Λίνκον που έπλεε στη θάλασσα της Μέσης Ανατολής για 250 ημέρες συνολικά, προκειμένου να διεξάγει και τις επιχειρήσεις, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και τον ναυτικό αποκλεισμό από όπου γνωρίζουμε ότι επιχειρούσε. Όπως φαίνεται, αυτό προκαλεί από μόνο του πολιτική θύελα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου το ότι βγήκανε προς τα έξω οι καταγγελίες των ναυτικών, αλλά και έγιναν γνωστές οι απόπειρες αυτοκτονίας που είχαν περίπου τα 5.000 μέλη του ναυτικού πληρώματος, εν πάση περιπτώσει, στο αεροπλανοφόρο. 250 μέρες πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο, ένα σκάφος στην ουσία, το οποίο μετατράπηκε σε φυλακή. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που ζούσαν αυτή η ναυτική βάση των καταγγελιών. Όπως φαίνεται, οι δηλώσεις Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν σχολίασε το περιστατικό. Παρόλα αυτά, έγινε γνωστό πως εφόσον προηγήθηκαν οι όλες αυτές οι αντιδράσεις, όλος αυτός ο σάλος που προκλήθηκε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν ως ενίσχυση ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το George Washington. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στέλνεται προκειμένου να το αντικαταστήσει το Αβραάμ Λίνκον.

Είναι πολύ βασικό να είναι και οι ανθρώπινες επιχειρήσεις γενικότερα. Αυτά είναι μάλλον και τα έσχη, θα μπορούσε να πει κανείς, για τους ιδιωτικούς εισαγωγικά στρατούς που μπορούν να σημειωθούν. Πάντως οι αναφορές είχαν κάνει λόγο για εκτεταμένες ελλείψεις βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, για τη μόλυνση του νερού, για προβλήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και το πιο βασικό, η επιδείνωση της ψυχικής υγείας. Όλο αυτό το κοκτέιλ μαζί, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούν πάρα πολλές άσχημες συνθήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάμπολες απόπειρες αυτοκτονίας. Υπήρχαν περιπτώσεις, βάσει αναφορών από το περιστατικό, ότι ναυτικός έστελνε γράμμα ο άνθρωπος, έστελνε αναφορά και ευχόταν να μην μπορεί να ξυπνήσει, ευχόταν να μην ξυπνήσει την επόμενη μέρα από τις συνθήκες. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:58. Κάναμε αρκετή αναφορά σε κάποια βασικά θέματα της ημέρας. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8 για να ενημερωθείτε περαιτέρω και για τις εξέχουσες εκπομπές που ακολουθούν. Μείνετε συντονισμένοι για το σύντομο δελτίο, αλλά και για το ενημερωτικό πρόγραμμα όπου θα το διεξάγει ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος. Μέχρι τότε εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, για τη Δευτέρα, αντίστοιχα στις 8 το πρωί. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Καλή Πανάγια σε όλους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Πολιτική θυέλα και σφοδρές αντιδράσεις υπάρχουν από τους πολίτες και τους κατοίκους της Αθήνας, που έχει προκαλέσει το γεγονός να παραχωρηθεί η πλατεία Κοντζιά στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν Αναμονή της Παναγιάς. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν έχει αναγκάσει τους πολίτες της Αθήνας να καταγγέλνουν στο Μάχη FM και να στελιτεύουν την οργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πληθώρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ειδικά τώρα για το γεγονός που συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με την Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΔΔΕ προκάλεσε την πυρκαγιά στη Χαλκιδική. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, η οποία προκλήθηκε από πτώση δέντρου σε καλώδια του ΔΔΕ λόγω των ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά πρώτα προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε σπίτια και αυτοκίνητα, την εσπευμένη απομάκρυνση εκατοντάδων πολιτών μέσω θαλάσσης, αλλά και την μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Πυρκαγιά ξέσπασε στην Αλφιούσα Ηλίας τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η φωτιά έκαψε αγροτοδασική έκταση. Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία σε ακόμα μία περίπτωση την πτώση υπεύκου πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, η οποία προκάλεσε και τη μεγάλη κινητοποίηση 50 περίπου πυροσβεστών με 13 οχήματα πυρόσβεσης. Στην ακύρωση αδειών για 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ισχυρό πλήγμα στο εγχείρημα των μη κρατικών πανεπιστημίων κατάφερε το Ανώτατο Δικαστήριο. Ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών 3 ιδιωτικών ιδρυμάτων λόγω σοβαρών νομικών πλημελιών στη διοικητική διαδικασία. Νέο θεσμικό μέτωπο φορέων συγκροτείται κατά των πρακτικών των ΦΑΝΣ. Επίσημοι εμπορικοί και καταναλωτικοί φορείς συγκρότησαν την πρωτοβουλία η δικαίωση, απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα συστράτευσης για την αποκάλυψη της χρηματοπιστωτικής απάτης των ΦΑΝΣ και την διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Όλοι οι σχετικοί φορείς διεκδικούν τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για το πρόγραμμα Ηρακλής και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, αλλά και την άμεση αναστολή των πληστηριασμών. Κοινές περιπολίες πραγματοποιούν Έλληνες και Ιταλοί αστυνομικοί στη Ρώμη και την Αθήνα αντίστοιχα. Στο πλαίσιο διμερούς μνημονίου συνεργασίας, πραγματοποιούνται κοινές περιπολίες Ελλήνων και Ιταλών αστυνομικών στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινη της Ρώμης, καθώς και σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας και στην παροχή συνδρομής στους πολίτες και τουρίστες κατά την περίοδο αιχμής του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, πολίτες της Αθήνας σχολιάζουν καυστικά ότι το έπος του 40 δεν τελείωσε ποτέ πραγματικά. Σε εφαρμογή βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε ισχύ τέθηκε απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν τα 9 μποφόρ, προκαλώντας έτσι σημαντικά προβλήματα στη μαζική έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Αντίθετα, ρευστή είναι η κατάσταση στο λιμάνι του Πειραιά. Τα δρομολόγια εκτελούνται κατά τη κρίση και την προσωπική ευθύνη των πλοιάρχων, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρχές τις επόμενες ώρες. Δραματική είναι η έλλειψη των αποθεμάτων αίματος στα νοσοκομεία. Σε οριακό σημείο βρίσκονται λόγω της θερινής χαλάρωσης των αιμοδοτών. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας απευθύνει κατεπήγουσα έκκληση για εθελοντική προσφορά, καθώς καταγράφονται ήδη αναβολές σε προγραμματισμένες μεταγγίσεις ασθενών. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου, όσο εντοπίζονται πολλά κενά στους ψεκασμούς. Τη χειρότερη χρονιά από το 2018 διανύει η χώρα, με 110 συνολικά κρούσματα και συνολικά 9 θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι ειδικοί επιστήμονες καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών από αρκετούς δήμους. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική θύελα έχει ξεσπάσει για τις απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η άρνηση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χέξεθ να σχολιάσει τις καταγγελίες για τις απόπειρες αυτές αυτοκτονίας ναυτών στο αεροπλανοφόρο, όπου το πλήρωμα συμπληρώνει 250 ημέρες εν πλώ υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και τα 8 μποφόρο. Κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο, Εφρέμ Χαραλαμπίδη στη διεύθυνση των ήχων και στο πλατό. Άλλη μία ημέρα μνήμης, άλλη μία ημέρα θυσίας. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη του εθνομάρτυρα Σολομού Σολομού, ο οποίος πριν από 30 χρόνια στις 14 Αυγούστου το 1996 δολοφονήθηκε άνανδρα και ύπουλα από τα κατοχικά τέρατα, από τους Τούρκους δολοφόνους που ακόμα και σήμερα απολαμβάνουν τους καρπούς των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπράξει. Ναι, βρίσκονται ακόμα στην Κύπρο ως κατακτητές, λιμένομενοι τις περιουσίες των Ελλήνων, τις οποίες υπεξαίρεσαν, πατώντας πάνω στα ματωμένα χώματα τα οποία ματώθηκαν από αίμα ηρώων και μαρτύρων, ακόμα και βρεφών. Και εμείς συζητούμε για λύση. Μα ποια λύση. Σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, ο εθνομάρτυρας Σολομός Σολομού επιχείρησε σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έπειτα από την φρικτή δολοφονία του Τάσου Ισάκ από τα τουρκικά στήφη να αποκαθιλώσει το πανί, το προκλητικό πανί του ψευδοκράτους από τον ιστό του. Το αποτέλεσμα ήταν ο ύπουλος, ο άνανδρος, ο υπουργός μάλιστα, έτσι, του ψευδοκράτους. Ήταν υπουργός, ο Κενάν Εκίν, αυτό το υπάνθρωπο υποκείμενο. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, έτσι είναι υπάνθρωποι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, όχι στην Κύπρο, ούτε πουθενά. Με άνανδρο τρόπο τον σημάδεψε και τον δολοφόνησε την ώρα που ο εθνομάρτυρας Σολομός Σολομού επιχειρούσε να αποκαθιλώσει, να κάνει αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει το ελληνικό κρατήδιο, να αποκαθιλώσει την κατοχική παντιέρα, το κατοχικό κουρελόπανο από τα Άγια και Ιερά Χώματα της Κύπρου. Ο Κενάν Εκίν, ο δολοφόνος, ο οποίος ήταν πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ψευδοϋπουργός του ψευδοκράτους, πράκτορας φυσικά των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος ακόμα και σήμερα παραμένει ελεύθερος και ωραίος, παρότι υπάρχει ενεργό διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ήταν αυτός ο τύπος ο οποίος έχασε τα εγγόνια του στον πρόσφατο σεισμό στην Τουρκία. Επικαιρότητα η οποία δυστυχώς ταυτίζεται με τις μαύρες μνήμες τις οποίες και η υποθεσία την οποία θυμούμε σήμερα, έχουμε την προ...

0: κλητική περίπτωση την οποία, με την οποία είχαμε ασχοληθεί και προχθές, με την αδειοδότηση από το Δήμο Αθηναίων της προκλητικής φιέστας μίσους ομάδας Πακιστανών, που όπως δυστυχώς είχαμε προβλέψει και επιβεβαιωθήκαμε, αφορά φυσικά και το Κασμίρ, το οποίο έχει απελευθερωθεί από τους Ινδούς και οι Ισλαμιστές προσπαθούν πάλι να το καταλάβουν και να το ισλαμοποιήσουν. Είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε την Ελένη Παπαδοπούλου. Η Ελένη Παπαδοπούλου είναι η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης η Αθήνα μας, είναι η μόνη που μιλάει, η μόνη που σας ακολουθεί να υψώνει ανάστημα. Την Ελένη Παπαδοπούλου την έχουμε και σήμερα, γιατί έχουμε εξελίξεις σε αυτή τη ζωφερή υπόθεση που αφορά τη σκανδαλώδια αδειοδότηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Ελένη Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε όντως εξελίξεις, γιατί ζήτησα από τον Δήμο να μου στείλουν την αίτηση που έχει υποβληθεί και όλη τη σχετική αλληλογραφία για την εκδήλωση που γίνεται σήμερα. Είχαν ζητήσει άδεια και για εχθές, για 13 και για 14 Αυγούστου. Στις 13 έχουν ζητήσει άδεια για να κάνουμε πρόβα. Δηλαδή δεν ξέρω τι εκδήλωση είναι αυτή. Ναι, 13 έλανε άδεια για πρόβα και 14 είναι σήμερα η εκδήλωση. Και το φοβερό είναι ότι την άδεια την έχει ζητήσει ο σύλλογος του ΑΘΛΑΜ, ο σύλλογος τον οποίο προεδρεύει. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν, δηλαδή δεν ήταν οι διαδικασίες αν γίνει σε αυτό το σύλλογο, κανείς δεν τον ελέγχει. Είναι ο σύλλογος ενότητα, το οποίο σημαίνει ότι τη γιορτή δεν την έχει ζητήσει επισήμως η πρεσβεία, κάποια οντότητα επίσημη του κράτους του Πακιστάν, αλλά ένας σύλλογος. Και το ζήτησε ένας σύλλογος και πήγε ο Δήμος και έδωσε έναν σύλλογο μία άδεια για μία τέτοια εκδήλωση.
0: Λοιπόν, όπως είδαμε, όπως είδαμε και στην αφίσα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ελένη Παπαδοπούλου, αλλά αναφέρεται στο Κασμίρ. Δηλαδή για ποια εθνική εορτή μιλάμε?
1: Δεν ξέρω τι να πω. Κανείς δεν κοιτάει τίποτα, κανείς δεν ελέγχει τίποτα. Να πω την αλήθεια, δεν είναι η πρώτη φορά που τους δίνεται άδεια. Ξέρετε, τους δίνεται από το 2008. Δηλαδή τους έχει δοθεί και από τον κύριο Δούκα, τους έχει δοθεί όμως και από τους προηγούμενους δημάρχους. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ζητάνε, τώρα ζητάνε, όχι τώρα, και αυτό το ζητούσαν κάθε χρόνο και το έπαιρναν από την αλήθεια. Τώρα έχουν αρχίσει λίγο και τους δυσκολεύουν τα πράγματα. Ζητάνε και άδεια στις 30 Αυγούστου και για την πλατεία Κοζιά και για την πλατεία Κουμουνδούρου, για να γιορτάσουν την γέννηση του Μωάμεθ, την οποία την ορτάζουν κανονικά κάθε χρόνο. Και μάλιστα λένε να κάνουν και μία πορεία, δηλαδή θέλουν τις πλατείες και θέλουν να κάνουν και μία πορεία από την πλατεία Κοζιά μέχρι την πλατεία Κουμουνδούρου, όπου θα λήξει, ας πούμε, και θα γίνει εκεί ο εορτασμός. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε, έχει ξεφύγει από κάθε όριο η κατάσταση. Είναι αδιανόητο αυτό.
0: Βέβαια είναι αδιανόητο. Και όταν μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι θα έχει απελαθεί με εντολή του Δάνου Πλεύρη, εδώ καταλαβαίνουμε και την επικοινωνιακή πομφόλυγα της κυβέρνησης, η οποία φυσικά στρέφεται κατά της ίδιας ελληνικής κοινωνίας.
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το φοβερό. Εάν θεωρήσουμε ότι όντως ο Υπουργός έχει προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής που τελικά δέχτηκε το άσυλο του κ. ΑΘΛΑΜ, σημαίνει ότι το άσυλο του είναι ακόμη υπό εξέταση. Και μάλιστα υπό εξέταση με μια προσφυγή υπουργού, όχι γενικά έτσι υπό εξέταση. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος δεν έλαβε τίποτα από αυτά υπόψη του. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει επικοινωνήσει με καμία αρχή. Είμαι σίγουρη επίσης ότι ο σύλλογος του κυρίου αυτού δεν ελέγχεται από κανέναν. Και έχει δοθεί μια άδεια για μια εθνική εορτή. Ξέρετε, το εθνικό έχει να κάνει και με το πώς αισθάνεται με το εθνικό του συνέστημα μέσα σε αυτή τη χώρα. Δεν έτσι είναι μια απλή εκδήλωση. Είναι μια εθνική συσπήρωση αυτό το πράγμα. Και την οποία δεν την καλεί κάποιος επίσημος φορέας, την καλεί ένα σύλλογο, δεν ξέρουμε τι ρόλο έχει. Λοιπόν, αυτό
0: κυρία
1: είναι ένα
0: Παπαδοπούλου, εν τέλει θα γίνει αύριο η εκδήλωση κανονικά? Παραμονές, σήμερα, συγγνώμη, σήμερα, παραμονές της Παναγίας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, χθες έστειλα επιστολή στο Υπουργείο του Προστασίας του Πόλου, τον κύριο Χρυσοχοίδη, στη Γαδά και στο γραφείο του Δημάρχου να γίνει ανάκληση της άδειας και στις αρμόδιες αρχές να απαγορεύσουν την εκδήλωση. Δεν έχω κάποια απάντηση, δεν γνωρίζω να σας πω τι θα κάνουν. Η εκτίμησή μου είναι από τη στάση που έχει η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο συγκεκριμένο κύριο, είναι ότι θα γίνει. Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς υποχωρούν συνεχώς απέναντι στις απαιτήσεις του. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτός εμπλεκόμενος. Ναι, μεν την αίτηση την υπογράφει ο ίδιος, αλλά όπως ξέρετε, είναι μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνου το Ανταρσία. Συνέχεια είναι μαζί. Λοιπόν, είναι και πολιτικοποιημένη αυτή η εκδήλωση. Δεν είναι μία απλή. Και είμαι πολύ σίγουρη ότι ο κύριος Κωνσταντίνου έχει μεσολαβήσει και για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν αλλά ξέρω ο καθένας μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι οι αρχές πώς αντιδρούν. Και εδώ πέρα, κυρία Παπαδοπούλου, έχουμε το βεβαρημένο γεγονός της συμμαχίας Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, πρακτικά το πακιστανικό κράτος είναι σύμμαχος του εχθρού μας. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι Πακιστανοί πολίτες είναι εν δυνάμει στρατιώτες μιας συμμαχίας που στρέφεται κατά της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Αυτό που καταλαβαίνετε εσείς, που καταλαβαίνω εγώ, που καταλαβαίνει όλος ο λογικός κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι επίσημες αρχές αυτής της χώρας και της πόλης. Και αυτό που λέτε πριν από λίγο καιρό, πόσο είναι που υπέγραψαν μεταξύ τους Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία αυτό το σύμφωνο, το αμυντικό σύμφωνο, και λίγο μετά μας έρχεται και αυτό το αίτημα, δεν λαμβάνει κανείς υπόψη του όλο το υπόλοιπο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πάρουν εντολές, θα τις πάρουν τις εντολές. Δεν ξέρω αν κάποιος ζει στον κόσμο του και δεν καταλαβαίνει ότι αν γίνει κάτι, αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν εντολές και μάλιστα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Και έχουμε δει και πώς λειτουργούν όλα αυτά σε περιόδους κρίσεως. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτές τις κοινότητες, να ενισχύουμε το εθνικό τους φρόνημα και να τους δίνουμε δημόσιο χώρο μέσα στην πόλη για τέτοιες εκδηλώσεις, και μάλιστα οι οποίες είναι τελείως ανεπίσημες. Τι σημαίνει ένας σύλλογος ζήτησε και τι είναι αυτός ο σύλλογος, τον έχει κοιτάξει, το οποίο ο πρόεδρος είναι ακόμη υπό εξέταση αν θα μείνει στη χώρα ή όχι. Δεν ξέρω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα το φέρω το θέμα και στο Συμβούλιο στο τέλος του μήνα. Την ξέρω ήδη την απάντηση. Την ξέρω ήδη την απάντηση. Δεν είναι απλά διάφορη, είναι επικίνδυνη. Τους το έχω ξαναπεί. Είναι μάλιστα επικίνδυνη και για την πόλη και για τη χώρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και δεν πρέπει να λησμονούμε, κυρία Παπαδοπούλου, εσείς το έχετε στυλιτεύσει πολλές φορές, και το προχθεσινό άρθρο στην Τσουμ Κουριέτ, το οποίο ήταν ένα άρθρο τώρα σε τουρκική εφημερίδα, που εστίαζε στις αδυναμίες, προσέξτε, τις στρατιωτικές αδυναμίες της Ελλάδας, για το πόσο εύκολα μπορούν τα νησιά να απομονωθούν, στόχευε στις διασυνδέσεις, στις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις επικοινωνιών, διότι το καλώδιο γνωστών δεν έχει περάσει ακόμα, το στόχευσαν αυτό πριν το περάσουν, και κατέληγε στο εξής συγκλονιστικό, ότι οι μετανάστες και οι δίθεν μειονότητες εντός Ελλάδος μπορεί να λειτουργήσουν ως πέμπτη φάλαγγα σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Δηλαδή δεν κρύβονται καν, κυρία Παπαδοπούλου, οι Τούρκοι δεν κρύβονται καν για τις προθέσεις τους. Εμείς τι κάνουμε?
1: Ακριβώς αυτό. Όπως βλέπετε, είδατε, στείλανε και μήνυμα με αυτό το άρθρο. Επισήμως πια αποτυπώνει την κατάσταση. Τους το λένε μέσα στα μούτρα, πραγματικά τους το λένε. Τους το είπαν. Το είπαν στην κυβέρνηση. Με αυτό που λέτε, το είπαν στην κυβέρνηση, το είπαν στην ελληνική κοινωνία. Και έχουν δίκιο. Διότι αυτή τη στιγμή, αν υποθέσουμε ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι νόμιμοι, γύρω στους 800.000 οι νόμιμοι, έτσι δεν μιλάμε για τους παράνομους, πώς είναι που κανείς δεν ξέρει, ας πούμε οι νόμιμοι είναι 1 εκατομμύριο, η πλειοψηφία των οποίων αυτή τη στιγμή είναι μουσουλμάνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα λειτουργήσουν ως στρατός και ως πέμπτη φάλαγγα? Σε ποιο πλανήτη ζουν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, οι οποίοι διαχειρίζονται, οι οποίοι κυβερνούν μάλλον αυτή τη χώρα? Καλά, το είπα βέβαια, το διαχειρίζονται, γιατί σε κατάσταση δεν κυβερνούν όπως φαίνεται. Αλλά τέλος πάντων, οι άνθρωποι, η κυβέρνηση δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Είναι τρομακτικό. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Έχει φτάσει η Τουρκία όχι να μας εμπέζει, δηλαδή μόνο που δεν έχει στείλει, ας πούμε, το γράμμα να πει παιδιά, τότε θα έρθω εγώ, να ξέρετε, που και πάλι και να το στείλει θα κοιμούνται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι αθλητό και δεν μπορώ να σας πω. Και αυτός ο Δήμος Αθήνας πρέπει να έχει έναν έλεγχο κάποια στιγμή. Δεν είναι κρατήδιο. Δεν μπορεί να λειτουργεί όπως να είναι όσον αφορά αυτά τα θέματα μέσα στην πόλη. Πρέπει να τον παίρνει κανένα τηλέφωνο. Να τον τραβάνε και λίγο τα αυτή. Αλλά σας λέω, δεν είναι. Θέλω να είμαι σε αυτό και ειλικρινής και δίκαιη. Δεν είναι ο πρώτος που έδωσε την άδεια. Δεν μπορεί. Το 2008 τους έδωσαν το Σύνταγμα. Το 2008 ήταν ο κ. Κλαμάνης. Τους έδωσε το Σύνταγμα.
0: Τις θλιβερές εικόνες στην εποχή του κορονοϊού, όπου οι Έλληνες ήταν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ναι, και το κράτος είχε καταληθεί το κέντρο της Αθήνας με πακιστανικές σημαίες.
1: Βεβαίως. Και κανείς δεν τους έλεγε τίποτα, διότι οι νόμοι δεν ισχύουν. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε όλοι σε απέναντι στους νόμους. Κάποιοι είναι πιο ίσοι, όπως έλεγε και ο Orwell. Κάποιοι είναι πιο ίσοι. Είδαμε ποιοι είναι πιο ίσοι εδώ πέρα. Ελπίζω ότι δεν θα τους δοθεί 30 Αυγούστου κάποιο χώρο.
0: Τι να πω, κυρία Παπαδοπούλου, να σας συγχαρώ μόνο για τον αγώνα σας. Μπορεί να είναι μοναχικός, αλλά κρίνοντας από τα μηνύματα και τις αντιδράσεις του κόσμου, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι στο πλευρό σας και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι, και αυτό θα αποτυπωθεί και στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε υποψήφια για να πάρετε το Δήμο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να σας αποδεσμεύσουμε.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω και εσάς ένα μπράβο για τα θέματα αυτά τα οποία αναδεικνύετε, γιατί όπως ξέρετε τα μέσα γενικώς δεν τα αναδεικνύουν και ο κόσμος και παραμένει σε πάρα πολλές περιπτώσεις χωρίς ενημέρωση. Να είστε καλά, γιατί ασκείτε πραγματικά πραγματική δημοσιογραφία. Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη χώρα, όπου σπανίζει αυτό.
0: Καλή Παναγία. Καλή Παναγία να είστε καλά. Ελένη Παπαδοπούλου, επικεφαλής της η Αθήνα μας, της Δημοτικής Παράταξης, της ευχόμαστε κάθε καλό να συνεχίσει τον αγώνα της. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό της, όπως και στο πλευρό όλων αυτών που επιμένουν να φωνάζουν και να αγωνίζονται για να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια. Ευχαριστούμε, κυρία Παπαδοπούλου. Καλή συνέχεια.

Μπήκαν στην πόλη οχτροί και εμείς απαντούσαμε με ήρεμα νερά. Και βλέπουμε τι γίνεται με την πολιτική των ήρεμων νερών. Τι ήττες καταγράφουμε. Πώς έχει μετατραπεί η Ελλάδα από κυρίαρχη δύναμη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε παρία όπου κανένας πραγματικά δεν μας υπολογίζει. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Εδώ πέρα ενημερωνόμαστε ότι στην τριμερή συμμαχία, στρατιωτική συμμαχία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, ήταν να μπει και η Αίγυπτος, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει από τις αιγυπτιακές πηγές, αλλά σύμφωνα λέει πάντα με τις πληροφορίες, έβαλε βέτο η Σαουδική Αραβία. Δεν είναι αυτό το σενάριο άσχετο, να ξέρετε. Το θέμα και το ανατριχιαστικό στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι με την Αίγυπτο, τουλάχιστον μέχρι το 2019-2020, είχαμε μια στρατιωτική συμμαχία, η οποία είχε σφυριλατηθεί επάνω στην κοινή τουρκική απειλή. Πώς θα έχουμε καταφέρει τώρα να έχουμε σπρώξει και την Αίγυπτο στην αγκαλιά της Τουρκίας, ειδικά επί Προεδρία Σίση, πραγματικά αυτό θα μείνει στην ιστορία ως μια κορυφαία περίπτωση αυτοκτονικής εθνικής πολιτικής. Και δυστυχώς οι εγκληματικές ενέργειες, οι εγκληματικές αστοχίες της κυβέρνησης δεν σταματά εδώ. Διότι ο Χακάν Φιντάν είναι στη Λιβύη για διήμερη επίσκεψη και όχι μόνο στο τουρκοκρατούμενο δυτικό τμήμα με την κυβέρνηση του Ισλαμιστή Μπεϊμπά, ο οποίος πραξικοπηματικά παραμένει επικεφαλής της δυτικής Λιβύης, έχοντας στο πλευρό του τους Τούρκους, τους τουρκοκίνητους Ισλαμοφασίστες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από τη Συρία και από αλλού και τρομοκρατούν τον τοπικό πληθυσμό προκειμένου να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, αλλά θα επισκεφθεί και την Ανατολική Λιβύη, στη Βενγκάζη, και θα συναντηθεί με μέλη της οικογένειας Χαφτάρ. Αυτό γιατί μας αφορά. Μας αφορά γιατί εμείς είχαμε ένα Θάνο Ντόκο τότε, ο οποίος έλεγε το 2020, προσέξτε, ότι ο Χαφτάρ μετράει μήνες αν όχι μέρες, και έχουμε φτάσει στο 2026, Παρασκευή 14 Αυγούστου, όπου η οικογένεια Χαφτάρ συναντάται με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο προπαγανδιστή και υπουργό εξωτερικών, προκειμένου να συμμορφωθεί σε εισαγωγικά, να πιστεί και να προσυπογράψει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, γεγονός το οποίο θα είναι μια συντριπτική ήττα της Ελλάδος, καθώς το τουρκολιβικό μνημόνιο συνιστά εισβολή σε περιοχές αμυγούς εθνικής κυριαρχίας, συνιστά εθνικό ακροτηριασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν η Τουρκία το καταφέρει αυτό, αφού φυσικά εμείς είχαμε φτύσει τον Χαφτάρ και τον είχαμε απαξιώσει, θα πρόκειται για μια μεγάλη εθνική ήττα, η οποία δεν μπορεί να μείνει ατιμόρυτη. Δεν μπορεί να μην έχουν συνέπειες όλοι αυτοί που έριξαν και την Αίγυπτο, τουλάχιστον ως ένα σημείο, γιατί ο Σίση δεν είναι βλάκας, ξέρει πολύ καλά τι γίνεται, αλλά και τον Χαφτάρ στην αγκαλιά της Τουρκίας, επιτρέποντάς τους να μας περικυκλώσουν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λιβύη είναι τα νότια σύνορα της Ελλάδας. Η Ελλάδα συνορεύει με τη Λιβύη, όχι η Τουρκία. Αυτό το ανοσιούργημα λοιπόν που έχει επιτρέψει ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφήνοντάς το να αναρτηθεί και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επί Προεδρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, για να μην τα ξεχνάμε, είναι ένα εθνικό έγκλημα. Είναι μια εθνική μειοδοσία. Δεν είναι δυνατόν να παριστάνουμε ότι δεν τρέχει μία, ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Και ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή την εξέλιξη. Και εδώ πέρα θα πρέπει να ρωτηθούμε, τι μήχα τσίμπησε τον Ερντογάν? Πώς γνώριζε ο Ερντογάν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αντιδρούσε σε αυτές τις ξεκάθαρες επιθετικές ενέργειες κατά της Ελλάδας? Γιατί δεν το έχει αποτολμήσει να το κάνει πριν? Γιατί γνώριζε ότι η κυβέρνηση Μπεϊμπά θα μακροβίωνε ακόμα και μετά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που υποχρέωναν την κυβέρνηση Μπεϊμπά να πάει τη χώρα σε εκλογές από τον Δεκέμβριο του 2021. Από τον Δεκέμβριο του 2021 με απόφαση του ΟΗΕ. Πρακτικά σημαίνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 η κυβέρνηση Μπεϊμπά είναι παράνομη. Και όμως την νομιμοποίησε με την επίσκεψή του και ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας, δυστυχώς.
Αυτές είναι οι πράξεις της εθνικής μετωσίας. Θέλω όμως, επειδή έχουμε σήμερα την ημέρα μνήμης της θυσίας του Σολομού Σολομού, να ακούσουμε το τραγούδι του Νότου Σφακιανάκη.

0: Εκπληκτικό το τραγούδι του Νότι Σφακιανάκη για τη θυσία του Σολομού Σολομού. Σήμερα συμπληρώνουμε 30 χρόνια από την άνανδρη δολοφονία του από τον Κένάν Εκίν, ο οποίος ακόμα ζει, ακόμα κυκλοφορεί. Κατά την ταπεινή μου άποψη, εάν υπήρχε ελληνικό κράτος, εάν υπήρχαν μυστικές υπηρεσίες, αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει συλληφθεί και να έχει προσαχθεί στην ελληνική δικαιοσύνη, ή εάν αυτό δεν ήταν εφικτό, δεν θα έπρεπε απλά να υπάρχει. Θα έπρεπε, έστω και αν δεν υπάρχει επηγής δικαιοσύνη, να αντιμετώπιζε την άλλη δικαιοσύνη από την οποία κανείς δεν θέλει. Η θεία δίκη την ευρωμένη. Έχουμε, ναι βέβαια, και βέβαια θα πούμε για την απόφαση του ΣΤΕ αναφορικά με τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια, το πανεπιστήμιο σε εισαγωγικά. Έτσι και βέβαια θα το πούμε. Έχουμε μάλιστα και καλεσμένο, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων, ο οποίος ήταν και αυτός ένας από τους φορείς που έκαναν τις προσφυγές. Τις προσφυγές που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση που εκθέτει βάναυσα την κυβέρνηση. Φυσικά εκθέτει βάναυσα την κυβέρνηση και η δήλωση του κυρίου Σκέρτσου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το πρόγραμμα Ντινέρο, έχουμε ασχοληθεί με το πρόγραμμα Ντινέρο, έτσι τα 600 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν και κανείς δεν ξέρει γιατί δόθηκαν και πού κατευθύνθηκαν και τι ακριβώς έκαναν. Γιατί η κυβέρνηση πανηγύριζε για το πρόγραμμα Ντινέρο ακόμα και όταν αφανίστηκε η ιδιωτική αντική, το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα. Και έβγαιναν, είχαν το θράσος να πούνε ευτυχώς που είχαμε το πρόγραμμα Ντινέρο. Γιατί δηλαδή, αν δεν είχαμε το Ντινέρο, θα κεγόταν και η Ακρόπολη. Έχουμε πάλι τον κύριο Σκέρτσο λοιπόν να βγαίνει και να λέει ότι το πρόγραμμα Ντινέρο συνέβαλε στον περιορισμό της καταστροφής από τη φωτιά στη Σίδηρη. Απαντώντας σε όσους επιχειρούν να ακυρώσουν την αξία του συγκεκριμένου προγράμματος και λέγοντας μάλιστα ότι το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημιάς, διευκολύνοντας το έργο της πυροσβεστικής. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Οι άνθρωποι, ακόμα και μπροστά σε μεγαλύτερες καταστροφές, το μόνο που τους απασχολεί είναι να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση της καταστροφής που ήδη προκαλούν με την αχρηστία τους. Το ίδιο έγινε και με τα πανεπιστήμια, που έβαλαν το ΣΤΕ να βγάλει ανακοίνωση για να πει ότι όχι, παιδιά, ο νόμος μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι ο νόμος, τόσο μια χαρά είναι ο νόμος, σοβαρά. Μέσα στο νόμο δεν ήταν και η Επιτροπή Αδειοδότησης των Πανεπιστημίων. Δεν μπορεί λοιπόν να ανακαλούνται οι τρεις από τις τέσσερις άδειες και να μας λέτε ότι ο νόμος είναι μια χαρά. Έχουν λογοδοτήσει τα μέλη της Επιτροπής. Θα τα δούμε όμως αυτά στο δεύτερο μέρος με τον καθήλυνα αρμόδιο, γιατί εμείς δεν τα ξέρουμε και, πολλά, και πολύ καλά τα θέματα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουμε κυβέρνηση για τον τσίγκο. Γιατί όσο και αν φαίνεται αδιανόητο, εν έτη 2026, με την Εθνοσωτήριο Νέα Δημοκρατία στο δημόνιο της εξουσίας και το διαβόητο επιτελικό κράτος, το οποίο δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, έχει προκληθεί καταστροφή στην αγορά αυτοκινήτων, διότι απλούστατα το κράτος δεν δίνει νέες άδειες, γιατί δεν έχουν τσίγκους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και μάλιστα γνώριζαν ότι θα υπάρχει πρόβλημα εδώ και πάνω από 5 μήνες. Εδώ και πάνω από 5 μήνες άφησαν επίτηδες τους τσίγκους να εξαντληθούν. Και τι θα κάνει βέβαια η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Αυτό που ξέρει καλύτερα. Μία προμήθεια άρων-άρων με απευθείας ανάθεση. Βεβαίως, βεβαίως. Απευθείας ανάθεση, διότι για άλλη μια φορά άφησαν τα πράγματα να πάνε στο απροχώρητο. Να έχει καταρρεύσει η αγορά αυτοκινήτων επειδή δεν μπορούν να βγάλουν νέους τσίγκους, γιατί δεν έχουν νέες πινακίδες, γιατί δεν έχουν τσίγκους. Δεν έχουν τσίγκους. Το άφησαν επίτηδες λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να ξέφυγε η κατάσταση. Όταν το γνώρισαν εδώ και 5 μήνες ότι πρέπει να προβούν στις ενέργειες για να ανανεώσουν το απόθεμά τους, και τώρα ενημερωνόμαστε ότι στα τέλη Αυγούστου, έτσι, θα γίνει απευθείας ανάθεση για τσίγκους. Να είστε σίγουροι ότι θα παρακολουθούμε και το θέμα των τσίγκων για να δούμε ποιος θα είναι ο επιτίδιος ο οποίος θα είναι παρόν στην απευθείας ανάθεση. Και να μας εξηγήσουν φυσικά γιατί εδώ και 5 μήνες δεν είχαν κάνει έναν διαγωνισμό της προκοπής προκειμένου ο Έλληνας πολίτης να γλιτώσει χρήματα. Γιατί όλα καταλήγουν στην τσέπη μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάθε λαθροκυρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη πάνει στην τσέπη τη δική μας. Τα λεφτά που μειώνονται, όπως σας λέγαμε χθες για τις συντάξεις χειρίας. Η περιβόητη ενέργεια της κυβέρνησης να καταργήσει, υποτίθεται, τον νόμο Κατρούγκαλου αναφορικά με τις συντάξεις χειρίας αφορά μόλις 8.000 συνταξιούχους, ενώ 60.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός. Δεν θα δουν φράγκο. Αυτό για να καταλάβετε τη συντονισμένη εξαπάτηση η οποία διπράτεται εις βάρος της ελληνικής κοινωνίας με μοναδικό στόχο να μην πληγεί ο Μητσοτάκης και να καταφέρει να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τους Έλληνες και να υποκλέψει την ψήφο τους. Πάμε ένα τραγουδάκι, Εφραίμ Χαραλάμπη.
1: Στοιχεία πασάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία πασάλι και πάλι πάλι. Στοιχεία πασάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: Τα λέμε!
1: Τα λέμε από τον Αρδέμι και τον Ευθύμη, στοίχη από Ατσάλι και πάλι Ευθύμη Μεγάλη. Και εμείς θα συνεχίσουμε να τα λέμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Μάχη FM 99,8 με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη στα πλατό και στους ήχους και σε όλες αυτές τις υπέροχες συνθέσεις που ακούτε. Ακούσαμε τον Μπήκα στην Πόλη Οχτρή, ακούσαμε το τραγούδι, το έπος του Νότης Φαγκιανάκη για τη θυσία του Σολομού Σολομού. Έχουμε το μειονέκτημα σε αυτή τη χώρα, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα προοδεύουν μόνο όσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρετε, κάποιοι υπουργοί του Σιμίτη που ξαφνικά εκεί που έλεγαν ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, έγιναν υπουργοί του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εφαρμόζει πολιτική Σιμίτη σε ακόμα χειρότερο επίπεδο, γιατί πλέον η ληστεία εδώ πέρα γίνεται με υποχρεωτικές κρατικές αποφάσεις και όχι επί Σιμίτη που απλέβαιναν όλα τα παπαγαλάκια και κορόιδευαν τον κόσμο για να παίξει τα λεφτά του στο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χρεοκοπήσει λόγω του χρηματιστήριου. Τα swaps και το χρηματιστήριο ήταν οι λόγοι της χρεοκοπίας που θα μπορούσε και να αποφευθεί, εννοείται έτσι. Θα μπορούσε και να αποφευθεί, αλλά όλο τυχαίως το 2009 έφτασαν και κατέλαβαν την κυβέρνηση αυτοί που είχαν πρωτοστατήσει στα εγκλήματα του 2000-2003, στα εγκλήματα της κυβέρνησης Σιμίτη. Ποιος ξέρει άραγε ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο καταδικασμένος Γιώργος Παπακοσταντίνου, που άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη νέα ελληνική καταστροφή, ήταν σύμβουλος του Κώστα Σιμίτη. Την εποχή μάλιστα που αυτός σύναπτε τα swaps, που όλος τυχαίως έσκασαν τον Νοέμβρη του 2009, όταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν υπουργός οικονομικών της Ελλάδος. Άλλο θέμα αυτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε τα φρέσκα τα κουλούρια. Και τα φρέσκα τα κουλούρια ακούνε στο όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος διαβεβαίωνε μαζί με το Θάνο Πλεύρη, βέβαια, τον Κένταυρο, τον Γκέρβερο των ελληνικών συνόρων, ότι έχουν σφραγίσει τα σύνορα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκατοντάδες παράνομους μετανάστες να εισέρχονται από Λιβύη προς Κρήτη. Εκατοντάδες καθημερινά, μιλάμε για 300-400 άτομα καθημερινά. Έπειτα και από την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο Economist, προσέξτε, στα αγγλικά το είπε. Έχει νόημα αυτό, ότι εμείς θέλουμε τους Σουδανούς, σας έρθουν εδώ οι Σουδανοί. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Σάντσεφ, ουσιαστικά το έκανε και ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, απλά επειδή ο Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο έλεγχο επάνω στην ενημέρωση και στα ΜΜΕ, αυτό πέρασε στα ψηλά. Το βγάλαμε εμείς, το έβγαλε το Voice News, το Focus, το Ανατρεπτικό, το παίξαμε και κάποια άλλα sites. Αλλά στα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή η δήλωση εξαφανίστηκε. Το αποτέλεσμα, έπειτα από την πρόσκληση Μητσοτάκη, έχουν αρχίσει οι καραβιές, ειδικά με Σουδανούς, και μάλιστα ανεβάζουν βίντεο με τα στοιχεία των δουλέμπορων που τους φέρνουν για διαφήμιση, ότι κοιτάξτε, με έφερε ο Χασάν και κοιτάξτε τι ωραία που μπήκα στην Ελλάδα. Και έχουν κάτι βίντεο, μιλάμε επαγγελματικά τώρα, λες και κάνουν κρουαζιέρα στο Λιβικό Πέλαγος, φτάνουν στην Κρήτη, τραβάνε βίντεο και λένε φτάσαμε. Αυτό τι είναι, πρόσκληση και στους υπόλοιπους να προτιμήσουν το Χασάν το δουλέμπορο, προκειμένου να μπουν και αυτοί παράνομα στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε λοιπόν ότι στις 23 Ιουνίου του 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Κώστα Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και οι διθυραμβικές ανακοινώσεις που βγήκαν από αυτή την επίσκεψη αφορούσαν την κάθετη δήλωση του Μητσοτάκη ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού θα περιπολούν έξω από τη Λιβύη. Δεν θα κάνουν κουμάντο οι διακινητές, διακήρυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στον Κώστα Τασούλα. Και αναρωτιόμαστε, τι ακριβώς έκαναν οι φρεγάτες που έστειλες, κύριε Μητσοτάκη, στη Λιβύη? Τι έκαναν? Τι ακριβώς έκαναν? Πείτε μας μία ενέργεια που έκαναν. Γιατί εδώ πέρα υποχρεώσατε τα πληρώματα και τον ελληνικό λαό να υποφέρει για άλλη μια φορά, προκειμένου να στείλετε τις φρεγάτες, και δεν έχουμε λάβει ούτε μία ενημέρωση για μία πράξη, για μία ενέργεια. Αδιανόητα πράγματα. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι φρεγάτες, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, γιατί εμείς το πιστεύουμε, είναι όπλο μας. Το διεθνές δίκαιο μαθαίνει το δικαίωμα να κάνουμε μονομερή ανακήρυξη ΑΟΣ, να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, να κάνουμε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς λοιπόν λέμε ναι, το σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο. Ο Μητσοτάκης που το επικαλείται συνεχώς, γιατί δεν το εφαρμόζει? Γιατί το να λες ότι εγώ σέβομαι τους νόμους και το δίκαιο, σημαίνει ότι το εφαρμόζω. Δεν μπορείς να λες λεκτικά ότι εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά εν τέλει να είσαι ο πρώτος που το παραβιάζεις. Και ξέρετε τι άλλο λέει το διεθνές δίκαιο? Και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ότι μια χώρα έχει δικαίωμα πόντισης καλωδίου ακόμα και όταν αυτή γίνει εκτός της περιοχής των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δηλαδή, ακόμα και έξω από τη Σμύρνη να θέλαμε να ποντίσουμε το καλώδιο, δεν θα απαιτούσε καμία άδεια από την Τουρκία. Τι έκανε ο Μητσοτάκης στον αντίποδα? Πήγε να ποντίσει καλώδιο σε περιοχή αμυγούς εθνικής κυριαρχίας και τον εμπόδισαν οι Τούρκοι. Και ο Μητσοτάκης έκανε πίσω. Και το χειρότερο, κατηγόρησε την Κύπρο για τη δική του μειοδοσία. Αυτή είναι η κίνηση του διεθνούς δικαίου. Ελπίζω να είχαμε καλά νέα. Έχουμε και πλοίο να έχετε το νου σας όσοι θέλετε να ταξιδέψετε. Ελπίζουμε να μην είστε στους άτυπους που θα τους επηρεάσει τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δεν είναι τίποτα περίεργα καιρικά φαινόμενα προϊόν κλιματικής κρίσης. Κάθε Αύγουστο γνωρίζουμε ότι έχει μελτέμια. Αυτά τα μελτέμια αντιμετωπίζουμε. Για να μην τα ρίχνουμε φυσικά και όλα στο Μητσοτάκη, να πούμε ότι αυτή η επέλαση και η τουρκοποίηση της Δύσης είναι γενικευμένο φαινόμενο. Συγκλονίζει σήμερα τη γερμανική κοινή γνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά, γιατί οι γερμανικές εφημερίδες το κρύβουν το συγκεκριμένο συμβάν. Ο βιασμός και τα βασανιστήρια που υπέστη Γερμανίδα στην Τουρκία. Γερμανίδα. Πρόκειται για Γερμανίδα ακτιβίστρια, η οποία καταγγέλει ότι βιάστηκε κτηνοδός και κακοποιήθηκε και βασανίστηκε σε κέντρο κράτησης στην Τουρκία. Η γυναίκα λέγεται Πάολα Μάιερ, είναι μέλος διεθνούς αντιπροσωπείας που ταξίδεψε στην Τουρκία για να δηλώσει έμπρακτα την αλληλεγγύη της με το λαό της Ροζάβα, τους αγωνιζόμενους Κούρδους, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζουν νέο πογκρόμ από τους Ισλαμοφασίστες του Τζολάνη στη Συρία. Η γυναίκα αυτή συνελήφθη και κρατήθηκε σε κέντρο επαναπροώθησης στην Κωνσταντινούπολη. Είναι το κέντρο στο οποίο οι Τούρκοι πιάνουν όσους δεν γουστάρουν, έχουν πιάσει και Έλληνες πολίτες με τον ίδιο τρόπο, τους κλείνουν εκεί πέρα και μετά τους απελάβουν πίσω στις χώρες προέλευσής τους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της ακτιβίστριας, η ομάδα, ολόκληρη ομάδα, συνελήφθη την πέμπτη μέρα της επίσκεψής της, ενώ κατευθυνόταν σε συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, προσέξτε, έχει τελειώσει η επίσκεψη, πάνε να δώσουν συνέντευξη τύπου και πριν εισέλθουν στον χώρο της συνέντευξης τύπου, τους συνέλαβε το τουρκικό φασιστικό κράτος, τους μπουντρούμιασε στο κέντρο κράτησης της Κωνσταντινούπολης με σκοπό να τους απελάσει. Η Μάιερ περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής της, όλοι οι κρατούμενοι αλλά και οι ίδια προσωπικά αντιμετώπισαν σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, δεν τους επιτρεπόταν να κλείσουν τα μάτια, να κοιμηθούν ή να καθίσουν, δέχτηκαν κλωτσιές, προσβολές και φτυσίματα, ενώ αναγκάστηκαν ακόμα και να παρακολουθήσουν βίντεο κακοποιημένων αγωνιστών. Για παραδειγματισμό, ότι κοιτάξτε τι κάνουμε εμείς τους Κούρδους και θα κάνουμε τα ίδια και σε εσάς. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι Τούρκος δεσμοφύλακας την οδήγησε σε κελί, όπου και τη βίασε κτηνοδός. Και λέει ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ότι και άλλες γυναίκες έχουν υποστεί τα ίδια βασανιστήρια και ότι θα πρέπει να μετατρέψουν αυτά τα βασανιστήρια σε ιστορία αντίστασης. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είδηση έχει φαυτεί πλήρως από τα συστημικά μηνιαία της Γερμανίας, για να μην χαλάσουν τις σχέσεις με τους παραδοσιακούς τους συμμάχους, έτσι τους Τούρκους. Τούρκοι και Ναζί, το ίδιο μαγαζί. Και έχει προκαλέσει όμως, ευτυχώς που υπάρχει και το X, όπου εκεί πέρα η συγκεκριμένη καταγγελία έχει γίνει viral, αυτό που λέμε, ότι έχει λάβει μεγάλης έκτασης και δημοσιότητας, και άσε το Merge, τον Merge ο οποίος και αυτός είναι υπαθμών, να προσπαθεί να υπερασπιστεί τα φιλαράκια του τους Τούρκους.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των θυελλωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στη κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Μπλόκο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτελούσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις και συνεργασίας φαντάσματα, χωρίς να υφίστανται δηλαδή ουσιαστική εμπλοκή του εξωτερικού. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουσης υφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς την παραμονή της Παναγιάς. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλουν στον Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία, αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πλήθωρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με την Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διοχέτευση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω της ρήτρας διαφυγής για τα αιωλικά πάρκα και βιομηχανικές μπαταρίες προς εξυπηρέτηση των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του makelio.gr, την ώρα που οι καταναλωτές επιβαρύνονται με νέα τέλη δικτύου και ακριβά τιμολόγια παρά τα ρεκόρ αρνητικών τιμών, η κυβερνητική πολιτική καταγγέλλεται ότι επιδοτεί σκανδαλωδώς τους μεγάλους ομίλους αντί να στηρίξει τα νοικοκυριά. Αδειάζει με τεμποδίων η πρωτεύουσα και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφικτική, καθώς περισσότεροι από 30.500 επιβάτες πρόκειται να αναχωρήσουν μόνο για σήμερα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών που θα γίνει μέχρι και την Κυριακή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 43.600. Οι δεσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπόψη λοιπόν ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο λιμάνι του Πειραιά ναυτεργατικά σωματεία και οργανώσεις με παλαιστινιακές σημαίες, αντιδρώντας την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν 227 πυροσβέστες και εναέρια μέσα για να σβήσουν κάθε διάσπαρτη εστία. Ο πρώτος απολογισμός καταγράφει περίπου 3.500 καμένα στρέμματα και ζημιές σε 7 με 8 κατοικίες. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι λιμενικές αρχές, καθώς μέσα σε μόλις 4 ημέρες περισυνελέγησαν 574 λάθρομετανάστες σε 9 διαφορετικά περιστατικά. 200 άτομα έφτασαν μόνο το τελευταίο 24ωρο νότια των καλών λιμένων. Στην διεθνή επικαιρότητα, την επανεκλογή του πέτυχε ο Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανική Βουλή. Την βουλευτική του έδρα στην περιφέρεια του Κλάνκτον ανέκτησε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, το κόμμα των μεταρρυθμιστών, ο Νάιτζελ Φάραντ, πετυχαίνοντας καθαρή νίκη με ποσοστό σχεδόν 63% στην αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

0: Πάλι μαζί, φίλες και φίλοι. Παρασκευή δεν έχει FM 99,8. Αν είναι αυτό το μικρόφωνο, FM θα αναλαμβάνει τις θεματικές του ήχου. Και πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολεγίων. Γιατί όποιος έχει πει ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έπεσε παταγωδός έξω. Ειδικά η Ελλάδα είναι η χώρα που γκρεμίζει τη συγκεκριμένη ρίση. Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Παπακυριακόπουλο και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Παπά, ήσασταν από τους ανθρώπους που προσφύγατε, έτσι, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων ήταν ουσιαστικά η πρώτη προσέφυγε και εναντίον του νόμου αρχικά. Αλλά μετά ήμασταν προσφεύγουσα και στο θέμα των συγκεκριμένων αιτήσεων.
0: Εξηγήστε μας λίγο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι ακροατές δεν έχουν την γνώση του τι ακριβώς συνέβη και τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη απόφαση.
1: Κοιτάξτε, έχουμε τώρα πάνω από 18 μήνες που έχουμε βγει και ουσιαστικά αναδεικνύουμε το θέμα του σκανδάλου των ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Και πρόκειται περί σκάνδαλο, διότι ο τρόπος που νομοθετήθηκε η διαδικασία, αυτά που προέβλεπε, ο τρόπος που υποτίθεται ότι θα γινόντουσαν οι έλεγχοι, φαινόντουσαν εξ αρχής πόσο προβληματικά είναι. Αποδείχτηκε στην πορεία ότι το σκάνδαλο ήταν πολύ πιο πέρα και από τη φαντασία. Να θυμίσω ότι έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα και από το ρεπορτάζ που είχατε κάνει εσείς για

0: τις υποτιθέμενες εγκαταστάσεις κτλ.
1: Κύριε Παπά, επιτρέψτε μου εδώ, γιατί είναι αναγκαίο να κάνουμε μία διευκρίνηση. Η κυβέρνηση, όταν έφερε το συγκεκριμένο νόμο, ισχυριζόταν δημόσια, δια του αρμοδίου υπουργού, ότι έρχονται στην Ελλάδα το Harvard, το Yale, το Columbia, η Columbia, όπως το λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και άλλα διεθνώς καταξιωμένα πανεπιστήμια. Συνέβη αυτό το πράγμα?
0: Δεν επρόκειτο ποτέ να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν απλώς ένα αφήγημα προκειμένου να λιανθεί η αντίδραση η οποία θα υπήρχε σε άλλη περίπτωση εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ένα πανεπιστήμιο αυτού του Βεληνικούς να έρθει στην Ελλάδα για να προσφέρει δίδακτρα, προγράμματα. Με τι δίδακτρα, κύριε Παπακυριακόπουλε? Ποιο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπορεί να στηρίξει δίδακτρα της τάξεως των 80.000 ευρώ το χρόνο, των 100.000 ευρώ το χρόνο? Σε ποια χώρα ζούμε?
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ήταν αναγκαία η διευκρίνηση, κύριε Παπά, το καταλαβαίνετε, γιατί κυβερνητικά μυθεύματα προκειμένου να περάσει ο νόμος.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για αφήγημα. Αυτό το λέγαμε από τότε. Το ήταν πλέον ξεκάθαρο και από τις πρώτες αιτήσεις που έγιναν. Όπου από τις πρώτες αιτήσεις, αν θυμάστε, υπήρχαν 11 που ήταν από κολέγια που ήδη λειτουργούσαν στη χώρα, συνεργασία με τα πανεπιστήμια που εκπροσωπούσαν ήδη από το εξωτερικό, και μία περίπτωση ιδιωτικού πανεπιστημίου της Κύπρου. Αυτά ήταν τα πανεπιστήμια.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο προκείμενο, γιατί σας διέκοψα. Θέτατε ορισμένα συντριπτικά ερωτήματα για τις αδειοδοτήσεις, για τα κεφάλαια, για το ποιοι κρύβονται από πίσω.
0: Βέβαια. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θέσαμε τόδικα στο Υπουργείο Παιδείας το τελευταίο του 2025. Πούσαμε να δημιουργηθούν οι φάκελοι των αιτήσεων αδειοδότησης, προκειμένου να έχει γνώση ο Έλληνας πολίτης ποιος είναι ο οργανισμός αυτός που είτε, ποιοι είναι κεφάλαια για την ίδρυση του.
1: Τον έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποιες διακοπές.

0: Πάλι τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά στη γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Κύριε Παπά,
1: λυπάμαι, αλλά το σήμα δεν ήταν καλό.
0: Λοιπόν, δεν θέλουν να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Τι να πω.
1: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι τι έγινε το καλοκαίρι του 25, την ώρα που εμείς ζητούσαμε να βγουν στη δημοσιότητα στοιχεία από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν. Νομοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας την ασυλία των μελών της ΕΘΑΕ και του ΕΟΠΕΠ για τους ελέγχους που πραγματοποιούσαν. Και απορρίσαμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και απορρίσαμε. Τι λόγο έχει, για ποιο λόγο να νομοθετήσεις ασυλία για κάτι τόσο απλό. Τα πράγματα υποτίθεται είναι ξεκάθαρα. Τώρα λοιπόν με την απόφαση του τρίτου τμήματος του ΣΤΕ ξεκαθαρίστηκε για ποιο λόγο.
0: Οπότε κύριε Κωνσταντίνε Παπά, επειδή αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, Υπουργεία Αδειοδότηση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε εισαγωγικά, εγώ θα συνεχίσω να τα λέω πανεπιστήμια σε εισαγωγικά, απέτυχαν στο έργο τους. Είναι ορθό αυτό που λέω ή είναι καταχρηστικό?
1: Δεν θα το έλεγα ότι απέτυχαν στο έργο τους. Εδώ τίθενται θέματα τα οποία θα ερευνά ήδη η ανακρίτρια, ερευνά ήδη η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας. Δεν είναι θέμα αποτυχίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θέμα αποτυχίας, με συγχωρείτε, επειδή παρουσιάστηκε τώρα εδώ από χθες κάτι περί πλημέλειας στη διαδικασία, εδώ θα διερευνηθεί αν υπήρξε και δόλος. Δεν είναι θέμα πλημέλειας. Διότι όταν δέχεσαι την απόφυτο ενός κολεγίου να ελέγξει το κολέγιο για να γίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο και στο φέρνουμε υπόψη σου και εσύ βγαίνεις ως πρόεδρος της ΕΘΑΕ και λες δεν υπάρχει κανένα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και το μειώνεις, γιατί άραγε το μειώνεις? Έχεις κάποια σχέση εσύ ο ίδιος με το συγκεκριμένο κολέγιο που ήθελε να γίνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Mm-hmm. Μήπως φοιτούσαν εκεί τα παιδιά σου, για παράδειγμα? Λέω εγώ τώρα.
0: Τρομερά τα ερωτήματα που θέτετε, κύριε Παπά, και απολύτως εύλογα.
1: Λέω εγώ, ρωτώ αυτά. Επειδή λοιπόν επιχειρήθηκε μια ξεκάθαρη μείωση του θέματος από πλευράς ΕΣΑΕ, ήρθε το τρίτο τμήμα του ΣΤΕ και τι είπε? Όντως τίθεται θέμα εδώ με την συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στις επιτροπές αξιολόγησης. Όντως τίθεται θέμα με το ότι επί της ουσίας δεν υπήρχαν τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις και δόθηκαν οι άδειες χωρίς τους κτηριακούς ελέγχους.
0: Μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις. Δηλαδή, όσο και αν νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα, κύριε Παπά, εδώ πέρα μας περιγράφεται μια ζωφερή κατάσταση και εγώ θα μείνω στο στοιχείο που παραθέσατε, την σκανδαλώδη ασυλία που έδωσαν στα μέλη της Επιτροπής. Δηλαδή, συγγνώμη, ασυλία δίνεις όταν προβλέπεις την τέλεση παρανόμων πράξεων. Αλλιώς γιατί να δώσεις ασυλία, εάν όλα ξέρεις ότι θα κινηθούν βάσει του νόμου και βάσει του νόμου που εσύ ο ίδιος έχεις ψηφίσει?
1: Κύριε Παπακυριακόπουλε, καθαρός ουρανός φοβάται αστραπές?
0: Όχι βέβαια. Και οι ασυλίες και τα καταδίωκτα, κύριε Παπά, έχουμε δει εν τέλει που δίδονται.
1: Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακληθεί 3 άδειες από τις 4 που είχαν δοθεί αρχικά. Δεν είναι πλημέλειες αυτά. Εδώ θα γίνουν και άλλες κινήσεις νομικές επί του θέματος αυτού πλέον. Και επίσης τίθεται ξεκάθαρα το θέμα με τις καινούργιες άδειες που δόθηκαν τώρα, 7 στο σύνολο. Είναι εντάξει τα πράγματα? Έχουν ακολουθηθεί άλλες διαδικασίες από αυτές που ακολουθήθηκαν το 25? Η απάντηση είναι όχι.
0: Γιατί όχι, αν έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες διαδικασίες, αποδείχθηκε ότι είναι διάτριτες.
1: Όχι μόνο δεν ακολουθήθηκαν διαφορετικές διαδικασίες, αλλά θα δείτε τις επόμενες μέρες ότι τα σκάνδαλα είναι ακόμα μεγαλύτερα.

έχουμε προβλήματα με τις σύνδεσεις και φίλοι. Φράιντε. Εντάξει, είναι και Αύγουστος, είναι και δύσκολο. Λοιπόν, δεν πειράζει, μας είπε τα βασικά ο κύριος Παπάς. Θα πάει στη γραμμή. Λοιπόν, μας είπε τα βασικά ο κύριος Παπάς, ας τον αποδεσμεύσουμε, δεν υπάρχει λόγος, υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση, θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες για περισσότερες λεπτομέρειες. Εμείς στεκόμαστε στα αυταπόδεικτα. Ενώ ήδη τρεις από τις τέσσερις άδειες που δόθηκαν κρίθηκαν παράνομες, κρίθηκαν έκνομες. Έχουμε την αδειοδότηση άλλων 7 ιδρυμάτων, οι οποίες έγιναν με την ίδια διαδικασία. Άρα, αυτό, καταλαβαίνετε, δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη για την ορθότητα. Θα σας απασχολήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως επίσης το μείζον θέμα. Τις επιτροπές, αναφορικά με τις επιτροπές οι οποίες έφεραν ασυλίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και γιατί στεκόμαστε στο θέμα της ασυλίας? Γιατί έχουμε δει που δόθηκε ασυλία και ακαταδίωκτο από αυτή την κυβέρνηση. Θυμάστε, από τις επιτροπές για τον κορονοϊό, από τους τραπεζίτες, και τώρα μαθαίνουμε ότι είχε δοθεί ασυλία και στις επιτροπές που αδειοδοτούσαν τα ιδιωτικά δίθεν πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ασυλία δεν δίνεται σε κάποιον που πρόκειται να λειτουργήσει στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου, αλλά για να προστατευτεί κάποιος ο οποίος θα υπερβεί το γράμμα και το πνεύμα του νόμου ή θα προβεί σε άλλες παράνομες πράξεις. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να μην... στο θέμα των τραπεζιτών. Γιατί απλούστατα είδαμε τι έγινε με το σκάνδαλο με τα πληθυσμένη χώρα. Πολλούσε

Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τεμποδίων με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπά και ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλα αυτά που καταγγέλουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, φίλες και φίλοι. Η κορονίδα όμως όλων ήταν η ασυλία που δόθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Επιτροπή Αδειοδότησης των Ιδιωτικών Δίθεν Πανεπιστημίων. Και εδώ θα παραμείνουμε, διότι έχουμε δει σε ποιους έχει δώσει ασυλία το καθεστώς Μητσοτάκη τα 7 χρόνια που λειτουργεί και κυβερνά την Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε τις επιτροπές για τον κορονοϊό, που σήμερα αποκαλύπτεται το έγκλημα το οποίο διεπράχθη με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε το έγκλημα με την ασυλία στους τραπεζίτες, ο οποίος Μητσοτάκης όχι μόνο κράτησε το νόμο Τσίπρα, για τον οποίο ο αντιπρόεδρος του, ο Άδωνης Γεωργιάδης, καταγγέλει ότι χρηματίστηκε για να τον ψηφίσει με τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, αλλά τον επέκτηνε και στους τραπεζίτες. Γιατί τον επέκτηνε στους τραπεζίτες? Γιατί, φίλες και φίλοι, το μεγάλο σκάνδαλο, το τεράστιο σκάνδαλο με τα funds και την εκποίηση των ιδιωτικών περιουσιών των Ελλήνων μέσω πληστηριασμών δεν θα ήταν ποτέ εφικτό να γίνει εάν οι τραπεζίτες δεν απολάμβαναν τη συγκεκριμένη ποινική ασυλία. Και εξηγούμε, όταν πουλάς ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το οποίο είναι ενυπόθηκο, δηλαδή έχει πίσω του ακίνητο ως εγγύηση, άρα θα το εισπράξεις όπως και να έχει, αλλά εσύ το πουλάς από 100.000 ευρώ με 15.000 ευρώ σε ένα φαντ αγνώστου ταυτότητας, τότε διαπράττεις καραμπινάτη απιστία. Απιστία σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα, οπουδήποτε στον κόσμο, θα είχες πάει φυλακή. Θα ήσουν δηλαδή κατηγορούμενος για απιστία σε βαθμό κακουργήματος. Ειδικά όταν μιλάμε για τα ποσά των δισεκατομμυρίων που έδωσαν οι ελληνικές τράπεζες σε funds ως κόκκινα δίθεν δάνεια. Στην Ελλάδα όμως οι τραπεζίτες που έκαναν αυτή την κακουργηματική πράξη δεν διώκονται, διότι απλούστατα ο Μητσοτάκης τους έδωσε ασυλία και δεν είναι πλέον αυτεπάγγελοι του διώξητους, αλλά για να γίνει η δίωξη θα πρέπει ο τραπεζίτης να καταγγείλει τον εαυτό του. Άκουσον. Θα πρέπει δηλαδή ο τραπεζίτης να πάει στη δικαιοσύνη και να πει ότι κοιτάξτε, εγώ διέπραξα κακούργημα εις βάρος της τράπεζάς μου. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δεν πρόκειται να κατηγορήσει τον εαυτό του, ειδικά όταν μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία στην τελική τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και φεύγουν από την ελληνική οικονομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εδώ πέρα έχουμε και το μείζον θέμα που έθεσε ο κ. Κωνσταντίνος Παπάς με τις επιτροπές αδειοδότησης. Ο κ. Παπάς έκανε τρομερές καταγγελίες. Μίλησε ευθέως για ασυμβίβαστο και συμφέροντα διαπλοκής μεταξύ των μελών των επιτροπών, κάποιων μελών των επιτροπών και των κολεγίων που κλήθηκαν να αδειοδοτήσουν για να τους δώσουν άδεια να λειτουργήσουν ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά είναι ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως επίσης το χειρότερο, ότι έπειτα από τα 4 πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν, οι 3 άδειες εκ των οποίων ανακλήθηκαν με την απόφαση του ΣΤΕ, αδειοδοτήθηκαν άλλα 7 εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και το ερώτημα είναι συντριπτικό. Αδειοδοτήθηκαν από την ίδια επιτροπή με τις ίδιες διαδικασίες οι οποίες κρίθηκαν εν τέλει έκνομες από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Είναι ερωτήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μία ενέργεια που εκθέτει βάναυσα την κυβέρνηση, αλλά ανοίγει διάπλατα και την εισαγγελική έρευνα για διάπραξη αδικημάτων. Το ενδιαφέρον όμως, φίλες και φίλοι, γιατί πρέπει να πάμε και στο πολιτικό σκέλος, είναι η πύρινη ανακοίνωση του τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, του αρμοδίου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Παραστατίδη. Ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης, υπεύθυνος παιδείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, λέει ότι η ακύρωση των αδειών λειτουργίας και προγραμμάτων σπουδών 3 παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας οδηγεί πλέον σε κατάρρευση του νόμου Κερακάκη και συνιστά εξέλιξη μη ζωνός σημασίας. Αυτά λέει ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, ο Στέφανος Παραστατίδης. Μα πριν από λίγο καιρό είχε βγει η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου δημόσια σε συνέντευξή της και είχε πει ότι δεν γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ να είναι αντίθετο με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ότι δεν έχει ληφθεί κάποια συλλογική απόφαση σε κάποιο όργανο προκειμένου να υπάρχει σαφής τοποθέτηση του κινήματος έναντι του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τώρα έρχεται ο τομεάρχης και λέει τα αντίθετα με την ανακοίνωσή του από αυτά που ισχυριζόταν η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Δηλαδή, κυρία Ανδρουλάκη, έτσι θέλετε και να βγείτε και δεύτερο κόμμα και όλα τα άλλα που εξαγγέλλετε? Έχετε βάλει τάξη στα του ύπου σας. Αλλά θα μου πεις,
Τι τάξη θα του οίκου του να βάλει ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 500 και πλέον εκατομμύρια ευρώ βάσει του τελευταίου ισολογισμού, ο οποίος καταλαβαίνετε και αυτό σε άλλη χώρα μαζί με τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ σε υποχρεώσεις, θα ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. Εδώ στην Ελλάδα εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να το λέμε μέχρι να το μάθει και ο τελευταίος Έλληνας. Γιατί ο Έλληνας θα πρέπει να γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία εξαρτούν την ύπαρξή τους από τους τραπεζίτες. Αυτό διότι χρωστούν τέτοια ηλικιώδη ποσά που εάν ο τραπεζίτης τους πατήσει το κουμπί, τους κλείνει. Δηλαδή έχεις δύο κόμματα τα οποία κατεβαίνουν σε εκλογές και μάλιστα το ένα κυβερνά που εξαρτάται από τον τραπεζίτη για την ίδια του την υπόσταση. Λοιπόν, τι περιμένετε φίλες και φίλοι, ότι τα νομοθετήματα που θα βγάλουν, οι νόμοι που θα ψηφίσουν θα είναι υπέρ των πολιτών ή υπέρ των τραπεζιτών? Ποσός τους απασχολεί αν χάσουν 1.000, 2.000, 3.000 ψήφους. Εάν όμως χάσουν τη στήριξη του τραπεζίτη, το κλείνουν το μαγαζί. Βάζουν λουκέτο. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν επιχειρήσεις, θα τις είχαν κλείσει οι τράπεζες και θα είχαν βγάλει στο σφυρί μέχρι και τα στυλό και τα μολύβια που έχουν μέσα στα γραφεία τους. Όχι μόνο τα ίδια τα γραφεία. Πάμε ένα τραγουδάκι, Εφραίμ, και επανερχόμαστε.

Εν τω μεταξύ, ξέρετε, τώρα βρίσκουμε και δηλώσεις, μας στέλνετε και δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη όταν προσπαθούσε να περάσει τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό που θέσαμε και σαν ερώτημα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπά, ότι στην Ελλάδα θα έρθει το Harvard, το Yale, το Columbia. Προσέξτε, το έλεγε Columbia ο αρμόδιος υπουργός, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είχε διαμηνήσει στη Βουλή ότι δεν το λένε Columbia, το λένε Columbia. Εν τέλει ούτε το Columbia ήρθε, ούτε το Columbia, αλλά κάτι πανεπιστήμια του Columbia, σε εισαγωγικά, για να παραστήσουν εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τρεις από τις τέσσερις άδειες ακυρώθηκαν. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τις άλλες επτά, γιατί από ό,τι καταλάβαμε θα υπάρξουν προσφυγές και για αυτές τις αδειοδοτήσεις, αφού έγιναν με τον ίδιο έκνομο, όπως κατέληξε το Συμβούλιο της Επικρατείας τρόπο. Αλίμονο, αλίμονο. Θα επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που διαψεύδει τους άθεους. Γιατί όποιος πραγματικά πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, ας δει το ότι η Ελλάδα, παρά την κυβέρνηση και τις διαχρονικές κυβερνήσεις που έχει, εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μόνο της Θείας Χάριτος και τίποτε άλλο. Στο Πασόκ συνεχίζεται βέβαια η Πασοκιάδα με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, καθώς η Δημοκρατία επανέρχεται σήμερα και βγάζει μια αποκάλυψη, η οποία εάν ισχύει, εντάξει, δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον να μην αναγκαστεί να πάρει θέση. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας η οποία έπαιρνε τις συμβάσεις από το δημόσιο επί Μητσοτάκη, συμβάσεις εκατομμύριων, έτσι, την ώρα που ήταν γραμματέας του κινήματος. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, υψηλόβαθμο στέλεχος κόμματος που έχει γίνει αξιωματική αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά δεν πάβει να έχει γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, κάνει δουλειές με την κυβέρνηση, με εταιρεία στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό και να το πιστέψουν. Κρατάμε πάντα, είπαμε, έναν αστερίσκο, να δούμε εάν θα υπάρξει διάψευση για τη συγκεκριμένη αποκάλυψη. Ήταν ο κύριος Χριστοδουλάκης διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας που έπαιρνε λεφτά με συμβάσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή δεν ήταν? Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Και αν όντως ήταν, κύριε Ανδρουλάκη, τι θα κάνετε? Πραγματικά, τι θα κάνετε? Υποτίθεται είχατε κηρύξει τον ανένδοτο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που σας παρακολουθούσε, που σας έκανε, που σας έδειχνε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μείζον ηθικό θέμα. Δεν μιλάμε για παρανομία, αλλά μιλάμε για θέμα ηθικής. Γιατί αλίμονο, αλίμονο, εάν ακροτηριάσουμε την ηθική από την πολιτική. Αλίμονο, θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις κι εσύ, τι ψάχνεις κι εσύ, Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ποια ηθική που έχουν κάνει την ανηθικότητα στην πολιτική ως θέσφατο και όχι ως θλιβερή εξαίρεση. Μάλιστα, μου γράφει εδώ ο Στέλιος, ο γίγαντας Στέλιος, ότι εάν ρίξουμε μια ματιά στις ερωτήσεις που έχουν καταθέσει ή δεν έχουν καταθέσει ο Χριστοδουλάκης προς το Υπουργείο Υγείας 3 χρόνια που είναι βουλευτής, θα καταλάβουμε πολλά. Θα το ψάξουμε, ενδιαφέρον το θέμα. Ενδιαφέρον το θέμα και ενδιαφέρουσα η παρέμβαση. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα έτσι είναι, γιατί έτσι πάει. Πάμε να ακούσουμε Αρτέμι Ευθύμη, FM.

0: και στα διεθνή για να επανέλθουμε. Θα επιστρέψουμε εδώ στα ισοκομματικά. Σας έχουμε η Ντισούλα ωραία για τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Και ποιος υπουργός, κορυφαίος υπουργός, την κάνει γυριστή και δεν εμφανίζεται για να μην τζαλακωθεί. Λοιπόν, η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν συμβόλαιο μαμούθ για προμήθεια φυσικού αερίου. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Ιρανός υπουργός πετρελαίου, ο Πακνετζάν. Και ανακοίνωσε ότι η προμήθεια φυσικού αερίου με τη Ρωσία θα έχει διάρκεια 30 ετών. Έως και 55 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως στο Ιράν μέσω του αγωγού που διέρχεται από το Αζερβαϊτζάν. Μία ποσότητα, προσέξτε, που συγκρίνεται με τη χωρητικότητα του αγωγού Nord Stream 1, του Nord Stream δηλαδή που τίναξαν στον αέρα. Η γερμανική δικαιοσύνη έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά φυσικά οι Ουκρανοί που εμπλέκονται δεν έχουν εκδοθεί, ειδικά ο Ουκρανός που κρατείται στην Πολωνία. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ουσιαστικά αντικαθιστά πλήρως την Ευρώπη ως πελάτη, και φυσικά το Ιράν θα έχει το δικαίωμα να επαναπολύσει το υπερβάλλον φυσικό αέριο αφού καλύψει τις δικές του ανάγκες σε άλλες χώρες, κάτι που σύμφωνα με αναλυτές θα μπορούσε να παράγει ετήσια έσοδα έως και 12 δισεκατομμύρια δολάρια. 12 δισεκατομμύρια δολάρια, επειδή τίναξαν τον αγωγό Nord Stream, επέφεραν ένα τεράστιο πλήγμα στην γερμανική οικονομία που σήμερα φαίνεται με τη μία βιομηχανία μετά την άλλη να κλείνουν και τις απολύσεις να είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η διαδικασία ανακατεύθυνσης του ρωσικού φυσικού αερίου που δεν πωλείται πλέον στην Ευρώπη αλλά θα πωλείται από το Ιράν στην Κίνα και την Ινδία είναι πλέον ολοκληρωμένη. Η Ευρώπη μένει εκτός. Η Ευρώπη μένει εκτός και θα περιμένει πότε θα ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος αφού ένας διαγωνισμός μετά τον άλλον παραμένουν άγωνοι παρά τα διθυραμικά πανηγύρια της κυβέρνησης. Γεγονός που είναι άλλο ένα ενεργειακό χτύπημα από το οποίο ωφελείται κυρίως η Αμερική που θα πουλάει το πανάκριβο φυσικό αέριό της στην Ευρώπη γιατί απλούστατα δεν θα υπάρχει εναλλακτική, φίλες και φίλοι. Μιας και πιάσαμε τη Ρωσία, άλλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι εκεί που όλοι νόμιζαν πως η Ρωσία θα αποβληθεί από τη Λιβύη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Αναβαθμίζει 6 στρατιωτικά αεροδρόμια στη Λιβύη, παρά τους τεράστιους σπόρους που έχει δαπανίσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σύμφωνα με το Project Airline, που χρηματοδοτείται μάλιστα από την Εθνική Υπηρεσία Γεωγραφικών Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Αφρικανικό Σώμα του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας αναβαθμίζει ταυτόχρονα την υποδομή 6 αεροπορικών βάσεων στη Λιβύη, μεταφέροντας εκεί ακόμα και στρατεύματα εκτός από όπλα και πυρομαχικά. Παρατίθενται οι βάσεις, οι οποίες και οι 6 βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Στρατού της Λιβύης υπό τη διοίκηση του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Του Χαφτάρ! Τι μας έλεγε ο Ντόκος, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Μητσοτάκη το 2020, ότι οι μέρες του είναι μετρημένες. Τελείωσε. Έχει τελειώσει ο Χαφτάρ. Είναι κουτσοάλογο, δεν πρέπει να ποντάρουμε στο Χαφτάρ. Και έρχονται οι Ρώσοι τώρα, παρά τις. Την αιμορραγία που έχουν υποστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία να αναβαθμίσουν 6 στρατιωτικά αεροδρόμια στην περιοχή του Χαφτάρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να κάνουν μια τέτοια επένδυση, ότι προεξοφλούν ότι ο Χαφτάρ όχι απλά θα μείνει, αλλά θα μεγαλουργήσει κιόλας. Οι βάσεις οι συγκεκριμένες στεγάζουν ποικίλο στρατιωτικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμινας, προσέξτε, δηλαδή ο Χαφτάρ γιατί το θέλει, για να μην την ξαναπατήσει όπως την πάτησε το 2020 στην επίθεση των Τούρκων. Όπου υπέστη απώλειες. Εκτός από τα συστήματα αεράμινας υπάρχουν και μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 αλλά και μη επανδρομένα αεροσκάφη και λειτουργούν αποκλειστικά από Ρώσους στρατιωτικούς και μισθοφόρους. Και μάλιστα η Ρωσία φέρεται επίσης να σχεδιάζει να επενδύσει στο λιμάνι του Τομπρούκ και στην ομώνυμη αεροπορική βάση η οποία επίσης ελέγχεται από τον Χαφτάρ. Δηλαδή, ο Χαφτάρ γίνεται αστακός με τη βοήθεια της Ρωσίας παρόλες τις προσπάθειες της Τουρκίας να τον προσεγγίσει ή να τον νικήσει στο πεδίο της μάχης. Πάρα πολύ σημαντική είδηση. Πάρα πολύ σημαντική είδηση. Και το λιμάνι του Τομπρούκ, έτσι. Και το λιμάνι του Τομπρούκ, γιατί διατήρησε η Ρωσία μέχρι στιγμής τουλάχιστον την παρουσία της στη Λατάκια της Συρίας. Αλλά εδώ πέρα φαίνεται ότι μεγαλώνει και την παρουσία της. Να πούμε ότι όταν είχε καταλάβει ο Τζολάνι τη Συρία, η Ρωσία είχε αποσύρει ορισμένα οπλικά συστήματα και μέρος του εξοπλισμού της από την Ταρτούς στην Λιβύη. Τώρα φαίνεται λοιπόν ότι παρότι επανήλθε η Ρωσία στη Λιβύη και κράτησε τις βάσεις της, έχουμε την επέκταση αυτή στη Λιβύη που εμάς μας αφορά άμεσα. Να μην ξεχνάμε ότι η Λιβύη είναι τα νότια σύνορα της Ελλάδας και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και λόγω της παρουσίας μας στο ΝΑΤΟ και λόγω της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μητσοτάκης κατάφερε να γίνονται ακόμα και πενταμερείς για τη Λιβύη απουσία της Ελλάδας, που θα έπρεπε όχι απλά να συμμετέχει αλλά να είναι και η πρώτη και να κρατά αυτή το βιολί για το τι θα υποθεί και ποια απόφαση θα πάρθει. Πάμε βρε φρέμου να ακούσουμε το άλλο τον άλλο τάλο.
1: Αυτό το κομμάτι έχει σκοπό να παίξει με τις λέξεις για να μην παίζουν αυτές μαζί μας. Δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει κάποιον ιδιαίτερο προβληματισμό, αλλά πολλούς μαζί. Όποιος από αυτούς τύχει να σε προβληματίσει, καλό θα είναι. Και πάει έτσι.

0: Πάμε τώρα στα άδειδα του Μαξίμου, φίλες και φίλοι, όπου μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνει τα μπανάκια του στα Χανιά, ακόμα και έπειτα από το ατύχημα το οποίο είχε και ανησύχησε το Πανελλήνιο, αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε, είναι καλά στην υγεία του Έλληνας Πρωθυπουργός. Συνεχίζει τα μπάνια του, βγάζει selfie εκεί πέρα με τους παρικούντες το Χανίο. Στο Μαξίμου όμως επικρατεί κόκκινο συναγερμός, ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου πυρκαγιάς. Στα κόκκινα και στην πρώτη γραμμή θα βρίσκονται ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, φυσικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός που κανένας δεν ξέρει τι πραγματικά κάνει, ο κ. Σάκης Κέρζος, αλλά ό,τι και να κάνει έχει πολύ μεγάλη επιρροή στις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Άκης Κέρτσος, ο Θόδωρος Λιβάνιος, όλοι αυτοί για το συντονισμό της κρατικής μηχανής. Ποιος λείπει. Αυτός που λείπει συνειδητά. Και δεν είναι διακόπες. Μιλάμε για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αποφεύγει να εμπλακεί, αφενός γιατί δεν έχει καμία καλή άποψη για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και ειδικά για τους εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς, ειδικά σε τέτοια υπουργεία αιχμής. Δεν μπορεί να πιάσει ο Κώστης Χατζηδάκης το μεγαλείο της σκέψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βάζει κάτι τύπους αναλώσιμους εξοκοινοβουλευτικούς για όλα τα δύσκολα, ούτως ώστε να γλιτώσει ο ίδιος και η αιρετή του την καταγραφή και τις ευθύνες. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να θυσιάζει οποιονδήποτε Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να επιβιώσει πολιτικά. Αυτή δηλαδή η αποστασιοποίηση του Κωστή Χατζηδάκη λέει πάρα πολλά, και λέει πάρα πολλά για την επόμενη μέρα, όσο και αν το μητσοτακικό σύστημα προπαγάνδας χαρακτηρίζει τον Μητσοτάκη ως αναντικατάστατο και ως τον πρωθυπουργό που θα κυβερνήσει πολλά ακόμα χρόνια την Ελλάδα. Εντάξει, θα πούμε και για το απρόοπτο, βρε παιδιά. Δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε δυσιδαίμονες. Αλλά πρέπει να το πούμε γιατί είναι είδηση. Όταν έπεσε ο Μητσοτάκης από το ποδήλατο, πήγε στο νοσοκομείο Χανίων, έτσι. Όχι φυσικά ως απλός ασθενής. Κατευθείαν με το που έφτασε ο Μητσοτάκης στο νοσοκομείο, προσήλθε ο διοικητής. Ο ορθοπαιδικός κλείθηκε στο ακτινολογικό. Ο πρωθυπουργικός όμως ακτινογραφήθηκε, φωτογραφήθηκε η ακτινογραφία και η παρέα αυτή, η σημαντική παρέα, αποχώρησε χωρίς αναμονές και περιττές διαδρομές. Κατευθείαν, τσακ μπαμ, ο κύριος Μητσοτάκης εξυπηρετήθηκε. Υπάρχει όμως και το απρόοπτο, ότι αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, με το που έφυγε ο Μητσοτάκης, χάλασε το λαμπάκι επικέντρωσης του ακτινολογικού μηχανήματος. Δηλαδή, πρόλαβε ο Πρωθυπουργός και εξυπηρετήθηκε και αμέσως μετά χάλασε το λαμπάκι και οι υπόλοιποι ασθενείς, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να περιμένουν τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ για να εξυπηρετηθούν. Δεν πιστεύουμε εμείς, έτσι δεν τα ρίχνουμε τώρα αυτά σε δυσυδαιμονίες που λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι γρουσούζης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα υιοθετούμε, δεν τα αναπαράγουμε, απλά τα αναφέρουμε την ροή της ειδησιογραφίας. Να πούμε, καλά, η Μεγάλη Βρετανία έχει γίνει το απόλυτο χαλιφάντο. Φανταστείτε και να βγαίνει μέχρι και ο Νετανιάχου και να τους κράζει ότι θα είναι η πρώτη χώρα, η Ισλαμική χώρα με πυρηνικά. Ξεχνάει το Πακιστάν βέβαια ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Αλλά στα Βρετανικά παράλογα υπάρχει ένας Αιγύπτιος Ισλαμιστής τρομοκράτης, ο Αλσίρι, όχι ο Αλσάρα, που είναι μεν Ισλαμιστής τρομοκράτης, αλλά τον έχουν τοποθετήσει πρόεδρο της Συρίας, αλλά ο Αλσίρι, 63 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην Αίγυπτο. Ερήμην βέβαια, γιατί δεν τον είχαν πιάσει, την είχε κοπανίσει. Πού μπορεί να βρίσκεται ένας Ισλαμιστής τρομοκράτης καταδικασμένος σε θάνατο, φίλες και φίλοι? Μα φυσικά στο Λονδίνο, το κοσμοπολίτικο Λονδίνο, με τον Αστραχάν εκεί πέρα, τον Πακιστανό δήμαρχο, που αμφισβητούσε τη δράση των Ισλαμιστικών συμμοριών παιδοβιαστών που βίασαν πάνω από 250.000 κοριτσάκια σε ολόκληρη τη Βρετανία. Ο Αλσίρι λοιπόν, ο καταδικασμένος σε θάνατο Ισλαμιστής τρομοκράτης, μεγαλουργεί στη Μεγάλη Βρετανία, ζει σε διαμέρισμα αξίας μισού εκατομμυρίου λιρών στο δυτικό Λονδίνο και είναι και επιχειρηματίας. Κάνει χοντρική εμπορία μελιού και ποτών. Έχει λάβει άσυλο, παρότι ήταν συνδεδεμένος με την Ισλαμική Τζιχάτ της Αιγύπτου. Γι' αυτό το λόγο είχε καταδικαστεί σε θάνατο και μάλιστα είχε κατηγορηθεί για την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτου τότε πρωθυπουργού Σετκή με βόμβα που είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του, η οποία βόμβα όμως σκότωσε ένα κοριτσάκι 12 ετών. Αυτό το τέρας λοιπόν, ο δολοφόνος, ο Ισλαμιστής τρομοκράτης, πήγε στη Βρετανία μετά από χρόνια εφέσεων. Ένα δικαστήριο βρετανικό, καταλαβαίνετε τώρα ποιος Αχμέτ θα προείδρευε στο δικαστήριο, του έδωσε το άσυλο και αποφάσισε ότι ο Αλσίρι μπορεί να παραμείνει στη Βρετανία. Και μάλιστα υπάρχουν και έγγραφα στα βρετανικά δικαστήρια που είχαν καταγράψει την άποψή του ότι η βίαιη τζιχάδ ήταν μια υποχρέωση για όλους τους μουσουλμάνους. Αυτό τον τύπο λοιπόν, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αμερικής ότι συνωμοτούσε για να παράσχει υλική υποστήριξη στην Ισλαμιστική ομάδα Αλγκαμά Αλισλαμίγια, άλλα μπουμπούκια αυτά, που είχαν σχέσεις και με τον Μπιν Λάντεν, πήρε κανονικότατα άσυλο από τη Μεγάλη Βρετανία, μεγαλουργίος επιχειρηματίας, ζει σε πολυτελές σπίτι αξίας μισού εκατομμυρίου λιρών και διαχειρίζεται επιχείρηση χοντρικής εμπορίας μελιού, τροφίμων και ποτών στο βορειοδυτικό Λονδίνο, προμηθεύοντας καταστήματα στην περιοχή. Πηγαίνετε εσείς τώρα να φάτε μέλι από τον Αλσίρι, ο οποίος θεωρεί ότι όλοι οι χριστιανοί και οι Εβραίοι πρέπει να καούν στην πυρά, και πείτε μου αν σας άρεσε, φίλες και φίλοι. Πάμε για αποφώνηση. Δεν ξεχνάμε τη θυσία του Σολομού Σολομού, Παρασκευή 14 Αυγούστου. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή του Κυριάκου Βελόπουλου με συντριπτικές αποκαλύψεις που επιβεβαιώνονται και επιβεβαιώνονται συνεχώς. Άλλη μία περίπτωση ήταν αυτή για τα ιδιωτικά δίθεν πανεπιστήμια, ο οποίος Βελόπουλος είχε εκφράσει τις σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή, δικαιώθηκε και όσον αφορά το αντισυνταγματικό, καθώς τώρα τρέχουν για να κάνουν τροποποίηση του άρθρου 16 στη συνταγματική αναθεώρηση. Μα αφού βρε παιδιά, ήταν συνταγματικός ο νόμος, γιατί να τροποποιήσετε το άρθρο, για να καταλάβετε. Όπως επίσης και για τις προτάσεις του αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ειδικά από τη Λιβύη, και η πρότασή του, η οποία αναφέρεται στην καταβύθιση των δουλεμπορικών την ώρα που βρίσκονται ακόμα στο λιμάνι, πριν επιβιβαστούν δηλαδή οι παράνομοι μετανάστες, είναι απόλυτα νόμιμη και την εφαρμόζει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες την εφαρμόζουν όσον αφορά την παρόμοια απειλή που αντιμετωπίζουν από τη Λατινική Αμερική, όπου αυτοί δεν χτυπάνε μάλιστα τα πλοία πριν φύγουν από τα λιμάνια, τα χτυπάνε ακόμα και γεμάτα. Εδώ πέρα ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πει, αφού στείλατε που στείλατε τους φρεγάτες, χτυπήστε, γιατί η Λιβύη είναι η κύρια πύλη εισόδου των παράνομων μεταναστών. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο έστειλε τις φρεγάτες απλά για κουραζιέρα, αλλά απέχει ακόμα και από τα συμβούλια για την Λιβύη, ενώ θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστής και να προβάλλει και απαιτήσεις. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας ανοιχτήκατε για 2 ώρες. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, καλή Παναγιά, να έχουμε χρόνια πολλά στην Ελλάδα, στον ελληνισμό, σε κάθε καλό άνθρωπο που και αν βρίσκεται πάνω στη γη, να τον προστατεύει η Παναγία. Εμείς, Θεού θέλοντος, Δευτέρα, 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Μάχη FM πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιές βρίσκεται στην κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Σχεδόν 4,74 εκατομμύρια στρέμματα έχασε η χώρα από τις πυρκαγιές την περίοδο μεταξύ 2019-2026, καταγράφοντας έτσι την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωρευτικές απώλειες ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η εστίαση το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι πληθωριστικές ανατιμήσεις αναγκάζουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά τις εξόδους για το φαγητό. Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αραχτσί για τα στενά του Ορμούς. Συζήτησαν την ελευθερία της ναυσιπλοείας και της ασφάλειας των εμπορικών δρόμων. Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε διμερείς τεχνικές διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Μπλόκο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτελούσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις και συνεργασίας φαντάσματα, χωρίς να υφίσταται δηλαδή ουσιαστική εμπλοκή του εξωτερικού. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουσης συμφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοτζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς στην παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλνουν στο Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πλήθωρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με τη Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί διοχέτευση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ μέσω της ρήτρας διαφυγής για τα αιωλικά πάρκα και βιομηχανικές μπαταρίες προς την εξυπηρέτηση των data centers και της τεχνητής νοημοσύνης. Αδειάζει με τεμποδίων η πρωτεύουσα και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφικτική, καθώς περισσότεροι από 30.500 επιβάτες πρόκειται να αναχωρήσουν μόνο για σήμερα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών μέχρι την Κυριακή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 43.600. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Υπόψη ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν 227 πυροσβέστες και ενέργεια μέσα για να σβήσουν κάθε διάσπαρτη εστία. Ο πρώτος απολογισμός καταγράφει περίπου 3.500 καμένα στρέμματα και ζημιές σε 7 με 8 κατοικίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αποχώρησή της από τη θέση της εκπροσώπου τύπου εν μέσω φημών ανακοίνωσε η 28χρονη Καρολάιν Λέβιτ, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. Η ίδια διαψεύδει στη πράξη τα διαδικτυακά σενάρια περί προσωπικής ρήξης με τον πρόεδρο Τραμπ γύρω από την πτήση και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν του προεδρικού αεροσκάφους στη Τουρκία. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ήταν ο Υπουργός, βέβαια δεν είναι, δεν πειράζει. Πρέπει να πω στην εισαγωγή μου για τους τρεις πυροσβέστες και τους άλλους δύο που παλεύουν για τη ζωή τους. Να πω ότι για αυτούς που έφυγαν αιωνία τους η μνήμη, αλλά θα αναφερθώ και στα τραγικά λάθη και τις ελλείψεις αυτής της κυβέρνησης στον τομέα της πυρόσβεσης. Εμείς θεωρούμε ότι η πυρόσβεση είναι λάθος όρος. Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει η πυρόσβεση και η απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών, το χειρότερο. Έλλειψη υπαλλήλων, καταργήσετε τα δασαρχεία και δεν υπάρχουν υπάλληλοι των δασαρχείων οι οποίοι γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα από όλους μας τα δάση και τις αντιπυρικές ζώνες. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Ελικόπτερα τα οποία έχει η χώρα μας δεν πετούν το βράδυ. Με 90 εκατομμύρια ευρώ μια μικρή αναβάθμιση θα μπορούσαν να πετάξουν τα ελικόπτερά μας όπως πετούν τα ελικόπτερα άλλων χωρών. Δεν πήρατε πτυτικά μέσα τα τελευταία χρόνια. Έχετε μια αντιρωσική στάση και θέση όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, τα καμόφ, τα ελικόπτερα, τα ρωσικά δεν πετούσαν γιατί δεν είχαν ανταλλακτικά και είχαν 12 ελικόπτερα και κάει και η Ισπανία. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα έχει 5 ελικόπτερα, η αστυνομία δεν πετάει κανένα. Δεν πετάνε τα ελικόπτερα. 5 ελικόπτερα. Και άλλα 5 πυροσβεστικοί, εκ των οποίων το ένα μόνο είναι για κάτοψη. Να βλέπει. Εποπτικό. Αυτό λέγεται πυρόσβεση και πρόληψη. Αυτό λέγεται καίω την Ελλάδα, καίω τους Έλληνες και αφήνω από καΐδια. Αφήστε λοιπόν τα ψέματα και ασχοληθείτε σοβαρά με την πυρόσβεση. Εγγυής πρόγραμμα, το ένα, το άλλο. Πραγματικά δεν είναι. Τι να ασχοληθεί κανείς με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί όλα είναι τσαπατσούλικα. Στο νομοσχέδιο. Τίτλος. Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Τα πωλείται όλα. Όλα πωλούνται. Δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, νερά, αέρας, παναπνέουμε, όλα τζάμπα. Ό,τι πάρεις 5 ευρώ. Ο Γιονάκης. Στην ταινία. 5 δραχμές ήταν τότε. Αν θυμάστε την ταινία. Τώρα πουλάτε και το αγαθό. Το αγαθό. Διότι χωρίς νερό δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Θα σας πω όμως πώς γίνονται οι business της Νέας Δημοκρατίας με τους διαπλεκόμενους της στο νερό, συμπτωματικά. Πριν μήνες, ξαφνικά ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Τότε ανακαλύπτει τη ΓΕΚ Τέρνα και της δίνει μια δουλειά. Μια δουλίτσα. Με τα λεφτά από τη δουλίτσα που πήρε και που δεν έγινε ακόμα, η ΓΕΚ Τέρνα παίρνει το 9,7% της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή, το κράτος ανακαλύπτει μια δουλειά, μια business, τη δίνει στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας με τα λεφτά αυτά, δεν κάνει ακόμα το έργο, θα το κάνει στην πορεία, παίρνει το ποσοστό του νερού. Περίεργες συμπτώσεις. Καθόλου για μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και στη διαφθορά. Δεν είναι σύμπτωση, είναι σύμπτωμα παθογένειας και σκανδάλων. Πάμε στο επόμενο. Η ίδια κοινοπραξία, η ΓΕΚ Τέρνα, με τη Hard Rock International, εξασφαλίζει δάνειο 399 εκατομμυρίων για πού λέτε ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας, για το καζίνο στο Ελληνικό. Ρε, είστε με τα καλά σας. Ανάπτυξη το καζίνο και τους δίνετε και δάνεια. Πώς συνδέεται η χρηματοδότηση ενός καζίνο με το Ταμείο Ανάκαμψης. Για πείτε μου εσείς. Όλα στο τζόγο, όλα σκολητού σας, καζίνο και ανάπτυξη. Να πάει να κλαίει και να αυτοκτονεί όλα κάνοντας λεφτά. Κύριε Υπουργέ, είστε τεχνοκράτης. Το να δίνουμε λεφτά στο καζίνο από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ανάπτυξη? Δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Επειδή ξέρετε την οικονομία, είστε τεχνοκράτης από τους λίγους που έχει αυτή η κυβέρνηση εδώ μέσα. Για να τα λέμε ομά. Από τους ελαχίστους. Όλοι οι άλλοι είναι. Καλοκαίρι έχουμε για τα πανηγύρια. Για τα πανηγύρια είναι.

Γιατί το λέω αυτό? Όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες και κάθονται 7 μέρες, καταναλώνουν 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Πάει το νεράκι. Πάει το νεράκι. Ξέρετε τι είναι 112 εκατομμύρια κυβικά μέτρα? Γιατί θα κάνουν και μπάνιο, θα μπουν και στην πισίνα, θα καταναλώσουν και νερό. Αυτά είναι το νερό που πίνουμε και χρειαζόμαστε. Πάμε στα data centers. Θυμάμαι τον Πρωθυπουργό, είχε έρθει ο Bill Gates, αν δεν κάνω λάθος, και χαιρόταν. Θα κάνουμε data centers. Κανείς δεν του είπε του ανθρώπου. Εσείς που ξέρετε, κύριε. Εσείς ξέρετε, γιατί δεν τον ενημερώνετε. Η ψηφιακή μετάβαση που θέλετε να κάνετε δεν απαντά σε ένα βασικό ερώτημα. Ποιο είναι αυτό? Αντέχει το ηλεκτρικό φορτίο και δίκτυο της Ελλάδας τέτοια φορτία? Να δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες οι εγκαταστάσεις των data centers. Για να μην πω και ρυπογόνες, το σταματώ εδώ. Ρωτήστε στα Σπάτα και στην Παιανία. Χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ισχύως. Συμφωνεί ο συνάδελφος. Μάλλον γνωρίζει το θέμα. Χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού για ψήξη. Χρειάζονται μόνιμες υποδομές ψήξης. Ένα data center χρειάζεται 360 μεγαβάτ λειτουργίας. Μεγαβάτ data center. Φτάνει ως η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της Ηπείρου, παρακαλώ. Καταναλώνει ρεύμα ως ο Ήπειρος. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι και το νερό, κύριε Υπουργέ. Πώς χαίρεστε με τα data centers? Πώς χαίρεστε? Ένα data centers καταναλώνει 1-5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού. Τεράστιες. Και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Η Ιρλανδία έβαλε περιορισμούς. Η Νέα Υόρκη απαγορεύει data centers. Η Ολλανδία σταμάτησε τις άδειες. Ο ΟΗΕ λέγεται, ακούστε, ότι ενδέχεται στο 30 να καταναλώνουν νερό αντίστοιχο με τις βασικές ετήσιες ανάγκες 1,3 δις ανθρώπων. Και αυτά είναι επένδυση? Καταρχάς δεν δίνουν θέσεις εργασίας. Κάτι σεκιουριτάδες κάνουν βόλτες απ' έξω. Τι είναι η χώρα μας, χωματερή? Τι είναι η χώρα μας για τα απορρίμματα του πλανήτου? Στην έρημο να πάντα βάλουν. Να βρουν τεχνολογία. Πάτε να καταστρέψετε και τη Θεσσαλία τώρα. Άλλο data centers εκεί. Κοροπή, Μαρκόπουλος, Πάτα, Παιανία, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα. Πάει η Θεσσαλία, θα πούμε το νερό νεράκι. Και μου λέτε εμένα θα οργανώσουμε το νερό. Δεν οργανώνεις το νερό έτσι. Πάμε και στην άλλη λύση που προωθείς, απαλλατώσεις. Ακούστε τι κάνουν την κομπίνα. Πόσο κοστίζει τιμή μονάδος αφαλάτωσης στο Ισραήλ? 100. Πόσο κοστίζει αφαλάτωση στα ελληνικά νησιά? 400. 400% επάνω η κομπιναδόρη της αφαλατώσης. Πού είναι ένας τρόπος να λειτουργήσει ένα νησί και να έχει νερό, κύριε Υπουργέ? Βρείτε τα λαμόγια, γιατί θα τα βρούμε εμείς ως κυβέρνηση και θα τα ξεκληρίσουμε. Είναι λεφτά των Ελλήνων. Είναι λεφτά του ελληνικού λαού, δεν είναι δικά μας τα λεφτά. Και επειδή ο Υπουργός έχει απόλυτο δίκιο, ζητάει πολλές φορές προτάσεις. Το είπαμε. Πάμε στην ενέργεια τώρα. Εμείς σας είπαμε την άποψή μας. Τις προτάσεις καταθέτουμε πάντα. Άμεση για την ενέργεια. Άμεση οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα είναι πανάκριβη η βενζίνη και τα καύσιμα. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα καύσιμα. Τώρα! Τώρα! Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο μετρητές στο δηληστήριο του Λάτσι. Πηγαίνεις και τελειώνεις τη δουλειά και με το Λαθρεμπόριο και στο Βαρδινογιάννη. Δύο δηληστήρια έχει η Ελλάδα, ρε παιδιά. Δύο. Από εκεί βγαίνει το ρημάδι. Ο Λαθρέμπορος το παίρνει από εκεί μέσω μιας άλλης εταιρείας και πάει και ένα Λαθρεμπόριο. Πάντε ελέξτε αυτούς. Μπορείτε να πάτε να ελέξετε το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη? Δεν μπορείτε. Θα πάει η ελληνική λύση. Θα πάμε να τους ελέξουμε εμείς. Να βγάλουν λεφτά, αλλά όχι έτσι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην Ευρώπη. Θέλετε πρόταση, κύριε Υπουργέ? Θα σας την πω τώρα. Πείτε μου τώρα εσείς, κύριε Υπουργέ, που είστε τεχνοκράτης, πόσο ευφυής είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος πηγαίνει και παίρνει από τέταρτο χέρι ενέργεια? Τέταρτο. Όχι από τον πρώτο, αυτό που το παράγει, αλλά από τον τέταρτο. Πρέπει να είναι βλάξη. Γιατί είναι πιο ακριβό. Όταν εσείς πουλάτε σε μένα, εγώ πουλάω στον κύριο Σταμενίτη. Ο Σταμενίτης πουλάει στον Βουλιάρδο. Ο Βουλιάρδος πουλάει, ξέρω εγώ, στον κύριο Καζαμία. Αυτό ανεβαίνει το κέρδος. Πώς πάτε και παίρνετε ρωσικό φυσικό αέριο από την Τουρκία, Turkstream, Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι 600% πιο ακριβό, και δεν πάτε απευθείας στη Ρωσία να το πάρετε?

0: Αθηνά. Γιατί παίρνουμε από τη Ρωσία. By bus το παίρνετε. Το παίρνετε από την Τουρκία, από τον Turk Stream. Το παίρνει ο Τουρκαλάς ο Ερντογάν και το πουλάει σε εμάς με κέρδος. Αλλά πολεμάτε τους Ρώσους. Έχετε αιμονή με τη Ρωσία. Τι κακό σας έκανε, ρε παιδιά, ο Πούτιν. Πείτε μας, σκότωσε τη μάνα σας, τον πατέρα σας. Πείτε μας να μάθουμε κι εμείς επιτέλους. Και φτάναμε στο σημείο να μην στέλνουμε προϊόντα αγροτικά, να μην στέλνουμε προϊόντα οπωροκυπευτικά, να τελειώνει η Καστοριά με τη Γούνα. Οι Βορειοελλαδίτες το ξέρουν αυτό. Να τελειώνουν τα ροδάκινα από την Πέλα, να μην μπορούν να κάνουν εξαγωγή. Αλλά ο Προκοπή ο Μάγκας, ο Προκοπή ο φίλος σας, κύριε Παπασταύρου μου, όχι ο δικός σας, του Πρωθυπουργού, της Δημοκρατίας, δεν είναι. Πήγε, έβαλε βέτο εκεί πέρα και να φέρει το πετρέλαιο. Το έκανε, κύριε Παπασταύρου, το έκανε που να πάρει και να σηκώσει. Ο Κυρμίτσος, ο Αγροτάκος, Στραδάκινα, δεν είναι Προκοπή, θα μου πείτε. Δέρση για να επιβιώσετε, παλεύει, δεν αγωνίζεται, μοχθεί. Μοχθεί. Γιατί για τον Προκοπή ούτε και αγάπη. Και για τους υπόλοιπους εφοπλιστές δεν είναι μόνο αυτός. Απλά η Financial Times γράψαν Προκοπίου. Το χειρότερο. Εμείς βάζουμε κυρώσεις και έρχεται η Γερμανία στην κάτω Σαξονία και ενεκρίνει την επέκταση εργοστασίου πυρηνικού καυσίμου με την εταιρεία Rosatom που είναι ρωσικών συμφερόντων. Οι Γερμανοί κάνουν business με τους Ρώσους. Οι Ολλανδοί το ίδιο. Οι Έλληνες κλείνουν το σούπερ μάρκετ, πώς λέγεται, Μέρε, στη Βόρεια Ελλάδα που είναι ρωσικών συμφερόντων. Και το οποίο σούπερ μάρκετ έπαιρνε από Έλληνες παραγωγούς μόνο προϊόντα. Όχι από ξένες πολυεθνικές. Δείτε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πόσο μίσος έχει ο Πρωθυπουργός και το Μαξίμου, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά στο εθνικό συμφέρον, στο συμφέρον του πολίτου. Αλλιώς είναι ανοησία. Και δεν θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι ανόητος. Απλά έχει μια απέχθεια για τον ελληνικό λαό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ακούστε. Και δεν σας νοιάζουν οι 249 Έλληνες μικρομεσαίοι. Και οι προμηθευτές, ούτε οι εργαζόμενοι της εταιρείας αυτής που κλείνει, που έκλεισε χθες η μέρα, έκλεισε. Πάμε πλουκέτο. Γιατί είναι ρωσικό συμφερόντων. Αν ήταν τουρκικών, όπως η Ziraat Bank, θα τις δίνατε και άδεια. Και τις δώσατε και άδεια. Επί Αντώνη Σαμαρά πήρε την νόμιμη άδεια η τουρκική τράπεζα. Για να τα λέμε όλα εδώ μέσα. Θα το πω, κύριε Υπουργέ, γιατί πιέζει και ο χρόνος. Δυστυχώς. Αποδεικνύεται η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση της ρεμούλας και της διαφθοράς. Όπο και πέ. Τέμπη. Σπιτάκια ανακύκλωσης. ΕΛΤΑ. Πήρατε 250 εκατομμύρια για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ και έκλεισα 1000 υποκαταστήματα. Τώρα έρχονται και τα υδρόμετρα. 2024 ο Ομιλών, κύριε Υπουργέ, αναφέρει και στα υδρόμετρα εδώ. Έδωσα και τα τιμολόγια της Κύπρου και της Ελλάδος συγκριτικά μεγέθη. Τώρα θα βγουν και θα ξυπουλκίσουν όλοι και θα λένε γι' αυτό, όπως και για τα Τέμπη, για την ανακύκλωση, τα είπαμε εμείς. Όλα τα αποκαλύπτει η μοναδική αντιπολίτευση αυτού του κοινοβουλίου, η ελληνική λύση, και επιβεβαιώνεται. Και να πω στους καλούς συναδέλφους να πείτε στον αρχηγό σας ότι δεν μπορείς να ακολουθείς τον άλλον. Πήγαμε, κάναμε μηνυτήρια αναφορά. Πάει ένα άλλο κόμμα την επόμενη μετά από κάνα εβδομάδα, δύο μήνες, κάνει και αυτό μηνυτήρια αναφορά για το ίδιο θέμα, για τον Άδωνη. Καλή η αντιγραφή. Αλλά η αντιγραφή έχει όρια. Φτάνει πια πάνω στη δουλειά των άλλων, copy-paste, να κάνουν δουλειά άλλοι. Να σου το πω διαφορετικά. Μάθετε κοινοβουλευτική εργασία. Κάντε κοινοβουλευτικά τη δουλειά σας. Μην αντιγράφετε την ελληνική λύση. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι μιμήσεις, ούτε οι απομιμήσεις. Προτιμώ λοιπόν το πρωτότυπο. Και στο πρωτότυπο διαβάζω αρχαία ελληνική τραγωδία ή κωμωδία και στο πρωτότυπο διαβάζω το βιβλίο. Λέω αυτό που νιώθω. Θα μου επιτρέψετε να πω αυτό που νιώθω. Το να αντιγράφεις τον άλλον, αλλά να μην λες από πού είναι η πηγή, λέγεται κλοπή ιδιοκτησίας. Το πω έτσι πολύ απλά. Άντε, το πω πά. Η ευγένεια, η πολιτική λέει, είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αυτό, που το κάνουμε συνέχεια εμείς εδώ. Είχε δίκιο το ΠΑΣΟΚ, είχε δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Δεν θα πω για τις υποθέσεις που έρχονται. Τα αφήνω, Υπουργέ. Έρχομαι όμως στο φαινόμενο της υπερφορολόγησης των Ελλήνων. Ξέρετε πόσους φόρους έχει μία εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο, κύριε Υπουργέ? 68. 68 φόρους έχουμε. Κάναμε ολόκληρο το ταμείο και είδαμε πόσους φόρους είχε η Ελλάδα. 68 φόρους. Η Γερμανία έχει 32. Η Ολλανδία 27. Η Γαλλία 36. 68. Τι ένας φόρος που δεν φαίνεται, ξέρετε, κύριε μου. Ακούστε κι εσείς, σας ενδιαφέρει. Είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Είναι η ΓΕΑ, ο Απόλλων, η Ερατό, ο Γράμμος, η Αυτοδιαχείριση, η ΕΔΕΜ. Είναι όλα αυτοί οι νταβατζίδες που πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού σας. Δεν ξέρω πού είστε, κύριε Υπουργέ, πού είστε. Αυτό είστε ωραίος, είστε. Γι' αυτό είστε ωραίος. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Είστε ωραίοι, είναι ωραίοι. Λοιπόν, πηγαίνουν στο καφενείο του χωριού μας και του ζητάνε το ανθρώπου 1.000 ευρώ, 2.000 το χρόνο. Επειδή παίζουν μουσική. Από καφενεία, από εστίαση, από κομμωτήρια, από μαγαζιά, πληρώνουν τους νταβατζίδες. Ποιος τους έφτιαξε αυτούς? Η Ντόρα Μπακογιάννη. Τι λέει η ελληνική λύση? Ενώνουμε έναν φορέα για να παίρνουν τα πνευματικά δικαιώματα από έναν φορέα με ένα συγκεκριμένο ποσό. 5% επί του τζίρου ζητάνε. Από το κομμωτήριο της κυρία Καρούλας. Από το κομμωτήριο του κύριου Γιώργη, ξέρω, από το κουρίο. 5% επί του τζίρου, 3, ό,τι θέλουν. Και δεν είναι ένας, είναι 5-6. Πού είναι το κράτος το επιτελικό να βάλει μια τάξη? Εμείς αυτά θα τα τακτοποιήσουμε, έχουμε πρόταση, έχουμε σχέδιο, τέρμα οι νταβατζίδες. Τέρμα. Ένας ενιαίος οργανισμός διαχείρισης. Ένας. Πάμε εδώ λοιπόν και στο απίστευτο. Όχι, έχετε στοχοποιήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τους έχετε ρημάξει. Τι λέμε εμείς? Στήριξη των ελευθέρων επαγγελματιών. Κατάργηση τεκμηρίων τώρα είναι γκοτζαμπασισμός, είναι τουρκικό νομοσχέδιο της Τουρκοκρατίας. Κατάργηση προκαταβολής φόρου, ρύθμιση 120 δόσεις, κούρεμα προς αυξήσεων, ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός. Δηλαδή, ακούστε κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, κοστάω 10.000 στο κράτος. Και τι κάνει το κράτος εσείς? Μου κλείνετε την επιχείρηση. Και πώς θα πληρώσω? Τον εμπορικό μου λογαριασμό μου κλείνεις. Πώς θα δουλέψω να σε πληρώσω? Αυτό δεν είναι απλά λάθος. Είναι αυτοκτονία. Δεν θα πάρετε ποτέ λεφτά. Και πρόσβαση στις τράπεζες. Να πάνε να πάρουν δάνεια. Να τους βοηθήσουμε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και επειδή υπάρχει ένα επιχείρημα, γιατί πιέζει ο χρόνος, στη Νέα Δημοκρατία λέτε: αν φύγει ο Μητσοτάκης, θα έχουμε χάος. Να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Εμείς σας λέμε το άλλο. Θα διώξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει λύση και είναι ελληνική. Εμείς οραματιζόμαστε ένα κράτος όπως αυτό που έγινε στην Ισπανία, που μπούκαραν στην οικία του Πρωθυπουργού και του τα κάναν γης μαδιάμ. Μπήκαν μέσα και του τα βρήκαν όλα. 1,5 εκατομμύριο, όλα. Να μπαίνει ο εισαγγελέας, η αστυνομία, να πιάνει τον υπουργό, τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος, αν είναι κλέφτης, και να τον πηγαίνει στη φυλακή. Αυτό σημαίνει κράτος. Και επειδή είστε η κυβέρνηση του κατεμνασμού και των παραχωρήσεων, θα πω κάτι απλό για την Τουρκία. Οι Τούρκοι, φίλες και φίλοι, παλεύουν για να πάρουν συγκεκριμένα πράγματα πέρα από το Αιγαίο. Εδώ οι Έλληνες ζαχαροπλάστες παλεύουν να διατηρήσουν, λέει, τον μπακλαβά, παλεύουν να διατηρήσουν τον γαλακτομπούρεκο και οι Τούρκοι διαμαρτύρονται στον ΟΗΕ. Ακούστε, για τον μπακλαβά και το γιαούρτι. Η Νέα Δημοκρατία δεν βοηθάει καθόλου τους συλλόγους αυτούς να κερδίσουν. Και πήγε στο Αγαθονήσιο ο Πρωθυπουργός να τον πιστέψουμε για να προστατεύσει τους Έλληνες. Πήγε να τους εξαγοράσει. Τους υποσχέθηκε αυτοκίνητα ηλεκτρικά για τις εκλογές. Τώρα ως με Κύπρο κόψιμο χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρώσεις και κλωτσιά στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση. Και κλείνω και θα σας διαβάσω κάτι που είδα, κύριε Υπουργέ μου, σε ένα ντουβάρι έξω εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέει ο Έλληνας για τα λειτουργικά? Το διάβασα, σύνθημα. Εδώ δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να προστατεύσει τον μπακλαβά. Θα προστατεύσει το Αιγαίο από τον κάθε Μογγόλο μπακλαμά. Αυτό είναι σύνθημα, δυστυχώς, στα ντουβάρια. Για ντουβάρια. Για τα ντουβάρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα πάμε τώρα, γιατί όλοι ξέρουμε τον Στράβωνα, τον γεωγράφο και τα λοιπά. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του Στράβωνος. Αλλά επειδή αδικούμε το Βυζάντιο και νομίζω το κάνουμε συνειδητά πλέον, ξέρετε, να αδικούμε το Βυζάντιο. Συνειδητή είναι η επιλογή μας. Θα σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία, πραγματικότητα όμως, όχι τα εφάνταστα σενάρια με τη λίμνη και τον οικισμό, πραγματικότητα, ιστορική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, παγκόσμια, δεν έχει ξαναγίνει, παγκοσμίως το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, κατεγράφει από τον Στέφανο. Τον Στέφανο που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο.
1: κατέγραψε τον τότε γνωστό κόσμο. Μιλάμε για ένα μνημειώδες έργο. Έγραψε τα εθνικά, έτσι λέγεται, το σημαντικότερο γεωγραφικό έργο της αρχαιότητας, το οποίο υπάρχει στην πορεία της αρχαιότητας, είναι των εισαγωγικών. Ήταν το πρώτο γεωγραφικό λεξικό που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι. Και είναι μια προσφορά της βυζαντινής ιστοριογραφίας μετέπειτα, η διάσωση ό,τι διεσώθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί ό,τι διεσώθη, διεσώθη δια της πλαγίας οδού. Είτε μέσω των μοναστηριών με χειρόγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, είτε σε άλλες περιοχές, αλλά από εκεί διεσώθησαν. Με 60 τόμους, μιλάμε για κυκλοπαίδεια. Καταχωρούσε χιλιάδες τοπονύμια, κατοίκους, μυθολογικές παραδόσεις, ιστορικά γεγονότα και γλωσσικά σχόλια. 60 τόμοι, το καταλαβαίνετε, τι έγραψε ο άνθρωπος. 60 ολόκληρους τόμους τα έγραψε ως εγκυκλοπαίδεια. Από τη Δήμη μέχρι τη Δοδόνη. Από το Λιμδόνιον, το σημερινό Λονδίνο, ακούστε, το Λιμδόνιον είναι το σημερινό Λονδίνο, μέχρι την Κορυσία της Κρήτης. Κάθε λίμα ήταν ένα μικρό χρονικό. Αν δεν υπήρχε ο Στέφανος εκείνος, δεν θα ξέραμε καν ότι αυτές οι πόλεις υπήρξαν ποτέ. Δεν τις ξέραμε. Και πολλοί αρχαιολόγοι βασίζονται στο έργο του Στεφάνου, στο έργο, σε ότι απέμεινε πασίδωση. Γιατί δεν απέμεινε όλο το έργο, έτσι. Θα σας πω στην πορεία τι έγινε. Στόχος του έργου ήταν να διατηρηθεί η ελληνική γραμματική και γεωγραφική μνήμη σε μια εποχή που ο κόσμος άλλαζε. Περιελάμβανε 3.659 λίμματα και κατά μέτρηση της λέξης πόλης σχεδόν 2.800 φορές. Ήταν ένας χάρτης πνευματικός του αρχαίου κόσμου. Του αρχαίου κόσμου. Αποτύπωνε την ανθρώπινη παρουσία με τρόπο τόσο λεπτομερή ώστε ακόμη και σήμερα αρχαιολόγοι το συμβουλεύονται για να εντοπίσουν χαμένες πόλεις. Πηγαίνουν στο Στέφανο, 60 τόμοι, αλλά δεν διασώθηκαν όλοι, επαναλαμβάνω, και ψάχνουν από εκεί να βρουν την πόλη, το όνομά της που ήταν στην περιοχή. Από τους 60 τόμους σώθηκε μόνο μία επιτομή που έγραψε κάποιος ερμόλαος, αφαιρώντας όμως μεγάλο όγκο πληροφοριών. Πήρε ο ερμόλαος, αντέγραψε τα 60 τόμους και έκανε μία επιτομή. Φανταστείτε τι χάθηκε. Ό,τι διασώθηκε επανεκδόθηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και αποσπάσματα βρέθηκαν σε χειρόγραφα, λεξικά, ακόμα και σε έργα της χριστιανικής γραμματείας. Να πως το Βυζάντιο διατήρησε. Μπορεί κάποιοι να έχουν τις επιφυλάξεις, έχουν το μίσος τους. Να οι Βυζαντινοί, να οι εκκλησίες. Έλεπε κάτι βίντεο κάποιων περίεργων τύπων που έβλεπαν μόνο αρνητικά. Ναι, έγιναν και αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Ο Αλάριχος στο όνομα του χριστιανισμού ισοπαίδωσε την αρχαία Ελλάδα. Φταίει ο χριστιανισμός γι' αυτό. Ο Βάρβαρος, ο Γερμανός ο ανθρωποφάγος. Φταίει ο χριστιανισμός. Δηλαδή, αν βιάζεται σήμερα η δημοκρατία, φταίει η δημοκρατία ή φταίνουν αυτοί που τη βιάζουν. Στο όνομα της δημοκρατίας. Να λοιπόν η προσφορά του Βυζαντίου. Βλέπετε, ο Πορφυρογέννητος ο Κωνσταντίνος κράτησε αποσπάσματα σε χειρόγραφά του, τα βρήκε. Γι' αυτό και υπάρχουν σήμερα. Δεν θα υπήρχαν. Κανείς δεν ξέρει πότε πέθανε ο Στέφανος. Λέγεται ότι έζησε είτε την εποχή του Αναστασίου, είτε του Ζήνωνα, ίσως και του Ιουστινιανού. Ήταν στις αρχές του χριστιανισμού, στις αρχές του Βυζαντίου. Το έργο του τον ξεπέρασε. Ούτε ο ίδιος περίμενε ότι το έργο του αυτό τον ξεπεράσει. Και όμως τον ξεπέρασε. Ακόμη και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Κάπου εδώ να πω: ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: κάνει κάλπη δείξη ότι σας καλεί να κυβερνήσετε. Θα κυβερνήσετε με κάποιον ακόμα μαζί.
1: Εάν δεν κάνεις πολιτική, αν δεν γεννήσει κάλπη το αποτέλεσμα, δεν υπάρχει αν για εμάς.
0: Άρα τις δημοσκοπήσεις δεν τις βλέπετε καθόλου.
1: Ποιες δημοσκοπήσεις, ποτέ δεν τις σχολίασα. Ούτε να τις σχολιάσω και δεν έχω καμία ανάγκη και κανένα ζόρι εντός εισαγωγικών, καμιά δυσκολία, δισκαμψία να τις σχολιάσω. Για ποιο λόγο, τι είμαι σχολιαστής, δουλειά δική σας είναι αυτή. Το δημοσιογράφο. Να βλέπω εγώ στα πάνελ τέσσερις ανθρώπους και το οξύμορο. Και εδώ το λέω πραξικοπηματικά γίνεται στα μέσα ενημερώσεως σας, κύριε Μουσική. Το συγγνώμη το λέω αυτό. Να παρουσιάζονται στελέχη της Ελλάς που δεν είναι καν βουλευτές. Καλά, λιδωρούν με και το όνομα Ελλάς όταν το λέει ο Τσίπρας, αλλά γενικά το λέω. Δεν κατάλαβα τι κόμμα είναι αυτό. Ανύπαρκτο κόμμα, χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, παρουσιάζεται. Όπως και το άλλο της κυρίας, πώς λέγονται, της κυρίας Καριστιανού, Επασχολούμενος. Δεν είναι κόμματα αυτά. Δεν είναι στο κοινοβούλιο. Πώς τέτοια υπερπροβολή περίεργος από κάποια συστημικά μέσα.
2: Ναι, ακούστε, βασιζόμαστε στα δημοσκοπικά ευρήματα, κύριε
1: Να μην κάνουμε εκλογές. Να μην κάνουμε
2: δημοσκοπήσεις. Όχι, έχετε δίκιο. Όμως ακούστε, είναι δουλειά των δημοσιογράφων, πολύ σωστά το λέτε, αλλά ακούστε, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και για εσάς, για να μπορέσετε να οργανώσετε λίγο τα πλάνα σας. Δεν πρέπει να έχετε κάποια πλάνα. Δεν πρέπει να έχετε, όχι να λέτε.
0: Φαντάζομαι,
2: να έχετε plan B.
0: Τι απασχολεί τον Νικόλαο. Ας αφήσουμε έξω το τι ψηφίζει. Την ακρίβεια, την κρίση των θεσμών, την αξιοπιστία. Βλέπετε τα νούμερα.
1: Αγαπητέ κύριε Μουσιο, κάθε εβδομάδα ο ομιλών είναι 2 με 3 φορές οι λαϊκές αγορές. Πηγαίνω. Χωρίς κάμερες, χωρίς μάτ, χωρίς τίποτα. Πηγαίνω σε λαϊκές αγορές. Έχω πάει τις τελευταίες 3 μήνες τουλάχιστον 25 φορές σε λαϊκές αγορές. Και από το Σεπτέμβριο ξανά τα ίδια. Εγώ δεν πάω. Δεν κάνω κλειστές κλαμπ εκδηλώσεις όπως κάνει ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μητσοτάκης με κλακαδόρους, ξέρετε, χειροκροτητές. Πάω μέσα στον ελληνικό λαό, στη λαϊκή αγορά. Εκεί που ο λαός στενάζει, βλέποντας όχι τις τιμές. Οι λαϊκές είναι φθηνές οι τιμές. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μεγάλη σχάση πολιτικών και πολιτών. Ότι δεν βιώνουν το πρόβλημα οι πολιτικοί. Μια χαρά βολεμένοι είναι οι περισσότεροι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πρότεινα στη Βουλή πέρσι, κύριε Μούσιο, και ας μου πει κάποιος ότι έχω άδικο. Όλοι οι πολιτικοί που πηγαίνουν διακοπές να δηλώνουν πού πηγαίνουν και πόσα πλήρωσαν εκεί που πήγαν. Γιατί οι περισσότερες δυστυχώς είναι τζαμπατζίδες. Πηγαίνουν σε κάτι ξενοδοχειάδες, πεντάστερες και εξάστερες και δεν πληρώνουν ποτέ και δεν παίρνουν και μια απόδειξη. Είπα υποχρεωτικά να το δηλώνει όποιος πάει διακοπές, που πήγε, πόσο πλήρωσε, προσκόμιση τιμολογίων, γιατί όλοι κάνουν εξυπηρετησούλες. Πηγαίνουν τζάμπα και μετά κάνουν εξυπηρετήσεις. Απλά πράγματα είναι αυτά.
2: Πρόεδρε,
1: για να δείξουμε ότι είμαστε απέναντι στον πολίτη εμείς περισσότερο διαυγείς και ειλικρινείς από ό,τι λένε. Γιατί το λένε, αλλά κανένας το κάνει.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά σήμερα θα σας πω πράγματα που δεν θα ακούσετε πουθενά αλλού. Κυρίως για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και το πώς λειτουργεί και τι έχει πάθει. Σε λίγο. Αυτό όμως που θέλω να πω και θέλω λίγο να το δούμε με ιστορική ματιά είναι το μίσος που βγάζει αυτό το ανθεληνικό καθηγητικό κατεστημένο στη χώρα μας απέναντι στο Βυζάντιο. Διότι το μίσος αυτό των ευρωλιγούριδων προέρχεται και βγαίνει από το κομπλεξισμό των Ευρωπαίων απέναντι στο Βυζάντιο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, φίλες και φίλοι, ήταν τεράστια. Άκουσα καθηγητή πανεπιστημίου και παραλίγο να τον βρίσω άσχημα. Σε μια ομίγυρη. Να μου λέει με απαξίωση ότι το πρώτο πανεπιστήμιο της Ευρώπης που υπήρξε ποτέ ήταν, λέει, στην Πολώνια και 7 και... Και όταν του λέω ότι πραγματικά αυτό που λες το πιστεύεις, όταν είναι γνωστό ότι υπήρχε πανεπιστήμιο και πριν ήταν ο Λέων, ο μεγαλύτερος μαθηματικός που οι Άραβες τον ήθελαν, αλλά δεν πήγαινε στους Άραβες και έμεινε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, επιμένεις? Ναι, μου λέει, επιμένω. Καθηγητής που δίδασκε τα παιδιά μας. Τα δίδασκε. Μιλάμε για ευρωλιγούρια κανονικά. Για ευρώδουλους κανονικούς. Να είναι δούλοι των Ευρωπαίων. Των μισελλήνων Ευρωπαίων. Όχι όλοι, αλλά πολλοί Ευρωπαίοι μισούν την Ελλάδα και αυτό που έχει φτιάξει. Ο Νίτσε τα έχει πει όλα. Αλλά το Βυζάντιο για αυτούς είναι μισητό. Γιατί οι ανθρωποφάγοι Ευρωπαίοι διέπρεπε το Βυζάντιο και αυτοί έτρωγαν ανθρώπους. Ήταν κανίβαλοι. Είχαν τη Βασίλεια όπως ξέρω εγώ το Σχηματάρι, ένα χωριό ήταν Βασίλειο. Σας λέω, το δεν καταλάβετε. Ή όπως ο Δεδροπόταμος της Θεσσαλονίκης, το Κορδελιό, ήταν Βασίλειο του Κορδελιού. Ή το Κερατσίνι, Βασίλειο του Κερατσινίου. Βασίλειο των Λιωσίων. Έτσι ήταν οι βασιλείς στην Ευρώπη. Τον 7ο, 8ο, 9ο, 10ο. Αλλά αφήστε αυτά με τον Καρολομάγνο και τις ανοησίες τους. Μεγαλύτερος εκδότης φαγίας στον Καρολομάγνο δεν υπήρχε. Πάμε λοιπόν στην κληρονομιά του Βυζαντίου. Ενώ η Δυτική Ευρώπη περνούσε μια περίοδο κατακαιρματισμού, όπου η κεντρική εξουσία είχε αντικατασταθεί από μικρές τοπικές δυνάμεις, όπως σας λέω, η Κωνσταντινούπολη παρέμενε η καρδιά, ο πνεύμονας ενός σύνθετου παγκόσμιου συστήματος. Δηλαδή δεν υπήρχε Ευρώπη, υπήρχε μόνο η βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη. Ο βασιλιάς της Ρωμανίας δεν ήταν απλώς αρχηγός ενός στρατού. Ήταν το κέντρο ενός δικτύου που ένωνε εμπόριο, πληροφορίες, διπλωματία, στρατιωτική, στρατηγική, τα οποία τα είχαν οι Βυζαντινοί και τα πραγματικά τα διέθεσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό απλόχερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ρωμανίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής, τη λένε παραμύθια του Βυζαντίου μας. Του Βυζαντίου μας. Οι άλλοι πολεμούσαν για να κερδίσουν μια μάχη, η Ρωμανία σχεδίαζε να κερδίζει ολόκληρους αιώνες. Ήθελε να κερδίζει τους αιώνες. Κυρίως στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Στο πνεύμα και στον πολιτισμό. Η διπλωματία της δεν ήταν μια απλή διαδικασία. Μια απλή ανταλλαγή λόγων μεταξύ ηγεμόνων. Είχε δομές. Οι διπλωματικές αποστολές της Κωνσταντινούπολης είχαν τέτοιες δομές που ήταν απίστευτα υψηλές σε σχέση με αυτά που είχαν οι υπόλοιποι που ήταν στον πάτο. Ένα περίπλοκο παιχνίδι επιρροής. Χρυσά νομίσματα, συμμαχίες, γάμους μεταξύ πριγκιπισσών και βασιλέων άλλων χωρών και εθνών. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνταν ως όπλα εξού σημαντικά με τα σκύφη. Το ότι όταν έλεγαν ότι κινδύνευαν από τους Άραβες, έδιναν λεφτά στους Άραβες, πολεμούσαν τους Αβάρους ή τους Σλάβους. Πάντοτε έτσι λειτουργούσαν. Το διέρηκε βασίλευε ήταν η τακτική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το έκανε σε πολλές επιλογές της. Ο πιο αποτελεσματικός πόλεμος είναι αυτός που κερδίζεται πριν ακόμη ξεκινήσει η μάχη. Αυτό έλεγαν οι Βυζαντινοί. Το λένε και για έναν Κινέζο, ότι το λέει και αυτός, αλλά δεν είναι έτσι. Οι Βυζαντινοί το εφήρμοσαν. Δημιούργησαν λοιπόν ένα πολύπλοκο και πολυδέδαλο σύστημα πληροφοριών από όλη την Ευρώπη και από όλο τον μεσαιωνικό κόσμο. Ήξεραν τα πάντα οι Βυζαντινοί. Τα πάντα. Οι αγγελιοφόροι, οι κατάσκοποι, έτσι. Και οι άλλες χώρες είχαν. Οι διπλωματικοί απεσταλμένοι, τα μάτια της αυτοκρατορίας σε κάθε γωνιά του γνωστού κόσμου. Παντού. Ο λογοθέτης του δρόμου. Ο λογοθέτης του δρόμου. Δεν ήταν απλά ένας κρατικός υπάλληλος. Ήταν ο άνθρωπος που μετέτρεπε τις πληροφορίες σε πολιτική δύναμη. Ο λογοθέτης ήταν αυτός. Ο λογοθέτης ήταν ο αγγελιοφόρος. Το επίθετο λογοθέτης από εκεί βγαίνει. Ο παππούς, ο προπάππος ήταν ένας αγγελιοφόρος. Λογοθέτης. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λογοθέτω, έτσι. Είναι η ελληνική λέξη. Έτσι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντινούπολης ήξερε τις αδυναμίες των συμμάχων, των εχθρών, φιλοδοξίες, τι θέλουν, τι αναταραχές υπάρχουν, αν μπορούσε στον εχθρό εσωτερικά να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είχε παντού κατασκόπους, τεράστιο δίκτυο. Τεράστιο. Και μάλιστα το δίκτυο πληροφόρησης ήταν τόσο μεγάλο και έλεγαν ότι η βασική προϋπόθεση για ένα σύστημα πληροφοριών δεν μπορεί να λειτουργεί αυτό χωρίς το δίκαιο και τους θεσμούς που το στηρίζουν. Δεν γινότανε. Ένας αυτοκράτορας δεν γινότανε. Εκεί λοιπόν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Κωνσταντινούπολη μας, διέφερε από όλους τους υπόλοιπους. Εκεί οικοδόμησε τη διπλωματία. Μία από τις μεγαλύτερες κληρονομιές που άφησαν ποτέ πίσω τους κάποιοι. Ποια είναι αυτή? Ένα σύστημα νόμων. Νόμους. Είχαν νόμους. Που θα επηρέαζε την ίδια την ιδέα του σύγχρονου κράτους. Η νόμη της Κωνσταντινούπολης. Δεν παρατήρησε απλώς την παλιά ρωμαϊκή νομοθεσία. Δεν την παρατήρησε, την πήρε και την έκανε. Όχι. Δεν την κούμπωσε. Μην ξεχνάμε ότι η ρωμαϊκή νομοθεσία είχε τη βάση της στην αρχαία ελληνική νομοθεσία. Οι Ρωμαίοι δεν κάναν τίποτα άλλο παρά μετουσίωσαν το ελληνικό αρχαίο δίκαιο και το κάναν ρωμαϊκό δίκαιο. Και από το ρωμαϊκό δίκαιο το κάναμε εμείς δικό μας το μετέπειτα δίκαιο, ως Κωνσταντινούπολη, ως Βυζάντιο, εμπλουτίζοντάς το, γιατί αλλάζουν και οι εποχές, αλλάζουν και οι νόμοι. Αλλά υπάρχει μια διαδοχή. Επεξεργάστηκαν λοιπόν, οργάνωσαν, μετέτρεψαν ένα σύστημα που θα αποτελούσε τη βάση για όλες τις νομικές αρχές του σύγχρονου κόσμου. Το νομικό σύστημα, λέμε ρωμαϊκό δίκαιο. Παναθεμά σας, ποιο ρωμαϊκό δίκαιο, μωρέ? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο και δημοκρατία στη Ρώμη με τους συγκλητικούς απατεώνες ή τους άλλους τους ελαίου Θεού αυτοκράτορες, κάτι τρελούς σαν τον Λούκουλο ή σαν τον άλλο τον απίστευτο τον Κόμοδο? Ποιο ρωμαϊκό δίκαιο? Ποιο κοροϊδεύεται? Φτάνει πια. Ναι, ήταν ρωμαϊκό δίκαιο. Πού το πήραν όμως? Πώς το επεξεργάστηκαν? Πώς έγινε νομοθεσία? Από ποιους το έλαβαν? Στο κέντρο λοιπόν αυτής της προσπάθειας βρισκόταν ο Ιστινιανός, αλλά και η νομική του, με πρωταγωνιστή τον Τριβωνιανό. Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν μια νέα τάξη στο χάος των αιώνων. Να πάρουν χιλιάδες κείμενα, πήραν χιλιάδες κείμενα οι Βυζαντινοί. Αποφάσεις, νομικές ερμηνείες, παραδόσεις, ιωθώτα, έτσι, για να κάνουν ένα λογικό, ενιαίο, λειτουργικό σύστημα. Πήραν το ελληνικό από την αρχαία Αθήνα, από τη Σπάρτη, από τη Θήβα, από τη Μακεδονία, από τη Ρώμη, στοιχεία, και τα εφήρμοσαν στο πεδίο. Έτσι δημιουργήθηκε το Corpus Juris Civilis, ή Civilis, έτσι λέγεται. Τα λατινικά μου είναι άθλια, το ξέρω, αλλά έτσι είναι, ένα έργο το που δεν ήταν απλά μια συλλογή νόμων, αλλά ένας οδηγός για την οργάνωση της κοινωνίας. Πώς θα οικοδομηθεί και θα οργανωθεί η κοινωνία. Corpus Juris, έτσι πρέπει να λέγεται, έτσι. Και εδώ ακριβώς είναι μια εποχή που από πολλές περιοχές του κόσμου απλά είχαν το εθιμικό δίκαιο, το τυπικό, το εθιμικό δίκαιο, με αποφάσεις αυθαίρετες ανθρώπων, δηλαδή ήταν άρχοντας κάποιος και αποφάσισε τα δικά του. Όχι, εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Υπάρχει ο μπούσουλας, ο νόμος, το σύνταγμα, αν θέλετε, η κείμενη νομοθεσία, που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Δεν γίνεται να παραβιαστεί σταθερά. Θα πω το εξής. Το Βυζάντιο έκανε κάτι τελείως διαφορετικό από τη Ρώμη. Υποχρέωσε η νομοθεσία να είναι καταγεγραμμένη, γραπτή. Η δικαιοσύνη πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και η απόφαση έπρεπε να προκύπτει από κανόνες και όχι από πάθη ή από λάθη. Η καταδίκη χωρίς αποδείξεις, η αυτοδικία και η αυθαιρεσία της εξουσίας δεν μπορούσαν να αποτελούν τη βάση μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Έλεγαν οι Βυζαντινοί. Οι Ρωμαίοι δεν τα είχαν αυτά, ξέρετε. Είχαν μια νομοθεσία, αφήστε τα. Και όταν λένε ρωμαϊκό δίκαιο, οι δικοί μας οι ανόητοι, τι λένε? Είναι το βυζαντινό δίκαιο, το οποίο όμως το αποδίδουν στους Ρωμαίους. Που αν δείτε το ρωμαϊκό δίκαιο, δεν έχει καμία σχέση με το βυζαντινό δίκαιο. Αλλά πήραν ψήγματα από εκεί και το φτιάξαν και το ανακατέψανε και λένε ρωμαϊκό δίκαιο. Τα λέω όλα αυτά γιατί αυτό που προσέφεραν ήταν εκπληκτικό. Όταν οι μελετητές της Μπολόνιας, του Πανεπιστημίου που λέγαμε, ανακάλυψαν ξανά τα ρωμαϊκά νομικά κείμενα, βρήκαν ένα ολόκληρο πνεύμα διοίκησης. Μια λογική για το πώς μπορεί να λειτουργεί ένα κράτος. Από αυτή την παράδοση λοιπόν γεννήθηκαν αργότερα πολλές από τις αρχές που συνδέουμε τη σύγχρονη Ευρώπη. Τα συντάγματα, η νομική ισότητα και η ιδέα ότι η εξουσία δεν πρέπει να είναι απεριόριστη. Η επιβίωση της βασιλεύουσας ήθελε υποδομές. Τι έκαναν στο Βυζάντιο? Την ώρα που πολλές χώρες δυτικής Ευρώπης μίκραιναν και γινόταν κάτι χουριουδάκια με κάτι πασάλους, αυτοί κάναν αμυντικά έργα, οχυρωματικά έργα. Έργα που χρειαζόταν, ακούστε λίγο, μηχανικούς, αρχιτέκτονες. Όχι απλά χτίζω ένα τυχείο. Κάνανε τάφρους. Κανονικά μιλάμε, έμπαινε στη βασιλεύουσα και γονάτιζες. Το Βυζάντιο είναι μια τεράστια μηχανή, μια μηχανή, το νερό, το πιο βασικό αγαθό που υπάρχει μια πόλη, το νερό. Για να επιβιώσει μια πόλη, και σχεδιάστηκε έτσι με βάση την αρχαία ελληνική επιστήμη και τα υδραγωγεία, το ουέλεντος, έτσι λέγονταν, το ουαλέντος, και τα τεράστια μετέφεραν από τη Θράκη, νομίζω, να καταλάβετε, από τη Θράκη, παιδιά. Έφεραν στην Κωνσταντινούπολη νερό. Και έτσι το έφεραν και υπόγεια, ώστε να μην ξέρει ο ξένος, ο εχθρός, πού είναι το νερό, και να μην διψάσουν ή δηλητηριάσουν τις πηγές. Μιλάμε για ένα πολυδέδαλο δίκτυο, στρατηγικότατο, που έδινε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην πόλη. Να αντέχει επί μήνες πολιορκιών. Αυτή η πόλη έπεσε, φίλες και φίλοι, το 1204 από τους Λατίνους δίθεν συμμάχους μας. Μέχρι τότε δεν ξανάπεσε ποτέ. Παρέμενε όρθια από τότε που δημιουργήθηκε η Κωνσταντινούπολη, η βασιλεύουσα, η πρωτεύουσα της Ελλάδος. Εκεί έμεινε. Η βασιλική στέρνα, οι υπόγειες δεξαμενές κάτω από την Αγία Σοφιά και από πολλά άλλα κτίρια υπάρχουν στέρνες. Έδιναν στην πόλη ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε ακραίες συνθήκες. Άρα το Βυζάντιο δεν είναι απλά ένα Βυζάντιο που λέμε όλοι μας. Είναι πολυδέδαλη η πολιτισμική και πολιτιστική προσφορά των Βυζαντινών. Τα λέω αυτά γιατί αν μάθετε επιτέλους τι κάνει η Λατίνη το 1204 θα κλαίτε μαζί με μένα. Οι Τούρκοι έκαναν λιγότερα από ό,τι κάνει η Λατίνη. Αλλά δεν τα μαθαίνουμε στο σχολείο αυτά. Λέμε μπήκαν οι Λατίνοι το 1204. Δεν λέμε πόσα πλοία φόρτωσαν λαιλατώντας εκκλησίες, μοναστήρια, βιβλιοθήκες, αγάλματα, προθήκες και τα πήραν. Δεν τα λέμε αυτά. Το 80% αυτών που συλλήθηκαν στο Βυζάντιο ήταν από Λατίνους. Ένα 20% απέμεινε στους Μογγόλους. Για να τα λέμε όλα εδώ. Πάμε τώρα στον Τραμπ που τα τελευταία χρόνια δέχεται απίστευτα πλήγματα. Τους τελευταίους μήνες. Στο ανώτατο δικαστήριο. Παρά τη συντηρητική πλειοψηφία του ανωτάτου δικαστηρίου και το γεγονός ότι πολλοί από τους δικαστές διορίστηκαν, Μητσοτάκης βλέπε, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ότι κανένα Μητσοτάκης κάνει αυτό, μην νομίζετε. Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ λέει, αφού τους διορίστηκε και ο πρόεδρος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε καμία χώρα του κόσμου. Ακούω τους ανόητους να λένε. Μπάσε τους, μην πω κάτι για την Κοβέση, γιατί θα παρεξηγηθούν και κάποιοι. Αλλά την Κοβέση, ο Μακρόν την έβαλε και την βάλανε οι Γερμανοί. Και όποτε να αγοράσουμε κάτι από τη Γαλλία, μιλάει και λίγο η Κοβέση. Λέω τώρα εγώ. Κατανοητών. Κατανοητών. Και μετά, επειδή δίνουμε κάτι στους Γάλλους, δεν μιλάει, λίγο σιωπά. Δεν είναι κατανοητά. Σύμπτωση. Αλλά και στην Αμερική δεν συμβαίνουν. Όπως τον Άριο Πάγου το διορίζει εδώ ο Πρωθυπουργός και εκεί ο Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δέχτηκε μια σειρά από σημαντικές δικαστικές σίτες παρά το γεγονός ότι είναι δικοί του οι δικαστές. Και μπράβο τους, και μαγκιά τους, ρε παιδιά. Και μαγκιά τους. Όχι σαν εδώ τους τοποθετεί και κάνουν ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ο κάθε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο αρνήθηκε να ικανοποιήσει την επιθυμία του Τραμπ να απομακρυνθεί η Λίζα Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Αυτό είναι χτύπημα στον Τραμπ. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, λέω όμως ότι είναι χτύπημα στον Τραμπ. Η απόφαση ενισχύει την ανεξαρτησία της ΦΙΤ και στέλνει μήνυμα ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρεμβαίνει στη βούληση της λειτουργίας της. Τραμπ. Έτσι, επίσης, έχουμε και ένα άλλο χτύπημα το οποίο δείχνουν ότι οι δικαστές δεν μας τα λένε καλά. Απορρίφθηκε η προσπάθεια περιορισμού της επιστολικής ψήφου. Εκεί που γίνεται η νοθεία. Η νοθεία. Το ανώτατο δικαστήριο δεν αποδέχτηκε τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων να ακυρωθούν ψηφοδέλτια που φτάνουν μετά την ημέρα των εκλογών. Στις ΗΠΑ, παιδιά, έρχονται σε σάκι με τα ψηφοδέλτια μετά από κάτι τρεις μέρες. Και τα μετράνε. Εκλογές βλέπετε. Παραμυθατζίδες. Μιλάμε. Ψηφίζει το 25-30% των Αμερικανών, όχι παραπάνω. Έτσι θα γίνει στην Ελλάδα στο τέλος. Και γίνεται και η νοθεία του κερατά, με συνέπεια να βγαίνει οποιοδήποτε. Άκρη δεν βγαίνει, παιδιά. Αν θέλετε την άποψή μου, δημοκρατία όπως την πιστεύουμε στο μυαλό μας δεν υπήρξε ποτέ. Ποτέ! Μέσα στο μυαλό και στη φαντασία του καθενός είναι η δημοκρατία. Είναι μια λέξη ουτοπική. Δεν γίνεται ο ισχυρός να είναι ίσως με τον ανίσχυρο, εμένα. Μάχη είναι. Ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Το λιοντάρι με το ποντίκι. Ποιος κερδίζει συνήθως? Το λιοντάρι, συνήθως. Άμα γίνει καμιά φορά κερδίζει και ο Δαβίδ. Λοιπόν, έτσι οι νόμοι των πολιτιών που επιτρέπουν την καταμέτρηση, λέει, αυτών των ψήφων παραμένουν σε ισχύ. Διατηρήθηκε η υπηκότητα λόγω γέννησης. Εδώ ήθελε να τα αλλάξει ο Τραμπ. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει την αυτόματη απόκτηση αμερικανικής υπηκότητας από παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ. Έτσι. Το καταλαβαίνετε. Να λοιπόν που υπάρχουν και οι απόφαση ήταν με ψήφους 5-4. Ποια απόφαση? το μπλοκάρισμα της εκτελεστικής εντολής του Τραμπ. Με τον πρόεδρο του δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς και τον δικαστή Έμικον Μπάρετ να συντάσσονται με τους φιλελεύθερους δικαστές. Οι δικοί του πήγαν με τους άλλους. Οι δικοί του δικαστές που διόρισε πήγαν εκεί. Άλλη απόφαση εναντίον του. Οι αποτυχίες στην υπόθεση Κόρολ. Το ανώτατο δικαστήριο αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση του Τραμπ κατά της απόφασης που τον υποχρεώνει να καταβάλει αποζημίωση 5 εκατομμύρια δολαρίων στη δημοσιογράφο Κάρολ για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμιση. Παιδιά, δηλαδή, βλέπετε ότι δεν είναι όπως τα λένε τα πράγματα πολλές φορές. Ο Τραμπ ναι, μεν, αλλά. Ναι, μεν, αλλά. Και αυτός λειτουργεί πολύ περίεργα. Πάρα πολύ περίεργα. Λεφτά να βγαίνουν παιδιά, λεφτά να βγάζει ο άνθρωπος και η οικογένεια. Σαν το Μητσοτάκι ένα πράγμα, μην νομίζετε διαφορετικός. Απλά εκεί έχω συμφούρσα μαζί του με τα αντιλοάτκη του και τα λοιπά και όλα αυτά που έλεγε για τις απόψεις του, για την ειρήνη κυρίως που θα έφερα στον πλανήτη. Πάει, η ειρήνη εξαφανίστηκε. Ανοίξει το χρονοτούλμα της ιστορίας.
4: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη τράπεζα της Μαρφίν το 2010. Η υπεράσπισή της ζητά την άμεση αποφυλάκησή της και επικαλείται την παντελή έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης και παραβίαση προηγούμενου απαλλακτικού δεδικασμένου. Σχεδόν 4,74 εκατομμύρια στρέμματα έχει χάσει η χώρα από τις πυρκαγιές της περίοδου μεταξύ 2019-2026, καταγράφοντας έτσι την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σορευτικές απώλειες ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η εστίαση το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι πληθωριστικές ανατιμήσεις αναγκάζουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά τις εξόδους για το φαγητό. Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γεραπετρίτης με τον Ιρανό ομολογό του Αραχτζή για τα στενά του Ορμούς. Συζήτησαν την ελευθερία της ναυσιπλοείας και της ασφάλειας των εμπορικών δρόμων. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε διμερείς τεχνικές διαβουλεύσεις για τις περιφερειακές εξελίξεις. Μπλόκο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτέλουσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις και συνεργασίες φαντάσματα, χωρίς να υφίσταται δηλαδή ουσιαστική εμπλοκή του εξωτερικού. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουσης συμφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς την παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλουν στον Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Αδειάζει μετεμποδίων η πρωτεύουσα και η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά είναι ασφικτική, καθώς περισσότεροι από 30.500 επιβάτες πρόκειται να αναχωρήσουν μόνο για σήμερα, ενώ ο συνολικός αριθμός των ταξιδιωτών μέχρι και την Κυριακή εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τους 43.600. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, υπόψη ότι βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν 227 πυροσβέστες και νέρια μέσα για να σβήσουν κάθε διάσπαρτη εστία. Ο πρώτος απολογισμός καταγράφει περίπου 3.500 καμένα στρέμματα και ζημιές σε 7 έως και 9 κατοικίες. Η διεθνή επικαιρότητα την αποχώρησή της από τη θέση της εκπροσώπου τύπου εν μέσω φημών, ανακοίνωσε η 28χρονη Caroline Levitt, επικαλούμενη οικογενειακούς λόγους. Η ίδια διαψεύδει στην πράξη τα διαδικτυακά σενάρια περί προσωπικής ρήξης με τον πρόεδρο Τραμπ γύρω από την πτήση τους και τις φωτογραφίες του προεδρικού αεροσκάφους από τη Τουρκία. Την επανεκλογή του πέτυχε ο Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανική Βουλή. Τη βουλευτική του έδρα στη περιφέρεια του Κλάκτον ανέκτησε ο επικεφαλής του κόμματος Reform UK, το κόμμα των μεταρρυθμιστών υπό τον Νάιτζελ Φάραντ, πετυχαίνοντας καθαρή νίκη με ποσοστό σχεδόν 63% στην αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
5: Βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
6: Κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Δεν είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Άγιον Πνεύματα.
7: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλοακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4

0: Σέβονται. Πλέον θα χάνεται η μπάλα και δεν θα ξέρει ο Έλληνας τι τρώει και τι δεν τρώει.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ελέγχεται το 1%. Όμως ξέρουμε μέσω του ΚΟΚ να ελέγχουμε όλα τα αυτοκίνητα με 5-6 περιπολικά στο δρόμο, 20-30 αυτοκίνητα, να δούμε αν έχουν ΦΥΜΕ. Τα ΦΥΜΕ είναι πιο σημαντικά από την υγεία μας, καταλάβατε?
0: Το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Είναι σημαντικά τα θέματα όλα αυτά. Πώς να το δούμε? Ήταν αναμενόμενα όλα αυτά τα αποτελέσματα να μας τα φέρουν και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί τώρα υπογράψαμε τη Μερκοσούρ. Περιμένετε να δούμε τι θα πηγάσει από όλο αυτό το νομοσχέδιο το ευρωπαϊκό το οποίο μας φέρουν και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και τι ακόμα μας περιμένει. Ήδη τώρα ξεκίνησε, κοιτάξτε, πριν από λίγες μέρες πιάστε να λέει κοτόπουλα με σαλμονέλα, δεν ξέρω τι βρήκανε μέσα. Σκεφτείτε τι άλλο θα φέρουν. Τι μας περιμένει ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Και γιατί έρχονται, συγγνώμη λίγο.
1: Όλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη Μερκοσούρ. Τώρα εντάξει, είναι τραγικό το ότι θα χαθεί η ποιότητα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καλώς ή κακώς έχει τόσες χώρες που μπορούν να παράγουν με διαφορετικό τρόπο και να προσφέρουν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά βλέπουμε ότι και από την Τουρκία έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Με την Τουρκία όλα καλά, μας φέρνει και τα προϊόντα, μας έφερε και τις ζωονόσους, αρρωστήσαν τα κοπάδια, τώρα θα τα σφάξουμε. Οι Τούρκοι είναι φίλοι μας πρωτίστως, οπότε πρέπει να τους στηρίζουμε οικονομικά, γιατί τα δικά μας τα προϊόντα δεν κάνουν, ας πούμε το ελαιόλαδο της Ελλάδος, δεν κάνει. Οπότε πρέπει να το πουλήσουμε στον Ιταλό τσάμπα, να το πουλήσει ο Ιταλός μετά σε εμάς νοθευμένο και να λέμε ότι αυτό είναι ελαιόλαδο από κάποιες μεγάλες εταιρείες που κάνουν business με τους Ιταλούς. Να πάρουμε το όσπριο από την Τουρκία και τα δικά μας τα όσπρια δεν είναι καλά αυτά της Μακεδονίας ή της υπόλοιπης Ελλάδας που βάζουν όσπρια, γιατί να τα φάμε. Να πάρουμε τα μοσχάρια από τις άλλες χώρες, γιατί τα ελληνικά μοσχάρια δεν ήταν καλά, οπότε να κλείσουν όλες οι φάρμες και να εισάγουμε το μοσχάρι, να το πληρώνουμε τώρα 30 ευρώ, που 30 ευρώ δεν κάνει ούτε το ψάρι να πάει να πάρεις από το νησί το φρέσκο. Πιο φθηνό είναι το ψάρι από το μοσχάρι το ελληνικό, το εισαγόμενο αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικό.
0: Αλλά πού θα φτάσουμε, κύριε Χρήστο, έτσι πως πάντα πράγματα?
1: Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είμαστε μια φατριά δηλαδή ανθρώπων, μια υπερέτες αυτών των ξένων τοκογλύφων. Όπως πήγα εγώ στο εξωτερικό γαμήλιο ταξίδι, λέει η γυναίκα να πάμε ένα γαμήλιο ταξίδι, λέω να πάμε στο εξωτερικό μια φορά να δούμε εσύ η γυναίκα τι γίνεται. Πήγαμε λοιπόν εκεί το γαμήλιο ταξίδι στην Αμερική, πήγαμε Καραϊβική. Βλέπουμε λοιπόν στην Καραϊβική πάνω στα νησιά όλα πλούτη και παλάτια στα βουνά πάνω από τη θάλασσα, λοιπόν πολυτελείς κατοικίες και τους ανθρώπους κάτω υπαλλήλους των τουριστών, στα μαγαζιά φτωχοποιημένα, να μην έχουν να φάνε δηλαδή οι άνθρωποι, εγκληματικότητα και όλα αυτά, αλλά από την άλλη κάποιοι επενδυτές είχαν πιάσει όλο το νησί, τα καλά κομμάτια του νησιού και οι ντόπιοι είναι οι ηθαγενείς δηλαδή, οι υπερέτες. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα. Κάποιοι μεγάλοι θα ελέγχουν τα πράγματα και εμείς θα τους κοιτάζουμε. Και να πάμε και λίγο και στην Κρήτη, που είναι η δεύτερη πατρίδα μου, λόγω της γυναίκας μου, που βλέπω που πάει το παιχνίδι, αλλά δεν ξέρω, το βλέπουν και το σύνολο των συμπατριωτών και των παραγωγών και των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που πάει το πράγμα, που πάει να κλείσει. Είδατε, τώρα μας πετάξαν έξω, μας απεντάσουν από τη βιολογική, από τα βιολογικά προγράμματα που είχαν επενδύσει οι άνθρωποι, αλλά έχουν σκοπό όμως μέσω του καλωδίου που συνδέσαν την Κρήτη με την υπόλοιπη Ελλάδα να βάλουν τις αναμογεννήτριες και να τροφοδοτεί τα εργοστάσια του Λαβρίου και όλα τα άλλα εργοστάσια που υπάρχουν αφού κλείσαν τα λιγνητικά μέσω των αναμογεννητριών που θα μας πάρουν τα βουνά. Και όλα αυτά ο κόσμος τα βλέπει κανονικά όταν βγαίνουμε στους δρόμους και κλείνουμε και διαμαρτυρόμαστε και κάνουμε και δείχνουμε, λένε δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου. Σε λίγο που δεν θα έχουν να φάνε, σε λίγο που θα είναι υπερέτες όλοι των μηδενός εξαιρουμένου, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε, θα θέλουν και τότε να πάνε στη δουλειά τους? Ποια δουλειά τους, που θα τους περιμένουν με το τσεκ και με την κάρτα να χτυπήσουν και να τους πούνε τώρα θα σχολάσεις λιγάκι και θα πάρεις 800 ευρώ, θα τους αρέσει τότε? Διαρωτώμε, ή θα τρώνε το εισαγόμενο?
0: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και σχετικά με τις κινητοποιήσεις όλης της Ελλάδος και με τις Κρήτης και με τις πάνω Ελλάδος, εγώ θεωρώ καταρχήν ότι επειδή ήμουν και εγώ μέσα πράγματα και κατηγορήθηκα, έπεσε πολύ λάσπη, καλό είναι πριν πούμε το οτιδήποτε να ξέρουμε και να είμαστε μέσα πράγματα, γιατί πολλοί απ' έξω μας κατηγόρησαν. Γίνηκα λάθη και κάτω γίνηκα λάθη, γιατί είμαστε καλόπιστοι άνθρωποι, έτσι, και πολύ τώρα από φιλότιμο και λέμε κάτσε να σταματήσουμε να δούμε, να δώσουμε λίγο χρόνο που δεν έπρεπε. Και πάνω έγινε το εξής λάθος στις επάνω κινητοποίησεις, δηλαδή στο σταδικό κάμπο και κάτω νίκη και όλα αυτά, ότι τους δώσαμε, κάναμε πάρα πολύ υπομονή και καθίσαμε και τους ανεχθήκαμε πάρα πολλές σημαίες. Δηλαδή πηγαίναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, λίγο σαν τον Τραμπ το παίζαμε. Λέγαμε τώρα θα βομβαρδίσω το Ιράν, τώρα θα κλείσω και τελικά δεν κάναμε τίποτα. Έπρεπε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο, θεωρώ εγώ, να πάγωνε η Ελλάδα, να παραλύανε τα πάντα. Γιατί ακούω πολλούς συναδέλφους και μίλαγα και με ένα αγωνιστή καλό της προάλλες, φίλο, που και αυτός είναι μπροστάρης και αγωνιστής Έλληνας. Πέγα να πάμε στο Σύνταγμα. Του λέω, ρε, εσύ, αν πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζευτούμε 10, 20, 50, 1000, 5000, πώς είμαστε ο πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, γιατί αυτοί είμαστε που βγαίνουμε μπροστά, οι 30, όσοι και να είμαστε, θα μας δίνουν, να μας κάψουν, να μας κάνουν, σε 2 με ώρες, άντε να κρατήσει 2 μέρες αυτό το πράγμα, πόσο θα κρατήσει. Θα έχει λήξει ο αγώνας. Η μόνη λύση να είμαι σε νησί, να παραλύσει το νησί όπως πρέπει να γίνει με τη Μυτιλίνη, που δυστυχώς βλέπω και εκεί κάτι έγινε, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι τους διχάσανε και έσπασε ένα ωραίο κίνημα που είχε γίνει εκεί πέρα, πάλι τα ίδια, πάλι δαιμονιάζουμε σαν Έλληνες, πάλι κάποιοι μας ανακατώνουνε, και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχει σύνορα και δρόμους, να τα παραλύσουμε, να τα κλείσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα. Και να μην σκεφτούμε ούτε δικογραφείως τίποτα, γιατί τώρα αυτοί οι συνάδελφοί μας όλοι βρίσκονται κατηγορούμενοι σήμερα και λένε τι κάναμε, θα την πληρώσουμε 10-20 νομάτι. Έτσι. Και οι υπόλοιποι δεν πετύχαμε. Ναι, δεν πετύχαμε, αλλά αυτοί θα τρέχουν στα δικαστήρια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να βγούμε έξω. Μπορούμε μια φορά να βγούμε έξω. Και, και οι πολίτες, οι υπόλοιποι που δεν είναι πρωτογενείς τομές, που δεν είναι κτηνοτρόφοι, που δεν είναι αγρότες. Ο καθένας για το πρόβλημά του, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά μέχρι να τα δούμε τα προβλήματά μας, ζούμε εφήμερα. Δηλαδή πολλές φορές τους λέω παραδείγματι, κοίτα, δεν έχουμε λεωφορείο να πάμε στο χωριό μας. Το ακούνε, εντάξει μου λέει. Όταν όμως το παιδί του την ίδια μέρα πληρώνει ταξί για να πάει και να έρθει από τη δουλειά του, ρε εσύ τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, αν δεν μας πονέσει να το ζήσουμε, δεν ξέρω, σαν λαός είμαστε, δηλαδή πρέπει να το βιώσουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβουμε, να το βλέπουμε ή να το ακούμε.
0: Θεωρώ ότι έχει κατανοήσει ο περισσότερος λαός το τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά αν δεν πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις από τους αρμόδιους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Είδαμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι όντως δώσανε μια μάχη μέσα στο κρύο.
1: Πολύ μεγάλη μάχη.
0: Εγώ το αναγνωρίζω, γιατί πολλοί το μηδενίζουν. Εγώ το αναγνωρίζω ότι δύο, σχεδόν τρεις μήνες μέσα στο κρύο, με εγκαταστάσεις, με σκοπιές, με αγώνα πραγματικό, δεν έγιναν πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αγώνας δεν έπρεπε να διαρκέσει τόσο και για να φέρει και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι από την ταπεινή μου κρίση, ότι έπρεπε να βγούμε, βγαίνουμε έξω. Σας δίνουμε μία εβδομάδα περιθώριο να ικανοποιήσετε τα αιτήματά μας, τα οποία δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει ιστοδυνεκές, τα λέμε χρόνια τώρα. Είναι γνωστά πράγματα, γνωρίζουν οι επιστημονικές ομάδες των εκάστοτε υπουργείων που πρέπει να έχουν, τι πρέπει να κάνουν, και δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ούτε συλλόγοι ούτε τίποτα κατ' εμέ. Γιατί οι συλλόγοι τι είναι, για να παίρνουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, προσπαθούν να παίξουν τα παιχνίδια κάποιων ονεί, χωρίς να θέλω να μειώσω τους συλλόγους, αυτούς που βγήκανε μπροστά και ήταν πραγματικοί συλλόγοι. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και πολλούς συλλόγους φαντομάδες. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δεν τα έχετε κάνει. Στο δεκαήμερο παραλύουν τα πάντα και δεν κουβεντιάζουμε ξανά τίποτα, ούτε δεχόμαστε από τα 20 που πρέπει να γίνουν, τα οποία είναι για να επιβιώσουμε, όχι για προνόμια, για την επιβίωση του πρωτογενή τομέα, να δεχτούμε ότι θα μας κάνετε τα δύο και θα έρθουμε να κουβεντιάσουμε για τα υπόλοιπα, να δούμε τι θα κάνετε. Κάνουμε τα 20, τα φτιάχνετε αυτά σε ένα μήνα, έτσι, τα έχετε υλοποιήσει όλα, αλλιώς ξανά έξω πάλι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κουράσαμε, θεωρώ, τον κόσμο.
0: Θεωρώ απλά το ότι υπήρχε μια συζήτηση και πηγαίνατε με τα νερά της κυβέρνησης και στο τέλος, καλώς ή κακώς, κουράστηκαν και οι άνθρωποι που ήταν στα μπλόκα πήγανε να συζητήσουν μία, πήγανε να συζητήσουν δύο και υπερισχύει όπως κάθε φορά ο συνδικαλισμός, κύριε Λίπη.
1: Δυστυχώς ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι... να υπάρχει, αλλά να είναι υγιής. Γι' αυτό λέω δυστυχώς, γιατί πολλές φορές δεν είναι υγιής. Και δεν έχουμε ανάγκη και κανέναν μπροστινό, να σου το πω και έτσι, σαν λαός, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, στο να βγούμε μπροστά. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε επικεφαλής. Μπορούμε να κάνουμε ομάδες ανεξάρτητες, να μην ακούμε κανέναν. Και προσέξτε τι ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε πολλές φορές και από τον εγωισμό μας, αν θέλετε, ότι επειδή κάποιοι μας πρόδωσαν ή δεν φέρθηκαν καλά, ότι κι ο άλλος θα είναι έτσι και να λέω νευρίασα, δεν πάω πουθενά. Εντάξει, γίνανε κάποιες βλακίες, θα πω εγώ έτσι, ό,τι έγινε. Προσπαθούμε ξανά, δεν το βάζουμε κάτω. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, γιατί αυτοί έχουν το σκοπό τους. Πρέπει και εμείς να έχουμε τον ίδιο σκοπό, πρέπει με το ίδιο νόμισμα να παίζουμε κι εμείς. Με όπως χορεύει, παίζει ο Λιράρης, Εμείς να χορεύουμε. Δεν μπορούν αυτοί να παίζουν με τον καλύτερο τρόπο, με την καλύτερη επικοινωνία, να έχουν τέτοιο τερατούργημα μαζί τους, τέτοιο σύστημα μαζί τους. Και εμείς να καθόμαστε θεατές, να βγήκαμε μια φορά 10 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα, ναι, θυσιαστήκαμε, δεν λέω. Αλλά αν δεν είδαμε αποτέλεσμα να εγκαταλείπουμε τη μάχη. Πρέπει ξανά να συνεχίσουμε και δεν πρέπει να πτωηθούν όσοι ήμασταν μπροστινοί, δεν πρέπει να πτωηθεί κανένας επειδή γίνανε λάθη. Δηλαδή και σε μια εκκλησία που ο παπάς δεν είναι καλός, δεν πας σε εκείνη την εκκλησία. Πας σε μια άλλη εκκλησία που σ' αρέσει ο παπάς. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν είναι δικαιολογία αυτό που ακούω πολλούς. Το σύστημα, το ένα. Πάνω απ' όλα υπάρχουν οι άνθρωποι. Ωραία, θα βγούμε καινούργιους ανθρώπους. Ξανά μπροστά. Θα ξαναεπιχειρήσουμε, θα ξανασυνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το πράγμα. Εγώ το βλέπω και το βιώνω και το δω καθημερινά, γιατί είμαι από ένα νησί το οποίο είχαμε ένα μικρό πρωτογενή τομέα, δηλαδή της φύσης, που ο καθένας επιβίωνε. Ο καθένας είχε τα ζώα, ο καθένας είχε τον παξί, δεν είχε μεγάλη σκέλη, γιατί φολέγαδρο έτσι, να μου και που κατάγομαι. Το είδα λοιπόν που πήγε το πράγμα με το 1980 και μετά, εξαρτοποιηθήκαμε στον τουρισμό, μπορέσαμε και κρατήσαμε και ένα μικρό κομμάτι παράδοσης, θα έχουμε να δείχνουμε. Αν λοιπόν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι της παράδοσης, τι θα ήταν σήμερα το νησί, για ποιο λόγο να έρθει ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος να δει να κάνει τι. Η παράδοση είναι αυτή που στηρίζει τον τόπο. Όταν λοιπόν μας φέρνουν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις, οι ίδιοι αυτοί οι μεγαλοεπενδυτές που επενδύουν σε ανεμογεννήτριες, σε ανανεώσιμες πηγές, σε μεγάλους κολοσσούς, θα πέσουν στην παγίδα τους. Αλλά δεν τους νοιάζει. Αυτοί κάνουν business. Δεν το πονάνε τον τόπο.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι όλα γίνονται για τη μίζα, ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Αλίμονο. Εξυπακούεται αυτό. Νομίζω υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί. Και βλέπω και κάποιους και βλέπουν και μιλάνε για τοξικότητα. Έβλεπα τον κύριο Καλιάνο χτες, ο οποίος συμπαθής βουλευτής, έτσι μετεωρολόγος, θα λέμε στη τηλεόραση, δεν λέω. Αλλά μίλησε για τοξικότητα. Για ποια τοξικότητα να μιλήσουμε. Όταν ζήσαμε παραδείγματι σε ένα νησί των Κυκλάδων και για 22 ολόκληρα χρόνια δεν έχεις αγροτικό ειδικότητας και βλέπεις το παιδί σου να είναι ασθενής και να μην μπορεί να τον κατρέψει, βλέπεις τον πατέρα σου ηλικιωμένο, τη μητέρα σου ηλικιωμένη να μην μπορούν να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και να πρέπει να καλέσεις αεροδιακομιδή ή πλωτό. Το οποίο πλωτό πρέπει να ευχερίσει, να έχει χρόνο ή το ελικόπτερο πρέπει να είναι διαθέσιμο και ο θάλαμος επιχειρήσεων να το βρει που θα είναι στο Βόρειο Αιγαίο το ένα και μοναδικό ελικόπτερο που είναι για τις διακομιδές και πεθαίνει ο άνθρωπός σου. Δεν θα βγεις έξω από τα ρούχα σου. Τι θα κάνεις. Ο κ. Καλιάνος, να πούμε γιατί δεν μιλάμε για τον άνθρωπο αυτό εδώ, που είναι και μετεωρολόγος και βουλευτής, πέρσι πέθανε ο πατέρας στην κατηγορία στο σύστημα υγείας. Ήταν τοξικός μήπως ο ίδιος για αυτά που είπε πέρυσι.
0: Και μετά ζήτησε συγγνώμη εφόσον τον πιέσανε πολιτικά.
1: Φυσικά υπάρχουν οι ικανοί.
0: Ήτανε αυτό, συγγνώμη, πολύ σωστό αυτό κύριε Λιδίτη, το είχα ξεχάσει. Ήταν αυτός ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και έλεγε και έκλαιγε και έκανε και έρανε ότι δεν υπήρχε ανάλογη ανταπόκριση και.
1: Ακριβώς. Και μας υπόσχονται, μας βγάζουν θέσεις, βγάζουν διαγωνισμούς, εξαγγέλνουν. Αφού όλα αυτά ποτέ δεν υλοποιούνται. Θα σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο θέλω να το βάλουμε και σαν τίτλο και προμετωπίδα το θέμα αυτό, πέραν τα υπόλοιπα που είχαμε. Εμείς ζούμε σε νησιά τα οποία είναι απομακρυσμένα. Ζούμε με επιδοτήσεις τα παιδιαδρομολόγια εκτελούνται της ακτοπλοείας για τα νησιά, αυτά τα μικρά. Δηλαδή και μιλάω για τα νησιά Σύκνο, Φολέγαδρο, Ανάφη, μικρές Κυκλάδες, Κοινούσα, Δονούσα. Αυτά τα νησιά όλα τα επιδοτεί κανονικά το κράτος και έχει την υποχρέωση να τα συνδέει με το κεντρικό κράτος των Αθηνών και με το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ενδοκυκλαδική συγκοινωνία των Κυκλάδων έπρεπε να έχει 13 δρομολόγια την εβδομάδα και ξέρετε πόσα έχει αυτή τη στιγμή.
0: Πόσα.
1: Εδώ και 2 χρόνια έχουμε 6 δρομολόγια την εβδομάδα. Για να καλύψουμε όλο τον νομό Κυκλάδων. Δηλαδή να
0: συνεχίσουμε. Ένα λεπτό, για να το καταλάβω κύριε Λιδί.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν 6 δρομολόγια την εβδομάδα για όλο το Νότιο Αιγαίο.
1: Για όλο τον νομό Κυκλάδων, όχι για όλο το Νότιο Αιγαίο, γιατί εμείς είμαστε με πρωτεύουσα την
0: Ελλάδα. Για όλες τις Κυκλάδες.
1: 6 δρομολόγια και μένει η γραμμή ακάλυπτη εδώ και 2 περίπου χρόνια από τον Αύγουστο του 24. Μένει η γραμμή ακάλυπτη.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο απαντάει με το εμείς βγάζουμε σε διαγωνισμό τη γραμμή, δηλαδή με σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας όπως ονομάζεται, αλλά δεν βρίσκεται κάποιος ανάδοχος. Μάλιστα μας λένε ότι αυξήσανε το μίσθωμα, το πήγαν σε ένα άλλο ποσό, ούτως ώστε να δελεάσουν κάποια ναυτιλιακή εκτοπλοϊκή εταιρεία να αναλάβει τη γραμμή, να την παρητεί με ανάθεση προσωρινά, δηλαδή με απευθείας ανάθεση, το ορίζει νομοθεσία με έκτατη ανάθεση, είτε μετά στο διαγωνισμό για τετραετία μάλλον που θα βγάλουν τώρα, την οποία τετραετία να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα διώσει ο διαγωνισμός, άλλο που το Ευαγγέλιο, θα το πούμε και παρακάτω στη συνέχεια της συζήτησης. Και 2 χρόνια λοιπόν είναι η γραμμή ακάλυπτη. Και ρε παιδιά, λέμε στο Υπουργείο, πλέον δεν μου σηκώνει με τα τηλέφωνα, έτσι, δεν μου σηκώνει ούτε ο Γενικός Γραμματείας, ούτε ο Υπουργός, ούτε ο Υφυπουργός, βαρθήκα να μου λένε ψέματα. Και έχουν βάλει λοιπόν κάποιον μιλάω. Έχουν βάλει λοιπόν κάποιο μέσα στο θαλασσίων συγκοινωνιών, τον τελευταίο, να το πούμε, το τροχό της αμάξης, ένα παιδί το οποίο είναι αξιωματικός του λιμενικού, γιατί το Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών που ελέγχει την ακτοπλοεία είναι το λιμενικό μέσα, στελεχώνεται με το λιμενικό. Λοιπόν, έχουν βάλει λοιπόν ένα αξιωματικό του λιμενικού και μου απαντάει το παιδί, δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια μας λένε αυτό το πράγμα, ότι βγάζουν τη γραμμή σε δημοπρασία, δεν ξέρω, θα μάθω, και τα νησιά είναι αποκομμένα. Έπρεπε να έχουμε τρία δρομολόγια την εβδομάδα εμείς σαν νησί με τη Σύρο, και έχουμε ένα και ένα μισό. Και για να μην φαίνεται το χάος που επικρατεί σαν νησιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι έχουν κάνει. Μεσοβέζικη λύση. Έχουν πάρει το ένα πλοίο, το οποίο είναι κανονικά υπόχρονο να εξυπηρετεί τις Ιρικές Κυκλάδες. Έχουν φέρει το ένα δρομολόγιο και το έχουν κάνει μισό για τις Ανατολικές, κατά παράβαση τη σύμβαση την οποία υπογράφει το ίδιο με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορώ να πάω σαν πολίτης ή σαν εταιρεία, μάλλον που έχω και ένα όμως συμφέρον, και να καταγγείλω την εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία που εκτελεί αυτό το δρομολόγιο, να μιλάμε και ονόματα και εκθέτουν, καταλαβαίνουν για ποιο πλοίο μιλάμε, και αυτή η γραμμή να σταματήσει να υφίσταται. Να δούμε τι θα πει ο Υπουργός να πει μετά. Ότι εγώ με εντολή μου γίνεται αυτό αβαβά, για να μην μιλάει κανένας. Τι υποφέρουμε. Και λέω, μου λέει, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Λέω, πώς δεν μπορείτε. Το Υπουργείο μπορεί ακόμα και το ίδιο να... Μου λέει, δεν υπάρχουν πλοία. Η αλήθεια είναι ποια είναι. Εγώ μιλήσει με τα πλοία και με τους πλοιοκτήτες. Έχω επικοινωνήσει εγώ ίδιος, σαν ιδρυτής τους, λόγω των επιχειρήσεων του νησιού. Και έχω πει, παιδιά, πηγαίνετε, πάτε τη γραμμή να μας εξυπηρετήσετε. Όλες τις αυτοπλοκίες που υπάρχουν. Και μου λένε, κύριε Λίδη, αυτά τα λεφτά που δίδει το Υπουργείο για τη γραμμή αυτή είναι για ελεημοσύνη. Δεν είναι για να πάμε να πάρουμε εμείς γραμμή. Το Υπουργείο από τη μεριά του βγαίνει και λέει ότι εμείς δίνουμε πολλά χρήματα. Και ρωτώμαι εγώ τώρα, σαν ηλίθιο να το πω και έτσι, όχι σαν νοήμον άνθρωπο, σαν είναι τελευταίος, δεν ξέρω τα γράμματα, είμαι το δημοτικό, ας το πούμε. Αν υπήρχε έστω και ένα ευρώ κέρδος από αυτή τη γραμμή, με την επιδότηση που δίνουν, γιατί είναι μια γραμμή επιζήμητο, χειμώνα και τα ρημώσα τα νησιά, έτσι μη γελιόμαστε. Τίποτα, κανείς δεν ταξιδεύει, λέγονται μένει στην Αθήνα και τα έχουν ρημοποιήσει τα αρνινά και τα νησιά. Λοιπόν, αν λοιπόν έστω και ένα ευρώ έβγαζε αυτή η εταιρεία που θα έπαιρνε τη γραμμή με διαγωνισμό, δεν θα κατέβαινε, θα προτιμούσε να έχει το πλοίο της δεμένο στο λιμάνι, παρά να κατέβει να πάρει τη γραμμή έστω και με ένα μικρό κέρδος. Τι ρωτώμαι εγώ τώρα.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό το δρομολόγιο. Σε ποια νησιά πηγαίνει, στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο?
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε και που είναι από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτό το δρομολόγιο είναι δύο δρομολόγια, είναι δύο πλοία που είναι από το 1999 και έπειτα, δύο πλοία, δύο γραμμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δύο πλοία μάλλον, με περίπου 13 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι που συνδέουν τη Σύρο, το ένα πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Δυτικές Κυκλάδες και το άλλο πλοίο συνδέει τη Σύρο με τις Ανατολικές Κυκλάδες. Δηλαδή, Ανατολικές Κυκλάδες εννοούμε Παροναξία, Αμοργό, Μικρές Κυκλάδες, Σύκνο, Ίο, Φολέγανδρο, Ανάφη, και Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε, είναι 24 νησιά, να μην τα πούμε όλα, Δυτικές Κυκλάδες εννοούμε Κύθνος, Έρυφος, Ύφνο, Μήλο, Κύμολα, αυτά εννοούμε Δυτικές Κυκλάδες.
0: Η Σαντορίνη.
1: Και η Σαντορίνη πάει σε Ανατολικές Κυκλάδες.
0: Ωραία, και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι μέσα όμως.
1: Και η Μύκονος στη Σαντορίνη είναι βόρειες.
0: Σε αυτά τα δρομολόγια εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι σε αυτά τα
0: δρομολόγια. Ωραία, και να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή το καλοκαίρι που έρχονται τουρίστες, δεν μπορούν να πάνε με το καραβάκι της γραμμής, ας πούμε, από την Αθήνα.
1: Εσύ μου δίνετε μισό λεπτάκι.
0: Ναι, σας δίνω μισό λεπτάκι.
1: Παπά!
0: Θέλει μισό λεπτάκι ο κύριος Λίδης. Γιατί όχι. Εννοείται. Εννοείται ότι θα δώσουμε χρόνο. Πλάκα κάνετε. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό, γιατί εδώ πέρα από ό,τι μας φαίνεται, από ό,τι φαίνεται.
1: Σας ακούω, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, από Αθήνα! Ακούτε!
1: Αυτό σας ακούω, συγγνώμη.
0: Από Αθήνα, λοιπόν, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, που θέλει 70 χιλιάρικα για να κάνει φωτογραφίσεις, τι έχει να πει που από Αθήνα, όταν έρχεται ο τουρίστας, δεν μπορεί να πάρει το πλοίο της γραμμής κάθε μέρα για να πάει στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Πάρο, σε όλα αυτά τα υπέροχα νησιά?
1: Ακούστε να δείτε. Η κάλυψη αυτή τη στιγμή υπάρχει το καλοκαίρι με πλοία ταχύπλοα. Τα πλοία τα ταχύπλοα όμως που πολύ ωραία υπάρχουν, μιας γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας μεγάλης, και καλά και υπάρχουν και ευχαριστούμε που υπάρχουν, δεν είναι όμως πλοία τα οποία απευθύνονται σε όλους τους επιβάτες για αυτή την οικονομική δυνατότητα. Γιατί το πλοίο το οποίο εκτελεί η Σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας υπογράφει ένα συγκεκριμένο ναυλολόγιο και πρέπει να έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο για τα νησιά. Δηλαδή ενδεικτικά είναι 10-12 ευρώ το κόστος μιας μεταφοράς επιβάτη, είτε ντόπιου είτε τουρίστα από τη Σύρο, θα λέγατε παραδείγματι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή το πλοίο το ταχύπλο που δρομολογείται εποχικά, γνωστή εταιρεία, πάλι ξαναλέω. Θα κάνει, γιατί είναι στην ελεύθερη αγορά και μπορεί ο καθένας να το βάζει όσο θέλει, καλά το κάνει ο άνθρωπος, θα κάνει 60-70-100 ευρώ. Ερωτώ λοιπόν, ο τουρίστας αν τα πληρώσει, αφού θέλει να έρθει να πάει διακοπές. Ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος που θέλει να πάει σίγουρα στην Ερμούπολη για να κάνει τις δουλειές του, τις δουλειές που έχει για να κάνει σε ένα μετροπολιτικό κέντρο, στην πρωτεύουσα του νομού του δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει και αυτό 70 ευρώ που θα έχει να κάνει δύο δρομολόγια, τρία, γιατί το νησί δεν έχει τίποτα πάνω. Δεν έχει ούτε γιατρούς, ούτε τράπεζες, είναι νησιά. Ρημάδια να το πούμε έτσι, δηλαδή με την καλή έννοια του.
0: Παρατημένα θα έλεγα.
1: Παρατημένα λοιπόν. Και πρέπει να πάει στα μεγάλα νησιά, το οποίο ξανά από την Άξο θα πάρουμε πατάτες, θα πάρουμε κυπευτικά από την Άξο που παράγει την Άξο. Στη Σύρο θα κάνουμε τις υπηρεσίες, θα πάμε στις δημόσιες υπηρεσίες, θα πάμε στον γιατρό να μας εξετάσει, θα στείλουμε ένα αυτοκίνητο σε μια αντιπροσωπεία να μας το επισκευάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πληρώσουμε 80% εάν υπάρχει και δρομολόγιο. Γιατί να υπάρχει δρομολόγιο πρέπει να υπάρχει και ζήτηση στην ελεύθερη αγορά, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει στην ελεύθερη αγορά δρομολόγιο για τη Σύρο, παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει μόνο για την Άξο. Λες θα μας κατευθύνουν αυτοί αναλόγως τα συμφέροντα που, που έχουν, ας πούμε, και όχι η πολιτεία να μας προστατεύσει. Έτσι θα είμαστε. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν το κράτος το ίδιο, το Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί δεν γίνεται το ίδιο πλειοκτήτης, αφού λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κάποιος να λάβει τη γραμμή, ότι είναι λίγα τα χρήματα, που λένε οι ίδιοι, και ότι το Υπουργείο λέει ότι δίνει πολλά, αλλά δεν πάνε. Αφού λοιπόν δεν πάνε και δίνει πολλά. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, θα δίνανε μια δουλειά εσάς, είστε εργολάβος, και θα έλεγες, δεν πάω μωρέ, γιατί δεν κάνω το χατήρι του Υπουργείου, ας πούμε. Προτιμώ να τα χάσω τα λεφτά παρά κάνω το χατήρι του Υπουργείου. Δηλαδή, από εγωισμό τώρα οι εταιρείες, δεν το κάνουν τώρα. Έχουν προσωπικά με το Υπουργείο, αυτό μας λένε τώρα, λοιπόν, δεν πάνε. Γιατί λοιπόν, αφού δεν πάνε, το ίδιο το Υπουργείο έχει το δικαίωμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας, να κάνει μια εταιρεία, έτσι, να γίνει πλειοκτήτης του Υπουργείου το ίδιο, και να πάρει τη γραμμή, να την κάνει εκτελέσει. Για ποιο λόγο σημαίνουν όλα αυτά? Για ποιο λόγο δεν έχουμε 22 χρόνια γιατρό στη Βολέγαδρο? 22 και παραπάνω, μπορώ να λέω λίγα, δεν έχουμε γιατρό ειδικότητας. Έχουμε μόνο αγροτικούς ιατρούς. Και αυτή η κατάσταση που σας λέω εγώ είναι από τα 24 νησιά των Κυκλάδων, σε παραπάνω από 10 αυτή τη στιγμή τη βγάζουμε με αγροτικούς ιατρούς. Και δεν μιλάμε για το χειμώνα που είναι 500.000, που είναι πιο πολλοί άνθρωποι στο χειμώνα και λέω να στηριχθούν τα νησιά να ζουν το χειμώνα, γιατί τα νησιά τα απολαμβάνουμε 2 μήνες το καλοκαίρι πιο πολύ, αλλά κάτι και ζουν 12 μήνες, έτσι πώς παρατάμε. Αλλά λέω και το άλλο, το καλοκαίρι ο πληθυσμός αυξάνεται από 5-10 χιλιάδες, μπορεί να έχει ένα νησί, 2, μπορεί να φτάσει στις 50. Υπάρχουν νησιά που έχουν 2.000 το χειμώνα και το καλοκαίρι την ίδια μέρα που μιλάμε μπορεί να φτάνει πάνω ο πληθυσμός πάνω από 40.000. Τα αφήνουμε λοιπόν αυτόν τον τουρισμό σε χέρια δυο ανειδίκευτων ιατρών αγροτικών. Και μετά μας λένε, βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει Ελλάδα, λέει 2.0, η Ελλάδα της προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα της προόδου που ονειρεύονται. Και όσο για την κυρία Κεφαλογιάννη, ήρθε πέρσι, υποσχέθηκε, έβγαλε κάποιες φωτογραφίες σε ένα κεντρικό σημείο του νησιού. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες εκεί με τη δημοτική αρχή, ναι, τρομερές. Και μόνο τίποτα περισσότερο. Δεν την ενδιαφέρει κανένα.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Εδώ πέρα, εντάξει, πέρα από την ορεινή Αρκαδία που είναι παρατημένη, πέρα από διάφορες άλλες περιοχές σε όλη την Ελλάδα που είναι παρατημένες, πέρα από τα νησιά τώρα που ακούμε ότι είναι παρατημένα. Δηλαδή, άμα κάποιος πάθει τώρα εκεί στο νησί, αυτό εδώ το παρατημένο κάτι, κύριε Λίδη, θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά, γιατί αναρωτιέμαι. Τι θα κάνει, παθαίνει, έχουμε δει κάποιες εικόνες που μεταφέρουν, ας πούμε, κάποιες μεγάλες σε ηλικία γυναίκες σε καρότσες να τις φτάσουν κάτω στο λιμάνι, γιατί ασθενοφόρα δεν υπάρχουν για να μπορούν να πάρουν ένα πλοίο, να πας και προλάβουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τρέξει ο γείτονας, ο γνωστός, ο ένας, ο άλλος, μπας και μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
1: Ακριβώς. Και αυτή η παιδί, ότι χάναμε και καπετάνιο σε μικρά σκάφη, με δηλαδή κυβερνήτη με σκάφη μέχρι 20-30 μέτρα, ας πούμε, πολλές φορές από καλή πίστη, εμείς καλούμαστε σαν καπετάνιοι ή σαν πλοιοκτήτες να κάνουμε την εξυπηρέτηση, άμα είναι καλός και καιρό επιτρέποντος, να μεταβούμε σε ένα άλλο νησί, να κάνουμε εμείς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Τώρα ποιος έχει την ευθύνη, είναι χτύπα ξύλο με συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή τώρα, αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Εννοείται ότι και όλα τα άλλα είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, όταν θα πάθει κάποιος κάτι στη Βολέγανδρο, θα πάρουν τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο! Φέρνουμε μεταγροτικό, τη γιαγιά για παράδειγμα, χτύπα ξύλο, κάτω στο λιμάνι μπορείς να τη μεταφέρεις στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να την πάμε στο νοσοκομείο.
1: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Καλή πίστη αν θέλω εγώ λοιπόν από φιλότιμο, επειδή λέω άνθρωπος είναι, ξένος συντόπιος, θα προσφερθώ αμέσως, θα παραπείσω και τη δουλειά που κάνω, αν έχω κόσμο, θα πρέπει να τον πάρω τον κόσμο την παραλία, ας πούμε, να το μαζέψω και να του πω, έκτακτη περίπτωση, πρέπει να φύγουμε, έχουν συμβεί αυτά που σας λέω. Πρέπει να φύγουμε τώρα αμέσως για Σαντορίνη, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διακομιστεί ένας ασθενής ή ένας άνθρωπος ο οποίος χτύπα ξύλο σαν τροχείο. Γιατί ξέρετε και οι δρόμοι στα νησιά, όχι μόνο σχολεία, αυτό και δεν είναι δυσφήμιση, γιατί θα πούνε πολύ δυσφήμιση κάνεις. Αυτή η κατάσταση
0: με δική σας ευθύνη, με δικά σας έξοδα.
1: Με δικά μου έξοδα, δηλαδή μόνο.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε, θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, για να το ξανακαταλάβω, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που λέτε. Στην ουσία αυτή τη στιγμή, στη Φολέγανδρο, α, και σε άλλα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Βέβαια, αν πάθει κάτι κάποιος, αν πάθει ένα... Κύριε Χρήστο, ένα λεπτό να το ξανακάνω, μια ανακεφαλαίωση. Δηλαδή, για να το ακούσουν και οι ακροατές. Στα μικρά νησιά, στις Κυκλάδες. Και γενικά θεωρώ σε όλο το Αιγαίο στα μικρά νησιά.
1: Σε όλο το Αιγαίο,
0: στα μικρά νησιά, αν πάθει κάτι κάποιος, πρέπει να τον πάρουν οι άνθρωποι του νησιού, οι γείτονες, οι συμπολίτες του, με κάποιο μέσο. Να τον φτάσουν στο λιμάνι, να πάρουν τηλέφωνο ένα καπετάνιο όπως είστε εσείς, κύριε Χρήστο, και να τον πούνε αν μπορεί να περάσει αυτόν τον άνθρωπο στο κοντινότερο μεγάλο νησί για να πάει στο νοσοκομείο. Με δικά σας έξοδα και άμα εσείς θέλετε και μπορείτε εκείνη την ώρα.
1: Με δικά μου έξοδα ή η οικογένεια μπορεί να προσφερθεί και να μου πει πάρε αυτά, ας πούμε, αν θέλει. Γιατί το πρωτόκολλο τι λέει, ο γιατρός αγροτικός που νομοδοτεί και λέει καλύπτει το θάλαμα επιχειρήσεων. Το πρωτόκολλο αυτό είναι. Καλύπτει το θάλαμα, αν τα λέω σωστά, να με διορθώσει κάποιος που είναι πιο ειδικός. Καλύπτει το θάλαμα. Ο θάλαμος λοιπόν βρίσκει το πρώτο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα είναι είτε το πλωτό ενός ιδιώτη που έχει την ανάθεση για όλες τις διακομιδές στις Κυκλάδες, αν το πλωτό ευκαιρεί να έρθει. Διαφορετικά θα ψάξουμε ένα αέριο τρόπο, τον οποίο είναι ακόμα δυσκολότερος ο αέριος τρόπος. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ελικόπτερο διαθέσιμο, να έχει πτυρική ικανότητα και μιλάμε ένα ελικόπτερο για όλο το Αιγαίο. Γιατί είναι μία βάση στη Χίο, μία βάση στη Σύρο. Όλες αυτές οι βάσεις δεν ξέρουμε αν είναι και βάση. Υπολειτουργούν.
0: Δηλαδή αν πάθουν τρεις άνθρωποι συγχρόνως κάτι, τι θα κάνουμε. Δεν μπορούν να τα πεσέλθουν.
1: Όχι, έχουν συμβεί περιστατικά τα οποία, τι να σας πω, υπάρχει και ένα τρένο ασθενών. Δεν ξέρω το έχετε ξανακούσει. Υπάρχει ένα σε 30, η συνούμε δεν δούμε τι ακριβώς είναι, μεγάλο ελικοφόρο αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να προσγειωθεί μόνο σε μεγάλα νησιά, με αεροδρόμιο, δηλαδή με ελικοδρόμιο. Δεν μπορεί να προσγειωθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι αν δεν κάνω 130 νομίζω είναι, το οποίο αυτό κάνει το λεωφορείο του, δηλαδή μαζεύει ασθενείς από όλα τα νησιά, είτε είναι επίγον είτε δεν είναι, γιατί είναι επίγον, για να πάει να μεταφράσει.
0: Είναι αυτή η αντιμετώπιση δηλαδή τώρα.
1: Δεν τους αφορά.
0: Δηλαδή θέλουμε να κατοικήσουμε σε ένα νησί, θα πεθάνουμε. Ακόμα και οι τουρίστες που έρχονται θα πεθάνουμε εκεί πέρα γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς να μας πάει σε ένα νοσοκομείο ή γιατί δεν υπάρχει νοσοκομείο σε αυτά τα νησιά.
1: Δεν τους αφορά.
0: Ή κάποιο ιατρείο δεν έχει ένα γιατρό αυτό το νησί.
1: Υπάρχει ένα ιατρείο σύγχρονο το οποίο έχει φροντίσει ο Δήμος, φιλοξενεί ο Δήμος, δίνει έξτρα επιδόματα ο Δήμος για να είναι ιδέλερο ο γιατρός να έρθει. Κάνουν οι δημοτικές αρχές, κάνουν ό,τι μπορούν. Πολλές φορές και οι ίδιοι δημάρχοι γίνονται γιατροί ή μεταφορείς, τραυματιοφορείς, σε όλα τα νησιά παρατηρείται αυτό που σας λέω. Και αν λοιπόν η πολιτεία, η ίδια το κράτος και το ΕΣΥ δεν μπορεί να τα επεξέλθει, που αυτό συμβαίνει κατά κόρον, είτε καλοκαίρι, ειδικά που ήταν περιστατικά χιλιάδες, είτε μπαίνει σε ένα ταχύπλο της γραμμής ο ασθενής μόνος του, είτε καλείται και ένα ιδιώτης, δεν είναι κατά κανόνας αυτός, αλλά είναι πολλές φορές συμβαίνει ένας ιδιώτης με ένας κάμπος που γνωρίζει τα πράγματα των νησιών και φεύγει και πάει και τον παίρνει μετά ένα ασθενοφόρο. Έχουν συμβεί. Και υποτίθεται πρέπει να συνοδεύσει γιατρός. Ποιος είναι ο γιατρός, ποια είναι η καταλληλότητα του σκάφους αυτού που θα μεταφέρει, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη, ποιος. Βγήκε ο υπουργός της προάλλης, ο Γεωργιάδης, μια κοπέλα βγήκε από την άξονα κατά κατήγγειλε όλα αυτά, που είναι και δημοτική σύμβουλος κοπέλα αυτή, και την διέψευσε με αισχρά ψέματα και δεν ήξερε το ίδιος πού είναι η βάση των νοσοκομιδών. Καλά, ούτε εμείς δεν ξέρουμε. Ο ίδιος ο Φύλλα ξέρει όμως. Είπε στην Πάρο που στην Πάρο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει προσγειώνεται ένα αεροσκάφος ιδρύματος νομικού από
0: την Ελλάδα. Συγγνώμη, λίγο ένα λεπτό για να καταλάβουμε. Ναι. Γιατί εσείς τα γνωρίζετε, αλλά εμείς δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Φολέγανδρου.
1: Όχι, της Νάξου.
0: Βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος της Νάξου και ρώτησε τον Άδωνη Γεωργιάδη πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά όπως αυτά που αναφέραμε, που κάποιος παθαίνει κάτι και πρέπει οι συμπολίτες να τον πάρουν, να τον πάρουν στο λιμάνι και να αναλάβει κάποιος καπετάνιος, αν θέλει και αν μπορεί, με τα δικά του έξοδα να το μεταφέρει σε ένα μεγάλο νησί. Τι απάντησε ο Άδωνης σε αυτό?
1: Λοιπόν, ο Άδωνης πετάχτηκε, δεν κλήθηκε να δώσει απαντήσεις. Έβλεπε την εκπομπή του κύριου γνωστού παρουσιαστή σε μεγάλο κανάλι των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Και πετάχτηκε λοιπόν και να διαψεύσει την κοπέλα και λέει συγγνώμη, γιατί κατέγγειλε η κοπέλα λοιπόν αυτή, που είναι και δημοτική σύμβουλος, κατέγγειλε κάποια πράγματα, δεν υπάρχουν
0: εδώ. Απάντησε
1: ότι πώς δεν υπάρχουν, όλα αυτά είναι ψέματα, την έβαλε δηλαδή ότι είναι κοφαντή, ότι είναι τρελή, δεν ξέρω ότι την έβαλε την κυρία Αθήν. Και απάντησε μάλιστα ότι υπάρχει λέει βάση αεροδικομιδών που πρώτη φορά τα ακούσαμε εμείς οι νησιώτες, στην Πάρο. Στην Πάρο υπάρχει ένα αεροδρόμιο, το οποίο είναι και διεθνές αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά εκεί πέρα μπορεί να προσγειωθεί ένα αεροσκάφος, το οποίο είναι αεροπλάνο, όχι ελικόπτερο. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι. Προφανώς και υπάρχει και χώρος για τα ελικόπτερα, αλλά η κύρια βάση αυτή τη στιγμή, χαρακτηρισμένη επισήμως, όπως ξέρουμε όλοι μας, είναι αυτή της Σύρου. Της βάσης της Ερμόπολης. Η οποία βάση έγινε επί δημαρχίας, της προηγούμενης δημαρχίας της Δημοτικής της Σύρου και επί προηγούμενης κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Καμένου, με τον τότε υπουργό, ξέρετε, Γεωργιάδη, σαν βουλευτή βέβαια τότε, μη εκλεγμένο, εκλεγμένο σαν βουλευτής, εκλεγμένο σαν Γεωργιάδης, ο οποίος τότε τηλεφώνει στη Δημοτική Αρχή, θα τα πούμε και θα τα μάθει ο κόσμος, θα με διαψεύουμε, για να πούμε να πούμε το πολλές ψέματα βέβαια, έτσι. Τηλεφώνει στη Δημοτική Αρχή και είπε ότι φέρτε τον Καμένο και τον Τζίπρα στο νησί να κάνετε βάση και να συκοφαντήσετε εμάς ότι δεν τα κάναμε τόσα χρόνια, τους κάνετε ήρωες. Δηλαδή ο υπουργός Γεωργιάδης του κακοφάνηκε η βάση και ίσως γι' αυτό και σήμερα δεν την αποδέχεται αυτή τη βάση. Και να πούμε ακόμα και κάποια πράγματα, ότι τεράστια ευθύνη για όσα συμβαίνουν στο νότιο Αιγαίο, στο νομό Κυκλάδων και στο νομό Δωδεκανήσου, δηλαδή παλιές νομαρχίες, παλιά νομαρχία Κυκλάδων και παλιός νομαρχία Δωδεκανήσου, σημερινό περιφέρεια νότιο Αιγαίο με περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο, τη μεγαλύτερη ευθύνη για όσα συμβαίνουν και αυτό τον περίγυλο και με τους βουλευτές που βλέπουν να κάνουν σοου τους περισσότερους της κυβερνήσεως, την έχει ο ίδιος ο περιφερειάρχης και η περιφέρεια. Γιατί συνεχώς εξυμνούν και λένε το αφήγημα της κυβέρνησης. Πάει καλό ο τουρισμός, ορίστε τα έσοδα, ορίστε τα νούμερα. Και όταν πάμε λοιπόν και τους απευθύνουμε τα προβλήματα και στο χωρικό αντιπεριφερειά των Κυκλάδων και στον κύριο Χαζημάκο τον περιφερειάρχη και στους υπόλοιπους αντιπεριφερειάρχες, ο καθένας σε χωριστά, αυτοί μας λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είμαστε υπουργείο να το λύσουμε το ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στον υπουργό Ναυτιλίας πηγαίνετε. Πάμε στον επιβέβαιο υγείας, εμείς δεν είμαστε υπουργείο υγείας να λύσουμε το θέμα της υγείας. Πηγαίνετε στο υπουργείο. Σιωπή. Όταν όμως γίνει ένα έργο, είναι πρώτοι-πρώτοι που έρχονται και σπέβδουν με τις κάμερες τους, με τα κανάλια τους. Μάλιστα, προάλλες κάμερα ένα γήπεδο σαν περιφέρεια εδώ μαζί με τη Δημοτική Αρχή. Και αντέδρασαν γιατί ήθελε η Δημοτική Αρχή να το εγκαινιάσει. Και λένε, κάτσε, τα λεφτά αυτά με χρήματα της περιφέρειας. Όχι χρήματα της περιφέρειας, χρήματα της Ευρώπης. Πάτε να κάνετε, λέει, εγκαίνια μόνοι σας. Θα περιμένετε να έρθει κάποιος εκπρόσωπος, εγώ φαντάζομαι, ο αντιπεριφερειάρχης που είναι γνωστός στις Κυκλάδες για αυτά τα πράγματα, του αρέσουν οι φωτογραφίες και τα σοου, να το εγκαινιάσουμε το γήπεδο μαζί. Δεν το κάνετε μόνοι σας. Δηλαδή, θέλω λίγο από τη δόξα. Ομοίως και το ίδιο γίνεται όταν δρομολογείται ένα πλοίο, είτε ελεύθερη δρομολόγηση, είτε το Υπουργείο το δρομολογήσει με άγωνη γραμμή, επιδοτούμενο. Σπέβδουν οι ίδιοι λοιπόν και λένε, να τα, φτιάξαμε, φέραμε πλοίο, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά δηλώνουν οι ίδιοι ότι δεν είναι αναρμόδιοι, δηλώνουν όταν είναι να επιλύσουν ένα θέμα. Είναι πουθενά. Η περιφέρειά μας είναι άφαντη. Μάλιστα χθες είχα ένα διαπληκτισμό σε επίπεδο συζητήσεως, όχι διαπληκτισμό, επάνω στο διαδίκτυο, στο social media, και βγήκε ο άνθρωποι στο οποίο τους γνωρίζω εγώ προσωπικά, έτσι, και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον αντιπεριφερειάρχη, γιατί είχα να ασχολιάμαι και με τα δημοτικά, κατέβαινα και υποψήφιος δήμαρχος, ασχολιάμαι και με την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και με έχουν διαγράψει να πω περιττό και οι δυο τους, και αντιπεριφερειάρχες και περιφερειάρχες, γιατί δεν δέχονται την κριτική που τους κάνουν στα social media, οπότε διαγράφουν και τα σχόλιά μου και εμένα έχουν διαγράψει από τα προφίλ τους. Και χθες λοιπόν είχα μια συζήτηση, μια παρέμβαση μάλλον έκανα στον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενή τομέα για τις ανεμογεννήτριες. Και λέει λοιπόν, αφού αντιδρούν, λέει, οι κάτοικοι των Κυκλάδων και δεν θέλουν ανεμογεννήτριες και τους Δωδεκανήσου, γιατί θα καταστρέψει το τουριστικό προϊόν η ανεμογεννήτρια, θα τις βάλουμε, λέει, θαλάσσια πάρκα, θα γεμίσουμε, λέει, τη θάλασσα με ανεμογεννήτριες και θα τις τοποθετήσουν και σε βραχονισίδες. Οι βραχονισίδες αυτές είναι τοπία εξαιρέτου τάλους, είναι νατούρα, είναι καταφύγια, είναι άγρια ζωή, είναι βραχονισίδες που κοίτανται εκατομμύρια χρόνια. Και ποιοι είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν στην κάθε ΑΠΕ να πάνε εκεί να κάνει επένδυση? Υπάρχει ένα νησάκι, το Σαν Τζόρτζι, για εμάς τους Κυκλαδίτες επί των πλήστων, που ταξιδεύουμε στον Πειραιά, το οποίο, αν έχετε ταξιδέψει τελευταία, έχει γεμίσει 35 κομμάτια με αναπατώμενα αιμογεννήτριες. Αρέσει σε κανέναν αυτό το θέαμα? Αν αρέσει, να τα κάνουν τα νησιά έτσι.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ έρχεται μια ερώτηση πάνω σε όλα αυτά που σχολιάζετε. Για ποιο λόγο τότε όλα αυτά τα νησιά σε μεγαλύτερο ποσοστό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, εφόσον δεν είναι ευχαριστημένοι?
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι κοιτάζουμε στο εγώ μας. Κοιτάζουμε τον βουλευτή που μας πήρε τηλέφωνο και μας ευχήθηκε στη γιορτή μας. Εμένα με παίρνουν πιο πολύ από τους βουλευτές του νομού. Κάθε φορά, κάθε δες και λίγο, μόλις έχω επικοινωνία, μόλις μιλάω, αλλά είναι... Δεν θέλω να χαρακτηρίσω αυτά που κάνουν, τι είναι. Όταν τους λες το πρόβλημα, σε ακούνε, ναι, θα το πούμε, μεταφέρουν το πρόβλημα στον υπουργό, ο υπουργός δεν κάνει τίποτα, ή δεν απολογούνται όμως, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μπορούμε. Τέσσερις βουλευτές βγάζει ο νομός Κυκλάδων. Τι κάνουνε? Λοιπόν, και τους ψηφίζουν για αυτούς τους λόγους οι πολίτες. Γιατί τους έκανε μια εξυπηρέτηση, γιατί τους βοήθησαν κάπου το παιδί τους που ήταν στρατιώτης, γιατί βοήθησαν κάποιον άλλον να να βγάλει ένα δίπλωμα που είναι μακριά, ας πούμε, περιφέρεια και μίλησαν και είπαν απλοποίησε λίγο τις διαδικασίες. Γι' αυτό τους λόγους ψηφίζει ο κόσμος. Μετά βγαίνουν και φωνάζουν βέβαια. Είμαστε άξιοι της μίας μας. Και τώρα βγαίνουν και λένε και ποιο να ψηφίσω λέει. Δηλαδή τους ανθρώπους που μας καταστρέφουν διαχρονικά θέλουν πάλι τους και να ψηφίσουν. 7 χρόνια στην κυβέρνηση η Δημοκρατία. Τι έχει κάνει. Τίποτα απολύτως. Τίποτα. Μια κατάσταση διαλυμένη. Έρημα όλα. Και για να ολοκληρώσω και τη ζήτηση με τις αρμογεννήτριες, σχολίασε λοιπόν κάπου το post του κ. Αντιπεριφερειάκη Πρωτογενή Τομέα, με τον ίδιο να μου απαντάει στα ερωτήματα που του έθεσα, ότι έπρεπε να κλείσουμε τα λιγνητικά εργοστάσια γιατί έχουμε λέει καθαρή ατμόσφαιρα, θα τις βάλουμε λέει τις γεννήτριες στη θάλασσα και πάνω στις βραχονισίδες, ναι, και επίσης μου είπε για λόγους εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή αυτοί οι τενεκέδες θα τοποθετηθούν στα σύνορα προφανώς του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, για να λέει η Ελλάδα να είναι δικών μας επενδυτών, Ελλήνων επενδυτών αυτές οι γεννήτριες. Δεν μπορείτε Τούρκοι να περάσετε. Βάλαμε τη γεννήτρια πάνω, αμέσως πιστεύω οι τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες θα κάνουν πίσω, δεν περνάει κανένας. Μόνο που βλέπουν τις γεννήτριες πιστεύω αυτό μόνο την άμυνα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τώρα διαρωτώ με. Και όταν του ξαναέκανα την ερώτηση με διέγραψε και ο ίδιος. Με διέγραψε. Ούτε έβρισα, ούτε τον έθιξα, ούτε τον πρόβλημα. Έτσι, είμαι πολίτης, έχω το δικαίωμα να ασκήσω κριτική.
0: Έχετε το δικαίωμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση που μου δώσατε ότι γιατί πηγαίνουν με βάση την πάρτη τους ή για τον εγωισμό τους, δεν έχει νόημα, γιατί στην ουσία και αυτοί αύριο μεθαύριο, αν πάθουν κάτι, με καρότσα θα τους πάνε στο πιο κοντινό καπετάνιο για να τους πάει απέναντι στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι αυτά τα προβλήματα γεννιούνται διότι υπάρχουν κάποιοι ανίκανοι στις θέσεις εξουσίας.
1: Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε. Μόνο, όπως σας είπα και στην αρχή, αν ο ίδιος πάθει κάτι, η οικογένειά του, το νιώσει δηλαδή στο πετσί του, τότε συνειδητοποιεί που βρισκόμαστε. Και με πολλούς αιρετούς και φίλους που μιλάω και δημάρχους και πολλές φορές και ανωτέρως από δημάρχους και σε β' βαθμό να σας υπάρχουν και κάποιοι περιφερειάκοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και ακομμάτιστοι. Δεν είναι όλες οι περιφέρειες φερέφωνα του Μαξίμου, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που αντιστέκονται. Και οι ίδιοι έχουν παραδεχθεί ότι έχουμε μία μαύρη μαφία που κυβερνάει την Ελλάδα. Αυτό είναι. Κι όμως αυτή τη μαφία την ψηφίζουν και την αποδέχονται για αυτούς τους λόγους που σας είπα. Το βλέπετε καθημερινά νομίζω. Μόνο να πάθουν κάτι οι ίδιοι, τότε το συνειδητοποιούν. Κοίτα να δεις λέει. Και σε πώς λέει, τα λέω κάθε μέρα σε φίλους εδώ πέρα που μιλάω, στο νησί και έξω από το νησί. Και κάποια στιγμή με πιάνουν και που είχες δίκιο τότε που το πες. Είχες δίκιο. Τώρα αργά του λέω. Τώρα ξαναβγήκαν αυτοί. Φάτε τους, ορίστε. Δηλαδή η αλαζονία τους, το που έχει φτάσει, δεν έχει προηγούμενο.
0: Πιστεύετε ότι σε αυτές τις εκλογές που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, κατά πάσα πιθανότητα, τα ελληνικά νησιά θα γυρίσουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία?
1: Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει αυτό. Αν δεν
0: γιατί,
1: γίνει
0: γιατί,
1: αυτό...
0: Γιατί λέτε το θέλω να πιστεύω?
1: Έχω πολλές αμφιβολίες.
0: Για ποιο λόγο, θέλω να συζητήσουμε αυτές τις αμφιβολίες.
1: Θα βρεθούν μπροστά από το δίλημα και ποιο να ψηφίσω. Δεν τους κάνει και κανένας, δεν τους αρέσει και κανένας.
0: Ένα λεπτό, δηλαδή μου λέτε ότι μπροστά στο δίλημα ποιο να ψηφίσω, θα ξαναψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει.
1: Είναι ικανός πολλής κόσμος να πάει να ψηφίσει αυτούς γιατί αυτοί φοράνε ένα ρούχο κουστούμι, ας πούμε.
0: Και τι σχέση, και άλλοι φοράνε κουστούμι. Δηλαδή θα πάνε να ψηφίσουν αυτούς που τους έχουν παρατήσει γιατί δεν θέλουν να ψηφίσουν κάποιο άλλο νέο πρόσωπο.
1: Τους αρέσει η εικόνα και να πω και κάτι, προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τεράστια ευθύνη όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μας, διότι λυπάμαι που το λέω. Τα περισσότερα από αυτά τα κόμματα είναι ανεπαρκείς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση.
0: Μα που το δω, ένα λεπτό. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποιο κόμμα, αλλά θέλω να σας ρωτήσω για όλα αυτά τα κόμματα που λέτε. Κόμματα τα οποία δεν έχουν περάσει από την εξουσία, πώς μπορείτε και τα κατακρίνετε?
1: Εγώ δεν κατακρίνω τα κόμματα.
0: Λέτε ότι είναι ανεπαρκείς αυτά τα κόμματα. Εφόσον δεν έχουν κυβερνήσει ποτέ, πώς το γνωρίζετε αυτό? Δηλαδή, να μου πείτε ότι η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν περάσει από την εξουσία και είδαμε τι κάνανε, είναι ακατάλληλα να κυβερνήσουν, να τα ακούσω. Για αυτούς που δεν έχουν κυβερνήσει, πώς λέτε ότι δεν μπορούν να το κάνουν?
1: Αν με ρωτάτε εμένα, υπάρχουν κόμματα που πιστεύω ότι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Άρα μου λέτε ότι υπάρχει και άλλη επιλογή.
1: Αν ρωτήσετε τον κόσμο όμως, ο κόσμος δυστυχώς έχει γίνει ταυτότητα της εικόνας. Δηλαδή, αν
0: έχει δεχτεί την προπαγάνδα εννοείται.
1: Έχει γίνει πλήση κεφάλαιο. Δηλαδή αν του φέρεις μια ντομάτα και του πεις ότι αυτή η ντομάτα είναι βιολογική. Είναι από το χωράφι, είναι καθαρή. Αλλά αυτή μπορεί να έχει δύο στίγματα η ντομάτα πάνω. Να καταλάβετε από εκεί. Είναι μια αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας που λέω. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάρει την ντομάτα την οποία αναμφιβόλω ποιότητας, αλλά είναι πανέμορφη εξωτερικά, παρά την ντομάτα εκείνη που έχει στίγματα, αλλά είναι καθαρή. Αυτό είναι ο κόσμος. Η εικόνα. Τα social media έχουν διαμορφώσει την κοινή γνώμη, τα social media, η τηλεόραση παλιότερα και η εικόνα που βλέπει προς τα έξω. Το φαίνεται.
0: Ένα λεπτό όμως, γιατί το παράδειγμα σας είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή προτιμάει ο Έλληνας μία όμορφη ντομάτα που από μέσα όμως είναι σάπια και ανθυγινή, από μία ντομάτα η οποία δεν έχει τόσο όμορφη όψη, αλλά μέσα έχει πολύ ζουμί και είναι καλό για, για αυτόν τον τόπο και για την υγεία τους. Αυτό μου λέτε, γιατί εγώ ξέρω ότι παραγωγός είστε, σωστά?
1: Παραγωγός, βέβαια.
0: Τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο υγιεινά, δεν είναι τόσο όμορφα. Αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Προφανώς.
0: Προφανώς, έτσι το σταφύλι, η σουλτανίνα, η μεγάλη κυτραγανή, έχει ρατιστεί 5 φορές. Αν πας στη σουλτανίνα να την παράγεις χωρίς φυτοφάρμακα και χωρίς λιπάσματα, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφη, αλλά είναι πιο υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, έτσι, απόλυτα σωστά μιλάτε.
0: Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο ελληνικός λαός όμως, για να μην εντυπωσιάζεται μόνο από την ομορφιά και από τα ψεύτικα τα λόγια, και για να ξέρει ότι μπορεί οι άλλοι να μην είναι τόσο όμορφοι και να μην έχουν τόσο, ας πούμε, μεγάλη παρουσίαση στα κανάλια, γιατί και τα εξαγορασμένα είναι και τα κανάλια, μπορούν όμως να κυβερνήσουν.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ότι είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε το σύνολο των καραλιών, το παραδεχτήκαν και οι ίδιοι αυτοί οι κυβερνήτες οι μεγάλοι, ότι σε ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι με την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εγώ αν κάνω λάθος. Παλιότερα ήταν όλα τα κανάλια κυβερνητικά. Αυτή τη φορά δεν τα βλέπουμε και τόσο κυβερνητικά. Παρ' όλα αυτά, εκτός κάποιες εξαιρέσεις, κάποια κανάλια που είναι
0: τα περισσότερα φιλοκυβερνητικά είναι.
1: Δεν θα το έλεγα τόσο σήμερα.
0: Τα περισσότερα. Μόνο το Μέγκα έτσι λίγο που δεν είναι φιλοκυβερνητικό αυτή τη στιγμή. γιατί ο Μαρινάκης τα άσπασε με τον Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, και τον Άλφα δεν το λες αυτή τη στιγμή ότι είναι φερέφωνο της κυβέρνησης. Να το πούμε και έτσι, αφού λέμε ονόματα.
0: Όλοι αυτοί είναι συστημικοί. Ας το πούμε έτσι. Είναι συστημικοί. Κάρτα συστημικοί πιέζουν καταστάσεις πιθανότατα για να κερδίσουν κάτι.
1: Ναι, εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είναι τόσο πολύ μαζί τους. Αλλά έχουν βρει μία μαγιά πολύ καλύτερη. Έχουν μυριστεί τι ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Έχουν τρομερούς επικοινωνιολόγους δίπλα τους. Και δεν ανοίγει μύτη. Βλέπετε τίποτα να αντιδράει κανείς, βλέπετε καμία. Και μετά.
0: Μα όλοι αυτοί που μου λέτε είναι πρώην συνεργάτες και νυν συνεργάτες της κυβέρνησης. Νυν συνεργάτες της κυβέρνησης είναι.
1: Για τα κανάλια προφανώς. Εμείς μιλάμε και για το λαό. Βλέπετε
0: κανένα. Ο λαός είναι άλλο πράγμα από τα κανάλια. Άμα δείτε τη λίστα Πέτσα και όλους αυτούς τους ομίλους τι λεφτά έχουν πάρει, θα καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι με την κυβέρνηση.
1: Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το δέχομαι. Απλά λέω πώς ακούγεται προς τα έξω παλιότερα.
0: Το τι παρουσιάζουν προς τα έξω έχει διαφορά. Γιατί άλλο να λες λίγα πραγματάκια και να κάνεις λίγο αντιπολίτευση, αλλά να είσαι στη λίστα Πέτσα και να παίρνεις τα χιλιάρικα, και άλλο να μην παίρνεις φράγκο και να είσαι κόντρα και απέναντι.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό που λέτε και συμφωνώ.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Για τους νέους παραγωγούς έχουν μέλλον στην Ελλάδα.
1: Μας έχουν καταδικάσει. Να σκεφτείτε, εγώ μπήκα νέος αγρότης από το πρόγραμμα του 25. Έχουμε κάνει το φάκελο από το 24. Περιμένουμε, θα πάρουμε τα χρήματα των νέων αγροτών. Τώρα το προηγούμενο φθινόπωρο περιμέναμε. Από το προηγούμενο φθινόπωρο μας πάνε τώρα στην επόμενη άνοιξη, δηλαδή τώρα. Έχει πάει Μάιος μήνας και ακόμα δεν έχουμε πάρει την πρώτη δόση. Τα περισσότερα παιδιά έχουν φύγει από τις δουλειές τους. Δεν μπορούν να εργαστούν, έτσι. Εγώ τυχάνει και εργάζομαι περισσότερο 2 μήνες και έχω κάνει κάποια άλλα εισοδήματα και κουτσά στραβά τη βγάζω. Πάει πως που έχει καταλήψει τη δουλειά του και το πρόβλημα του νέου αγρότη. Δεν σε αφήνει να δουλέψει αλλού, σου λέει θα σου δώσω κάποια χρήματα, αλλά θα δουλέψει μόνο στον αγροτικό τομέα. Και ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Οι επιδοτήσεις οι οποίες μας υποσχέθηκαν ότι θα είναι στην ώρα τους. Βλέπετε πώς στην ώρα τους είναι, δεν έχουμε πάρει τίποτα σχεδόν. Ελάχιστα έχουμε πάρει και περιμένουμε ακόμα πόσα. Βγαίνουν τώρα, πεντάσουν τα βιολογικά. Βγαίνουν μετά και λένε μέχρι 1η του Οκτωβρίου θα πρέπει να έχετε κάνει λεκομικό μητρό. Και βγαίνουν βέβαια και οι αντίστοιχοι άνθρωποι που είναι στές αυτές τις ΔΑΟΚ δηλαδή. Και λένε για ποιο λεκομικό μητρό μας μιλάει το Υπουργείο. Ένας άνθρωπος, να δώσω τα δείγματα γραφή να καταλάβετε, είναι για όλο το νομό Λασιθίου, είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος να κάνει το λεκομικό μητρό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτό το χάλι που ζούμε. Η κάθε υπηρεσία ανάθεμα αν έχει στελέχωση πάνω από 1-2 άτομα.
0: τρέλα δεν έχει μέλλον.
1: Δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Όχι, λυπάμαι. Εμείς από πίστη και τρέλα είμαστε σε αυτό το επάγγελμα, γιατί μεγαλώσαμε σε αυτά τα πράγματα και πονάμε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα μέλλον, κανένα σχέδιο, τίποτα. Τίποτα. Μας έχουν τελείως πεταμένους, τελείως παρατημένους. Μόνο λόγια και φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Έχουμε βαρεθεί αυτά τα πράγματα να τα λέμε. Έχουμε βαρεθεί. Ας δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και ύστερα. Τι μπορούμε να γίνει, τι μπορούμε να μονιάσουμε. Πώς μπορούμε να κατεβούμε όλοι μαζί αυτή τη φορά. Όχι πάνω Ελλάδα, κάτω Ελλάδα, νησιά, το ένα, το... Όλοι μαζί. Γιατί αν δεν είμαστε όλοι μαζί, αυτό είναι το κακό του Έλληνα. Και ανάθεμα, εγώ θα μαλλιέσει όταν το λέω. Δεν μονιάζουμε. Αν μονιάζαμε, μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν μονιάζουμε. Αυτοί είναι ενωμένοι. Βλέπεις, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Είναι όλοι μαζί όμως στη μάσα και στο σύστημα. Κανείς δεν κάνει να ξεπορτήσει. Εμείς με την πρώτη που θα γίνει, τσαβλάκι, σαν αγράμματι, κατευθείαν εγωισμός, κόντρες, μαχαιρώματα.
0: Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Κάποιοι συμβάλλουν σε αυτό. Υπάρχουν κάποια πιόνια του συστήματος, να τα λέμε όλα, κύριε Λίγο. Οι οποίοι πέφτουν στο παιχνίδι, τους ρίχνουν στη σκακέρα για να φέρουν διάσπαση στον ελληνικό λαό.
1: Συμφωνώ. Όμως εμείς είμαστε τόσο βλάκες, δεν τους βλέπουμε να τους παραμερίσουμε. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν.
0: Να σας το πω, μα είμαστε τόσο βλάκες.
1: Πάνε και πέρα ένα αυτοκίνητο και του κάνουν 10 ελέγχους γιατί δεν εμπιστεύονται αυτό που το πουλάει. Αλλά την ίδια στιγμή εμπιστεύεσαι αυτόν τον πολιτικό που σου λέει ότι θα πάρεις λεφτά.
0: Πέφτουμε στην παγίδα, σας το λέω, μα! Πέφτουμε με στην παγίδα!
1: Και εξαγγέλνουν προγράμματα και βγάζουνε. Λυπάμαι.
0: Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάσταση, για την αντίληψη του ελληνικού λαού. Η αντίληψη του ελληνικού λαού είναι το παν. Αν μπορέσουν να καταλάβουν το τι παιχνίδι παίζει το σύστημα και πώς μας έχουν εγκλωβίσει σε μια κατάσταση να πιστεύουμε ότι θα μας σώσουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ενώ αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μας σώσουν, ε!
1: Οι άνθρωποι που μας καταστρέψανε, και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε,
0: βέβαια,
1: είναι το ίδιο το σύστημα ένοχο, κύριε Σερέτη. Πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να αλλάξει εν τη γενέση. Το σύστημα αποδείχθηκε λοιπόν ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία για την Ελλάδα δεν είναι το πολίτευμα που αρμόζει, είναι το πολίτευμα που τρώει. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει η πραγματική αναθεώρηση του συντάγματος, πώς θα γίνει ο πραγματικός διαχωρισμός εκτελεστικής, δικαστικής και νομοθετικής εξουσίας, όχι στα λόγια, γιατί όλα είναι ένας άνθρωπος και το ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα σαν λαός και να δούνε και τα κόμματα πώς θα το προβάλλουν και να μην συνεχίζουν να λένε και αυτοί τα ίδια, θα έρθουμε εμείς και θα αλλάξουμε. Πρέπει να φέρουμε στην κουβέντα της επικαιρότητας πλέον ότι πρέπει να αλλάξει το πολίτευμα με μια άλλου είδους δημοκρατία,
0: το Σύνταγμα.
1: Όχι το Κοινοβούλιο που είναι ένα μαγαζί, παραμάγαζο και σπατάλης και εργολαβιών και βρωμοδουλειών.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Λίδη, δεν έχω άλλο χρόνο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή
0: υγεία συνέχεια, και ευλογία να έχετε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παράταση έχει λάβει το απαγορευτικό απόπλου για έως και τις 4 το απόγευμα όσον αφορά τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η απαγόρευση έλαβε παράταση εξαιτίας των θυελωδών ανέμων των 9 Μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ μεμονωμένες ακυρώσεις δρομολογίων προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη σημειώνονται και στον Πειραιά, προκαλώντας έτσι σοβαρή ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες του 15 Αυγούστου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τα πρακτορία τους. Έκτακτα μέτρα έχει επιβάλει η Τροχέα για τον 15 Αυγούστου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο μηχανισμός με αυξημένη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το εθνικό κυκλοφοριακό δίκτυο, ενώ τίθεται σε ισχύ χρονικές απαγορεύσεις στη κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Στην διάσωση 10 ατόμων μετά τη βύθιση ιστιοφόρου ανοιχτά της Βουλιαγμένης προχώρησαν οι αρχές. Το ιστιοφόρο Καταμαράνι είναι τουρκικό και βυθίστηκε κοντά στην Ίσο Φλέβες. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και του λιμενικού σώματος. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη τράπεζα της Μαρφίν το 2010. Η υπεράσπισή της ζητά την άμεση αποφυλάκηση και επικαλείται την παντελή έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης αλλά και παραβίαση προηγούμενου απαλλακτικού δεδικασμένου. Σχεδόν 4,74 εκατομμύρια στρέμματα έχει χάσει η χώρα από τις πυρκαγιές την περίοδο μεταξύ 2019-2026, καταγράφοντας έτσι τη τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σορευτικές απώλειες ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η εστίαση το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι πληθωριστικές ανατιμήσεις αναγκάζουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά τις εξόδους για το φαγητό. Μπλόκο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτελούσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουσης συμφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς την παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλνουν στο Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πληθώρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με τη Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές λόγω θυελωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιές βρίσκεται στην κατηγορία 5 τόσο για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα αλλά και για την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 πυρκαγιές στη Σύνδον Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατά την απολογία του ομολόγησε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος πως έβαζε φωτιές επειδή ένιωθε έντονη εργασιακή πίεση. Στην διεθνή επικαιρότητα, άλλος προκλήθηκε από τη νέα δήλωση Νετανιάχου για τη Βρετανία. Αίσθηση προκαλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει και την πρώτη πυρηνική Ισλαμική δύναμη λόγω της αλλαγής τάσης των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο Ισραήλ. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 και 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο. Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Sports Radio. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν

0: για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν ελευθερία, εξασφαλίζουν εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς.

0: στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς πώς είστε?
1: Εδώ, το πολεμάμε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Κύριε Κάλλη, βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι οι Τούρκοι παρενοχλούν το αεροπλάνο του Δένδια. Βλέπω ότι λένε ότι θέλουν τη Ζουράφα, θέλουν συγκεκριμένα νησιά, ότι φέρουν νομοθεσίες. Βλέπω ότι διεκδικούν κάτω γύρω από το Καστελόριζο. Θέλουν, λέει, να χτίσουν ΑΟΣ με τη Λιβύη. Τι ακριβώς συμβαίνει? Προκαλούν πάρα πολύ.
1: Τη δουλειά τους κάνουν, κύριε Σερέτη. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι δεν την κάνουμε όπως πρέπει να την κάνουμε τη δουλειά μας. Είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί. Και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έκανε κάποια βήματα ως προς τον εξοπλισμό, αλλά παραμένει να χαμηλών τόνων και αυτό δυναμώνει την Τουρκία. Εκτιμώ ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δραστικό εναντίον της Τουρκίας. Έκανε και το πολύ καλό βήμα με το Ισραήλ που έκανε τη συμμαχία. Εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, γιατί θορυβήθηκε πάρα πολύ η Τουρκία με αυτή τη συμμαχία. Αλλά παραμείναμε εκεί. Έχουν βαλτώσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και μια απειλή, διότι έχουν κατανοήσει το ότι καταραίει η Ελλάδα. Βλέπουμε ότι καλός ή κακός κρυβόμαστε κάτω από την αγκαλιά των Αμερικανών και των Ισραηλινών και των Ευρωπαίων, θα μπορούσα να πω. Αλλά δεν τους βλέπω τους Τούρκους να φοβούνται, κύριε καθηγητά. Δεν τους βλέπω να είναι στην ίδια θέση με εμάς. Είναι πιο διπλωμάτες.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό να βλέπουν τις συμμαχίες μας. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Εξάλλου το έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι ότι η Ελλάδα υφίσταται σήμερα λόγω των συμμαχιών της. Τη βοήθησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, οι Γερμανοί το 1821 και εντεύθεν, και έτσι έχει επιβιώσει η Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Το ότι μπορούμε και κάνουμε συμμαχίες και τις διατηρούμε, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βλέπουμε αυτό από την πλευρά της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει σταθερές συμμαχίες. Αυτό είναι καλό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είναι ένας λόγος να φοβάται ακόμα περισσότερο.
0: Φοβάται όμως?
1: Εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά θορυβημένη η Τουρκία. Ειδικά με την τελευταία συμμαχία με το Ισραήλ έχει θορυβηθεί πάρα πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί να κάνει κάτι, να δείξει δόντια ότι δεν φοβάται, ότι εκείνο, ότι το άλλο κτλ. Αλλά όλα αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική της κατανάλωση παρά για τρομοκρατία για μας.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι το κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να κερδίσει ψηφοφόρους εντός της Τουρκίας, αυτό λέτε?
1: Βεβαίως θέλει να κρατήσει τη συνοχή εντός της Τουρκίας, γιατί έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως βλέπουμε και διαβάζουμε όλοι. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνοχής, έτσι. Έχει τους κεμαλιστές, έχει τους φανατικούς, τους γκρίζους λύκους. Έχει τους φιλοευρωπαϊστές από εδώ που δεν θέλουν να εμπλακούν. Υπάρχει και ένα σχετικό φιλελληνικό ρεύμα μέσα στην Τουρκία, το οποίο λειτουργεί εναντίον αυτής της πολεμικής κραυγής. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση το κάνει η Τουρκία παρά για ως ουσία. Δεν νομίζω να έχει το θράσος να κάνει κάτι. Ας πούμε, θα είναι απονεννοημένο διάβημα αν θα κάνει τέτοια κίνηση.
0: Άρα όλο ένα εφετζηλίκι.
1: Εφετζηλίκι είναι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε σταθερή εξωτερική πολιτική δυναμική. Να μην τσιμπάμε, να μην υπαναχωρούμε, να μην παίρνουμε, ας πούμε, το πλοίο που ρίχνει το καλώδιο στην Γάσο και τα λοιπά, να μην κάνουμε τέτοιες κινήσεις που δείχνουν δειλία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Να έχουμε μια σταθερή εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι όχι διεκδικητική, αλλά να είναι υπερασπιστική στα δίκαιά μας, τα οποία τα έχουμε κατοχυρώσει τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Δεν θα συζητήσουμε καμία περίπτωση αλλαγής συνθήκων, έτσι, και καμία υπαναχώρηση σε οτιδήποτε έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ χαλαρή σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο χαλαρή?
1: Εγώ νομίζω ότι περισσότερο δεν θέλει να χαλάσει τις σχέσεις της με τη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα είμαστε προτεκτοράτο της Γερμανίας?
1: 100%. Και το βλέπουμε και τώρα που είναι η προεκλογική περίοδος, πώς στείνεται από τη Γερμανία και από τις Βρυξέλλες το νέο δικοματικό σύστημα που προωθεί αναφανδόν μια δημοκρατία Πασόκ και Τσίπρα και παρακάμπτει οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν έχουμε δει να προωθείται τίποτε άλλο εκτός από αυτά τα τρία κόμματα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να είμαι άδικος. Εγώ καθημερινά στα κανάλια βλέπω και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν έχει να παρουσιάσει κάτι, κύριε Σερέτη.
0: Δεν έχει να παρουσιάσει, αλλά καλός ή κακός πρέπει να το παραδεχθώ αυτό, το ότι καθημερινά την προβάλλουνε.
1: Την προβάλλουνε μόνο ως τι, ότι δεν έχει να μας πει τίποτα.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιάσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα πρόγραμμα, μια κυβερνητική πολιτική, ότι είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική, μια συγκεκριμένη λογική στην παιδεία, στην οικονομία, στην
0: παραγωγική. Δεν έχει παρουσιάσει κάτι, η αλήθεια
1: είναι αυτή. Οπότε δεν μπορούμε να την δούμε μέχρι στιγμής ως κόμμα εξουσίας. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ότι φοβάται το σύστημα, αυτό το φιλοευρωπαϊκό σύστημα που έχει κυβερνήσει τα τελευταία 16 χρόνια, ότι φοβάται την άνοδο μιας Καριστιανού λόγω φιλορωσικής προσέγγισης, ότι το φοβάται.
0: Έτσι. Γιατί όμως να φοβάται μια φιλορωσική προσέγγιση? Εγώ βλέπω το ότι ο Ρώσος μια χαρά τα πάει με τον Αμερικάνο, μια χαρά τα πάει με τους Ευρωπαίους, και ότι ανοίγει και τη Στρόφιγγα. Ανοίγει και τη Στρόφιγγα, λέει. Αυτό είναι σημαντικό και σας το λέω για κάποιο λόγο. Ανοίγει, λέει, και τη Στρόφιγγα, οπότε δεν νομίζω να φοβάται το ευρωπαϊκό σύστημα. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Κάλλη, ένα λεπτό δώστε μου. Δεν νομίζω να φοβάται αυτό το φιλορωσικό, γιατί βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά τοποθετούνται πλέον αρκετοί υπέρ της Ρωσίας.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ελέγχοντες στη Γερμανία. Η Γερμανία προετοιμάζεται το τελευταίο διάστημα αναπαντών για πόλεμο. Έχει μεταφέρει μεγάλα μέρη της βιομηχανίας της στην Κίνα, όπως διαβάσαμε πρόσφατα με τη Volkswagen, έτσι, και έχει μετατρέψει τις βιομηχανίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμικές. Έτσι, δεν μπορεί η Γερμανία να κάνει πίσω σε αυτή την κατάσταση, και λόγω αυτής της λογικής δεν θα επιτρέψει καμία χώρα να αποσκυρτήσει από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αλλά παίζεται και ένα άλλο παιχνίδι που πρέπει να εξετάσουμε. Παίζεται και το παιχνίδι της επιβίωσης. Γιατί καλός ή κακός η Γερμανία μπορεί να θέλει κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να κοιτάξει και πώς θα επιβιώσει. Δεν τη βλέπω καλά. Και φτωχοποιούνται και η Γερμανία αρκετά, να το πούμε και αυτό.
1: Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να μπει στον πόλεμο. Γιατί πρέπει να έχεις πολλούς φτωχούς για να δεχθούν μια πολεμική πρόταση. Το είδαμε πολύ καλά και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το είδαμε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πως πρέπει να είναι εξαθλιωμένοι οι πληθυσμοί για να πούνε ναι, πάμε για πόλεμο, μπας και δούμε άσπρη μέρα.
0: Άρα θα πολεμήσουν οι Γερμανοί, αυτό μας λέτε?
1: Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν οι Γερμανοί, έχουν επιλέξει αυτή την πολιτική, γιατί το βλέπουν ότι έχουν αποτύχει σε όλα τα σημεία και προσπαθούν μέσα από έναν πλασματικό εχθρό που μόνιμα είναι η Ρωσία για τους Γερμανούς, έτσι, να δημιουργήσουν αυτή την πολεμική τους διέξοδο. Το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτή τη λογική στείνουν και στην Ελλάδα αυτά τα τρία φιλοευρωπαϊκά κόμματα και τα προωθούν ως το νέο δίπολο κεντροδεξιά κεντροαριστερά, έτσι, τους δοκιμασμένους υπαλλήλους τους, για να μπορέσουν να κρατήσουν την Ευρώπη σε συνοχή, για να μπορέσουν να τη σύρουν εκεί που θέλουν. Το θέμα είναι να καταλάβουμε εμείς ότι αυτές οι δοκιμασμένες λύσεις είναι πλήρης αποτυχία για τη χώρα και πρέπει να παραγωνιστούν. Αυτό είναι σημαντικό. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει τι παίχτηκε στην Αλάσκα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα έχουν βρει και τώρα ανακοίνωσαν και την κατασκευή του Βερίγγιου, της σύνδεσης Ρωσία στο Βερίγγιο Πορτμό. Δηλαδή αυτοί τα έχουν βρει και εμείς καθόμαστε και παίζουμε εδώ με το πότε θα κάνει η Γερμανία πόλεμο και ποιος θα σύρει στον πόλεμο και αν θα πρέπει να συμμετέχουμε και αν δεν πρέπει κτλ. Εμείς θα πρέπει να φύγουμε από αυτή τη λογική.
0: Ναι. Εμείς μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη λογική όμως, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε και δεσμευμένοι σε κάποια πράγματα.
1: Εμείς μπορούμε αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα.
0: Για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, κύριε καθηγητά, όμως, χρειάζονται κάποια πράγματα. Αυτό εξηγούσα την πρώτη ώρα. Θα σας πω κάτι που με απασχολεί και μιας και πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης μονιμοποιεί στην ΕΥΠ κάποια πρόσωπα. Έχει διορίσει πρόεδρο εισαγγελέων τον κύριο Σεβαστίδη και έχει τοποθετήσει σε αρκετές κρατικές υπηρεσίες δικά του άτομα. Εγώ μιλάω έτσι από τα δόντια. Επίσης, έχει ανανεώσει θητεία στο Στουρνάρα. Επίσης, διορίζει 30 Ιουνίου τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ρίζες του συστήματος, οι ρίζες των εξουσιών, δεν φεύγουν έτσι απλά, δεν ξεριζώνονται έτσι απλά. Εδώ πέρα, δηλαδή, και να έρθει ένα νέο πρόσωπο. Μη μου πείτε τώρα ότι θα τα αλλάξει όλα και θα τα καταφέρει όλα. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια και καλά κάνει, τη δουλειά του κάνει και ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης έτσι ισχυροποιείται και προσπαθεί να σύρει τον πληθυσμό στις επιταγές που του έχουν δοθεί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε με παλιές δοκιμασμένες λύσεις που έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα να κάνουμε παιχνίδι. Δεν μπορεί η χώρα να σηκώσει κεφάλι με αυτές τις πολιτικές. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τιμωρηθεί τόσο πολύ το σύστημα που να μην μπορεί να επιβιώσει ούτε με καμία συνεργασία μεταξύ τους. Ευγάλανε κύριε Σερέτη το λαγό, το Δούκα, για να λέει ότι εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Ελασίτες ως Πασόκ. Απ' την άλλη μεριά η Διαμαντοπούλου λέει εμείς ως Πασόκ μπορούμε να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχουμε ιδεολογικές διαφορές. Άρα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια συμπαιγνία, μια συμμαχία των τριών μεγάλων κομμάτων προς όφελος της Γερμανίας. Γιατί και τα τρία αυτά κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις υπέρ της Γερμανίας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν εκλογικά σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι βιώσιμοι ούτε με συνεργασία. Αυτό είναι το σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω ποιος θα τους τιμωρήσει. Όταν μιλάμε ότι ένας πρωθυπουργός διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου, όταν λέμε αυτό το πράγμα, ποιος θα τους τιμωρήσει? Έχουμε δει τόσα χρόνια, κύριε καθηγητά. Εσείς είστε και πιο μεγάλος ηλικία από εμένα. Εγώ είμαι πιο νέος, έχω προλάβει λιγότερα. Το ότι κανένας δεν πάει φυλακή. Το ότι όσοι, ας πούμε, διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα και ανήκουν σε αυτές τις εξουσίες, δεν τιμωρούνται. Δηλαδή, είναι από πίσω Αμερικανοί, είναι οι μυστικές υπηρεσίες, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που δεν επιτρέπουν αρκετά. Ποιος θα είναι αυτός που θα πάει κόντρα σε όλα αυτά και μπορεί να το κάνει? Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να το κάνει έτσι απλά κάποιος.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά, επειδή υπάρχει αυτή η ένταση στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα να απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία.
0: Πώς θα απεξαρτηθεί από τη Φραγκοκρατία?
1: Τιμωρώντας αυτές τις πολιτικές με τις εκλογές. Θα πρέπει να
0: δηλαδή, ένα λεπτό, για να καταλάβω ακριβώς τι λέτε. Να καταλάβω τι λέτε. Θέλω να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, αν ο Έλληνας πολίτης πάει και ψηφίσει, δεν θα είμαστε πλέον προτεκτοράτο, αυτό μου λέτε?
1: Εάν ψηφίσει χωρίς τα ποσοστά της αποχής που είδαμε την προηγούμενη φορά, πιο συμμετοχικά, πιο συλλογικά, πιο ενεργητικά και τιμωρήσει αυτά τα τρία κόμματα που να μην μπορούν να επιβιώσουν ούτε με επίπεδο συμμαχίας μεταξύ τους, νομίζω θα υπάρξει υπολοιπόστη ανατροπή, γιατί αυτό το πράγμα εξυπηρετεί πρωτίστως και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα πώς τις εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα σας θέσω το ερώτημα, γιατί είναι βασικό αυτό. Όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία τους λέει σε όλα ναι, όταν έχουμε κάποια εξουσία η οποία τα ξεπουλάει όλα και τους τα χαρίζει όλα και αυτοί έρχονται και τα αγοράζουν όλα κοψοχρονιά, για ποιο λόγο να θέλουν να αλλάξει η εξουσία?
1: γιατί ήδη βρίσκεται σε κόντρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και μέχρι και προχτές βγήκε δημοσίευμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές, ότι μας έχουν λατήσει εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν γίνεται να πληρώνουμε τόσο ρεύμα σε σχέση με τους μισθούς μας κτλ. Τα διαβάζουμε, υπάρχουν φωνές που τα γράφουν και τα βλέπουμε και
0: όλοι. Αλλά δεν κατάλαβα αυτό, δεν καταλάβατε μόνο αυτό που σας ρώτησα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν με αφορά, εγώ για την Ελλάδα μιλάω. Δηλαδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τους κάνει όλα τα χατήρια. Τους λέει σε όλα ναι, δεν έχουν πει σε τίποτα όχι, κύριε καθηγητά. Για ποιο λόγο μια ξένη δύναμη.
1: Στους Γερμανούς ή στους Αμερικανούς.
0: Και στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς και στους Ισραηλινούς και στους Τούρκους, σε όλους ναι λένε. Σε ποιον είπανε όχι.
1: Εγώ βλέπω ότι έχουμε μια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία κακώς την κρατάμε αυτή την απόσταση.
0: Έχουμε απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έχουμε κάποια απόσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να έχουμε πιο καθαρή φιλοαμερικάνικη σχέση παρά φιλοευρωπαϊκή, ειδικά ύστερα από αυτά που μας έχουν κάνει τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν τα πάμε καλά με τους Αμερικανούς, να καταλάβω, γιατί εγώ έχω τελείως διαφορετική άποψη.
1: Δεν τα πάμε τόσο καλά όσο θα έπρεπε να τα πάμε. Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα του Elon Musk και του Trump με τους Γερμανούς. Έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε πιο πολύ.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαστε...
1: Ίσως αποστάσεις ο Μητσοτάκης δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Δεν το βλέπουν και τόσο καλά οι Αμερικανοί.
0: Πιο Αμερικανόδουλοι, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, νομίζω ότι στους Έλληνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πιο Αμερικανόδουλοι, νομίζω, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, μπορεί να έχουμε διαφορετική άποψη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε τελείως Αμερικανόδουλοι. Έχουμε πει σε όλα στους Ισραηλινούς ναι. Θεωρώ ότι έχουμε πει φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ό,τι και να μας ζητήσουν θα το κάνουμε. Και είμαστε ένας λαός που υποφέρει.
1: Λοιπόν, πρέπει να επιλέξουμε τώρα προστάτη. Αφού φαίνεται πιο καθαρά αυτή η κόντρα, εμείς θα πρέπει να πάρουμε μια θέση πιο συμφέρουσα για τη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον είναι η συνεργασία ΗΠΑ Ρωσίας, εκεί θα πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα.
0: Τι έχει να κερδίσει, τι έχει να κερδίσει αν επενδύσει σε αυτή τη συμμαχία Αμερικής Ρωσίας.
1: Πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο...
0: Και τι έχει να χάσει μετά θα πούμε κύριε καθηγητά όμως.
1: Ναι, πρώτα θα απεμπλακεί από το ενδεχόμενο σύραξης Γερμανίας-Ρωσίας, το οποίο προετοιμάζεται όπως έχετε καταλάβει, έτσι, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Γερμανίας δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν για τον εαυτό της, έτσι. Αντιθέτως, μεταφέρει, σας ξαναλέω, τις βιομηχανίες της στην Κίνα για να προστατέψει το τομάρι της και να κρεμάσει την Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η Γερμανία, αυτή ήταν πάντα και αυτή θα είναι πάντα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη λογική να τους βάλουμε πάγο και να παίξουμε πιο δυνατά με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Και θα πρέπει λοιπόν αυτό το δίπολο που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το φιλοευρωπαϊκό, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Τσίπρα, να τιμωρηθεί. Γιατί κατ' επέκταση θα τιμωρηθεί και η Γερμανία. Εγώ αυτό εκτιμώ και νομίζω ότι προς εκεί θα πρέπει να πάμε.
0: Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε να χάσουμε και πολλά πράγματα αν διαλέξουμε πλευρές. Δηλαδή εσείς λέτε να πάμε με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Δεν θα την δράσουν όμως οι Ευρωπαίοι.
1: Θα κλειθούμε. Ποτέ στην ιστορία μας δεν μπορούσαμε να πατήσουμε σε δύο βάρκες. Σε όλες τις μεγάλες μεταβολές στην ιστορία μας αναγκαστήκαμε να πάρουμε θέση έστω και την τελευταία στιγμή. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν πάλι στην τελευταία στιγμή. Οι κεντρικές δυνάμεις Ευρώπης δεν μπορούμε να κάνουν αλλιώς. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Θα το κάνουν το λάθος. Το περιμένει όλος ο δυτικός κόσμος αυτό το λάθος. Μέχρι και ο Τζέφρι Σάξ είπε προχτές ότι δεν πρέπει να την παραβλέπουμε την τακτική που ακολουθεί η Γερμανία. Ο καθηγητής ο Αντωνόπουλος είπε ότι τα μάτια μας πρέπει να είναι πάντα στραμμένα στη Γερμανία. κάνει μονίμως το ίδιο λάθος. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάμε.
0: Σε μια δύσκολη στιγμή, κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι κάποιος από όλους αυτούς υπάρχει περίπτωση να μας βοηθήσει ή είμαστε μόνοι μας?
1: Εγώ εκτιμώ ότι βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε.
0: Βοήθεια από την Ευρώπη δεν πρόκειται να δούμε, λέτε έτσι?
1: Δεν πρόκειται να δούμε βοήθεια, δεν είδαμε ποτέ βοήθεια από την Ευρώπη. Έτσι, να σας θυμίσω το 1974 με την Κύπρο, που η Γερμανία πήρε πεντακάθαρα θέση υπέρ της Τουρκίας, στον Ατήλα 1, είχε πει, και υπάρχουν οι δηλώσεις στο διαδίκτυο, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε, να τις διαβάσετε και να το δούνε και οι ακροατές, ότι η Τουρκία προκλήθηκε από την Ελλάδα και καλά έκανε και αντέδρασε. Αυτή ήταν η θέση της Γερμανίας στον Ατήλα 1. Σας μιλάω για κάτι πολύ πρόσφατο. Δεν θα πάμε στο 1922, που εκεί ήταν χωροπαρτίδα.
0: Οι Αμερικανοί μας βοήθησαν ποτέ?
1: Οι Αμερικανοί όχι, δεν είχαν εμπλοκή μέχρι τότε.
0: Ούτε οι Ρώσοι μας βοήθησαν.
1: Ούτε οι Ρώσοι.
0: Άρα είμαστε
1: οι Ρώσοι μόνοι. Είχαν ειδοποιήσει με το Χρουτσόφ το 68 για την επικείμενη εισβολή των Τούρκων. Είχαν ειδοποιήσει, βέβαια, για λόγους μακαρθιδιού που υπηρετούσε τότε η κυβέρνηση Παπαδόπουλου, έτσι δεν άκουσε ποτέ τη Ρωσία. Αλλά είχαν προειδοποιήσει για την εισβολή η Ρωσία, αυτό είναι καταγεγραμμένο.
0: Ωραία, okay, και το καταλαβαίνω αυτό. Δυστυχώς όμως εγώ πρέπει να επικεντρωθώ λίγο στο ότι καλώς ή κακώς η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας όσο πάνε γίνονται και πιο αδύναμες. Για εμένα, εσείς μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, γιατί βλέπω ότι ο Δένδιας κλείνει στρατόπεδα. Εγώ προσωπικά Λουκατζής ήμουνα, στη Δέλτα Μοίρα ήμουνα, η οποία έχει κλείσει. Είχα επαφές με ανθρώπους που ήταν στην πρώτη ΜΑΛ, τους αλεξιοπτιστές. Η πρώτη ΜΑΛ έχει κλείσει. Οι ειδικές δυνάμεις είναι διαφορετικές. Συναντάω αρκετά, κύριε καθηγητά, δεν τα λέω ούτε τα κατεβάζω το μυαλό μου. Έχουμε λίγο προβληματάκι πλέον.
1: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Το συμμερίζομαι, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω. Έχω κι εγώ συγγενείς στο στρατό που είναι.
0: Βέβαια, επίσης βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν τοποθετείται πουθενά, δεν κάνει κάποιες δηλώσεις όπως και οι αρχηγοί ΓΕΣ και πάει λέγοντας. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε όλες αυτές τις απειλές της Τουρκίας.
1: Δεν έχουμε, γιατί πατάμε σε πολλές βάρκες. Αυτό είναι το κακό. Αυτό είναι το κακό. Σας λέω, ήταν μεγάλη ελπίδα η συμμαχία που έγινε με το Ισραήλ. Έτσι, την οποία την επικρότησε και η Αμερική, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αντέδρασε η Ρωσία, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, αντέδρασε η Γερμανία. Αντέδρασε η Γερμανία, ο Κορνίλιους, ο Υπουργός Αμήνης της Γερμανίας, είχε πει για την Κύπρο πρόσφατα, οι δηλώσεις του υπάρχουν αν θέλετε, στην Deutsche Welle είχε πει ότι εμείς θα πάρουμε υποχρεωτικά θέση υπέρ της Τουρκίας, γιατί είναι τα συμφέροντά μας από εκεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Γερμανία. Αυτές οι κυβερνήσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια που στηρίζουν τη Γερμανία εξυπηρετούν την Ατζέντα 2030. Θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για να εφαρμοστεί η Ατζέντα 2030. Δεν μπορούμε να τους το επιτρέψουμε να συνεχίσουν. Δεν μπορεί να βγαίνει χτες ο Πλεύρης και να λέει ότι θα αυξηθούν οι ροές 20% στους μετανάστες και εμείς να τον έχουμε συνομιλητή σήμερα τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά θα πρέπει να σταματήσουν. Και πάνω σε αυτή τη λογική συμφωνούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το θέμα και με τη λαθρομετανάστευση και με αυτούς τους εκβιασμούς που γίνονται. Άρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει απόσταση από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιο κοντά στην πολιτική της Γερμανίας. Γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει να τιμωρηθεί.
0: Πρέπει να δούμε και με το Ισραήλ και με το Ιράν και με όλες αυτές τις αντιδράσεις γενικά, γιατί πάλι βομβαρδίσανε οι Ιρανοί, με όλο αυτό το μέτωπο που είναι ανοιχτό και εκεί πέρα, γιατί μιλάμε για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για όλα αυτά που συμβαίνουν, βλέπουμε όμως και ότι οι Ισραηλινοί έχουν πρόβλημα και καλώς ή κακώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να τοποθετηθείτε, το ότι οι Ισραηλινοί κοιτάνε λίγο και το μέλλον τους και εξαγοράζουν αρκετές περιοχές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στα Βαλκάνια και στην Κύπρο και στην Κύπρο. Και εγώ, ξέρετε, έτσι με το καχύποπτο μυαλό μου λέω μερικές φορές, ρε παιδιά, μήπως καμιά μέρα ξυπνήσουμε και είμαστε το νέο Ισραήλ. Γιατί καλός ή κακός και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε.
1: Ναι, έχετε δίκιο, το παρακολουθώ κι εγώ. Έχει καθυστερήσει η κατάσταση πολύ στο Ιράν. Και το ανησυχητικό είναι ότι μεταφέρονται τεράστιες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τεράστιες δυνάμεις στη γύρω περιοχή. Εκτιμώ ότι επειδή δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν όπως θα θέλανε οι Αμερικανοί, θα κάνουν μια τελική κίνηση η οποία θα είναι καταστροφική για το Ιράν, για να μπορέσουν να του ανακόψουν οποιαδήποτε πορεία για την επόμενη 20ετία. Μέσα σε αυτή την 20ετία λοιπόν, μετά την καταστροφή που περιμένουν, που ετοιμάζουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα ισχυροποιηθεί σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Γιατί έχει και η Αίγυπτος θέματα, δεν έχουμε μόνο εμείς, δεν έχει μόνο η Αλβανία, έτσι. Όλοι έχουν κάποια θέματα με το Ισραήλ. Εμείς όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο ελληνικός πολιτισμός εκτιμώ ότι δεν μπορεί να επηρεαστεί από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να του κάνει κάτι.
0: Ναι, αλλά άμα δεν κατέχουμε εμείς τώρα όλες αυτές εδώ πέρα τις χρυσές παραλίες, ας τις ονομάσω έτσι. Άμα δηλαδή εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη από τον τουρισμό. Να το πάω στον τουρισμό, για να μην αρχίσω να μιλάω για πρωτογενείς τομέα και πάει λέγοντας, για τον κλάδο της αγροτιάς και των αλλήλων. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στον τουρισμό, θα το πάω έτσι γιατί και στην Αλβανία υπάρχει κάτι και θέλω να το σχολιάσω. Βλέπω ότι στον τουρισμό αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες για να χτίσουν πάρα πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Ωραία. Ναι. Η Ελλάδα θεωρείται ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον τουρισμό της ώστε να μένει το χρήμα εδώ πέρα, γιατί και στη Χαλκιδική βλέπουμε ότι έρχονται Βούλγαροι και αγοράζουν, για να μην μιλάω μόνο για τους Ισραηλινούς. Βλέπω ότι έρχονται και Τούρκοι στην Αλεξανδρούπολη και γενικά στη Θράκη, και κάπως έτσι οι υπόλοιποι γείτονες αρπάζουν τα κέρδη του τουρισμού. Και ο Έλληνας τι κάνει, πετάει χαρταετό.
1: Και ο Έλληνας καταλήγει σερβιτόρος και τα λοιπά.
0: Ναι, τον έχουν φτωχοποιήσει και πετάει χαρταετό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά.
1: Και του κλέβουν και την περιουσία και δεν τον αφήνουν στην παραγωγική δραστηριότητα να κάνει τίποτα κτλ. Το θέμα είναι ποιος το κάνει αυτό όμως. Πάλι δεν πάμε στο διατάφτα, πάλι δεν πάμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το προηγούμενο εξάμηνο να μας το λέει δημόσια ότι πολεμάει τον ακτιβισμό. Άρα και επιτρέπει σε όλους αυτούς να έρχονται και να λιμένονται τη χώρα, και από την άλλη μεριά να βγαίνει και να σου λέει ότι είναι πατριώτης και θα φτιάξει τα πράγματα και κάνουμε προπορία σε αποπληρωμές δανείων και όλες αυτές τις φανφάρες που ακούμε. Έτσι, πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, κύριε Σερέτη.
0: Ποιος
1: επιτρέπει στους Ισραηλινούς και ποιος θα αλλάξει το χωροταξικό πλαίσιο για να τους δώσει αιγιαλούς και παραλίες και τα λοιπά, και ετοιμάζονται να αλλάξουν και το Σύνταγμα, όλα αυτά που διαβάζουμε. Πάλι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πάλι επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτό, ότι πρέπει να τιμωρηθεί αυτή η κυβέρνηση, να απομακρυνθεί.
0: Και όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε καθηγητά, όχι, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες κάνουν το ίδιο λάθος. Όχι μόνο αυτοί, όχι μόνο αυτοί, και οι Πασόκοι και οι Σαμαράδες και οι Καραμαλίδες και οι Βενιζέλοι, όλοι, όλοι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Εγώ το γράφω χρόνια, κύριε Σερέτη, πρέπει οι δοκιμασμένοι που μας κατέστρεψαν να μπουν στο περιθώριο. Αν όχι φυλακή, αν δεν υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση σοβαρή να τους βάλει φυλακή, πρέπει να μην ξαναμπούν στη Βουλή.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε το ότι για να αναλάβει κάποιος, να μπορέσει να αναλάβει αυτή τη χώρα, πρέπει να έχει γνώσεις. Εδώ πέρα κάποιοι θεωρούν, μιλήσαμε πριν για, συγκεκριμένα για την κυρία Καριστιανού. Για μένα είναι η δική μου άποψη, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, είναι η δική μου άποψη, η γυναίκα δεν έχει τις γνώσεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Για μένα καλύτερα θα ήταν να αναλάβει αυτή τη χώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αν τον ρωτήσουν σε μια συνέλευση, συμφωνείς με το χάρτη της Σεβίλης, ναι ή όχι? Δεν θα μας πει τώρα, κύριε καθηγητά, για τους σοφούς και για τις ομάδες και για την μοναχή από κάτω από την Αίγυπτο.
1: Από την αρχή το είπα, κύριε. Δεν βλέπω μια κυβερνητική δυναμική στην κυρία.
0: Άμα δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, τώρα να βγει που δεν βγαίνει, την έχω καλέσει πολλές φορές. Άμα βγει όμως εδώ πέρα και την πω, κυρία Καριστιανού, συμφωνείτε με το χάρτη της Σεβίλης? Δεν θα ξέρει τι είναι ο χάρτης της Σεβίλης. Στίχημα σας βάζω.
1: Εγώ σας το είπα, δεν έχω δυναμική, δεν βλέπω δυναμική.
0: Ναι, όμως πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται τώρα να προβάλλουν τα κανάλια καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι, γιατί έτσι έχει πλεονέκτημα ο Μητσοτάκης.
1: το ενδεχόμενο της πολυκομματικής βουλής είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και αυτό θα πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής σας σήμερα. Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό το να έχουμε μία βουλή με 15 κόμματα ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες εκλογές. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τη χώρα. Θα πρέπει οι πολίτες αυτή τη φορά να ψηφίσουν με αυστηρά τιμωρητικά κριτήρια όσους έχουν δοκιμαστεί, αλλά με προσανατολισμό κάποιου κόμματος ή κάποια συνεργασία κομμάτων που να έχουν τη δυναμική και τις γνώσεις και το επιτελείο να μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματικά. Δεν μας κάνουν τα ευχολόγια. Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή παραμένει στα ευχολόγια. Έχει μία χαλαρότητα, μία ορθόδοξη ανεκτικότητα ότι εμείς ονειρευόμαστε μία δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά και μία ελπίδα.
0: Πώς όμως θα την κάνουν, πώς θα τα αλλάξουμε αυτά? Εγώ λύσεις θέλω, εγώ θέλω λύσεις. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα με αυτό. Κανένας δεν δίνει τις λύσεις που συζητάμε, κύριε Κάλλη, γιατί σε κάποια πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις. Και σαν νέος άνθρωπος που είμαι ρεαλιστής, 100% ρεαλιστής, κατανοώ ότι ίσως να ελπίζουμε, αλλά να μην υπάρχει ελπίδα. Και το λέω αυτό γιατί καλός ή κακός, η χώρα είναι σε τραγική κατάσταση. Και για να ξαναορθοποδήσει αυτή η χώρα, κύριε Κάλλη, δεν αρκεί μια τετραετία.
1: Κοιτάξτε, τώρα μια τετραετία, νομίζω αν υπάρχει κάποια δραστική παρέμβαση και ξεκινήσει κάποια κυβέρνηση με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, είναι αρκετή μια τετραετία. Έτσι, να σας θυμίσω της Στοκχόλμης τη μελέτη που είχε παρουσιαστεί τότε με τον Λαμπαβίτσα κτλ. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, είχε εφαρμοστεί σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μια σχετική πολιτική που φρόντιζε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν δυνατά σε αυτό το παιχνίδι. Να απαιτήσουν τις γερμανικές αποζημίωσεις, να σταματήσουν την ατζέντα 2030.
0: Η ατζέντα του 2030 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα όμως. Εκεί πέρα πώς θα τη σταματήσουν? Γιατί καλός ή κακός βλέπουμε και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να το πάρετε μόνο, ότι έρχονται εντολές τις οποίες πρέπει η Ελλάδα να τις ακολουθήσει σαν μια χώρα η οποία δεν είναι αυτόνομη.
1: Αυτό το πράγμα μπορεί να ανακοπεί. Σας λέω για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τη σύμβαση του Μαρόκου οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν την έχουν ψηφίσει. Αν βγει μια κυβέρνηση σοβαρή, μπορεί να άρει την υπογραφή μας ως χώρα.
0: Α, μπορούμε να πάρουμε πίσω τις υπογραφές μας, αυτό λέτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως, το ίδιο μπορεί να γίνει και με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, στο κάτω-κάτω δεν την παραβιάσαμε εμείς τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Αυτό σωστό, αν την παραβιάσουν μπορούμε να τη σπάσουμε, αλλά να πάρουμε πίσω υπογραφή δεν νομίζω.
1: Βεβαίως θα την πάρουμε πίσω. Παραβιάστηκε και ακυρώνεται.
0: Έτσι
1: και
0: ναι. Η σύμβαση του Μαρόκου έχει παραβιαστεί.
1: Η σύμβαση του Μαρόκου δεν παραβιάστηκε, αλλά γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε την υπογραφή μας πίσω από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ούτε η Αμερική. Ούτε η Αυστρία υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου, ούτε το Ισραήλ την υπέγραψε τη σύμβαση του Μαρόκου. Αλλάζει η κυβέρνηση, κάνουμε αναθεώρηση της συνθήκης. Δεν σα συνεχίζουμε. Είναι επισήμιο για τη χώρα. Βεβαίως και μπορούμε να το κάνουμε. Άρα σταματάνε οι ροές.
0: Δεν ξέρω, εγώ τα ακούω.
1: Τα τελευταία δημοσιεύματα, κύριε Σερέτη, δίνουν ότι το 55% του πληθυσμού, με όλες τις ανοχές, το οποίο ξεπερνάει το 70%, έτσι, θέλουν αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τους μετανάστες να μεταφερθούν στην Αφρική και να γίνουν οι δομές στην Αφρική. Γιατί θα πρέπει να λουστούμε εμείς κάτι το οποίο δεν το δημιουργήσαμε?
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε. Το θέμα είναι, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και γεωστρατηγική σκέψη μέσα από αυτές τις συμφωνίες. Δηλαδή, ναι μεν δεν συμφέρει την Ελλάδα, ναι μεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και όλα στο τι πάμε να κάνουμε. Δεν γίνεται απλά να λέμε ότι θα ακυρώσουμε μια συμφωνία χωρίς να έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες.
1: Θα τους εξετάσουμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι επιζήμια για τη χώρα. Και οικονομικά και ανθρωπιστικά και πολιτισμικά. Από όλες τις πλευρές είναι επιζήμια αυτή η συμφωνία.
0: Και πρέπει να δούμε και ποιοι θα αντιδράσουν επάνω σε αυτό, γιατί η δράση φέρνει αντίδραση.
1: Ναι, ποιοι θα αντιδράσουν, οι γνωστοί άγνωστοι θα αντιδράσουν, ναι, οι οποίοι είναι, να μην πω τώρα, είναι μια μειονότητα.
0: Μιας και μιλάμε για αυτά όλα, επειδή σας ανέφερα τη Ζουράφα και σας ανέφερα ότι και κάτω εκεί στο Καστελόριζο που θέλουν να διεκδικήσουν τη Στρογγυλή και τη Ρώτο, τα νησιά αυτά εδώ πέρα, θα αλλάξει η ΑΟΣ. Δηλαδή πιστεύω ότι με αυτή την νομοθεσία που φέρνουν οι Τούρκοι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και αυτοί το περνάνε λες και είναι κάτι χαλαρό στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την νομοθεσία, γιατί άκουσα έναν Τούρκο στα τουρκικά κανάλια που τι έλεγε. Πρώτα θα φέρουμε το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουμε, ότι έχουμε δικαιώματα δηλαδή, και μετά λέει θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και εμείς θα επικαλεστούμε το νομοσχέδιο και θα πούμε ότι από τον Ιούνιο εμείς θα έχουμε νομιμοποιήσει και η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Εκεί τι κάνουμε.
1: Κανένα εθνικό νομοσχέδιο δεν υπερβαίνει του διεθνούς δικαίου. Επιμένω ότι αυτές οι φανφάρες είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Δεν μπορεί, δηλαδή βγάζουμε κι εμείς ένα νομοσχέδιο και λέμε τα πριγκιπονίσια είναι δικά μας.
0: Ναι, και τα Ιεροσόλυμα και οι Ισραηλινοί όμως το διεθνές δίκαιο το γράψανε εκεί που δεν πιάνει μελάνη και δεν αντέδρασε κανένας, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπουμε και με τη Ρωσία. Αυτό το είδαμε και πώς αντιδράσαμε.
0: Ποιο διεθνές δίκαιο, δηλαδή, άμα καθόμαστε και περιμένουμε το διεθνές δίκαιο, δείτε τι γίνεται στο Ισραήλ.
1: Ναι, δεν μπορούμε όμως να βασιστεί, δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να βασιστεί σε ένα νόμο της Τουρκίας για να την υποστηρίξει.
0: Και θα πάει κόντρα στην Τουρκία, την οποία την έχει ανάγκη γεωστρατηγικά και θεωρεί ότι είναι περιφερειακή δύναμη στην περιοχή.
1: Οι επικλήσεις στο διεθνές δίκαιο γίνονται κατά το δοκούν από όλες τις δυνάμεις. Όποτε τους συμφέρει το επικαλούνται, όποτε δεν τους συμφέρει το παραγωνίζουν. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι απονοημένο διάβημα αν θα κάνει κάποια τέτοια κίνηση η Τουρκία.
0: Άμα η Τουρκία αλλάξει πλευρά, έχετε σκεφτεί ποτέ το τι πρόβλημα θα αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί και όλοι? Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία πιέζει, γιατί τους θέλουμε μαζί μας. Ο δυτικός πολιτισμός, όταν λέω εμείς, τους θέλουμε οι δυτικοί μαζί μας. Σε περίπτωση που η Τουρκία.
1: Οι Γερμανοί
0: και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Και οι Ισραηλινοί τους θέλουν. Αφήστε αυτά εδώ πέρα τώρα που λένε στην τηλεόραση ότι δεν τους θέλουν. Μια χαρά συνεργάζονται μαζί τους. Άμα η Τουρκία όμως, κύριε καθηγητά, αποφασίσει να πάει με τη Ρωσία, να πάει με το Ανατολικό μπλοκ, τι προβλήματα θα αποκτήσουμε αν δεν τους κάνουν τα χατήρια?
1: Εγώ δεν νομίζω ποτέ η Τουρκία με τη Ρωσία να τα βρούνε. Ποτέ. Και αν το 22 υπήρχε μια συνεργασία, αυτή με τους 5 Ρώσους στρατηγούς που οργάνωσαν τον στρατό του Κεμάλ από στρατό ατάκτων σε τακτικό στρατό, ήταν μόνο και μόνο για να μην επεκταθεί η Δύση στη Μαύρη Θάλασσα και έχει πρόβλημα η Ρωσία. Μετά την επέμβαση τη δική μας με τους Γάλλους που έγινε στην Καλλίπολη και τα λοιπά. Νομίζω μέχρι εκεί είναι το όριο, αλλά η Τουρκία με τη Ρωσία έχουν δομικές διαφορές. Μην ξεχνάμε ότι είχαν τουλάχιστον 4 αιώνες πολέμους μεταξύ τους και έχουν επίσης αμφισβητούμενες περιοχές, η Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουν ποτέ οι Ρώσοι να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι,
0: θα σας πω εγώ την άποψή μου, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό και έχουμε 10 λεπτά. Θέλω να σας πω την άποψή μου για να μου πείτε πώς την ακούτε. Λοιπόν, θεωρώ ότι η Τουρκία φοράει μάσκα. Έχουν συμφωνήσει με το Ανατολικό Μπλοκ για να λειτουργεί σαν δούριος ύπος στο δυτικό πολιτισμό και για να μπορέσει να καταστρέψει τα σχέδια Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών. Θέλω να σας πω ότι συνεργάζονται για την πυρηνική ενέργεια. Υπάρχει η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom που κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακογιού. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα αλλάξει πλευρά, θα πατήσει στη δεύτερη βάρκα η Τουρκία από ό,τι πατάει τώρα στην πρώτη. Και εκεί θα αρχίσει να χορεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τσίφτε τέλη, και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα αποκτήσει σοβαρά προβλήματα.
1: Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν ήταν έξω από κανένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι η γεωγραφική μας θέση τέτοια που πάντα είμαστε εμπλεκόμενοι με όλους και με όλα. Το θέμα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση σοβαρή για να μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα μας. Έτσι, επίσης κάτι άλλο που θέλω να πω για να μην το φοβάστε τόσο πολύ και να τα ακούνε και οι ακροατές σας. Καμία από τις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη δεν θέλει μια καινούρια νέα δύναμη να γιγαντώνεται και να διεκδικεί και να αυξάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν θα το επιτρέψουν ούτε οι Αμερικάνοι ούτε οι Ρώσοι την Τουρκία να την κάνουν υπερδύναμη. Δεν θα το επιτρέψουν. Το ότι τη χρησιμοποιούν τώρα για να έχουν, οι Δυτικοί τη χρησιμοποιούν για να έχουν ένα πόδι για την εισβολή τους στην Κεντροασία, αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να αλλάξει και τη θέση της Τουρκίας να την πάρει το Κουρδιστάν.
0: Ναι, εντάξει, απλά βλέπω παράλληλα το ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τον πολιτισμό της, δεν προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Ένα λεπτό να σας εξηγήσω κάτι.
1: Συμφωνούμε.
0: Δεν προστατεύει καν την ταυτότητά της και δεν προστατεύει την περιουσία της, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αυτό είναι μια ευκαιρία για τους Βαλκάνιους, για τους Τούρκους, για τους Ισραηλινούς να μας τελειώσουν μια για πάντα. Και ποιος μου λέει εμένα το ότι αντί οι Κούρδοι να πάρουν τη δύναμη της Τουρκίας, να μην καταλήξουμε εμείς σαν τους Κούρδους να είμαστε ξένοι μέσα στη χώρα μας.
1: Αυτό θέλει να προστατευτεί πάλι από μια σοβαρή κυβέρνηση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό. Και θα καταλήξουμε με αυτό, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Όπως
0: πολύ.
1: Ξαναλέω, έχει 7 χρόνια που δηλώνει ότι πολεμάει τον ατιβισμό. Και συνεχίζουμε και συζητάμε για τέτοιες κυβερνήσεις.
0: Άρα συμφωνείτε το ότι πρέπει μια πατριωτική δύναμη να αναλάβει την εξουσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μια πατριωτική δύναμη που να έχει προσανατολισμό προς τις καινούργιες υπερδυνάμεις. Γιατί η Ευρώπη έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει προσανατολισμό προς Αμερική, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Να απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη για να μπορούμε να γίνουμε ο παράγοντας εκείνος ο σταθεροποιητικός που χρειάζεται και η Αμερική και η Ρωσία και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλουμε εμείς.
0: Για πατριωτική δύναμη, γιατί στην ουσία, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, καλός ή κακός, υπάρχουν συγκεκριμένες ιδεολογίες. Αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση την εξυπηρετεί μια πατριωτική ιδεολογία, όχι μόνο για την Ελλάδα, και για όλες τις χώρες. Γιατί βλέπουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπουμε όλο αυτό που συμβαίνει με το ΑΕΠ. Βλέπουμε κάτι συμφωνίες περίεργες που κλείνουν οι Γερμανοί με τη Λατινική Αμερική και τρώμε εδώ πέρα να πούμε καρκίνους. Το θέμα μας είναι να μπορέσουν αυτές οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα λέω σωστά κύριε καθηγητά, να γίνουν αυτόνομες και ισχυρές.
1: Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό που απέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση εν τη γενέση της να το κάνει. Έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να γίνει, να ομογενοποιήσει τα πάντα, ενώ δεν μπορεί να ομογενοποιηθούν διαφορετικοί πολιτισμοί με τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία. Γι' αυτό και βλέπουμε η κυβέρνηση Μέρτς έχει μεγάλη αντίρρηση ως προς το AfD. Δηλαδή βλέπουμε πατριωτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, το κίνημα Βλομπέρ στη Γαλλία και τα λοιπά, να κινούνται σε διαφορετική λογική, άρα και εμείς θα πρέπει να κινηθούμε αναγκαστικά προς τα εκεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και εκείνοι, χωρίς ακρότητες και χωρίς ομογενοποιήσεις και χωρίς τη λογική της Ατζέντας 2030. Κινδυνεύουμε λοιπόν μέσα σε μια καινούρια πολυκομματική βουλή και πολυδιασπασμένη πολιτική έκφραση, κινδυνεύουμε να δώσουμε χώρο σε μια κατάσταση που είναι τώρα 6-7 χρόνια που μας τη λένε, για να πάμε σε μια παγκόσμια κυβέρνηση για να σταματήσουν τα πάντα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Αυτό δεν συμφέρει την Ελλάδα. Δηλαδή αυτοί θέλουν τώρα να κάνουν 100 κόμματα, να βάλουν 100 κόμματα μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να συνοηθεί κανένας με κανέναν. Έτσι, για να μπορέσουν να πούνε ναι, πάρτε μια παγκόσμια διακυβέρνηση για να ησυχάσουν τα πάντα και να τελειώνουν και οι εθνικοί πολιτισμοί. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανακοπεί τώρα. Γιατί στις επόμενες εκλογές, 4 χρόνια μετά, θα είναι πάρα πολύ αργά. Θα έχουν δώσει δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες και δεν θα μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τώρα είναι χρυσή ευκαιρία.
0: Είναι χρυσή ευκαιρία, κύριε καθηγητά, γιατί έχω λίγο χρόνο. Θέλω να σας πω κάτι τελευταίο και να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επειδή παρατηρώ, διαβάζω και ασχολούμαι ενεργά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι είναι ο πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, τι θέλω να πω για να καταλάβει και το ακροατή. Όταν μία χώρα, όταν μία δύναμη πολεμά την άλλη δύναμη σε θέμα τροφίμων, σε θέμα ενέργειας, σε θέμα νερού, ονομάζεται αυτό πόλεμος φθοράς. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να είναι αυτόνομη στην ενέργεια. Το αφήνω αυτό. Βλέπω όμως, και γι' αυτό θέλω να συζητήσουμε, ότι στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο δηλαδή, ο οποίος μας συντηρεί, μας ταΐζει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα και έχουν κάνει συμφωνίες προδοτικές κατά τη δική μου προσωπική άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, για να θέσω και την ερώτηση, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εισαγωγές. Άρα, πώς θα αλλάξει αυτό, κύριε καθηγητά, πώς θα είμαστε ανεξάρτητοι, εφόσον δεν μπορούμε από μόνοι μας να ταΐσουμε τους λαούς μας?
1: Να σας πω κάτι για το ενεργειακό. Έχετε την εντύπωση ότι οι 7 αδελφές πετρελαίου που λέγαμε παλιά και τα λοιπά, ναι, δεν βλέπουν αυτή τη στροφή της ενεργειακής απεξάρτησης που προσπαθεί να κάνει η Γερμανία? Τι βλέπουν? Θα το επιτρέψουν, νομίζετε? Θα το επιτρέψουν.
0: Μα οι Exxon, ας πούμε, και γενικά κάποιες εταιρείες έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τι θα μείνουν? Θα μείνουν άνεργοι αυτοί επειδή θα θέλει να πουλάει Siemens φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες?
0: Όχι, συνεργάζονται. Όχι, συνεργάζονται.
1: Άρα λοιπόν πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση, όπως πηγαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γερμανία, όπως ανεβαίνει η Γαλλία κτλ. Για να μπορεί να ανακόψει αυτή τη μάχη που γίνεται και να επιστρέψουμε στις εθνικές παραγωγικές ανασυγκροτήσεις. Μόνο αυτό μπορεί να μας σώσει, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, επειδή αναφερθήκατε στις πετρελαϊκές εταιρείες, πρέπει να πούμε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες έρχονται για να μπορούν να συμμετέχουν. Δεν είμαστε μόνοι μας στο ενεργειακό. Και η Exxon και η Mobil και η Chevron και η BP και η Shell, όλες αυτές και άλλες εταιρείες έχουν εδώ πέρα απλώς υπόδει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα?
1: Ναι, θα μείνουν άνεργοι αυτοί για να αφήσουν τη Siemens να κάνει το μεγάλο πάρτι? Όχι.
0: Δεν το βλέπω ότι κάνει μεγάλο πάρτι Siemens, γι' αυτό σας το θέτω έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται ολοκληρωτικά από τους υπόλοιπους.
1: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένας αποπροσανατολισμός της Γερμανίας για να μπορέσει να επιβιώσει, το οποίο θεωρώ ότι είναι προσωρινό. Γι' αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί οτιδήποτε τη στηρίζει.
0: Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα
0: που σας. Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παράταση έχει λάβει το απαγορευτικό απόπλου για έως και τις 4 το απόγευμα όσον αφορά τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η απαγόρευση έλαβε παράταση εξαιτίας των θυελωδών ανέμων των 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ με μονωμένες ακυρώσεις δρομολογίων προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη σημειώνονται και στον Πειραιά, προκαλώντας έτσι σοβαρή ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες του 15 Αυγούστου. Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τα πρακτορία τους. Έχουν επίσης προγραμματιστεί πρόσθετα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομών του 15 Αυγούστου για μετά. Έκτακτα μέτρα έχει επιβάλει η τροχέα για τον 15 Αυγούστου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός με αυξημένη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το εθνικό δίκτυο, ενώ τίθενται σε ισχύ χρονικές απαγορεύσεις στη κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 2 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας τρίτος ως κατηγορούμενοι ότι απείλησαν, προκάλεσαν φθορές και έκλεψαν εξοπλισμό από τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο νησί της Πάρου κατέπλεψε η νεότερη και πιο προηγμένη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Οκίμων, προκειμένου να δώσει το παρόν στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου. Στη διάσωση 10 ατόμων μετά τη βύθιση εστιαφόρου ανοιχτά της Βουλιαγμένης προχώρησαν οι αρχές. Το εστιαφόρο καταμαράν είναι τουρκικό και βυθίστηκε κοντά στην ίσο Φλέβες. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και του λιμενικού σώματος. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη τράπεζα της Μαρφίν το 2010. Η υπεράσπισή της ζητά την άμεση αποφυλάκησή της και επικαλείται την παντελή έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης αλλά και την παραβίαση προηγούμενου απαλλακτικού δεδικασμένου. Σχεδόν 4,74 εκατομμύρια στρέμματα έχει χάσει η χώρα από τις πυρκαγιές την περίοδο μεταξύ 2019 έως και 2026. Κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται η τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωρευτικές απώλειες ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε η εστίαση το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι πληθωριστικές ανατιμήσεις αναγκάζουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά τις εξόδους για το φαγητό. Μπλόκο στη λειτουργία 3 ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτελούσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουση συμφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την παρέμβαση της αστυνομίας προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοτζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς στην παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλνουν στο Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης, σημειώνοντας πως το αίτημα δεν υπήρξε καν επίσημο από την πρεσβεία, αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πληθώρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων, ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με τη Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των θυελωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 5. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 πυρκαγιές στη Σύρνο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατά την απολογία του ομολόγησε τις πράξεις του, ισχυριζόμενος πως έβαζε τις φωτιές επειδή ένιωθε έντονη εργασιακή πίεση. Στην διεθνή επικαιρότητα, άλλος προκλήθηκε από νέα δήλωση του Νετανιάχου για την Βρετανία. Αίσθηση προκαλεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του χαρακτήρισε το Ηνωμένο Βασίλειο ως Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει και την πρώτη πυρηνική Ισλαμική δύναμη λόγω της αλλαγής στάσης των Ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο Ισραήλ. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων θα ξεπεράσει τοπικά τα 7 αλλά και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την

0: Όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέ.

0: Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Πετράκη, εδώ πέρα έχει σηκωθεί θύελα. Βλέπουμε από τη μία να υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πολλά χρόνια. Και ο Άδωνης και ο Σαλμάς να μαλώνουν μεταξύ τους για φαρμακευτικές εταιρείες, για μίζες, για σκάνδαλα. Απ' την άλλη έχουμε παραδοχές στο ότι δεν λειτουργούσαν τα αυτόματα φρένα τόσο καιρό στα τρένα. Έχουμε για έναν εισαγγελέα ο οποίος στέλνει σε ειδικό δικαστήριο, θέλει να στείλει προς ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε ότι τον έστειλε ο Μητσοτάκης στο πεδίο εκεί στο έγκλημα τότε. Λοιπόν, γενικά γίνεται ο κακός χαμός, έχουμε πολλά να συζητήσουμε, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι, ένα σχόλιο να κάνω στην εισαγωγή που άκουσα σε μια φάση και λέγατε για τον Τζόγο, όλα πολύ σωστά που είπατε. Απλά τα 16 δις κέρδη που είπατε για το της εταιρείας.
0: Όχι κέρδη, ποντάρισμα.
1: Ποντάρισμα, ναι, είναι τα αυτό φαίνονται, γιατί διότι αυτές οι εταιρείες, για όσους γνωρίζουν, έχουν διπλούς σερβερ. Τα πολλά είναι στη Μάλτα και δεν φαίνονται.
0: Ναι. Άρα στην ουσία υπάρχει και ένα άλλο ταμείο το οποίο δεν εμφανίζει.
1: Είναι τριπλάσιο όσο μιλάμε.
0: Ναι. Τρομερό, έτσι. Τρομερό δεν είναι αυτό με τον Τζόγο. Και όπως γνωρίζω, λόγω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, κύριε Πετράκη,
1: βεβαίως,
0: κάθε ώρα επιτρέπεται 12 λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. 12 λεπτά σύνολο, έτσι. Είτε το βάλεις, ό,τι ώρα θες το βάζεις.
1: Ναι,
0: 12
1: ναι.
0: λεπτά. Εδώ πέρα πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλά κανάλια και σε πάρα πολλά ραδιόφωνα, ξεφεύγουν από τα 12 λεπτά και οι περισσότερες διαφημίσεις είναι για Τζόγο και κανένας δεν τους λέει κάτι.
1: Η μεγαλύτερη μπίζα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, ο Τζόγος. Έχει περάσει κατά πολύ τα κέρδη του ημερησίως των εμπόρων ναρκωτικών στον κόσμο. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα και μην ξεχνάμε όλοι ότι ο Τζόγος ανθεί περισσότερο σε περιόδους κρίσης, διότι πουλάει ελπίδα.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχεις πρόβλημα στη ζωή σου, μπορεί να μην πας στον Τζόγο. Όταν δεν έχεις να πληρώσεις αύριο μεθαύριο τις υποχρεώσεις σου και έχεις ένα ποσό, δεν ρισκάρω. Μήπως και. Το μήπως και είναι μια παγίδα που σου οδηγεί μετά σε αυτά τα μονοπάτια. Και έτσι όλο ένα και περισσότερο κόσμος πέφτει στον Τζόγο. Που είναι χειρότερη μορφή εξάρτησης ακόμα και από την πρέζα.
0: Στην ουσία ελπίζουν να γίνουν πιο πλούσιοι άνθρωποι οι οποίοι φτωχοποιούν.
1: Όχι μόνο, και να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους. Που δεν μπορούν να τις βγάλουν με έτσι που τις έχει οδηγήσει η πολιτική. Όταν είναι μπροστά στο νίκη σου, το ρεύμα σου, το σούπερ μάρκετ, τις υποχρεώσεις των παιδιών, της οικογένειάς σου. Δεν λέω πως όλοι πάνε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί ξεκινάει όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Και μετά, και το πρόβλημα είναι μην κερδίσεις μία φορά. Άμα κερδίσεις μία φορά, είναι μια παγίδα που μετά πέφτει συνέχεια μέσα. Και τι ελπίζεις ότι να, τότε κέρδισα, γιατί να μην θα κερδίσεις τώρα. Ή αύριο, μεθαύριο μπορεί να μου κάτσει. Αλλά 0-0.
0: Ναι, και το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι κανονικά για την κοινωνία, αυτό το κράτος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους πολίτες και να προσπαθεί ας πούμε να δείξει στους ανθρώπους αυτούς ότι είναι κακό αυτό και ότι μπλέκεις και ότι είναι αρρώστια.

0: Και ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δική σου ευθύνη, αλλά πρέπει να προσέξεις κάποια πράγματα. Κοίτα, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Κοίτα, μην πέφτεις θύμα. Κοίτα, πρέπει να καταναλώνεις τόσα λεφτά σε, άμα θες να καταναλώσεις με βάση το εισόδημά σου. Αν τώρα καταναλώνεις περισσότερα, στο τέλος του μήνα δεν θα έχεις να φας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κανένας δεν σου προστατεύει.
1: Όχι, βέβαια. Γιατί δεν θέλει να προστατεύσει. Μας θέλουν θύματα σε όλα τα μήκη πλάτη της ζωής μας. Γιατί όταν συνεχίζεις να είσαι θύμα, δεν αντιδράσει σε τίποτα, κύριε Σερέτη.
0: Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Πετράκη? Ότι τους αλκοολικούς και τους τζογαδόρους δεν μπορείς να τους καταλάβεις ότι είναι άρρωστοι μέχρι ένα σημείο. Και φοράνε έτσι μια μάσκα και βρίσκουν δικαιολογίες, φθηνές δικαιολογίες, έχουν πείσει ακόμα και τον εαυτό τους ότι δεν είναι άρρωστοι.
1: Να ξέρετε ότι ο τζόγος συνήθως, όταν εθίζεις τον τζόγο, εθίζεις και σε άλλα δύο πράγματα, στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά. Και πάρα πολλοί που κάνουν χρήση ναρκωτικών είναι στον τζόγο και εκείνη τη στιγμή συνέχεια έχουν ανάγκη να παίζουν όπως πίνουν ναρκωτικά εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Είναι αυτή η σερετονίνη που γεννάει το μυαλό.
1: Βεβαίως.
0: Και νιώθει καλύτερα ο άνθρωπος και νομίζει ότι διασκεδάζει ή νομίζει ότι ρισκάρει ή νομίζει ότι ας μην είναι κάποιος. Είναι πολύ...
1: Τα πολλοκάκια λένε τους ιατρικούς συνείς μαζί τους ότι αυτό του, στην οθόνη που κατεβαίνει αυτό έτσι και η αναλλαγή της οθόνης και η σερωτελίνη και η αδρεναλίνη που παράγει ο κεφαλός του είναι κάτι το οποίο, ειδικά με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, κάνει τον άνθρωπο να μην μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό.
0: Ναι, υπάρχει αυτή
1: η
0: έκσταση.
1: Το κράτος να έχει πάρει και ένα κράτος που θα λειτουργούσαν οι νόμοι και οι βασικές αρχές δικαίου και θα διαφέρονται για το καλό της κοινωνίας, θα έπρεπε να έχει ένα ποσοστό, δηλαδή να σου λέει καταθέτεις φορολογική σου δήλωση στη σημαντική εταιρεία, πόσο τον χρόνο λέμε, 10.000. Μπορείς να παίξεις όλο τον χρόνο μέχρι 1.000 €, λέμε ένα παράδειγμα, το 10%.
0: Ναι, σωστό, θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες, μέτρο, εννοείται, πλαφόν, κάτι.
1: Τώρα σου λέει μόνο σου, αν ανοίξεις ένα λογαριασμό στην αρχή, μέχρι πόσα λεπτά θα παίξεις, 100.000 το μήνα. Δεν το ρωτάει όμως, που τα βρίσκεις. Δηλαδή πόσο θα μείνει τώρα να παίξεις 100.000 το μήνα. Ας σου λέει, κυρία μου, με την φορολογική δήλωσή σας, δεν χρειάζεται να παίξετε 100 € το μήνα. Δεν μπορεί να παίξετε παραπάνω, ό,τι και να γίνει.
0: Δεν βλέπετε στο καζίνο τι γίνεται, κύριε Πετράκη? Ο κακός χαμός γίνεται στα καζίνο.
1: Το καζίνο είναι κάτι το οποίο το πιάνει ο νόμος. Όπως και το τσιγάρο δεν το πιάνει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι άδικο αυτό το ότι εκμεταλλεύονται στην ουσία κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε τώρα τη λέξη εκμεταλλεύεται. Ακούγεται λάθος. Γιατί ξέρετε τι λένε αυτοί από τη δική τους πλευρά? Ότι δεν τους είπαμε εμείς να έρθουν. Μόνοι τους έρχονται.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι και το κλειδί που στην ουσία τους επιτρέπει να κάνουν ό,τι κάνουν. Γιατί σου λέει, δεν σε είπα, γονάτης, εσύ ήρθες μόνος σου. Ναι, αλλά όταν με βομβαρδίζεις όλη μέρα εμένα με διαφημίσεις, όταν όλη μέρα εδώ πέρα επιτρέπει αυτό το κράτος παντού να παίζουν στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες σου λένε, έλα παίξε, κάνε ράνε, παίξε υπεύθυνα ή κάνε το ένα ή κάνε το άλλο. Όταν βλέπεις ομάδες οι οποίες έχουν όνομα πλέον στοιχηματικές εταιρείες, αρρωσταίνει ο άλλος, του μπαίνει στο μυαλό.
1: Ναι, ο άνθρωπος, σου είπα, η περίοδος κρίσης γεννάει τζόγο, διότι πουλάει ελπίδα, μέχρι εκεί καλά όλα. Σου λέει το κράτος ο πρώτος πανάρτης και δικαίωμα της επιχείρησης είναι να διαφημιστεί. Αλλά άμα βάλεις κανόνες βάσει πόσα χρήματα μπορεί να παίξει ένας άνθρωπος, τότε και οι στοιχηματικές στα καζίνο θα κερδίζουν όχι τόσα τα βέβαια και η κοινωνία θα είναι πιο ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα, αλλά δεν θέλουν, κύριε Σερέτη. Είναι πολύ εύκολα όλα. Δεν θέλουν. Και αν δούμε από πίσω από τις στιγματικές και ποια πρόσωπα είναι η μέτοχη και πίσω από τα καζίνο, θα καταλάβουν τα πάντα. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία σε ύπνος, μια κοινωνία βουτυγμένη στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, είναι μια κοινωνία που δεν φοβάται τα καθεστώτα ότι μπορεί να ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Και άρα εξυπηρετεί στο όλα τα μήκη πλάτη το σκοπό του καθεστώς αυτό το πράγμα. Ας τους ανθρώπους εκεί πέρα, πούλα τους ελπίδα με τον τζόγο, κοίμησέ τους από την πραγματικότητα με τα ναρκωτικά, τα ψυχοφάρμακα, να μην αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα και δεν θα ξεσηκωθούν ποτέ, κύριε Σερέτη, ποτέ. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα που είπατε.
0: Ναι, βέβαια, θέλω να πάμε λίγο στα Τέμπη, γιατί ξέρετε, κύριε Πετράκη, η πρώτη εκπομπή που κάναμε μαζί αφορούσε τα Τέμπη και ήταν η εκπομπή που καταγγείλατε για το παράνομο φορτίο και για τους 20 τόνους και δώσατε κάποιες πληροφορίες στον αέρα που είπατε ότι...
1: Σιγά και ελευθερία την δικαίωμα απόλυτα. Όλες τις πραγματογνώμονες, ενώ τότε μίλησαν για 4-5 τόνους χημικούς διαλυτών και αρωματικών των άνθρακων, τώρα όλες τις πραγματογνώμονες μιλάνε για ακριβώς 20 τόνους. Αυτό έχουμε πει εμείς, την πρώτη εκπομπή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα τώρα για τον κύριο Κωνσταντινίδη τη δεύτερη ώρα, κύριε Πετράκη, ο οποίος είπε κάτι το οποίο δεν το άκουσε πιστεύω περισσότερος κόσμος. Εσείς είμαι σίγουρος ότι το σημειώσατε. Τι είπε? Ότι υπάρχει αυτή η διακίνηση με διάφορα φορτία που συνήθως γίνεται το βράδυ, λέει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Που συνήθως γίνεται το βράδυ και μην ξεχνάμε ότι και το δυστύχημα στα Τέμπη βράδυ ήταν, έτσι.
1: Έχω πει πολλές φορές ότι η παρανομία δεν έχει πρωτόκολλα ακριβώς. Είναι ψεριακά. Βέβαια, πάντα το βράδυ, η νύχτα, είναι ένα θετικό πράγμα σε παράνομες κινήσεις. Ο κόσμος κοιμάται, δεν υπάρχει φως να φαίνονται όλα, δεν ασχολείται κανείς. Είναι πολύ πιο εύκολο. Και πόσο μάλλον πιο εύκολο, με σιδηρόδρομο, με τα τρένα, το οποίο δεν έχει μπλόκα στους δρόμους. Το είχαμε πει αυτά από την πρώτη στιγμή στην εκπομπή σας. Πριν 2 χρόνια κοντά πάνε τώρα. Έχουν περάσει το μισό χρόνο. Και δικαιώμαστε κάτι σε όλα. Το θέμα είναι εισαγγελέας Γκρέτσια, τίμιος εισαγγελέας. Και προσέξτε, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πάει ειδικό δικαστήριο. Έκανε εισαγγελική πρόταση που αποφασίσει ένα δικαστικό συμβούλιο. Αν και θα την κάνει δεκτή ο FTC την πρόταση. Τώρα θα βρεθούν έτοιμοι δικαστές. Παραπέμπουν σε ειδικό δικαστήριο, θα είναι ευσύ έργων. Αν και κρατάνε επιφύλαξη για τους δικαστές. Αλλά πάμε για στο επόμενο, θα δούμε και κύριε Σερέτη την προπαγάνδα της κυβέρνησης που λέει, θα πατήσει στο αφήγημα, ότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρο πρωτόκολλο σε τέτοιο δυστύχημα στη χώρα μας για τη διαχείριση πεδίου. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω από τώρα. Για το δίκτυο αφήγημα προπαγάνδα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Είπαμε και κάτι ακόμα με τον κύριο Κωνσταντινίδη, το οποίο εντάξει, τώρα μπορεί να είναι τυχαίο, μπορεί να μην είναι, μπορεί χίλια δυο, δεν έχουμε κάποια στοιχεία στα χέρια μας, αλλά εμένα μου φαίνεται περίεργο το ότι ο Γεώργιος Δρυτσάκος, ο οποίος υπήρξε αντιπτέραρχος της πολεμικής αεροπορίας και ήταν και πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, του ΕΟΔΑΣΑΜ, που έβγαλε και ένα πόρισμα. Ναι. Απεβίωσε το Μάιο του 2026, κύριε Πετράκη. Όπως απεβίωσε και ο Διευθυντής Κυκλοφορίας. Μπράβο, όπως κάποια άτομα τέλος πάντων φεύγουν από τη ζωή περίεργα. Είναι και μάρτυρες. Είναι περίεργα και μάρτυρες οι οποίοι γνωρίζανε πολλά.
1: Είναι η γνωστή νόσος που χτυπάει στη χώρα μας η Τεμπίτιδα. Είναι μια νόσος που φεύγουν άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με τα Τέμπη. Όπως και σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει εξαφανίζονται μάρτυρες ξαφνικά με μυστήριους τρόπους. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν τρόποι πλέον για να βγαίνουν θανάτη παθολογικά αίτια ή ατυχήματα. Άμα δείτε σε πολλές υποθέσεις ή παθολογικά είτε εθνίδια γίνονται ή κάθε τροχιά ατυχήματα, μυστήρια βέβαια τροχιά ατυχήματα.
0: Ναι, ύποπτο, ύποπτο.
1: Πλέον κύριε Θερέτη, το να σκοτώνεις, να πας να δολοφονήσεις με όπλο π.χ. όπως σκοτώνει τον Καραϊβάζ, που ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έχει ξεπεραστεί λίγο πολύ. Τώρα το μήνυμα το παίρνουν όλοι με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να μπορεί να ξεσηκωθεί και μια θύελα αντιδράσεων ότι να τον δολοφονήσανε. Λέει παθολογικά αίτια. Αλλά ο άλλος που είναι μπλεγμένος, λέω παθολογικά αίτια ένας. Ατύχημα ο άλλος. Παθολογικά είναι ατύχημα ο άλλος. Το μήνυμα το παίρνει κύριε Σερέτη. Και έτσι η κοινωνία διχάζεται. Λέτε σε αυτό κι εγώ, οι άλλοι μας δεν είναι ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Και έτσι διέρευε και βασίλευε.
0: Ναι. Βλέπουμε όμως ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, στα Τέμπη, καταραίει η προπαγάνδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είδαμε το ότι τώρα στέλνουν τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς τον αγοραστό και όλους αυτούς της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας τέλος πάντων, τους στέλνουν προς ειδικό δικαστήριο. Θέλουν να τους στείλουν προς ειδικό δικαστήριο. Δηλαδή υπάρχει ο Μητρουλιάς, ο οποίος έκανε έτσι μια πρόταση. Άρα υπήρξε ξεμπάζωμα και μπάζωμα που έβγαινε ο Φλωρίδης και μας έλεγε ότι όσοι λέμε αυτό το πράγμα είμαστε για τα μπάζα.
1: Όταν ακούμε πολιτικούς τύρους ερώτηση, ειδικά στην Ευρωβουλή, δυστυχώς μέσα να κάνουν δηλώσεις τέτοιες, αποδεικνύεται ότι πάντα είναι το αντίθετο. Όπως ο Καραμαλής δεν έλεγε, είναι ντροπή και ντρέπομαι να λέτε για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο.
0: Βέβαια.
1: Μετά από λίγο καιρό γίνεται το τραγικό αυτό δυστύχημα.
0: 10 μέρες μετά έγινε ό,τι έγινε.
1: Ακριβώς. Έτσι ο Φλωρίδης, όταν το έλεγε, αποδεικνύεται, εμείς το ξέραμε την πρώτη στιγμή, αλλά αποδεικνύεται σιγά σιγά και περίτρανε στο εύρος όλης της κοινωνίας, ότι για άλλη μια φορά έλεγε ακριβώς την αλήθεια, αλλά με αντίθετο τρόπο. Ότι κάνανε τον μπάζωμα απόλυτο. Αλλά, σας λέω, έχω αμφιβολία και κρατώ μικρό καλάθι ακόμα για το Δικαστικό Συμβούλιο. Μακάρι να αποφασίσουν έντιμοι δικαστές, που υπάρχουν έντιμοι δικαστές στη χώρα. Υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ, δεν τους αφήνει το σύστημα. Και φοβούνται κιόλας, κύριε Σερέτη. Το παράδειγμα της κύριε Καλογύρου έχει φοβήσει αρκετούς δικαστές.
0: Θεωρείτε ότι ήταν δηλαδή παραδειγματισμός, έτσι.
1: Κάθαρα. Το έχω πει πολλές φορές γι' αυτό. Και έχω πει ότι δεν χτυπήσανε τον αρμόδιο ανακριτή που είχε την υπόθεση. Ώστε να μην μπορεί να λέει η κοινωνία ότι να αυτό το κάνανε. Χτυπήσανε την υπόπτη εισαγγελέα, την εφέτη εισαγγελέα που ήταν υπόπτη στην ουσία της υπόθεσης, ώστε να πάρουν το μήνυμα όλοι. Και να έρθουν και να λένε το αφήγημα, γιατί χτυπήσανε τον Μακαΐβη και χτυπήσανε την Καλογύρου που δεν χειρονοτάει αυτή αποκλειστικά την υπόθεση. Είναι το μοτίβο τους αυτό. Το μήνυμα όμως το παίρνουν όλοι.
0: Είναι και η γυναίκα η οποία ξεκίνησε τις πρώτες ποινικές διώξεις στο Υπουργείο Μεταφορών. Έκανε κάτι συγκεκριμένο.
1: Ήταν τον αγοραστό που ούρλιαζε. Επινούσε τους ευέβαινες. Τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα κατηγορούμενος παραπέμπτεται. Από τον βάση της αγγελής πρότασης δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Αλλά ένας έτοιμος αγγελέας έκανε το αυτονόητο. Διάταξε το δικαστικό δικαστήριο για την παράβαση χώρου. Υπηρεμένημα καθήκοντος. Πέραβαση εξουσίας. Καταπατήσαμε και τον κύριο το βράδυ, κύριε Σερέτη. Ακόμα να καταλάβω ότι αυτό που κάνανε, το κάνανε και ξέρανε τι κάνανε. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν ακριβώς. Τι πρέπει να καλύψουνε, πώς να το καλύψουνε και πώς να το διαχειριστούνε. Διότι γνώριζαν τι ήταν το υλικό αυτό που μετέφερε το τρένο. Εξαφανίζονταν τα στοιχεία όλα. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή λοιπόν, αλλά τυχαίο δεν είναι και το ότι οι εισαγγελείς δεν κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά να συλλάβουν πολιτικούς, να συλλάβουν ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται από ό,τι φαίνεται με μίζες, οι οποίοι εμπλέκονται γιατί και εκεί σίγουρα με τη σύμβαση 717 υπήρξαν ατασταλίες στα οικονομικά που κανένας δεν έχει ερευνήσει από ό,τι θεωρώ. Γιατί έτσι είναι το μοτίβο στην Ελλάδα, τους αφήνουν όλους ανεξέλεγκτους. Βλέπουμε όμως τώρα ότι και στα φάρμακα υπάρχει πρόβλημα και βλέπουμε εδώ πέρα ότι νεοδημοκράτης χτυπάει νεοδημοκράτη και μαλλιοτραβιούνται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο σαλμάδες με τον Άδωνη. Και όχι τα πήρε και όχι με την Τουλουπάκη και όχι με τον μάρτυρα, τον προστατευόμενο μάρτυρα που ήξερε ποιος είναι και όχι κάτι διαφημίζεις και ότι κάτι αλυσβερείς. Γιατί έχετε να πείτε για όλα αυτά και γιατί κάποιος δεν τους καλεί και τους δύο άμεσα.
1: Ξέρω ότι οι εισαγγελείς αυτή τη χώρα δεν ακούνε, έχουν πρόβλημα στην ακοή τους.
0: Μα είναι κουφί, το είπα πριν, πρέπει να πάρουν επίδομα.
1: Ναι, δεν γίνεται, ναι, καλά το λέτε, δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή σε κατηνιάζονται. Και πανελλήνια μετάδοση, όλη η Ελλάδα συζητάει το θέμα αυτό και οι δικαστές τα ζώα μου αργά, οι εισαγγελείς. Από την πρώτη στιγμή μπορεί να εισαγγελέα τους καλές κατευθείαν, εδώ. Ωραία καλό Σαλμάς, καλά κάνει τα λέει τώρα, αλλά 26 χρόνια είναι βουλευτής.
0: Βέβαια, στην Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είχε στο κοινοβούλιο, μισό λεπτό, να ξέρουμε τι λέμε. Τι παιχνίδι έχει πει ο Σαλμάς τώρα. Γιατί εγώ βλέπω μπροστά κινήσεις. Ξαφνικά του είχε δει απόκτηση να γίνει ενάρετος και έντιμος πολιτικός. Αφού τα ήξερε. Γιατί τόσα χρόνια του με εκεί ψιλοκομμένο. Θα μιλήσουμε για την αργό της πιάτας, κύριε Σερέτη.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ποιο λόγο. Αλλά εγώ πάμε ό,τι άλλο. Να το... Εγώ ξέρω ότι έχεις παίξει άλλα παιχνίδια, αλλά τουλάχιστον πάμε στο θετικό. Πού είναι εισαγγελέας? Πουθενά. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας σε τίποτα. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας Σαλμά. Πουθενά δεν είναι εισαγγελέας στην Τρίτη Δημητριάδη που είπε, ανέρεσε αυτά που δίνουν τόσο καιρό. Ότι εγώ ανάλαβα απλά, δεν είχε πει στον Άριο Πάγο σαν μάρτυρας, ότι εγώ απλά ανάλαβα την πολιτική ευθύνη, δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Δεν έλεγε.
0: Ναι.
1: Σε συνέντευξη είπε ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για ποτέ. Θα προστατεύσω την παράταξη, τη χώρα και την κυβέρνηση. Άρα, το δεν γνωρίζω έγινε, δεν απαντώ.
0: Σωστό.
1: Έρχεται την παρανομία και ερευνητικά από πολύ παλιά χρόνια. Λέγανε οι παλιοί ότι το δεν είναι αρσενικό, δεν γεννάει. Όταν γνωρίζεις έλεγε δεν απαντώ, δεν ξέρω, δεν το έχει ποτέ μπροστά σου. Το ναι είναι θηλυκό λέει, διάφορα να το πεις γεννάει πάντα. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν αυτή τη φορά είπε, στην ουσία είπε, σε κάτι ναι. Ότι θα τα πάρω μαζί μου στον τάφο μου αυτά τα πράγματα. Άρα ξέρει πράγματα. Ξέρει. Πού είναι στα γένερα εδώ πέρα εδώ, εσύ δεν μας έλεγες στον αεροπάγο ότι δεν, αν αναλάβες μόνο την πολιτική ευθύνη δεν γνωρίζεις τίποτα παραπάνω. Τώρα μας λες ότι προστάτευσες. Ποιο προστάτευσες? Από τι προστάτευσες?
0: Όπως φυσικά εγώ πιστεύω και για τον Τριαντόπουλο και για όλους αυτούς, ότι αυτά τα πρόσωπα στην ουσία είναι τα ξυλαστήρια θύματα. Γιατί... Γιατί
1: Φάθαρα.
0: Κάνανε ό,τι κάνανε. Δεν λέω ότι είναι αθώοι. Εννοείται ότι κάνανε και αυτοί ό,τι κάνανε. Αλλά καλώς ή κακώς πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που δίνει τις εντολές. Και ο Τριαντόπουλος έχει πει ότι την εντολή του έδωσε, την έδωσε ο Μητσοτάκης.
1: Μα δεν το έχει πει μόνο ο Τριαντόπουλος, Ιεσέρετ. Άμα θέλει να πει μια συνέντευξη του Μητσοτάκη που λέει ότι ήμουν όλη τη νύχτα κάγρυπνος και έδινα εντολές. Το θυμάστε?
0: Ναι.
1: Αλλά το υπερασπίζει και ο ίδιος πρωθυπουργός ότι έδινε αυτός τις εντολές στον Τριαντόπουλο. Τι και πώς θα κάνουν.
0: Βέβαια, άρα. Πρέπει πρώτα να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε τις εντολές, και μετά να καλέσουν φυσικά και αυτόν που εκτελούσε τέτοιες εντολές. Γιατί, κύριε Πετράκη, πρέπει να πούμε ότι εμένα, αν μου δώσουν μια εντολή, είμαι εγώ αστυνομικός και μου δώσει, ας πούμε, ο διοικητής μια εντολή πάνε σκότωσε εκείνον, δεν σημαίνει επειδή το είπε ο διοικητής ότι πρέπει να εκτελέσω αυτή την εντολή, εφόσον αυτή η εντολή είναι παράνομη. Άρα φταίει και ο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι.
1: Αν δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση στους ανθρώπους, κύριε Σερέτη.
0: Μα όχι, όταν μια εντολή είναι παράνομη, τελείως δεν την κάνεις.
1: Όπως δεν την έκανε ο διοικητής του Άντμαντ Τροχέας Λάρισας, που αρνήθηκε. Και μετά το κάνανε δεσμένη μετάφραση του ανθρώπου. Ήταν ο μόνος που αξιωματικός της βράδυ σύσκεψης στο Τέμπι που αρνήθηκε. Γενικότερα όμως σας λέω ότι μαζί στο δικό δικαστήριο δεν πρέπει να πάει Τριαντόπουλος μόνο. Είναι χέρι-χέρι με το Μητσοτάκη. Γιατί και ο Τριαντόπουλος είχε παραδεχθεί ότι του δίνει εντολή σε Μητσοτάκη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης παραδέχτηκε σε πανελλήνια μετάδοση ότι αυτός είχε την εντολή για διαχείριση του πεδίου και το βράδυ. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ανάλαβε τη θέση στην ουσία μετά τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος ήταν παρά τον πρωθυπουργό. Πάντα αυτού που λένε.
0: Ναι. Πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε κάποια στιγμή και αυτό που γίνεται με την εξαγορά ψηφοφόρων, κύριε Πετράκη, γιατί εδώ πέρα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία το ότι έχουν εξαγοράσει ψηφοφόρους, έχουμε ακούσει για κάτι βαλίτσες, έχουμε ακούσει ότι μοιράζουν χρήμα. Εδώ πριν σε ένα ηχητικό άλλος έλεγε, όποιος σου έλεγε καλημέρα εσένα, του έδινες χρήματα και σε ψήφιζε. Δηλαδή, μια κατάσταση φοβερή και το εκλογοδικείο δεν υπάρχει πουθενά. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ότι ξέρουν τι συμβαίνει και δεν θέλουν να αντιδράσουν.
1: Το ΠΚΠ, σκάνδαλο για πάνω του ευρωπαϊκού χρήματος είναι με σκοπό εξαγορά ψήφων.
0: Σωστό.
1: Εδώ στην Κρήτη που γνωρίζω, η Κρήτη ήταν επισήμαντα, ξεκίνησε αυτό και ο Σερέτη και βάφτιε ρόλο η Κρήτη, δίνοντας τεράστια ποσά ο ΣΥΡΙΖΑ στις ιδιωτήσεις. Μετά είναι ο Μητσοτάκης στο κόλπο αυτό, άρχισε τις κάνουνε στην Κρήτη και με έγινε την μπλε πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε κάθαρο σκάνδαλο εξαγορά ψηφοφόρων είναι. Και το εκλογοδικείο κοιμάται και αυτό το ύμνο δικαίου. Τίποτα, δεν μετράει κανείς. Τα λένε όλοι, τα παραδέχονται όλοι, είναι μπροστά στα μάτια μας και εμείς κάνουμε πως βλέπουμε τίποτα. Διότι είναι, κύριε Σερέτη, ελεγχόμενα όλα. Όταν η ηγεσία της δικαιοσύνης ελέγχει τα απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτή τη χώρα και την κοινωνία σωστά. Και πόσο μάλλον από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που πραγματικά έχει ξεπεράσει όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις από την μεταπολίτευση και μετά, στο κομμάτι ότι έχει μετατραπεί σε απόλυτο καθεστώς. Πραγματικά σε απόλυτο καθεστώς. Και μας κυβερνάει τα δύο κρυφά κομμάτια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το συμμετικό Πασόκ με τον Μητσοτακισμό. Δεν είναι τρία δημοκρατία ούτε Πασόκ. Είναι ένα συνθήλεμα των δύο αυτών καταστάσεων. Και κάθε μέρα που περνάει και εξαιρέτη, όσο η δικαιοσύνη κοιτάει αλλού, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Και στις εκλογές που έρχονται, θα επιβεβαιωθούμε και σε αυτό. Και είδα, κύριε Σερέτη, μια συνέντευξη στο Μητσοτάκη στο Open και λέω, κοιτάξτε, και σε πώς εργαλοποιούν πάντα με την προπαγάνδα όπως τους βολεύει το κάθε πράγμα να το παρουσιάζουν. Ρωτήσανε το Μητσοτάκη, την είδατε.
0: Για ποια από όλες λέτε, αν μου πείτε θα σας πω.
1: Λέει, τι έχετε να πείτε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Σαν τον τίτλο που βάλετε εσείς στην εκπομπή μας προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά το παρουσιάσανε ότι να κάνουν κυβέρνηση ειδικού σκοπού όλα τα κόμματα εκτός Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, ότι είναι ηττημένοι, είπε.
1: Ναι.
0: Το είδα, ναι.
1: Και προσέξτε, ειδικού σκοπού κυβέρνηση όμως δεν είναι αυτή. Και ειδικού σκοπού κυβέρνηση θα είναι, δεν το πάνω όμως αυτό, ότι άμα χάσει εκλογές θα πετύσουν τα άλλα κόμματα να φύγετε, θα φύγετε. Δεν το ρωτήσαν αυτό.
0: Ε, ναι, εννοείται.
1: Και δεν συνέφερε.
0: Γιατί ο κόσμος δεν την είδε συνέντευξη, είπανε. Καλά λέει, ποιοι οι τιμένοι λέει θα κάνουν όλοι μαζί καλή κυβέρνηση
1: πίση, λέει.
0: Για ειδικού σκοπού δεν γίνονται αυτά και είναι οι τιμένοι και υποτιμούσε και μιλούσε έτσι με ένα υπεροπτικό στυλ.
1: Ναι, με το ελαστονικό του στυλάκι αυτό του αγαζόνα ηλίθι το στυλάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι η προπαγάνδα, τι πώς παρουσιάζει το κάθε πράγμα. Ενώ και η πρώτη που θα το κάνουν ήταν αν χάσει τις εκλογές, είναι δημοκρατία πρώτο κόμμα. Θα είναι από τη δείχνω πράγματα. Και απαιτήσουνε το Πασόκ κι άλλο ακόμα. Να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μου όχι σας πρωθυπουργό, ποια είναι η θέση σας. Αυτή την ερώτηση δεν έγινε ποτέ. Ό,τι εξυπηρετεί πάντα το σύστημα το καθεστώς ρωτάνε οι συστημικοί δημοσιογράφοι.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ να σας κάνω μια ερώτηση τώρα.
1: Είχα.
0: Γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε γράφετε. Λέει ακριβώς, καλησπέρα κύριε. Λέει, λέγεται και γράφεται ότι επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα και επίδοξος πρωθυπουργός, θα είναι ο Δημητριάδης. Λέει, ποια η άποψη του κύριου Πετράκη από αυτού.
1: Ο κύριος Δημητριάδης, αυτή τη στιγμή, η γνώμη, η άποψή μου και πιστεύω ότι είναι πραγματικότητα, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, γνωρίζει ότι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα είναι εύκολη η ζωή του. Γιατί μετά από μία τόσο σκληρή διακυβέρνηση που έχει κάνει η Δημοκρατία, μετά ο επόμενος που έρχεται, άμα το δούμε τη διαχρονικά και τα προηγούμενες φορές του Νέα Δημοκρατία αλλά στα σιγό μετά από ΙΤΑ, δεν ήταν πάρα πολύ εύκολη η ζωή του. Ο κ. Δημητριάδης λοιπόν ελέγχει το κόμμα, κοιτάει την επόμενη μέρα και γι' αυτό στην έντευξη έκανε μασάζ στο Σαμαρά και στη Λατινοπούλου. Ένα πολιτικό μασάζ ήτανε. Τα καλύτερα λόγια για την Λατινοπούλου, τα καλύτερα λόγια με τον Σαμαρά, τίποτε να γυρίσουν. Και πιστεύω ότι προβλέπει τη μεθεπόμενη ηγεσία, γιατί σου λέει θα είναι μεταβατικός ο καινούριος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άστο να πάρει τη φορά αυτός, να πάρει το κόστος όλο και μετά να παρουσιαστώς εγώ, ελέγχοντας το εσωτερικό της Δημοκρατίας, θα σωτήρα την δεξιά παράταξης. Δεν θα είναι επόμενος, προβλέπει στο μεθεπόμενο. Άσχημο να είναι.
0: Ναι, γιατί στην ουρά περιμένει και ο Πυρακάκης και ο Δένδιας.
1: Από τον Πυρακάκη ο Δημητριάδης δεν τον βλέπει καθόλου.
0: Α, γιατί αυτό.
1: Ο Δημητριάδης είναι ένας πάρα πολύ ικανός επίσης και άξιος. Σε ό,τι ασχολείται τέλος πάντων. Και δεν μπορεί να συγκριθούν οι Πυρακάκης.
0: Γιατί δεν τον βλέπει, δηλαδή υπάρχει μια αντιπαράθεση.
1: Όχι, ενώ γιατί είναι πολύ, τον έχει για χάπη.
0: Α, δηλαδή δεν είναι τόσο εύστροφος.
1: Είναι σαν να λέμε ότι παίζει η Ισπανία που δικαιώθηκα.
0: Ναι, δικαιωθήκατε, ναι.
1: Χρωστάμε να...
0: Τι θα γίνει, χρωστάμε και άλλο τραπέζι να πούμε. Μας έχετε ξυπνώσει. Λοιπόν.
1: Αυτό το καταλάβει ο λαός. Οι ομάδες, οι παρέες πάνε μακριά. Γιατί η Εθνική Ισπανία ήταν μια ομάδα που ακόμα και ο Αστέρ Τζιαμάλ δεν έδειχνε να είναι κάτι περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ήταν όλοι μαζί. Γιατί καταφέραν να πάνε το Μουντιάλ. Άρα μόνο αυτό που λέτε κι εσείς. Η ισχύ είναι τη ενός, κύριε Στερέτη.
0: Καλά, ας κατέβαζαν καμιά άλλη ομάδα στο τελικό που θέλατε και καλά να πάει ο Μέση και θα σας έλεγα εγώ που θα πήγαινε η Ισπανία. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι μια άλλη.
1: Την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Αργεντινή απέκλεισε.
0: Την Αγγλία όμως δεν θα την απέκλειε.
1: Η Αγγλία απεκλούταν μόνη της.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω λίγο τώρα και για, γιατί είπαμε για τα τέμπη και για όλα αυτά και για παλαιότερα εγκλήματα, στα οποία έχω ένα ηχητικό που πρέπει να τα ακούσουμε μαζί και να τα ακούσει ο κόσμος ξανά. Για τη Μάνδρα το 2017 και για το Μάτι φυσικά, όπου είχαν κάποιες ευθύνες η Δούρου, είτε ο Ψινάκης, είτε κάποιοι δήμαρχοι.
1: Η Δούρου βγήκε αρχικό στο ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους.
0: Ναι, η Δούρου βγήκε με 7 ψήφους. Η Δούρου ήταν όμως κατηγορούμενη. Και ενώ η Δούρου υποτίθεται είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τότε ας πούμε η αντιπολίτευση ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάρτυρας υπεράσπισης στο δικαστήριο πρωτόδικα πήγε ο Τσιτσικώστας. Πάμε να τα ακούσουμε το ηχητικό λίγο για να το σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Πρωτόδικο λοιπόν ήρθανε υπεράσπιση της Ρένας Δούρου. Σπίρτζης, Φάμελος, Βούτσης, Καλογύρου, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί ποτέ δεν το περιμέναμε αυτό το πράγμα σε ένα τέτοιο δικαστήριο, ήρθε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
0: Ο Απόστολος Τζιτζικώστας ήρθε μάρτυρας υπεράσπισης για τη Μάνδρα.
2: Φυσικά μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου.
0: Μάρτυρας υπεράσπισης της Ρένας Δούρου ο Τζιτζικώστας.
2: Σωστά. Ούτε εγώ μπορούσα να το πιστέψω αυτό το πράγμα, ούτε κανένας. Ώσπου το είδαμε και γραπτά, γιατί εκείνη η μέρα εγώ δεν ήμουν στο δικαστήριο, το είδαμε γραπτά όλη τη δήλωσή του, όλη την κατάθεσή του.
0: Το πολιτικό σύστημα πιο ενωμένο με ποτέ απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Σιριζέοι με νεοδημοκράτες μαζί.
2: Τότε που βγήκε η αθωτική απόφαση για τη Ρένα τη Δούρου, βγάλαν και ανακοινώσεις τα δύο κόμματα μεταξύ τους. Το ένα κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία ότι της εκοφαντούσατε τόσα χρόνια και παίζατε παιχνίδια εις πολιτικά εις βάρος της. Και οι άλλοι λέγανε η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη κτλ. Δηλαδή παίζαν και θέατρο.
0: Και βγάζανε και ανακοινώσεις για να κοροϊδεύσουν τον κόσμο.
2: Ακριβώς. Και λυπάμαι γιατί και εγώ τότε αυτά δεν τα γνώριζα.
0: Δεξί και αριστερή λοιπόν το ίδιο μαγαζί. Ακούτε κύριε Πετράκη εδώ τι ζούμε.
1: Κύριε Σερέτη, την Κρήτη λέει μια παροιμία που λέει κόρακας, οράκου μάτι δεν βγάζει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά εδώ πέρα δεν
1: είναι... Δεν το έχουμε καταλάβει. Ήταν η ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση φόνος για το μάτι της Δημοκρατία. Βγαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατία, τίποτα για το μάτι. Όπως τίποτα, όταν φόνοζε για τον Μακεδονία, ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία με τον Πρεσπόνο. Πολύ τζίτσα του Μπετζή. Τίποτα, δεν έχει μία. Το ίδιο θα κάνει και η κυβέρνηση. Θα πέσει να ψάξει τώρα. Λέμε βγαίνει, ας πούμε, δυνατικά η ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Για τα Τέμπη. Τίποτα δεν θα κάνουν αυτοί. Αλληλοκρατούνται και αριστερέτε ο ένας με τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνία και ο λαός. Όλα τα συστημικά κόμματα δεν δίνουν δεκάρα για την κοινωνία και το λαό. Το μόνο που ενδιαφέρει η καρέκλα τους, ο μισθός τους, τα αρουσφέτια τους, οι γκόμενές τους που ήταν δώρα για να έχουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαν να κάνουν ποτέ. Και να αυξάνεται το IBAN τους κάθε μέρα.
0: Τα διευκρίνιστα ποσά εννοείται να αυξάνονται.
1: Βεβαίως.
0: Τα διευκρίνιστα ποσά, και αυτό το ζήσαμε στην Ελλάδα. Να λένε ότι υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά και να το προσπερνάνε.
1: Τίποτα. Άμα θες γνωστά 5.000 αντίδοτα, θα σε καταφέρνουνε.
0: Ναι. Και σε άλλους βρίσκουνε να πούμε 300.000.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Μισό εκατομμύριο. Όλα καλά,
1: Όλα καλά, δεν χρειάζεται. Μια θεία του αλλού. Μια θεία του τάφησε από το Μοσδαμίκη που το ήταν θεία του.
0: Ναι. Ναι. Και σε 500 κιόλας η θεία. Έτσι είχε βίτσια.
1: Η θεία ήταν Μερακλού.
0: Η θεία Μερακλού έστειλε 500 με βαλίτσα.
1: Τα
0: και στα σύνορα δεν τα βρήκαν αυτά τα 500 που τα έστειλε.
1: Ναι, κύριε Στερέτη.
0: Η θεία από την Ιγυρία.
1: Από την Ιγυρία, έτσι με τη Μοσταβίτση, κοντά έτωσα.
0: Ναι.
1: Ναι, τι να πω κύριε Στερέτη, λίγα μας κάνουνε. Λίγα.
0: Και ο Παπαντονίου, και ο Παπαντονίου να σουλατσάρει ελεύθερος.
1: Όχι, ναι.
0: Όλα
1: ο
0: καλά.
1: Ο άλλος είναι μια θεία, ο άλλος είναι μια συμπεθέρα, ο άλλος είναι μια κουμπάρα. Και όλα μέσω τζόγου κάποιοι τα ξεπλένουνε.
0: Και όλα καλά.
1: Τα καζίνο και σε ξέρετε πόσα λεφτά σε κάτι σου έχουν νομοποιήσει.
0: Σίγουρο.
1: Και απόλυτο σίγουρο. Ειδικά σε αυτούς που τους κάνουν χάρες. Τους να δω, θα πούμε ότι έρθει ένα τουρνά 500 άρικα, δεν σου λέει κανείς τίποτα, πεντακάθαρα.
0: Όλα, μια χαρά.
1: Δεν τη μαδάρα.
0: Εγώ θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Είχαμε τώρα ένα σκάνδαλο εδώ στα κοντάκια, το Δημήτρη Αβραμόπουλο για το Qatar Gate, και εδώ πέρα υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες και από την Ευρώπη για τον επίτροπο το συγκεκριμένο. Το πνίξανε το θέμα, έτσι. Δηλαδή δεν συζητήθηκε καθόλου στα καναλάκια. Βλέπω δεν μίλησε κανένας, δεν βγάλανε άχνα.
1: Δεν προσέξτε, και αυτό είναι το μικρότερο σκάνδαλο, το Qatar Gate. Εδώ κάθε μέρα μας παίρνουν από την Σύρο στα λεφτά και δεν μιλάνε. Ποιος λέει ότι ο Αβραμόπουλος θέλει να φτιάξει ποινικός πολιτικός της Δημοκρατίας, δήμαρχος Αθηνών, μεγαλυπουργός παραδεγόμενων κυβερνήσεων, μετά στην Ευρωβουλή. Ένας άνθρωπος από τους πιο συστημικούς που υπάρχουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας μέσα. Και γι' αυτό είδατε, ούτε αντιπολίτευση το σήκωσε ψηλά. Θα δώσω δύο συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά όταν εσείς φωνάζατε για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: από ό,τι θυμάμαι, κανείς δεν έλεγε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Και τώρα που αρχίζει να σκάει το σκάνδαλο, προσπαθούν όλα να το καπιταλιστούν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, καλός ή κακός. Και τώρα λέει πήγε κατέθεσε ερώτηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ σας ακούω πάνω από ένα χρόνο, γιατί πάντα ακούω τις εκπομπές σας. Ακόμα και κίνδυνα, μην μπορώ κίνδυνα από κάτι. Μετά στο YouTube, μόλις είναι εμείς το βραδάκι, ειδικά είναι αγαπημένη μόρα, να τις απολαύσω.
0: Πάντα
1: θυμάμαι κάθε μέρα σχεδόν να φωνάζετε για τα ανακύκλωση. Όχι, και εμένα μου σε κάνει εντύπωση.
0: Κύριε Πετράκη, εγώ θα σας πω κάτι. Αν πάτε τώρα, αν πάτε και ανοίξετε διάβια και πατήσετε για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα στη Σιτία, στα Σφακιά, παράδειγμα φέρνω μια περιοχή, έτσι τυχαία, μην έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι τώρα κάτι στο μυαλό. Τυχαία, θέλετε να πούμε στα Γιάννενα. Πάτε ανοίξετε τώρα ή πείτε ότι μένετε στα Γιάννενα. Και πάτε ανοίξετε στα Γιάννενα τη Διάβια και δείτε εκεί πέρα τι απευθείας αναθέσεις έχουν υπάρξει. Και δείτε εκεί πέρα τι έργα κάνουν με ΕΣΠΑ και με υπερκοστολογήσεις και με το ένα και με το άλλο. Θα ανακαλύψετε φοβερά πράγματα. Εγώ, μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Κύριε Πετράκη, θα σας πω κάτι, είναι τρελό αυτό. Μια μέρα οδηγάω το αυτοκίνητο. Και πηγαίνω προς τη Χαλκιδική. Ακούστε το. Ξαφνικά βλέπω μια ταμπέλα, βίλες χτισμένες, ακούστε, βίλες χτισμένες, yeah, με πισίνες, με τέτοια, και βλέπω μια ταμπέλα τεράστια που γράφει 80% ΕΣΠΑ. Άκου τώρα εδώ τι γίνεται. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, οι βίλες ΕΣΠΑ, και ήτανε πρόγραμμα για αλληλείς, 80% ΕΣΠΑ, δηλαδή έβαλε αυτός ένα εκατομμύριο να χτίσει 5 βίλες, Καταλήματα για αλληλείς. 1 εκατομμύριο βίλες, αυτός έδωσε 200 χιλιάρικα.
1: Τίποτα δεν έδωσε με την προτιμολόγηση, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Και το ψάχνω το θέμα και ο συγκεκριμένος τι είναι, νεοδημοκράτης. Φωτογραφίες με τους υπουργούς.
1: Αν δεν έχεις φωτογραφίες στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok με υπουργούς της Δημοκρατίας, είναι προαπαιτούμενο για το ΕΣΠΑ για να πάρεις.
0: Και σας ρωτάω εγώ, ένας άνθρωπος με το καΐκι του που ψαρεύει όλη μέρα και έχει φάει τη ζωή του στα κύματα, θα το παίρνει αυτό το πρόγραμμα?
1: Ο κ. Στερέτη, δεν είναι αυτά τώρα, γιατί για τους πόχους ψαράδες. Αυτά είναι για τους παγκοματώσεων τα προγράμματα που ανοίγουν από την Ευρώπη.
0: Αυτό σας λέω.
1: Εδώ πέρα διασύρουν τα χρήματα οι δικοί μας με σκοπό να πηγαίνουν στις έπρεπες των δικών τους. Όπως η Ταμία Ανάκαμψης και όπως, γιατί θα το πω αυτό, γιατί θα πει μια-δυο φορές μόνο και δεν το έχει καταλάβει πολύ κόσμος. Να δούνε τη μερικά χρόνια πριν σκοτώσουν τον Δημήτρη Μάλαμα, που πήρε τη θέση ο Παχρίστου, όλα τα catering, τα hot spot μεταναστών, λάθρο μεταναστών, ποιες εταιρείες θα παίρνανε, ποιοι ήταν μέσα στις εταιρείες, ήταν του Μάλαμα και είχαν ποσοστά και πολιτική της Δημοκρατίας, ναι ή όχι.
0: Και κάτι προέδρη της ΔΑΠ και κάτι αδέρφια από περιφερειάρχες. Τα ξέρω. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα όμως, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Μιας και μιλάμε για όλη αυτή τη διαφθορά. Στα Χανιά, λέει, συνελήφθησαν ιατροδικαστής και τοξικολόγος για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και για ψευδείς βεβαιώσεις. Και κάπως έτσι μέσα στη δίκη πηγαίναν κάποια χαρτιά για κάποιους τοξικομανείς που λέγανε ότι είναι χρήστες, ενώ διακινούσαν κάποια ναρκωτικά από ό,τι κατάλαβα και κάτι τέτοιες τρέλες. Άρα αυτό που έγινε τώρα στα Χανιά αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι αποδεικνύει, κύριε Πετράκη? Ότι λειτουργεί, η κρατική λειτουργεί, ακόμα και στα δικαστήρια, με κάνα μπικικίνι, βγάζουν ό,τι αποφάσεις γουστάρουν.
1: Δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα με τη σύλληψη στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα συνέβη αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και απλά εκεί τώρα γίνανε οι συλλήψεις.
1: Απλά θέλω να πω, θα πω. Όταν λοιπόν οι από πάνω ηγεσίες βλέπουν οι από κάτω του κρατικού τομέα ότι τα παίρνουν παντού, σου λένε εμείς γιατί να μην τα πάρουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς είμαστε βλάκες, θα παίρνουμε 1000 ευρώ. Παίρνει ο υπουργός μίζες, παίρνει ο γενικός γραμματέας μίζες, παίρνουν οι διευθυντές μίζες. Δεν θα πάρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε, ό,τι φάμε. Αυτό είναι το μότο του δημοσίου. Όσοι πιστοί προσέδεται, δώστε μας λεφτά.
0: Ναι, και το βλέπουμε αυτό και με τους εργολάβους, γιατί για το ΒΟΑΚ τώρα, για το ΒΟΑΚ.
1: Ποιο ΒΟΑΚ, κύριε Πετράκη?
0: 447, ακούστε με, κύριε Πετράκη, 447 μέρες λέει πίσω το έργο Χερσόνησος Νεάπολη και αποζημίωση 97 εκατομμύρια ευρώ στον ανάδοχο. Μια χαρά, 97 εκατομμύρια αποζημίωση.
1: Ποιος ο ανάδοχος? Ποιος είναι
0: ο ανάδοχος?
1: Ποια είναι η εταιρεία που θα πάρει την αποζημίωση?
0: Πασιφάει οδός, ΑΕ.
1: Αυτή είναι, είναι η γατρική μιας μεγάλης εταιρείας που είχε σχέση με την κυβέρνηση.
0: Για Κτέρνα. Και Άκτορ.
1: Έτσι όλα τα παιχνίδια, κύριε Σερέτη. Κύριε Σερέτη, ο ΒΟΑΚ. Παιδί ήμουνα, νέο παιδί, παιδί αμούστακο. Και άκουγα ο νέος ΒΟΑΚ, ο νέος ΒΟΑΚ. 51 πάω και τα ίδια πράγματα ακούω. Θα πεθάνω και δεν έχω προγράμματα τον νέο ΒΟΑΚ.
0: Πόσες αποζημιώσεις έχουμε δώσει για τον ΒΟΑΚ?
1: 10 ΒΟΑΚ θα είχαμε φτιάξει.
0: Άρα από τις αποζημιώσεις που δίνουν μήπως σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους εργολάβους, γίνεται και παιχνιδάκι κάτω στην Κρήτη?
1: Όσοι γίνονται παιχνιδάκι, δεν είναι θέμα στην Κρήτη, είναι κεντρική πολιτική αυτό.
0: Ναι, και αλλού γίνεται. Τώρα φέρουμε σαν παράδειγμα τον ΒΟΑΚ.
1: Ναι, ναι. Απλά θα λέω ότι οι αποζημιώσεις που έχουν πάρει μεγάλο εργολάβοι, γιατί με εργολάβοι τα παίρνουν. Όχι οι θηγατρικές κάτω, που τα δίνουν, οι υπεργολαβίες θα παίρνουν, η Τέρνα, η Άχτο, είναι ζάχαρη όλα. Και ποιοι πληρώνουν τα πρόστιμα? Ο ελληνικός λαός. Οικονομάνε αυτοί, και όπως ο Άδωνης, ο Σαλμάχ, έλεγε, στηρίξτε αυτό, διαφημίστε εκείνο, κάντε εκείνο, δώσει και λαμίνιν όλα.
0: 100 εκατομμύρια τώρα, 28...
1: Στον δρόμο, το ΒΟΑΚ, η Κρήτη, κύριε Σερέτη, δέχεται το μεγαλύτερο όγκο τουρισμού στη χώρα. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή τη στο ΒΟΑΚ, με τα υπερκίνηση που υπάρχει από το Τσίλτα, είναι απελπιστική. Είναι απελπιστική, δηλαδή, ο ποιος είναι τόσο οδηγός να είσαι, κάποια στιγμή θα την κάνεις στην Ακία, γιατί δεν αντέχεις αυτή την κίνηση μέχρι το Λιοπύρι. Είναι ένα έργο που φτιάξει μόμα ο Πατακός, επικούντας φτιάχτηκε. Ο Πατακός ήταν από το Ρέθινο, και έφτιαξε το 70, νομίζω, δεν πάμε καλά. Και από τότε έχει μείνει ο ίδιος δρόμος. Αν εξαιρετούμε τα που έχουν ανακατασκευαστεί. Χωρίς φωτισμό το βράδυ, χωρίς τίποτα. Νούμερο ένα συντροφία δυστυχήματα στη χώρα. Τέτοια οδηγική παιδεία που δεν υπάρχει σε πολλούς εδώ στην Κρήτη, λόγω μιας αντίληψης ότι δικά μας είναι όλα, πατέρα μας από το χώρα που γίνονται όμως και τέτοια. Αλλά εκεί πάλι το κράτος να προστατεύσει και αυτή την αντίληψη. Και πολύ πάλι τα περισσότερα να προστατεύσει τον απέναντι που οδηγάει στη μετά. Να μην πέσει πάνω του εγώ που έχω αυτή την κακή αντίληψη.
0: Δυστυχώς την ταλαιπωρία εσείς τη ζείτε και άλλοι βγάζουν εκατομμύρια, είναι φοβερό αυτό. Το ίδιο έγινε και με το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είναι εμείς οι κριτικοί. Όταν κατεβαίνουν οι υπουργοί κάτω, πάνε οι χειροκροτητές στα αεροδρόμια και στα καφενεία τους παδέχονται. Αντί να τους πούμε στο αεροδρόμιο, ξανά στο αεροπλάνο πίσω, φυγέτε από την Κρήτη και στην Κρήτη θα ξανακατεύετε όταν ψαχτεί ο νέος ΒΟΑΚ και το καστέλι του αεροδρόμιο. Δεν σκοτώνει τα παιδιά μας καθημερινά στο ΒΟΑΚ. Και εμείς θα σας παίρνουμε παλαμάκια.
0: Ναι.
1: Έχετε την ψήφο μας.
0: Έτσι.
1: Μακριά από την Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Όταν φτιαχτεί ο ΒΟΑΚ θα ξαναλέμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο ζωής για την Κρήτη. Καθημερινά σκοτώνουν, ναι, και γενικότερα άνθρωποι στο ΒΟΑΚ, κύριε Στερετή.
0: Ναι,
1: είναι το δρόμος. Τον έχει το οδηγήσει, ξέρετε πόσο χάλια είναι.
0: Είναι πολύ χάλια, ναι, και έχει πάρα πολλά κολονάκια, πάρα πολλή μία λωρίδα σε κάποια σημεία, είναι φοβερό.
1: Κολονάκια τα έχουν βάλει πρόσφατα, τώρα μπήκαν αυτά.
0: Ναι.
1: Και τουλάχιστον μπορώ να πω, γιατί μάλιστα είμαι δίκαιος άνθρωπος, ότι τα κολονάκια αυτά είναι αιτία και έχουν μειωθεί δυστυχήματα.
0: Ναι, αλλά ο δρόμος πάντα θα φτιαχτεί, αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν πιστεύω να τον δω εν ζωή να είναι.
0: Τώρα, χτύπα ξύλο, είναι δυνατόν. Εγώ σας λέω για το μετρό Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι εδώ πέρα 50 χρόνια περιμέναν κι αυτοί και τι είδανε, 4 στάσεις. Και πόσα εκατομμύρια δίνανε σε αποζημιώσεις, ξέρετε, χαμός έχει γίνει, πολύ φράγκο.
1: Δεν πληρώσαν αυτά. Εμείς, ο λαός.
0: Εμείς τα δώσαμε τα λεφτά. Ποιοι τα βγάλανε τα λεφτά είναι το θέμα.
1: Ήτανε στη Θεσσαλονίκη το μετρό, οικονομούσαν οι εργολάβοι από το μετρό, τελείωσε εκεί πέρα. Ο ΒΟΑΚ τώρα είναι το νέο κόλπο, μεγάλο.
0: Βέβαια, και το flyover εγώ πιστεύω θα καθυστερήσει. Θα δείτε τώρα εδώ τι έγινε να γίνει.
1: Πολύ πράγμα. Τίποτα δεν γίνεται. Δεν βολεύει κανέναν να γίνει κάτι στην ώρα του στη χώρα.
0: Μα, αυτό, μα είναι ένα κόλπο αυτό να παίρνουν από τα κρατικά ταμεία χρήματα με αποζημιώσεις σε συγκεκριμένους εργολάβους. Και ποιος μου λέει εμένα, κύριε Πετράκη, ότι δεν έχει συμφωνήσει η χύψη η κυβέρνηση με τον εργολάβο ότι αν καθυστερήσουν θα πάρει αποζημίωση και ότι από αυτή την αποζημίωση θα δώσει ένα κομμάτι κάτω το τραπέζι πίσω.
1: Προκαλώ οποιονδήποτε, όσο λίγα γράμματα και να ξέρει, άμα διαβάσει κάποιους όρους σύμβασης, θα δει ότι είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να καταλήγουν όλες τις υποζημιώσεις. Όταν ένα κράτος, το ελληνικό κράτος, το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι τόσο αργό και γνωρίζει ότι σε περιπτώσεις απολωτριώσεων θα γίνουν στάσεις, έτσι, όταν είναι απολωτριώσεις, όταν πάντα στάσεις. Και λες, υπογράφεις ότι πρέπει να του παραδώσεις το κομμάτι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, αφού ξέρεις ότι με τις διαστάσεις δεν στο λιγότερο 6-7 χρόνια να τελειώσει τα δικαστήρια. Πώς υπογράφεις για δύο χρόνια? Άρα, ισνώσου τα 5 χρόνια αυτά που ζημιώνεις παραπάνω. Δεν είναι?
0: Ναι.
1: Άρα, επί τούτου το κάνουν, κύριε Στέντια, να αποζημιώσουν τους εργολάβους.
0: Εννοείται, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Αποδεικνύεται, δεν το πιστεύω εσύ και εγώ, ας δουν και στη βάση. Του λένε, λέει σε δύο χρόνια. Πώς σε δύο χρόνια, αφού είναι στάσεις, δεν είναι 7 χρόνια να γίνουν τελειωμένες των δικαστικά. Πώς δίνει δύο χρόνια στη σύμβαση στον άλλο, δεν έχει παραδώσει το χώρο για να το ανοίξει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λέμε το όλος, εγώ για να κατεβάσω τα μηχανήματά μου, για να κατεβάσω τους μελετητές μου, τους εργοδικούς μου, τους εργάτες μου, τους χειριστές μου. Θέλω. Αποζημιώσει όλα τα χρόνια 200 εκατομμύρια. Πάρτε τα. Και ποιοι τα πληρώνουν? Ο Γρηγόρης, ο Κώστας, ο Νίκος, η Κατερίνα, η Μαρία και ο Παναγιώτης. Με τη υγεία μας. Και καλά μας κάνουν.
0: Άρα να, άρα να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Καλά μας κάνουν.
1: Και λίγα μας κάνουν.
0: Και λίγα μας κάνουν. Δηλαδή τι άλλο να μας κάνουν, κύριε Πετράκη?
1: Καλωδικά να μας δίνουν 3 φορές τη μέρα. Σαν την αντιβίωση με μπούρδουλα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πριν το φαγητό ή μετά το φαγητό.
0: Δηλαδή τι λέτε? Για να καταλάβω. Δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουμε πάθει, πρέπει να μας δέρνουν και 3 ώρες τη μέρα? Ναι.
1: Πού κανεχόμαστε?
0: Τρεις
1: ώρες. Μα έχουν διαλύσει την υγεία. Μα έχουν διαλύσει την παιδεία. Τους δίνουν τους γνωστούς στο εξωτερικό όλα τα λαμπά μυαλά. Πουλάνε τη γη, χαρίζουν όλα τα φιλέτα της χώρας μας. Και εμείς τους χορτάμε και τους παίζουν παλαμάκια και τεκωνόμαστε μεταξύ μας με αυτούς. Εμείς που πεινάμε για τους φορτάτους. Εγώ, κύριε Σερέτη, δεν το ανέχομαι εγώ αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, κύριε Πετράκη, εγώ διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι 3 ώρες δεν είναι αρκετές.
1: Όχι 3 ώρες. 3 ώρες τη μέρα.
0: Αυτό λέω. Δεν είναι αρκετές 3 ώρες. Θέλει 2 το πρωί, 2 το μεσημέρι και 2 το βράδυ για να στρώσουν χαρακτήρα.
1: Αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Να συγκινήσουμε από αυτό και βλέπουμε.
0: Εντάξει. Εντάξει, όπως θέλετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πετράκη. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
5: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Βάσει του επίσημου προγραμματισμού, απελευθερώνεται αυτήν την ώρα η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με προγραμματισμένα πρόσθετα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, διευκολύνοντας έτσι τη μαζική έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ενώ κανονικά συνεχίζονται και οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά. Εκτακτά μέτρα έχει επιβάλει η Τροχέα για τον 15 Αυγούστου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο μηχανισμός με αυξημένη παρουσία και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το εθνικό κυκλοφοριακό δίκτυο. Ενώ τίθενται σε ισχύ χρονικές απαγορεύσεις στην κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Θα ανοίξει τα μεσάνυχτα για τους επισκέπτες ο λόφος του Λυκαβητού μετά την επικαιροποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων, ενώ θα παραμείνει κλειστός ο λόφος Φινόπουλου. Η Δημοτική Αστυνομία, ωστόσο, συνεχίζει τη συνεχή επιτήρηση των χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας με θερμικές κάμερες και ντρόνς λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Με εντυπωσιακή άνεση από την πρώτη τους προσπάθεια, ο Εμμανουήλ Καραλής στο άλμα επικοντό με 5,60 μέτρα και η Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό με ρήψη στα 59,82 μέτρα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους μεγάλους τελικούς της Κυριακής στο Μπέρμιγχαμ. Νέες μεθόδους απόκρυψης εσόδων καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς που διεξάγει και τους αντίστοιχους ελέγχους. Καταστηματάρχες επιβάλλουν καπέλο στη τιμή όταν ο πελάτης πληρώνει με κάρτα μέσω POS αντί για μετρητά. Το ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους έχει εκτοξευθεί κοντά στο 38%. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται δύο άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας τρίτος ως κατηγορούμενοι ότι απείλησαν, προκάλεσαν φθορές και έκλεψαν εξοπλισμό από τηλεοπτικό συνεργείο που κάλυπτε τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο νησί της Πάρου κατέπλευσε η νεότερη και πιο προηγμένη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Κίμων, προκειμένου να δώσει το παρόν στις αυριανές εορταστικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Τράπεζα της Μαρφίν το 2010. Η υπεράσπισή της ζητά την άμεση αποφυλάκησή της και επικαλείται την παντελή έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης και παραβίαση προηγούμενου απαλλακτικού δεδικασμένου της. Σωρευτικές απώλειες ύψους 122 εκατομμύρια ευρώ κατέγραψε η εστίαση το πρώτο εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας πτώση για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο, καθώς οι πληθωριστικές ανατιμήσεις αναγκάζουν Έλληνες και ξένους επισκέπτες να περιορίσουν δραστικά τις εξόδους για φαγητό. Μπλόκο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποκαλύπτοντας ότι οι διαφημιζόμενες συμπράξεις τους με τα ξένα πανεπιστήμια αποτελούσαν στην πραγματικότητα εικονικές σχέσεις. Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τις άδειες και τα προγράμματα σπουδών, αφού κατέγραψε την παντελή απουσία των μητρικών ιδρυμάτων από τη διοίκησή τους, αλλά και διαπίστωσε προβληματικές σχέσεις σύγκρουσης συμφερόντων στις ίδιες τις επιτροπές αξιολόγησης των προγραμμάτων τους. Έντονες αντιδράσεις αλλά και αιτήματα για την αστυνομική απαγόρευση προκαλεί απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Χαριδούκα να παραχωρήσει την πλατεία Κοντζιά για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής του Πακιστάν, ακριβώς την παραμονή της Παναγίας. Πολίτες της Αθήνας καταγγέλουν στον Μάχη FM και στυλιτεύουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Σημειώνουν πως το αίτημα δεν υπήρξε καν από επίσημο αίτημα από την πρεσβεία, αλλά από μεμονωμένους εκπροσώπους της πακιστανικής μειονότητας. Πλήθωρα αναφορών κάνουν λόγο για μια απαράδεκτη υποχώρηση του Δήμου Αθηναίων και ευθεία πρόκληση απέναντι στο θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Ειδικά τώρα που το γεγονός συμπέφτει εν μέσω της ενισχυμένης στρατιωτικής συνεργασίας του Πακιστάν με την Τουρκία μέσω της Συμφωνίας της Μέκκας. Ακραίος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω θυελλωδών ανέμων στην Αττική. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 5 για την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα αλλά και την Πελοπόννησο. Οι ρηπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες ξηροθερμικές συνθήκες. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Αττική σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η ένταση των ανέμων πρόκειται να ξεπεράσει τοπικά τα 7 αλλά και τα 8 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτη Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη Για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της.
15: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακατώρα. Τόπα θα σε σκοτώσω, αλλά
15: Λία, σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, μόλις ξαναμωράθη, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
17: Η ανάξη.
15: Ε?
17: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
17: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
18: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Η απέδευτη!
19: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρεσε το 10.
20: 10 στα 10.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 εδώ ζωντανά, στη συχνότητα την αγαπημένη τη δική σας. Να πω ένα καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και περίπου για τα επόμενα 50 λεπτά θα είμαστε μαζί να μιλήσουμε για την οικονομία, την κοινωνία και πάνω απ' όλα για τις λύσεις. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε χτες για τα γενέθλιά μου και ένα ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ για την απίστευτη συμμετοχή μας στο τελευταίο live. Δεν στέκομαι στους αριθμούς, στέκομαι στο γεγονός ότι χιλιάδες άνθρωποι αφιέρωσαν χρόνο για να μιλήσουν, να ακούσουν και να συμμετέχουν. Αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πάμε όμως στα σημερινά.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα σας πω λίγο ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε. Χτες πήγα μετά από τις ώρες στο γραφείο, στο Μαρούσι, στη Νίκαια, κόσμος, πάμε πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Λέω, δεν πάω να πάρω λίγο φρούτα. 9 ευρώ τα κεράσια. Πήγα γύρω στις 12.30 το βράδυ. 9 ευρώ τα κεράσια και δίπλα δύο φίλοι, ένα ζευγάρι, κάτι άλλο. Λέει, εντάξει, ψώνησες. Λέει, ψώνησα. Τίποτα άλλο, λέει, έχουμε. Χρειάζεται κάτι άλλο. Και του λέει ένας, 2 ευρώ έχουν μείνει, δεν έχουμε άλλα λεφτά. 2 ευρώ. Και βέβαια θα συζητήσουμε και το νέο μεγάλο κούρεμα που κάναμε στον πληστηριασμό. Σταμάτησαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και κάναμε και μεγάλο κούρεμα. 2, 10, 7, 10, 8.000. Θέλω να σχολιάσετε λίγο αυτά που είπα. Εσύ που αντιμετωπίζεις τώρα το ίδιο πρόβλημα, τι έχεις κάνει? Έχει βελτιωθεί το πρόβλημά σου? Έχεις να ψωνίσεις αυτά που ψώνιζες? Πού είσαι, πού βρίσκεσαι? 2, 10, 7, 18.000. Οι δικοί σας γραμμές εδώ ανοιχτά βγαίνουν σε εμάς. Και 694-363-5451. 2 ευρώ λέει έχουν μείνει. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν είναι όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν χρήματα πολλά. Κοιτάξτε, και μακάρι να τα είναι καλά, να τα χαρούν, αυτά να έχουν βγει με νόμιμο τρόπο. Μιλάμε όμως για το μεγαλύτερο ποσοστό. 68% ήταν αλλαγή. 68%. Η ακρίβεια μας τρώει. Τρώει στις αυξήσεις συντάξεις. Τρώει τα πάντα. Άρα από τη μία μπαίνουν, από την άλλη βγαίνουν. 2, 10, 7, 18.000. 2, 10, 7, 18.000. Πώς σχολιάζετε δύο νέα παιδιά που μετράνε μέχρι το τελευταίο ευρώ? Θέλω να μου πείτε, εσείς πώς ψωνίζετε? Ψωνίζετε έτσι αέρα, πάτε, παίρνετε, φεύγετε, ό,τι γουστάρετε? Κόψατε πράγματα, αγοράζετε λιγότερα? Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας? Γραμμές ανοιχτές, 2, 10, 7, 10. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς είναι τα πράγματα. Πώς είναι τα πράγματα εσείς? Βγείτε και πείτε, εγώ αγοράζω για πλάκα ένα πεντάρικο την ημέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πρέπει να αυξήσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε? Αηδίες λέτε εκεί, κύριε Χαλκιώτη. Το δέχομαι.

Να πούμε βέβαια, σήμερα είναι μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Οι Άγιοι Ενάργοι να μας χαρίσουν υγεία, υγεία, υγεία. Νομίζω ότι με την υγεία μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα. Είναι το σημαντικότερο αγαθό. Γιατί έρχονται στιγμές που όταν δοκιμάζεται η υγεία σου, όταν κινδυνεύει η υγεία σου, όταν η υγεία σου κλονίζεται και ίσως είσαι σε ένα χειρουργικό κρεβάτι, είτε έχεις 3 εκατομμύρια στην τράπεζα, είτε έχεις ένα ευρώ, ακριβώς το ίδιο. Άρα, υγεία. Σήμερα λοιπόν που είναι και των Αγίων Αναργύρων, το Άγιο Κοσμά και το Άγιο Δαμιανού, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάτε ότι είμαστε περαστικοί και δεν θα είμαστε εδώ για πάντα. Άρα, ας κοιτάξουμε λίγο την ψυχή μας και να παρακαλάμε τον Θεό να μας χαρίζει καθημερινά υγεία, κάτι που δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή μας. Καθημερινά τα πάντα αλλάζουν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.

0: Πάμε να γυρίσουμε στα δικά μας. Απίστευτος εξοδικαστικός. Σταματήσαμε στον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Θα τα πούμε σε λίγο. Κάνα 2 ευρώ λέει μας έχουν μείνει. Τι θέλω να κάνουμε. Και δεν με προβλημάτισε μόνο τα κεράσια που είχαν 9 ευρώ. Με προβλημάτισε η κουβέντα. Γιατί σήμερα ήταν παιδιά με τένα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θέλω να μου πείτε. Πώς φιονίζετε εσείς ρε παιδιά. Κόψατε τίποτα. Κόψατε πράγματα. Αγοράζετε λιγότερα. Τελειώνουν τα χρήματα πριν τελειώσει ο μήνας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-10-7-18.000. Πάμε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. 2-10-7-18.000. 694-363-5451 είναι το email. Πάμε.
1: Περιμένω.
0: Ορίστε εσείς.
1: Περιμένω.
0: Πάμε, δεν περιμένετε άλλο. Βγήκατε στον αέρα. Ορίστε.
1: Είμαι η κυρία Ειρήνη.
0: Γεια σας κυρία Ειρήνη.
1: Κάνετε σπουδαία πράγματα εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Αλλά θα σας διορθώσω. Δεν κάνουμε εμείς. Εσείς θα κάνετε τα σπουδαία πράγματα. Εμείς απλά τα σχολιάζουμε.

0: Χρειάζομαι και θέλουμε να γίνουμε μια παρέα. Είμαστε όλοι μαζί, δεν είμαστε.
1: Όλοι μαζί.
0: Μπράβο.
1: Και όσοι λίγο έχουν μυαλό. Γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει με τους Έλληνες, ενώ εδώ γεννιόνται πανέξυπνα τα παιδάκια. Ξέρω βέβαια, αλλά δεν είναι η ώρα να σας πω. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι καλοταϊσμένοι, κύριε μου. Είναι καλοταϊσμένοι και δεν μιλάνε. Λοιπόν, θα σας πω όμως κάτι. Ακούστε με. Είστε ο κύριος Χαλκιώτης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ακούστε. Πριν 40 χρόνια, ακούστε ακριβώς αυτά που θα σας πω. Τη ρίζα του κακού. Λοιπόν, πριν 40 χρόνια πήγα με τα παιδιά μου στην Μουσουνίτσα, πάνω το χωριό του Αθανασίου Διάκου. Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραία. Εκεί λοιπόν είναι ένα μέρος σαν το Σανγκριλά που είδα μια μέρα στο σινεμά. Φανταστικό, πανέμορφο μέρος. Βλέπω λοιπόν κάτι χωράφια με δέντρα πανύψηλα εγκατελειμμένα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά ρε παιδιά, είναι λέει κεραφιές. Πάει αυτό, εντάξει. Λοιπόν, τώρα σταμάτησε το μυαλό μου όμως, είδες, γιατί ήθελα, έχω αγωνία να πω το σωστό.
0: Δεν σας ενοχλεί καθόλου κανένας, έχετε όλος ο χρόνος θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αγωνία έχω να πω το σωστό, αλήθεια σας λέω, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδάκι, εδώ στην Ηλιούπολη γεννημένη, προσέξτε, στην Ηλιούπολη γεννημένη,
0: ελάτε,
1: παιδάκι, με στο μοναδικό
0: ελάτε,
1: σχολείο της Ηλιουπόλεως. Είναι συγγραφέας καταρχήν, γράφω τώρα μετά τα 38 μου, αφού ξεπέταξα τα παιδιά μου. Έτσι, οι γυναίκες να καμαρώνουν αφού μεγαλώνουν παιδιά. Ο μεγαλύτερος τίτλος επάνω στη γη είναι της μητέρας, όλα τα άλλα είναι σκύβαλα για τις γυναίκες. Λοιπόν, αφού ξεπέταξα. Τι πάλι θα μακρηγόρησα πάλι.
0: Πάμε, ελάτε, ολοκληρώστε.
1: Ναι, βεβαίως. Ήμουν παιδάκι 8 χρονών, δίπλα μου καθόταν στο πεζούλι του σχολείου μου, το μοναδικό σχολείο δημόσιο της Ηλιουπόλεως. Ερημιές εδώ. Έτσι, λοιπόν, καθόταν η κουτρουμπούση η Μαρία, η οποία δεν ζει σήμερα. Και μου λέει, εμένα ο μπαμπάς μου έχει πρόβατα στο βουνό εδώ. Εδώ είναι η μητό μας, προσέξτε. Μετά μεγάλωσα, είχα κι άλλη συμμαθήτρια την Πελεκάνου. Ο μπαμπάς της είχε πρόβατα.
0: Έχετε μισό λεπτό, δευτερόλεπτο ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δυνατόν. Θα μου αφήσει, είναι σημαντικά αυτά που πρέπει
0: δεν
1: να πω.
0: Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε 5 λεπτά να μιλάτε. Πέστε μας το μήνυμα. Το μήνυμα, αγαπητοί.
1: Το μήνυμα είναι αυτό. Οι κουτρουμπούσιδες, οι Πελεκανέοι, οι Ντελίδες. Και πριν από τον πόλεμο, δεν ξέρω αν έγινε μετά τον πόλεμο, πότε έγινε. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, όπως τις κερασιές που έχουν εγκαταληφθεί εκεί πάνω που σας είπα, έτσι. Τους τραβήξανε από τα μέρη τους, εκεί ήταν αυτοί απάνω. Και τους φέρανε εδώ στα βουνά, εδώ της Αττικής, τα προβατά τους, να βόσκουνε.
0: Ευχαριστούμε λοιπόν. Πολύ, ευχαριστούμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: 2, 10, 7, 10, 8.000.
1: Έλα και κλέψε με απόψε το βραδάκι. Σε θέλω, με θέλεις.
0: 694-363-54-51.
1: Το ξέρεις κι αυτό μήμα από παιδί.
0: Κρύβει τα μηνύματά μας, εγώ τα διαβάζω όλα.
2: Καλέ πλάκα κάναμε.
0: Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Σάκης, συγγνώμη, λέει: γεια σας κύριε Χαλκιώτη, να πούμε συγχαρητήρια στην κυρία Καριστιανού που παίρνει, που παίρνει σπίτια από Έλληνες πολίτες. Ο Βασίλης μου λέει τραγούδια για να γίνεις αργολικός. Όχι ρε Βασίλη, εντάξει, ήρεμα. Βασίλη, θέλεις Μπετόβεν? Γεια σου, Βασίλη.

0: 2-17-18.000. Πέστε μου, γεια σου ρε Βαστιλάρα. Πέστε μας, πώς σας ήρθε το ρεύμα, πόσο πληρώνετε στο ρεύμα, πόσο πληρώνετε νίκιο. Ποιο προϊόν θέλετε να είναι πλέον πολυτελεία για σας. Ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που αναγκαστήκατε να στερηθείτε. Για μιλήστε, για πάμε τα τηλεφωνάκια. 2-17-18.000. Σηκώνουμε το χεράκι μας και παίρνουμε ένα τηλέφωνο και λένε με. Συμφωνώ, διαφωνώ. 694-363-5451. Δέχομαι μηνύματα και από τις ξαπλώστρες. Πάμε γραμμές, πάμε παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε, Γαβρούλο?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Δεν με πήρες τηλέφωνο, δεν πειράζει.
0: Γιάννη, πάρε εσύ τώρα, πάρε εσύ, πάρε στο κινητό μου, που το έχεις το κινητό.
1: Καλά μου, δεν πειράζει, εσύ γνωστός. Κεράσια φέτος δεν έφαγα ακόμα, καρπούς δεν έφαγα, τι θα γίνει.
0: 9 ευρώ τα κιλό τα βρήκα εύκολα. 9 ευρώ είχαν αυτές τα κεράσια.
1: Φέτος δεν έφαγα τίποτα ακόμα. Μια χαρά περνάμε.
0: Ωραία.
1: Ούτε κεράσου, ούτε καρπούς. Δεν μου λες, δε Γαβρίλο. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Έχω ένα δάνειο για το σπίτι.
0: Αυτό είναι εξωδικαστικό που το έχεις βάλει.
1: Εξωδικαστικό, αλλά εμένα τώρα έχω το δικαστήριο αυτό μηνός και τι μου λες. Μου στείλα χαρτί να πληρώσω εγώ. Αφού δεν έχω υπογράψει, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κληθεί ποτέ, τίποτα. Και μου ζητάει εμένα.
0: Θα πάει να πάρεις πληροφορίες από τον άνθρωπο που έχει κάνει τον εξωδικαστικό. Να χρησιμοποιήσει τον εξωδικαστικό.
1: Ναι.
0: Να δεις τι είναι αυτό που σου λέει.
1: Και τους έτσι αποκρίνω και μου λένε εμένα από εκεί, από τις. Ναι. Από τα φάσεις αυτά τα πληρώσω. Αφού δεν έχω υπογράψει, πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω συμφωνήσει. Μάνα μου και ο πατέρας μου έχουν συμφωνήσει μόνο. Και πληρώνω κανονικά αυτή με δόση. Είχαν πάει και δικαστήρια με 80% να πήρε ο πατέρας με 3 κεφαλικά και μου ζητήσαμε ένα λεφτά. Του λέω ότι είπα μια δόση, όχι. Τι μου ζητάτε εμένα, υπόγραψα που θεσμά. Συμφωνήσαμε, με ρωτήσατε εμένα όταν είχαν πάρει το δάνειο, ήσταν εσείς οι εταιρείες εκεί μπροστά.
0: Έτσι που μου το λες. Έχεις δίκιο, αλλά καλό θα είναι να τα δει και ο σύμβουλος που κάνει τον εξωδικαστικό. Φίλια πολλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον επόμενο.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ εσείς.
2: Γεια σου, Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
2: Γιώργο με λένε.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά εσείς.
2: Λοιπόν, έχω ένα παράπονο μεγάλο, ρε γάμο.
0: Για βρίχτω.
2: Πήγα χτες στη Βαρβάκιο.
0: Ναι.
2: Και είχε τον αστακό 80 ευρώ, ρε.
0: Μόνο?
2: Ναι, ρε γάμο.
0: Και τώρα...
2: Ρε παιδιά, λέω, εχθές τον είχατε 70, σήμερα 80.
0: Ναι.
2: Πήρες 3... Και πήρες 3... τελικά πήρα σαρδέλες με 3 ευρώ, να. Να σε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά, ρε φιλιά πολλά. Γεια σου, ρε μάγκα. Γεια σου, ρε μάγκα. Λοιπόν...
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Λοιπόν, παιδιά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να εγγυηθεί το επόμενο. Αλλά πληστριασμός. Που χάνονται την περιουσία. Κάναμε πολύ μεγάλο κούρεμα. Θα πω πιο μετά από κάνα τέτοιο από στοιχεία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή και παράλληλα. Έτσι κάναμε και κούρεμα. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε κάποια προβλήματα με το δημόσιο, με τις τράπεζες. Έκανα τη Δευτέρα, την Παρασκευή, ανακοίνωσα κούρεμα στο δημόσιο με 50%. Μην χάνετε την ενημέρωση, παρακαλώ καλέστε. Μπορείτε να βλέπετε εμένα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή alert 8 με 9. Όσοι δεν βγαίνουν το alert μπορείτε να πληκτρολογείτε από τις πλατφόρμες alert TV live για να βλέπετε τις εκπομπές μου. Παράλληλα, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5 εδώ, Μάχη FM 99,8 και βέβαια εκεί που έχουν γράψει οι ακροατές, οι τηλεθεατές, χρυσά γράμματα, μιλάμε για, για απίστευτα νούμερα. Δεν θα σας πω το τελευταίο νούμερο, θα σας πω το προηγούμενο από το τελευταίο. 600.000 μας είδανε, 320.000 ταυτόχρονα. Λοιπόν, η εκπομπή την κάνετε εσείς κάθε βράδυ, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα στις πλατφόρμες. Πέσω στο Χαλκιώτη, είμαστε εδώ, βοηθάμε όπως μπορούμε. Βοηθάμε όπως μπορούμε με πράξεις. Η ακρίβεια τρώει τα πάντα. Η ακρίβεια είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Θέλω να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που σχολιάζει την σκοκέρδεια. Ωραία, ναι, βεβαίως, περιμένουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει, λέει, έχουμε ανεβεί πνευματική βαθμίδα, έτσι αλλιώς, μουσουξ του και ρωτώ. Θέλετε εσείς το οικονομικό πλεόνασμα για το κοινωνικό πλεόνασμα? Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει τι? Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί μετά τη δήλωση του Προέδρου, του Κυριάκου Βελόπουλου, θα σας πω 2-3 μηνυματάκια που μου στείλανε από τα χιλιάδες που δέχτηκα. Θα σας πω 2-3 και πραγματικά θα σας πιάσει το στομάχι σας. Για όσους ξεκίνησα χαρούμενα, θα σας πω τι μου γράφανε άνθρωποι και πραγματικά θα αγανακτήσετε. Και δεν θέλω να αγανακτήσετε με την έννοια της αγανάκτησης, με την έννοια του προβληματισμού. Γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα παρουσιάζουν. Το ξαναλέω, δεν είναι όλη η Ελλάδα που δεν έχει να φάει, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δυσκολεύεται να βγάλει όχι 15 μέρες, τη μέρα. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν. Γι' αυτό ερχόμαστε εμείς και κάνουμε κουρέματα στις τράπεζες και στις δημόσιες οφειλές καθημερινά, ασταμάτητα. Με τη βοήθεια του Θεού πάμε πάρα πολύ καλά. Και αν θέλεις και εσύ από όλη την Ελλάδα να δεις τι μπορεί να γίνει καλύτερο στη δική σου την περίπτωση, κάλεσε τώρα 210-49-64-569. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, δεν πληρώνω ρεύμα γιατί δεν με παρακαλάει να μην φύγω, να πάω σε άλλη εταιρεία. Και μου κάνει δώρο όλους τους λογαριασμούς. Πολύ ωραίο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, για τη δήλωση που έκανε.
1: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει. Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Σε πιέζουν οι τράπεζες, σε πιέζουν τα φαν. Χρωστάς στο δημόσιο. Έχεις πάει από εδώ, από εκεί, δεν βρίσκεις καμιά λύση. 2-10-49-64-5-69. Διεκδικούμε τα πάντα. Να μην χαθεί κανένα κίνητο την περιουσία σου. Σταματάμε πληστηριασμούς με ή χωρίς προκαταβολή. Και βέβαια διεκδικούμε και τα πολύ μεγάλα κουρέματα από τη τράπεζα του δημόσιου. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα ανακοινώσω νέα όλα αυτά τα κουρέματα. Και μην τρέπεστε. Αν εσείς χρωστάτε, δεν είναι ντροπή να χρωστάτε, δεν είναι λάθος να χρωστάτε. Λάθος είναι να μην ενημερωθείτε σωστά για όλες τις δυνατότητες που έχετε. Καλέστε λοιπόν τώρα 2-10-49-64-5-69, τώρα αυτή τη στιγμή. Πείτε, έχω αυτά τα προβλήματα με το Βόλο από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από τα Γιάννενα. Χάνω το σπίτι μου, δεν μπορώ να πληρώσω. Μπορούμε να βρούμε κάποια λύση και θα σου πούμε ναι ή όχι. 2-10-49-64-5-69. Αν μέσα από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε στο Μάχη FM, στο Alert, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή 4-5, Alert Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, και στο TikTok που μας βλέπουν χιλιάδες κόσμους, χιλιάδες τα μηνύματα, έστω από όλες τις εκπομπές αυτές ένα σπίτι να σωθεί, εμείς πετύχαμε το στόχο μας. Κανένας να μην χάσει την περιουσία του, αν και εφόσον θέλει. Θα δείξουμε τεχνικές πώς μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό στο τελευταίο τετάρτο.

Μου στείλανε χιλιάδες μηνύματα στο TikTok. Θα σας πω ένα-δύο που έχω επιλέξει εγώ. Ακούστε λίγο. Μου έχουν κόψει το ρεύμα. Δεν έχω χρήματα. Και παίρνω ρεύμα με μπαλαντέζα από δίπλα από το συγγενή μου. Θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Θέλω να βγείτε στο 2-17-18.000 και στο 694-363-5451. Ένα μήνυμα είναι αυτό. Αυτά από τα πρώτα 1000-2000 που είδα. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι αυτό έρχεται φανερά στην οθόνη, παιδιά, έτσι. Είμαι μία μάνα και δεν έχω δυνατότητα να πάρω γάλα στα παιδιά μου και κάθε μήνα δανείζομαι για να μπορώ να πληρώνω τους λογαριασμούς και να πάρω γάλα στα παιδιά μου. Αυτά τα δύο μηνύματα θα ήθελα σας παρακαλώ να το σχολιάσουμε. 2-17-18.000 694-363-5451. Μία μάνα δανείζεται για να πάρει γάλα για τα παιδιά της και μια άλλη οικογένεια σε έχουν κόψει το ρεύμα και παίρνουν μπαλαντίζα από συγγενή. Θα ήθελα να τα σχολιάσω.

γυρνάω το 2026, μία μάνα παίρνει τα νοικοκυριά να πάρει γάλα στα παιδιά της και μια άλλη οικογένεια λέει: παιδιά, εγώ δεν έχω να πληρώνω το ρεύμα μου και παίρνω μπαλατίστα δίπλα από το συγγενή μου. 2-17-18.000, πώς το ακούτε, σας αρέσουν αυτά όλα? Υπάρχουν και σε εσάς στο περιβάλλον το δικό σας κόσμος με αυτά τα χάλια? 694-363-5451. Περιμένω τη δική σας συμμετοχή για να ακουγόμαστε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Ο αδύναμος πολίτης, ο φτωχός πολίτης που παλεύει με τιμιότητα ηθική να λύσει τα προβλήματά του. Ο τίμιος ταξιτζής που δουλεύει 18 ώρες την ημέρα, οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα με τη μέση τους, που μπαίνει ο καθένας ανώμαλος εκεί μέσα και δεν ξέρουν αν θα πάνε σπίτια τους, που πάνε να πάρουν 5 ευρώ του πόνου και του τρόμου και μπορεί να βρεθούν και σε κανένα βουνό και να τους απειλούν οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αυτά τραβάνε οι ταξιτζίδες. Οι σημερινοί ταξιτζίδες δεν είναι ταξιτζίδες παλιοί. Αυτοί τώρα που είναι, για να πάρουν ένα μεροκάματο, είναι του πόνου και του τρόμου. Του πόνου και του τρόμου. Με τα έξοδα που υπάρχουν, παλεύουν για να πάρουν ένα μεροκάματο. Αυτούς τους ανθρώπους τους στηρίζω. Τους στηρίζω. Αν δεν στηρίξω αυτούς, ποιος θα στηρίξω? Θα στηρίξω τους δηλιβεράδες, οι οποίοι τι χειμώνα καλοκαίρι πάνω σε ένα μηχανάκι, κρύο, ζέστη, βροχή, τα πιόνια, ιστορίες, τρέχουν εκεί να πάρουν και αυτοί ένα μεροκάματο. Θα στηρίξω τους συνταξιούχους που έχουν χάσει το 50% της σύνταξής τους. Τους άνεργους, μονογονιακή οικογένεια που με ηθική παλεύει και αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της, το παιδί της. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι κατηγορίες πολιτών μας που είναι δίπλα μας, είναι στο διπλανό σπίτι, είναι στο απέναντι διαμέρισμα, είναι μια γειονία πάνω από μας. Είναι η γυναίκα 91 χρονών που βγήκε την προηγούμενη φορά και είπε: παιδιά, εγώ είμαι 91 χρονών. Αυτούς τους ανθρώπους τους έχουμε ξεχάσει? Εμείς δεν πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε όλα τα επίπεδα για αυτούς τους ανθρώπους? Τι να το κάνουμε εμείς ότι έχει αναβαθμιστεί η επενδυτική βαθμίδα της χώρας μας? Πολύ ωραίο, μια χαρά. Το κοινωνικό όμως, το κοινωνικό πλεόνασμα, η αξιοπρέπεια, το χαμόγελο στα χείλη πίσω ανθρώπων που έχουν ζήσει, έχουν ματώσει, τα πιάνε στα χέρια τους, καταλαβαίνει, είναι δουλεμένοι. Αυτοί όλοι τι θα κάνουν? Θα χάσουν και τα σπίτια σου, θα χάσουν όλα? Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? 2-17-18.000, 694-363-5451. Θα το πω για τρίτη, για τελευταία φορά. Δεν λέω ότι όλη η Ελλάδα είναι το ίδιο. Λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δεν πρέπει να λυθούν? Πιστεύετε ότι λύνονται αυτά τα προβλήματα? Τι πιστεύετε εσείς? Λύνονται ή δεν λύνονται? Ή θα πρέπει να παραδεχτούμε, και είναι το χειρότερο, ότι θα χάσουμε τις περιουσίες μας, θα χάσουμε τα συνδήματά μας, δεν θα μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια, δεν μπορούμε να ψωνίσουμε? Τι πιστεύετε από όλα εσείς?

έχετε καταλάβει ότι απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που δουλεύουν, που έχουν δυνατότητα να δουλέψουν, και στους ανθρώπους που παράγουν, βγάζουν χρήματα και τα χαλάνε στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και μπορεί να είναι άνθρωποι που δουλεύουν και σε δύο δουλειές. Δέχομουν μηνύματα στο TikTok που λέγε δουλεύω δύο δουλειές και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αντιμετωπίζω προβλήματα με αυτό το θέμα, αντιμετωπίζω προβλήματα με το άλλο, και δεν θα πω για μια οικογένεια που έχει πρόβλημα το φως και το νερό, που έχεις σαν εισόδημα μοναδικό τα 850 ευρώ, πλέον ενίκιο 650 ευρώ, και έχει και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Τι θα πρέπει να πούμε σε αυτήν την οικογένεια? Δεν θα πρέπει να στηριχτεί αυτή η ελληνική οικογένεια? Τι θα πρέπει να κάνουμε, για πέστε μου, γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Ξέρω ανθρώπους που έχουν κόψει από τα βασικά. Ξέρω συνταξιούχους που έχουν κόψει τα φάρμακα στη μέση, όσο και να σας ακούγεται τραγικό, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά. Γιατί ναι, μεν έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αλλά χρειάζεται και χρήματα. Μπορείς αλλιώς, πώς θα ζήσεις? Ποια είναι η άποψή σας, τι πιστεύετε? Ότι αυτή τη στιγμή τι μας ενδιαφέρει εμάς? Τα νούμερα τα καλά μπορεί να λέει η κυβέρνηση ή η εκάστοτε κυβέρνηση, ή να ξαναχαμογελάσει ο πολίτης. Δεν μιλάμε για πολυτελείες, δεν μιλάμε για τρέλες. Μιλάμε για τα απλά, πολύ απλά, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να βγει έξω, να πιει ένα καφέ, να πάει με το φίλο του, με τη φίλη του, να πάει με την οικογένειά του, να φάνε, να πιούν, να ντυθούν. Πόσοι από εσάς τώρα που με ακούτε, που είσαστε πάρα πολλοί, έχετε να ψωνίσετε πάνω από 5-7 χρόνια? Πόσοι είσαστε εσείς? Μου έστειλε μια μάνα από τη Θεσσαλονίκη και μου έλεγε: εγώ δεν χαλάω ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ για να μαζέψω, για να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια στα παιδιά μου. Άσχημες καταστάσεις. Πολύ άσχημες. Και τώρα ο Βαρβαρής με κοιτάει, είναι ένα νέο παιδί ο Βαρβαρής. Λέει: τι λέει τώρα αυτό εδώ πέρα? Τι θα πούμε του Μπαρμπαρή και του κάθε Μπαρμπαρή, του Τριαντάρη? Ότι τι, κοίτα, μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα τη ζωή σου, και μου λέει: ποια πάντα, ρε. Μπιζούνται οι φίλοι μου εμένα αυτή τη στιγμή, δουλεύουν delivery, δουλεύουν για να παίρνουν 6-7 εκατοστάρι. Άνθρωποι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, που έχουν οι γονείς τους χαλάσει χρήματα για να έχουν μια καλύτερη ημέρα, και αναγκάζονται και φεύγουν έξω.

να ρωτήσω και κάτι. Ποιο από αυτά τα προϊόντα που είχατε εσείς έχετε αρχίσει και θεωρείτε ότι είναι πολυτέλεια? Ποιο, το σαμπουάν, η φέτα, το ψωμί το φρέσκο κάθε μέρα, το εφιαλωμένο νερό, το σουβλάκι, η πίτσα, τα μακαρόνια? Τι θεωρείτε πια είδος πολυτελείας?

0: Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Πάμε πάλι στο Σάκη, μας λέει ο Σάκης. Εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα, παιδιά. Εκτός κάποια μηνύματα που δεν πρέπει να διαβάσουν. Γιατί να τους ενδιαφέρει ο Έλληνας από τη στιγμή που για αυτούς Ελλάδα είναι μόνο το Κολωνάκι. Ελλάδα είναι μόνο το Κολωνάκι, παιδιά. Ναι, λέει ο Μπαρμπάρης. Δεν είναι η επαρχία, δεν είναι το μικρό χωριό. Όχι, ο Πλάτανος εκεί στη γειτονιά, στο καφενείο, όχι. Κολωνάκι Beach, μόνο. Κολωνάκι Beach στην παραλία, ναι, έτσι παιδιά, γιατί ψάχνετε να βρείτε κουβεντούλες. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες. Κάθε εβδομάδα έρχονται άνθρωποι στα γραφεία μας, οι περισσότεροι ξεκινούν με την ίδια φράση. Ντρεπόμουν να έρθω.
1: Νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Δεν είναι ντροπή να έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Ντροπή είναι να μην ενημερώνεται. Να μένει μόνος του. Να πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύση και ότι κάθε υπόθεση θα πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι διαφορετική. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση από ανθρώπους που έχουν εμπειρία, καθημερινή ενασχόληση με το αντικείμενο, βαθιά γνώση του προϊόντος, πολλά χρόνια στο αντικείμενο και τη θέληση. Στα γραφεία μας εξετάζουμε δάνεια, τράπεζες, funds, εξοδικαστικό μηχανισμό που λειτουργεί, φέρνει καλά αποτελέσματα, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Θέλει βελτιώσεις, το έχουμε πει. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός κάνει πράγματα μαγικά, δηλαδή δίνει μέχρι 240 δόσεις, δεν το έχουμε αυτό εδώ. Πολλές φορές γίνονται και κουρέματα. Από την άλλη, μέχρι 420 δόσεις και εκεί μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποιο κούρεμα. Και αν όλα αυτά δεν πάνε καλά, έχουμε και τη διμερής διαπραγμάτευση. Η οποία αυτή η διμερής διαπραγμάτευση τι θα κάνει, θα έρθει και θα μας δείξει και έναν άλλο δρόμο να μην χαθούν οι περιουσίες των Ελλήνων πολιτών.

Πάμε λοιπόν να πούμε ότι υπάρχει εξοδικαστικός, υπάρχει εξοδικαστικός ο οποίος λειτουργεί, έρχεται και ρυθμίζει τις δημόσιες βιβλίες ως 240 δόσεις και τις τραπεζικές έως 320 δόσεις, χαμηλό επιτόκιο και πολλές φορές γίνονται και κουρέματα και στο κεφάλαιο. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι εγγυημένη ως αποτέλεσμα. Η εξαγγελία του εξοδικαστικού είναι ότι μνημονεύει τα κουρέματα. Έχουμε τις δημόσιες βιβλίες που και εκεί μπορούμε να τις χειριστούμε καλά. Έχουμε τις άρσεις των λογαριασμών που έχουν φραγεί. Μπορούμε να ρυθμίσουμε δάνεια τα οποία αυτά δάνεια έχουν. Είναι στην κατάσταση της διαταγής πληρωμής, στο στάδιο της διαταγής πληρωμής ή στον πληστηριασμό. Όλα αυτά εγώ που λέω είναι εξοδικαστικές διαδικασίες, οι νομικές διαδικασίες μπορείτε να τις ακολουθήσετε εσείς με τους δικούς σας νομικούς συμβούλους. Σίγουρα θα ήθελα να έρθουν όλοι σε εμάς και να αναλάβουμε όλες τις υποθέσεις. Αν όμως θα θέλατε να ενημερωθείτε 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Τι μπορείτε να κερδίσετε? 3 διαφορετικά σημεία, 3 διαφορετικά ραντεβού. Το τηλέφωνο του Κορυδαλού λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο για Νίκαια, Κορυδαλό και Μαρούσι. Τα γραφεία μας είναι στη Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνος, στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μαρούσι, Ερμού 18 στον πρώτο όροφο. Πιέζεται πάρα πολύ να δούμε τι θα κάνουμε και από την άλλη περίοδο. Να δούμε τι περίοδο για μας τελειώνει, παιδιά. Τέλος του μηνός είναι η τηλεοπτική περίοδος. Κλείνει η χρονιά τηλεοπτικά κάθε τέλη Ιουλίου. Λοιπόν, θα δούμε εκεί, γιατί έχουμε πολλά αιτήματα ανθρώπων που θέλουν να κάνουμε κάποιο σημείο έτσι συνάντηση και συζήτηση εκεί στα νότια. Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι έχετε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε εμάς και αυτό πια είναι καλό πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και περιορισμένος χρόνος. Θα δούμε, παιδιά. Ευχαριστώ. Δευτέρα ως Παρασκευή. 4 με 5 μάχη FM εδώ δυνατά. Συζητάμε κοινωνικά και λύνουμε και προβλήματα. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή καθημερινά κουρέματα, πραγματικές ιστορίες. Και κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα μην λείψει κανείς. Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Χιλιάδες, μα χιλιάδες ακροατές από όλα τα κοινωνικά και τα επαγγελματικά επίπεδα μπαίνουν και παρακολουθούν και τους αγαπάω όλους, τους στηρίζω όλους. Ανεξαρτήτως αν συμφωνώ, αν διαφωνώ. Και βέβαια πάνω απ' όλα τους εκτιμώ και με αυτούς που συμφωνώ και με αυτούς που δεν συμφωνώ. Να είστε καλά όλοι εσείς. Όμως νομίζω ότι πάνω απ' όλα, πάνω από κόμματα και πάνω από χρώματα, όπως λέω και στο ραδιόφωνο, είναι τι στο ραδιόφωνο το είπα τώρα και στην πλατφόρμα του TikTok, τι λέω, ότι αν είναι να σώσουμε ένα σπίτι, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός, ρε παιδιά. Τι αριστερός και δεξιός? Όταν ελέγχουμε μια υπόθεση και την ελέγχουμε πολύ σοβαρά, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Εμείς τι λέμε? Ότι αυτές οι συζητήσεις δεν έχουν να κάνουν με πολιτικές προσεγγίσεις, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Θα πω έτσι να αναφέρω μερικές περιπτώσεις. 711.000 κουρευτήκαν και μείναν μόνο 150. Σε πληστηριασμό ήταν αυτό. Σας παρακαλώ, προσέξτε λίγο τι λέω. Σε πληστηριασμό. Είπαμε, δάνεια τα ρυθμίζουμε με πολλούς τρόπους. Σταματάμε πληστηριασμούς, άλλες φορές με προκαταβολή, άλλες φορές χωρίς προκαταβολή. Σε δημόσιες οφειλές κάνουμε καθημερινά ρυθμίσεις. Ζητάμε τις περισσότερες δόσεις. Πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές κούρεμα. Όχι σε όλους. Δεν είναι το κούρεμα υποχρεωτικό να μας το κάνουν. Πιέζουμε, διεκδικούμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Όταν ο καιρός χαλάει, οι παλιοί καπετανοί δεν φοβόντουσαν τα βαθιά νερά. Κοιτάγαν τον καιρό και συμβολευόντουσαν την πηξίδα. Η πηξίδα είναι αυτή που θα μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Έχει κακό καιρό. Δεν διαφωνώ. Είναι δύσκολα. Δεν διαφωνώ. Όμως εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο προορισμός μας. Η πηξίδα μας, παιδιά, μας δείξει τον προορισμό μας. Και ποιος είναι ο προορισμός μας? Να μην χάσουμε κανένα κινητό και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που δεν είναι υποχρεωτικό, που δεν το κάνουμε πάντα, αλλά πολλές φορές, να μην πω τις περισσότερες, το πετυχαίνουμε. 50, 60, 30, 25, 10% με εκείνη την περιουσία. Μιλάω για πληστηριασμούς. Αν λοιπόν από όλα αυτά που είπα σήμερα πολύ γρήγορα σε ενδιαφέρει κάτι,
είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ στο 2-10-49-64-569, ενημερώσου για τις δυνατότητες που έχεις, ανεξάρτητα που έχεις πάει, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα έχεις. Έχω δει πάρα πολλές φορές άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι, άνθρωποι που λένε δεν γίνεται τίποτα, και όμως να έρχονται και να κάνουν τι. Και να ανεπιστεύω τον Γαβρίλη τον Χαλκιώτη, και στο τέλος το αποτέλεσμα να είναι απίστευτο. Μία τέτοια περίπτωση ήταν 711.000 που είχαν πάει παντού οι άνθρωποι και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτή η περίπτωση έχει τελειώσει. Οι άνθρωποι έχουν μπει σε ένα αριθμό στη ζωή τους και είναι όλα καλά. Άνθρωποι που δουλεύουν. Να μην πω για μια άλλη περίπτωση τώρα που τελειώνουμε, η οποία προσπαθούσε η γυναίκα να βρει λύση σε 1,5 χρόνο και δεν μπορούσε να βρει λύση. Σέβομαι όλα τα επαγγελματά, σέβομαι όλους τους συμβούλους. Εγώ όμως θα μιλάω πάντα για τις δικές μου υποθέσεις, τις οποίες και φέρνουν ευθύνη. Δεν έχω αποτιμήσει, δεν έχω μειώσει κανέναν. Ο καθένας όμως κρίνεται από τα αποτελέσματα. Άρα αν εσύ αντιμετωπίσεις πρόβλημα με δάνεια, με τράπεζες, με φαν, μην τρέπεσαι, καλέσε τώρα 2-10-49-64-569, πες το πρόβλημά σου και θα δούμε αν μπορεί και για σένα βρεθεί μια καλή λύση. Αν δεν μπορεί, ας πούμε, φίλε μου, δεν μπορούμε. Το δεν μπορούμε το λέω σπάνια, αλλά το λέω. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι, όταν μιλάτε με τον Γαβρίλη Χαλκιώτη, να ξέρω ότι μιλάτε με την αλήθεια. Μου έστειλε λοιπόν ένας φίλος τη Δευτέρα, μου λέει: δώσ' μας λίγες συμβουλές για το χρηματιστήριο. Του λέω: δεν έχω καμία σχέση. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο. Μα δεν γνωρίζω το αντικείμενο και δεν τρέπομαι να το πω. Και έγραψα: δεν γνωρίζω το αντικείμενο, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Και μου γράφει από κάτω ένας: μα καλά, αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 700.000 και λες εσύ έτσι με τόσο ειλικρίνεια ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις. Ναι, εννοώ. Γιατί, πού είναι το κακό? Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα, παιδιά. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλοι όλα. Αγορές πωλήσεις ακινήτων. Υπάρχουν ακίνητα που δεν είναι από τους πληστηριασμούς, που πωλούνται σε καλές τιμές. Έχουμε ακίνητα τα οποία κάποια χρήζονται επισκευής, κάποια δεν χρήζονται επισκευής. Έχω ένα πολύ ωραίο κομματάκι στον Πειραιά. Μισό σκαλοπάτι είναι. Κατεβαίνει μισό σκαλοπάτι σε καλή τιμή. Τα ακίνητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχω γανιάσει, να το πω και κορυδαλιώτικα. Τόσο καιρό σα λέω: αγοράστε, είναι καλή επένδυση. Να μου πει κάποιο: είναι φτηνά, είναι ακριβά τα ενίκια. Παιδιά, εμείς μιλάμε τώρα οικονομικά, δεν μιλάμε πολιτικά. Όταν μιλάμε για δουλειά, δεν υπάρχει η πολιτική στη μέση. Να μην τη λάθουμε. Αν έχει 100.000 τράπεζα, παίρνει ελάχιστα. Αν επενδύσει 100.000 σε ένα ακίνητο και το ακίνητο στόχει, ρευστοποιείται την άλλη μέρα και στο μεσοδιάστημα παίρνει μεγαλύτερη απόδοση και με του φόρου που θα πρέπει να πληρώσουμε όλοι, γιατί όλοι πρέπει να φορολογηθούμε. Και θα σου δώσει περισσότερα χρήματα. Άρα έχω ανθρώπους που πουλάνε ακίνητα σε πολύ καλές τιμές. Άρα εσύ έχεις κάποιο ποσό, κάποιο κεφάλαιο που θέλεις να δεις μια καλύτερη απόδοση στα χρήματά σας, στα χρήματά σου, στα χρήματά της, παρακαλώ καλέστε 2-10-49-64 και πείτε: εγώ ενδιαφέρομαι για ένα ακίνητο που να έχει μια επένδυση. Τι προτείνεις? Και θα σας πω 1, 2, 3. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακίνητο για έναν άλλο λόγο, 2-10-49-64-569, ή αν πουλάτε και εσείς ένα ακίνητο αυτή τη στιγμή, παρακαλώ καλέστε το 2-10-49-64-569 να δούμε πώς μπορούμε να το προωθήσουμε και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Και πολλές φορές έχει έρθει και πρόταση μετρητής, έτσι σε 5 λεπτά. Του πουλάω τόσο, α, είναι αυτός που ο Γιώργος, ναι, Μαρία, θες, θέλω, γεια σας, καλώς ήρθατε μεταξύ σας. Εμείς θα πάρουμε τη μεσημετική μας αμοιβή εκ του νόμου, είναι το ΦΠΑ, εννοείται.

Πάμε να πούμε και λίγα νούμερα έτσι για να καταλάβουμε. Δάνειο 814.222 ευρώ. Κούρεμα 536.592 ευρώ. Υπόλοιπο δανείο 277.230 ευρώ. Αναστολή πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. 210-49-64-569. Ξαναλέω, πληστηριασμός σε ακίνητο, σύνολο δανείων 815.814 μπλα μπλα μπλα. Κούρεμα 536.537. Υπόλοιπο δανείο 277.000. Στρογγυλοποιώ τα νούμερα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν προκαθορίζει το επόμενο. Όμως, να αυτό έγινε. Μα και χτες έγινε. Μα και προχτές έγινε. Μα και πριν τρεις μέρες έγινε. Μα το έχουμε πει, ρε παιδιά. Για λύση, όχι ότι και ότι πηγαίνετε στο Χαλκιώτη. Τι να συζητάμε τώρα. Σέβομαι τους πάντες. Αναγνωρίζω τους πάντες. Αλλά 30 χρόνια πάνω στο αντικείμενο τραπεζικό για τραπεζικά μιλάω. Δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα. Και για μένα, εγώ με το απόλυτο τίποτα. Για σας, για να σας φύγει ο φόβος που έχετε από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες. Ελάτε να δούμε αν μπορούμε. 2-10-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Ένα απλό τηλέφωνο είναι, δεν είναι κάτι. Παρακαλώ, γεια σας. Ναι, μπορείς να το ζώσεις, θα σας πούνε εκεί. Έχω αυτό το πρόβλημα, μπορεί να με βοηθήσετε. Ναι, θα σας πάρω ο κύριος Χαλκιώτης. Τελειώσαμε. Και έχω και το τηλεφωνικό ραντεβού. Δηλαδή, μπορεί ένας από το Βόλο που έχουμε πελάτες να μας πει ότι ξέρεις κάτι, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, μια χαρά. Να πάρω το λεωφορείο και να έρθω. Ποιο λεωφορείο μου, πήγαινε να πιει κανένα καφέ και στη γειτονιά σου και θα τα πούμε. Δεν χρειάζεται. Μπορώ και τηλεφωνικά. Μπορώ. Δεν έχω πρόβλημα. Εκ του νόμου.

γιατί αυτό θα γίνει βάρεαλ πάλι. 8-14 Χριστουγεννιάτικο, 5-36 το κούρεμα, 2-77 θα πληρώσει. Πώς το βλέπετε, καλό είναι, κάτι έκανα, ε. Στο πλησιασμό χωρίς προκαταβολή. Κάτι κάναμε πάλι. Σε αυτόν που παρουσίασε το κούρεμα στην εφορία 50%, όταν μπήκε μέσα του λέει να σου πω κάτι. Αποτύχαμε, άσε ρε τα ψόφια μου, γιατί αποτύχαμε. Του λέω, δεν απορρίφθηκε, τι να κάνετε. Ρε λέγε μου λέει να τελειώνουμε τώρα. Του λέω, δεν έγινε, του λέει απορρίφθηκε. Ρε υπάρχει, μου λέει παίρνει στο χαλκιό, μου λέει απορρίφθηκε. Όχι, του λέω, καμία διαπραγμάτευση δεν γίνει με αποτέλεσμα. Ωραία, μου λέει, πες μου. Και τελείωσε συμπτωματικά πάλι για άλλη μια φορά του κάναμε 50% κούρεμα στο δημόσιο. Εντάξει, παιδιά.

0: Λοιπόν, δάνειο σε πληστηριασμό. Υπάρχει λύση. Η Αβέλος Καλκιώτης σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Όλα αυτά θα δείχνουμε κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο TikTok. Τώρα Καλκιώτης Γαβρίλ. Έχω 3-4 προφίλ, ούτε εγώ ξέρω, δεν τα χειρίζομαι εγώ αυτά το προφίλ. Εθελοντής δική μου φίλη που μου λένε κάτσε στην άκρη. Εσύ μου λέει, μόλις το πιάσει, θα το κλείσει το κινητό. Κάτσε στην άκρη. Εντάξει, κάθομαι στην άκρη. Λοιπόν, πάμε λίγο. 26.000 ήταν οι οφειλοί, η μία και 24.000 η άλλη. Άρα όλα μαζί πόσο κάνουν 50. Στη μία έγινε 13.300 κούρεμα και στην άλλη έγινε 12.500. Άρα πόσο έγινε, 50%. Δάνειο σε πληστηριασμό, υπάρχει λύση. Σταματήσαμε χωρίς προκαταβολή. Για λύσεις σε δάνεια, σε καθυστέρηση, οφειλές σε τράπεζες και φαν, πληστηριασμούς ακίνητο, προστασία της πρώτης κατοικίας ή και όλη της κατοικίας. Μπες μέσα στα social τα δικά μου, δείτε παραδείγματα, υπάρχει η πιθανότητα να βοηθήσουμε και εσάς. Εγώ πιστεύω ότι κάθε υπόθεση έχει λύση, απλά πρέπει να βρεις το δρόμο. Μπορεί να πήγες από άλλον δρόμο, θα πάω από το μονοπάτι ρε παιδί, θα δούμε. Λέμε τα παραδείγματα για να τα δεις και να καταλάβεις ότι η ενημέρωση η στρατηγική φέρνει το αποτέλεσμα. 2-10-49-64-5-69. Και αν είσαι τώρα που μας ακούς, δεν έχεις πρόβλημα. Ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι κοιτά, να κάνουμε μια προσπάθεια. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Μήπως έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Άρα τι προτείνουμε, εξοδικαστικό, 420 δόσεις, ρύθμιση διμερής διαπραγμάτευσης, τη φέραμε πριν 15 χρόνια και τη δείξαμε στο μακελιό πριν 15 χρόνια. Και μια και λέω μακελιό. Ξεχασμένη στο Έλληνος της φτώχειας, η βόμβα μεγατόνων για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει. Μητσοτάκης και Ραμαίος έκαναν τη χώρα μια τεράστια εργασιακή γαλέρα. Παρακαλώ μπείτε μακελιό.gr και ενημερωθείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Λοιπόν, 2-10-49-64-5-69 για όλους, πάρτε ενημερωθείτε. Θα σας αφήσω με πολύ μεγάλη αγάπη να προσέχετε τον εαυτό σας. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη? Αν νομίζω σήμερα παίζουμε 8 με 9 στο alert. Συνδεθείτε για να δείτε τι μπορούμε να κάνουμε. Μην κουνηθεί κανένας. Αγάλματα θα μείνετε όλοι. Έρχεται ο Στέφανος Χίος με εκπομπή Δυναμίτη. Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές και το 15 Αύγουστο, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη του πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Δράμας. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η κλιματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλώσε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις φυλακές οδηγείται ο 59χρονος που έβαλε 6 φωτιές μέσα σε λίγες ημέρες στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, εναντίον του ο εισαγγελάς άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπρισμό κατ' εξακολούθηση. Μπλόκος στη λειτουργία 3 παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, 2 στη Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των καυσίμων εν ώψη του 15 Αύγουστου, καθώς η αμόλυβδη βενζίνη έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας. Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσχερες βροχές, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χιό.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού, εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: τώρα εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
1: Όχι μόνο εγώ.
0: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
1: Ιδιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινε εντελώς λιώμα.
0: Τι θες να πεις?
1: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
0: Άκου εδώ. Άκου με καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
1: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
0: Τι τρέχει με την ανέχεια?
1: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχες σου.
0: Πού θες να φτάσεις?
1: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και πήσε κρυφά σου δουλειά στα Χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
0: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...

0: Ξέρεις πόσες νύχτες ξενύχτησα πάνω από το προσκέφαλος για να μην πεθάνεις. Ξέρεις πόσες φορές πέθανα και κάτω στα καζάνια τον πλοίο για να ζήσεις εσύ. Τι σου ζήτησα, μωρέ, μπορείς να μου πεις. Θέλησα να σε κάνω άνθρωπο, να σε κάνω κάποιον. Ήταν κακό, ήταν άδικο. Ποιο, αυτό. Να πεθαίνεις εσύ για να ζω εγώ. Μεγάλωσα, είμαι ζωντανός. Δεν θέλω να με κάνεις άνθρωπο. Δεν θέλω να με κάνεις τίποτα. Θέλω να γίνω μόνος μου κάτι. Ό,τι να είναι, αλλά μόνος μου. Σηκώ, τώρα τι θα γίνει. Σε ρωτώ τι θα γίνει. Αυτά που γίνεται μόνο τον κόσμο. Θα δουλεύεις εσύ, θα δουλεύω κι εγώ. Τόσους μήνες είσαι χωρίς δουλειά. Στέλνεις το τσιγάρο για μένα. Πάψε να με κουβαλάς την πλάτη σου. Δεν γουστάρω άλλο.
1: Εμπρός λοιπόν τι με κοιτάς έτσι. Τώρα λες πως μεγάλωσες, πως έγινες άντρας.
0: Χτύπα! Χτύπα σου λέω! Χτύπα!
1: Αυτή είναι η ζωή. Μάθε να ζεις. Χτύπα!
0: Χτύπα, μωρέ! Χτύπα! Χτύπα! Χτύπα!
1: Από εδώ και πέρα δεν θα με ξαναδείς. Όταν σε χτυπούν, μάθε να χτυπάς.
0: Όχι εσένα, Άγγελε. Σκότωσέ με, δεν θα σηκώσω χέρι πάνω σου. Δεν μπορώ να σηκώσω χέρι πάνω σου.
2: Κυρίες, κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να μιλάμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι ασπίδα. Το μικρόφωνο είναι όπλο. Όπλο άμυνας. Απέναντι στη μαφία που απεργάζεται σκοτεινά και ύπουλα σχέδια για το ελληνικό κράτος. Να ξέρετε πολύ καλά ένα πράγμα. Όταν επιχειρήθηκε στην Ιταλία από το δημοσιογράφο Ρομπέρτο Σαβιάνο να γράψει αυτά που ξέρει για τη μαφία, μιλώντας και με μαφιόζους μετανοημένους ή με μαφιόζους οι οποίοι ήθελαν να δώσουν στοιχεία για να ξεβρωμήσει το Ιταλικό κράτος από αυτό το καρκίνωμα που αποτελείται Κόζα Νόστρα. Ο Σαβιάνο αυτές τις ώρες είναι ένας δυστυχισμένος.

ένας άνθρωπος, όπως εξομολογείται ο ίδιος σε συνέντευξη του. Δεν είναι δεξιών πεπιθήσεων, είναι αριστερός. Αυτό όμως δεν μας απαγορεύει να προσεγγίσουμε αυτά που λέει. Η ζωή μου, αναφέρει ο Σαββιάνο σε μια συνέντευξή του, ο άνθρωπος που έγραψε το βιβλίο «Γόμορα», το οποίο γυρίστηκε και σε κινηματογραφική ταινία, αλλά και σε σειρές, το έχω δει όλο. Είναι πραγματικά μια τρομακτική απεικόνηση των όσων συνέβαιναν στην Ιταλία και συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Απειλές εισαγγελικών λειτουργών, απειλές δημοσιογράφων, δολοφονίες δημοσιογράφων που δεν εξηχνιάζονται, επιχειρήσεις κατά εισαγγελικών λειτουργών με χειροβομβίδες. Μην ξεχνάμε τις εκρήξεις της περίοδου 2012-2016 έξω από σπίτια ανακριτικών υπαλλήλων και ανακριτών. Δεν ξεχνάω ποτέ το γεγονός ότι τεινάξαν στον αέρα το σπίτι της ανακρίτριας Χατζάκη κατ' εντολήν από τις φυλακές, και δεν ξεχνάω ποτέ τη βόμβα που έβαλαν στο σπίτι της άλλης ανακρίτριας στο Χαλάνδρι. Κόπηκε στα δύο το σπίτι. Αν ήταν μέσα η ανακρίτρια της υπόθεσης, των υποθέσεων της μαφίας, θα είχε εξαϊλωθεί. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μαζεύονται όλα αυτά τα κατακάθια της πολιτικής υποστάθμης χτες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης δημοκρατίας? Ποιας δημοκρατίας, ρε? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Ποιας δημοκρατίας, ρε Λούστρη? Που φέρατε εκεί πέρα την κάθε παστρικιά, τις φορέσατε ένα φόρεμα και τη βγάλατε δίπλα σας? Πως είναι δυνατόν, ρε, η ελληνική δημοκρατία να έχει πρόεδρο δημοκρατίας έναν Τασούλα, ο οποίος ήταν έχω όλο του το φάκελο, όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, εκβίαζε σύμφωνα με τις τότε καταγγελίες εργολάβους, ιδιοκτήτες, να του δώσουν λεφτά για να τους εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια. Και αυτό, ρε, αξιολείπητη μαριονέτα Μητσοτάκη, τον έκανες πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφρυξα με αυτά που είδα χτες. Έφρυξα. Κοκότες, παστρικές, βίζιτες πολυτελείας, τηλεπαρουσιάστρες της μιας νύχτας, πολιτικοί σκερβελέδες καβάλισαν το Μέγαρο, 1.700 άτομα, για να γιορτάσουν τι? Τον πλουτισμό των πολιτικών, τις σχέσεις τους με τη μαφία, τις σχέσεις τους με τα εξοπλιστικά προγράμματα που απομυζούν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Να γιορτάσουν τι? Ποια 52η αποκατάσταση της δημοκρατίας, ρε λεμέδες, ρε λαμόγια, ρε λεμπεσκέδες? Τι να χαθείτε από εκεί?

0: Ένας φίλος στα μηνύματα στο 6943-63-54-51 μου στέλνει ένα ευφυές μήνυμα. Είναι πολύ ευφυές το μήνυμα του. Η ερώτηση είναι, μου λέει, προς τους ακροατές μέσω εσού. Αγαπητός Σταύρος, οι Έλληνες φοιτητές της Νάπολης που ακούνε και ζούσαν την εποχή 2004-2005, που αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στην Νάπολη του Πάολο Ντι Λάουρο με τους 100 νεκρούς ή στην Ελλάδα του Μητσοτάκη? Να απαντήσω εγώ, μου λέει ο Σταύρος, στην Νάπολη του Ντι Λάουρο ήμουν πιο ασφαλής, και ειδικά όταν δήλωνα Έλληνας. Ποτέ κανείς δεν με ενόχλησε. Ενώ στην Ελλάδα του Κούλη όλοι ενοχλούν. Αυτό ας γίνει βίωμά σας. Και ας καταλάβετε, το λέω για πολλωστή φορά, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει το καθεστώς Μητσοτάκη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Είμαστε σε πολύ επικίνδυνη καμπή. Η δημοκρατία καταργείται. Ο κοινοβουλευτισμός πάει περίπατο. Ανάμεσα στα μαύρα ταμεία της μαφίας, στα όπλα των εκτελεστών, στη σκληρή εμπορία ναρκωτικών, στις παιδεραστικές οργανώσεις, στις μεγάλες τοές Ελλάδος, στους μασόνους εγκληματίες, στους τέκτονες παραβατικούς. Και πάνω από όλους, στους αρχηγούς της ελληνικής μαφίας, που θέλουν στις επόμενες εκλογές να κάνουν μια δικιά τους μαριονέτα Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Λάβετε τα σοβαρά υπόψη σας. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Και απειλές δέχομαι, που τις έχω γραμμένες στα παλαιά των υποδημάτων μου, και σε κίνδυνο βάζω τη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Συνεχίστε το παραμύθι. Θα σας πω με φυλακή. Μόνο στη φυλακή θα ηρεμήσουμε. Εάν δεν ξεβρωμήσει ο τόπος, η Ελλάδα δεν έχει καμία, μα καμία, περιθωριακή, στιγμιαία κατάσταση να λυτρωθεί. Στην Ιταλία όμως, παραλλήλως με τις δολοφονίες εισαγγελέων, με τις δολοφονίες δικαστικών, με τον χρηματισμό και τις δωροδοκίες των ίδιων των πρωθυπουργών της χώρας, υπήρχε, κυρίες και κύριοι, δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη επί των ημερών των δύο ηρώων εισαγγελέων, του Γιωβάνι Φαλκόνε, τον οποίο τίναξαν με 500 κιλά εκρηκτικά, 500 κιλά εκρηκτικά είχαν βάλει στην άσφαλτο, στα φρεάτια της ασφάλτου, τον παρακολουθούσαν από μακριά, με κιάλια, πάτησαν τον μπουτόν, τεινάχτηκε στον αέρα, σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι εκεί, η γυναίκα του, ο ίδιος και οι 5 σωματοφύλακες. Ο Φαλκόνε είχε δηλώσει, γιατί είχε παντρευτεί μια γυναίκα κατά πολύ νεότερη του, μόνο και μόνο για να κάνει παιδιά μαζί της. Σε συζήτηση είχε πει ο εισαγγελέας κατά της μαφίας Γιωβάνι Φαλκόνε, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν θέλω να γεννήσω ορφανά παιδιά. Μετά από λίγο τον σκότωσαν. Μετά από 45 μέρες στην Ιταλία, ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, εντιμότατος, χαλκέντερος και μανιώδης καπνιστής, αυτό που έχει μείνει, ο Πάολο Μπορσελίνο, συνήθιζε να επισκέπτεται μια συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη μέρα τη μάνα του. Του είχαν πει να σταματήσει να κάνει τα ίδια δρομολόγια και να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Όταν ο Μπορσελίνο ακούμπησε το κουδούνι για να μπει στο σπίτι της μάνας του, το κουδούνι του σπιτιού ήταν συνδεδεμένο με έναν εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, να ανατιναχτεί όλο το τετράγωνο στον αέρα, να σκοτωθούν 3 σωματοφύλακες και ο ίδιος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, η Ιταλική δικαιοσύνη στάθηκε όρθια. Εδώ στέκεται μπουσουλώντας. Εδώ υπακούει στα αφεντικά. στο μεγάλο αφεντικό που δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι κύριε Μητσοτάκη, δεν είστε το μεγάλο αφεντικό. Μεγάλο αφεντικό είναι άλλος. Θα πρέπει να το πάρετε χαμπάρι κι εσείς και η γυναικούλα σας και τα παιδάκια σας. Το μεγάλο αφεντικό στην Ελλάδα είναι άλλο. Τον είχατε δίπλα σας. Τον βυζένατε. Τον κανακεύατε. Τον χαϊδολογάγατε. Και δεν καταλάβατε ότι αυτός θα γίνει το ισχυρό αφεντικό της χώρας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη γι' αυτό. Τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σας και πήγε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό. Ρωτήστε τον να σας πει. Και αν δεν βρείτε τον κύριο Μιλωνάκη, να βρείτε τη σύζυγό του, που είναι τηλεοπτικό πρόσωπο, την κυρία Μεσαροπούλου. Μιλήστε με τον κύριο Μιλωνάκη, κύριε Πρωθυπουργέ. Θα σας δώσει τα φώτα του για το ποιος είναι ο αρχηγός του κράτους στη χώρα. Γιατί δεν μιλάτε μαζί του. Ξέρει, είναι ο χειρότερος εχθρός του. Σε θέματα ζωής και θανάτου είμαστε όλοι μαζί. Παρά τις διχόνιες, παρά τις διαφωνίες, όταν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να μιλάμε μαζί. Εχθρός είναι ένας, το κράτος της μαφίας. Αλλά εσείς κύριε Μητσοτάκη, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σας αρκούν αυτά που έχετε για να ζείτε, η τεράστια περιουσία του πατέρα σας και πάνω απ' όλα κάτι ψιλομεροκάματα που παίρνετε από εδώ και από εκεί. Δεν έχετε καταλάβει όμως ένα πράγμα. Αρχηγός του κράτους δεν είστε εσείς. Ψάχτε δίπλα σας. Ρωτήστε τον κύριο Μιλωνάκη. Στην Ιταλία, αντιστοίχως με την τελματώδη κατάσταση της ελληνικής δικαιοσύνης, όλοι αυτοί οι επιβουλείς, οι ναρκέμποροι, οι δολοφόνοι κλείστηκαν σε ένα μεγάλο κελί και δικάστηκαν για τα νομήματά τους. Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Στο Παλέρμο της Σικελίας, η πολύκρωτη δίκη για το αν έγινε διαπραγμάτευση του Ιταλικού κράτους με τη μαφία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθονται 10 άτομα. Μεταξύ αυτών, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας, Νικόλα Μαντσίνο, ο γιος του πρώην Δημάρχου του Παλέρμο, Μάσιμο Τσαντσιμίνο, αλλά και ο τότε ηγέτης της μαφίας, Τότο Ρίινα. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει 180 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ιταλίας, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Όσοι διέπραξαν πράξεις βίας εναντίον του κράτους είναι άλλοι. Μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μπορεί να αθωωθούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι ανάμεσα σε αυτά τα άτομα. Όλοι εσείς βλέπετε εμένα, τον Νικόλα Μαντσίνο. Αλλά κατηγορούμε για ψευδή μαρτυρία που είναι ίσονος σημασίας έγκλημα, σοβαρό, αλλά ίσονος σημασίας. Έξω από το δικαστήριο του Παλέρμου, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της μαφίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η μαφία είχε κηρύξει πόλεμο στο κράτος, επειδή είχαν επιβληθεί ποινές ισόβιας κάθριξης σε εκατοντάδες μέλη της. Δολοφόνησε μάλιστα τους δικαστές Τζιοβάνι Φαλκόνε και Πάολο Πορσελίνο. Ερευνάται δηλαδή εάν τότε το Ιταλικό κράτος έκανε δεκτά τα αιτήματα και τους όρους της μαφίας, προκειμένου να τερματιστεί η αιματοθυσία.
0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομαγκελάριδες. Εάν βάζαμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή, θα ήταν αντιμάφια. Στην Ιταλία, και το φέρνω ως κοντινό παράδειγμα, διότι το μεγαλύτερο άντρο της μαφίας είναι στη γειτονική χώρα. Επίσης, κάποια μικρά χταπόδια της Κόζα Νόστρα εξακολουθούν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί υπάρχει άλλος νόμος. Εκεί υπάρχει ηλεκτρική καρέκλα. Εκεί υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας. Ο Έλληνας μαφιόζος, ο γνωστός Ακαφλιάς, ο Βελέτζας, ο οποίος συμμετείχε στη συμμορία του Γκότη, ένας από τους μεγαλύτερους μαφιόζους που έγραψε τη δική του ιστορία στην αμερικανική, αμερικανο-ιταλική μαφία, ήταν ο Γκότη. Ο διάσημος μαφιόζος των Αμερικανικών Πρωτοσέλιδων. Ο Γκότ είχε από τη δούλεψή του τον Έλληνα Βελέντζα. Ο Βελέντζας ασχολείται με τον τζόγο, τον παράνομο τζόγο, τις καπτοπαικτικές λέσχες και που και που και με δολοφονίες. Ο Βελέντζας σάπισε στη φυλακή. Ήταν γνωστός και ως σακαφλιάς. Δεν τα ξέρετε αυτά. Στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί ένα βίντεο στο YouTube. Το βίντεο πιθανότατα δεν έχει αναφερθεί ως απαγορευμένο. Εξακολουθεί να κυκλοφορεί και εξακολουθούν να το διαβάζουν με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυτό μας νομιμοποιεί, επικαλούμενοι την πηγή μας, να το παίξουμε. Οι σχέσεις του Μαξίμου με την Greek Mafia, τα δημοσιεύματα, οι δηλώσεις και οι υποθέσεις. Ακούστε το με μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Επαναλαμβάνω, πηγή ελληνικό YouTube.
2: Το μεσημέρι της 27ης Απριλίου 2020, ένα πολυτελές αυτοκίνητο με φημέ τζάμια και συνοδεία περνά κόκκινο σηματοδότη στην οδό Μιχαλακοπούλου και παραλίγο να χτυπήσει ένα δικυκλιστή. Εκείνος διαμαρτύρεται για το γεγονός και τότε η φρουρά του επισήμου, που όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια ήταν του ανιψιού του Πρωθυπουργού και διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, πετά στο έδαφος τον δικυκλιστή, τον χτυπάει και απειλεί όποιον πλησιάζει και επιχειρεί να παρέβει για να σταματήσει η βία. Δύο ημέρες μετά, και με αφορμή το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, στην ιστοσελίδα zoungla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου γίνεται η πρώτη αναφορά για τη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου, της ΕΥΠ και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μαφία. Το άρθρο αναφερόταν στη σύνθεση μιας καθόλου νέας και ιδιαίτερης δομής, η οποία δημιουργήθηκε στην ΕΥΠ κατόπιν προσωπικής πρωτοβουλίας του νούμερο 2 στο Μαξίμου και ανιψιού του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Η υπηρεσία αυτή, γνωστή και ως ομάδα κρούσης, ήταν μια μονάδα που αποτελείται από αστυνομικούς με ειδικά προσόντα, έλεγε το άρθρο, και ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν υπό τις διαταγές συγκεκριμένου αστυνομικού έμπειρου σε θέματα νυχτερινών διαδρομών. Αυτός ο αρχηγός της ομάδας κρούσης, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, συντόνιζε ανεπίσημους και υπόγειους χρηματοδότες με δραστηριότητες στους επικερδείς τομείς των καυσίμων και των λαθρέων τσιγάρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα κρούσης συμμετείχε και ο αστυνομικός που συνόδευε τον Δημητριάδη στη Μιχαλακοπούλου και είχε συμμετοχή στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή. Εκείνο το περιστατικό ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα και παρά τις σοβαρές καταγγελίες του Zoungla.gr, κανένας εισαγγελέας δεν τολμήσε να παρέμβει. Δύο χρόνια μετά το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου, το όνομα του Δημητριάδη απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαιτίας της οποίας παραιτήθηκε από διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στις αρχές του 2022, μαζί με τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, Παναγιώτη Κοντολέοντα. Να σημειώσουμε ότι ο ρόλος του Δημητριάδη στις υποκλοπές ήταν κομβικός, διότι ο θείος του και πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο πράγμα που έσπευσε να κάνει μόλις 24 ώρες μετά την εκλογική του νίκη τον Ιούλιο του 2019, ήταν να θέσει υπό τη σκέπη του με προεδρικό διάταγμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όταν τον Οκτώβριο του 2022 μαθεύτηκε μέσα από τον τύπο ότι έμεσα ήταν υπό παρακολούθηση με το Predator και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μέσω των κινητών τηλεφώνων φίλων και συνεργατών του, όπως του εκδότη των παραπολιτικών Γιάννη Κουρτάκη και του Προέδρου του Άρη Θεσσαλονίκης, Θοδωρή Καρυπίδη, ο Μαρινάκης άρχισε να επιτίθεται στο Μαξίμου. Η εφημερίδα Τα Νέα της 29ης Οκτωβρίου 2022, σε δημοσίευμα για τις υποκλοπές, το Μαξίμου και το Δημητριάδη, αναρωτιόταν για το ακριβές περιεχόμενο των θολών επαφών ανθρώπων σε θέσεις κρίσιμης σημασίας του Μαξίμου με άτομα και από τον ποινικό χώρο που σχετίζονταν με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, έγραφε το άρθρο, αυτό έγινε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, για να σπεύσει να συμπληρώσει την εύλογη απορία γιατί δεν ζητήθηκε αρρωγή και προστασία από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Μια εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 2022, το πράγμα χόντρινε, μετά τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και το πέναλτι που άναψε φωτιές στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού και στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρης Βρέτζος, κατηγόρησε ευθέως τον Γρηγόρη Δημητριάδη για σχέσεις με ποινικούς.
3: Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει είναι το δεξί χέρι του κ. Μαρινάκη, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, το κ. Βρέντζος.
2: Η όμως αναφορά έγινε στις 17 Δεκεμβρίου του 2022 με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, λέγοντας ότι η ΕΕΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη λεγόμενη Greek Mafia, ενώ επί των ημερών Μητσοτάκη διοικούνταν από την Greek Mafia. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόταν στο κύκλωμα προστασίας που είχε εντοπίσει η ΕΕΠ την περίοδο 2015-2017, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, το οποίο αποτελείται από υψηλό βαθμό αξιωματικούς της Ελλάς, απόστρατους και ενεργεία, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους. Το κύκλωμα αυτό το είχαμε παρουσιάσει σε ρεπορτάζ μας στις 22 Μαρτίου 2023, στο οποίο αναφέραμε ότι Καραϊβάζ εμπλεκόταν στην υπόθεση ως παρακολουθούμενος και έλεγε στο στενό του περιβάλλον ότι αν πάει στη δίκη να καταθέσει θα τα πει όλα. Προσοχή, μιλάμε για τη δίκη της Greek Police Mafia που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 22 και τελείωσε τον Ιανουάριο του 23 και όχι τη δίκη που διαρρέει η αστυνομία και σχετίζεται με τους φερόμενους ως συνεργούς και εκτελεστές στη δολοφονία Καραϊβάζ, η οποία είχε ξεκινήσει το 2019 χωρίς να είναι ο ίδιος ο Καραϊβάζ μάρτυρας. Με αφορμή τη δήλωση Τσίπρα για τις σχέσεις Μαξίμου Μαφίας, στις 21 Δεκεμβρίου 2022 η εφημερίδα των συντακτών δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Πλοκάμια της Greek Mafia στο Μαξίμου». Τα πράγματα όμως αγρίψαν πολύ την περασμένη εβδομάδα, στις 25 Απριλίου 2023 για την ακρίβεια, όταν σε εκπομπή του Στέφανου Χίου παρουσιάστηκε ο αξιωματικός της Ελλάς εν αποστρατεία Σπύρος Νίνου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει υπηρετήσει πάνω από 15 χρόνια στην ασφάλεια της οικογένειας Μητσοτάκη, αλλά και σε υπηρεσίες όπως η ΕΕΠ και την τρομοκρατική. Κατήγγειλε λοιπόν ο Νίνου στην εκπομπή του Χίου ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης του ζήτησε να οργανώσει δολοφονίες. Ο Στέφανος Χίος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του στις 2 Μαΐου 2023, αναφέρεται σε ένα SMS που κατονομάζει ως συνεργό των φερόμενων ως εκτελεστών του Καραϊβάζ τον αστυνομικό εκείνο με τα ειδικά προσόντα που άνοικε στην ομάδα κρούσης του Γρηγόρη Δημητριάδη και που σύμφωνα με πληροφορίες είχε εμπλοκεί στον ξυλοδαρμό του δικυκλιστή στην οδό Μιχαλακοπούλου τον Απρίλιο του 2020. Οι καταγγελίες για τις σχέσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με τη Μαφία και κατ' επέκταση του Μεγάρου Μαξίμου με τη Μαφία, που ήλεγχε μάλιστα και την ΕΕΠ, είναι πια πολλές και από διαφορετικές πλευρές. Τόσες πολλές που οι εισαγγελικές αρχές σε μια κανονική και ευδομούμενη χώρα έχουν υποχρέωση να καλέσουν όλους τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν, αλλά και τον ίδιο τον Γρηγόρη Δημητριάδη να τοποθετηθεί για όσα του καταλογίζουν. Εάν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα και ειδήσεις από το freedomofpress.gr.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα βίντεο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε, ούτε ότι ενστερνιζόμαστε αυτά τα οποία αναφέρονται. Το βίντεο αυτό έχει παραθέσεις γεγονότων πρωτοσέλιδων και μερικών εξ αυτών που γράφτηκαν σαν σε ελληνικές ελεύθερες και ανεξάρτητες εφημερίδες. Βεβαίως υπάρχουν μερικά ζητήματα που είναι επίδικα. Αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στα δικαστήρια. Όμως, ήμασταν υποχρεωμένοι, επειδή κάνουμε ανεξάρτητη και ελεύθερη δημοσιογραφία, να παίξουμε ένα βίντεο. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι και το ελληνικό διαδίκτυο υπάγεται απευθείας στο ΕΣΟΡΟΥ, στο Εθνικό Ανατολικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όποιοι έχουν παράπονο από την πηγή του βίντεο, θα μπορούν να στείλουν το βίντεο στο ΕΣΟΡΟΥ. Αναφέρει γεγονότα που έγραψαν συγκεκριμένες εφημερίδες και συγκεκριμένα site. Όποιος διαφωνεί, τα παράπονά του στα δικαστήρια. Και κάτι ακόμα. Σας είπα εξ αρχής ότι ο ομιλών, αυτοπροσώπος και η εφημερίδα Μαγελιό είναι σε μια σφοδρότατη δικαστική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχουμε δεχτεί 5 αγωγές και 5 μηνύσεις. Έχουμε μηνύσει τον κύριο Δημητριάδη για ψευδή καταμήνυση. Δεν σας κρύβω, θα του κάνουμε και αγωγή. Όμως, αυτές οι υποθέσεις δεν λύνονται στα μικρόφωνα. Λύνονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Ότι ο Μάχη FM σαν εταιρεία δεν δεσμεύεται, δεν οικειοποιείται και δεν ενστερνίζεται τα βίντεο που παίζουν οι παραγωγοί του. Άρα σαν εταιρεία δεν έχει καμία παραμικρή ευθύνη για τις νομικές επιπτώσεις που μεταδίδονται από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αυτά γιατί θέλω να με εντάξει και με την εταιρεία και με τα ονόματα που αναφέρθηκαν. Όποιοι θέλουν, θεωρούνται ότι αδικούνται, θεωρούνται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, θεωρούνται ότι είναι αλλιώς. 2-10-7-10-8.000. Δεν έχω τα τηλεφωνά τους. Αν τα είχα, θα τους καλούσα. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε λίγο πιο βαθιά σε λίγο και θα δούμε πώς ένας εκτελεστής συμβολέων θανάτου της ελληνικής μαφίας και του μεγάλου αφεντικού. Σας είπα, μεγάλο αφεντικό στη χώρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι άλλος. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής. Είναι το όνομα που γνωρίζει η ίδια ελληνική αστυνομία. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο ίδιος ο κύριος Χρυσογοίδης, που τον είχαν εξοπετάξει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι το όνομα που γνωρίζει ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μιλωνάκης. Κύριε Μιλωνάκη, πήγατε κυριολεκτικά και χτυπήσατε την πόρτα του Άδη. Μήπως είναι η ώρα να μιλήσετε? Μήπως είναι η ώρα να αποκαλύψετε ποιοι είναι οι πραγματικοί κυβερνήτες αυτού του τόπου? Συμπάσχω με την ασθενειά σας. Πραγματικά συμπάσχω. Και ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από όλα αυτά που γράφονταν στις κυπριακές εφημερίδες. Και κατήγγειλε ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Ήμασταν από τους λίγους που κρατήσαμε αποστάσεις από τα ελληνικά δημοσιεύματα. Κύριε Μιλωνάκη, ο Θεός, όπως και εμένα, μας αξίωσε να ζήσουμε. Είναι η ώρα να αποκαλύψετε την αλήθεια για το ποιο είναι το ισχυρό αφεντικό το οποίο κυβερνάει τη χώρα. Δεν θα υπάρξει αύριο. Ήδη έχουν αρχίσει τα προεόρτια. Ήδη έχουν αρχίσει οι πληροφορίες για το ποιος ήταν ο Αιγύπτιος. Θα σας πω μετά το τραγούδι τι πληροφορίες έρχονται από το αστυνομικό δελτίο του μακελιό.gr. Σε λίγο.

Εδώ ακούμε καλή μουσική. Μουσική που δεν ακούτε αλλού. Έφυγε η αγάπη. Χάρης Αλεξίου, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη Γιάννης Πολίτης, μουσική Τόλης Βοσκόπουλος. Πρώτη ερμηνεία, Χάρης Αλεξίου και Τόλης Βοσκόπουλος. 1971. Ένα τραγούδι από δίσκο 45 στροφών. Έφυγε η αγάπη.

0: Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στην ηχητική επιμέλεια ο κύριος Θεόδωρος Μπαρμπαρής. Πάμε στα πιο βαθιά. Η ελληνική μαφία που κυβερνάει τη χώρα έχει στρατολογήσει κατά καιρούς, πληρώνοντάς τους από τα μαύρα ταμεία ξεχωριστούς εκτελεστές για να σκοτώνουν, να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν. Κάτι ανάλογο γινόταν στην Ιταλία. Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα πρόσωπο που ξεχώρισε και για συγκεκριμένους λόγους μέσα από την ιστορία των πληρωμένων δολοφόνων ήταν ο παραβατικός 42χρονος Γιάννης Λάλας. Ο Λάλας κατάγεται από μια περιοχή της Μάνης. Εκεί ξέρω καλά τα κατατόπια. Και δεν μπορεί να με γελάσει κανένας, γιατί επισκέπτομαι τη Μάνη τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Λάλας κατηγορήθηκε πριν κάποιων άλλων περιπτώσεων και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάς, τον οποίον εξετέλεσαν γιατί γνώριζε μυστικά της μαφίας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος ο Καραϊβάς ήταν μέλος της μαφίας. Λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να προβώ σε αυτές τις αποκαλύψεις. Όμως κυρίες και κύριοι, μια δικογραφία που υπάρχει δένει τον ίδιο το δολοφονημένο δημοσιογράφο με τα πλοκάμια της μαφίας. Σε συγκεκριμένη κατάθεση ακούγεται και διαβάζουμε ότι ο δολοφονηθής Γιώργος Καραϊβάς πληρωνόταν από τη μαφία. Πληρωνόταν από συγκεκριμένο παραβατικό, τον οποίον μου αποκαλύπτει στενό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Στέλιος Νικηφοράκης. Στέλιος Νικηφοράκης. Κύριε Νικηφοράκη, 2-17-18.000. Ο κύριος Νικηφοράκης αποτυπώνεται σε συνομιλία που είχα μαζί του να αναφέρει ότι ο άνθρωπος που πλήρωνε το Καραϊβάς για ένα χιλιάρικο, να μιλάμε για φοβερά πράγματα, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος, το όνομά του Καπές Καπετανάκης, δολοφονήθηκε στα Βρυλίσια, 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου, την ημέρα της Αγίας Άνης, την ημέρα που γιόρταζε η γυναίκα του. Και εγώ βρισκόμουν εκείνη την ώρα, τη σύμπτωση, μα δεν είναι σύμπτωση, στο τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, για να μάθω την έκβαση της υπόθεσής μου. Και την ίδια στιγμή, πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να μου εξασφαλίσουν άλοδοι, δεν το γνωρίζω. Πιθανότατα κάποιοι θέλησαν να πούν, ο Χίος είναι στο ανθρωποκτονιών, εμείς σκοτώνουμε τον Καπέ, άρα ο Χίος έχει άλοθη. Πίστεψαν κάποιοι ότι εγώ θα εκδικούμπιν με όπλα τον Καπέ. Μα είναι τόσο ανόητη. Το μοναδικό όπλο που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος είναι το μικρόφωνο του, η πένα του, το στυλό του, ο υπολογιστής του, η γραφομηχανή του. Παλιά γράφαμε στις γραφομηχανές. Αυτές που εξαφάνισε η 17 Νοέμβρη, κύριε Χρυσοβοίδη. Ο Λάλας δεν ήταν ένας απλός εκτελεστής. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάς. Εσκεμμένα θεωρώ η αστρομία έστειλε μια λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Εκεί παρενέβησαν τα μεγάλα μέσα. Εκεί παρενέβην ο αρχηγός. Οι αρχηγοί δεν είναι ένας, είναι δύο. Ο ένας είναι συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο δεύτερος είναι καταδικαστής στην υπόθεση των υποκλοπών. Με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για χρήματα που προσεγγίζουν και ξεπερνούν το 1,5 δις. Ο Λάλας αργότερα δολοφονήθηκε στην Ανάχωβα. Γι' αυτά θα σας πω τις επόμενες μέρες. Από ποιους και πώς. Προφυλακισμένος στον Κορυδαλό, και το γνώριζα εκ των προτέρων αυτό, είχε ηχογραφήσει τηλεφωνικές συνομιλίες με πρώην πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Για να σου κρατάει στο χέρι. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με αξιωματικούς της ασφάλειας. Μιλάμε για κανονική μαφία. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπασπιστές πρώην πρωθυπουργών. Είχε ηχογραφήσει συνομιλίες με υπουργούς της παρούσας κυβέρνησης και της προηγούμενης. Όλες αυτές οι συνομιλίες υπάρχουν στα κινητά του τηλέφωνα. Τα κινητά του τηλέφωνα τα έχει ασφάλεια. Άρα η ασφάλεια μπορεί να παίζει το παιχνίδι που τη βολεύει. Οι επίορκοι αστυνομικοί της Ελλάς μπορούν να παίζουν το παιχνίδι που τους βολεύει. Δηλαδή να εκβιάζουν τον πολιτικό κόσμο για δικά τους ωφελήματα. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς είναι μιλημένοι από τη μαφία. Ίσως γιατί κάποιοι από αυτούς παίρνουν 5.000 ευρώ το μήνα από τη μαφία. Σε αυτό το παιχνίδι της βρωμιάς, της επικινδυνότητας, σε αυτό το παιχνίδι της δυσοδείας, της παρακρατικής ανομαλίας, της το άσπιτου των Ελλήνων μασόνων, όχι όλων, του λογιστή της μαφίας, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, των μεγάλων εταιριών στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ξεπλένουν το μαύρο χρήμα, στην τράπεζα HSBC, στην οποία ξεπλένεται μαύρο χρήμα, όχι στα ελληνικά παραρτήματα, στο εξωτερικό. Ο Λένας ήταν παρόν, γιατί ήταν ξύπνιος. Ηχογραφούσε τους πάντες. Μαρτυρίες υπάρχουν. Με ποιους μιλούσε, ποιους ανέφερε, ποιους εκβίαζε. Η μαφία ζει, ταΐζεται και αναπτύσσεται από τους εκβιασμούς πολιτικών προσώπων. Θέλω να δούμε λίγο τη δολοφονία του εκτελεστή που ηχογραφούσε το μισό πολιτικό κόσμο της χώρας. Δεν είναι μια καθαρή περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που θυμίζει ιταλική ταινία.
1: Βέβαιοι ότι εξιχνίασαν το συμβόλο θανάτου σε βάρος του Γιάννη Λάλα είναι η αξιωματική του ανθρωποκτονιών μετά τις 4 συλλήψεις. Οι κρατούμενοι οδηγήθηκαν το μεσημέρι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις.
2: Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι πλέον οι 4 άνδρες οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με την ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών.
3: Περίπου στις 2 παρατέταρτο πέρασαν την πόρτα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 4 συλληφθέντες για να οδηγηθούν στον εισαγγελέα και να ασκηθούν οι ποινικές τους διώξεις.
2: Οι αστυνομικοί τους κατηγορούν για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας και την απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 34χρονου στο Παγκράτη τα ξημερώματα της 20ης Δευτέρας του περασμένου Σεπτεμβρίου. Υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας δηλώνουν πεπισμένοι ότι η δολοφονία του 42χρονου στον Επτάλοφο ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου. Και το λένε αυτό γιατί είδαν ότι ο 37χρονος κατηγορούμενος λίγες ημέρες μετά την εκτέλεση απέκτησε ξαφνικά μετρητά. Αγόρασε 65 χρυσές λίρες, πήρε καινούριο δίκυκλο για τη σύζυγό του και ξεκίνησε διαδικασίες αγοράς πολυτελούς SUV. Την εμπλοκή του 37χρονου στη δολοφονία επιβεβαιώνει η σύντροφος του 42χρονου, η οποία είδε τους εκτελεστές στο ενοικιαζόμενο κατάλημα. Υπάρχει όμως και βιντεολειπτικό υλικό στο οποίο απεικονίζονται σε διάφορες φάσεις οι 4 εμπλεκόμενοι.
4: Όλες αυτές οι εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν γίνει, δηλαδή φόνοι μεταξύ τους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια για 2 δεκαετίες ήταν ανεξιχνιαστές, δεν τις ακουμπούσε κανείς. Μετά από λίγους μήνες, όπως βλέπετε, εδώ δεν πέρασε ούτε μήνας, εξιχνιάζονται και είναι στη φυλακή οι ένοχοι. Και ταυτόχρονα έχω την αίσθηση, μετά από συζητήσεις με τους αξιωματικούς, ότι ουσιαστικά εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών, όπως έγινε εδώ.
2: Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τον 37χρονο και τον 28χρονο συνεργό του στην Καβάλα, ενώ τους δύο νεαρούς εμπλεκόμενους εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη του ανθρωποκτονιών έκαναν έρευνες και στην Αθήνα. Στο σπίτι του 37χρονου βρήκαν δύο πιστόλια, 114 φυσίκια, πλάκα Αλεξής Φερουγγυλέκου, 77.900 ευρώ και τις 65 χρυσές λίρες.
5: Ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι οι δύο νεαροί συλληφθέντες, 21 και 22 ετών, προέρχονται από εύρωστες οικογένειες και συνεπώς δεν ήταν τα οικονομικά προβλήματα που τους οδήγησαν να βοηθήσουν στην τέλεση της ανθρωποκτονίας, αλλά η επιθυμία τους να ενταχθούν σε αυτόν τον χώρο.
2: Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Η απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου στο Παγκράτη και ένα σπασμένο τζάμι αποδείχθηκαν τα στοιχεία κλειδιά για να τους συλλάβουν τους τέσσερις κατηγορούμενους. Ο Μανώλης Σασαριώτης έχει τις λεπτομέρειες. Μανώλη.
2: Στην απόπειρα δολοφονίας στο Παγκράτη, οι δράστες χρησιμοποίησαν σε κάποιο σημείο της ενέργειάς τους ένα κόκκινο αυτοκίνητο. Με αυτό τους απαθανάτησε η κάμερα ασφαλείας. Το ίδιο αυτοκίνητο, το κόκκινο, χρησιμοποίησαν για να προσεγγίσουν τον ξενώνα εκεί όπου είχε πάει με τη σύντροφό του ο Γιάννης Λάλας, και αυτό το αυτοκίνητο παρέδωσαν τελικά στις φλόγες για να εξαφανίσουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Έτσι στοιχειοθέτησαν οι αστυνομικοί τις κατηγορίες για τους δύο από τους τέσσερις, τον 37χρονο και τον 28χρονο. Πώς βοήθησε τώρα το σπασμένο τζάμι? Όταν έβαλαν φωτιά στο κόκκινο αυτοκίνητο, κοντά στον επτάλοφο της Φωκίδας, προκλήθηκε μια έκρηξη και από αυτήν έσπασε το τζάμι από το δεύτερο όχημα διαφυγής που είχαν οι δράστες και οι δύο συνεργοί τους. Στην αυτοψία βρήκαν οι αστυνομικοί αυτό το κομμάτι. Γρήγορα έμαθαν ότι το σπασμένο τζάμι ήταν ένα κομμάτι από ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Μετά διαπίστωσαν ότι οι νεαροί σε ηλικία εμπλεκόμενοι επέστρεψαν το ενοικιαζόμενο όχημα στην εταιρεία και μάλιστα πλήρωσαν 200 ευρώ για το σπασμένο τζάμι. Και εκεί τους απαθανάτησαν κάμερες και εκεί υπάρχουν και μαρτυρίες. Υπάρχουν όμως και τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των τεσσάρων.
1: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη.
0: Κυρίες και κύριοι, ένας από τους κατηγορούμενους, στον οποίο καταλογίζουν τη δολοφονία του πρωτοπαλίκαρου της μαφίας, το οποίο πληρωνόταν τα μαύρα ταμεία των αρχηγών, οι αρχηγοί είναι δύο. Ένας και ένας. Ο καθένας στη δουλειά του, ο καθένας στον τομέα του. Κάποιος ξεπλένει, κάποιος μαζεύει. Κάποιος πληρώνει τους παραβατικούς για να σκοτώνουν ή να εκφοβίζουν, να κάνουν απάτες, να παραχαράσουν και να είναι μέσα στα βαθιά κυκλώματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Είναι μια ανεξάντλητη έρευνα αυτή, που νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο. Παλιά στελέχη, μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, πετρελαιάδες, αποτραβιούνται σιγά σιγά από μια κτηνοβόρα κατάσταση. Από μια κατάσταση με λίγα χρόνια βιωσιμότητας. Κανένας από αυτούς δεν έζησε πολλά χρόνια. Εμάς δεν μας απασχολεί μόνο το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μας απασχολεί η σύμφυσή τους με την πολιτική εξουσία. Η μαφία στην Ελλάδα είναι ένα πολιτικό, ένα τεράστιο πολιτικό θέμα, το οποίο δεν αγγίζεται. Πολιτικοί τα μασάνε στη Βουλή. Πετάνε πηγολαμπίδες και φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν μένουν στην ουσία των γεγονότων. Εάν στην Ελλάδα δεν υπάρξει πολιτικός σχηματισμός που να ηγηθεί της προσπάθειας εξυγίανσης της χώρας από τη μαφία, είμαστε όλοι καταδικασμένοι. Ο κύριος Τσίπρας έλεγε μισόλογα τότε. Τώρα έχει καταπιεί τη γλώσσα του. Ο κύριος Ανδρουλάκης πετάει πομφόλιγες περί Κοζανόστρα, περί Καμόρα και Μπούρδες. Ο μόνος που μιλάει λίγο περισσότερο είναι ο Βελόπουλος. Είπε προχτές δύο πράγματα στη Βουλή. Τα ακούσατε? Ακούσατε τι είπε? Κατονόμας. Όταν εμείς κατονομάζουμε, τρώμε αγωγές. Δεν χαμπαριάζουμε από αγωγές. Η έρευνα προχωράει και μετά το τραγούδι κρατήστε λίγο την ανάσα σας για να μην πέστε από τους καναπέδες.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πριν από λίγο μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες. Είμαστε Σάββατο απόγευμα. Για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, ακούστε τα λίγο και αυτά, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Τι ακριβώς διαρρέει η αστυνομία για το θέμα της συμμορίας των Αιγυπτίων, αλλοδαπών. Πλάκα θα έχει αυτή να είναι και η αλλοδαπή του κύριου Πλεύρη, οι οποίοι κυκλοφορούν ασίδωτοι σε όλη την Αθήνα, έχοντας εναντίον τους εντάλματα σύλληψης. Όπως έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού γαλάζιου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Τρομερές συμπτώσεις. Σε απόσταση 48 ώρων. Εμένα αυτό κάτι μου λέει. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό λοιπόν, βάσει των πληροφοριών που έχουμε εμείς και δημοσιοποιείται και στο μακελιό.gr, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε. Ο συλληφθής Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει, μιλάμε για τον Αιγύπτιο ο οποίος κραδένοντας κάποιες χειροβοβίδες και κυκλοφορώντας στο κέντρο της Αθήνας επιχείρησε να διεμβολήσει και να ρίψει, να κάνει ρίψη χειροβομβίδων στο σπίτι του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, τον κύριο Σιδωτογιάκου. Όμως, οι πληροφορίες που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ λένε ότι ο Αιγύπτιος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι στρατολογήθηκε από ομοεθνή του βάρη ποινήτη, ο οποίος είναι εγκλειστός για ανθρωποκτονίες. Ισχυρίζεται, και αν θέλουμε το πιστεύουμε, ότι δεν του είχε αποκαλυφθεί ο στόχος της κρούσης μέχρι τη σύλληψή του, που σημαίνει ότι περίμενε τηλέφωνο, περίμενε τηλεφώνημα μάλλον. Περίμενε τηλεφώνημα για το που θα ρίξει χειροβοβίδες. Οι αστυνομικοί φέρεται να μην πιστεύουν αυτό το σενάριο και θεωρούν ότι ο Αιγύπτιος είχε πάρει εντολή θανάτου να σκοτώσει εισαγγελικό λειτουργό. Εδώ αρχίζουν τα περίεργα της υπόθεσης. Κρατείτε και ανακρίνετε. Θεωρούμε ότι θα τα ξεράσει. Είτε με το καλό τρόπο είτε με το κακό, θα τα ξεράσει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να μιλήσει. Τουλάχιστον σε αυτό το τομέα η αστυνομία είναι εξειδικευμένη. Πάμε τώρα στο στόχο. Βάσει των πληροφοριών που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ του μακελιό.gr, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Δογιάκος, από ό,τι με ενημερώνουν, τηλεφωνεί από νωρίς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστό το θέμα σε πλήστους δικαστικών συντακτών και δηλώνει έντρομος ότι αυτός πιστεύει ότι ήταν ο στόχος. Όμως, το ρεπορτάζ δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι την τελευταία εβδομάδα οι αστυνομικοί της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος είχαν πληροφορίες για χτύπημα σε σπίτι αγνώστου μέχρι σήμερα εισαγγελικού λειτουργού. Και είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελείς να μαζέψουν τα πράγματά τους και να φύγουν από τα σπίτια τους. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτή την ώρα είναι πρωτοφανή πράγματα. Να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας εκτελεστές φορτωμένοι με εκρηκτικά και χειροβομβίδες που δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος έχει βάλει, να διαρρέονται πιθανότατα από υποκλοπή τηλεφωνικών συνομιλιών, ότι είχε αναστατωθεί το τελευταίο 48ωρο όλο το δικαστικό σώμα, γιατί περίμενε ότι κάποιος από τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα τη φάει στο κεφάλι. Αυτά παραπέμπουν ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Κάποιοι δεν με πιστέψατε στην αρχή. Θεωρούσατε ότι είμαι υπερβολικός. Όταν μετά τις 6 διαβάσουμε το τι συνέβαινε στην Ιταλία σε συνεργασία του Βατικανού, κώδικας Νταβίτσι, κώδικας Νταβίτσι, με τη μαφία και τη μεγάλη μασονική στο άτυπη του, θα καταλάβετε τι σας λέω. Γνήσιο αποτύπωμα αυτών που συμβαίνουν στη χώρα με όσα συνέβαιναν στην Ιταλία. Και όταν μπει στο παιχνίδι και η κόκκινη προβιά, τότε θα καταλάβετε πόσο μεγεθύνεται το θέμα. Γιατί υπάρχει κόκκινη προβιά. Η κόκκινη προβιά δεν σταμάτησε ποτέ στη χώρα. Για να κλείσω τις πληροφορίες, είχαν πει σε αρκετούς εισαγγελικούς λειτουργούς να ξεσπιτωθούν. Και εμείς δεν είχαμε μάθει τίποτα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Τογιάκος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Τογιάκος ήταν στόχος. Αν το διαρρέει ο ίδιος, δεν καλό. Σε λίγο θα μάθουμε λεπτομέρειες κι άλλες. Θα πάμε σε ένα σύντομο break. Και όταν επανέλθουμε, είμαι σε θέση να σας περιγράψω λίγο την πυραμίδα της μαφίας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που την απαρτίζουν? Δεν θέλετε το ονοματεπώνυμο?
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: LNV Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι αρμόδιες αρχές και το 15 Αύγουστο, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας, όπου επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 5 ελικόπτερα. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις εξελίξεις εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι αρίστοι για μία ακόμα φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές των καυσίμων εν ώψη του 15 Αύγουστου, καθώς η αμόλυβδη βενζίνη έχει υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο σε 15 νομούς της χώρας. Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσχερων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή με ακούλπα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Παίξαμε δύο μέρες επαναληπτικά και στη σειρά. Καλησπέρα σε όλες και όλους, κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, μαχητές και μαχήτριες, ακροατές και ακροάτριες του Μάχη 99,8 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τις άλλες μεγάλου πόλεις της Ελλάδος, την περιφέρεια. Παίξαμε λοιπόν δύο μέρες, βγάλαμε το άχτι μας, heavy metal μουσικές. Κάναμε μία μέρα μετάλλικα, τα κλασικά, εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, το αλφαβητάρι της όλης υπόθεσης. Και μία δεύτερη μέρα Manowar, λιγότερο τα κλασικά, πάλι αλφαβητάρι βέβαια, για τους Manowar, τα πολύ βασικά τους, χωρίς καμιά ιδιαίτερη εμβρήθεια. Και μου λέει ο Θοδωρής, ο Μπαρμπαρής, κάνουμε αυτές τις εκπομπές αυτές τις μέρες μαζί, μου λέει μήπως να το τώρα να πάμε λίγο πιο μελωδικά, λίγο να το πάμε πιο γκλαμ, να το πάμε λίγο. Και με το που λέει τη λέξη γκλαμ, μου έρχονται στο νου, βεβαίως, οι φίλοι του Φάρουκ Μπουλσάρα. Θα μου πεις, κάτσε ρε μας τώρα, ποιος είναι ο Φάρουκ Μπουλσάρα? Ο Φάρουκ Μπουλσάρα, λοιπόν, δεν είναι άλλος από τον Φρέντι Μέρκιουρι. Ο οποίος Φρέντι Μέρκιουρι επίσης δεν είναι άλλος από τον frontman, τον ηγέτη, τον μπροστάρι της τεράστιας μπάντας που λέγεται Queen. Αξίζει λοιπόν σήμερα, νομίζω, να κάνουμε μια εκπομπή όπου θα ακούσουμε τραγούδια των Queen και θα μιλήσουμε και για την ιστορία της συγκεκριμένης μπάντας, έτσι επιφανειακά, ακροθυγώς. Μην φανταστείτε, δεν πάμε να κάνουμε μουσικολογική ή άλλη προσέγγιση. Ξεκινώντας να πούμε ότι οι Queen δημιουργήθηκαν, νομίζω, στις πολύ πολύ αρχές της δεκαετίας του 70, ή 70 ή 71, από τους Freddie Mercury, ένας από τους μεγαλύτερους ροκ τραγουδιστές όλων των εποχών, προφανέστατα, με συγκλονιστικές φωνητικές δυνατότητες. Επίσης, ένας καλός μουσικός, το καταλαβαίνεις όταν τον ακούς να παίζει πιάνο, από τον Brian May, τον κιθαρίστα, ο οποίος αστροφυσικός σπούδασε ο άνθρωπος και έφτιαχνε και τις κιθάρες του μόνος του. Την πρώτη του κιθάρα την έφτιαξε μαζί, νομίζω ήταν αυτή με την οποία έπαιζε κιόλας, μαζί με τον πατέρα του, και μάλιστα ξύλωσαν ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου από πάνω από το τζάκι τους για να φτιάξουν την συγκεκριμένη κιθάρα. Τον Roger Taylor, ο οποίος και τραγουδάει και παίζει drums, δεν τον έχουμε ταυτίσει τόσο πολύ με τον φωνητικό ήχο των Queen, αλλά έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτόν, διότι οι διφωνίες, τριφωνίες μέσα στους Queen είναι αρκετές. Επίσης τραγουδάει, πρέπει να σας πω, ο Brian May, και ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του γενικού ηχοχρώματος των Queen, που είναι το μπάσο τους, και ανήκει βεβαίως στον John Deacon. Παπαμπούμ, παπ, Another One Bites the Dust. Το οποίο Another One Bites the Dust θα το παίξουμε σε λίγο και θα σας πω και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για αυτό. Queen λοιπόν σήμερα, και νομίζω ότι θα ήταν πρέπει να ξεκινήσουμε ίσως με το σημαντικότερο τραγούδι των Queen, που ορισμένοι το θεωρούν και το κορυφαίο ροκ τραγούδι ή την κορυφαία ροκ μπαλάντα όλων των εποχών. Κονταροχτυπιέται αυτό γενικώς συχνά με το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin. Αναφέρομαι βεβαίως στον Bohemian.

Bohemian Rhapsody. Λοιπόν, για ορισμένους αυτό το κομμάτι το οποίο κονταραχτυπιέται μαζί με το Stairway to Heaven για το κορυφαίο του είδους στην ιστορία της rock μουσικής. Είπα πριν για το Another One Bites the Dust. Μιλάμε για ένα εμβληματικό, καταπληκτικό μπάσο, αλλά επίσης υπάρχει και αυτή η φοβερή κλιμάκωση από τον Freddie Mercury και την παρέα του.

Οι Queen είχαν μία τάση να γράφουν κομμάτια τα οποία με έναν απλό τρόπο συνέπαιρναν τα κοινά και γίνονταν ύμνοι, anthems. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια των Queen τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε ότι έγιναν massive, τεράστιες επιτυχίες και έχουν παίξει ξανά και ξανά και παντού και ξανά και πάλι. Υπάρχει ένας λόγος όμως για αυτό, διότι ακριβώς με μια σχετική απλότητα, και αυτό έχει να κάνει και με τους στίχους που δεν ήταν όλοι του Freddie Mercury επί τη ευκαιρία, πιάνανε πολύ συχνά μια φράση η οποία κάτι σου λέει, δηλαδή I want to break free, θέλω να απελευθερωθώ. Όλοι μας δεν θέλουμε να απελευθερωθούμε από κάτι. We will rock you, θα σας ροκάρουμε, θα σας ταρακουνήσουμε ουσιαστικά. Όλοι δεν θέλουμε κάτι, κάποιον να ταρακουνήσουμε. Ίσως από You Don't Fool Me, από τα τελευταία, δεν με ξεγελάς. Παίζανε με φράσεις οι Queen, οι οποίες είχαν αυτήν την, πώς το λένε, την χαρακτηριστική ποιότητα του να μπορούν να γίνουν σχεδόν συνθηματικές. Από τα τραγούδια λοιπόν που έχουν αυτόν τον συνθηματικό, ας πούμε, τέλος πάντων, χαρακτήρα των Queen, ίσως μπορεί και όχι, αυτό το οποίο να είναι το πιο γνωστό και το πιο επιδραστικό να μην είναι άλλο από το I want it all. Τα θέλω όλα.

Το 1991, και ενώ η Queen είναι ήδη 20 χρόνια μπάντα, βάλθηκαν να μας αποδείξουν ξανά πόσα καντάρια μουσικής ξέρουμε και πόσο εξαιρετική είναι στην σύνθεση τραγουδιών. Το κομμάτι στο οποίο οι περισσότεροι στέκονται όσον αφορά στην σύνθεση, ακριβώς επειδή έχει τρομερές αυξομοιώσεις και είναι πολυπίκυλο όσον αφορά στο γενικό του άκουσμα, είναι συνήθως βεβαίως το Bohemian Rhapsody. Παρά τα αυτά όμως, το 1991 οι Queen βγάζουν το άλμπουμ Innuendo, όπου θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Innuendo. Έφυγε κατευθείαν, χτύπησε νούμερο ένα στα charts τότε, τις εποχές που υπήρχαν charts, και το οποίο ήταν το πρώτο κομμάτι των Queen που χτύπησε το νούμερο ένα στα βρετανικά charts από την εποχή του Under Pressure, το οποίο Under Pressure ίσως και να φέρνει κοντά δύο από τις μεγαλύτερες ροκ φωνές όλων των εποχών, δηλαδή τον Freddie Mercury με τον David Bowie, περίπου 10 χρόνια πριν. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και ηχογραφημένο στην Ελβετία, στο Μοντρέ. Μπορεί να λέω και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά νομίζω για κάποιο λόγο ότι έχω αυτό το στοιχείο κάπου μέσα στη μνήμη μου. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury, αλλά σας είπα ότι δεν τα έγραφε μόνος του ο Freddie Mercury, κάποια τα έγραφε με τον Brian May αρκετά. Αυτό είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury και τον Roger Taylor, 1991, Innuendo.

Και τέλος πάντων, τι εκπομπή που επικεντρώνησης Queen θα ήμασταν στο ραδιόφωνο εάν δεν αναφερόμασταν και σε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει ουσιαστικά για το ραδιόφωνο και μιλάει για την μαγεία του ραδιοφώνου. Επί ευκαιρία, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τους Queen. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω, θεωρώ, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά με ενδιαφέρει και η δική σας γνώμη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το πώς το ραδιόφωνο είναι το μόνο αναλογικό μέσο το οποίο αντιστέκεται στην νέα εποχή. Και όταν λέω ότι είναι αναλογικό μέσο, εννοώ ότι ακόμα πολλοί από τους ραδιοφωνικούς ακροατές δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από τους ψηφιακούς τους δέκτες. Δεν ακούνε ραδιόφωνο μέσα από το λάπτοπ, το PC ή το κινητό τους. Ακούνε ραδιόφωνο από ραδιόφωνα με κεραία. Είτε αυτά είναι στο αυτοκίνητο, είτε είναι στο σπίτι. Πρόκειται δηλαδή για ένα απομεινάρι μιας παλαιότερης εποχής σε έναν καιρό που όλα έχουν σκεπαστεί από την binary διαδική ψηφιακή τεχνολογία και όπου παλαιότερες τεχνολογίες διάδοσης και αναπαραγωγής μηνύματος και μουσικής απλά δεν επιζούν ή επιζούν μόνο ως μουσιακό ηχομπίστικο αντικείμενο όπως για παράδειγμα το βινήλιο ή πλέον ακόμα και τα CD. Μαγεία του ραδιοφώνου λοιπόν, Queen και Radio Gaga.

ξεσηκωτικό. Τώρα από πότε να είναι το One Vision? Είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να είναι μέσα σε πολιτική διαφήμιση. Εύκολα. Όλοι λέει με μία πραγματική θρησκεία, με ένα πραγματικό όραμα. Είναι από τα τραγούδια των Queen που έχουν μία χαρακτηριστική αιτήλα. No doubt about that. Βγήκε πρώτη φορά το 1985, βγήκε σε single το One Vision και ήταν το κομμάτι το οποίο μας έδωσε έτσι ένα προανάκρουσμα ενός άλμπουμ των Queen που ίσως είχε τον πιο γλυκό ήχο των Queen, το A Kind of Magic. Από το άλμπουμ λοιπόν, A Kind of Magic, One Vision.

Και πάμε 10 χρόνια περίπου πίσω, γιατί ήμασταν τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Αγαπησιάρικο κομμάτι, πολύ αγαπησιάρικο και πολύ γκλαμ κομμάτι τώρα κατά ψέματα. Διότι είχαν όλα. Πώς το λες το γκλαμ, εντυπωσιακό. Όχι, αυτό είναι γκλαμ. Είναι το χτυπητό, είναι το. Πώς να το πω τώρα το γκλαμ. Πώς λες γκλαμ, βρε παιδί μου, τώρα εσύ στα ελληνικά. Γκλάμορ. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να είναι το λαμπερό τρόπο. Τι να. Αν και λαμπερό είναι το shiny. Τι να πεις τώρα. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να παιδευόμαστε. Ναι, δεν είναι η έγλη. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Πολύ μπιχλιμπίδι, πολύ λάμψη. Πολύ έτσι, κάτι το χτυπητό, κάτι το οποίο βγάζει μάτι. Από εκείνη λοιπόν την εποχή που γενικώς ήταν πολύ στα πάνω του το glam rock, πάμε στο 1976 για να ακούσουμε το υπέροχο Somebody to Love.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με κόκκινο συναγερμό και 15 Αύγουστο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ ψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ θα τεθεί από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Εμείς στη Βόρεια Ελλάδα κάποτε λέγαμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Με την επικίνδυνη κυβέρνηση Μητσοτάκη πλέον θα λέμε Χαλκιδική δεν έχει, αφού η εγκληματική ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας την έκαψε, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φωνικής βομβιστικής επίθεσης στη Μαρφίν που οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της την 3η 11 Αυγούστου. Δεξαμενό πλοίο επλήγει από μη επανδρομένο εναέριο όχημα κατά την έξοδο του από το στενό του Ορμούς χθες 5η, ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας επικαλούμενες στρατιωτικές αρχές. Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε.
4: θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι είναι τελείως στούρνοι υπέρ την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

μιλητό συγκεκριμένα, το οποίο δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος π.Χ. Λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον φτωχό.

και Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλοτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα δελφικά παράγγελματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? «Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις», ή τέλος πάντων, «να εργάζεσαι με στόχο», να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, «να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα». Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε, με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

και ο αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου, στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζεις τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικώς σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, και πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε εσθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως, μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην τον πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Αλλά μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ, ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω, σε κάποια στιγμή ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε, κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή εραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον ο οποίος, αυτός και αν έχει γίνει της ΕΡΤ, αυτός και αν είναι celebrated, Oscar Wilde. Κάτεργο έκανε ο Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνος, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο, δηλαδή άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση, έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροηδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να το πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό έλειπε.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα ο Μαξίμ Γκόρκι, είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά.

Και για να το κλείσω το θέμα, για σήμερα τουλάχιστον, για τώρα, να συμβιβάσουμε, αν θέλετε, το τι έλεγε ο Φρόιντ και τι έλεγε ο Καμί και τι έλεγε ο Γκόρκι, με τη βοήθεια ενός φιλόσοφου του διαφωτισμού. Σήμερα είπα εκπομπή για εσάς που εργάζεστε αυτές τις μέρες, του Βολτέρου, Ζαν-Μπατίστ Ποκελάν, το πραγματικό του όνομα, όχι ότι έχει καμία σημασία, ο οποίος λέει: η δουλειά απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα τρία μεγαλύτερα κακά, την ανία, τα ελαττώματα και την ανάγκη. Πολύ βαθιστόχαστο. Πολύ βαθιστόχαστο. Για τα ελαττώματα δεν ξέρω πώς το κάνει, για την ανία και την ανάγκη μπορώ να το καταλάβω, διότι άμα δουλεύεις δεν βαριέσαι, ή τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, και επειδή πληρώνεσαι για τη δουλειά που κάνεις, σου θεραπεύεται και η ανάγκη. Τώρα με τα ελαττώματα δεν ξέρω. Επιστρέφω με ένα φοβερό αποφθάγμα για τη δουλειά για να κλείσω σήμερα. Και αφού περάσαμε από στοχαστές, φιλοσόφους, συγγραφείς, ποιητές και τα σχετικά, να πάμε σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Χάρη Ρώμα, ο οποίος έβαλε στο στόμα του Κωνσταντίνου Κατακουζινού, του Βυζαντίνο τέτοιου, Βυζάν, εμπρός για πίσω, απευθύνομαι σε μια ολόκληρη γενιά, δυο λεξούλες, τις οποίες σας απευθύνω, οι οποίες κάθε μια έχει και διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά η σημερινή, πιθανόν και η αυριανή, τωρινή, πιθανόν και η επόμενη, ασχολούνται με την έννοια της εργασίας και το πόσο δεν πρέπει να αισθάνεστε άσχημα εσείς οι οποίοι είστε εδώ στην Αθήνα και δουλεύετε. Δεν πρέπει εμείς οι οποίοι είμαστε εδώ να αισθανόμαστε μειονεκτικά, ούτε να αισθανόμαστε αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο. Διότι θα θυμόμαστε τον μεγάλο Κωνσταντίνο Κατακουζινό να λέει: δουλειά, δουλειά. Και αυτό, εντάξει, είναι αναφορά για μια ολόκληρη γενιά. Θοδωρής Μπαρμπαρής ήταν στον ήχο, Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε ξανά πάρα πολύ σύντομα. Δούλια! Δούλια!

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με κόκκινο συναγερμό και ο 15 Αύγουστο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ ψηλός. Στη ζώνη πολύ ψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο Κοινότιο Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ θα τεθεί από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Οι άριστοι για ακόμα μια φορά αποδείχτηκαν άχρηστοι και θα λογοδοτήσουν για τις λαθροχειρίες τους, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φωνικής βομβιστικής επίθεσης στη Μαρφίν που οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της την 3η 11 Αυγούστου. Δεξαμενόπλιο επλήγει από μια επανδρωμένο ένα αέριο όχημα κατά την έξοδό του από το στενό του Ορμούς χθες 5η, ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενοι στρατιωτικές αρχές. Αύριο Σάββατο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκυρων βροχών, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μαχιστά Σπορ με το Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9 με αρκετά θέματα τα οποία υπάρχουν, και το σημαντικότερο από αυτά αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού, το πολυπόθητο ραντεβού μεταξύ της πλευράς του κυρίου Μαρινάκη αλλά και του Χωσέ Μιτελίμπαρ πραγματοποιήθηκε σήμερα, και μάλιστα από νωρίς ήρθαν οι διαψεύσεις ή το μήνυμα, αν θέλετε, το πώς θα προχωρήσει αυτή η συζήτηση, όταν και ο Βάσκος τεχνικός έδωσε το παρόν στην σημερινή προπόνηση. Και ουσιαστικά με αυτή την εξέλιξη φάνηκε ότι δεν θα υπήρχε θέμα της παραμονής του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Τουλάχιστον αυτό λέει η μετάφραση. Το έδειξε όμως και η πράξη, καθότι στη συζήτηση που έγινε και διήρκησε περισσότερο από 2 ώρες, οι δύο άντρες είπανε αρκετά μεταξύ τους. Σαφώς θέλησαν να μιλήσουν στο τέτ-α-τέτ και ουσιαστικά να διαλύσουν οποιοδήποτε θέμα υπήρχε για τη μη συνεργασία των δύο πλευρών. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε το σενάριο, αλλά ο Μαρινάκης θέλησε να προχωρήσει για μια ακόμη φορά με το Μιτελίμπαρ για όσα έχει καταφέρει να πετύχει στην ομάδα του Ολυμπιακού, και δεν είναι λίγα αυτά: ευρωπαϊκοί τίτλοι, πρωταθλήματα, κύπελα. Και έτσι η συζήτηση πλέον περιστράφηκε γύρω από την αγωνιστική καθίζηση την οποία έχει η ομάδα του Ολυμπιακού. Με αυτά τα δεδομένα, η συζήτηση, η οποία κράτησε αρκετή ώρα όπως σας είπαμε, πήγε σε όλα τα αγωνιστικά ζητήματα, σε παίχτες που υπάρχουν, σε παίχτες που πρέπει να έρθουν, σε παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ικανοποιήσει με την προσφορά τους μέχρι στιγμής, στις μεταγραφές τις οποίες έγιναν. Και αυτό το οποίο καταστάλαξαν σε πρώτη φάση είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν σε 5 με 6 μεταγραφές. Τόσες μεταγραφές θα χρειαστούν ώστε ο Ολυμπιακός να προχωρήσει για να κοιτάξει την επόμενη του μέρα. Ο Ολυμπιακός τώρα προσπάθησε να ανασυγκροτηθεί από τα όσα συνέβησαν μετά τον αποκλεισμό, και ήδη τέθηκε ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ένας πολύ μεγάλος στόχος που τέθηκε από την πλευρά του Μαρινάκη, συμφώνησε ο Χωσέ Λουίς Μιτελίμπαρ, και δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του Europa League. Ναι, όσο και αν αυτό ακούγεται δύσκολο, εξωπραγματικό, ο Ολυμπιακός θέλει να κοιτάξει την κορυφή και μόνο. Η κορυφή στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένη ότι είναι πάντα αυτός ο σκοπός του Ολυμπιακού, να κατακτά ή να διεκδικεί το πρωτάθλημα, αλλά τέθηκε ένας ακόμα μεγαλύτερος δρόμος. Αυτός είναι για την κατάκτηση του Europa League. Ο Ολυμπιακός έχει τις προϋποθέσεις να προχωρήσει σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί ας μην ξεχνάμε, στο group των, στη φάση τη League Phase την οποία θα συμμετέχει, θα μπει στο group των ισχυρών. Και με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσει αρκετά και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να μπορέσει να πάει ακόμα μακρύτερα τη βαλίτσα στην διοργάνωση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο προχωράς, όσο μένεις ζωντανός, μπορείς και να ελπίζεις. Κάπως έτσι είχε πάει και ο Ολυμπιακός στο conference, αθόρυβα είχε προχωρήσει, είχε φτάσει αρκετά μακριά, κανένας δεν πίστευε, είχε στο μυαλό του ότι θα μπορέσει να φτάσει ακόμα και στον ημιτελικό. Έφτασε στον ημιτελικό και στη συνέχεια πήγε στον τελικό, εκεί που κατάφερε και κατέκτησε μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης τον τίτλο. Μια μεγάλη υπόθεση τότε. Μια υπόθεση, ένας τίτλος ο οποίος τότε είχε έρθει με το Μιτελίμπαρ, δεν περνάει αυτό απαρατήρητο. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος δείχνει να μην έχει καταφέρει ακόμα να βγει από το τέρμα στο οποίο βρέθηκε στην περσινή σεζόν. Έχει την, όχι μόνο την πανομοιότυπη εικόνα, αλλά ίσως να είναι εθισμένο σε ένα τρόπο παιχνιδιού που δεν αποδίδει. Ίσως να είναι απόλυτα αντιληπτό από τους αντιπάλους το πώς θέλει να παίξει. Ίσως να μην μπορεί να παίξει κάποια πράγματα ο Ολυμπιακός, και αυτό το εκτίμησε από την πλευρά του και ο Μιτελίμπαρ. Οπότε δεν είναι απίθανο να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο παιχνιδιού και να μην γίνεται αυτό το οποίο
είδαμε και πέρσι στο τέλος της σεζόν και φέτος στα παιχνίδια τα οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός να παίζει ο Ολυμπιακός με γεμίσματα αναζητώντας ή πετώντας την μπάλα μπροστά, αναζητώντας τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή είναι ένας τεράστιος center for και αυτό δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε περισσότερο. Αλλά δεν μπορεί μόνος του ή δεν είναι σωστό μέσα σε μια ομάδα να βασίζεται σε ένα παίχτη από το πώς μπορεί να είναι. Θυμάστε την καθίζηση που είχε ο Ελκαμπή μετά την επιστροφή του από το Κόπα Αφρικα. Όταν ήρθε εδώ, έχασε σημαντικά παιχνίδια, δυσκολευόταν να πετύχει τον γκολ, ξεκίνησε με ένα ξέσπασμα εκεί από το γήπεδο των Σερών, αλλά και πάλι δεν ήταν έτσι όπως θα περίμεναν ή ήθελαν στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι θέμα του Ελκαμπή αυτό, είναι θέμα ολόκληρης ομάδας. Για να πάει μπάλα στον Ελκαμπή θα πρέπει να πάει σωστά, θα πρέπει να ξεκινήσει σωστά η λειτουργία από την άμυνα, να πάει σωστά η μπάλα στα αμυντικά χαφ. Να βρουθούν οι διάδρομοι, να ανοίξουν οι χώροι και ο Ολυμπιακός να μπορεί και κάθετα να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καλές είναι οι σέντρες, ναι, ο Ολυμπιακός έχει πολλά πράγματα να εκμεταλλευτεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι και πολύ περισσότερο όταν είναι αναγκασμένος να παίζει με ομάδες οι οποίες οπισθοχωρούν και κλείνονται στην άμυνά τους, αλλά αυτό δεν είναι και ο μοναδικός τρόπος, υπάρχουν και άλλοι. Και ίσως και κάποιοι παίχτες να είναι μακριά από τον καλό τους εαυτό. Άρα λοιπόν και ο Μετελίμπαρ έχει από την πλευρά του κάποια λάθη τα οποία θα πρέπει να διορθώσει. Και ο Ολυμπιακός ίσως δεν κινήθηκε σωστά. Γιατί και εδώ υπάρχει θέμα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έδωσε τον Ορτέγκα και φάνηκε να έχει πρόβλημα στα άκρα της αμυνάς του. Παραμονές των ευρωπαϊκών του αγώνων, πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχε. Ίσως να βιάστηκαν να γίνουν κάποιες κινήσεις με κάποιες παραχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Ακόμα αν θέλετε και η παραχώρηση του Τσολάκη, ίσως και αυτή να φάνηκε στα παιχνίδια με την Αιμέγκερ. Λέω ίσως. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ανασυνταχτεί, να κάνει αυτές τις κινήσεις, τις οποίες έπρεπε να τις είχε κάνει ίσως εδώ και ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, και μέσα στο επόμενο 15ήμερο να φέρει αυτή την πεντάδα παιχτών που καταμολογίαν τον ίδιο τον ανθρώπο του Ολυμπιακού θα αναζητήσει η ομάδα των Ερυθρολεύκων να έρθουν, να πάρουν ρόλο μέσα στην ομάδα και να βοηθήσουν να βγει από αυτό το αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Αν πάρεις μεμονωμένους τους παίχτες θα καταλάβει κανείς, το budget του άλλωστε είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, συγκρίσιμο με αρκετές σπουδαίες ευρωπαϊκές ομάδες, παίχτες που έχουν παραστάσεις από μεγάλους ομάδες, έχουν εμπειρία, λείπει ίσως το κίνητρο, λείπει ίσως η χημεία και όλα αυτά συζητήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να βρεθεί η λύση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, αυτά στο ραντεβού το οποίο υπήρχε σήμερα μεταξύ του Μαρινάκη και του Μετελίμπαρ. Και πάμε τώρα στο προκείμενο, τι γίνεται πλέον με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός όπου θα κάνει αρκετές κινήσεις και πλέον στην θέση του αριστερού μπακ μετά την παραχώρηση του Ορτέγκα στη River Plate έχει μείνει μόνος ο Μπρούνο. Η απόκτηση ενός αριστερού ποδοσφαιριστή είναι σίγουρα προτεραιότητα των ανθρώπων του Πειραιά. Και η περίπτωση η οποία έντονα ακούγεται, ξανακούγεται, χαλάει, φτιάχνει, διαπραγματεύονται είναι αυτή του Ανάς Αλάχ Εντίν. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τη Ρώμα όμως. Αυτό τουλάχιστον λένε και από την Ιταλία. Ο παίχτης είναι αυτός ο οποίος έχει απορρίψει την πρόταση του Ολυμπιακού και στη συνέχεια έχει ζητήσει κάποιον χρόνο για να απαντήσει. Ο Ολυμπιακός έβαλε τελεσίγραφο. 48 ώρες έχεις, Σαλάχ, για να απαντήσεις. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι μια περίπτωση όπου ο Ολυμπιακός την πιστεύει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αιμονή προκειμένου να βρεθεί η λύση και να έρθει και ο παίκτης στο λιμάνι. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη περίπτωση για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι η μοναδική, όπως έχουμε πει. Στον Ολυμπιακό έχουν στο μυαλό τους και άλλες περιπτώσεις για να μπορέσουν να βρουν λύση αν ο Σαλάχ Αλαντίν δεν καταφέρει να προχωρήσει.
Τώρα, υπάρχει και περίπτωση του Μούρα από την Πόρτο. Υπάρχει αυτή η περίπτωση, ένας παίχτης όπου αξίζει αρκετά και οι Πορτογάλοι τον έχουν κοστολογήσει αρκετά υψηλά, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο στο Ολυμπιακό προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να προσεγγίσουν σωστά και να τον αποκτήσουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είναι ο μοναδικός παίχτης που βλέπει από την Πορτογαλία, υπάρχει και η περίπτωση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Η Αμπόλα μάλιστα σήμερα έγραψε ότι

0: γραφικά τα οποία υπάρχουν και πλέον αυτή είναι η κατάσταση ο Ερυθρόλευκος την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον επόμενο διάστημα και πολύ άμεσα θα έλεγα εγώ για να μπορέσει ο Ολυμπιακός αν θέλει ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα αν όντως έχει μπει στόχος ο τελικός του Europa League και το πρωτάθλημα θα πρέπει να το αποδείξουν και η καλή μέρα από την αρχή φαίνεται ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεκινήσει επιβλητικά το πρωτάθλημα τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα αλλά και στο Europa League και με μια καλή πορεία στο Europa League βοηθάει και την Ελλάδα η οποία έχει μείνει αρκετά πίσω στο θέμα της 10ης θέσης που τόσο πολύ μας ενδιαφέρει με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει πίσω μετά τις χθεσινές αποτυχίες τις οποίες είχαμε από τον ΠΑΟΚ όπου έχασε από την Άντερλεχτ και πλέον η Ελλάδα βρίσκεται στην 12η θέση με 41.512 βαθμούς, η Πολωνία έχει 44.125 και η Τσεχία 44.225, άρα η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω από Πολωνία και Τσεχία. Βέβαια η Πολωνία αγωνίζονται με 4 ομάδες, εμείς με 5 και οι Τσέχοι, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο ΠΑΟΚ να μπει στη League Phase. Η ΑΕΚ να μπει στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός είναι στο Europa League όπως και ο Όφη και να πάνε έτσι καλύτερα όλα τα πράγματα στη βαθμολογία. Πάμε όμως τώρα και στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που και αυτή πλέον την είχαμε έτσι λίγο πιο ξεκούραστη εντός εισαγωγικών γιατί δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί είχε την ευχέρεια πάει πιο πίσω ακόμα και τα μεταγραφικά της και πλέον τα ψέματα τελείωσαν. Τελείωσαν και με το καλημέρα ήρθε και ένα δυνατό καμπανάκι με την απώλεια του Super Cup χάνοντας τον τίτλο από τον Όφη και την ίδια στιγμή θα πρέπει να βγάλει αντίδραση και πολύ γρήγορα να ανασυγκροτηθεί γιατί η Λεύσκη καραδοκή, η Λεύσκη η οποία είναι το εμπόδιο που θα την οδηγήσει στο League Phase του Champions League και είναι ίσως ο πιο σημαντικός στόχος για την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία θα μπουν στο ταμείο, είναι η δυναμική, είναι το πρεστής, είναι ότι οι παίχτες θα έχουν την πολυτέλεια να παίζουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και από εκεί και πέρα φυσικά είναι και μια πολύ καλή βιτρίνα για τους παίχτες που διαθέτει η ΑΚ για τα επόμενα χρόνια. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιώργο Σιφάκη από την Δημοκρατία, ο οποίος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη, σε ένα και στους ακροατές σου. Όπως τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, άλλο φιλικά, άλλο επίσημα. Η ΑΕΚ προσγειώθηκε ανώμαλα, έφαγε μια σφαλιάρα ξεγυριστή από τον Όφη, έδειξε όλες τις αδυναμίες της, τεράστια προβλήματα κυρίως στην άμυνα, όπου το αμυντικό δίδυμο δεν τα πήγε και τόσο καλά. Βέβαια, όπως όλες οι ομάδες μήνα Αύγουστο, είναι ανέτοιμες. Η ΑΕΚ, ναι μεν στα φιλικά όπου οι ομάδες δεν τα δίνουν όλα έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο και μπορούμε να πούμε ότι κάπως λίγο μας κοίμησε νομίζαμε δηλαδή ότι συνέχιζε όπως τελείωσε δηλαδή με την εκπληκτική πορεία που έκανε και κατέκτησε το πρωτάθλημα όμως δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν λίγο διαφορετικά απέναντι στον Όφη έβγαλε αδυναμίες τόσο στο χώρο του κέντρου αλλά κυρίως στην άμυνα. Τάφερε ο Όφη να ανατρέψει το σκορ, τελικά να πάρει τη νίκη με τα πέναλτι και να τη βάλει τώρα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όπως θα πρέπει μέσα σε λίγες μέρες πια, μια εβδομάδα από τότε, να καταφέρει να είναι πανέτοιμη για τα μάτια με τη Λεύσκη Σόφιας. Μια δυνατή ομάδα.
0: Και πέρσι Γιώργο, η ΑΕΚ δεν ήταν σε καλό φεγγάρι το αντίστοιχο διάστημα και μετά τα τέλη Σεπτεμβρίου πήρε μπρος και νομίζω έκανε και ένα τρελό σερί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Θα έλεγα τέλος Οκτωβρίου. Είχε υποσχεθεί ο Νίκολιτς ότι θα είναι έτοιμη τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, αλλά ήταν τέλος Οκτωβρίου. Και θυμάμαι τότε την γκρίνια που υπήρξε, αλλά όλες οι ομάδες αυτή την περίοδο και ειδικά όταν έχουν νέο προπονητή, χρειάζονται χρόνο. Η ΑΕΚ έχει κάνει αρκετά σημαντικές μεταγραφές, όμως δεν έχει δέσει ως ομάδα. Ειδικά οι παίκτες στον χώρο του κέντρου δεν έχουν αποδώσει ακόμα σύμφωνα με το σύστημα του Νίκολιτς. Θέλει το χρόνο της. Πιστεύω βέβαια ότι απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας είναι το φαβορί. Και εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι θα προκριθεί στο Champions League. αλλά αυτή τη στιγμή ζει τη δικιά της αγωνία. Ήδη στη θέση του αριστερού μπακ αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα, γιατί ο Πεν Ράις φεύγει δανεικός για την Rangers, άρα έχει ένα ακόμα κενό, ψάχνει έναν παίκτη στη θέση 8-10 που δεν τον έχει βρει. Θα έλεγα ότι για μένα χρειάζεται ένα στόπερ. Ο Μουκουντή έδειξε να μην βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι, λίγο να είναι θα το έλεγα έτσι κομψά αργός, και ειδικά σε παιχνίδια όπως αυτά του Champions League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει τη Λεύσκη Σόφια, αν σκεφτούμε ότι θα είναι 8 ομάδες και οι 4 θα είναι επιπέδου Real, Barcelona, Arsenal, Bayer, και οι άλλες 4 θα είναι από την μέση και κάτω, σημαίνει ότι αν δεν έχει και ποιότητα και ποσότητα θα έχει μεγάλα προβλήματα. Ακόμα και αν καταφέρει να αποκριθεί από την Λεύσκη Σόφιας, που είναι το ζητούμενο.
0: Κινήθηκε με τα γραφικά κυρίως στο κέντρο. Εκεί έφυγε ο Πινέδα, ήρθαν κανένα δυο παίχτες, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε μια ηρεμία με τα γραφικά. Τώρα βλέπουμε ότι από τη μία φεύγει ο Πεν Ράις, από την άλλη φεύγει ο Ελίασον. Ίσως να φύγουν και άλλοι παίχτες.
1: Δεν τα κατάφερε σίγουρα με τον Κώστιτς. Ένα τεράστιο πισωγύρισμα στη θέση του αριστερού μπακ. Δεν υπάρχει δηλαδή εναλλακτική, έχει μείνει μόνο ο Πίλιος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το κυριότερο για μένα πρόβλημα είναι ότι οι νέοι παίκτες δεν έχουν δείξει να ενσωματώνονται. Ο Βίταλιτς που ήρθε δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίκτης.
1: Είναι καλός παίκτης, αλλά θες να τον έχεις στα μάτια με τη Λεύσκη.
0: Ναι. Ναι, γιατί έπαιξε με την Γκιόρο, να θυμίσουμε, στα προκριματικά.
1: Σωστά. Όπως φαίνεται, μα και όλες οι ελληνικές ομάδες, και δεν θα μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση η ΑΕΚ, δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην καλύτερη τους κατάσταση, για τον απλό στο λόγο ότι δεν είχαν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους. Και αν τυχόν πέφτουν με ομάδες που τα πρωταθλήματά τους είναι από τις βόρειες χώρες και έχουν παιχνίδια, έχουν πρόβλημα. Η Λεύσκη Σόφιας έχει 4ο-5ο επίσημο μάτς.
0: Ναι. Μα τώρα διάβαζα κάπου, έτσι μία ανάλυση, ότι πόσους παίχτες από τους βασικούς της περσινής χρονιάς, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, έπαιξαν στα παιχνίδια τα προκριματικά σε σχέση με πέρσι. Και τα ποσοστά είναι πολύ μικρά.
1: Σωστά, γύρω στο 20-25%. Έχει 7 παίχτες νέους.
0: Ακριβώς.
1: Πώς να δέσει ως ομάδα.
0: Έτσι είναι.
1: Και η ΑΕΚ που ακολούθησε την τακτική «δεν βάζω τους νέους παίκτες», ίσως ο Νίκολιτς ήθελε λίγο να μπερδέψει την Λεύσκη και δεν χρησιμοποίησε μεταγραφές στο αρχικό σχήμα, παρά μόνο τον Κάιντιν, κανέναν άλλον. Ίσως δούμε και μια εντελώς διαφορετική ΑΕΚ την Πέμπτη. Θεωρώ ότι είναι το φαβορί, δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αυτό φάνηκε και στο δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην φάνηκε σε όλα τα φιλικά ότι η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα, αλλά και στο μάτι με τον Όφη φάνηκαν τόσο πολύ τα προβλήματά της, κυρίως στην άμυνα, που νομίζω ότι η εικόνα δεν είναι πραγματική και θα το δείτε κι εσείς. Πιστεύω δηλαδή ότι θα παίξουν όλοι οι νέοι παίκτες στον χώρο του κέντρου, με εξαίρεση τον Βίταλιτς που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ίσως χρησιμοποιηθεί ο Ζήνη που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν από τους καλύτερους παίκτες στην επίθεση. Θα δούμε δηλαδή πραγματάκια που δεν τα είδαμε στο μάτι τον Όφη. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα παρουσιάσει αυτή την εικόνα.
0: Σαφώς, αλλά επιμένω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση για τους λόγους που είπες, ότι δεν μπορείς να μπει σε μια διαδικασία ανταγωνιστική στο Champions League χωρίς να έχεις ένα παίχτη στο αριστερό άκρο της άμυνας και να είσαι μόνο με τον Πίλιο, ή ακόμα και μια εναλλακτική λύση ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Γιατί από όσο θυμάμαι το ρεπορτάζ έλεγε ότι πέρα του Ρέλβας, του Μουκουντή και του άλλου κεντρικού αμυντικού που υπάρχει, θα πήγαιναν σε μια περίπτωση ακόμα καλύτερη από αυτούς. Κάτι
1: του νεαρού
0: δεν
1: από την Ίντερ που δεν τον χρησιμοποίησε, τον έκοψε για να βάλει τον τερματοφύλακα.
0: Ποιο
1: τον Αλεξίου. Σωστά. Δεν τον χρησιμοποίησε, τον νεαρό, γιατί τον έκοψε και έβαλε τον τερματοφύλακα. στη θέση του. Γιατί έπρεπε υποχρεωτικά στο κύπελλο να βάζει δύο παίκτες κάτω από 21.
0: Και προτίμησε όλη την εβδομάδα γινόταν λόγος για το πλάνο που έχει ο Νίκολας για τον Αλεξίου. Και τελικά έπαιξε ο Μπαλωμάτης.
1: Σωστά. Η ΑΕΚ χρειάζεται τουλάχιστον 4 μεταγραφές ακόμα. Χρειάζεται ένα παίκτη στον χώρο του κέντρου. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό του Πινέδα. Η ΑΕΚ στηριζόταν πάνω στον Πινέδα. Ο Πινέδα ήταν το Α και το Ω για την ΑΕΚ. Αν θυμάστε, όλα τα χρόνια που πήρε το πρωτάθλημα, ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος της παίκτης. Και πέρσι βγήκε ο MVP του πρωταθλήματος. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί το κενό του. Παράλληλα, οι παίκτες στην άμυνα έχουν μεγαλώσει. Σίγουρα χρειάζεται εναλλακτική λύση εκεί. Το ότι δεν έχει ακόμα αποκτήσει αριστερό μπακ είναι ένα τεράστιο χάντικαπ για αυτήν. Και το σημαντικό για μένα είναι ότι χρειάζεται εξτρέμ. Δεν μπορεί να μην έχει εξτρέμ. Δεν μπορεί να παίζει με τον Γκοϊτά. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης πέρα από τον Γκοϊτά. Ο δεύτερος, ποιος είναι? Ο Κουέστα, αλλά... Okay. Χρειάζεται εξτρέμ. Χρειάζεται παίχτες δηλαδή.
0: Ναι, θέλει.
1: Όπως χρειάζεται ο ΠΑΟΚ, έπαιξε χωρίς πραγματικά έμπειρο center for.
0: Καλά, στον ΠΑΟΚ εκεί κάνανε το σχεδιασμό ακόμα χειρότερα.
1: Ίσως η μοναδική ομάδα που πραγματικά έχει ενισχυθεί σοβαρά είναι ο Παναθηναϊκός, που του λείπει μόνο ένα οχτάρι.
0: Όλες οι άλλες ομάδες... Ο Παναθηναϊκός όντως έχει κάνει και αυτός αρκετές μεταγραφές. Υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με Ολυμπιακό και ΑΕΚ ότι έχει αλλάξει προπονητή, αλλά οι κινήσεις που έγιναν το έχουν δημιουργήσει ένα άρτιο ρόστερ. Είδες ότι ακόμα με την παρουσία του Ντέσσερες, του Ντετέι και του... κόλλησα τώρα, του άλλου, του επιθετικού, πήραν και τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Ακριβώς. Είδες αμέσως ότι η ποιότητα φαίνεται. Έστω και αν δεν έχει δέσει η ομάδα, γιατί δεν είναι εύκολο και αυτό υλικό φαινόμενο. Πώς είναι δυνατόν ένας προπονητής που είναι μέσα σε δύο μήνες να κάνει μια ομάδα που θα πετάει? Δεν είναι δυνατόν. Και αν επίσης παρακολουθώ πολύ τις δηλώσεις του, ακριβώς βαδίζει στα γνάρια του Νίκολιτς. Τι λέει? Θα έχω έτοιμη την ομάδα τον Νοέμβριο. Δεν θα δει το ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι αδιανόητο να έχω την ομάδα έτοιμη τώρα. Και νομίζω ότι έτσι λειτουργούν οι σοβαροί προπονητές. Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη. Απλά οι ελληνικοί σύλλογοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρκούν τόσο πολύ να ενισχυθούν όταν έχουν επίσημα παιχνίδια. Και αφήνουν το χρόνο να τρέχει, την πατάνε και μετά τρέχουν. Ο Ολυμπιακός πήγε να διώξουμε την Λίμπαρ και ξαφνικά λέει σήμερα θα πάρει 7-8 παίχτες πρώτης γραμμής.
0: Και πάνε και μπροστά στο Europa League.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά ενισχύω αυτό το οποίο λες. Όλες οι ομάδες παίζουν, σκοτώνονται να βγουν στην Ευρώπη και βλέπεις ότι πάνε στα προκριματικά και αγκομαχούν για να προκριθούν ή αποκλείονται.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικότερα οι ομάδες το 3-4-5 συνήθως, το 4 και το 5.
1: Σωστά,
0: έχουμε δει
1: πορείες
0: από Τρίπολη, από Άρη, από Όφη, από όποιοι περνούσαν από εκεί.
1: Σωστά,
0: και ο ΠΑΟΚ έτσι, έχει πολλά στραβοπατήματα.
1: Βέβαια, συμφωνώ απόλυτα, έτσι είναι. Έτσι. Και ο Όφη ήταν η ευχάριστη έκπληξη. Έπαιξε με 9 Έλληνες. Κάτι που πρέπει να το δούμε χρόνια σε μια ομάδα.
0: Έχουμε να το δούμε χρόνια. Κοίταξε, δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πίεση στον Όφη, γιατί ο Όφη εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί με πολλές χιλιάδες φιλάθλους. Αλλά εκεί υπάρχει μια τεχνοτροπία από προπονητή, διοίκηση και όλο τον οργανισμό που θέλει να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και σου λέει θα πάμε έτσι τα επόμενα 2-3 χρόνια. Είδες, ο Μπούζες ξόδεψε εκατομμύρια για 4-5-6 χρόνια και τον τελευταίο 2 χρόνια εισπράττει τους καρπούς αυτούς.
1: Σωστά. Και νομίζω ότι και ο Όφη έχει δυνατότητα. Φανταστείτε το πιο τρελό, κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να μην αγωνίζονται στην Ευρώπη και όσοι μπορεί να αγωνίζεται στο Europa League. Όχι στο Conference, στο Europa. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Κάτσε, όφι δεν παίζει προκριματικά, δεν είναι στο League Face κατευθείαν.
1: Όχι, παίζει προκριματικά. Παίζει με την CSKA Σόφια στην Πέμπτη.
0: Α, σωστά, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά με τρεις, όμως και με δύο Βουλγάρια.
1: Με δύο, έτσι, με δύο Βουλγάρικες. ΑΕΚ και όφι.
0: Έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε όμως με 5 ομάδες στο League Face. Κάτι το οποίο έχουμε πολλά χρόνια να το πετύχουμε.
1: Σωστά. Από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό εξαρτάται.
0: Ακριβώς. Καλά, τώρα νομίζω και ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός είναι τα φαβορί.
1: Είναι τα φαβορί. Αυτό χωρίς καμία συζήτηση είναι τα φαβορί. Για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν το φαβορί και με την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ ήταν μια μέτρια ομάδα. Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε το πρόβλημα στην επίθεση και είχε έναν καλύτερο παίχτη στο κέντρο της άμυνας, δεν νομίζω ότι θα έμενε έξω από την Άντερλεχτ.
0: Ναι. Καλά, στον ΠΑΟΚ όμως βάλανε μεγαλύτερη δυσκολία στον εαυτό τους με τις δύο αποβολές, γιατί η Γερεμέγεφ Ζήφκοβιτς είναι έξω.
1: Πολύ σωστά.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, Γιώργο, μπαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει πλέον και το πρωτάθλημα. Καλή ώρα τέτοια που μιλάμε, την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έχουμε και τα προκριματικά. Άρα επιστρέψαμε. Πολύ σωστά. Ό,τι καθίσαμε, καθίσαμε.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε και πάμε να δούμε τι γίνεται πλέον και στον Παναθηναϊκό. Τα είπαμε για Ολυμπιακό, τα είπαμε για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Σιφάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλέον έχει κάνει τα δύο από τα τρία άλματα στο τριπλούν. Πάει να κάνει και το τρίτο, ξεπερνώντας την αντίσταση της Χράντινετς Κράλοβε για να βρεθεί στο League Face του Conference League. Η αλήθεια είναι πως είχα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου μήπως και η Μπεσίκτας δεν πολύ ήθελε να προκριθεί, γιατί ο τελικός του Conference γίνεται στο γήπεδό της, αλλά οι Τούρκοι κέρδισαν, συνεχίζουν στο Europa League, οπότε η Κράλοβε είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι ήδη έχει αναβληθεί ο αγώνας της πρεμιέρας για το Παναθηναϊκό με το Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό και ο Παναθηναϊκός το ενεργοποίησε. Θέλει να πάει συγκεντρωμένος. Είναι, να το πω, παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο πρόημο, αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να μείνει ζωντανός στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ότι θα μπουν κάποια χρήματα στα ταμεία της ομάδας, είναι ότι η ομάδα θα έχει συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει την προοπτική διάκρισης, το έδειξε και πέρσι, και μάλιστα στο Conference έχει ακόμα αυξημένες πιθανότητες να το πετύχει, και είναι κάτι το οποίο κρατάει ζωντανή την ομάδα. Παναθηναϊκός λοιπόν δεν θα παίξει στην πρεμιέρα απέναντι στην Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατέθεσε και την ευρωπαϊκή του λίστα με τον Καλάμπρια να είναι το νέο πρόσωπο στις παίχτες που έχουν δηλωθεί, και ουσιαστικά πήρε τη θέση του τραυματία Παντελίδη. Οι άλλοι παίχτες είναι γνωστοί, τώρα μην τους αναφέρουμε, είναι δεδομένοι ποιοι ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια, θα είναι και σε αυτά. Μάλιστα, ο υπεροπολογιστής της του Metadata, του Mitch Data, δίνει το Παναθηναϊκό ακρόνητο φαβορί απέναντι στους Τσέχους. Α, δούμε. Τώρα, με τα γραφικά, ο Παναθηναϊκός δεν θα προχωρήσει την περίπτωσή του με τον Κολπάνη από την Μόντσα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το ρεπορτάζ, καθότι είναι οι Ιταλοί θέλουν να κρατήσουν τον παίχτη προκειμένου να συνεχίσουν μαζί του για την νέα σεζόν. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σε άλλη περίπτωση για τη συγκεκριμένη θέση. Δεν έχει κάτι περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, και όπως σας είπαμε μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα προκειμένου να φτάσουμε στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα, για το κύπελο. Έχουμε κύπελο Ελλάδος από Δευτέρα, ξεκινάει. Θα έχουμε και τα προκριματικά των ευρωπαϊκών αγώνων για να δούμε ποιες ομάδες θα καταλήξουν στο League Face, είτε Europa είτε Conference League πλέον, γιατί και Champions League να παίζει και η ΑΕΚ Champions League, και αναμένεται πλέον σιγά σιγά να έχουμε πλέον γεμάτη την εβδομάδα μας με τα ποδοσφαιρικά θέματα. Πάμε λίγο, αν είμαστε έτοιμοι, να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ, που εχθές σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε. Θα πάμε να ακούσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Λίτσι, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.
1: Μας ακύρωσαν ένα κανονικό τέρμα, το οποίο εκτιμώ ότι δεν ήταν offside. Επίσης δεν μας έχουν δώσει οι διαιτητές ένα πέναλτι υπέρ μας σε μια φάση με τον Πιανκόνε. Αλλά πέρα από όλα αυτά, αν μετά από τη σημερινή βραδιά σταθούμε στις αποφάσεις της διοικητικής τριάδας, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο.
2: Today, no, I have to finish. Today, one team compete and another team doesn't compete. They show us how to compete a match. So if today we learn about it.
1: Θεωρώ πως θα πρέπει σήμερα στο σημερινό παιχνίδι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα ο αντίπαλος. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν, και θα πρέπει να μάθουμε από αυτό προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
2: If you want to compete in Europe, are impossible to accept.
1: Οι αλλαγές μέχρι το πρώτο ημίχρονο στο 46 δηλαδή έγιναν επειδή ο Μπάπα σε πρώτη ανάμωση δέχθηκε μια κίτρινη κάρτα και επειδή ο αντίπολος έτρεχε πολύ παραπάνω στο πρώτο ημίχρονο από εμάς. Αυτό το πλήρωσε εισαγωγικά και ο Μύθου, ο οποίος προφανώς και ήταν ο μοναδικός υπεύθυνος. Δεν θα ήθελα να σταθώ ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στα αποδυτήρια.
2: If we don't improve in this situation, it's really difficult to compete in Europe and also in our league for sure.
1: Θεωρώ πως θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις στιγμές στις οποίες κάναμε υψηλό pressing, τη στιγμή που μειώσαμε σε 3-2, εκεί θα μπορούσαμε να είμαστε πιο έξυπνοι. Αντίθετα, πέσαμε στην παγίδα του αντιπάλου, ο οποίος θέλει πάλι να προκάρει το παιχνίδι και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να δεχθούμε 2 κόκκινες κάρτες. Έπρεπε να το διαχειριστούμε καλύτερα και είναι δεδομένο πως και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά φυσικά και στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να μάθεις να χειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις για να γίνεις καλύτερος.
2: We don't have a lot of players, we are 2 players less.
1: Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε χάσει 2 παίχτες αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να, διαχειριστούμε, να το διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά. Σχετικά με τον Λάιτσμαν, ο οποίος άκουσε κάποια λίγα πράγματα σε εκείνη την φάση της κόκκινης του Γερεμέγεφ, αλλά στο πρώτο γκολ των Βέλγων δεν άκουσε αντίστοιχα πράγματα που έλεγαν οι παίχτες των Βέλγων. Έγιναν κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τις καταστάσεις. Παίζουμε 2 παιχνίδια με την Ουμπράν και είναι πρόβλημα το ότι έχοντας και λίγους παίχτες, ότι έχουμε και μείον 2 παίχτες αυτή τη στιγμή για τα επόμενα παιχνίδια.
2: In a wrong way. Anderlecht deserve to win the round with the referee and without the referee.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με την φάση με τις κόκκινες, το αν πιστεύει ότι η ομάδα του άξιζε τα δίκαιες αποφάσεις του διαιτητή για τις 2 κόκκινες και ο κοτς Λύση απάντησε ότι όπως είπα δεν ήμουν κοντά στην φάση του Γερεμέγεφ με τον Ελάιτσμαν, δεν μπορώ να ξέρω το τι υπόθηκε, αλλά σίγουρα στην δεύτερη κόκκινη του Ανδρέα Ζίβκοβιτς, αν όπως έδειξε μία κάρτα, σίγουρα θα έπρεπε να δείξει ακόμη μία κάρτα σε αντίπαλο παίκτη. Ωστόσο, αν σταθούμε μονάχα στις αποφάσεις του διαιτητή, είμαστε σε έναν εντελώς λάθος δρόμο.

0: Πάμε να δούμε και τις ελληνικές επιτυχίες που έχουμε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, που συνεχίζονται και μάλιστα έχουμε και υψηλές βλέψεις, με τον Εμμανουήλ Καραλή να προκρίνεται άνετα, ένα άλμα χρειάστηκε στα 5.60 και κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Μάλιστα ήταν ένας από τους τέσσερις αθλητές που ξεπέρασαν έτσι με την πρώτη τα 5.60. Ο άλλος ήταν ο Ντουμπλάιντινιτς, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα γι' αυτόν. Ο Γερμανός Μπο Κάντα και ο Βέλγος Χίλιο Φίλντεχνες. Κάπως έτσι είναι το όνομά του, τέλος πάντων. Να μας συγχωρέσει το παλικάρι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Καραλής για την προσπάθεια αυτή και το πώς αντιμετωπίζει πλέον την προοπτική ενός ακόμα ευρωπαϊκού τελικού.
1: Επικοντιστές λέμε ότι η προκριματική είναι πιο δύσκολη από τους τελικούς, γιατί έχεις να κάνεις με πρωινό ξύπνημα, με πάρα πολλούς αθλητές μέσα σε ένα διάδρομο να παλέψετε για να πάτε στο τελικό. Ευτυχώς όλα καλά, έκανα ένα άλμα, πάω για γρήγορα για αποθεραπεία, ξεκούραση και ετοιμαζόμαστε για το τελικό.
2: Το περίμενες ότι θα χρειαστεί το 60 και μετά θα...
1: Η αλήθεια ήταν ότι εγώ πίστευα ότι με 70 θα κριθεί το όριο για το τελικό. Είμαστε σε ανοιχτό στάδιο, όπως είπε και ο Μίλτος και η Κατερίνα και όλοι, ο αέρας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά σου επικοντό, γιατί έχουμε να κάνουμε και με κοντάρι. Ήμασταν λίγο τυχεροί το πρωί, εγώ βασικά στο δικό μου άλμα, που κατάφερα να κάνω το πρώτο άλμα. Οι συναθλητές μου, κάποιοι συναθλητές μου προς το τέλος άλλαξε λίγο καιρός και ήταν πιο δύσκολα, αλλά ελπίζω, όπως είπα και προηγουμένως και στις συνεντεύξεις προηγουμένως, ότι θέλω να πάω στο τελικό, να συγκεντρωθώ πάρα πολύ, μακάρι να είναι οι συνθήκες ιδανικές, γιατί άμα είναι ιδανικές θα μπορούμε να πηδήξουμε και πάρα πολύ ψηλά, όλοι είμαστε έτοιμοι και ελπίζω να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο show.
3: Και είπες επίσης ότι δεν θα ξεχάσεις το μετάλλιο, όπως είπε ο Μίλτος.
1: Ναι, σιγά που θα το ξεχάσω εγώ. Εγώ πρώτα θα το κάνω γύρω σε όλο το στάδιο και μετά θα το έχω μόνο πάνω μου.
3: Θα κάνω γύρω
1: από εγώ θα κάνω ό,τι έκανε ο Μίλτος, θα κάνω ακριβώς το αντίθετο. Αλλά εντάξει, θα πάμε βήμα-βήμα. Σίγουρα τίποτα δεν υπόσχεται στο τελικό. Θα πάω να κάνω το καλύτερο μου αυτό. Να δώσω το καλύτερο με αυτό και αυτό, περιμένουμε, εγώ είμαι έτοιμος να πηδήξω πολύ ψηλά, περιμένω τις ιδανικές συνθήκες και ελπίζω να τα καταφέρω την Κυριακή.
0: Μένουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πάμε στην Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία 14 μήνες μετά τη γέννηση του γιού της επέστρεψε στην ενεργό δράση και κατάφερε κάτι πολύ αξιόλογο και μπράβο της. Ήταν στον τελικό, πήρε και την 6η θέση και έδειξε ότι είναι μια αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Πάμε να ακούσουμε πώς το βίωσε η ίδια.
4: Πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη. Αυτά που είπαμε ήδη είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι αθλήτρια μεγάλων αγώνων. Θα ήταν ωραία να μπορούσα να κάνω και κάτι πριν φτάσουμε στους μεγάλους αγώνες, ώστε να μην πρέπει να κάνω 12 πόντους ρεκόρ εδώ. Αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Ίσως σε ένα διαφορετικό σενάριο, σε λίγο διαφορετικές συνθήκες να έχει γίνει και κάτι διαφορετικό. Αλλά όπως είπα, χαίρομαι σε εισαγωγικά που δεν πέρασα το 60 με την πρώτη και θα είχα μείνει τέταρτη με αυτό. Γιατί υπήρχε και μια ελπίδα ότι η πρώτη στο 60 θα έδινε και μετάλλιο. Και χαίρομαι που πέρασα το 60 και έμεινα, δηλαδή ανέβηκα σε σχέση με ήταν δύσκολα τα ύψη 45-60, έτσι, και δεν ήθελα να μείνω στο 45. Το 60 ήταν ένας μεγάλος στόχος για φέτος, για να είμαι ειλικρινής. Και όπως είπα και στην ΕΡΤ, να το πω και εδώ, ότι είχα και ένα ψηλό στοίχημα με την αδερφή μου, η οποία επίσης ξαναξεκίνησε επικοντό. Είχαμε αποφασίσει έτσι μια διαφορά 60 πόντων. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα.
5: Είσαι για το στοίχημα.
4: Μπράβο.
3: Πες μας για την αγκαλιά μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
4: Εντάξει, μετά ήρθαν κάτω ο Μίτσο. Ο Τζορτζής ψιλοκοιμήθηκε σε όλο τον αγώνα, που με ανησυχεί για σήμερα το βράδυ, για να είμαι ειλικρινής, γιατί ήταν πολλές ώρες. Και ήρθε στην αγκαλιά μου και μετά κάνω έτσι να το δώσω στο Μίτσο και δεν ήθελε και κρατιόταν πάνω μου, οπότε είδαμε όλο τον αγώνα έτσι. Είμαι κουρασμένη πολύ. Είμαι καταρχάς κουρασμένη γιατί χρειάζομαι 2 εβδομάδες ύπνο. Κυρίως γι' αυτό κουρασμένη. Ήταν ένα πολύ δύσκολο challenge αυτό για μένα φέτος και κυρίως ψυχολογικά, δηλαδή σωματικά επέστρεψα, παρόλο που έκανα και κεσαρική, επέστρεψα πολύ γρήγορα ή πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και ίσως και αυτό ήταν ένα δύσκολο, το ότι επέστρεψα πολύ πιο γρήγορα. Το μυαλό δεν προλάβαινε να φτάσει εκεί που ήταν το σώμα, δηλαδή ίσως και αυτό τελικά. Δεν ξέρω αν είναι αγώνας επιστροφής ή όχι. Θέλω από εδώ και πάντα θα κάνω πικοντό, πάντα θα πιάνω κοντάρι, πάντα θα πηδάω, αλλά υπάρχει μια διαφορά επίπεδου από το 4.20-4.30 που ήμουν εύκολο σε εισαγωγικά στο 60 και πάνω. Γίνεται λίγο πιο τρομακτικό, όχι δεν έχει καμία σχέση με την προπόνηση, μιλάω τελείως ψυχολογικά, η προπόνηση δεν είναι... Έχω κάνει 25 χρόνια πικοντό, έχω μια πολύ καλή βάση της προπόνησης τέλος πάντων. Το ψυχολογικό κομμάτι, δηλαδή γίνεται πλέον πιο τρομακτικό, πιο δύσκολο, πρέπει ίσως να πεινάς πολύ συσταγωγικά, να το θέλεις το μετάλλιο, να θέλεις... Και δεν ξέρω αν είμαι εκεί τόσο, ακόμα ίσως, δεν ξέρω. Ή ίσως αυτό που έλεγα προχθές, ότι ίσως το βρω με κάποιο διαφορετικό τρόπο αργότερα. Ή και σήμερα, δεν μπορώ να πω ότι δεν το βρήκα τέλος πάντων. Οπότε αυτό, ξέρω ότι θα συνεχίσω. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο θέλω πλέον να πιέσω τον εαυτό μου ψυχολογικά. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλό να κάνουμε δύσκολα πράγματα. Πράγματα που μας τρομάζουν, πράγματα που μας φοβίζουν και να ξεπερνάμε κάποιους προς τον κόσμο και κάποιους όχι. Οπότε είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω και θέλω να σπρώξω τον εαυτό μου σε αυτό. Είμαι και 36 χρονών. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, θεωρώ, ας πούμε, Τσιμπαντίκοβα τώρα αυτή τη στιγμή που δεν ήταν εδώ για την Αίγιος. Και είναι πολύ νεότερη από μένα. Πιστεύω όχι απλά θα επιστρέψει καλύτερη, πολύ καλύτερη. Και της το λέγαμε προχθές που δίνουμε στις κερκίδες. Και για να είμαι ειλικρινής, ίσως το είχα κάνει και νωρίτερα, μα ήξερα ότι γίνεται αυτή η επιστροφή. Αυτό λοιπόν κρατήστε. Ότι αν θέλαμε πολύ να κάνουμε παιδί, γίνεται να επιστρέψεις και ίσως είναι και καλύτερο να το κάνεις λίγο νωρίτερα, να μην είσαι 36 χρονών να τον επιστρέψεις. Πολύ ιδιαίτερο συνέστημα, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία όλο αυτό, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα τώρα.
2: Είναι αγαπημένο γιατί το μοιράζεσαι.
4: Γιατί το μοιράζομαι σίγουρα, γιατί το challenge ήταν πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό φέτος. Και ξανακατάφερα να φτάσω έτσι σε αυτό που έλεγες προχθές, στην παλιά Κατερίνα, ας πούμε. Δεν ξέρω, αυτό που έλεγα σε εσένα και σε εσένα, νομίζω, Μαρία, προχθές, είναι ότι υπάρχουν κάποιες εσωτερικές αλλαγές και νομίζω, ξέρεις, αλλάζουν οι στόχοι πια. Και για μένα τότε και στο προκριματικό και στο τελικό ήταν εκεί το μωρό, βγάλαμε φωτογραφίες, ήταν μέσα και... Ξέρεις, λέμε, κατάφερε να με δει, να αγωνίζομαι, να είμαι στο στάδιο. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι δεν το θυμάται και δεν με νοιάζει. Για μένα το θέλω και για το μύθι να το θυμόμαστε, όχι για εκείνον, έτσι. Η εμπειρία στη μητρότητα και στην επιστροφή στον αθλητισμό, αν με ρώταγε μία νέα αθλητρία που τη σκέφτεται ή μία μεγαλύτερη αθλητρία, όχι απαραίτητα νέα, θα έλεγα ότι έχει 100% να κάνει με το σύζυγό. 100% με τον παπά. Εμένα ο Μίτς με έχει σώσει, γιατί στην Αμερική δεν έχω καθόλου βοήθεια, εγώ μου σημαίνω μακριά. Εδώ όταν ήρθαμε, ο Τζόρτζ ήταν 10 μηνών, είχαμε μάθει να είμαστε όλοι μαζί, οπότε παρόλο που οι γονείς μου θέλαν πάρα πολύ να τον έχουν και να βοηθήσουν, είμαστε συνηθισμένοι έτσι. Οπότε στην προπόνηση τον έχουμε συνέχεια μαζί. Ξεκουραζόμαστε με στα άλματα και τον δίνουμε ο ένας τον άλλον, τον κυνηγάμε, τώρα περπατάει και αυτά. Χωρίς το Μίτς δεν γινότανε. Καταρχάς θα είχα πρόβλημα... Θα είχα πρόβλημα στη μέση και εδώ λίγο, δηλαδή με το να κρατάς ένα 10 κιλό στα πόδια, όπως είπα και στην ΕΡΤ, το οποίο γίνεται και πιο δυνατό και δύσκολο συνέχεια, σίγουρα ο μπαμπάς του σύζυγος έχει πάρα πολύ σημασία για την επιβολή αυτή τη στιγμή.
6: Οπότε ένα μεγάλο μπράβο στο Μίτς.
4: Ναι, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίτς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μένα που τον κάνω πιο δυνατό, που τον γυμνάζω.
0: Αφήνουμε λοιπόν την Κατερίνα Στεφανίδη και μετά τις δηλώσεις που ακούσαμε από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, του κ. Λύση, πάμε να πάρουμε και ρεπορτάζ στον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί τρέχουν οι εξελίξεις. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM μας δίνει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βεβαίως ο ΠΑΟΚ μαζεύει τα κομμάτια του μετά το χθεσινό αποκλεισμό από το Europa League και ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει πλέον την Μπραν την επόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, τον πρώτο αγώνα των play-off για τα play-off του Conference League. Όμως υπάρχουν και μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες γίνονται από τον ΠΑΟΚ, γιατί όπως όλοι διαπίστωσαν υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας με ένα center forward τουλάχιστον, με έναν αμυντικό half έναν στόπερ και έναν δεξιό μπακ. Αυτές είναι οι επιλογές αυτή τη στιγμή και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ντιαγέ, τον center forward ο οποίος ανήκει στη Samsung Sport και κοστολογείται γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεν αποκλείεται το Ντιαγέ να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ και να δηλωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην έξτρα λίστα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε μπορεί να έρθει ένας ακόμη ποδοσφαιριστής μέσος, αμυντικός μέσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ενώ ο ΠΑΟΚ πάει πλέον για πλάν B όσον αφορά το στόπερ μετά το ναυάγιο της μεταγραφής του Ντρούσιτς, ο οποίος ο Σλοβαίνος προτίμησε να παίξει στην Ισπανία αφού ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε στο Europa League. Αυτή είναι η σωστή εκτίμηση της κατάστασης. Ο Ντρούσιτς είχε πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι αν δεν παίξει στο Europa League δεν θα έρθω, θα πάω στην Ισπανία. Και τελικά αυτό έγινε. Έτσι λοιπόν πάει για πλάν B ως κεντρικό αμυντικό δικέφαλος του Βορρά. Είναι γεγονός, υπάρχει απογοήτευση στον ΠΑΟΚ από τον αποκλεισμό και είναι κάτι το οποίο συζητιέται καθημερινά πλέον και θα συζητιέται από εδώ και πέρα. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει στη League Phase του Conference League, είναι πολύ βέβαιο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο δικέφαλο του Βορρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα όσον αφορά τον Άρη, να πούμε ότι δεν υπάρχει πια εξέλιξη σημαντική, πέρα από το ότι τυπικά ο Πετρής, ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήρθε χθες στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Άρης, υπέγραψε για 4 χρόνια συμβόλαιο ο Πετρής και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά στην απόκτηση και ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού που έχει ζητήσει ο προπονητής, χωρίς να πούμε ονόματα κλπ. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία ζητιόντουσαν τις προηγούμενες ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης περιμένει κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τις μεταγραφικές του κινήσεις και έχει κάνει, από ό,τι λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, πρόταση για τον Μακούν από τη Λεύσκη για να τον αποκτήσει και δεν αποκλείεται να είναι αυτός ο κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος ο οποίος θα αποκτηθεί. Και να πάμε και στον Ηρακλή, όπου σήμερα βγήκε η είδηση ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Αμερικανό Julian Green, αυτός είναι στο επίκεντρο, μετά τις μεταγραφικές εξελίξεις του Ηρακλή και τις τελευταίες κινήσεις, οι οποίες έγιναν ενίσχυση της ομάδας. Και ο Αμερικανός Green, αυτός ο οποίος φυσιολογικά, αν όλα πάνε καλά, μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή, μετά τις τελευταίες κινήσεις και την απόφαση να τελειώσουν από το ρόστερ του Ηρακλή ο Φοφανά, ο Τσιντώνης και ο Κράιντζ. Είναι απόφαση του προπονητή του κυρίου Ματζάρη. Ενώ ο Πέδρο Μαρκές, ο οποίος παρουσιάστηκε στους φιλάδους του Ηρακλή από την ΠΑΕ, θα είναι ο center forward της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε προετοιμασία, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, εκτός του Οσμάν, ο οποίος θα έρθει τις επόμενες ημέρες, και ο Άρης θα ξεκινήσει λίγο αργότερα, με το Σπανούλι να είναι βέβαια στην εθνική ομάδα και εδώ τις προπονήσεις να αναλαμβάνουν οι συνεργάτες του.
0: Πολύ ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
7: Και εγώ, γεια σας.

0: Θα παραμείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε να ακούσουμε ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μίλησε για τη νέα του ομάδα, τον Άρη, και γενικά για το πώς βλέπει από τη δική του σκοπιά τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι για τα πράγματα μέσα στην ομάδα δεν έχω κάποια εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πέρασε κάποιες εξετάσεις, κάποια εργομετρικά τεστ, τα οποία εντάξει ήταν πιο πολύ για να δει η ομάδα πώς είμαι σε την κατάσταση. Αλλά γενικά δεν έχω κάποια εικόνα από την ομάδα, πώς θα είναι δηλαδή το κλίμα. Δεν έχω ζήσει, ας πούμε, την ομάδα σαν παίκτης της ομάδας, μόνο σαν αντίπαλος. Εντάξει, ο κόσμος με έχει υποδεχτεί πολύ θερμά. Το θέμα είναι και εγώ να τα αποδώσω όσο γίνεται. Όλα όσα ανέφερες πριν, θεωρώ ότι ο Άρης πάει να κάνει κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο project, το οποίο φυσικά θέλει χρόνο, δεν γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Φυσικά όλα παίξαν ρόλο. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει δυναμική και έπρεπε να ήταν η στιγμή του να ανέβει κάποια στιγμή. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν όλα όπως όσα ανέφερες. Και ότι πάει να έρθει κάτι καλό και ότι ο coach με ξέρει και τον ξέρω πολύ καλά. Και έδειξε και ο Άρης πόσο με θέλει. Δηλαδή έδειξε και ο Νίκος, ο Ζήσης, πόσο πολύ με ήθελε στην ομάδα και αυτό με έκανε να τελειώσει όλο το πράγμα πολύ γρήγορα. Να ξανανιώσω, ας πούμε, μπασκετμπολίστα, ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος, αλλά ναι, έχω συνδεθεί, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πώς θα φέρνει η ζωή, χτύπησα στο παλέ και τώρα θα παίζω εκεί. Okay, δηλαδή, μου δίνει, η αλήθεια είναι ότι μου δίνει ευχαρίστηση, γιατί όταν τραυματίστηκε ο κόσμος χειροκρότησε. Και yeah. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θα πω ότι με συγκίνησε ακριβώς, αλλά ήταν κάτι το που με άγγιξε. Και ουσιαστικά, εντάξει, θέλω αυτό το χειροκρότημα, όπως είπα και πριν, να το αποδώσω όσο γίνεται στο παρκέ. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όλα θα τα δούμε στο παρκέ. Δηλαδή, όσες μεταγραφές και να γίνουν, βλέπουμε ομάδες που κάνουν πολύ δυνατές μεταγραφές, που έχουν budget και εν τέλει μέσα στο γήπεδο δεν παίζουν καλά. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε μια ομάδα, το πιο σημαντικό, άσχετα με τις μεταγραφές και το οικονομικό κομμάτι, το πιο σημαντικό είναι να είμαστε μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν φαβοροί, άσχετα με το μπάζετ κάποιες ομάδες. Εντάξει, όσο για την Ελλάδα που λες, ναι, συμφωνώ, είναι ένα δίπολο τόσα χρόνια. Εντάξει, και το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, ώστε ομάδες όπως ο Άρης τώρα ή ο ΠΑΟΚ που μπαίνουν πολύ δυνατά να μπουν ανάμεσα στους δύο. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι τώρα με την κινητοποίηση αυτών των δύο πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι, οπότε είναι καλό για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ αυτό. Όπως και πέρσι και άλλες χρονιές που έχω παίξει εναντίον του Άρη, εγώ πάντα γεμάτα γήπεδα θυμάμαι. Εντάξει, οκ, πίεση. Ναι, υπάρχει, γιατί ο κόσμος είναι πεινασμένος και θέλει να πετύχει αυτή η ομάδα και ειδικά όταν μιλάμε για ένα νέο project με αρκετά μεγάλο οικονομικό υποβάθρο. Εντάξει, επίσης υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι ειδικά τώρα με το νέο project θα υπάρχει λίγο παραπάνω, αλλά okay. Αυτή είναι η δουλειά μας και πρέπει να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο. Ξαναλέω ότι όποια ομάδα έχει τους, άμα δείτε και διαχρονικά τις ομάδες της Τίχημαν Basket League, ας πούμε, η ομάδα που έχει τους καλύτερους Έλληνες πηγαίνει και καλύτερα, έτσι.
2: Ναι.
1: Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει καλούς Έλληνες παίκτες, γιατί αυτοί ξέρουν τι σημαίνει να παίζει για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, για οποιαδήποτε ομάδα. Ξέρουν έτσι τι σημαίνει, ξέρουν ο κόσμος τι ζητάει, γιατί ο ξένος θα έρθει εδώ, δεν γνωρίζει. Οπότε ο Έλληνας παίκτης είναι πολύ κρίσιμος να βάλει και τον ξένο στο κλίμα της ομάδας.
0: Και με τη συνέντευξη του Χαραλαμπόπουλου έφτασε στο τέλος σημερινή μας εκπομπή. Ακούσαμε σήμερα αρκετά θέματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πλέον αργότερα, με την έναρξη πλέον του πρωταθλήματος. Να ξεκουραστούμε κι εμείς μία εβδομάδα. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Αλέξανδρος Καραλαμπίδης, Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό 15 Αύγουστο, να προσέξετε εκεί που θα πάτε, να πάμε όλοι και να γυρίσουμε όλοι πίσω. Καλό 15 Αύγουστο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια συντομή ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Με κόκκινο συναγερμό και 15 Αύγουστο σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για τις πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος για την εκδήλωσή τους σε σημαντικό μέρος της επικράτειας προβλέπεται να είναι πολύ ψηλός, κατηγορία κινδύνου 4. Στη ζώνη πολύ υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, της Θερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο Κοινοτικό Αιγαίο και η Κρήτη. Σε ισχύ θα τεθεί από τις 8 το πρωί του Σαββάτου και για ένα 24ωρο μέχρι τις 8 το πρωί της Κυριακής νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύ Κυλοφθιώτιδας. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αύγουστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας λόγω των συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή. Μπλόκο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων, δύο στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω νομικών προβλημάτων. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της φωνικής βομβιστικής επίθεσης στη Μαρφίν που οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της την 3η 11 Αυγούστου. Δεξαμενόπλιο επλήγει από μία επανδρομένο εναέριο όχημα κατά την εξοδό του από το στερνό του Ορμούς χθες Πέμπτη, ανέφερε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας που υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενοι στρατιωτικές αρχές. Αύριο Σαββάτο του 15 Αύγουστου αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά και ισχυρή άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 31, στη Θεσσαλία έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 37, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η ώρα. Θα ξέρουμε και το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ. Σε μία περίπου ώρα ο μεγάλος ημιτελικός μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Σήμερα μαζί σας ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, ο Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

απαντήσεις. Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

όλα. Ξύπνα Έλληνα επιτέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα αγάπησέ τους όλους.

0: κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο Εφραίμ Χαραλαμπίδης και το 2-17-18.000 είναι έτοιμο για σας να σας υποδεχθούμε σε αυτή την εκπομπή που αυτόν τον τίτλο φέρνει. Μπες και πες. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και ετοιμαστείτε για μια βραδιά να κάνουμε τη δική μας επαφή έτσι όσο μπορούμε πιο κοινωνική, ανάλαφρη, ξέρω εγώ. Τώρα δεν γίνεται και το πιο ανάλαφρο αυτούς τους καιρούς φέρνει το βάρος της σκέψης, το τι συμβαίνει γύρω, και αντέχουμε, δεν γίνεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2-17-18.000, έχουμε ήδη πρώτη γραμμή. Ωραία, πάμε στην πρώτη μας γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Ο Γιώργος είμαι, Ηλία.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Τελικά έχασε η Γαλλία.
0: Ναι, ναι, και εννοώ ότι περισσότεροι μεταξύ μας, όχι ότι η Ισπανία είναι μικρή δύναμη, αλλά η Γαλλία φαινόταν όλες τις μέρες ότι θρόλους αγώνες, ότι ήταν πιο πλήρης σε κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τον απέφα, τον απολύσουν τον Ντεσάν τελικά, τον προπονητή. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι φταίει και λίγο και ο προπονητής, δεν την έστρωσε καλά την ομάδα, ενώ ο άλλος ήταν διαβασμένος.
0: Δεν ξέρω, φίλε.
1: Ήταν, το είδα το μάτς, ήταν διαβασμένος, τους εγκλώβησε όλους και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πολύ προπονητής αυτός ο Ισπανός,
0: ναι.
1: Πολύ βουλεμένος,
0: ναι.
1: Πολύ βουλεμένος, και είδες τι γίνεται. Εγώ περίμενα να κερδίσει η Γαλλία, μη σου πω ότι θα κάνει και πλάκα.
0: Όπως και σήμερα περιμένουν πολύ να κερδίσει η Αργεντινή, αλλά μπορεί να δεις καμιά Αγγλία.
1: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω, ναι, μπορεί.
0: Δεν ξέρεις, και με τη Γαλλία πάλι ήταν η πιο, είδες, όταν θέλανε οι Γάλλοι κάποια στιγμή κάνανε επίδειξη, ρε παιδί μου, αλλά χθες δεν ξέρω πώς, λες και είναι...
1: Ναι,
0: τι διάλογο, πείτε στο κάνουν να χάνουν.
1: Ήταν διαβασμένος ο προπονητής, τη διάβασε την ομάδα,
0: δεν ξέρω.
1: Τη γαλλική, ενώ άλλος ήταν γκρινιάρης και τέτοιο ρόστερ να έχεις και να μην μπορείς, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι μπράβο στον Ισπανό τον προπονητή.
0: Όποιος είναι ο καλύτερος, σας βγήκε τελικά.
1: Βέβαια, αυτό εγώ πιστεύω. Εγώ θέλω να πω κιόλας και για την Κυψέλη, αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Εμένα η κουμπάρα μου είναι εκεί, Ηλία. Εντάξει, το σπίτι δεν έχει τίποτα ρογμή εκεί που μένει, στον Άγιο Νικόλα, αλλά εκεί τριγύρω η περιοχή της Κυψέλης, υπάρχουν πολλά τα οποία σπίτια, πολυκατοικίες έχουν ρογμές. Έχουν ρογμές και πήγε και η δημόσια υπηρεσία εκεί να ελέγξει και μερικά δεν ξέρω, δηλαδή δεν...
0: Αυτά που λένε πώς γίνεται κάποια καθίζηση.
1: Ναι, ναι, ναι, τα σπίτια έχουν τέτοιο, έτσι μου είπε εμένα η κουμπάρα μου. Mm. Ότι όχι στο δικό της, αλλά τριγύρω τα σπίτια έχουν ορισμένες αρκετές και καλές και μεγάλες ρογμές.
0: Δεν ξέρω, Γιώργη, δεν ξέρω τι να πω κι εγώ.
1: Απλά είναι μερικά που πήγε κιόλας και η δημοτική αρχή να κοιτάξει.
0: Ναι.
1: Μερικά οι άνθρωποι φύγανε από εκεί, τα παρακτήσανε γιατί φοβούνται. Φοβούνται, δεν ξέρω. Μερικές πολυκατοικίες. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έπεσε. Ωραία. Λοιπόν,
2: ναι.
0: 2-17. Έχουμε γραμμή, ωραία. Παρακαλώ.
2: Κυρία, εσείς, καλησπέρα,
0: ναι,
2: σας.
0: Καλησπέρα.
2: Η Μαρία είμαι από το Λόφο Σκουζέ.
0: Γεια σου, κυρία Μαρία μου.
2: Τι κάνετε, καταρχήν ήθελα να σας πω συλληπιτήρια σε όλους για τη Μάρο Κοντού, θα τη θυμόμαστε πάντα.
0: Ναι.
2: Και με το κλείσιμο εχθές της εκπομπής σας, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, όπως και εσείς πιστεύω και άλλοι πολλοί, που ο συνάνθρωπος μας είπε με τόσο στενοχώρια, στην ηλικία αυτή δεν είχε πάει ποτέ διακοπές. Πάρα πολύ
0: ναι.
2: Πάρα πολύ. Φεύγαν τα δάκρυά μου. Περίμενα να ακούσω μετά τον κύριο Μιχάλη. Και
0: ήτανε τελευταίο τηλέφωνο, μας είπε.
2: Ναι, πολύ λυπητήρια.
0: Μας είπε αυτό που του είπα, δεν σου λέω τίποτα. Και μόνο αυτή η φράση ήταν φοβερή.
2: Ναι.
0: Είμαι 85 χρόνων και δεν έχω πάει ποτέ διακοπές.
2: Γροθιά στο στομάχι μου έγινε. Όλη τη νύχτα στο μυαλό μου ήταν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Τέλος πάντων, υποφέρομαι πάρα πολύ. Και να συμφωνήσω και για κάτι ακόμα, η κυρία που έλεγε. Έφτασα και εγώ στο θάνατο από το εμβόλιο. Έπαθα πνευμονική εμβολή, νοσηλεύτηκα στο Ελπής, πάρα πολύ το τρέξαν οι γιατροί, δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά όμως πήγα στον άλλο κόσμο και δεν ξέρω πώς γύρισα πίσω. Αιτία το εμβόλιο ήταν,
0: κύριε. Να πω, κύριε Μάρη, ξέρεις κάτι, είμαι και σε δύσκολη θέση κάτι φορές εδώ. Λες και προκαλώ κάτι, να λέω κάτι εναντίον και τέτοια.
2: Έχετε δίκιο. Απλά τώρα δεν ξέρω πώς και εγώ

0: πάντοτε δεν είχε την πολυτέλεια να κάνει. Έτσι, αυτό εισπράταμε και αυτό του είπα και εγώ χθες. Λοιπόν, 2-17-18.000, αλλά αφού το έφερε κουβέντα, όχι, πρώτα θα κάνω, μετά θα πάω για την κορυφαία, τη Μάρο την Κοντού. Μετά θα κάνω σχόλιο έτσι. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο για το που λέτε απόψε, σας κερδίσει η καλύτερη, όποια είναι η καλύτερη. Όποια είναι η καλύτερη ομάδα, μπερδεμένα πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Το έχω ξαναπεί εγώ, κάτι πέναλτι δεν έπρεπε, κάτι πέναλτι που έπρεπε, κάτι φάουλ πολύ σκληρά, κάτι φάουλ που πριν από γκολ δεν τα δίνανε. Ένα κομφούζιο γενικά, πιστεύω, που έχουμε πολλά ερωτηματικά γενικά για ποιες έχουν μείνει και ποιες παίζουν πάνε προς τα τελικά. Βγήκανε και άλλες αξίες ωραίες και ωραίο ποδόσφαιρο και ωραίο σύγχρονο και πέρα από τα μεγάλα ονόματα. Κάποιες άλλες βάζανε γυαλιά σε κάποιες και ας μην προχωρήσαμε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να πάμε, φεύγουμε από αυτό και να πω στο φίλο μου τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκά και εγώ, πόσα φάγαμε. Μου φαίνεται πως κάνα τεσσάρα σε ένα φιλικό που έχουμε τη Rapid εκεί της Βουκουρεστίου. Όχι, Rapid Βιέννης. Όχι, Rapid, ναι, Αυστρίας πρέπει να είναι αυτή, έτσι. Βιέννης, ωραία. Λοιπόν, εδώ πήγαμε, κάτι φιλικά πήγαμε ωραία. Και σε αυτό το φιλικό, θα πεις φιλικά είναι ακόμη, αλλά όμως δείχνει και τη δύναμή σου. Δεν ήταν τόσο, κάτι συνέβαινε εκεί πέρα. Τέσσερα, και ήτανε. Ας σας εκμυστηρευτώ κάτι να έχουμε γραμμή εφραίμε. Ναι, οπότε μετά θα κάνω το σχολείο αυτό, γιατί είναι για... Λοιπόν, πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Εύχομαι ότι το καλύτερο που δεν το εύχομαι για την κάθε ομάδα να χάσουν όλες, να μένουν στο μηδέν.
0: Να χάσουνε.
1: Θα σου πω ένα νέο που άφησα, θα το κάνει αύριο.
0: Πες το σκυλάκι να μην μιλάτε μαζί. Πες το σκυλάκι να μην μιλάτε μαζί.
1: Αφού ξέρω ότι δεν μιλάω.
0: Να σου πω το όνομα, ξεχνάω.
1: 46 σχολεία κλείνουνε του χρόνου.
0: Το όνομα σου δεν μου είπες.
1: Ο Σπύρος είμαι.
0: Έλα Σπύρο.
1: Σε καληνυχτίζω. Το σχόλιο για τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καλό βράδυ.
0: Τι θέλεις, τι σχόλιο. Α, που θα έχει κάνει φαίνεται.
1: Να αφήσουμε τις ομάδες και να ασχοληθούμε με τα παιδιά, δεν λέμε. Αυτό λέει και ο μικρός της Αυγής.
0: Α, αυτό εννοείς. Ωραία. Λοιπόν, δώσε χαιρετισμού στο σκυλάκι εκεί. Λοιπόν, γινόταν χαμός. Λες και το έκανε επίτηση του άνθρωπο να μην μιλήσει. Μόλις ξεκίνησε να μιλάει, πετάξει το σκυλάκι και γινόταν χαμός. Λοιπόν, ναι παιδιά, είναι κομβικό, κάθομαι και ξεχνιόμαι εγώ με την ομάδα, δεν ξέρουμε και τις φανέλες ακόμη πως είναι τελεία, και ξεκινάει και χαμηλά, μιλάω με ένα φίλο εκεί που είχε το μαγαζί και βάζει τηλεόραση λοιπόν και ξεκινάει και βάζει το πρώτο γκολ, λέω μπράβο, βάλαμε ένα κιόλας στα πρώτα λεπτά. Έβλεπα το πράσινο, μίλαγα μαζί του, νόμιζα πως η Rapid είναι ο Παναθηναϊκός και πήρα την πρώτη χαρά, λέω ρε καλά φέτος, λέω η ομάδα πετάει. Φάγαμε το πρώτο όμως κάτι δεν μου άρεσε. Κάτι ρε σύλλο, παίζουν πολύ, τόσο πολύ δυνατή ομάδα έχουμε γίνει. Δεν προσκοτεί τους παίχτες που είναι. Έβλεπα μόνο τα πράσινα να πάνε, πηγαίνουν πέρα δόθε. Λοιπόν, και φάγαμε τελικά 4. Έτσι, 4 πώς είναι, 4-1 νομίζω τώρα παίζουν ακόμη. Ξέρω εγώ, τους άφησα στα 3-0. Λοιπόν, δεν πειράζει τώρα. Φιλικά είναι, αλλά και τα φιλικά όμως είναι ένα γράδος που λένε στο χωριό το κρασί. Βλέπεις τι γίνεται. Ποιοι τραβάνε, ποιοι δεν τραβάνε, κάτι αμυνητικά πολύ μεγάλα κενά είδα. Επιθετικά δεν είδα κάτι το πολύ καλό που άλλες φορές είναι καλύτερα. Α, δούμε τώρα στα επίσημα όταν ξεκινήσουν. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά, ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως κάθε βράδυ και να ακούμε εκείνα τα ανθρώπινα, τα ωραία που ακούμε. Έχετε μία ευαισθησία σε πολλά πράγματα που την εισπράττει ο καθένας. Να, πώς μας πήρε η κυρία Μέρη, άκου τώρα της έκανε εντύπωση πριν. Θυμάμαι, λέει, χθες το βράδυ μου ήρθε γροθιά στο στομάχι. Και το λέει αυτή η γυναίκα. Όσοι άλλοι πραγματικά χθες το βράδυ ακούσαν τον άνθρωπο των 85 χρονών και δεν αναρωτήθηκαν σε πολλά πράγματα και για τον εαυτό τους και τον αγώνα που κάνει ο καθένας και δεν μπορεί να νιώσει, να χαρεί κάποια πράγματα στοιχειώδη, ρε παιδί μου, άκουλε, δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν,

0: Πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Κακλαμάνη. Είμαι η Χριστίνα από την περιοχή των Εξαρχείων.
0: Έχω ναι, κυρία Χριστίνα μου, ναι.
1: Είστε
0: ναι.
1: καλά.
0: Καλά, ναι. κυρία Χριστίνα.
1: Ήθελα, να, αν μου επιτρέπετε, να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις διακοπές. Τις καλοκαιρινές διακοπές, τον κύριο που τηλεφώνησε χθες ναι. και την κυρία. Συγγνώμη. που έκανε το σχόλιο.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 70 ετών, ζούσα στην Αθήνα και τα καλοκαίρια πηγαίναμε σε μια μεγάλη κομμόπολη στον ομό Αχαΐας,
0: ναι.
1: Κοντά στη θάλασσα. Ήταν εκεί το πατρικό σπίτι του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Μέναμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν εκεί. Σας διαβεβαιώ ότι κανένας εργαζόμενος, είτε καταστηματάρχης, είτε αγρότης, είτε οτιδήποτε άλλο,
0: ναι.
1: δεν πήγαινε ποτέ διακοπές. Ήταν κάτι τελείως άγνωστο το θέμα των διακοπών.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαιναν διακοπές ούτε τα παιδιά. Σταματούσε το σχολείο, κάποια από αυτά τα πιο προνομιούχα, λίγα όμως πήγαιναν κατασκηνώσεις ναι. και τα υπόλοιπα έμεναν στο μαγαζί του πατέρα. Θα είχε μπακάλικο ο πατέρας, θα είχε μανάβικο, καφενείο, κουρίο, ραφτάδικο, ναι. να βοηθούν τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Ή να κάνει αγροτικές δουλειές αν ο πατέρας ήταν αγρότης. Ήταν κάτι τελείως άγνωστο οι διακοπές την εποχή εκείνη.
0: Ναι,
1: αυτοί οι άνθρωποι που σας λέω τώρα, εάν ζούσαν, θα ήταν μεγαλύτεροι από μένα.
0: Μωρέ, έχεις δει καλά, έχω μια διαφορά, ρε κυρία Χριστίνα. Όταν ναι. είσαι εκτός Αθηνών και αυτά τα χρόνια και παλαιότερα,
1: ναι.
0: είναι σαν να είσαι διακοπές. Δεν ήξερα πού πήρε αυτός ο άνθρωπος, αλλά αν είσαι σε μια μεγαλόπολη και το
1: ναι.
0: εννοείς αυτό, εκεί πραγματικά είναι λίγο γροθιά. Αν όμως είσαι τώρα σε ένα μέρος, δεν πάνε, πού να πας διακοπές όταν έχεις το βουνό κοντά σου και τη θάλασσα κοντά σου και είσαι σε ένα νησί και ας μην έχεις πάει πουθενά. Δηλαδή, αυτό
1: ναι,
0: που λες...
1: κατάλαβα τι εννοείται. Δεν γνωρίζουμε όμως ο κύριος αυτός
0: αν
1: ήταν κάτοικος μεγάλου αστικού
0: Έχεις
1: κέντρου
0: δίκιο.
1: Ή επαρχίας ή χωριού.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αυτό που θέλω να σας πω ήταν ότι απέναντι από το σπίτι μου υπήρχε ένα φαρμακείο, το φαρμακείο της Κωμόπολης.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα στην Κωμόπολη αυτή και εγώ και οι υπόλοιποι
0: ναι.
1: και οι μόνιμοι κάτοικοι και κάποιοι λίγοι που κάναμε εκεί διακοπές, σας λέω ήταν το πατρικό
0: ναι.
1: σπίτι του πατέρα μου και πηγαίναμε, που έτεινε, κατέβαζε τα ρολά, έβαζε ένα χαρτί απ' έξω και έγραφε κλειστό λόγω διακοπών
0: ναι.
1: για 15 μέρες περίπου.
0: Ναι.
1: Από τότε μέχρι τότε. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος, ο φαρμακοποιός, ο οποίος πήγαινε διακοπές. Κανένας απολύτως δεν πήγαινε διακοπές.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, δεν
0: ναι, ξέρω πώς το
1: νοείς,
0: αλλά σου
1: είπα
0: ανάλογα
1: ναι.
0: που είσαι, έχεις δίκιο, μπορεί να σε ένα μέρος που τι να τις κάνεις τις διακοπές όταν μου λες που ήσουνα, σε ποιο μέρος ήσουνα.
1: Ήμουνα σε μια κωμόπολη στον ομό Αχαΐας. Κάποιοι άνθρωποι
0: πήγαιναν στη
1: θάλασσα. Η θάλασσα ήταν γύρω στο 1,5 χιλιόμετρο.
0: Τίποτα. Μες στη θάλασσα
1: ήσουν. Και πήγαιναν και έκαναν. Ορίστε.
0: Κυρία Χριστίνα, μες στη θάλασσα ήσασταν.
1: Ναι, πηγαίναμε με τα πόδια. από μικρή ηλικία και πηγαίναμε και δύο φορές την ημέρα. Κόβαμε δρόμο ανάμεσα από τα χωράφια και τα περιβόλια και πηγαίναμε οικογενειακώς, βρίσκαμε και άλλους γνωστούς και πηγαίναμε. Έτυχε να υπάρχει εκεί το σπίτι το πατρικό του
0: Σωστά.
1: πατέρα μου.
0: Ωραία.
1: Αλλά σας λέω για τους ανθρώπους που έμεναν εκεί, εκτός του φαρμακοποιού, κανείς δεν πήγαινε διακοπές. Αν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν και 80 και 85 και 90, ίσως και 100.
0: Δεν πηγαίνανε σου λέει από τα χωριά διακοπές. Πού να πάνε που κάνεις
1: ναι.
0: διακοπές μες στα πόδια τους.
1: Αν ήμουν
0: στη μεγαλοπόλη.
1: Τι να σας πω. Και όταν δεν ήμουν φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη, ήξερα παιδιά τα οποία ήταν από την Βόρειο Ελλάδα και θυμάμαι μια κοπελίτσα φοιτήτρια του φυσικού τμήματος, φυσικός έγινε μετά καθηγήτρια, και της έλεγα θα πας πουθενά το καλοκαίρι. Πού να πάμε, μου λέει, ούτε εγώ ούτε τα αδέλφια μου θα βοηθήσουμε τους γονείς γιατί έχουμε τα καπνά. Το θυμάμαι, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Σωστά.
1: Καταλάβατε. Και το χειμώνα σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη, όταν έκλεινε η σχολή, πήγαιναν οι σχολές και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία, πήγαινε και βοηθούσε τους γονείς της στα καπνά μου.
0: Ωραία.
1: Έλεγε.
0: Κυρία Χριστίνα,
1: σας ευχαριστώ πάρα
0: σε
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Καλά. Καλή παρατήρηση, αλλά είναι παιδιά για την άνεση που είχαν κάποτε, έκαναν σκληρή δουλειά, αλλά ήταν μες στη φύση. Τώρα η μεγαλοπόλη είναι σε αποντίκη. Δεν μπορεί να συγκριθούν. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ελέλεια.
0: Καλησπέρα. Γεια σου Πάνο.
1: Ο Πάνος είμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλε, δεν ξέρω άμα το άκουσες. Πραγματικά τέτοια ξεφτυλισμένη κυβέρνηση δεν έχει ξαναυπάρξει. Προχθές...
0: Πες μου κάτι άλλο, μην μου λέτε ξεφτυλισμένα και τέτοια ρε Πάνο. Δεν θέλω να βγάζω τα πολιτικά αποθυμένα τόσο πολύ. Δεν πανάνε και αντιπολίτευση. Δεν
1: μου αρέσει να λέω
0: ξεφτυλισμένα. Εντάξει. Πες τι στραβό να σε ακούσω ό,τι θέλει να θάψει την κυβέρνηση. Αλλά ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Ξεφτυλισμένη αντιπολίτευση. Δεν μου αρέσουν αυτές τις λέξεις.
1: Ο Σερέτης ο Δαμιανίδης, όταν μιλάνε κατά αυτούς και έχουν και απόλυτο δίκιο και μπράβο τους και μαγιά τους, δεν έχουν τέτοιου στραγμού. Προσέχουν βέβαια τι λένε, αλλά τέτοιου στραγμού δεν έχουν. Δεν είναι λοιπόν μια κυβέρνηση, θα μην πω τι είναι, όταν ο Άδωνης εγκαινίασε νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κολύνθου.
0: Δεν θα μου λες τους άλλους τι κάνουν πάνω. Ο καθένας έχει δική του εκπομπή.
1: Και
0: έχω δείξει αν σε μόνο σερέτ και τέτοια. Αλλά μην μου λες τον άνθρωπο, αν το λες σαν παράδειγμα, τι κάνεις εσύ όταν μιλάς. Εσύ χρησιμοποιείς τις λέξεις αυτές. Δεν μου βγάζεις αντιπαθητικούς άλλους ανθρώπους. Τι θα πει αυτό, δεν προσέχουν και δεν κάνουν και δεν βάζουν οι άλλοι τους τέτοια. Ξεφτυλισμένη κυβέρνηση, ξεφτυλισμένη αντιπολίτευση, ξεφτυλισμένος αυτός. Χρησιμοποιήστε ό,τι θες. Πες ό,τι στραβώ να σε παραδεχθώ. Να ακούσω τώρα τη λέξη ξεφτυλισμένο, δεν θέλω πουθενά. Έτσι. Πάμε.
1: Ωραία,
0: και
1: λοιπόν.
0: Μου λες σε παράδειγμα
1: μια
0: τώρα το Σερέτ.
1: Μια ανύπαρκτη κυβέρνηση, να το διορθώσουμε λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αφού υπάρχει τόσο κακό σε αυτές τις λέξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, πες ό,τι θέλεις, αποτυχημένη. Πες ό,τι θέλεις, σου λέω.
1: Ωραία,
0: ωραία, προχωράμε. Άκουσε.
1: Εγκαινίασε νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου, η οποία σήμερα δεν λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγκαίνια και τον πήραν. Το καταλαβαίνεις αυτό τι κάνανε.
0: Το ίδιο το περιστατικό που το αναφέρεις και αν είναι αλήθεια, που πιστεύω ότι είναι αλήθεια όπως το λες, αυτό είναι από μόνο του.
1: Όχι στο νοσοκομείο Κορίνθου.
0: Με μαχαίρι σε κάτι είστε στραβό.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό όμως κατά τα άλλα δεν κοιτάνε αυτά τα μείζων φλέγοντα θέματα. Κατά τα άλλα έχουν λυσάξει, έχουν πραγματικά λυσάξει με τέτοια μανία διαβολική να μας δώσουν τον προσωπικό αριθμό. Στους μετανάστες όμως ούτε λόγος. Γιατί δεν το δίνουνε. Ας βγει κάποιος να μας πει, γιατί δεν το δίνουνε. Όπως και τα εμβόλια.
0: Ακριβώς, δεν θυμάστε τα εμβόλια, κόβανε βόλτες. Και εμείς είμαστε κλεισμένοι μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με τα εμβόλια δεν σκότωσαν τόσο κόσμο. Και λυσάξανε, είχαν λυσάξει να τα πάρουμε μόνο εμείς. Αυτοί οι άλλοι, οι λάθρο, ούτε ένας για δείγμα.
0: Κόβανε βόλτα στους δρόμους χωρίς να τους μιλάει κανείς.
1: Ας βγει κάποιος.
0: Λες και είμαστε εμείς οι νεπροί και αυτοί οι καθαροί.
1: Λοιπόν, και να αλλάξω λίγο το θέμα για να κλείσω, Ηλία μου. Όσο έχει να κάνει το θέμα με τη Μαρφίν. Εγώ το πίστευα κράδαντα και το είπε και ο Στέφανος και έχει δίκιο και ο Στέφανος θα πει κάτι, ξέρεις ότι είναι πολύ ψαγμένο για να το πει. Λόγω ότι τώρα πάμε για εκλογές, πιάσανε και καλά, και καλά, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι αυτούς που πιάσανε είναι οι υπεύθυνοι για τον θάνατο των ανθρώπων στη Μαρφίν. Από ένα τυχαίο email λέει και τους λάβανε. Δεν είναι σίγουρο. Ξέρετε, αυτοί ό,τι και να πούνε, εδώ λένε στα 100 πράγματα, τα 110 είναι ψέματα.
0: Όπως και το email δεν είναι τυχαίο όταν πηγαίνει κάπου, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Και το email το ίδιο δεν είναι τυχαίο.
1: Προεκλογικά.
0: Δεν είναι από τον αέρα ένα τυχαίο το έστειλε.
1: Για να ψαρώσουν τα πρόβατα και τέλος πάντων να μην πω.
0: Ωραία. Ωραία Πάνο. Ευχαριστώ Πάνο.
1: Να ψηφίσει ο κόσμος και να ψηφίσει το σωστό. Είναι Ηλία η τελευταία ελπίδα στην Ελλάδα. Τελευταία, δεν υπάρχει άλλη.
0: Ωραία Πάνο.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά Πάνο. Λοιπόν, και τώρα εσύ. Που είπες για τον Στέφανο. Στέφανος Χίος στα απογεύματα βράδυ Μακελαρίδης 5 με 6. Πριν, ο φοβερός, ο άλλος, ο Γρηγόρης Σερέτης. Πιο πριν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, 12 με 1 τα μεσημέρι εδώ στο Ράδιο Μάχη. Λοιπόν. Να πάω παιδιά σε ένα σχόλιο που πρώτο να πω έναν εκλεκτό εδώ που ξέρετε όλους σας έχω για εκλεκτούς, όλους μην μου πείτε κανένα ξεχωρίζω ένα στον άλλον, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχω δείξει και τη συμπάθειά μου στον αέρα τους προσέχω περισσότερο όταν μιλάνε, δεν διακόπτω καθόλου. Ένας από αυτούς είναι και ο Κώστας Αυγολέμωνος. Έτσι θέλει να λέγεται. Εγώ, Κώστα, θα το λέω. Ο οποίος μας κάνει εκείνα τα ωραία σχόλια, είναι από αυτούς, όπως και πολλοί από εσάς που ομορφαίνουν την εκπομπή. Και μας είπε ένας κύριος χθες ότι, ποιος ήταν ο τελευταίος να είναι καλά, που μου είπε για τον Αυγολέμωνο ότι έπαθε, χτύπησε και πήγε νοσοκομείο. Πράγματι σήμερα έπαιρνα τηλέφωνο, δεν βρήκα τον Αυγολέμωνο και πήρα τον Μπάρμπα Κώστα, άλλον εκεί εκλεκτό της εκπομπής, και μου λέει ναι, έπαθε. Λέω, μα κάνανε ψέμα τον Μπάρμπα Κώστα. Όχι, μου λέει, μίλησα μαζί του, έπεσε και έσπασε το ισχύο του. Μετά όμως από κάμποση ώρα, από την ώρα που είχα πάρει εγώ, που νόμιζα πως δεν θα τον βρω, λέω, μπορεί άνθρωπος μέσα στο νοσοκομείο, μπορεί κάπου να μπορεί, με πήρε ο Κώστας, ο Αυγολέμωνος τώρα, να πούμε έτσι, που εγώ δεν θέλω να το λέω έτσι, ο Κώστα, το Αυγολέμωνο, επειδή το θέλει και ο ίδιος να αυτοχαρακτηρίζεται έτσι, και τον άκουσα, έκανε χείριση, το ευχόμαστε από την καρδιά μας, που ξέρω ότι όλοι θα λέτε αυτό, όπως θα λέγαμε για τον κάθε ένα από εσάς. Σιδερένιος, είναι η άτυχη στιγμή, καλά μου είπε και ο Κώστας, όσα δεν φέρνει η Λία μια, πώς το λέμε, η κακιά η ώρα, δεν το φέρνει ο χρόνος όλος, πώς το λέμε. Πραγματικά, ευχόμαστε να γίνει η ανάρρωση όσο γίνεται πιο και ανώδυνη και γρήγορα. Αυτά για το φίλο μας τον Κώστα, τον Αυγολέμωνο, που έπαθε, που έχει, είχε το ατύχημα. Προσέχετε πάρα πολύ, καλά μου είπε, και το μεταφέρω, και όλοι προσοχή, κάθε βήμα, κάθε θέλει προσοχή, παιδιά, που κάνουμε μια κίνηση και δεν ξέρεις τι μπορεί να μας βρει. Δεν είμαι μεγάλο στην ηλικία. Μικρό παιδί μπορεί να παίζει και κάνει μια έτσι και σπάσει ένα πόδι του. Σε ένα κοντράρισμα. Δεν ξέρεις, δηλαδή, κάθε ένας θέλει να προσοχή. Δεν υπάρχει ηλικία τώρα, είναι μεγάλος και παραπάτησε και έκανε και έπεσε. Πόσα παιδιά δεν έχουν πάθει ατυχήματα από μια προσεξία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, προσοχή, προσοχή, γιατί το κακό έρχεται εύκολα. Το καλό αργεί να έρθει. Αυτά για τον φίλο μας τον Κώστα, που για άλλη μια φορά του ευχόμαστε, σιδερένιος. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο εγώ τώρα για την Μάρο, τη σπουδαία αυτή την κυρία, τη Μάρο του Κοντού. Όπως έκανα και στα προσωπικά μου εκεί πέρα στο Facebook, τα λέμε εκεί, στο προφίλ μου, μία κοινοποίηση με ένα βίντεο, το οποίο είναι και πραγματικά έτσι πολύ ενδιαφέρον, από ένα θέατρο Δευτέρας, όταν υπήρχε μία φοβερή σειρά στην ΕΡΤ, το κρατικό κανάλι, θέατρο της Δευτέρας, όπου πεζότανε παγκοσμίου ρεπερτορίου κορυφαία έργα. Σε ένα έργο λοιπόν εκεί του Ντεβάλ, λέγεται το Ρομανσέρο, είχα τη χαρά, όταν πρωτοβγήκα στο χώρο, είχα τη χαρά να παίξω πρωταγωνιστούση η σπουδαία αυτή η κυρία που έφυγε σήμερα, η Μάρο η Κοντού. Σεμνή πάντα, δεν έδινε δικαιώματα παρά όταν γραφόταν κάτι, όταν απασχολούσε μόνο με την παρουσία της, που είχε συνεχή παρουσία. Τηλεοπτική, ραδιοφωνική, θεατρική, έτσι, αυτή η σπουδαία. Και μετά την ξαναπέτυχα αυτό το 79. Το 79. Μετά την ξαναπέτυχα μετά από περίπου 2 χρόνια, 3, όταν πρωταγωνιστούσε στο έργο, σε ένα έργο του σπουδαίου του Κώστα του Πρετεντέρη, στο θέατρο Μετροπόλιταν. Και εκεί με φώναξε ο επιχειρηματίας ο Θάνας ο Μαρτίνος, Θεός χωρέστονα. Έγινε κάποιο, έφυγε ένας μεγάλος ρόλος, πολύ μεγάλος ρόλος. Συνέβη κάτι σε έναν ηθοποιό και πήγα τον αντικαταστήσω, και εκεί βρέθηκα για δεύτερη φορά σε δουλειά με τη σπουδαία τη Μάρο την Κοντού. Το έργο λεγόταν «Η κυρία κυκλοφόρησε», του Κώστα του Πρετεντέρη, του σπουδαίου μας αυτού συγγραφέα. «Η κυρία κυκλοφόρησε». Και όπως έκανα σήμερα και την κοινοποίηση, έλεγα αυτό τι στέριαζε. Αυτό που έλεγε αυτός ο τίτλος της κυρίας. Αυτή ήταν για μας του καλλιτεχνικού χώρου, για τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά πιστεύω και για τον κόσμο, της κυρίας τέριαζε ο τίτλος αυτός της σπουδαίας αυτής που έφυγε, της Μάρος της Κοντού. Και κάπου πέτυχε βιαστικά έτυχε κάπου ένα βιντεάκι από αυτά που βάζουν τώρα πια και σου βρίσκεται μπροστά σου και τα βλέπεις πράγματα που μπορεί να μην τάξεις, και λέει αν η ευγένεια ή ήθος, δεν ξέρω πώς ακριβώς το είπε η γυναίκα, τη βιαζόμουν και την ώρα και το είδα βιαστικά και μετά έχασα το βίντεο. Αυτό λέει το, μου το ανέμνευσε ο Δημήτρης Οχόρν. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Την τιμούσε γιατί ανέφερε, σαν άλεγε πως αντέγραψε το κυριλέ αυτού του σπουδαίου μας του μεγάλου ηθοποιού. Την ευγένεια και το σύκυφος που είχε ο Δημήτρης Οχόρν. Ο οποίος Δημήτρης Οχόρν, να κάνω μια διευκρίνηση, πρέπει να ήταν και πρώτη εμφάνιση στη Φέρανε, την έφερε ο Χόρν μου φαίνεται από τη Μάρο Κοντού, κάπου την είδε δεν ξέρω πού εκτός Αθηνών και πρωταγωνίστησε μαζί του θεατρικά. Ο Δημήτρης Χόρν, να συμπληρώσω λίγο ακόμη για τον Χόρν, ότι ενώ κινηματογραφικά μπορεί σε κάποιον να πούνε εντάξει, άλλο θεατράνθρωπος Δημήτρης Χόρν και άλλο κάποιες ταινίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση, ούτε να είναι το πολύ γέλιο, ούτε να είναι το... Ήταν κάποιες ταινίες πολύ ωραίες που έχει παίξει, αλλά που δεν έδειχναν τον όγκο του σαν ηθοποιό. Μεγάλος ηθοποιός, από τους κορυφαίους μας, κορυφαίος των κορυφαίων του θεάτρου. Μ' άρεσε αυτή η παρατήρηση που έκανε αυτή η γυναίκα που έφυγε σήμερα και που έγραψε το όνομά της με μεγάλα γράμματα στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Αυτά για την Μάρο Κοντού. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-10-7-10-8.000 παιδιά. 2-10-7-10-8.000 να έχουμε γραμμές, να περάσουμε και να κουβεντιάσουμε, έτσι όπως ξέρετε εσείς, να μου λέτε αυτά τα δικά σας και να τα κάνουμε, να τα κάνουμε. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, Ηλία, καλά είσαι?
0: Καλά είσαι. Όνομα?
2: Η Σοφία από Εύβοια είμαι. Η Σοφία από Εύβοια.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Έχουμε ξαναμιλήσει?
2: Ναι. Δεύτερη φορά τώρα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Να
2: σε... μόλις άνοιξα το σταθμό και άκουσα για τον κύριο Αυγολέμωνο.
0: Ναι.
2: Στεναχωρήθηκα πραγματικά πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Με το ισχύο του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Του εύχομαι με όλη μου την ψυχή να γίνει καλά, να ο Θεός να τον έχει καλά, να γίνει καλά ο άνθρωπος, γιατί το άκουσα και στεναχωρήθηκα με τον άνθρωπο.
0: Ναι, ναι.
2: Να είναι σιδερένιος, εύχομαι.
0: Ναι, σωστά, πάνω απ' όλα αυτή είναι η ευχή, πιστεύω.
2: Δεν είναι να το λέω.
0: Όπως το λες εσύ, σίγουρα είναι αυτή η σκέψη και πολλών ακροατών.
2: Με όλη μου την ψυχή ο άνθρωπος, πολύ στεναχωρηθήκα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά με ισχύα και με γυναίκες και με αυτό, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά δύσκολο.
0: Αυτό με το ισχύο, ρε Σοφία, αυτό που λες τώρα και εσύ, αυτό με το ισχύο, είναι φαίνεται τέτοιο συντριπτικό που είναι σε σημείο το οποίο κουράζεται πολύ ο άνθρωπος να το φτιάξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τα ισχύα είναι στην άκρη της λεκάνης, ε!
2: Μπράβο, το έχω συζητήσει και εγώ πάρα πολύ το θέμα αυτό. Ναι. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες που έτυχε να γνωρίζω, να ακούω γύρω μου,
0: ναι,
2: έχουν αυτό το πρόβλημα, και πραγματικά αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει πολλούς πόνους, πάρα πολύ, πάνω το κόκαλο που ενώνει τον άνθρωπο,
0: ναι,
2: αυτό μάλλον έχει να κάνει και με τη μέση.
0: Και με τη μέση, ε! Δεν είναι δηλαδή στην άκρη μόνο, φαίνεται.
2: Ναι, μάλλον πιο πολύ αυτό από εκεί, αλλά πρέπει να έχει και κάτι από τη μέση.
0: Mm.
2: Από ό,τι έχουν συζητήσει,
0: ναι,
2: και οι περισσότερες.
0: Ναι.
2: Αλλά πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα έτσι τόσο ξαφνικά και τον κάνει τον άνθρωπο, τον τελειώνει τον άνθρωπο. Δεν
0: τον κουράζει πολύ, τον κουράζει.
2: Τον κουράζει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Λυπάμαι, στεναχωριέμαι τόσο πολύ που έχω δει καταστάσεις πάνω σε αυτό.
0: Ναι.
2: Εγώ εύχομαι.
0: Ευχόμαστε να είναι παλικάρι όπως είναι και στο λόγο ο Κώστας.
2: Παλικάρι, μπράβο.
0: Και να πάει, ναι, όλα καλά.
2: Είναι υπέροχος.
0: Και να μας τηλεφωνήσει μια μέρα και να μας λέει για την ανάρρωσή του.
2: Μπράβο, ναι, αυτό.
0: Τον άκουσα σήμερα δυνατό και μου είπε ότι θα πάει και σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Mm-hmm. Που εγώ δεν το ξέρω. Αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί mm-hmm. μια μέρα βλέπω ένα φίλο Σε κουράζει τώρα, Σοφία, αλλά κουσκούς κάνουμε.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Βλέπω ένα στη γειτονιά μου, μου λέει, με θυμάσαι. Ρε Ηλία, μου λέει, σε θυμάμαι, βλέπω τηλεόραση που παίζεται, έχω να σε δω 40 χρόνια, ποιος είσαι. Και μου λέει ένα ποδοσφαιριστάρα, φοβερό, ένα παιδαρά, και το βλέπουμε ένα πι. Του λέω, ρε εσύ Γιώργο, εσύ, του λέω, ναι, μου λέει, ρε Ηλία μου, ήμουν στα καράβια να φτώ, μετά που σε πετύχει να σε έλπα, εγώ δεν την είχα δει ποτέ. Και μου λέει, υπάρχει ένα κέντρο αποκατάστασης, κατά σύμπτωση, αυτό μου είπε ο Κώστας, πιστεύω σήμερα, που είναι κάπου προς τα εκεί, διαισθάνθηκα προς τα εκεί, κάτω προς τα. Πού είναι το θριάσου, κάπου προς τα εκεί πέρα. Ή κάπου πιο πάνω. Λοιπόν, μακάρι να είναι σε αυτό που λέει πως είναι καταπληκτικό στη δουλειά που κάνουν. Μακάρι να είναι αυτό.
2: Μακάρι ο άνθρωπος να έχει τέλεια αποτελέσματα. Να σηκωθεί, να περπατήσει, να μας πει ότι έγινε καλά.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι και παλικάρι. Πραγματικά. Έχει δύναμη.
0: Ναι. Και έχει δύναμη. Κοίταξε, επειδή έχει καλό μυαλό, κάτι μου λέει πως.
2: Καλό μυαλό, ναι.
0: Είναι και ανάλογο άνθρωπος τι έχει και φέρνει και τη δύναμη εσωτερική.
2: Μπράβο. Πολύ σωστά.
0: Ωραία.
2: Πολύ σωστά.
0: Σοφία.
2: Λοιπόν, ωραία.
0: Σε ευχαριστώ. Θες κάτι άλλο?
2: Όχι. Μέχρι εδώ.
0: Ό,τι θες. Αν θες να πεις κάτι άλλο πέρα από τον Κώστα, αυτό που είπαμε, καλό ήταν.
2: Ακούω κάθε βράδυ. Υπέροχος ο σταθμός σας. Ο κόσμος σας που σας παίρνει τηλέφωνο είναι το κάτι άλλο. Μας κάνετε πολύ όμορφη συντροφιά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Σοφία. Σε ευχαριστώ.
2: Ωραία,
0: και εσένα και όλους. Να είσαι καλά, Σοφία. Να
2: είσαι
0: καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Και αυτό που είπα, παιδιά, προς το θριάσιο, μην κάνω κανένα λάθος τώρα και αν με διορθώσει κανείς, μην νομίζετε ότι αυτά.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία. Κάτι μου λέει προς τη Μαγούλα. Δεν ξέρω πώς λέγονται τα μέρη κάτω που είπα επιπόλαια θριάσιο. Προς τα εκεί εννοώ, εκείνα τα μέρη κατάλαβα. Πέρα από την Ελευσίνα, ότι είναι αυτό το κέντρο αποκατάσταση. Δεν ξέρω πού ακριβώς και τι είναι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο. Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, Εφραίμ Χαραλαμπίδη στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ελάτε, όπως ξέρετε, να κάνουμε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε κάθε βράδυ. Μαρία Κόντι, καλησπέρα Ηλία, γεια σου Μαρία μου. Καλησπέρα φιλαράκι, καλή εκπομπή, γεια σου Ουρανία μου. Αθηνά, γιατρός, ωραίο. Γεια σου γιατρέ μου. διαβάζω όλα γιατρέ, δεν τα διαβάζω όλα. Και ειδικά ό,τι μου λέτε εναντίον μου, υπέρ μου εννοώ, δεν διαβάζω. Λοιπόν. Όταν χάνουν είναι πουλημένα τα παιχνίδια, αλλά πονηρή ουρανία, σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις πως εννοώ. Περαστικά στον κύριο Κώστα από τη Μαρία Κόντι. Βεβαίως, σωστά. Ηλία, πως βλέπεις παλιές ταινίες που έχουν διαφορά με τις καινούριες ταινίες? Γιατί δεν σε βλέπουμε να είσαι όπως ήσουν, δυνατός, ραλίστας στο φόσκολο του αξεπέπου. Τι ραλίστας εσύ? Ποιος τώρα, δεν θυμάμαι. Γιώργος, Βέλας, Βάλιας. Λοιπόν, Βάλιας μάλλον. Να είσαι καλά Γιώργο, όχι. Θα κάνω σχόλια αφού ακούσουμε, Γιώργο, μην παραξηγείς. Θα διαβάσω γρήγορα αυτά που έχω να και μετά θα σου απαντήσω για τις ταινίες, για να πάμε σε γραμμές που περιμένω στο ραδιομάχη. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Πάνος Μακρύς, καλησπέρα Ήλια. Έχω να πω ότι κάτι άσχημο είναι εδώ, στο Βόλο, μια ομάδα από νέα παιδιά που φτιάχνουν ένα αγωνιστικό καρτ για διεθνείς αγώνες και το Υπουργείο τους αρνείται τα κατάλληλα έγγραφα για να λάβουν μέρος σε διεθνείς αγώνες. Μάλιστα. Η Μαρία, όχι Μαρία, ούτε η Κόντι, ούτε άλλη Μαρία, γιατί βλέπω, λέει Μαρία Αυγκέρ. Καλησπέρα κύριε Ηλία, περαστικά στον κύριο Αυγολέμωνο και ειλικρινά συλληπιτήριά μας για την κυρία Κοντού Μαρία και μαμά Αγγελική από Αρτέμιδα. Γεια σου. Αγγελική και Μαρία. Και έχουμε από κάτω το φίλο δεν ξέρω. Γεια σου Ηλία, τι κάνεις? Γεια σου φίλε μου. Γεια σου παιδιά. Πάμε σε αυτό και μετά θα πω και για τις ταινίες, κατά τη γνώμη μου σε αυτά. Πάμε. Όσο για ραλίστα, με τίποτα ραλίστα. Θα σου πω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Έλα Ηλία.
0: Έλα πατέρ.
3: Ναι, στη Μαγούλα είναι, στη Μαγούλα είναι.
0: Στη Μαγούλα είναι,
3: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας συγχαρώ για τον τρόπο που διαχειρίστηκες το θάνατο εθνού του παιδιού από το Άργος προχθές. Το παιδί εκεί.
0: Ναι, κατάλαβα πάτερ Παναγιώτη.
3: Το οποίο χτυπήθηκε. Δεν θα αναλύσω εγώ τίποτα, ούτε θα μιλήσω για αυτό το παιδί.
0: Ναι.
3: Ούτε θα το συγχωρέσω εγώ, ας είμαι και παπάς. Ας το συγχωρέσω ο Θεός.
0: Ναι.
3: Διότι θα σου πω δύο παραδείγματα.
0: Ναι.
3: Και ένα, να λέω και στον πάτερ Σταύρο ότι... Οι προϊστάμενοι πολλές φορές τους οδηγούν στο θάνατο. Έχω δύο περιστατικά.
0: Ναι.
3: Δύο ξαδέρφια. Το ένα το σκοτώσανε στο δίστομο πριν χρόνια και άφησε δύο κορίτσια. Ορφανά.
0: Ναι.
3: Με τη μάνα τους. Το άλλο είναι που έγινε που πήρανε σήμα η τροχέα να παρακολουθεί από το κόκκινο μήλο ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο άνθρωποι από αυτούς, ξέρεις, τους, δεν ξέρω πώς τους λένε οι τέλη πάνω
0: που ναι.
3: Λοιπόν, και τους πήρανε από πίσω.
0: Από τη Ρώμη, από τη Ρώμη.
3: Λοιπόν, και τους πήρανε από πίσω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μιλάει τώρα από το περιπολικό. Τους έχουμε μπροστά μας. Να τους ακινητοποιήσουμε. Πού βρίσκεστε? Έχουμε περάσει τα λεωφορεία εκεί, το πρακτορείο των λεωφορείων,
0: ναι,
3: που είναι εκεί. Λέει, έχει κίνηση? Έχει λίγη κίνηση. Όχι, λέει, για να μην δημιουργήσετε πρόβλημα. Θα τους ρίχνανε στα λάστιχα. Αν βγουν, λέει, πουθενά, ακολούθησε τους νόμους και συλλάβετε τους. Οχ,
0: ναι.
3: Πρόσεξε με, σε παρακαλώ. Πρόσεξε με εδώ αυτά που θα σου πω, γιατί έχω με ρίξει κλάμα 50 άνθρωποι για αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, μπαίνουν στο ρέντι μέσα και ακριβώς γυρίζουν πίσω και από την εκκλησία ένας δρομάκος και του τη στείνουνε και τους καθαρίζουν και τους τρεις.
0: Ναι, το θυμάμαι, πάτερ μου.
3: Λοιπόν, ένας από αυτούς ήταν ο ξαδερφός μου, ο οποίος άφησε μια γυναίκα με τρία κοριτσάκια μικρά, τον πατέρα, τον Χαράλαμπο και την Ελένη, τη γυναίκα, τη μάνα του. Σε λίγο καιρό πέθανε ο Χαράλαμπος, το οποίο τον είχαμε και ψάλτη στην εκκλησία, και μετά πεθαίνει και η γυναίκα του. Και σε λίγο καιρό και ο Αυγουστίνος, ο οποίος ήταν ηγούμενος σε μια αιμονή στη Γουρίτσα απέναντι, να πούμε. Λοιπόν, εάν σου πω και ένα άλλο, τι τελειώνω με αυτό.
0: Ναι.
3: Λοιπόν,
0: τρεις αστυνομικούς είχαν σκοτώσει τότε εκεί, ε.
3: Ναι.
0: Ναι, τους είχαν στήσει καρτέρι κοντά στον Αγιάννη, το Ρέντι, στην παράδρομο.
3: Ναι, έχουμε κάνει και ένα μνημείο εκεί πέρα, ένα μνημείο και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί τους απαγόρευσε ο προϊστάμενος από πάνω. Καλά, έχω ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, έχω πάρει το Υπουργείο, έχω πάρει το 10-13 όλους τους αυτούς που κάνουν το συνδικαλιστάς και τα λοιπά, να πούμε, και έχω μιλήσει και τα λοιπά, να πούμε. Λοιπόν, πριν χρόνια τα Εξάρχεια σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος τον κλείσανε φυλακή, ξέρετε ότι ούτε στην οικογένειά του δίνανε λεφτά και πήγαινε και έπαιρνε γυναίκα του από την εκκλησία φαγητό να ταλεί στα δύο παιδιά της. Δηλαδή φεύγει ο καθένας αστυνομικός το πρωί από τη γυναίκα του, από τα παιδιά του, και λέει, πάω να γίνω εγκληματίας. 23 σφαίρες πέσανε σε αυτό το παιδί. Εάν ήταν να το σκοτώσουν, θα είχαν πέσει 4-5 πάνω. Μία αποστραγώθηκε. Λοιπόν, να συγχαρώ τον Δημήτρη που μίλησε πάρα πολύ καλά, έναν κύριο Δημήτρη που σου μίλησε, να συγχαρώ εσένα που το χειρίστηκες ωραία, και να δώσω χαιρετίσματα στον Πάτερ Σταύρο που είπε, ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Μακάρι να τους αφήνανε, Παπασταύρο μου, που είσαι καλό παιδί και έχω μάθει πολλά για σένα καλά στο Πορτοράφτη. Λοιπόν, αν θέλεις εσύ να μάθεις για μένα, λοιπόν, όταν επισκεφθείς τα Σπάτα, μπορείς να πας στο Τιμόθεο, τον πατέρα Τιμόθεο τον Αγγελή, ή τον πατέρα Αλέξανδρο, που είναι στο ιδιαίτερο γραφείο του Επισκόπου, αυτούς ο οποίος αγκαλιάζει κίνεδους, ενώ ο Απόστολος Παύλος το απαγορεύει. Έχω επιστολές εκεί και βιβλία, μπορεί να σου δώσουν ένα, με αγαπάνε. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, πάτερ μου, σε ευχαριστώ, ψάξα μετά από μέρες.
3: Αδερφέ Ηλία, μια άλλη φορά να μιλήσουμε για την σκυλολατρεία. Στην Κάνιγκος 10 υπάρχει ένας ορθόδοξος τύπος. Μπορεί να πηγαίνει πάνω εκεί να τα παίρνει από μένα και μέρου μου τζάμπα. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι 8 σελίδες είναι. Ναι. Να διαβάσει από το, για το, από το Χαράλαμπο τον Βασιλόπουλο, έναν άγιο άνθρωπο, λοιπόν, που είχε γράψει για τη σκυλολατρία. Έχουμε φτάσει, εάν έχει περάσει πέρα από τη, από τη τέτοιο πέρα, πέρα, πέρα, πέρα και πώς το λένε, να δεις έχουν νεκροταφείο. Τα πηγαίνουν μέσα σε φέρετρα, τους βάζουν, έχουν σταυρούς.
0: Ποια,
3: νεκροταφείο.
0: Ποια.
3: Τα σκυλιά, παιδί μου. Τα σκυλιά. Από τη Μαλακάσα πιο πέρα, αν περάσει από εκεί από τον παλιό το δρόμο το από πάνω, θα δει το νεκροταφείο. Μιλάμε νεκροταφείο μεγάλο, με μάδρα γύρω-γύρω και κόσμο συνέχεια.
0: Θέλω αυτά να το κουβεντιάσουμε αύριο μεθαύριο.
3: Λοιπόν, να το κουβεντιάσουμε αύριο.
0: Θα περιμένω να το πει αύριο μεθαύριο.
3: Να τα κουβεντιάσουμε. Να κουβεντιάσουμε για τα σκυλιά, για τα μαντρόσκυλα, για τα λυκόσκυλα. Για ένα από αυτό που έσωσε το θείο μου. Ή τον παππού μου, να πούμε, γιατί έπεσα πάνω σε αυτό που το χτυπούσα. Χάρη, να μην κουμπίσω.
0: Θα τα πούμε αυτά, τα πούμε.
3: Θα μιλήσουμε για τα σκυλιά μια άλλη στιγμή.
0: Εντάξει, πάντρε μου. Καλό σου βράδυ. Τα λέμε αύριο μεθαύριο, πάρε μέσα. Να σε καλά.
3: Για τα σφραγίσματα, για τις εκτινογραφίες, θα είναι. Σ' αφήνω.
0: Να σε καλά, καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάντρε Παναγιώτη, είχαμε καιρό να τον ακούω. Νόμιζα ότι είναι για Γερμανία, να με ειλικρινείς. Έτσι μας έστειλε μηνύματα και χαιρετισμούς από τη Γερμανία. Δεν ήξερα ότι είναι εδώ και. Με ενδιαφέρει να πω, δεν ήξερα ότι είναι νεκροταφείο που. Ναι. Σήμερα σε μία κοινοποίηση εκεί πέρα, ρε παιδιά, μάλλον με κάποιους. Πάμε γραμμή, Εφραίμε. Ωραία, συγγνώμη. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Νίκαια, τι κάνεις?
0: Γεια σου. Καλώς, Γιάννη μου, τι κάνεις?
4: Έχουμε να μιλήσουμε καιρό.
0: Έχουμε πολύ καιρό, ναι. Τι κάνει η οικογένεια?
4: Πολύ καλά, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο, Γιάννη.
4: Λοιπόν, το κέντρο αποκατάστασης είναι ένα μενίδι προς Καυματερό. Και το άλλο είναι εκεί που είπατε.
0: Μαγούλα, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό, λοιπόν, αυτό εννοώ, ναι.
4: Τα παιδιά... Τα παιδιά που σκοτώσανε, δεν ξέρω αν ήταν ομάδα Δίας, ήτανε.
0: Ήταν ο... περίμενε. Α, τα παιδιά που σκοτώσανε τότε στον Αγιάννη, ε.
4: Ναι, στο Ρέντι, είναι μέσα στο στενό της Τάγκουαρ. Εκεί τους σκοτώσανε.
0: Κατάλαβα, ναι.
4: Έχω πάει εγώ 2-3 φορές. Ναι. Ο Θεός να τα αναπαύσει τα παιδιά.
0: Ε, βέβαια.
4: Εντάξει, αυτοί καταλογίζονται μάρτυρες, δεν είναι απλοί σκοτωμοί. Κατάλαβε η συγκλία. Είναι πάνω στο καθήκον.
0: Είναι πώς πάνω στο...
4: Πάνω στο καθήκον είναι.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
4: Κατάλαβε πώς είχαμε σκοτώνα τότε τους χωροφύλακες.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, αυτός να τους αναπαύσει όλους. Mm. Είσαι καλά, Ηλία?
0: Καλά, Γιάννη. Λογικά, ούτε γέλιο ούτε κλάμα.
4: Εντάξει.
0: Μια ισορροπία, παιδί. Μια ισορροπία.
4: Η μικρή τι κάνει, ο Κοτσιδού?
0: Και δεν παίζεται.
4: Ναι.
0: Μας βγήκε χθες έκπληξη, ναι, ξαναβγήκε πάλι ο καλησπέρα σας. Ξέρεις τώρα, ναι. τα παιδιά είναι, δεν παίζουν.
4: Ναι, ναι, να είναι καλά το παιδάκι.
0: Ναι, ρε, για να είναι καλά όλα τα παιδιά του.
4: Ο Θεός να τα σκεπάζει όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια,
4: όλα.
0: Τώρα τα παιδιά να μην παθαίνουν οι μεγάλοι.
4: Γιατί είναι ελπίδα της Ελλάδος, καταλαβες.
0: Βέβαια. Ωραία.
4: Χάρηκα που σε
0: άκουσα. Κι εγώ χάρηκα που σε άκουσα. Να σε καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σένα και σένα και στους δικούς. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι, Κωνσταντίνος. Ήθελα να πω για τον πάτερ Παναγιώτη.
0: Ναι, κύριε Κωνσταντίνο.
5: Το αυτή είναι ανθρώπινο του Θεού, να ξέρεις. Ο πάτερ Παναγιώτης είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτοί είναι έτοιμοι άνθρωποι. Για ένα ξενοδοχείο, αν δεν θυμάμαι καλά, σε μια πιο παλιά που είχε μιλήσει.
0: Ναι.
5: Και το είχε βάλει κάποιους ανθρώπους και μένανε.
0: Ναι.
5: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν όλοι αυτοί οι ιερείς. Όχι να κοιτάνε να πάρουν το ένα σπίτι και να τα κάνουν τρία. Λοιπόν, αυτή η παρέμβαση έκανε για αυτό το θέμα τον κύριο Παναγιώτη. Κάποτε μου έστειλε ένα μήνυμα, χωρίς να το ξέρω τον άνθρωπο βέβαια. Ναι. Ασχολήθηκε με τον τελευταίο άνθρωπο. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Με αυτούς, ο Χριστός κάποτε με αυτούς τους ανθρώπους ασχολούντανε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό είναι και η
0: αλήθεια. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου.
5: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ενώ πάντοτε τα μεσημέρια 12:01 να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά εγώ. Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά Σερέτης και μετά 5 με 6 Στέφανος Χίος. Παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
5: Αυτό που είπε ο πατέρας Παναγιώτης.
0: Το όνομα θέλω να ακούσω.
5: Αθανάση.
0: Έλα ρε Αθανάση.
5: Είναι, γράφει κημητήριο, καθώς πάμε στη Χαλκίδα από το μέσα δρόμο, όχι νεκροταφείο. Τα νεκροταφεία είναι για μας.
0: Ναι.
5: Τα ζώα έχουν κημητήρια.
0: Ανώτερα από τα νεκροταφεία.
5: Έτσι πρέπει. Και χτες εδώ στη γειτονιά μας αγούτανε συνέχεια να κάνει αγώνες ένα παλικάρι. Το πιο πιθανό είναι, άκουσα σήμερα ότι χτύπησε, έπεσε πάνω σε αμάξι και κατέληξε στην Αγία Παρασκευή.
0: Τι λες μωρά. Όταν λες, δηλαδή ήτανε, έκανε συχνά, ξέρω, και στη γειτονιά.
5: Ακούγονταν, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αυτός, ακούγονταν να περνάει μεγάλη ταχύτητα από τη Μαραθώνος, όπως και στην Αττική Οδό, όταν περάσει η ώρα, και επειδή η αστυνομία δεν λειτουργεί, κύριε Ηλία, κάνουν ό,τι θέλουν. Και παρόλο ότι ο Πρωθυπουργός μας είπε να πηγαίνουν σε πίστες, αλλά δεν έχει φτιάξει μερικές πίστες να πηγαίνουν, κάνουν πίστες στους δρόμους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι.
0: Κρίμα να μην σκοτώθηκε τουλάχιστον, ή να... τι να σου πω, να του γινόταν, ξέρω, ένα μάθημα χωρίς να χάσει τη ζωή, ρε. Ακούμε πολλά ατυχήματα, ρε Αθανάση.
5: Υπάρχει μεγάλη νευρικότητα και όλα τα νεύρα βγαίνουν πολλές φορές στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Να δούμε. Τι θα δούμε ακόμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, και ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, Αθανάση. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Κύριε Κακραμάνη.
0: Ο ίδιος.
6: Χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Κακραμάνη. Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά, το όνομα.
6: Σταύρος λέγομαι και σας τηλεφωνώ από τον Πειραιά, από την Παλιά Κοκκινιά.
0: Να είστε καλά, κύριε Σταύρο. Να είστε καλά, Σταύρο.
6: Ναι. Θέλω να σας αναθέσω ένα θέμα το οποίο είναι κάπως πολύ για εμάς εδώ στην περιοχή πολύ δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
6: Με ακούτε?
0: Ακούω με προσοχή, ακούμε ανεξάρτητα πως να ακούσουν άλλοι. Μακάρι να είναι καμιά λύση από πουθενά αλλού. Γιατί εγώ τι να κάνω, τάχα το θα το λύσω, πες μου.
6: Όχι, εδώ στην Παλιά Κοκκινιά και Νίκαια και Ρέντι έχουν μαζευτεί όλοι οι Ρωμάδες από την Αλβανία. Τους δίνουν επιδόματα, νοικιάσανε σπίτια και μένουν εδώ και μας δημιουργούν πάντα προβλήματα. Βάνε τραγούδια, βάνε όλα, φέρνε το 100, τις κάνουν συστάσεις και ξανασυνεχίζουν πάλι τα ίδια. Βάλανε φωτιά και κάψανε το αυτοκίνητο μιας γυναίκας γιατί της έκανε την παρατήρηση. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση πολύ δύσκολη, να πούμε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κυβέρνηση σήμερα να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο δίκαια για εμάς τους φτωχούς πολίτες που είμαστε εδώ πέρα, στις συνοικίες, Πειραιά, Παλιά Κοκκινιά, Νίκαια και τέτοια. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς?
0: Τι να πω, ρε Σταύρο μου, τι να απαντήσω σε αυτό που λες?
6: Τι να απαντήσω?
0: Να μας ακούς, να ακούει μονάχα κανιά αστυνομία, να ακούνε κάποιοι υπεύθυνοι και να προστατεύουν τον πολίτη.
6: Επήγαμε σε αστυνομία και μας λέει δεν έχουμε περιπολικά, δεν έχουμε αστυνομικούς να κάνουν περιπολίες να σας προστατέψουν. Κάντε τις μήνυση, λέει, και να τις κάνεις μήνυση θα κερδίσουμε τίποτα. Μας απειλούν, θα μας βάλουν φωτιά να μας κάψουν, λέει. Συμμαζέψαμε εδώ, πληρώνουμε τα ενίκια, τους πληρώνουν τα ενίκια, λέει, το κράτος, τα επιδόματα για τα παιδιά και όλα. Και εμάς τους Έλληνες μας έχουν αφήσει το έλεος. Τι πρέπει να κάνουμε? Εγώ είμαι συνταξιούχος, 75 χρονών τώρα. Και έχω πάρει τη σύνταξή μου και θέλω να κατέβω στο νησί μου κάτω. Να περάσω τα υπόλοιπα τα γυράματά μου εκεί. Άκουσα ότι εκεί στο χωριό μου κάτω έκαμανε γένεια στο κέντρο υγείας.
0: Ναι.
6: Και παίρνω τηλέφωνο κάτω για να κατέβω και εγώ στο νησί μου, γιατί έχω και κάποια προβλήματα υγείας. Να δω αν υπάρχει γιατρός.
0: Να σου πω, Σταύρο μου, ποιο νησί, αν θες, μου λες.
6: Είμαστε και πατριώτες. Από Λευκάδα.
0: Έλα.
6: Ναι. Είστε και από την Καριά, δεν είστε από την Καριά?
0: Εγώ είμαι λίγο από την Καριά, έξω από την Εγκλουβή.
6: Α, Εγκλουβή, μπράβο, μάλιστα. Και πήρα τηλέφωνο το κέντρο υγείας Βασιλικής να ρωτήσω τι γιατρούς έχει.
0: Ναι.
6: Και μου λένε ακριβώς μια κοπελιά εκεί. Δεν υπάρχει γιατρός, μόνο ένας, λέει, γενικός γιατρός. Εγώ λέω έχω ένα πρόβλημα, λέω, με το έντερο, το παχιέντερο και θέλω να μείνω εργαστηριολόγος. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο, μου λέει. Και τη λέω, τι εγγένεια έκανε ο κύριος Καβαδάς με τον κύριο Γεωργιάδη που ήταν εκεί και μου λέει, τι να σου πω, ένα απευθυντή σε αυτούς. Παίρνω τηλέφωνο στη Λευκάδα στο νοσοκομείο, μου είπαν δεν υπάρχει ασθενολόγος, πρέπει να πηγαίνει στα υπόλοιπα τα άλλα νοσοκομεία. Δεν ξέρω τι να πω, κύριε Κακλαμάνη.
0: Να σου πω, ρε Σταύρο μου, Περίμενε που είμαστε και πατριώτες τώρα σε αυτό, αλλά και παντού έτσι θα μίλαγα και θα ζήταγα. Λοιπόν, Βασιλική, περίμενα να τελειώσεις και θα έλεγα συγχωριέται. Στη Λευκάδα, στο νοσοκομείο κάτω δεν έχουνε.
6: Στο νοσοκομείο της είπα, έχει ασθενολόγο και μου λέει δεν έχει. Αν θέλει να κάνει μια κολονοσκόπηση κάποιος, γιατί έχω να κάνω μια κολονοσκόπηση, εγώ και περνώ 4 μήνες περιμένω. Να γίνει κολονοσκόπηση, δεν έχει γίνει ακόμα εδώ στο κρατικό νοσοκομείο γεννηματά.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και θέλω να κατέβω κάτω στα γεράματα.
0: Να κάνει να το κάνεις και κάτω.
6: Ναι, να το κάνω κάτω. Και μου λέει δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πάω στα διπλανά νοσοκομεία Ιωάννα, Πρέβεζα, ξέρω εγώ κάπου, Άρτα, για να γίνει αυτή η διαδικασία όλη, πρέπει να κάνεις κάτι προετοιμασία, να πάει να μείνεις σε ξενοδοχείο, να κάνεις την προετοιμασία, να πληρώσεις εισιτήρια, ξενοδοχεία. Δεν έχουμε σύστημα υγείας, κύριε Κακλάμα. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Τι να πω.
0: Ωραία, Σταύρο, δεν το ξέρα για τη Λευκάδα, δεν είναι καλά. Η Βασιλική, πες πως, πάνω που και εκεί είναι μεγάλος κόμβος και ειδικά το καλοκαίρι, αλλά κάτω τη Λευκάδα δεν το περίμενα, δεν έχει.
6: Ναι, δεν υπάρχει γιατρός στο κέντρο υγείας, Βασιλική. Ένας γενικός είναι, λέει, και άμα χρειαστεί εξετάσεις θα πάρει κάθε στιγμή. Για στεντρολόγο γιατρό δεν έχει, μου είπαν, πας περιπτώσεις. Και εγώ επιθύμησα να κατέβω στον τόπο με τα γυρέματά μας, τη Λευκάδα που είναι η πατρίδα μου. Γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα μέχρι τα 25 μου χρόνια. Μετά ήρθα εδώ στον Πειραιά και έγινα ναυτικός.
0: Τι λέτε, Σταύρο μου. Να επικοινωνήσουμε. Είμαστε από κάτω συμπατριώτες, να βρούμε τρόπο να επικοινωνήσουμε.
6: Μα και στην Καριά έχω έρθει πολλές φορές εγώ.
0: Ναι.
6: Εκεί στην πλατεία, στην Καριά που είναι τα καφενεία.
0: Στην Καριά, ναι, είναι λίγο κόμβος, πολύ είναι μεγάλο χωριό, όπως το λέμε, είναι κεφαλοχώρη.
6: Γνωρίζω πολλούς εκεί από την Καριά.
0: Περίμενε με λίγο, Σταύρο, ξέρετε, να κάνουμε την αλλαγή, να με τυπικό εκεί με τα παιδιά μέσα. Πάμε στον Εφραίμ του Χαραλαμπίδη να κάνει την αλλαγή τη ώρα. Περίμενε, μην κλείσει. Δευτερόλεπτα.
6: Δεν θα κλείσω.
0: Ναι, περίμενε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταύρο, τι μαθαίνω τώρα για τη Λευκάδα. Δεν περίμενα ότι δεν έχετε κάτω. Να θέλει κάποιον να κάνει μια κολονοσκόπηση. Απλά πράγματα που είναι αναγκαίο, ρε Σταύρο.
3: Εγώ είμαι στα καράβια, κύριε Κακλαμάνη, στα επιβατηγά τουριστικά. Είχα 15 χρόνια στα καράβια.
2: Ναι.
3: Έπαθα με ένα ναυτικό ατύχημα και τα παράτησα. Και πήγα και έπιασα δουλειά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς.
2: Ναι.
3: Είχα 16 χρόνια εκεί. Δεν πήρα τη σύνταξη. Πήγα τώρα και παρόλο που γνωρίζω τους γιατρούς μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα περιμένεις μέχρι το Δεκέμβριο μήνα. Από το Μάρτιο που πήγα μέχρι το Δεκέμβριο. Έχω την κολονοσκόπηση, το παραπεπτικό του γιατρού. Και μου λένε πάω στο κρατικό νίκαια, στα ίδια μου είπανε. Και βγαίνει και λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ξεπηρετούνται τα νοσοκομεία. Πώς ξεπηρετούμαστε? Θα πάω να πληρώσω σε διαγνωστικό 200 ευρώ να κάνω την κολονοσκόπηση? Δεν είμαι κανένας μεγάλος συνταξιούχος. Μου κόψανε τη μισή σύνταξη. 4 εκατοστάρικα μου κόψανε από τη σύνταξη. 400 ευρώ. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Από τη στιγμή που κυβέρνησε ο Σαμαράς, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, έχουν φτάσει σε απελπιστική κατάσταση. Όλα έχουν ακριβήνει. Εγώ πλήρωνα 250 ευρώ ενίκιο, γιατί είχα ένα διαμέρισμα τώρα σε στην Κόρδη, τέλος πάντων.
2: Ναι.
3: Και μένω στο ενίκιο. Και πλέον μου ζητάει 500 ευρώ να πληρώσω ενίκιο. Αύξηση 250 ευρώ.
2: Ναι. Τρελά πράγματα, ναι.
3: Ναι, γι' αυτό θέλω να κατέβω κάτω στο νησί μου που έχω ένα σπιτάκι εκεί να μείνω.
2: Καλά κάνεις.
3: Να ζητώνω τα 250 ευρώ.
2: Αυτό να κάνεις, Σταύρο μου, αυτό να κάνεις. Κάνει. Και πού θα πας, όχι Καριά, ε?
3: Είμαι από την Κοντάρενα, αν ξέρετε.
2: Α, είσαι πίσω Κοντάρενα, εκεί πίσω τα
3: προστά. Κοντά στη Βασιλική, ναι.
2: Κοντά στη Βασιλική, μετά το Σίβρο, ε?
3: Ναι, όχι, ο Σίβρος είναι από την άλλη μεριά. Είναι από δίπλα.
2: Α, είναι από κάτω μέρος η Βασιλική.
3: Εγώ πάω από Νιδρή.
2: Άμα πετύχουμε κανένα που ξέρεις το καλοκαίρι, θα κατέβω κι εγώ, λέω, γιατί κατεβαίνω πάντα για ένα τρισάγιο για τη μάνα μου.
3: Ναι, θα κατεβαίνω εγώ τώρα που είμαι συνταξιούχος τον Αύγουστο με το φεστιβάλ, ήμουν κάτω τότε.
2: Ήσουν κάτω, ε? Ναι, αν με πάρει το μάτι πουθενά, μίλα μου, ρε Σταύρο. Αλλιώς και εδώ κανένα βράδυ να ξαναμιλήσουμε. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Θα σας ξαναπάρω πάλι.
2: Μπράβο, θα χαρώ, ρε Σταύρο, να είσαι καλά. Ακούρε, παιδιά, πάει μια κολονοσκόπηση, το οποίο είναι σημαντικό. Καλό είναι. Σωστό. Για να δούμε τι μου λέει ο Εφραίμ, παιδιά, από μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο. Τι εννοεί, κάτι καλό για κάποιον, για να ακούσουμε, παρακαλώ.
4: Έλα,
2: πατέρ.
4: Ηλία.
2: Ναι.
4: Για το Σταύρο.
2: Ναι.
4: Μια σκηνά και από τη Λευκάδα και ξέρει και πέρα και τους όλους εκεί. Να πάει στο Ερίκος Δινάν.
2: Ναι.
4: Θα πληρώσει 150-200 ευρώ. Θα πάρει χαρτί και θα τα πάρει από το ταμείο του. Να ζητήσει το κουκουλί το Γιώργο.
2: Α, θέλει να πεις το κάνει, τα παίρνει μετά από το ταμείο.
4: Ναι.
2: Ή δεν πάρει τίποτα, οπότε ο άνθρωπος πριν σου λέει πού να πάω σε...
4: Μου πήγε και έκανε και έτσι έγινε. Και εγώ έκανα.
2: Εντάξει, Σταύρο, άκου τώρα κάτι προτείνει ο Πάτερ Παναγιώτης. Μπορεί να είναι και μία λύση αυτή να κάνει ο άνθρωπος την κολονοσκόπηση που θέλει.
4: Να πάει στο κουκουλί, το Γιώργο.
2: Πιστεύω να ακούει ο Σταύρος. Ωραία. Πάτερ, σε ευχαριστώ.
4: Τίποτα.
2: Να είσαι καλά, Πάτερ. Να είσαι καλά.
4: Συγγνώμη που ξαναπήρα.
2: Καλά έκανες. Όχι, δεν πειράζει, γιατί είναι κάτι προς το καλό. Τι θα πει.
4: Ναι.
2: Να είσαι καλά. Άκου, Σταύρο, αν. Για κάνε μια προσπάθεια σε αυτό που λέει ο Πάτερ. Δεν το δένουμε. Όχι τον Πάτερ, εγώ τον πιστεύω σε αυτά που λέει και απλώς εννοώ. Δεν το δένουμε για την επιτυχία 100%, αλλά έχουμε ελπίδες να είναι αυτό που λέει ο Πάτερ και να είναι. Να ξεκινάμε με θετικά 60-70%. Γιατί? Λίγο θα είναι άμα το καταφέρεις να είναι και επιστροφή χρήματα μας. Μην τα δώσουμε και δεν τα ξαναπάρουμε. Λοιπόν. Για μισό λεπτό να κάνω, ρε παιδιά, λίγο να δω πέρα. Λοιπόν, σε βλέπω τώρα ταυτόχρονα και στην ταινία των Αλεπού με τον ανεπανάληπτο Σωτήρη Μουστάκα. Το τι σου πάει αυτό το λαδί μπουφάν με το κόκκινο κασκόλ, είσαι άλλο πράγμα. Τι μου θύμισες τώρα τον Αλεπού με το σπουδαίο Μουστάκα, Ωραία ταινία του Κώστα του Καραγιάννη. Θεός χωρίς τον Καραγιάννη Καρατζόπουλος. Τι είχε κάνει, τι δουλειές είχε κάνει ο άνθρωπος αυτός. Χαίρομαι που ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ήμουνα το Χακαμάρι και το θωρό κρύο πνευματικών πατέρα. σε αυτά που έμαθα από τον Κώστα του Καραγιάννη, που κάναν πάρα πολύ παρέα επί 10 από το 80 μέχρι το 92, 12 χρόνια δεν υπήρχε δεύτερη μέρα που να μην βρεθώ στο γραφείο του. Μια φιλία και μια εμπειρία που εκεί έμαθα πράγματα που θέλουν πολλά χρόνια ακόμη και οι συνάδελφοι να μάθουν. Και εννοώ και τα μυστικά της δουλειάς. Δεν είναι μόνο μαθαίνεις με την έννοια παίζεις. Δεν με ενδιαφέρει. Έβαζα τη μάνα του παιδί μου να παίξει παρά να παίξω εγώ. Γιατί εκεί στον Αλεπού πάνω, που μου γράφει το σχόλιο αυτό, παίζει η μάνα του πρώτου παιδιού και που χάθηκε πρόπερση νεότατη 55 χρονών. Η Βιολέτα Αντωνίου πρωταγωνιστικά είναι μια δικηγόρο που την αγαπάει, τα αγαπάει τη μουστάκα, θέλει να τον σώσει από αυτό που είναι μπλεγμένος με τα ό,τι είναι εκεί πέρα σαν story. Δύο παίζουν εκεί. Η Βιολέτα Αντωνίου πρωταγωνιστή και η Σάσα η Καστούρα. Λοιπόν, καλησπέρα από το Κιάτο Κορινθίας. Γεια σου Δημήτρη. Και και θέλω να απαντήσω στον φίλο που λέει αυτό το διαβάσαμε. Α, με τις ταινίες. Με τις καινούριες ταινίες δεν σε βλέπω να είσαι όπως δυνατός ραλίστας. Δεν είναι. Γιώργο, δεν είναι. Οι παλιές ταινίες το έχω ξαναπεί, ρε παιδί. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο καλά. Τόσο πιο ψυχολογία του Έλληνα. Γι' αυτό είχαν επιτυχία, Γιώργο, οι παλιές ταινίες. Γιατί είναι βγαλμένες από την πραγματικότητα και τη ζωή και την ψυχολογία του Έλληνα. Γι' αυτό τα σύριαλ μερικά από αυτά που είναι και φραζέ είναι αντιγραφή σε 17 κράτη και έχουν κάνει τώρα, δεν θα πω ποιο τώρα, μη φανεί κακοήθεια, κάποια από αυτά σας είναι αντιγραφή. Δεν γίνεται να έχει ο Έλληνας την ίδια ψυχολογία με τον Σκοτσέζο ή με τον Βουλούγα, με το Βένι, με το κάτω αν και μοιάζουμε λίγο, με τους Βραζιλιάνους και τέτοια. Ο Έλληνας έχει τη δική του ψυχολογία. Γι' αυτό και ήταν οι ταινίες και μιλάνε στην καρδιά και σκίζουν ακόμη όταν παίζονται στις τηλεοράσεις. Μα ακόμη και η χειρότερη ταινία είναι σαν από τα καλύτερα σύριαλ. Άλλο πράγματα πιο παλιά. Ήταν οι συγγραφείς, παιδιά. Σημερινοί συγγραφείς, πέρα από κάποιους που γράφουν άμεσα, μπορεί να γράφουν και λίγο έξυπνα, γράφουν λίγο ελληνικά, δεν γράφουν ελληνικά με την ψυχή του Έλληνα. Γράφουν παραμυθένια, γράφουν με σενάρια που τους παραγγέλνουν, γράφουν ακόμη και τα σύριαλ το είδα τι είναι. Ο πατέρας με την ανιψιά, ο θείος με την αυτό, η θεία με τον τάδε. Κάτι το οποίο είναι γι' αυτό και έχει καταντήσει η κοινωνία μας έτσι. Είδα τα σύριαλ τι είναι. Και ο κόσμος τσιμπάει και κυνηγάει το πορνικό. Όχι ότι είμαστε άγιοι κρυφά, κανένας δεν είναι άγιος. Και έχουμε ζήσει πολύ στη ζωή μας, αλλά θέλουμε να δίνουμε μηνύματα, ρε παιδί μου, στα καλά. Άλλο τι κάνεις προσωπικά σου, όλα τι κάνεις, και άλλο τα μηνύματα που δίνεις. Αυτοί δίνανε μηνύματα διάλυσης της οικογένειας. Όλα τα σύριαλ. Δέστε τα σύριαλ εκείνα που καθόταν ο Κοσμάκης, οι γυναικούλες περισσότερο, όχι υποτιμητικά γυναικούλες, ενώ οι γυναικούλες. Τι βλέπανε. Αχ, τι έγινε, λέει, θα τον απατήσει. Αν είναι, μετά αυτή η ξαδέρφη τα είχε με μία αυτό. Τα δύο κοριτσάκια εκεί πέρα που είχαν δεσμό και του λέγανε καλή. Το είδατε, ξεκινώντας από τον κύριο Λαζόπουλο. Θυμάστε το σύριαλ τα πρώτα που ήταν εκμαυρισμός της Ελλάδας και της κοινωνίας. Έκανε οι δύο συμπεθέρες στο καλό παιδιά μου και φεύγαν αγκαλιά οι δύο άντρες. Αυτά θέλουν να κάνουν, αυτά θέλουν να περάσουν. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο τώρα εγώ που θέλω για μια εκλεκτή, μια γυναίκα που έχω κάνει μια εκπομπή στο διαδίκτυο, τηλεοπτική μου αυτή γυναίκα, είχε έρθει από την Κρήτη, μια σπουδαία καταπληκτική ζωγράφος η οποία κοσμεί πάρα πολλά δημόσια κτίρια, δρόμους, διάφορα δεν ξέρω τι και τι εκεί στην Κρήτη, σαν ζωγράφος που τώρα είναι της μόδας αυτό το τι κάνουν σε πολυκατοικίες πάνω στους δρόμους, πόσο μορφαίνουν τους δρόμους. Έτσι, η Νίκη Γκοράνοβα, μια πολύ ωραία σε όλα, από εμφάνιση μέχρι ταλεντάρα. Είδα κάτι ωραία εκεί πέρα, κάπου υπεύθυνη την καλλιτεχνικά, δεν είναι μόνο ζωγράφος αυτή, είναι πολύ τάλαντη η γυναίκα, αλλά εκείνο που θέλω να κάνω σχόλιο είναι που βαφτίζει το παιδί του παιδιού της. Θα κάνω αυτό το σχόλιο γιατί την εκτιμώ αυτή τη γυναίκα, το εγγονάκι της δηλαδή, και όπως λέει ο λαός, το παιδί του παιδιού μου, δύο φορές παιδί μου, να το χαίρονται 30 Αυγούστου, έτσι, ο γιος της ο Σιμεών, και οι Ροδάνθοι βαφτίζουν το μικρό τους το παιδάκι, δηλαδή το εγγονάκι της Νίκης της Κοράνοβας. Να σας είναι καλά παιδιά, με περισσότερο τύχη αυτούς τους καιρούς θα λέμε για τα παιδιά μας. Τύχη χρειάζονται. Αυτούς τους καιρούς είναι υγεία και τύχη. Δεν λέμε πια τώρα καλή πρόοδο και τέτοια. Μπορεί να κάνεις 10, να πάρεις 10 πανεπιστημιακά τέτοια, να βγάλεις, να έχεις χαρτιά στα χέρια και να τα κοιτάς. Γι' αυτό περισσότερο η τύχη χρειάζεται παρά αυτά τα ψεύτικα χαρτιά που βιώνουμε το κιλό αυτούς τους καιρούς και μετά τυραννιούνται τα παιδιά και πανάξια παιδιά και ταλεντάρες στη δουλειά τους, αλλά που ψάχνουν μετά πώς θα διοριστούν και τι θα κάνουν σε κάθε χώρο. Λοιπόν, αυτά για το παιδάκι αυτό του Σιμεών, του γιου της Νίκης της Κοράνοβα. 2-17-18.000 παιδιά, και μέχρι να πάρετε, το ξέρω ότι έχει αρχίσει τώρα και ο αγώνας, οι άντρες ειδικά, λογικό είναι, μέχρι να πάρετε πώς το λέμε, μέχρι να πάρετε τα άντρες ειδικά μέσα στο σπίτι, που να τολμήσει καμιά γυναίκα. Τελικός είναι αυτός του παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Μουντιάλ, και είναι λογικό οι άντρες ειδικά να είναι καθυλωμένοι να βλέπουν, ακόμη και οι πιο, ας μην είναι φανατικοί στο ποδόσφαιρο, έχει ενδιαφέρον ένας τέτοιος ημιτελικός για να πάει μετά στο μεγάλο τελικό. Μετά το χθεσινό είναι ο δεύτερος σήμερα και μετά πάμε στον τελικό αυτών των ημερών. Να κάνω ένα ακόμη σχόλιο για ένα, μας είπε πριν ο Σταύρος για τα νίκια, και λέει ο άνθρωπος πληρώνω 250, πολύ λογική τιμή Σταύρο μου, και ζητάνε 500. Ρε παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτούς τους καιρούς

0: συνταγματολόγοι και τέτοια και βγάζουν πολύ ωραίους νόμους. Βγάζουν πολύ ωραίους νόμους, όπως ο κύριος Βενιζέλος που έχει βγάλει πάρα πολύ ωραίους νόμους, να γδέρνει ό,τι βρει μπροστά του, ό,τι βρει, και να είσαι μες στο σπίτι σου και να είσαι με νίκη στο σπίτι. Δεν αμφιβάλλω πως ο καθένας που έχει φτιάξει ένα σπιτάκι δεν ξέρει τι έχει τραβήξει, τι έχει στερηθεί και μπορεί να μην έχει ζήσει και διακοπές, όπως μας είπε ο κύριος προθές, ο άνθρωπος θες το βράδυ που λέει, για να φτιάξει ένα σπίτι. Αλλά και ανεξέλεγκτα τόσο πολύ να γδέρουν, ρε παιδιά, ένα άνθρωπο που δεν έχει ένα κεραμίδι, τι και τι παίζουν εκεί όλα μαζί από πολιτεία μέχρι τα πάντα και γίνει έτσι η ζωή. Τα νίκια μεγάλο θέμα. Μου έλεγε ο φίλος μου ο Χρήστος Πανταζώνας, ο πρόπερς, να είμαι ειλικρινής, που όταν αρχίζανε δεν είχαν πάει αυτό το φούντομα. Πέτυχε το κορίτσι μου, λέει, στο εκεί. Ψάχνουμε τώρα σπίτι, δεν μπορούμε να βρούμε πουθενά. 600 το, δεν πω σε ποιο μέρος της Ελλάδος. Πού να, τι γίνεται, ρε φίλε, τόσο πολύ, ρε Χρήστο. Ναι, μου λέει ένα πραγματάκι φοιτητικό, 600 ευρώ. Και λες τώρα τι γίνεται, πώς αντέχουν οι οικογένειες να τα βγάλουν πέρα τα παιδιά τους πάνω να σπουδάσουν, όταν θέλουν μόνο για νίκη 500 και 700. Ο άλλος αφήνει και τις σπουδές του, όταν δεν αντέχει μια οικογένεια. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Από το Κόκκινο Μήλο.
0: Ναι, Δημήτρη.
1: Δεν έχω ανοίξει καθόλου το ραδιόφωνο. Πέτσε πιστά πριν λίγο απ' έξω, τέλος πάντων. Τι είπα, να περάσω να πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες, Δημήτρη.
1: Πώς είστε?
0: Εδώ ακούμε τον καθένα που λέει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κάτι που είναι να μαθαίνουμε κι άλλοι. Σε στραβό, σε καλό, σε εξοφό, σε... Τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Εσύ πες μου κάτι δικό σου.
1: Κύριε Ηλία, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κρατηθούμε ζωντανή στη σκηνή, στο χειροκρότημα που λέγεται το τραγούδι, τέλος πάντων.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Όλοι έχουν στενέψει τα πράγματα για όλους.
1: Εντάξει, κύριε μου. Τώρα ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω την υπολοιπή σας.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλό σου βράδυ.
1: Και εσείς.
0: Πάμε στην επόμενη, γραμμή. Παρακαλώ. Α, ωραία. Λοιπόν, και αυτό με τα νίκια, παιδιά μας, σε πονάει, ρε παιδί μου. Είτε σε μία πλευρά να είσαι, είτε σε ιδιοκτήτη. Ωραία. Είσαι ιδιοκτήτη, είναι σε νικιάρης. Πώς έχει γίνει έτσι η ζωή, ρε, το κοσμάκι τυρανιέται να τα βγάλει πέρα. Πώς τα έχετε κάνει 5 φορές πάνω, ενώ οι μισθοί και όλα τα άλλα είναι μηδέν, μην πω τίποτα, μου θυμίζει τις τράπεζες. Οι τράπεζες εκδέρουν την ώρα που παίρνεις 50 ευρώ. Δεν σου αποδίδουν τίποτα την ώρα που τους δίνεις 50 ευρώ. Έτσι μου θυμίζει και αυτό που είναι με τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Δεν έχουν κερδίσει τίποτε στα κέρδη τους και στα έξοδά τους έχουν πάει 3 φορές πάνω όλα και 4. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Το Βόλο είμαι.
0: Ο
2: Παναγιώτης, μέσα από το Βόλο.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι?
2: Την παλεύω ακόμα, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Τι είπε, έχουμε κάνει πρόοδο για εκείνο το θέμα ή όχι?
2: Τίποτα ακόμα, ακόμα τίποτα. Περιμένουμε. Την παλεύουμε ακόμα.
0: Πάντως ξέρεις κάτι, ρε Παναγιώτη. Σε θυμήθηκα προθέσει, γιατί φίλε, πριν 2 μήνες μου είχε πει το πρόβλημα εκείνο που σταμάτησε εκείνο το πρόγραμμα και τα άκουγα και έλεγα τώρα. Σας ακούω, σας σέβομαι, αλλά αφήνω και ένα ερωτηματικό εγώ, ή δεν απαντάω υπέρ σας πολύ όταν βλέπω ότι λέω είναι έτσι ή κάνει κανένα λάθος και θα με ρίξει έξω και λέω ναι, σας κόψαν το πρόγραμμα. Φίλε μου, έλεγα προθέσει σε κρατικό κανάλι, αυτό το θέμα μας είπες εδώ στο ράδιο Μάχη πριν 1,5 μήνα. Ήταν άνθρωποι στον αέρα και λέγανε, έχουμε ξεκινήσει για αυτό το πρόγραμμα της βοήθειας να αδυνατήσεις. Μ' ακούς?
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Εμένα είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν είναι αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι διαφορετικό εμένα αυτό.
0: Ναι, παιδί, μα και έλεγαν και εκείνο το κόψανε. Παναγιώτη, και εκείνο το κόψανε. Ήταν άνθρωποι στον αέρα και λέγανε, τι κάνω τώρα που μου κόψανε σε κάτι που προχώραγα και μου είχαν πει ότι θα είναι μέχρι τον Οκτώβρη και λένε σταματάει τον Ιούλιο. Και θυμήθηκα εσένα. Μπορεί να μην το είδες αυτό που σου λέω. Το ίδιο με σένα ήταν.
2: Επανομοιότυπο, ναι. Περίπου το ίδιο.
0: Γιατί μου είχες πει ότι σου δώσαν ελπίδα σε ένα πρόγραμμα Το οποίο κόβεται νωρίτερα, αυτό δεν μου είπες.
2: Όχι, όχι. Εγώ μου δώσανε κάποια φάρμακα για άλλη θεραπεία και μου κάνανε ζημιά και έπαθα λεμφίδημα. Και έχω πριστεί, έχω πάρει 70 κιλά υγρά. Και πρέπει να κάνω μπαλονάκι στα πόδια για να φερθούν τα υγρά από το σώμα μου. Και δεν υπάρχει κλινική για να κάνω. Υπάρχει μόνο μια κλινική στη Θεσσαλονίκη από τις 7 που υπήρχαν πριν. Σε 3 μέρες έχει κλείσει 6 κλινικές.
0: Άρα είναι στα μάτια μας σε κάποια βοήθεια ενός προγράμματος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, περίπου, ναι.
0: Τι περίπου, όταν ξαφνικά ήταν κάτι να σου δοθεί το επόμενο στάδιο να σε βοηθήσουν, είναι σαν στα μάτια μας, αδειάσανε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Είναι γι' αυτό ακούω, σου λέω, τηλεόραση, κρατική τηλεόραση και μπράβο τους εκεί πέρα. Και λέγανε και είχαν ανθρώπους και λέει τι κάνουμε τώρα, ήταν να κάνω αυτό το πρόγραμμα μέχρι τότε. Και μας το στερούνε. Δεν είναι τώρα στα μέρη μας, δεν ξέρω που και που και, σε θυμήθηκα. Να σου πω τώρα, και τι κάνεις τώρα ρε, τι θα κάνεις.
2: Τώρα πάνε, περιμένω τώρα από το Παπαγεωργείο Σαρνίκη,
0: ναι,
2: να βρεθεί μια ημερομηνία να με χώσουν για να μπορώ να κάνω το χειρουργείο. Το μπολονάκι στα πόδια.
0: Μόνο με χειρουργείο πάει, ε?
2: Τώρα πλέον, ναι, έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μόνο με χειρουργείο μπορεί να γίνει καλά.
0: Τι λες, ρε.
2: Λοιπόν, εγώ για άλλο θέμα σε πήρα τώρα.
0: Έλα πάνω, ναι.
2: Στο είχα γράψει πριν και συζήτηση εκεί, στο γράψει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια ομάδα νέων παιδιών εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Που έχουν τα παιδιά από την αρχή με τα χεράκια τους ένα καρτ με διεθνείς προδιαγραφές.
0: Ναι.
2: Κάναν τα παιδιά τα χαρτιά στο Υπουργείο για να πάρουν κάποιες άδειες που χρειάζονται με τα σχέδια του ΚΑΡΤ.
0: Ναι.
2: Τους αρνούνται διεθνή άδεια, τους δίνουν εθνική άδεια, αλλά τους λένε αν γίνει διεθνής αγώνας στην Ελλάδα δεν μπορείτε να αγωνιστείτε, να λάβετε μέρος. Δηλαδή ο παραλογισμός της χώρας μας.
0: Περίμενε, έφη, περίμενε. Ξαναπέστε μου δεύτερη φορά να το ακούσουμε όλοι.
2: Λοιπόν, κάνουν τα παιδιά τα χαρτιά.
0: Ωραία.
2: Για να πάρουν άδεια για διεθνείς αγώνες.
0: Σωστό.
2: Και τους λέει το Υπουργείο,
0: ναι,
2: άδεια για διεθνείς δεν σου δίνω, σου δίνω για εθνικούς, δηλαδή για να τρέχουν μόνο μες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αλλά αν γίνουν στην Ελλάδα διεθνείς αγώνες, δεν έχεις το δικαίωμα να λάβετε μέρος.
0: Αχ, γελάμε ρε Παναγιώτη. Ρε πάνω γελάμε, γιατί μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
2: Ναι.
0: Σου δίνω για διεθνή αγώνες. Περίμενε φίλε, ξαναπέστε μου τρίτη φορά.
2: Τους δίνουν για εθνικούς αγώνες, αλλά για διεθνείς.
0: Ωραία. Και αν γίνουν διεθνείς στην Ελλάδα,
2: δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Και το ένα το παιδί είχε άδεια ενεργό δελτίο αθλητή για αγώνες καρτ και του το ακυρώσανε. Γιατί πήγε στο Υπουργείο και έκανε καυγά. Δεν πήγε να διαμαρτυρεί το παιδί και αυτά να τσακωθεί. Και το ακυρώσανε το δελτίο. Ο ελληνικός παραλογισμός. Εγώ τα παιδιά αυτά βοηθάω, έχω κάποιες γνώσεις πάνω στα μηχανοκίνηση. Και τα βοήθησα με τα σχέδια, τα βοήθησα να τους βρήκα κινητήρα από Χαγιαμπούσα. Τους τα βοηθάω τα παιδιά όσο μπορώ περισσότερο.
0: Ναι.
2: Και όταν μου το είπανε σήμερα το πρωί που ήρθαν τα παιδιά να μου το πούνε και μου το είπανε, έπαθα πάθα εγκεφαλικό. Λέω τόσο αγώνας. Τα παιδιά παλεύουν 3 χρόνια με αυτό το καρτ να το φτιάξουν. Να αλλαγές από τα σχέδια κάνουμε, να από εκεί, να από εδώ. Να κάνουμε πιο ελαφρύ το σκελετό, πιο γερό από εδώ, και να που κολλήσουν στο Υπουργείο. Να έχουν πάρει έγκριση από τον ΟΜΟΕ, ο ΜΑΕ, πώς λέγεται, και να μην δίνει το Υπουργείο.
0: Τι να πω ρε Πάνο. Άμα ξέρει κανείς το θέμα να με πάρει να μου πει και τίποτα άλλο πάνω σε αυτό, αλλά δεν μπορώ να το κρίνω καθόλου, δεν ξέρω τίποτα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ευχαριστώ Πάνο. Να είσαι καλά και εύχομαι καλή επιτυχία αυτό με το.
2: Σου πήγαινε τέλεια.
0: Εύχομαι να σου να βγει αυτό γρήγορα, αυτό που είπες για Παπαγεωργίου Πάνο.
2: Μην πάνε με τέτοια θα με ειδοποιήσουν.
0: Μπράβο. Μπράβο ρε Πάνο, μακάρι. Ωραία. Λοιπόν.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά ρε Πάνο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε σε άλλη γραμμή, ε. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλησπέρα.
3: Η Αγγελική από Ατένιδα.
0: Έλα Αγγελική, ό,τι κάνεις.
3: Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Εδώ, Αγγελική, ακούω από τα πιο έτσι
3: τώρα
0: απλά.
3: Τώρα θα ακούσεις κάτι. Άκουσες σήμερα στο Γρηγόρη, το Σαρέτη, το Δημήτρη, το τραπεζικό?
0: Όχι.
3: Εάν άκουγες, άστε, μη συζητάς αυτά που ακούστηκαν. Ότι θα έρθει η κατάσταση, θα μας ακριβήνουν τα πάντα, μέχρι να μπορέσουν ακόμα να μας πάρουν και τα σπίτια που δεν χρωστάμε. Θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, δηλαδή και εμείς που δεν χρωστάμε, να μας κάνουν να χρωστάμε.
0: Εννοείς σαν ακρίβεια εννοείς, Αγγελική?
3: Ορίστε.
0: Σαν ακρίβεια εννοείς?
3: Από την ακρίβεια που θα κάνουν στο ρεύμα, το οποίο, όχι μόνο το ρεύμα, το νερό, τα πάντα. Γιατί το ρεύμα, λέει, άμα το κόψουμε σε κάποιον που δεν το πληρώνει, θα του το κόψουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσουνε. Και αν δεν κάνει διακανονισμό που θα είναι κομμένο να το ξεφλήσει, δεν θα του το δώσουνε ποτέ, ας πούμε, ρεύμα.
0: Ναι.
3: Και θα σε με νερό ή οτιδήποτε, και θα σε κάνουν σε τέτοιο σημείο που θα σου παίρνουν και το σπίτι, ακόμα έχουν σκοπό και αυτό που δεν το χρωστάς, που έχεις στήσει αίμα, στο οποίο πληρώνεις νίκη με τα έμφυα, με τους φόρους και με όλα αυτά. Αυτά ακούσαμε και πολλά άλλα, είπε ο τραπεζικός, και μάλιστα το μεσημέρι βγήκε μια κυρία στον κύριο Γαβρίλο. Ήτανε. Και έκλαιγε η γυναίκα, είχε βάλει τα κλάματα με όλα αυτά που άκουσε, μέχρι που γύρισε και είπε της κόρης μου, τι θα γίνει, ρε Μάρια. Μαμά μου, λέει, έχει την πίστη σου στο Θεό, μη φοβάσαι, όπως δεν φοβάμαι κιόλα, δεν με νοιάζει. Και να με
0: Μαρία, δεν μας σώζει ο Θεό.
3: Θα μας σώσει, Ηλία μου, εγώ το
0: μας πιστεύω. Μας σώζει, το ξέρω, Μαρία, αλλά μέχρι ένα σημείο.
3: Η Αγγελική είναι.
0: Με τα τρελά που κάνουν και με αυτό που τραβάει ο Κοσμάκης. Δεν τον σώζει ούτε ο Θεός πολλές φορές.
3: Εγώ, κοίτα, ίδια μου, πιστεύω τόσο πολύ. Έχω τόση δύναμη, γιατί αρρώστησα και αρρώστησα βαριά και σ' έχω πει. Άμα σου πω, δηλαδή, τέλος πάντων, άμα θέλεις κάποια στιγμή και έχεις όρεξη να συναντηθούμε, να σου πω ορισμένα πράγματα και να τα κάνεις. Και κάνει τα βιβλίο και γράψε ολόκληρη ιστορία.
0: Να κάνει. Αγγελική, πάνω σε αυτό που λες τώρα, κοίταξε, δεν αμφιβάλλω το ότι τα πράγματα είναι πώς θα γδάρουν τον πολίτη, γενικά αυτούς τους χρόνους. Τώρα δεν ξέρω τι είπε, κάνει ωραίες εκπομπές σου, έτσι, οπότε δεν μπορώ να κρίνω τι ακριβώς, δεν άκουσα, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λες.
3: Αν ακούγατε με τι τρόπο θα το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή πάνε να μας καταστρέψουν, πάνε τη χώρα να την... να γίνει χώρος, να μην είμαστε εμείς πλέον εδώ. Να μπουν αυτοί οι ξένοι, πώς τους λένε. Τώρα, τέλος πάντων, δεν θέλω να κρίνω κανέναν. Αλλά όπως πάμε, δεν πάμε καθόλου καλά. Μακάρι ο Θεός να φωτίσει. Ναι, φοβούνται για αιματοκύλισμα. Δηλαδή, μέσα εδώ θα γίνει ένας χαμός. Δηλαδή, πράγματα που... Και σήμερα άκουσα και τον Μπογδάνο στην εκπομπή με το Κυπριακό. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία που έλεγε το παλικάρι αυτό στον Μπογδάνο.
0: Ναι.
3: Έκλαιγε ο άνθρωπος με μαύρο δάκρυ, ρωτήστε τον Εφρέμ, και έτρεχαν λέει τα δάκρυα και του...
4: Καλά, του
3: Παναγιώτη έκλαιγε, δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του.
0: Αλλά
3: ακούγατε την ιστορία της Κύπρου, το τι έγινε με τον Μακάριο, πώς την πουλήσανε, τι να σας πω, και κάθε περιοχή που έχει, Λευκοσία, αυτά έχει ιστορική, πώς το λένε, ξεχωριστή ιστορία, και θα συνεχίσει με τον Μπογδάνο την άλλη εβδομάδα λογικά. Θέλω να σας πω, πάντως δεν πάμε καθόλου καλά, ειλικρινά σας μιλάω.
4: Σαν επαναλαμβάνεις τώρα η ίδια ιστορία.
3: Ναι, την ίδια με τους τόρους που τα έχουν δώσει όλα, που μας έχουν πουλήσει.
0: Είναι σημερινή μέρα, δεν τη φέραμε κουβέντα, που ο χουντικός, ο αληθινός, ο καταστροφέας του ελληνισμού εκεί πέρα, ο Ιωαννίδης, έκανε αυτά που έκανε, λες και ήτανε, όχι λες, ήτανε βαλτός, μαζί με αυτούς που έπρεπε να κάνουν αυτό το πούλημα και που την πήρωσε η Κύπρος πάνω απ' όλα.
3: Ήταν ο Ιωαννίδης, όχι ως αυτό το βαθμό, ο Καραμαλής Μακάριος. Αν ακούσετε την ιστορία, δηλαδή πράγματα που δεν τα ξέρει άνθρωπος. Ειλικρινά η γλιά μου, δηλαδή σήμερα ήταν το κάτι άλλο.
0: Ωραία.
3: Μια ο Δημήτρης ο τραπεζικός και μια ο Μπογδάνος σήμερα μας έχουν κάνει την ψυχή μαύρη.
0: Περιβόλη. Λοιπόν, να είσαι καλά και χαιρετισμό. Γεια σου Μαρία και σένα.
3: Εγώ πιστεύω πολύ στο Θεό γιατί θα μας βοηθήσει από αυτούς. Αν θέλουν να μας φάξουν επειδή είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και τους πειράζει, ας με σπάξουν, δεν πειράζει. Τι άλλο να πω.
0: Μη φοβάσαι. Μη φοβάστε τόσο.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, ιδιά. Δεν φοβάμαι. Έχω περάσει τόσα πολλά. Ένα σταυρό, όπως λες και εσύ, χωρίς Γολγοθά. Ένα Γολγοθά χωρίς σταύρωση. Εγώ τον έχω περάσει από παιδί. Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά και εσύ και η Μαρία εκεί.
3: Ευχαριστώ και εσείς και στη Μιλίτσα χαιρετισμούς και να έρθετε να, σε όλα τα παιδιά βέβαια και να έρθετε να πάρουμε τη μαρμελάδα να συζητήσουμε ή να σας τη στείλουμε.
0: Να σε καλά Αγγελική, να σε καλά. Γεια σου Αγγελική, γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία, γεια σου Αγγελική. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή παρακαλώ. Ναι.
5: Ιδία.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Στρατής, από την Κάριστο είμαι πάλι.
0: Γεια σου Στρατή μου.
5: Και πήρα γιατί ακούω διάφορα θέματα που με στεναχωρούν, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, όχι από σένα, από διάφορους που μυρίζει στο παρελθόν, στο απότερο παρελθόν. Τώρα τι κάνουμε.
0: Τώρα τι κάνουμε.
5: Να δούμε το μέλλον. Το παρελθόν έγινε. Τώρα, καλώς γενομένο, τι έγινε το 1974, τι έγινε το αυτό. Παρελθεντολογία. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ οι δρόμοι που περπατάμε μες στην Κάριστο και ο πεζαιακός δρόμος είναι ολοτρύπες, πέφτουν και σκοτώνονται κάθε μέρα. Μηχανάκια, άνθρωποι, γαϊδούρια και δεν νοιάζεται κανένας, ας πούμε. Πού είναι η περιφέρεια, πού είναι κανένας. Τρύπες μέσα, πέφτεις στο σκοτάδι. Οι γεννήτριες απάνω είναι εκατοντάδες χιλιάδες και ο δρόμος πέρα, ο πεζαιακός δρόμος Καρίσου Χαλκίδος, τουλάχιστον μέχρι εδώ που τελειώνουν τα σπίτια, δεν έχει φωτισμό. Να βάλουν 10 κολόνες να φωτίζεται το χειμώνα που πέφτει ο μίχλι και τα αυτά. Πράγματα τα οποία δεν είναι αυτό. Μας κόβουν το ρεύμα από το πρωί 8 μέχρι τις 4 τερκωμένο το ρεύμα. Τώρα, σήμερα και προχθές πιάνουν λέει έργα. Τι έργα πιάνετε, τι έργα κάθε μέρα και μας κόβουν το ρεύμα. Κάντε τους σε δυο δόσεις. Όλη μέρα το ρεύμα κομμένο με τη ζέστη, με ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Άλλα περνάνε πάνω αεροπλάνα και ρίχνουν διάφορα χημικά στοιχεία και δεν μιλάει κανένας. Ούτε ο κ. Βελόπουλος. Ποτέ του είπα μια φορά πάνω και με κλείσανε. Στο σταθμό της Θεσσαλονίκης με κλείσανε και δεν έχω παρέμβαση. Λέω να λέμε για τα πράγματα που θα συμβούνε, όχι αυτά που έχουν συμβεί. Να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Και με κλείσανε η Ηλία.
0: Πού πήρες τηλέφωνο, Στρατή. Πού πήρες τηλέφωνο.
5: Κλείσανε, δεν τους άρεσε αυτό που.
0: Πού πήρες τηλέφωνο, λέω.
5: Στο Focus FM.
0: Όχι στο Βελόπουλο λοιπόν. Όχι στο Βελόπουλο.
5: Στο Focus πήρα πάνω.
0: Ναι παιδί μου, το μεσημέρι κάνει ο Βελόπουλος, κάνει αυτή την εκπομπή από το ραδιομάχη.
5: Πού να τον ευρώ τον. Του είχα μιλήσει μια μέρα, μου λέει παιδί μου τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα, είμαι και εγώ σε αυτό, θα τα βρούμε στην πορεία μου, είπε. Τι να του πω του ανθρώπου τώρα. Τέλος πάντων, δεν βασικά βγαίνουν οι πολιακοτές που δεν τους κρίνω και περαστικά στον κύριο Κώστα που έπαθε το ισχύο είναι μεγάλο πρόβλημα, θα περάσει όμως σιγά σιγά. Θα κάνει φυσιοθεραπείες, θα κάνει αυτά. Νομίζω ότι είδε τους απασχολεί των ανθρώπων.
0: Θες να πεις, σε διακόπτω το εξής, έχεις δίκιο. Αυτά τα τρέχοντα θέματα μου λες δεν έχεις φως, τρύπες, δρόμοι δεν φτιάχνουν τίποτα, έτσι, γενικά έτσι, εννοείς.
5: Έτσι, γενικά αυτά.
0: Μεγάλο ίδια, πράγμα.
5: Είναι τρύπια, σκάβουνε κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι.
5: Δεν αποφασιστούν, σκάβουνε κάπου και τα αφήνουν έτσι. Πέφτει το αυτοκίνητο, του μπάρισε σήμερα ένα αυτοκίνητο με τη σύζυγό μου μαζί μέσα και σκοτωθήκανε. Πάθανε μεγάλη ζημιά. Σήμερα, από την τρύπα αυτή. Και άλλοι άνθρωποι.
0: Και αυτά είναι του Δήμου έργα, έτσι, Στρατή.
5: Δεν είναι του Δήμου, είναι επαρχιακή τη περιφέρεια. Είναι.
0: Αχα. Πιάνουν στο δημόσιο, στο Υπουργείο Δημοσιών Έργων.
5: Όχι, νομαρχία.
0: Νομαρχία.
5: Βέβαια. Δεν ασχολείται κανένας. Όσο για τα γουρούνια, ρημάξανε τον τόπο. Βγαίνει νύχτα η κυνηγή, ακούω τώρα μία η ώρα, θα αρχίσουν να πέφτουν ντουφεκές πίσω, έχουν βάλει ας πούμε μποστάνια, ντομάτια, ένα άλλο και πάνε ναι. Το πρωί και δεν βρίσκουν τίποτα.
0: Τους τα καταστρέφουν όλα.
5: Και πάνε και βαράνε κάτι ντουφεκάνε και πίσω, πώς θα αναβαρύσουν ας πούμε, είναι εκατοντάδες αυτά. Τα ρίξανε κάποιοι και φάγανε τον τόπο. Ηλία, να είσαι γερός, χαρούμενος γερός.
0: Τώρα αυτό που λες, ρε στρατή μου, σήμερα έκανε μια κοινοποίηση ένας άνθρωπος και είχε ένα γουρούνι, αγριογούρνο, που έλεγε
5: ναι.
0: Άκου τώρα πόνος του ανθρώπου και να δεις τι ηλίθιοι που είμαστε. Είμαστε μερικοί, όχι μερικοί Έλληνες, και μετά έχουμε κάνει την Ελλάδα έτσι. Αλλά τι, των οικοκυρέων και των σωστών μυαλών τους χαλάνε την Ελλάδα οι βλάκες. Άκου τώρα, λέει σου έλεγα, κάνει λίγο ειρωνικά ο άνθρωπος και λέει σου έλεγα. Μη μου κάνει, αλλά χωριάτικα τώρα, μη, το λέω χοντρά να καταλάβεις. Μη μου κάνεις βόλτες εδώ πέρα και μου καταστρέφεις τις περιουσίες. Και έχει πιάσει ένα αγριογούρνο. Αν ήξερες πόσοι βλάκες τον βρίζουνε. Αν ήξερες πόσοι του λένε τι πειράζει το ζώο, ρε είσαι εσύ ζώων. Δεν τους νοιάζει για περιουσία τίποτα. Δεν τους νοιάζει ο άνθρωπος που έλεγε δεν μου είχε αφήσει τίποτα. Πονάγανε περισσότερο το αγριογούρνο.
5: Αν τον είχαν κοντά, θα τον σκοτώνανε. Αν
0: ναι.
5: τον είχαν κοντά
0: ναι.
5: θα τον σκοτώνανε και ναι. θα πήραν το γουρούνι να φύγει.
0: Ναι.
5: Δηλαδή έλεος, δηλαδή έχουμε ξεφύγει, οι άνθρωποι δεν ξέρω τι έχουν πάθει.
0: Είναι αυτό το πράγμα αρέσει. Και μετά της, να είμαι ειλικρινής, έγραψα κι εγώ ένα σχόλιο εκεί πέρα για τους συμπαρασταθώ στον άνθρωπο αυτόν και σε κάποιους άλλους και μου απαντάνε καμιά δεκαριά, βέβαια μετά βάλανε like. Πολλοί που δεν μένει στο like, όσο με ενδιαφέρει το να συμφωνούν σε αυτά που έλεγα.
5: Και να πάει
0: μέχρι και μία ηλίθια. Και ώρε, μην πειράζετε τα ζωάκια, ρε. Μα ακού, περίμενε μισό λεπτό στρατή. Πειράζετε τα ζωάκια, ρε. Ρε απάνθρωποι, τι να τη πει, τι να τη πει, ρε του ηλίθιου.
5: Ήταν ένα καβάλα στο άλογο, γι' αυτό επειδή πήγαινε λίγο σιγά και έπρεπε να το. Προγγίξει να τρέξει λίγο να πάει πιο γρήγορα και το χτύπησε με μια βέργα που για πάνω και τον βλέπει ο άλλος και του λέει κερατά θα σε λιώσω γιατί βαράς το ζώο του λέει.
0: Άκου.
5: Και αυτός είχε μια βέργα και του έκανε έτσι πίσω στα καπούλια που λέμε για να προχωρήσει λίγο γιατί βράδιασε, αργούσε να πάει στο κομπάρι του. Και ο άλλος που τον είδε του λέει κατεβάσω κάτω και θα σε πάρω με την κλίτσα και θα σου αφήσω κόκαλο του λέει.
0: Καλά του είπε.
5: Το καταλαβαίνει που έκανε το.
0: Που χτύπαγε. Που χτύπαγε σιγά, κάνει πιστό.
5: Πίσω. Και του λέει, θα σε λιώσω με την κλίτσα. Που έκανε έτσι το άλογο.
0: Ναι, αλλά δεν το βάραγε το άλογο, ρε. Τι το βάραγε τώρα, έχεις δει στα χωριά, ξέρεις καθόλου από χωριό. Άμα ξέρεις από χωριό, είδες τι κάνουνε. Μια βίτσα εκεί πέρα και κάνει πώς δεν το τσακεί. Αντί να κοιτάξουν στη Μύκονο και αυτά κάτι γαϊδουράκια που τους αλλάζουν τα φώτα, να ανεβάζουν κάτι βόδια στην ανηφόρες και τέτοια, να πάνε οι φιλοζωικές εκεί, τι τραβάνε. Βγάζουμε το ψωμί τους, αλλά τι τραβάνε τα ζωάκια. Άκου τώρα, αυτός πόνεσε επειδή του έκανε με τη βίτσα να προχωρήσει.
5: Έτσι, μπράβο. Ενώ ο άλλος το κακοποιεί, το φορτώνει και το βαράει. Με λωστάρι για να ανέβει το
0: και,
5: ζώο, ας πούμε.
0: Λες και αυτοί που έχουν τα ζώα αυτά στρατή, περισσότερα τα πονάνε από τους διπλανούς που κοιτάνε, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτά και τα προσέχουν.
5: Πάρα πολύ.
0: Δεν μιλάμε πως δεν υπάρχουν και 2-3 ασυνείδητοι που είναι πραγματικά ζώα πιο από τα ζώα, αλλά γενικά ο κτηνοτρόφος στο χωριό, ο άλλος προσέχει το ζώο του, γιατί με αυτό δουλεύει.
5: Ακριβώς.
0: Αν και τώρα τελείωσαν τα ζώα να δουλεύεις, αλλά.
5: Είναι το εργαλείο και σκυλή ακόμη είναι καλύτερο από τον άνθρωπο γιατί του φυλάει να μην του φάει τις κότες το κουνάβι. 17 κότες μας έφαγε το κουνάβι που είχε τσοφίσει το σκυλί μας πίσω. 17 κότες. Μπήκε το κουνάβι μέσα και τις έκοψε το λαρύγι και τις παράτησε, πίνει το αίμα και τις αφήνει εκεί και φεύγει. Το κουνάβι είναι άτιμο πράγμα.
0: Αυτό το κουνάβι τώρα, άμα το προλάβαινες εσύ, να δούμε φιλόζωοι, τι θα μας λέγανε. Μην το πειράξεις κι άσε να φάει 117 κότες.
5: Θα σε πηγαίνανε μέσα.
0: Τι τρέλα κουβαλάνε.
5: Επικυρούτανε τις αδεπούδες παλιά. Ο πατέρας ήταν κυνηγός και πήγαινε την ουρά παλιά. Πήγαινε και μετά.
0: Ναι, μα το λέγαμε προθές, έχεις δίκιο, ναι.
5: Κόβανε στα δύο την ουρά και πηγαίνανε δύο φορές. Είπανε τα πόδια μετά και κόβανε τα τέσσερα πόδια.
0: Ήθελα να ξέρω, ρε στρατή, αυτό και να το κλείσουμε το θέμα. Εάν αυτοί είχαν περιουσίες στα χωριά, εάν ήταν αγρότες και τους είχε βγει το λάδι να σπείρουν και να κάνουν, και πριν γίνει η σοδιά τους πέφταν τα αγριογούρνα και τους καταστρέφαν τα πάντα, θα λέγαν τα ίδια πράγματα, αυτές τις ίδιες βλακίες?
5: Όχι βέβαια.
0: Δεν θα λέγανε. Βέβαια. Γιατί θα ξέρανε πως παθαίνανε καυτό. Όταν παθαίνει ο άλλος, λέει, δεν πάνε πάθει και τι έγινε τώρα παθαίνει ο άλλος το κακό.
5: Παλιά δεν είχαμε ποτέ γουρούνια εδώ. Κάποιος τα έβαλε τα γουρούνια, γεννήσανε αυτά εκατοντάρια για να είναι πολλά, και μετά πολυπληθύνανε αυτά. Υπάρχει μια απαγόρευση, ας πούμε, την ημέρα κυνηγιόνται αυτά. Αλλά
0: δεν σου είπα στη Λευκάδα εμείς τα γουρούνια πήραν Chris Craft και πήγαν μόνα τους. Πήρανε Chris Craft και πήγανε μόνο τους τα γουρούνια στη Λευκάδα, σου λέω.
5: Να είσαι γερός και οι συνεργάτες σου και η οικογένειά σου. Να είσαι γερός.
0: Να είσαι καλά, Στατή μου. Να είσαι καλά, Στατή. Να είσαι καλά.
5: Θα ανάψουμε κερί μεθαύριο στην Αγία Μαρίνα που έχουμε εδώ κάτω. Ο Μαρμαρί είναι στις 17 της Αγίας Μαρίνας μεθαύριο.
0: Ναι, είναι μεγάλη γιορτή και αυτή. Έχουμε και εμείς στη Λευκάδα Αγία Μαρίνα.
5: Έχετε τη Λευκάδα.
0: Ναι,
5: έχουμε... και να είσαι γερός και όλοι εκεί.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Έχουμε εκεί κοντά στο Σκορπιό δίπλα, απέναντι από το λεγόμενο Βλυχό, μετά τον Ιντρί. Όλα αυκίνα τα μέρη τώρα έχουν γίνει κάτω, δεν παίζονται. Εκεί λοιπόν είναι η Αγία Μαρίνα, από τις θρηλυκές εκκλησίες του νησιού, όπως είναι και η Παναγία Φανερωμένη, που είναι υποτίθεται και πολιούχος της Λευκάδας. Αγία Μαρίνα, μεγάλη γιορτή. Και του προφήτη Ηλία, μεγάλη γιορτή. Συνήθως στα χωριά έχουμε προφήτες εκεί, Ηλία, πάνω σε. Στο τέρμα του βουνού. Λοιπόν, 2-10-7-10. Ρε παιδιά, ό,τι και ηλικία να είσαι. Τώρα πια τηλεόραση μπαίνει παντού. Δεν σου λέω να έχουν οι γυναίκες οι άντρες οι μεγάλοι στην ηλικία, οι γυναίκες αυτό, TikTok να βλέπουν και τέτοια. Αλλά οι τηλεοράσεις, μες στα, ας το πούμε, κάποια αρνητικά που έχουν, έχουν και φοβερά καλά. Σε ενημερώνουν. Δεν μπορείς τηλεόραση να την πούμε αρνητική, από όλα τραγικά, προς Θεού. Ή έχουν τρύπιες οθόνες, αλλά έχουν όμως και φως οι τηλεοράσεις. Φωνάζουνε, γκαρίζουνε, όλες οι ειδήσεις λένε προσέχετε. Και να βρίσκεται ακόμη πάλι γυναίκα χθες, βάλε λες σε σακουλάκι ότι λεφτά έχεις, βγάλ τα απ' έξω, είμαστε από τη ΔΕΗ, πως το ΔΕΗ, τι διάλο λέγανε εκεί πέρα, και η άλλη βγαίνει έξω και βάζει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τώρα, 20-30 χιλιάδες, τα ξαφικά της λέει. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως υπάρχει μεγάλο στην ηλικία σήμερα, ρε παιδιά, τόσο κορόιδο. Δεν έχει παιδιά να το συμβουλέψουνε. Δεν έχει συγγενείς να συμβουλέψουνε. Ότι δεν πρέπει να πέφτεις τόσο θύμα. Πιο σκουτός άνθρωπος που είναι. Δεν μπορώ να πιστέψω πως υπάρχει μεγάλο στην ηλικία άνθρωπος τόσο κορόιδο. Βγάλα απ' έξω ό,τι έχεις και θα περάσουμε να στα ξεσκονίσουμε. Μετά σου φταίει η κυβέρνηση. Μετά σου φταίει η κοινωνία. Μετά σου φταίει. Αφού. Αυτούς ψάχνουν, τα κορόιδα ψάχνουν κλέφτες. Πώς γίνεσαι έρημο των κλεφτών τόσο πολύ, ρε παιδιά? Τι με νοιάζει τι ηλικία είναι? Δεν συγχωρώ πάνω σε αυτά. Τι θα πει, είναι μεγάλη συνοικία και δεν καταλάβαινε. Τι δεν καταλάβαινε? Για να τα έχει κρυμμένα όμως μέσα τα ξαφικά της και τέτοια, το καταλάβαινε. Μπράβο. Για να τα φυλά όλα τα χρόνια και τέτοια, πάει να πει πως κουράστηκε, είχε μυαλό, τα κατάλαβε. Ωραία, και εμένα τηλέφωνο βγάλ τα έξω. Σε ξεγελάνε και τα βγάζει έξω. Και στα παίρνουνε, ρε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κάτι εύκολο νόητα πράγματα έχουν γίνει ανόητα. Για να μην πω τους ανθρώπους ανόητους. Δεν γίνεται αυτό να την πατάς τόσο. Μετά σου φταίνει η αστυνομία, μετά σου φταίει δεν έχω φύλαξη, μετά σου λέει δεν περνάς στη γειτονιά η αστυνομική, μετά σου λέει τι κυβέρνηση, τι κράτη είναι αυτή, τι χώρες. Είπαμε να λέμε τα στραβά της κάθε κυβέρνησης, αλλά το στραβό του μυαλού δεν στο φταίει η κυβέρνηση που το έχεις. Σε παίρνει και ο άλλος και σου λέει γεια σας, είμαι απ' τι, βγάλ τα απ' έξω τα ξαφικά σου και τι τόσο κορόιδο είσαι. Μετά σου φταίει ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πως πρέπει να είμαστε με παροπίδες και να τα ρίχνουμε πάντα στις κυβερνήσεις, όταν οι μονάδες των πολιτών πολλές φορές βρίσκονται κορόιδα και βλάκες. Άκουσα αυτό πάλι και λέω, εκεί που τη λέω τη λυπάσαι και λες τη γυναικούλα, ρε. Τη διαστήμα όμως λες, μην πω τίποτα. Να λυπηθείς αλλά όχι όμως και ξεπερνάει το όριο του αυτής της. Λοιπόν, πάμε. 2-10-7-10-8.000 παιδιά, 2-10-7-10-8.000, ελάτε, όπως ξέρουμε πάντοτε, είναι ώρες αυτές που και μέρες λόγω των αγώνων, κάποια βράδια, λογικό ήταν να έχουμε πέσει σε... Είδα το, ο Τράμπ, άλλο από εκεί κάτω τώρα, πάλι σκοτώνεται Κοσμάκης, πάλι θα την πληρώνουμε με τόποι, με καύσιμα, με πετρέλαια, με υγρα, με όλα. Αυτοί σήμερα υπογράφουν και την άλλη μέρα τα ξεχνάνε. Σήμερα κάναμε τη μεγάλη, υπογράψαμε τη μεγάλη συνεργασία, πώς τα λέμε εκεί, και χειρία και τέτοια, και μετά από 5 μέρες ξαναπλακώνονται στο ξύλο. Μπορώ να το καταλάβω τι κουβαλάνε εκεί πέρα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά.
6: Εύχομαι να είστε
0: καλά. Χαμήλως, παρακαλώ πολύ. Το ραδιόφωνο, χαμήλω το ραδιόφωνο και θέλω να ακούσω το όνομα.
6: Ναι, το χαμήλω.
0: Ναι.
6: Θέλω να πω γενικά, πριν από λίγη ώρα που μίλησε ένας κύριος για τους Ρωμά.
0: Χαμήλωσε.
6: Δυστυχώς ναι. Οι Ρωμά ναι. Έχουν φύγει από το Ζεφύρι και από τη Ζωφριά και έχουν έρθει σε πάρα πολλές περιοχές, ναι. Στην Αιωνία παραδείγματος χάρη. Ναι. Είναι μια οικογένεια με 5-6 άτομα, έχουν κλείσει το διάδρομο που περνούσαν 5 οικογένειες και δυστυχώς το έχουν κάνει τη φλίκη τους, το έχουν κάνει, τι να σας πω, άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν έχουν πνεύμα, δεν έχουν πολιτισμό. Εμείς είμαστε άνθρωποι που πολεμάμε για την ιστορία μας, για νομοθεσίες, αυτές ό,τι θέλουνε. Δεν βρίσκεις τίποτε, ούτε δικαιοσύνη, ούτε τίποτε. Φοβόμαστε να περπατήσουμε, φοβόμαστε να περάσουμε από το σπίτι μας. Μας έχουν κλείσει με 3 πόρτες, με κλειδαριές και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε να πάμε, θα μας κόψουν τα πόδια, θα μας σπάσουν τα πόδια. Ποιοι? Οι Ρωμά. Ντροπή τους. Και δεν επεμβαίνει κανένας.
0: Πήγατε στην αστυνομία?
6: Βεβαίως. Yeah. Θα κάνουμε, λέει, άλλα κι άλλα, να πάμε δικαστικός. Δεν λένε να τους πούνε ότι αυτό και αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Δυστυχώς. Είναι οργανωμένες πύρες, κύριε. Είναι εγκληματίες αυτοί. Αυτοί θέλουν να συγκρουστεί το Ισλάμ με το χριστιανικό θέμα, με τους χριστιανούς. Και κάνουν ό,τι θέλουν. Μας έχουνε, τι να σας πω, κάνει, που έχουνε φύγει από εδώ 3 οικογένειες. Φύγανε, αφήσανε τα σπίτια, γιατί δεν μπορούσανε να ζήσουνε. Και το ξέρουνε όλοι, και έχουμε πάρει και το Δήμο, και το ένα και το άλλο, και κάντε δικαστήριο, λέει. Με τα δικαστήρια θα βρούμε μετά από χρόνια.
0: Θα βρεις άκρη.
6: Σωστά. Θα βρούμε άκρη.
0: Πού
6: δεν
0: να βρεις άκρη.
6: Δυστυχώς, κύριε, δεν βρίσκουμε. Αυτοί είναι σπίδες, εγκληματίες, δολοφόνοι, κλέφτες. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν και αυτά ζει ο κόσμος με όλα τα άλλα που έχουμε. Αυτοί ζουν με επιδοτήσεις. Κάθε τόσο φέρνει τα κουτιά και τα έτοιμα τα φαγητά και κάθονται έξω και τρώνε. Και κάθονται οι Έλληνες πολλοί, οι οποίοι δεν έχουν σπίτι και είναι μέσα στους δρόμους και μέσα στη φτώχεια και μέσα στη δυστυχία. Και δεν τα βλέπει αυτά ο κόσμος, δεν τα βλέπει αυτά η πολιτεία, που πρέπει να πει ότι πρώτα οι Έλληνες, οι χριστιανοί και μετά αυτοί. Να πάνε στη Ζωφριά, να πάνε όπου θέλουν, εκεί που ζούσανε. Όχι να πάρουν τα σπίτια εδώ πέρα και να κάθονται και να κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Να πάνε στο Ζεφύρι, να πάνε στη Ζωφριά. Δυστυχώς αυτό πρέπει να γίνει. Είναι κρίμα για τους Έλληνες που ζουν αυτές τις μέρες με αυτά τα... Να μην πω τι είναι. Εμείς έχουμε δικαιοσύνη. Δεν έχουνε νομοθεσίες. Δεν βρίσκουμε τίποτε. Φοβόμαστε. Δεν μπορούμε, δεν έχουν αξιοπρέπεια. Θέλουμε υποστήριξη. Δεν υπάρχει κανείς να μας υποστηρίξει.
0: Σε ευχαριστώ, δεν μπορώ. Ακούστηκε όλη η κουβέντα σου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ. Παιδιά, στις εκλογές θα μετανιώσετε για αυτά. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Θα τιμωρήσει ο Έλληνας αυτή τη φορά. Θα έχετε εκπλήξεις με αυτά που αφήνετε και παθαίνει ο κόσμος. Καλά. Καλά. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
7: Αλλό.
0: Αλλό.
7: Αμάν, Αλή.
0: Αλή, αμάν.
7: Πόσο κουμπάρε.
0: Πώς είσαι.
7: Πολύ καλό. Δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Τα έχει πολλά παιδιά, γι' αυτό μοιράζει όλα η Ελλάδα. Μαζεύει χρυσό, βάζει τσέπη, φτιάχνει μαξί, φτιάχνει σπίτι. Εγώ πήρα μόνο και μόνο για να καταλάβει η Έλληνας να λέει μπράβο Μητσοτάκη, μπράβο Τσίπρας και να ψηφίσει όπως ψηφίζα παλιά κρυφό σχολείο. Και θα σου πω κάτι για αυτές τις μέρες που θα ακούσει διάφορα για Αμάν Αλή, Μακαριός Μούσκος. Κάτω ήτανε. Άσε αυτά που έλεγε ο συγκεκριμένος, ξέχασε να πει κάτι. Και ο Ντάβος, επιτεράρχης κάτω στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς ήταν ο μετέπειτα αρχηγός του στρατού επί Καραμάν Αλή. Ο μετέπειτα του μετέπειτα Καραγιάννης και αυτός εκεί κάτω ήταν. Αλλά όταν έγινε το πρασκόπημα στην Κύπρο, φύγει μακάρι ο Μούσκο. Γιατί δεν γυρίζει πίσω. Αυτή είναι η ερώτηση δική μου. Κανένας δεν το λέει.
0: Όταν άρχισε η εισβολή, θες να πεις.
7: Έγινε το σύζυγο.
0: Έγινε αυτό που έγινε. Είναι γλίτωση.
7: Αλλά Κύπρο και έγινε. Αυτό θα ρωτάς. Όταν σου λένε διάφορα που ακούει, θα λες έγινε ιστορία εδώ. Στην Ελλάδα. Εθνικό Συμβούλιο. Δεν έγινε. Ναι. Με τη Ζήκη και όλα παιδιά. Εκτός από ένα που ήταν στο σπίτι του σε κράτηση. Ήταν και ο Μαρκεζίνης μαζί στο Πολεμικό Συμβούλιο. Ανδρουτσόπουλος, ναι. Ιωαννίδη.
0: Ναι.
7: Μόνο ο Παπαδόπουλος δεν ήταν. Στεφανόπουλος ήταν, Τσιριμόκος.
0: Βέβαια.
7: Δεν τα θυμάμαι πρώτα. Εκτός από έναν. Πού ήταν ο Ελλήνια λαό. Πού είναι Δαμανάκη. Πού είναι Παπουσί. Πού είναι Λαλιώτη που φωνάζαν παιδιά Πολυτεχνείο. Τώρα Τσίπρα θα καλέσει και Δαμανάκη να κάνει επίτιμο πρόεδρο. Και ο Γλέζος που είναι πάνω ουρανό τι λέει. Και το δεύτερο αυτό που σου είπα για την Κύπρο. Μακάριος έκανε φασάρια όλα να σκοτώσει, πραξικόπημα εσωτερικό. Δεν το θέλαν οι Ρώσοι. Έφυγε, πήγε Μάλτα, πήγε Αγγλία. Γιατί δεν γυρίζει πίσω. Τον Αύγουστο που σταμάτησε πριν γίνει Ατήλα II. Γιατί δεν γυρίζει πίσω και έχει κλειδίδι. Γιατί απέλυσε Κυπριανού. Που τον έκανε πρόεδρο με τα Καραμάν Αλή. Και απέναντι Σύρια Λατάκη ήταν Σοβιέτ Στόλο. Καράβι μικρό μεγάλο. Τι έκανε αυτό για να προστατεύσει. Προβλέμα, 1700 ήταν οι αγνοούμενοι, αλλά ποιος σας νοιάζει. Οπότε τους ψηφίζουν, γιατί κλαίνε όλοι και φωνάζουν όλα, είναι κλέφτη. Θα θυμάστε κάτι, ρε Έλληνοι. Το σώμα αρρωσταίνει από μέσα οι αρρώστες. Τα ατυχήματα είναι το 5-10%. Και όταν γερνάει το σώμα και ξεκουτιένει και αρρωσταίνει και από μέσα, αυτό είναι το χειρότερο. Αυτή τη μεταπολίτευση θέλανε. Άσου να τη λουστούνε. Ας γίνουν Ρωμή και Ρώμα ένα σώμα. Σαλάμ αλέκουμ, Ελληνά.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Θα πάμε επόμενη γραμμή αφού διαβάσω μόνο βιαστικά. Κύριε Κακλαμάνη, Βαγγέλης. Δεν το βλέπεις τον αγώνα, δεν καταλαβαίνω. Η Αθηνά, η γιατρό μας, βλέπουμε αγώνα, αλλά ακούμε σένα. Καλησπέρα Κακλαμάνια από Τουρκία. Γεια σου φίλε Ιουσούφ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Γεια σου Μαρίνα. Ποιον άλλο έχουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν πάμε στην επόμενη γραμμή. Στο ραδι... Α όχι. Ναι έπεσε η γραμμή. Ναι. Έπεσε δεν πειράζει. Σε πω για να τελειώνουμε. Πόσο έχουμε ακόμη αύριο. Α, 5 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν αν βγει κάποια γραμμή παιδιά και θέλω να τελειώσουμε. Ναι αλλιώς θα κάνω κάνα δύο σχόλια. Εδώ πέρα. Τα τηλεοπτικά δεν είναι κάτι που χρειάζεται κάποιος να το απαντήσω σε τίποτα. Οπότε υπενθυμίζω εγώ. Βλέπω, ακούτε το καταπληκτικό, αυτό το πατριωτικό, ελεύθερο ραδιόφωνο, το ραδιομάχη. Εμείς είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή κάθε βράδυ 9 με 11. Μπες και πες. Ακούμε Πολλά πράγματα μας προβληματίζουν. Για πολύ λίγα χαιρόμαστε. Μόνο και την ανθρωπιά των ανθρώπων πιστεύω πως, και δεν σας κάνω κουπλιμέντο, μπορούμε να χαιρόμαστε. Κατά τα άλλα ακούμε μόνο όλο εις βάρος του πολίτη. Δεν ξέρω ποιοι τι γίνεται, ποιοι φταίνε, τι κάνουν. Κάποια στιγμή ας ξυπνήσει όπως του πρέπει του Έλληνα, του πολίτη, να τιμωρήσει, αλλά όχι συναισθηματικά από αυτό και αυτό, και μπερδεύεται και παρελθοντικά και τι γίνεται. Άμα θέλει, την ώρα που λέει ότι βάλεται από παντού, ας τιμωρήσει εφόσον ψηφίζουμε. Λοιπόν, 2-17-18.000, κανένα τελευταίο τηλέφωνο, λες, θα κλείσουμε. Τα μεσημέρια 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά ακολουθεί δυναμικός, πάντα καταγγελτικό λόγο του Γρηγόρη του Σερέτη. Μετά έρχονται οι ραδιομακελάριδες του Στέφανου του Χιού, 5 με 6. Πέρα από το Σάββατο που είναι 4 με 7. Και άλλες εκπομπές, πρωινές, μεσημεριανές, βράδυ, παντού. Εκπομπές διαφορετικές που ακούτε πολλά πράγματα που δεν θα τα ακούατε σε άλλο ραδιόφωνο. Κάποιες που μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες αναλύσεις, κάποιοι μπορεί να ασχοληθούν με θέματα θεματική όλη την ώρα και που εκεί μπορεί να μάθετε πολλά περισσότερα. Εμείς περνάμε λίγο έτσι σαν να ξεσκονίζουμε τα πραγματάκια και κυνηγάμε όσο γίνεται το πιο δίκαιο. Το πόσο το καταφέρνουμε το κρίνετε εσείς, όχι εμείς. Εμείς νομίζουμε, ο καθένας σε κάπου κάνει εκπομπή, είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο, ότι πιάνουμε τον παπά από τα... Καταλαβαίνετε με σεβασμό τι εννοώ. Και από εκεί και πέρα ο κόσμος κρίνει αν τον αγγίζουν οι εκπομπές που γίνονται. Λοιπόν, αφού μας μείναν τόσο, δεν αποκλείεται. Εφραίμ, μου φαίνεται πως και τραγουδάκι να βάλουμε σαν φινάλε, καλό θα ήταν, έτσι. Το έχεις βάλει ήδη, μπράβο. Λοιπόν, από τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Από μένα, για να δω γιατί βλέπω κάτι καταγράφεται, μην τυχόν νομίζετε πως δεν το διαβάζω. Τι έγινε, εκεί δεν έχω καταλάβει. Σοφία, μπες αύριο να καταλάβεις την εκπομπή, για τελευταία στιγμή μπορώ να σου εξηγήσουμε. Μπες αύριο, καλώς μας ήρθες και εσύ εκεί τηλεοπτικά. Μπες, θα καταλάβεις την εκπομπή τι είναι, ένα παζλ διαφόρων θεμάτων. Μην περιμένεις να καταλάβεις αν μπήκες τώρα. Τώρα τελειώνουμε και έχεις δίκιο. Λοιπόν, από μένα που είμαι, από τον Εφραίμ λοιπόν Χαραλαμπίδη εκεί, και εδώ από το μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, δεν μένει τίποτα άλλο, να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλους όσους μιλήσατε και όλους όσους μας ακούσατε έστω και για δευτερόλεπτα. Να δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ 9-11. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
8: Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σας καθοδηγούμε πάντα στα καλύτερα. Σας καθοδηγούμε, σας πάμε πάντα να βρίσκετε τα καλύτερα. Ναι, είναι γεγονός. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές με τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θα συναριθμίζει τα πάντα όλα, να τα βάλει σε τάξη.
1: Κι ας αμαρτήσω τα μέσα μου με σένα να γεμίσω.
0: Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το ξέρετε, το έχετε αποθηκεύσει. Αλλά είναι και το αλλά που λέμε για την δική σας διευκόλυνση. Viber και απλό μηνυματάκι στο 693-84-00856. Μόνο μηνυματάκια εδώ, έτσι. Έτσι να είμαστε καλά παιδάκια. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σας είπα, πάμε στα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα. Να μαθαίνετε για τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110. Στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα. Καλυψούς 110, το More Than Tax. Το καλύτερο, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Γι' αυτό ανέφερα τα όμορφα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-210-95-99-381. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, δύναμη. Όλα καλά παλικάρι μου.

γιορτάσαμε στον Πειραιά, έτσι, κύριε Τσιτούρη, Γιαννάκο. Και υποψήφιος εδώ, φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ο δικός σας άνθρωπος. Μαζί σας και μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Δεν είναι μία πίτσα δροσερές, σαλάτες, μακαρονάδες, ό,τι θέλετε μπορείτε να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. 4 και 4. Κύριε Τσιτούρη, 4 και 4 το πρωί, έτσι. Εντάξει, ορθοστασία από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μαρέα με τον Μιχάλη εδώ να ακούσουμε τραγουδάκια, έτσι το ξετάκι. Έτσι να έχουμε καλή δύναμη και θετική ενέργεια. Θα αναφερθούμε βέβαια έτσι και στην άλωση όπως το κάνουμε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι. 29 ο μήνας. Μια γιορτή καρδιά. Βέβαια και χθες αναφερθήκαμε και σήμερα όλοι εδώ οι φίλοι, οι συνάδελφοι, τα καλά τα παιδιά, μεγάλες και πολλές αναφορές.

Απλά μία κίνηση ήταν, έτσι. Απλά μία κίνηση. Πάμε στα μηνύματάκια σας τώρα. Η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Η μικρή μας στρουμφίτα. Η μικρή στρουμφίτα του Γιώργου. Και δική μας βέβαια εδώ, έτσι, στο σταθμό. Α, δεν το συζητάμε. Να πούμε καλή βραδιά στην Αθηνούλα μας. Αθηνούλα μου, συνήκεια. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο. Πάνω αυτά που ξέραμε τώρα, τα έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα στον φίλο μου, το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά. Πάμε τα καλά μας εδώ εμείς. Πάμε. Ολέθρια σχέση έτσι να ανεβάσουμε για να δουλέψει το γραφείο καλά. Τέλεια. Να συσταθώ κι εγώ βέβαια, έτσι. Να συσταθούμε όλοι. Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο. Γιάννο μου, καλησπέρα. Το 855, καλησπέρα Λεβεντάκο μου. Εντάξει, το κατάλαβες αυτό που είπαμε με τον Γιάννη τον Τζιτούρη, έτσι. Σηκώσανε, πανάξια ήταν ο Ολυμπιακός, παιδιά, ήταν η καλύτερη ομάδα και τα πέδειξε στο μπάσκετ. Γεια σου φιλανάκι μου Βασίλη, καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Ταχυδρομείο.

Λοιπόν, τηλέφωνα πολλά, μηνύματα πολλά. Δεν το συζητάμε. Πάμε στο Θησίο τώρα. Πάμε στο Θησίο. Θα τα ακούσεις, Μαρία μου, το τραγουδάκι σου το βρήκαμε. Η Μαρία, Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί θα τα ακούσει το τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε τον, τον Μπαρμπακώστα. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ. Στον Πάτερ Παναγιώτη μας από τον Καλλιθέα. Τα καλύτερα. Καλησπέρα, Πάτερ μου. Καλησπέρα, να είμαστε καλά και τραγουδάκι. Καλό από τα καλύτερα τραγουδάκια. Είδες πως αγαπάνε και σε εκτιμάνε. Είδες πως αγαπάνε και σε εκτιμάνε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σοκολάτα. Καλησπέρα στη Σούλα μας. Σούλα μου, Πειραιώτισσα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλη όξοδος, λένε.

Στον φίλο μου που είναι στο μπαλκόνι πάλι και με τρομάζει πάντα αυτό το μπαλκόνι πάνω και στο θυσίο μεριά. Ρουμπίνιο, τι κάνεις, Ρεβεντάκο μου, με την όμορφη την παρέα σου, καλησπέρα. Δεν μου έγραψε ονοματάκια όμως, έτσι. Δεν μου έγραψε ονοματάκια. Παιδάκια, όλα θα τα διορθώσουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μου, την Δέσποινα. Μιχάλη, καλησπέρα. Λέμε το ραδιόφωνο, αγκαλιά είμαι. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Γεράσιμο, τον Κουμάτος. Γεράσιμε, καλησπέρα. Όμορφες καλησπέρες, Ρεβεντάκο μου. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, έτσι. Παπαναγιώτη μου, έχεις αρκετά τραγουδάκια. Στην Δήμητρα, την φίλη μας, θα την καλησπερίσουμε, την νοσηλεύτρια. Έρχονται τα τραγουδάκια, παιδάκια. Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, θα το κάψουμε. Και με τα παραδοσιακά τραγουδάκια, το λέω και με παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι είπε ραδιόφωνο παραδοσιακό, λέμε. Και δεν είμαστε. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, με την Λένα του την Δαλάκα. Καλησπέρες όμορφες. Παίρνω και το καλά Σαββατοκύριακο. Παιδάκια, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Τα ακούσατε και από τον Ηλία τον Κακλαμάνη, έτσι. Τώρα έρχονται τα δικά σας τα τραγουδάκια με δύναμη και θετική ενέργεια.

φίλη μας η Δέσποινα και από Παγκράτη, αλλά ταυτόχρονα τώρα είναι στο πανέμορφο άστρος Κινουρίας. Λοιπόν, Δέσποινα από Παγκράτη, άστρος Κινουρίας. Το έχουμε το άστρος, πανέμορφο. Θα το κανονίσουμε, Δέσποινα. Αμέ. Γεια σου, Ρομπίνιο, φιλαράκο μου, καλέ. Το νου σου την Πρέβεζα.

ό,τι και να γίνει, όπως το λέει ο Γιώργος ο Γιαννιάς, σημείωσε το αυτό, έτσι. Παρακαλώ πάρα πάρα πολύ να γραφτείς τα πρακτικά. Θα μου πεις όλα πρακτικά για να μην σφραγίζεται και να μην έχεις σφραγιστεί κιόλας. Άστα τώρα. Θα τα ξανασυζητήσουμε πάλι, τα βάλουμε επιτάπητο. Στράτο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο, τον φίλο το Στράτο. Καλησπέρα στον Κωστάκη, στον Κώστα από την Καλλιθέα. Γι' αυτό το φωνάζω πάντα με την όμορφη τη θέα. Όλα καλά, Κωστάκη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε να πούμε και ένα γεια στον Παναγιώτη. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Πεντέλη. Δροσούλα, δροσούλα, η Πεντέλη. Λοιπόν, Δήμητρα, νοσηλεύτρια, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου, γιατί είναι πολλά μαζεμένα τραγουδάκια. Και του φέρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Μπαρμπακώστα μου, δεν κοιμάστε ακόμα, έτσι. Θέλω λίγο υπομονή το Μπαρμπακώστα, το τραγουδάκι μου ζήτησε με το Μενιδιάτη. Είναι. Ούτε ο Παπαναγιώτης κοιμάται. Ο δικός μας άνθρωπος, το δικό μας το παιδί.

έτσι, ισχύει αυτό, έτσι. Ισχύει. Για πάμε τώρα σε μια παρέτσα που είναι καμφοβόνη για την Ιβόνιτσα. Στεφανάκο μου, καλά να περάσετε, να το ευχαριστηθείτε και με τον μπαμπά σου το βάλουμε το τραγουδάκι. Καθοδόνη για Βόνισσα. Εάν θέλεις και μπορείς, μάλλον δεν οδηγείς εσύ, οδηγεί ο μπαμπάς σου, να μας πεις σε ποιο σημείο μου είστε. Πάμε τώρα στο Θησίο, στην παρέα που είπα, η Αλεπουδίτσα, το Σοφίνι. Καλησπέρα στην Μάρθα, στον Παναγιώτη και τον φίλο μου τον καλό τον Ρομπίνιο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τώρα, Μπαρμπακώστα μου, νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό με τον Μενιδιάτη. Αν δεν, θα με διορθώσεις. Έτσι, Μπαρμπακώστα μου, είπαμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτοί που λένε ότι είναι, τα ξέρουν, τα γνωρίζουν όλα, ξερόλες, δεν. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, θα το βρούμε. Καλησπέρα στην Μαρία μας με το λουλουδάκι από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μαράκι. Στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, το γείτονο του Μητσοτάκη. Και το μείο καταληξία που έκανα. Ωεό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όντως σήμερα, παιδάκια, θα έχει απ' όλα ο Μπαξές.

Παπαναγιώτης μας εδώ, έτσι, ψυχούλα, ψυχή, ό,τι να έχει βρει τον καθέναν μας, ό,τι και να μας έχει βρει, έτσι, έχει δύναμη, στέκεται. Λοιπόν, και θα το περιμένω από τη Γερμανία, έτσι, θα το περιμένω από τη Γερμανία. Λοιπόν, δεν θέλω να έρθω κοντά. Θα σου έλεγα βάλε με σε μια βαλίτσα, έτσι, να με πάρεις κοντά. Θα μου πεις, δεν χωράω τώρα, ένα 80 και δεν μετρήθηκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, Γεράσιμε, κουμάτος, τον φίλο μου τον Γεράσιμο. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί θα πάμε και σε παραδοσιακά παιδάκια. Έχει ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα μεράκια σήμερα, πολύ μεράκι. Τα παιδάκια εκεί πάνω, στο μπαλκόνι το μεγάλο, στο μπαλκόνι το μεγάλο του θυσίου. Άντε, εμείς τα μελήσαμε. Αχ, τα μελήσαμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί καινούργοι φίλοι ακροατές και φίλοι μας καλοί. Ταυτόχρονα το 693-84-00-856. Πάρτε στη διάθεσή σας για

Παλικάρι μου, γεράσιμε να πεις να πάμε να ξεμολογηθούμε. Να πεις να πάμε, είπαμε το ψέμα. Είναι σαν το λάδι, η επιφάνεια επάνω, βγαίνει πάνω. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, με το ταξί από τον Άγιο Δημήτρη. Φιλαράκι μου, καλό. Ξέρεις, δεν αγχωνόμαστε, έτσι βάμε και κάτι στο στοματάκι μας που λένε καλοπροαίρετα, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα. Στην Χριστίνα μας από την Καλυθέα, Χριστινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, Μιχάλη μου λέει, και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Έχει έρθει αυτό το μηνυματάκι από την Ελευσίνα, είναι η Εύη μας. Τώρα το παλικάρι από το Κολωνάκι. Να ακούσω το τραγουδάκι, ο φίλος μας ο Φώτης. Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, έχετε ώρα με τον μπαμπάκα σου ακόμα, έτσι? Το παιδί από τα Μέγαρα καθυστερεί λίγο να βάλει κάτι στο στοματάκι του, γιατί να πιει κάτι με τη Λένα του τη Δαλάκα. Και θα τον ακούσει τον παπά. Γιώργο μου, θα τον ακούσουμε τον παπά, έρχεται. Με τις ευλογίες μας, γιατί μίλησα με τον Παπαναγιώτη. Μεγαριώτη. Λοιπόν, το Γιάννη τον Τσιτούρη, αύριο εδώ, με δύναμη και θετική ενέργεια, έτσι. Τα μεσημέρια, Σάββατο Κυριακή, Γιάννη Τσιτούρης. Δεν το ξεχνάμε. Γεια σου Μαρίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, λέει Μαρίνα, το 767. Οι εικόνες σου. Το έχουμε αναφέρει, το έχουμε αναφέρει σήμερα και παίζει το τραγουδάκι πάρα πολλές φορές, έτσι. Εγώ τουλάχιστον αναφορά με τον Ολυμπιακό, γιατί ήμουνα και εκεί. Αλλά και με την Κωνσταντινούπολη, δεν έκανα μεγάλη αναφορά, κάνανε δημοσιογράφοι μας. Μαρίνα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάνουμε πάντα αναφορά σε τέτοια μεγάλα γεγονότα.

Λοιπόν, να πάρετε καφεδάκι να βγάλετε τη βάρδια. Δεν ξυπνάει ο καφές. Μην νομίζεις έτσι. Εντάξει, είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα, Τάκη, Αθήνουλα μου. Τώρα, σιγά μην ο καφές σε κρατάει έτσι ξύπνιο. Δεν το συζητάμε. Εδώ ήταν ένα φίλο ο τέτοιο και πέσε στην καρέκλα. Και στην καρέκλα και σε ένα τραπεζάκι έχει βάλει το κεφαλάκι το πάνω. Δεν κρατιέται το ύπνο τώρα, Αθήνουλα μου. Και έχει μία μανία να ακούει νοσηλεύτρια. Ου, Παναγία μου. Πάμε να πούμε καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στερνή φίλη μας η Λία, το 944. Λία μου, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα πάνε τέλεια. Όλα. Παιδάκια, θετική ενέργεια. Εδώ πήγαν τα παιδάκια σήμερα και γράψαν ένα πανεύκολο μάθημα στην έκθεση. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο σε μία παρέα που ταξιδεύει για Βόνιτσα. Και είναι εδώ, συντονισμένη στο μάχη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Λεβέντη μου. Λεβεντάκο μου, αμάν. Αμάν Οικονομόπουλε, αμάν. Τι ωραία στη Μαργαρίτα, μαράκι. Πες τα όλα, πες τα όλα.

Δημητράκο μου, καλησπέρα λέβαια μου, καλησπέρα λεβεδιά στο Παγκράτη μεριά. Παπαπαναγιώτη, Παπαπαναγιώτη μου, δικό σου το τραγουδάκι από το Γιώργο από τα Μέγαρα. Είπαμε για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Το 7-15 είναι η γιώτα μας από τον Κολωνό. Γιώτα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα με υγεία. Στο κουκάκι είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, εδώ λεβέντη μου. Εδώ τη βγάζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο με την παράδοση, γιατί είναι αφιερωμένο για τον Παπαναγιώτη. Το κορίτσι εκεί με το T-Cross που βάζει και τέρμα τη μουσική. Καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη μου από την Πετρούπολη. Λοιπόν, Μιχάλη, την καλησπέρα μου, λέει Μπαρμπαγιάννης Πετρούπολη. Και από μένα, Μπαρμπαγιάννη μου.

0: Καλά, φανταστικό τραγουδάκι, έτσι. Φανταστικό τραγουδάκι, εντάξει, αείμνηστο Στάκη Καρναβά. Γυρίσατε πάρα πάρα. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει τα πανηγύρια τώρα. Έχει αρχίσει και μυρίζει πανηγύρι που λένε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, τηλεφωνηματάκι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα που είχε έρθει από το Βύρονα μεριά. Η ουρανία μας από Βύρονα. Ουρανία μου, δεν θέλουμε ντροπές εδώ, ειλικρινά στο λέω. Καλησπέρα, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θέλουμε ντροπές. Είμαστε μια όμορφη και φανταστική παρέα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα κορίτσι τώρα που ετοιμάζεται σιγά σιγά να αλλάξει γειτονιά. Ονόματα δεν λέμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Παλιά, να μην θυμάσαι ένα αγάπη.
0: Αλήθεια. Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά.

0: Δεν θέλουμε ντροπές, ξαναλέω. Δεν υπάρχουν ντροπές. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Στην ΙΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3, Μάνδρα Μαγούλα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Λεβεντάκο μου. Χαίρεσαι, έτσι. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη, λέει. Και καλό τριήμερο, λέει, σε όλο το κοινό. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλαιο, ο Ρούμπος. Βαγγελάκο μου και σε σένα. Εμείς δεν το έχουμε τριήμερο. Τριήμερο το έχουν κάνει άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε, λέει, Πρέβεζα, λέει, 20 Ιουνίου, λέει, ανεβερά, εκεί σε ημερομηνία για την Πρέβεζα και με το φίλο μου το Σάκη, έτσι, το Μπουσδούνι. Ωλαλα! Πρέπει να ρωτήσουμε όμως, έτσι, γιατί είχε πει θα πάρει και παρίτσα. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι, παιδάκια, το λέμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο, χωρίς ντροπές, χωρίς τίποτα. Με τα φόβου θεαπίστηρος που λένε, έχω και τον Πάτερ Παναγιώτη μου εδώ από την Καλλιθέα, με συγχωρέσεις αν λέω κάτι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλαιο. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Αυτά είναι τα ωραία. Είπαμε βέβαια και την παράδοση, πάντα την τιμούμε. Και έχω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι κάπου. Είναι και μέρες τέτοιες τώρα, έτσι. Μένουμε και ψυχοσάββατο. Και όταν δεν υπάρχουν αυτό που λέμε γονείς, γιατί μετά σπάει το καλούπι. Μετά το καλούπι, είτε το λέω καλοπροαίρετα, είτε όχι, σπάει, τελειώνει. Όμορφη καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου Κυψέλη, δεν θέλω συγκινήσεις. Γιατί είμαι βέστο και εγώ ψαράκι, αλήθεια. Είμαι και εγώ ψαράκι και δεν θέλω συγκινήσεις, έτσι έφερε. Το έχετε κάνει τριήμερο. Άλλοι το έχουν κάνει τετραήμερο. Άλλοι παίρνουν αναρωτικές. Παναγία μου. Λέει, που δουλεύεις ρε διά, λέει, στο δημόσιο. Στο δημόσιο που, δεν θυμάμαι, λέει, έχω καιρό να πάω. Χριστέ μου.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε μαράκι!

μπαίνουμε δυναμικά στα πάντα όλα, Γιαννάκο μου. Πάμε στο φίλο μου τον Γιώργο τώρα από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, Ελευσινιέ. Πάμε να ακούσουμε τη Δευτυχώδη, παιδάκια. Ελάτε, ελάτε να το κάψουμε. Να χορεύει και η νοσηλεύτρια τώρα. Τώρα. Έλα, τα λαγουδάκια αυτό με τον πατέρα, με το τέτοιο πατέρα μας μεγάλωσε. Εδώ είναι να κόβουμε φλέβα και δεν ξέρουμε ποιο εφημερεύει. Δεν έχω πάρει ακόμα ποιο εφημερεύει, Μανώλη μου. Καλό τριήμερο, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου το Μανώλη, Καλυθέα. Γεια σου, Παντελή μου. Ο Παντελής έχει απόλυτο δίκιο. Καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου το Παντελή. Μετά τα Αγίου Κωνσταντίνου, όντως ανοίγουν τα πανηγύρια, διασκεδάσεις. Το έχουμε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Μας την πήρανε την πόλη, τι να κάνουμε. Πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικιά μας, δεν είπανε φάνε.

σταματήσω να δουλέψουν και τα παιδιά. Τώρα πίνουμε και κάνια καλτσούλα. Τώρα και πέρα κάνα καλτσουνάκι, τα καλτσουνάκια μου, τα καλτσουνάκια μου. Πάμε τραγουδάκι για το φίλο μας το Σάκη τον Μπουσδούνι. Το έχει χαρίσει κάποιος κύριος. Αλλά πριν περάσουμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Πριν περάσουμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι για τον φίλο μας το Σάκη που τον ετοιμάζουν τώρα, έτσι. Τώρα για γαμπρό, παιδά, και μην πάει το μυαλό μας το τέτοιο που Παναγία μου, καλά να το παλικάρει. Πινελόπη μου, καλησπέρα στο Γάλλιο. Ορίστε, τα δυτικά των Αθηνών ζωγραφίζουν πάντα. Λοιπόν, ορίστε, το επόμενο είναι για την Πρεβεζιάννα. Και πάνε και για Βόνιτσα, Πρεβεζιάννα, μεριά. Πω, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Κανονίσου εσύ, Λεβέντη μου, ποιος θα γίνει κουμπάρος του Σάκη. Το ξαναλέω. Στην Βάσο μας, την Πειραιώτισσα, Βασούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να σε καλά, καλό τριήμερο να έχουμε όλοι. Πάντα μπαίνουμε δυναμικά. Και ουρανιά μου, δεν θα κοιμηθείς, έτσι. Δεν νομίζω να κοιμηθείς. Την ουρανιά από τον Βύρωνα μεριά. Εκεί στα ενδιάμεσα, ξέρει η ουρανία, στα ενδιάμεσα. Ολαλά, ολαλά. Έλα. Δες και στραβοτιμονιές. Δες είμαι το Μερσεντές. Με το Μερσεντούδι.

0: Το ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι. Έχω πάρει φωτογραφία. Φωτογραφία με τον αχαίροντα. Έτσι, μπράβο ρε παιδιά, έτσι ειλικρινά. Να τιμάμε πάντα την παράδοση. Πανέμορφο. Πανέμορφη τοποθεσία, μέρος. Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός να πάω. Καλά, είναι μεγάλο το μέρος, έτσι. Το έχουν συντηρήσει, το έχουν. Λένε όμως, λέει η παράδοση για τον αχαίροντα, ότι εκεί ξεκινούσαν και ήταν οι πύλες του Άδη. Οι πύλες του Άδη. Βλάση μου, καλησπέρα, Λεβεντάκο μου, καλησπέρα και καλημέρα στον φίλο μου, τον Βλάση από τον Μπραχάμι. Φιλιά πολλά και από μένα. Η Κομοτριούλα, βρε, έκανε την εμφάνισή της. Πάμε στο τζενάκι μας, πάμε στο κερατσίνι, Τζένι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ τα εργαζόμενα, εγώ νομίζω ότι δεν δουλεύω. Ποια εργαζόμενα, τα εργαζόμενα παιδιά, καλά το λες. Τα εργαζόμενα παιδιά. Όλα, λα. Πάμε να τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Στραβοτιμονιές, εμείς δεν κάνουμε ποτέ. Παροπίδες πλέον, αποδεδειγμένα. Ας να λένε ότι πάλιωσα.
1: Στραβοτιμονιές.
0: Παναγιώτη μου, Παναγιώτη Πεντέλη. Ας ομορφή.

στον φίλο μου τον Βασίλη από το ταχυδρομείο. Τα καλύτερα, Βασίλη μου. Αυτά μου λέει και ο Παπαναγιώτης ώρα στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ το έχω το νου μου. Δεν το πίνω το νου μου. Το ξωτάκι, το έχω το νου μου. Αν και δεν το πίνω το νου μου. Το νου μου, αλλά το έχω. Το έχω 100%. Εδώ και το λέω δημοσία. Δεν έχω ανακριθώ. Χριστέ μου! Να. Γεια σου Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλυθέα. Φιλαράκι μου, θα κοιτάτε πάντα το πρόγραμμα. Βγαίνει πρόγραμμα που τα λένε. Λοιπόν, στο μεγάλο μπαλκόνι εκεί στο Θησίο, μεριά. Πάμε, είναι ωραίο τραγουδάκι με την Άντζελα. Πάμε, το μπουρουμπούρου, παιδάκια, είναι και τα δικά σας τα μηνύματα. Εγώ δεν φταίω. 20 βαθμοί Κελσίου, αρκετοί για να αρχίσουμε να υδρώνουμε. Αρκετά 20 βαθμοί να αρχίσουμε και... και τα κοντομανικάκια μας και τα ξόφτερνα. Πάντα καλή τσουνάκια. Μονοπέτρος έχει καλή τσουνάκια.

Βασιλάκι μου. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Βασίλη και την Δημητρούλα από το, τον Ταύρο και εκτιμένη ταχύτητα, παιδάκια, για να τα προλάβω όλα και τα τραγουδάκια σας. Με κάνει λίγο να κομπιάω, έτσι. Η φίλη μας η Τζέννη, η Κομοτριούλα. Θα ακούσει το τραγουδάκι της. Και έχει γίνει με το τραγούδι αυτό. Καταρχήν το τραγουδάκι αυτό με την Κατερίνα Τηλιόλιο. Άκουσα μια συνέντευξη που ήταν στον Νίκο τον Χατζηνικολάου, που τα λέω όλα, δεν το συζητάω. Πήρε πολύ τα πάνω του ένα τραγούδι που δεν ήταν να το τραγουδήσει η ίδια. Έτσι. Αυτό οφείλεται στον Ολυμπιακό. Να τα ακούει και η φίλη μας η Βασούλα από τον Πειραιά, το 874. Να τα ακούς, κορίτσι μου. Πήρε τα πάνω του και ξαναπήρε πάνω τα πάνω. Τώρα πάλι με τον Ολυμπιακό. Και είπε η φίλη της ΑΕΚ, λέει, δεν μου μιλούσανε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, το ξέρετε, το γνωρίζετε. 693-84-00-856. Το θέλει και είναι, το τραγουδάκι είναι με την Κατερίνα Τηλιόλιο, είχε στείλει και η Μελίνα. Και η Μελίνα. Μελινάκι, να είσαι καλά, κορίτσι μου, και εσύ, και σένα. 693-84-00-856. Μηνυματάκι και Viber. Χαμός. Δεν αδειάζει το λεκανοπέδιο.

Να έχει το απόκριση στον ύμνο του Ολυμπιακού. Αυτό αναφέρεσαι έτσι από κάτω το τραγουδάκι. Εντάξει, λεβέντη μου, είναι μία μέρα δύσκολη. Όλες οι μέρες δύσκολες είναι. Να τα προλάβω όλα. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι εκεί που υπάρχει το τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω. Το βάζουμε το τραγουδάκι, έτσι. Το βάζουμε. Το ακούτε. Όπα, όπα, όπα. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Θανάση με το ταξί. Το παλικάρι εδώ, πάρα πολύ καιρό. Θανάση μου, καλή συνέχεια. Το παλεύουμε, δύσκολες ημέρες, παιδάκια, δύσκολες ημέρες. Και ακούω το Στουρνάρα να λέει, είμαστε στην καλύτερη θέση. Οικονομικά, ναι, οι Έλληνες. Άλλο λέει, άκου τώρα να δεις, αν αυτό το πράγμα, ρε παιδάκια, άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει τώρα ο Στουρνάρας. Είμαι σε φορολογικά, στα φορολογικά, φοροτεχνικά, έτσι. Τα νοικοκυριά, οι Έλληνες εδώ. Υπάρχει ιδιοκτησία μεγάλη. Το 70% λέει εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν ιδιόκτητα. Ναι, εδώ συζητάω. Και έχουν λεφτά στο σπίτι, αλλά δεν τα χαλάνε. Άκου αθεόφοβος τι ήθελε να πει τώρα, για όνομα Θεού και της Παναγίας. Βγαίνουν συνταξιούχοι, βγαίνουν άνθρωποι που λένε στις 12-15 μέρες τελειώνουν τα λεφτά. Μισό λεπτάκι, παιδάκια, με ακούτε που μιλάω. Έτσι, θα κάνετε λίγο υπομονή. Με ακούτε που μιλάω, θα κάνετε λίγο υπομονή. Θα το σηκώσω το τηλεφωνάκι. Κάντε λίγο υπομονή, θα το σηκώσω. Έλεος, εντάξει. Δεν χάνεται, δεν φεύγει ο Μιχάλης, εδώ θα είμαι. Στις 15 μέρες δεν υπάρχει μία, δεν υπάρχει σάλιο που λένε. Και λένε τα έχει τα λεφτά, τα έχουνε. Θα περιμένεις λίγο, ναι και ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαρία Ελληνίδου, γιατί έχω μία απαιτητική κυρία εδώ.

στο νου σου. Ένα μηνυματάκι το νου σου. Μαρία μου, το επόμενο τραγουδάκι θα το ακούσουμε πάλι, παιδάκια, με την Ερία την Ελληνίδου, γιατί αρέσει να πούμε καλημέρα στην Ακριβή. Παγκράτη Βύρωνας η Ακριβή πάνω, αν θυμάμαι καλά, όχι. Ναι, και το λέει, σου έκανε παρατήρηση ο Ηλίας αν το Ακριβή. Θα στα πω κι εγώ μετά, να το λέω. Εδώ δεν είναι το χρυσό κουφέτο, το ξέρεις αυτό, έτσι, αν και βοηθάμε λίγο, αλλά. Πάμε σε ένα δύσκολο χαρακτήρα και σε ένα παρκάκι που μου λέει θα μεγαλώσουν

0: Μυστικά. Μυστικά. Πιάσω τώρα από τη γρατσουνιά. Τώρα το ένα άλλο μυστικά. Άντα να τα αναλύσουμε. Έχουμε χρόνο εδώ πέρα. Όλα λα. Όλα λα. Λοιπόν, στην Κατερίνα μας, να πούμε καλημέρα στην Ηλιούπολη, στην Αγία Μαρίνα. Τη Ηλιούπολη, χρονιά πολλά. Να, είναι ναι, για την γιορτούλα. Είναι μια γιορτή, το έχω ξαναπεί πάλι, μια αργία, έτσι. Για τον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει. Δεν ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα, έτσι. Ή θα πρέπει να την ενσωματώσουν ή θα πρέπει να την καταργήσουν, έτσι. Εγώ το λέω. Ή να ενσωματωθεί ή να καταργηθεί τώρα. Η μισή έτσι, η μισή αλλιώς. Θα πείτε ψάχνουμε για τέτοια πράγματα, ψαχνόμαστε. Πάμε να μοιρά μηνυματάκι που με συγκινεί όντως πραγματικά. Λοιπόν, άλλος ταξιτζής εδώ, φιλαράκι ταξιτζής. Ταιριάζει το ονοματάκι με τον προηγούμενο που μιλήσαμε, στον φίλο μου τον Θανάση τα λέμε χρόνια. Φίλε, σε ακούω, λέει, πάρα πολύ καιρό, λέει. Δεν έχω καταφέρει να σου στείλω μήνυμα. Λοιπόν, είναι ένα μηνυματάκι που διαβάζω τώρα, στο τέτοιο, να στείλω μηνυματάκι. Τι μη χαμογελάσαι και στον Άγιο Δημήτριο. Είσαι τρομερός, λέει. Είμαι, λέει, ένας μαχόμενος ταξιτζής, εν ονόματι Θανάσης, είναι το 3565. Θανάση μου, ψαράκι είμαι, συγκινούμες από τα πραγματάκια, ευαίσθητο είμαι. Ακούγεται την καρδούλα μου προς τα έξω πολλές φορές. Ευχαριστώ, λεβέντη μου, μέσα από την καρδιά μου. Αυτό είπα και πριν στην φίλη μας στην Ουρανία από το Βύρονα, έτσι. Γιατί το πάει Βεντούζα ο Βύρονας στον Παγκράτη. Το πάνε Βεντούζα. Και έλεγα τα δυτικά των Αθηνών. Πάμε να ανέβουμε. Η Μαρία το τραγουδάκι θέλει το μαράκι. Με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Από το Ήλιον! Κοίτα, δεν είναι σαμαλιαδιώτες, το έχουμε το λου. Το τονίζουμε το λου. Το πάνε και για την Καλαμάτα μεριά. Γεια σας!
1: Από πού θέλεις να αρχίσω?
0: Από πού? Όλα λα!
1: Καταρχήν να σου εξηγήσω.
0: Παλικάρι μου, Στεφανάκο μου, το φίλο μου, το Στέφανο, το φοιτητή. Όχι, λεβέντη μου, εδώ θα είμαι, στην Αθήνα, στο λεκανοπαίδιο. Εδώ είμαι τιμωρημένος. Έχω φάει ποινή, έχω φάει επίπληξη. 693-84-00-856. Θα χάνω σήμερα. Όχι, μου για να το λέτε. Εσύ θα πας πουθενά, λέει, τριήμερο μουτράκλα. Μουτράκλα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

Εγώ όπως τώρα μπαίνω με το φιλαράκι του φίλου μου, το Θανάση, με το ταξί. Πάμε στην πλατεία Αμερικής, είναι ο φίλος μας ο Στράτος εκεί πέρα που θέλει να αφιερώσει τραγουδάκι νησιώτικο. Εγώ τον ευχαριστώ. Στράτο μου, και για τη συμμετοχή. Δεν μετράω, παλικάρι μου, εντελώς τίποτε άλλο εκτός το να περνάτε εσείς καλά. Είπαμε χαμόγελο και θετική ενέργεια. Και με τα νησιώτικα. Σε ευχαριστώ για την αφιέρωση, σε ευχαριστώ για πολλά. Τον φίλο τον Στράτο. Να καλημερίσουμε το 531. Είναι η Μαρία μας και στέλνει το μηνυματάκι της. Και καλό τριήμερο, χρόνια πολλά από την Πετρούπολη. Να σε καλά, κορίτσι μου, να σε καλά. Λοιπόν, περίμενε τώρα μισό λεπτάκι τώρα, Τζενάκι, γιατί τη Δευτέρα τα κομμωτήρια δεν είναι. Τι τη χάνετε, αφού ήταν κλειστά πάντα. Χάνετε την αργία. Κομμωτριούλα, Τζενάκι, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά, ολαλά. Λοιπόν, πάμε φίλε μου Στράτο από την πλατεία Αμερικής να ακούσεις το τραγουδάκι σου. Δεν ξεχνάμε, είπαμε, σας έχουμε στα καλύτερα με τα καλύτερα. More than tax. Τι είναι? Το πρώτο λογιστικό, το πρώτο νέο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Το πρώτο χρυσό, μπείτε δείτε. Μπείτε δείτε, σήμερα η τεχνολογία σας πάει πολύ ψηλά. Μπείτε δείτε, το πρώτο χρυσό βραβείο, το More than tax. Καλυψούς 110, ναι. Με τη Μαρία Μαστιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Εδώ το μαθαίνω καλύτερα. 210-95-99-381, τηλέφωνο επικοινωνίας. More than tax. Βίκυ μου Χαλάτση, καλημέρα. Όχι, δεν έχω φύγει, κορίτσι. Α, όπως δεν έχεις φύγει, μάλλον και εσύ έχεις φύγει. Λοιπόν, Στέφανε, να διευκρινίσω κάτι στο φίλο μου τον Στέφανο. Το τραγουδάκι με την πόλη πάνω, με το φανταράκι, ακούστηκε, λεβέντη μου. Ακούστηκε, γιατί πιστεύω να είχατε κάνει στάση τώρα για τη Βόνιτσα. Να είχατε κάνει στάση που θέλανε να κάνει κανένα τσιγάρο, μπαμπάσου, κανένα ψηλό. Μεγάλη διαδρομή.

Μπακλαβάς έρχεται, ο μπακλαβάς, όχι με γωνία όμως. Πάμε Σαλαμίνα να πούμε καλημέρα στην κυρία Γρήβα μας. Να και καρυδόπιτα, να τα πάντα όλα. Και καρυδόπιτα και μπακλαβά με τις τρίχες απ' έξω, ε. Α, με το καταήφερε, παιδά, και τον μπερδεύω λίγο, έτσι. Τον μπερδεύω. Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, τι κάνεις? Λεβεντάκο μου, είσαι καλά? Για πού να χτυπάνε οι καμπάνες? Καλημέρα στον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον ταξιτζή, και ήμουν έτοιμο, ειλικρινά στο λέω, με το τσιφό, για να πάμε Silver Alert. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Για πού χτυπάνε όλα οι καμπάνες? Λοιπόν, στη Δανάη μας, όχι, δεν χτυπάνε. Δανάη μου, καλημέρα στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City. Λοιπόν, και μπακλαβά, από εκεί τον μπακλαβά, λέει, αυτά τα πήρα από την κυρία Γρήβα τώρα, έτσι. Και μπακλαβά. Ωραίο είναι αυτό, έτσι, με το καταΐφ, μπακλαβά με καταΐφ, θα το πω μετά και λίγο. Αλλά και καρυδόπιτα, λέει, που τη μελετά συνέχεια. Ας, αυτά δεν ανεβάζουν τρικυκερίδια, ούτε καν, έτσι. Ούτε καν. Να πούμε καλημέρα. Πες μου, λέει. Γεια σου, Βιβί μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο 204 από το Χαϊδάρι. Και λαϊδάει το Χαϊδάρι. Ο Μιχάλης και λαϊδάει το Χαϊδάρι. Ωραίο. Εγώ μπορούμε. Λοιπόν, κάτσε να φάμε και κανιά καρυδόπιτα εδώ πέρα και κανένα μπακλαβά. Γιατί ο Πέτρος σήμερα μου χαρακτήρισε ένα

0: Amaç sita ni ni okto okto okto okto enoki nati.
1: Έλα, θα τα παίξουμε όλα στο 8. Θα τα παίξουμε όλα στο 8.

ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή, ντροπή στον Ταύρο, ντροπή, δώρα μου. Θες να μάθεις τι τρώω, τι πίνω, έτσι. Καταρχήν δεν κάνω φυσιολογική διατροφή. Δεν το συζητάμε. Ας αρχίσω από σήμερα, σήμερα πολύ ελαφριά. Δεν το συζητάω, πατατούλες, κολοκυθάκια, τηγανιτά. Α, τηγανιτά ήταν. Χθες όμως είχε χόρτα. Είχε χόρτα, είχε το ιταλικό το ραδίκι. Μια και θες να μαθαίνεις όλα. Δεν σ' αρέσει να υπάρχει διάθεση καταρχήν, δώρα μου στον Ταύρο. Να υπάρχει διάθεση, τέτοια ενέργεια. Καταρχήν δεν με ρίχνεις πραγματικά. Δεν πέφτω ψυχολογικά και ηθικά. Και βλέπεις ότι σου απαντάω και δεν λέω και ψέματα. Ναι, και τα πόσα λένε ήτανε. Πικρά δεν ήταν έτσι. Ούτε καν, ε. Το σουτάκι δεν ήτανε. Ιταλικό λαδίκι. Και με τα συναφή του. Βαγγέλη μου, καλημερίζω τον φίλο μου τον Βαγγέλη από το Μενίδη μεριά. Καλημέρα Βαγγελάκο μου. Πιτσαρία Ζεάκης, εκεί στο Μενίδη, μοναδική, εξαιρετική. Εθνικής αντιστάσεως 63, η πίτσα του Ζεάκη που προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα το βράδυ πίνω καπνιστό, αλήθεια. Ίσως δεν το έχεις δοκιμάσει, δώρα μου, γι' αυτό το λες.

Πάμε το ξενάκι, το ακούσουμε πάλι, παιδάκια. Χίλια συγγνώμη, θα το ακούσουμε πάλι το ξενάκι. Δικό μου το λάθος, εδώ με μπέρδεψε και τα πήρα λίγο, φόρτωσα λίγο. Ξενάκι, μισό λεπτάκι. 693-84-00-856. Να υπενθυμίσω το τηλεφωνάκι, καλό είναι. Κυρία Γρίβα με μπέρδεψε. Που ήθελε το τραγουδάκι, το άλλο είναι δικό της. Κυρία Γρίβα μου, χίλια συγγνώμη, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε πάλι το ξενάκι. Να μου πεις τώρα δεν φόρτωσες, ζαντίστηκες. Λίγο όταν σου τη λένε για το καλέτσι. Καλημέρα Μιχάλη και μαχόμενοι φίλοι ακροατές. Είναι η Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργίτσα Μέγαρα. Πάνω στο άνθρωπο ηλικίας.

θα το δοκιμάσουμε, Γιώργο μου. Θα το δοκιμάσουμε το τραγουδάκι. Θα μου το θυμίσεις. Πραγματικά δεν το ήξερα, νόμισα. Έτσι με την Βιτάλη μου το ζητήσανε. Ότι δεν έχουμε θεματάκι, Δανάη μου. Να είσαι πάντα καλά, κορίτσι μου. Όλοι κάτι έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι. Άλλοι το εξωτερικεύουν, άλλοι το πνίγουν, κορίτσι, μέσα τους. Εσύ μου λέγες άλλα. Να πούμε καλημέρα στο ερωτευμένο μας το κορίτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή μας από το Ρέντι. Καλημέρα. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα με τον Λιδάκη για τη Σαλαμίνα, για την κυρία Γρίβα μας, την μαγείρισα που θα πάρουμε τα κλικάκια. Πάμε, κυρία Γρίβα μου, να τα ακούσουμε, Γιώργο μου, στον Άγιο Δημητριό. Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε και θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί πολλοί είναι στον δρόμο που μας ακούνε και ανησυχώ λίγο, παιδάκια. Γίνονται 1002. Εύχομαι τον προορισμό σας να τον εφτάσετε και να περάσετε όμορφο τριήμερο. Εάν θέλετε που πάτε για τη Βόνησα μεριά, μου λέτε που είστε.

Αχ, τώρα να παραδώσω την καρέκλα εδώ και τη Ιτάλια. Να την παραδώσω. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρίς. Να καλημερίσουμε. Θοδωρής Μπαρμπαρίς στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Να το δω με το τηλέφωνο. Θα κάνετε λίγο υπομονή όμως. Λίγο υπομονή. Δεν το συζητάω να πω στον φίλο μου, τον Γιώργο. Γιώργο μου από τον Πειραιά. Καλημέρα. Καλό τριήμερο να έχουμε. Βαγγέλη μου, δεν σε έχω ξεχάσει με το τραγουδάκι τον φίλο μου, τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Πάμε γιατί του παράδεισου την πόρτα που μπαίνεις μέσα είναι ένας βασιλικός και κάτι 30 γαριφαλάκια. Α, τα γαριφαλά ρε σου. Τα γαριφαλάκια. Λοιπόν, καλημέρα στην Φραουλίτσα μας από τον Κολονό. Φραουλίτσα μου, καλημέρα. Καλημέρες όμορφες εκεί σε πόλια μεριά.

Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Γεωργία μου Μέγαρα. Χριστάκο, καλημέρα στα Πετράλωνα. Καλημέρα στο Χρήστο μας από Πετράλωνα, το 197.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχουμε δύο Βαγγέλιδες, έτσι. Βαγγέλη στην Ελλάδα, Βαγγέλη στην Αγγλία και δουλεύει. Βαγγέλης ο ένας, Βαγγέλης και ο άλλος, έτσι. Ο ένας ταξιτζής εδώ ήταν να τον εβάλουμε το ταξιτζή μας εδώ σε Λίβε Λαλέν. Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε, δεν το συζητάμε. Παρατρίχα τη γλίτωσε. Χάρη στον Τζιφό, δεν έχω να κρύψω κάτι. Να πούμε καλημέρα στην Αγγλία, στον φίλο μας τον Βαγγέλη. Πασταλή. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα που θα ακούσουμε με τον Βασίλη τον Καρά για τον φίλο μου τον Βασίλη από τον Ταύρο, τη Δημητρούλα του. Παπαναγιώτη μου, θα έρθω πάλι σε σένα ειλικρινά να βλέπω μεγάλους ανθρώπους που να συγκινούνται. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταλάβετε, τι έχετε καταλάβει έτσι για μένα και δεν. Θέλω τους χαρακτηρισμούς, ούτε με τα μηνύματα όπως μου στείλε ένας φίλος εδώ. Αν υπάρχει να και μία φίλη, η Ουρανία από το Βύρονα που πήρε τηλέφωνο, έτσι, η Ουρανία από το Βύρονα. Ντρεπόταν να πάρει τηλέφωνο ή να στείλει μηνυματάκι. Μπαμπούλας δεν είμαι, παιδάκια, δεν δαγκώνω. Ειλικρινά το λέω, μπορεί να λέμε καλοπροαίρετα κάτι. Δεν θέλω να ακούω άνθρωπο να στενοχωριέται για να κλαίει, έτσι. Ειδικά και μεγάλο. Πάμε για τα στέρια σου, Παπαναγιώτη μου. Τουλάχιστον εσύ πρέπει να δίνεις δύναμη και κουράγιο σε όλους εμάς. Να το λέω, καλυφαία, με την όμορφη τη θέα. Έλα θα σε κάνω, θα πας σε Γερμανία μεριά τώρα. Θα πας Γερμανία Παπαναγιώτη. Και θα μου φέρεις μία μπύρα γερμανική γνήσια. Τέλος. Φιλιά πολλά. Δεν θέλω συγκινήσεις, τέτοια πραγματάκια ψαράκι είμαι. Άμα θα με πάρουν εμένα, άμα θα με πάρουν εμένα τα ζουμάκια. Ολαλά. Τράβα το να πληθείτε λίγο. Τράβα το σπίτι. Ταύτισε, δεν μπορεί άλλο, ταύτισε. Λοιπόν, καλά να μου περάσετε. Λοιπόν, ορίστε μια ολόκληρη διαδρομή. Αθήνα Βόνιτσα με το Μάχη 99,8. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Να περάσετε η οικογένεια Στεφανάκο μου, να περάσετε όμορφα. Θα μπερδευτεί και ο Στέφανος ο Χίος τώρα. Αλλά μπερδεύεται, ούτε κάνω μαγελάρι. Λεβεντάκο μου. Γεια σου Κατερίνα μου, καλημέρα και πάλι στην Κατερίνα από την Ηλιούπολη. Μ' αρέσει σε μένα λέει το τραγουδάκι αυτό. Κορίτσι μου καλημέρα στην Κατερίνα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης. Έλα Παπαναγιώτη.

Μιλάμε, έχει γυρίσει πάρα πολλά, πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Δεν το συζητάμε, λεβέντη μου. Έλα να ακούσει το τραγουδάκι, να το στείλει. Λοιπόν, είναι με τον Ευαγγέλη, έτσι. Βαγγέλη Κονιτόπουλο για τον Ευαγγέλη. Πόσα χρόνια με γύρισε πίσω, λεβέντα κομίλη. Να το λέω, έτσι. Πω, πω, πω. Λοιπόν, στην Αναστασία μα από τον Ταύρο να πούμε καλημέρα. Αναστασία μου, το 928. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλό τριήμερο. Το λέμε τώρα, ρε παιδάκια, με το τριήμερο τώρα και ισχύει για όλους. Τέλος πάντων, πείτε καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να το ηχογραφήσει κάποιος φίλος που θέλει το τραγουδάκι για να πάει κάπου, να πάει στην Αγγλία για να υπάρχει. Μάχη 99,8. Στέλνουμε και το μάχη. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, πείτε στο φίλο ότι δίνουμε μεγάλη μάχη. Λοιπόν, Βαγγέλη λέει, κάτσε φρόνημα. Δεν υπάρχουν λόγια να πω κάτι, να το λέω. Στο έχετε φτάσει, με κάνετε να συγκινηθώ. Ψαράκι. Θέλει ρία Ελληνίδου. Ρομπίνιο, το νου σου. Αστυνόμε.

Βαγγελάκι μου, ισχύει και για σένα αυτό, έτσι. Δεν θέλω τώρα να πάρω μηνυματάκια από τον Τσιφό τώρα να μου λέει τώρα για το Βαγγέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Δεν θέλω, κάτσε φρόνημα, δεν ξέρω το ηχογράφησες. Πάμε να πούμε καλημέρες. Πάλι καλημέρες πάρα πολλές και καλό τριήμερο στην φίλη μας την Όλγα από το Κορυδαλό το 136. Όλγα μου, καλημέρα, καλό τριήμερο. Παναγιώτη μου, υγεία και ευλογία. Άλλος Παναγιώτης τώρα, έτσι, όχι ο Παναγιώτης. Υγεία και ευλογία να έχουμε και είναι από την Ηλιούπολη. Όλα καλά, παλικάρι μου, δώσε το μεγάλο δύναμο. Το μεγαλύτερο πράγμα είναι να έχουμε υγεία. Είναι στολίδι. Πολλοί λέμε είμαστε καλά, είναι καλά και το περνάμε λίγο αψήφιστα. Όχι, όχι, δεν το περνάμε αψήφιστα. Είναι σημαντικό για τη μάνδρα τη μαγούλα και για τον φίλο μου τον Γιάννη. Τον Γιάννη, τον αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο της Ελευσίνας. Καλημέρα, ομορφωνιέ, καλημέρα. Βρε χρόνια και ζαμάνια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον αντιδήμαρχο. Γιαννάκο! Άντε Ρομπίνιε, να φάω από τα χέρια σου κι εγώ. Για το νου σου είμαι το τικρός, αστέρι. Πολύ!

Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου. Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγουδάκια για το 586 που είναι η Μαρία μας από τη Νέα Σμύρνη. Μαρία μου, ήταν δύο τα τραγουδάκια. Και οι καμπάνες που είπαμε τον Αργυρό, νομίζω οι δύο ή τρία. Καλημέρα, κορίτσι μου, και πάλι. Ακούσαμε δύο. Μπορεί να ήσουν κάπου, μπορεί να μην τα άκουσε, να σου ξέφυγε κάτι. Ακούσαμε. Μην αμφισβητείς. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου, τον Φίλιππα. Φίλιππακο, καλημέρα. Καλημέρα, βρε. Καλό τριήμερο. Έλα, γίνονται και τα καρπούζια τώρα, παιδάκια, τα υπαίθρια καρπούζια, όχι θερμοκηπίου. Τα υπαίθρια βγαίνουν τα καρπουζάκια. Ολαλά. Αυτό εδώ, αυτό το από πού είναι. Βλέπω, το ξεχωρίζω από τη Λαχαναγορά. Το 989 από Λαχαναγορά. Από Λαχαναγορά. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλημέρα, καλημέρα στο Ρέντι, στο φίλο μου τον Γιώργο. Το επόμενο τραγουδάκι είναι με το Θανάση, για το Θανάση τον ταξιτζή, με το Μελά. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου.

Ακόμα που τα είπαμε, Λεβεντάκο μου, έτσι. Θέλω να το καταλάβεις αυτό που σου είπα. Το λέω και από το μικρόφωνο με το τραγούδι. Έτσι, μπορεί να είναι ένα αγαπημένο σου. Να έχουμε κολλήσει. Εγώ κολλάω με ένα τραγούδι. Έτσι, εδώ είναι μια εκπομπή. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Θέλω να το καταλάβεις ειλικρινά. Δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία. Έτσι, Χριστάκο μου, Πασαλιμάνι. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, προς τα πάνω, προς τον Καρέα, προς τις πλαγιές του ημιτού, χαμός. Χαμός με την καλή την έννοια. Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα μου. Καλό Σαββατοκύριακο στη φίλη μας τη Μίνα, το 305. Όλα καλά, κορίτσι. Όλα καλά, όλα καλά. Καλή αυριανή, καλό Σαββατοκύριακο, Μίνα μου. Αν είμαι καλά, όλα γεια. Όλα καλά, καλά είμαι. Είμαι καλά. Πάμε να ακούσουμε η σκιά μου για το ταξιτζί μας στο Θανάση.

είμαι μαλώνης. Είμαι καλό παιδί. Παρεσήγησε στο νου σου.

0: Αντώνη μου Σαμαρίτη, είδες, εγώ δεν τρέπω να το πω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι, δεν τα προλαβαίνουμε παιδάκια όλα. Στην φίλη μας την Ακριβή από το Βύρονα, έτσι. Το ρώτησα, λέω Βύρονα, στην Παγκράτη, ψιλομπερδεύτηκα λίγο. Η Ακριβή που δίνει τη διεύθυνσή της. Στο είπε και ο Ηλίας, δεν είναι καλό αυτό Ακριβή που κάνεις. Δεν είναι καθόλου καλό, ειλικρινά στο λέω. Αυτό θέλω να το προσέξεις. Έτσι, ειλικρινά θέλω να το προσέξεις αυτό. Μην ενθουσιάζεσαι.
1: Θέλω να αλλάξω.
0: Καλό βράδυ στο τσενάκι μας στην Κομωτριούλα. Καλό βράδυ, καλά να περάσεις Τζένι μου, Κομωτριά. Γεια σου αστυνόμε μου, αστυνόμε. Λοιπόν, έχω πόσους ένστολους εδώ. Είναι 5 ένστολοι παρέα.

Γιατί δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι που είναι έστω για να ακούσουν και να χορέψουν. Παναγιώτη μου, μη γίνεσαι κακούλης. Πανώ, ηλιού πολύ, μη γίνεσαι κακούλης.

0: μέσα πάνω.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στον Νίκο μας. Θα διαβάσω τα μηνυματάκια να ακουστούν και τα ονοματάκια σας, παιδάκια. Τον Νίκο από την Καλλιθέα. Το 849. Νίκο μου, καλημέρα, λε παιδί μου. Όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Λοιπόν, μήνα μου είναι το τραγουδάκι και το επόμενο, αλλά θέλω σε ένα φίλο που δουλεύει με το ταξικείο να ηχογραφήσει κάτι. Βαγγέλη μου, έχουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο. Ειλικρινά στο λέω. Όποτε είναι, μπορεί να το γράψει για να το βάλουμε το τραγουδάκι. Αυτό με το Βαγγέλη θέλει πάλι, έτσι, για το. Πέρα για την Αγγλία. Στο Περιστέρι. Το Περιστέρι είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης. Το 548. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Παραμένει πίκρα φάνηκε στα μπλε φορά σου επάνω.
1: Φίλο τον Ευαγγέλη του Κουρουμπαλί. Όταν είσαι έτοιμος, Λεβέντη μου, πες μου να ακουστεί πάλι το ραγουδάκι. Δεν έχουμε λόγο να σταλεί στην Αγγλία. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα ακούνε, το βλέπουνε, φοβούνται.

ωραίο, ωραίο, έτσι. Και ξυπόλυτο χορεύεται, και ξυπόλυτο χορεύεται, και ξυπόλυτο περνάς απέναντι. Ένα φανταστικό τραγουδάκι. Βαγγέλη μου, είσαι έτοιμος να το πάμε το τραγουδάκι Βεντούζα, να το ηχογραφήσεις. Ζούμε μεγάλες στιγμές, πραγματικά, έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάει, πρέπει να σταλεί στην Αιγλία. Εκεί είναι και ο απόδημος ελληνισμός, έτσι. Και δεν έχει βγει αυτό που ψηφίζουνε. Δεν ψηφίζουνε και από μακριά. Όλγα μου, καλό σου βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, Όλγα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο μάχη, που η συνήθεια έγινε λατρεία, ναι. Χειροκροτήστε τον

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου. Πάμε να κάνουμε σαφάρι, τα προλαβαίνουμε όλα. Πάμε με την Ρία Ελληνίδου να ακούσουμε. Θα πάμε για σαφάρι. Κάνουμε σαφάρι. Θέμη, παλικάρι μου. Το βλέπει, το βλέπουμε. Το βλέπει ο κόσμος, το βλέπουμε και εμείς το αντιλαμβανόμαστε και δεν ξέρουμε πού θα βγούμε. Έχω πολλά και πολλά site που ψάχνουν, λέει, εργάτες, το ένα το άλλο. Μην το συζητάμε, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, πάμε σαφάρι για τον κολονό. Μια τσιρίδα εδώ πέρα. Ακούω την τσιρίδα. Πω, πω. Πω, πω.

Είναι ολοκένουργιο τραγουδάκι, ολοκένουργιο με την Ρία την Ελληνίδου. Τι να κάνουμε. Πάμε μια φρυγή.

0: Κάνετε πανικό και χαμό εδώ στο Μάχη 99,8. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τι θα είναι το σουξέ του καλοκαιριού. Παιδάκια, δεν θέλω να πάρω θέση. Έτσι, πάμε στην Ειρήνη μας εδώ, την Καλιανιώτη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα, Μιχάλη, λέει. Τι κάνεις, είμαι καλά, Ειρηνάκη. Είμαι καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Να ακούσουμε το καινούργιο του Αργυρού. Δεν θέλω να σας καλάσω, χατήρι. Ακούσαμε πάλι τις καμπάνες. Χτυπάγανε. Τώρα κάποιος που θα ακούει την εκπομπή και είναι από την ώρα που ξεκίνησε, πολλές καμπάνες εδώ στο Μάχη. Για πού χτυπάνε οι καμπάνες? Λοιπόν, από την Αγία Παρασκευή το μηνύματάκι, η Ειρήνη μας, η Καλιανιώτη, θα θέλαμε, λέει, να μας βάλει στο καινούριο του Αργυρού.
1: Πες μου,
0: θα θέλαμε να μας, στον πληθυντικό μου μιλάς, είμαι παρέιτσα. Χριστέ μου! Ελάτε να τα ακούσετε πάλι. Πολλές καμπάνες. Για τον Κούλι χτυπάνε.

0: Λοιπόν, Ειρήνη και Βασίλη στην Αγία Παρασκευή, Καλιανιώτη. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Τα μάξ, σίτα, νι, νι, 8, 8, 8, 8, ενοχλεί,
0: εμποδίζει, δεν ενοχλεί.

0: Πέτρος ο Βαγγέλης εκεί με το γαλακτομπούρικο φωνάζει το ξωτάκι. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, σε λίγο θα πάω. Θα πάω, όχι με καμπάνι, δεν μπορώ να τη σηκώσω, Παναγία μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αλλά θα πάω να το ρωτήσω. Θα πάω, έχεις τον λόγο μου, θα πάω να το ρωτήσω. Είναι, αλλά τώρα τι το λέω τώρα, υπόθεση προσωπική είναι. Τώρα αυτό είναι υπόθεση προσωπική, θα πάω να το ρωτήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Να περάσετε τέλεια. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, να είστε πάντα εδώ στο μάχη. Συνήθεια έχει γίνει όχι μόνο λατρεία, κάτι παραπάνω. Είπαμε παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και με τα παραδοσιακά.
1: Έλα να βλέπω όλα τα ωραία θέματα στην πίστα.
0: Στέλιο μου, καλημέρα, καλημέρα στον Πειραιά. Δεν έχω παράπονο, παλικάρι μου, φίλος μου ο Στέλιος από τον Πειραιά. Φαν εκεί με το ρακόμελο το παλικάρι. Καλό τριήμερο και σε ένα παλικάρι μου. Πάμε υπόθεση προσωπική. Τώρα από εδώ και πέρα, τι ώρα είναι, ναι.

0: πω κάτι, ένα μηνυματάκι και εμείς γλεντάμε. Γιατί δεν έχουν δικαίωμα οι ένστολοι να γλεντήσουν, Ρομπίνιο? Όπα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχετε δικαίωμα? Έλα παλικάρι μου, έλα λεβεντάκο μου, αμάν, αμάν οικονομόπουλε.
1: 20 πόντους πούστα, θα τους τρελάνεις όλους απόψε.
0: Άμα θα αρχίσουμε γι' αυτό, έχουμε αρχίσει τα πουκάμισα τώρα. Μετά
1: την κουστάρεις τη δικιά σου.
0: Πάμε και στις πούστες μετά, βρήκαμε τον πελά μας, το κεφαλικό. Όλα λα.
1: Εσύ εσύ τρέλ.
0: Ωχωχω.
1: Θα βλέπω να...

τώρα βγήκανε τα παιδάκια να κάνουν διαλυματάκι. Τώρα είπαμε οι βάρδιες δεν σταματάνε στο λεκανοπέδιο ποτέ, παιδιά, έτσι. Δεν σταματάνε οι βάρδιες ποτέ. Γιαννάκο μου, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι στον Γιάννη από την Ελευσίνα. Τα γαλόνια, τα προνόμια που έχει, με την αξία του βέβαια, έτσι. Τον έχει γράψει η εφημερίδα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Θα συζητήσουμε άλλη στιγμή. Μας εγγράφουν και εφημερίδες στο νου σου. Το νου σου και το νουνού σου. Φιλιά πολλά, παλικάρι μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και στην χαρούλα μας από την Κυψέλη. Ρινάκι μου Καλιανιώτη, να είστε πάντα καλά με τον Βασίλη. Καλά το διαβάζω, έτσι. Ειρήνη Καλιανιώτη από Αγία Παρασκευή με τον Βασίλη. Η νεολαία μας με τα πτυχία στα χέρια. Η νεολαία εδώ. I love you forever.

0: αυτό πρέπει. Αυτό πρέπει και μόνο να επιδιώκουμε. Αυτό που λέγεται ευτυχία. Αυτή είναι μεγάλη λέξη. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται. Τα λερωμένα τα πλυντα το νου σας πλυντήριο. Τα νου σας, το νου σας τα πλυντήρια.
1: Ρώτα με το μπουζούκι σου.
0: Καλό βράδυ σε πόλια μεριά. Τώρα το παράπονο. Η Γεωργία μόνο θα έχει παράπονο, έτσι. Αλλά η Γεωργία είναι σε τιμωρία. Γεωργία, έχει πάει σχολείο. Κάποτε έχω ακούσει κι εγώ μεγάλους ανθρώπους, βάζανε τιμωρία. Πράγμα που έχει απαγορευτεί τώρα, γιατί τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Τώρα οι εκπαιδευτικοί πάνε οι μανάδες, οι πατεράδες με τη μία στον εισαγγελέα. Λοιπόν, τώρα εσύ από τα Μέγαρα μεριά, μα θες να πας, σε τιμωρία. Πάμε τα λερωμένα τάπλυτα. Έχουμε ένα παπλωματάκι.

κορίτσι, να μας πάρεις τηλέφωνο εσύ που ασχολείσαι με τις ντουλάπες. Να έρθουμε να σου κατεβάσουμε και τα καλοκαιρινά από το Γάλλιο. Πω, πω. Ω, λαλά. Μας πάρεις τηλέφωνο να έρθουμε να σου κατεβάσουμε, βρε, τα καλοκαιρινά. Μας πεις ένα ευχαριστώ τώρα.

εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα. Έφτασε η ώρα του αποχαιρισμού. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό και τα καλύτερα. Πάνω απ' όλα προσέχουμε για να έχουμε υγεία και ό,τι το καλύτερο και χαμόγελο. Παιδιά, χαμογελάτε. Σας είχαμε στα καλύτερα, θα σας έχουμε πάντα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο, λογιστικό More Than Tax. Ναι, είναι η εποχή με τις φορολογικές δηλώσεις, θα είναι μαζί μας, θα είναι μαζί σας. Καλυψούς 110 με την Μαρία μας την Λιαράκου. Είπαμε το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο του νομού Αττικής εδώ. Επίσης, τα καλύτερα έχω να πω για την πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα, αν δεν πάω για μπάνιο, που δεν ξέρω καλό, και πνιγώ, δεν θα είμαι. Φιλιά πολλά την αγάπη μου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Μάχη 99,8, έχετε τα καλύτερα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή. Μία εκπομπή υπό τον τίτλο «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλος». Απόψε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτή η εκπομπή είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν είναι μια εκπομπή, όπως λέμε, προκάτ, προσχεδιασμένη, γραμμένη. Είμαι ο Στέφανος Χίος, στην επιμέλεια του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών. Είναι ο σύντροφος, οι αριστελοί τον αποκαλούν σύντροφο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, όπου επιμελήθηκε τα τραγούδια που του έδωσα και τα έχει βάλει σε μια σειρά. Και απόψε, κυρίες και κύριοι, θα σας περπατήσουμε στα μεγάλα μονοπάτια ενός πολύ μεγάλου Έλληνα στιχουργού. Πολύ μεγάλου Έλληνα ποιητή. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες ποιητικές φυσιογνωμίες που έγραψαν υπέροχους στίχους, προβληματισμένους στίχους, πολλές φορές και πολιτικοποιημένους στίχους. Είναι ο Κώστας Βίρβος. Τέτοιες μέρες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 6 Αυγούστου του 2015 έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος λαϊκός δημιουργός Κώστας Βίρβος. Τον Κώστα Βίρβο τον ήξερα προσωπικά από τις εκπομπές της τηλεόρασης στις οποίες εμφανιζόταν. Ο Βίρβος ήταν και εξακολουθεί να είναι για μας, στην καρδιά μας, ο σημαντικότερος ή ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στιχουργούς που χάραξαν τη δική τους πορεία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ξέρετε, αυτή η εκπομπή είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τις πολιτικές αγκυλώσεις, από τις κομματικές παροπίδες και να μπορέσει να ξεχυθεί στα μονοπάτια του καλού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Έχω πει και άλλες φορές, επαναλαμβάνω, είναι μια ζωντανή εκπομπή απόψινή. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-63-54-51 και βεβαίως όποιοι επιθυμούν να μιλήσουν για το Βίρβο, να μιλήσουν για τα τραγούδια, να μην κάνουμε πολιτική απόψε, αν και θα δυσκολευτώ πάρα πολύ, γιατί ο Κώστας Βίρβος ήταν ένας πολιτικοποιημένος δημιουργός. Ο Βίρβος, και δεν μου είναι καθόλου δύσκολο να αποτυπώσω την ιδεολογική του φυσιογνωμία, ήταν ένας αριστερός, σκληρός αριστερός δημιουργός. Ηθελημένα, κάποιοι οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι, επιδίωξαν να κατανύμουν τις ικανότητες του Βίρβου στο στρατευμένο αριστερό τραγούδι. Όχι. Ο Βίρβος ήταν ένας τραγουδιστής, δημιουργός όλων των Ελλήνων που αγαπούν το λαϊκό τραγούδι. Εσκεμμένα τα Γιουσουφάκια της αριστεράς, στη γνωστή τους, πολύ γνωστή τους τακτική της κομμουνιστικής προπαγάνδας, σας είπα ότι δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις από τις ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις ενός ολόκληρου συστήματος, ουσιαστικά μετά το 1950 και το τέλος του Συμμορτοπόλεμου. Εγώ έτσι τον αποκαλώ, δεν ήταν φίλος, ήταν συμμορτοπόλεμος. Ο Εθνικός Στρατός πολεμούσε με τα τάγματα των συμμοριτών. Συμμορίτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν φτιάξει εκείνη την εποχή το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Ένα άτακτο σώμα ξυπόλυτων, οι οποίοι περιθωριοποιημένοι στο γράμμο και στο βίτσι, έπαιρναν τα όπλα από τους Αλβανούς, προμηθεύονταν όπλα από τον Τίτο, προμηθεύονταν όπλα από τη Σοβιετική Ένωση του Στάλιν και επιδίωκαν μαζί με τον Ζαχαριάδη, έναν από τους μεγαλύτερους Ρώσο-Σοβιετικούς πράκτορες, Έλληνο-Σοβιετικούς πράκτορες, να συρρυκνώσουν τη Μακεδονία
να προσαρτήσουν τη Μακεδονία, κάτι το οποίο έγινε αργότερα. Σας είπα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις, δυστυχώς, εξαιτίας όλων αυτών των ανδρικέλων της κομμουνιστικής αριστερής προπαγάνδας, οι οποίοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν ένα συνυφασμό του λαϊκού τραγουδιού με το πολιτικό τραγούδι. Ο Βίρβος, τεράστια φυσιογνωμία, κατόρθωσε κάπου μέσα του να ισορροπήσει αυτή την κατάσταση, παρά το γεγονός, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στην ανέλυξη, στο άνοιγμα και στο εξάπλωμα, στην μακρόσυρτη αυτή διαδρομή του, να δούμε τι σχέση μπορεί να είχε με την κομμουνιστική αριστερά. Δεν είναι όμως αυτό το απόψινό μας μονοπάτι. Πριν από 11 ολόκληρα χρόνια, η καρδιά του Βίρβου σταμάτησε να χτυπάει. Και σταμάτησε να χτυπούν και οι δημιουργίες του. Όμως άφησε πίσω του μια τεράστια λαϊκή παρακαταθήκη. Κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε στην απόψινή εκπομπή, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου και τη βαθύτατη θλίψη μου, γιατί πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ένας πολύ μεγάλος Έλληνας τοπίος, ένα πολύ καλό παιδί του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ο εξαιρετικός τοπίος Νίκος Καλογερόπουλος, έφυγε από τη ζωή. Ο Νίκος, που ήταν φίλος, έφυγε εξουθενωμένος, πολύ ταλαιπωρημένος από τον καρκίνο που τον βασάνιζε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αφιερωμένος όμως στη δική του διαδρομή, αποσυρώμενος τα τελευταία χρόνια από τον κινηματογράφο και την τηλεοπτική δημιουργία, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και στην Κυπαρσία, είχε φτιάξει το δικό του χώρο, ένα χώρο που το 2024 κάποια κτίνη της εκεί περιοχής αποφάσισαν ότι πρέπει να τον καταστρέψουν. Από εκείνη την ημέρα φύτρωσε στεναχώρια μέσα του και ο Νικόλας ο Καλογερόπουλος δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Νίκος, ο Μακαρίτης, ο συγχωρεμένος ο Νίκος, τον οποίο τον ήξερα από τις εκπομπές του 2010 στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα, ήταν αυτός ο δημιουργός του αντισυστημικού, αντιμνημονιακού τραγούδι που δονούσε τις καρδιές των αγανακτισμένων Ελλήνων στην πλατεία του Συντάγματος. Ήταν το τραγούδι «Όταν γυρίσω θα σας» κλπ. Αυτό το τραγούδι, το οποίο έγινε εθνικός ύμνος για τους αγανακτισμένους την εποχή των μνημονίων. Την εποχή που αυτό το ανδρίκελο που λέγεται Γεωργάκης Παπανδρέου αποφάσισε να παραδώσει τη χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του Στρόσκαν. Εκείνη την εποχή έτυχε να κάνουμε τις πρώτες αντισυστημικές εκπομπές στην τηλεόραση του Κόντρα. Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε φτιάξει μια πολύ όμορφη δημιουργία, η οποία ξεσήκωνε τα πλήθη. Ήταν το τραγούδι του Καραϊσκάκη. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς τοπιούς της νεότερης γενιάς. Ξεχωριστός ο ρόλος του στο Λούφα και Παραλλαγή, όπου έκανε τον Παπαδόπουλο, τον στρατιώτη Παπαδόπουλο. Ξεχωριστός ο ρόλος του επίσης, μην ξεχνάτε, για τους πιο παλιούς, ο Καλογερόπουλος είχε έναν σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο στην σπουδαία για την εποχή της τηλεοπτική παραγωγή «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ήταν ένα σύριαλ που οι νέοι βλέπουν κάποιες περικομμένες σκηνές από αυτά τα λαμόγια της ΕΡΤ που δεν δίστασαν πάνω σε αυτή τη μεγάλη τηλεοπτική για την εποχή της παραγωγή να γράψουν αθλητικά και τραγούδια, να πάρουν τις κασέτες της Μπέτα, δηλαδή αυτές που είχε η ΕΡΤ, και πάνω στο σύριαλ αυτό της τηλεόρασης, το οποίο
Μαζί με τον άγνωστο πόλεμο γνώρισε πρωτοφανή νούμερα τηλεθέασης να γράψουν αθλητικά και τραγούδια και να έχουν μείνει στην ΕΡΤ, στο αρχείο της, μόνο λίγα επεισόδια από αυτή τη σειρά. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έπαιζε στο Χριστό Ξανασταυρώνεται και είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης ο Νίκος έπαιζε στην τηλεοπτική, μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, στο σύριαλ του Κάμπινγκ και σε άλλα μεγάλα σύριαλ της τηλεόρασης. Έφυγε στα 74 του χρόνια, πριν από λίγες ώρες, στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, από το σαράκι του καρκίνου. Θέλω να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Καλογερόπουλου σε στίχους και σύνθεση του ιδίου, το οποίο σημάδεψε τη γενιά του 2010. Όταν γυρίσω.

0: αυτή την απόψινή εκπομπή του Αυγουστιάτικου, του Αυγουστιάτικου Φεγγαρόφωτου, την εκπομπή στην οποία αφιερώσαμε το πρώτο τραγούδι στον σπουδαίο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος έφυγε σήμερα το απόγευμα στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Καλό κατεβόδιο στο φίλο τον Νίκο, τον οποίο τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πω κάτι για το τραγούδι. Το 2010 το τραγούδι αυτό έπαιζε σε όλους τους αντισυστημικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αλογόκριτο. Είναι αλήθεια ότι το τραγούδι αυτό έχει κάποιες βομολογίες. Τότε είχε κριθεί από την πρακτική των τηλεοπτικών σταθμών και των ραδιοφωνικών σταθμών ότι δεν θα έπρεπε να το λογοκρίνουμε. Γιατί ο ίδιος ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ίσως ο πιο αθυρόστομος οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης. Υπήρξε λοιπόν τότε μία αποδοχή. Υπήρξε μία εύπλαστη υποχωρητικότητα και στα κείμενα ραδιοτηλεοπτικά όργανα να παίζει αυτό το τραγούδι αλογόκριτο στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν είχαμε κάποια επίπτωση. Θέλω να πω όμως ότι δεν θα μπορούσαμε να το λογοκρίνουμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι θέλω να έχω και από τη δική σας την πλευρά μια ανοχή και κατανόηση ότι δεν θα μπορούσα να λογοκρίνω τον ίδιο τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, τα τραγούδια τα οποία πήρε ο Νίκος Καλογερόπουλος και έφτιαξε από τη βιογραφία του μεγάλου Έλληνα οπλαρχηγού, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Παλαιό Φάλιρο. Ο Καλογερόπουλος ήταν, επαναλαμβάνω, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος και με έβαλε αυτή η ιστορία, η απόψινή της απώλειάς του, σε μια πολύ μεγάλη περισυλλογή για το αν αξίζει τελικά να βοηθάς και να κάνεις πράγματα για την πατρίδα σου. Όταν το 2024, 23, 22, 21, 20 ο αγαπητός φίλος Νικόλας είχε φτιάξει το δικό του χώρο, έναν πολύ ωραίο χώρο στην περιοχή, παρουσιάζοντας παραστάσεις για τους ντόπιους με τους οποίους συνδέθηκε με μια βαθιά σχέση σεβασμού και φιλίας. Καλό κατεβόδιο στον Νίκο Καλογερόπουλο και να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Βίρβο, στη μεγάλη μουσική πανδεσία του ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς και στιχουργούς της εποχής του. Σαν σήμερα, αυτές τις μέρες, σε 6 Αυγούστου έφυγε ο Βίρβος του 2015, εγκατέλειψε τα εγκόσμια η πολύ μεγάλη αυτή φυσιογνωμία. Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Βίρβος είχε παρουσιάσει μέσα σε 6 λεπτά το έργο του. Θα το ακούσουμε.
1: Μάγκας θα πει φιλότιμο, μάγκας θα πει δερβίσεις, μάγκας θα πει καλή καρδιά και όμορφες εξηγήσεις. Αυτός είναι ο μάγκας.
2: Μάγκες υπάρχουν σήμερα, κύριε Βίρβο?
1: Υπάρχουν. Δεν είναι ανάγκη να τους συγχαίεις με τα κουτσαβάκια, με το ψηλό ταχούδι, με το ζωνάρι και με αυτά. Αυτός είναι κουραδό μάγκας. Δεν είναι μάγκας.
3: Ο Βίρβος, λέει κάπου ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν μπήκε στο τραγούδι για να κερδίσει χρήματα ή να αποκτήσει δόξα. Μπήκε από περίσευμα καρδιάς, από μεράκι, και διέπρεψε. Ο Καρδάρας, ο Τζετσάνης, ο Δερβενιώτης, ο Καζατζίδης, ο Μπιθικότσης, ο Θεοδωράκης και ο Πλέσας, ο Νικολόπουλος και ο Μαρκόπουλος βρήκαν στο στίχο του Κώστα Βίρβου μια στιβαρή, πηγαία, αυθεντική λαϊκή έκφραση. Για όσα δεν μπορούν να υποθούν ή να εξηγηθούν. Για όσα μονάχα τραγουδιούνται.
1: Έγραψα με όλους. Με τον Τζιτσάνη, με τον Καλδάρα, με τον

0: και το 406 είναι. Δεν υπάρχει 406, γι' αυτό το όμορφο 406. Για να μην διαμαρτυρηθεί ο αένικος.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι που έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία, που είναι το «Θα κάνω ντου βρε πονηρή».
0: «Θα κάνω ντου βρε πονηρή» το τραγούδισε ο Τάκης ο Μπίνης.
1: Ο Τάκης ο Μπίνης.
0: Ναι.
1: Και η μουσική ήταν του Βασίλη Τσιτσάνη.
0: Ναι.
1: Πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
0: Περπάταγα στην οδό Αθηνάς, όχι μία, δυο και τρεις φορές. Εκεί κυκλοφορούσαμε κάτι, να τους πω γραφικούς, να τους πω γραφικούς και ύποπτους τύπους, θα είναι η πιο επιτυχημένη έκφραση. Εκεί ρίχνανε τον παπά. Και όταν θέλανε να διαλύσουν την κομπανία, επειδή φάνηκε κάποιος στη φύλακα από εκεί, από πάνω, φώναζε ο Τσιλιαδούρος «Ντου!», δηλαδή «Δρόμο!». Πέρα μία εγώ, γιατί χάζευα εγώ σε αυτούς. Μ' άρεσε να βλέπω να ρίχνουν τη δαχτυλήθρα, τον παπά και άλλα τέτοια παιχνίδια για να τα κονομάνε αυτοί οι άνθρωποι που δεν δουλεύαν ποτέ. Να σου πω και μια ιστορία με αυτός. Λοιπόν, ντου και ντου και ντου. Γάμο το, με βασάνισε αυτή η λέξη. Ως που χρησιμοποίησα τη λέξη ντου και άρχισα εγώ να κάνω ντου βρε πονηρή στα στέκια που αράζεις. Και αν σε τρακάρω πουθενά, με αυτό τον άνθρωπο ξανά, να ξέρεις δεν τη βγάζεις. Καθάρισε τη θέση σου, γιατί μπα την ανάσταση θα κάνω επανάσταση. Αυτά είναι μαγικά.

Κυρίες και κύριοι, είναι βράδυ Κυριακής. Ένα αυγουστιάτικο, ρομαντικό, ήρεμο και συναισθηματικό βράδυ Κυριακής. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η απώλεια ενός σπουδαίου ηθοποιού και σπουδαίου φίλου, του Νίκου Καργερόπουλου. Τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Νίκο. Ήταν ένα παιδί από τα άλλα τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά της πιάτσας. Κοινοί στόχοι, κοινοί ορίζοντες, αγάπη στην πατρογονική εστία, προσφορά στην πατρίδα. Σπουδαίο ταλέντο, σπουδαίος τοπιός. Συμπίπτει με το αποψινό ζωντανό αφιέρωμα που κάνουμε στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλος. Η εκπομπή αυτή, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μια δουλειά, ένα επάγγελμα. Είναι ένα μεράκι. Ένα μεράκι που το είχα από παλιά με την ενασχόλησή μου με τους πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Όταν η αστυνομία μας κυνηγούσε, όπως έπρεπε να κάνει, με τα ραδιογωνιόμετρα και εμείς κρυβόμαστε στις ταράτσες του σπιτιού μας. Όταν κάναμε το σπίτι μας τηλεφωνικό κέντρο, εκεί γύρω στο 1985-87-88, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου ήταν με το σκουπόξυλο στο χέρι. Φύλαγε τσίλιες στην πόρτα. Ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι τρώγαμε τα μπινελίκια της ζωής μας, το απολάμβανα. Απολάμβανε και αυτός ως ένας ρεμπέτης του ντουνιά, ένας άνθρωπος της πιάτσας, τις προσπάθειες που κάναμε να μοιραζόμαστε με τους φίλους μας ακροατές τα σπουδαία λαϊκά τραγούδια της εποχής. Ο Βίρβος ήταν μέσα στην συνωμοταξία των τραγουδιστών που αγαπούσαμε πάρα πολύ. Αυτή η μιλίχια φυσιογνωμία του που μας θύμιζε τον παππού των παιδικών μας νιάτων, των παιδικών μας στιγμών. Ο Κώστας Βίρβος, όπως έχει γραφτεί από ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και γνωρίζουν μουσική, εμείς θέλω να σας θέσω ευθύς εξ αρχής το αξίωμα, το δόγμα ότι δεν είμαστε γνώστες της λαϊκής μουσικής. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε από λαϊκή μουσική, δεν γνωρίζουμε από παρτιτούρες, δεν γνωρίζουμε από θεωρητικά της λαϊκής μουσικής, όμως το μόνο που μας αγγίζει στη λαϊκή μουσική είναι η αγάπη μας για το λαϊκό τραγούδι και το αυτί μας, ό,τι πιάσουμε. Έχει γραφτεί για τον Κώστα Βίρβο ότι έκανε τραγούδι τις πληγές και τα όνειρα ενός ολοκληρού λαού. Το πέρασμα του Κώστα Βίρβου από το ελληνικό τραγούδι ήταν μια ευλογία, όπως πίστευε ο σπουδαίος ποιητής Μάνος Ελευθερίου. Ένας άλλος ομοτεχνός του, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδίου, είναι ζωή ο Παπαδόπουλος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα αφιέρωμα και στον Χρήστο Νικολόπουλο και στον Ελευθέρη Παπαδόπουλο, ειδικά στον δεύτερο. Είχε υπογραμμίσει ότι ο Βίρβος πήρε το λαϊκό τραγούδι από το μισοσκόταδο των υπογείων και το περιθώριο και με τα φτερά της μουσικής του Τσιτσάνη και του Απόστολου Καλδάρα το άπλωσε σε πολιτείες και σε χωριά κάνοντας το τραγούδι του ελληνικού λαού, ενός ολόκληρου ελληνικού λαού. Και θέλω να χαιρετήσω τον Γιώργο Παπαβασιλείου από την Κοζάνη. Τον ευχαριστώ θερμώς για τα καλά του λόγια, όπως και τον Βαγγέλη. Καλό ταξίδι στον Νίκο Καλογερόπουλο και σε ευχαριστούμε, Νίκο, για όσα έκανε για μας. Έκανες για μας. Στο 6943-6354-51 στέλνετε τα μηνύματά σας στη ζωντανή εκπομπή απόψε, αυγουστιάτικο, δροσερό βράδυ που μας θυμίζει τα περασμένα νιάτα μιας περασμένης ζωής. Θέλω να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Κώστα Βίρβου. Ένα τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου, το οποίο έκανε ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση την εποχή που το τραγούδισε. Ψήλι στα αυτιά μου, Τόλι Βοσκόπουλος.

Μάχη 99,8 στα FM. Ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσε. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος. Στη μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Απόψε, κυρίες και κύριοι, σας πάμε στα μονοπάτια, στα μουσικά μονοπάτια ενός πολύ μεγάλου Έλληνα δημιουργού, του Κώστα Βίρβου.

Κυρίες και κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα. Απόψε σας πάμε στα μουσικά μονοπάτια ενός μεγάλου Έλληνα δημιουργού, του Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος ήταν κουμπάρος με τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Κέτι Γκρέι. Στιχουργός 2.500 τραγουδιών. 2.500 τραγουδιών. Έγραψε για τις πληγές, τα όνειρα και τις δοκιμασίες όλων των Ελλήνων. Ήταν παιδί του Μεσοπολέμου. Εμψύχωσε και παρηγόρησε με τους στίχους του τη μεταπολεμική Ελλάδα. Την Ελλάδα προσπαθούσε να ξεφύγει από τις μεγάλες πληγές του συμμορετοπόλεμου. Από τις μεγάλες πληγές της κομμουνιστικής ανταρσίας. Από τις μεγάλες πληγές που τα ερείπια τους αφέθηκαν στο Γράμμο και στο Βίτσι. Η εποχή του Μεσοπολέμου, η εποχή του μετά τον πόλεμο, ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή για τους Έλληνες πολίτες. Φτώχεια, μετανάστευση, ξενιτιά, άγουρα, απροσδόκητα όνειρα, όνειρα τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ από έναν ολόκληρο λαό. Και πάνω από το κεφάλι μας, πάντα οι νταβατζίδες των ξένων δυνάμεων. Ο Βίρβος είχε πιάσει το νόημα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Έγραψε για τη μετανάστευση, την αδικία, τους κυνηγμένους ανθρώπους, με σταθμούς στην πολύχρονη καριέρα του, το έργο «Καταχνιά» σε μουσική του Χρήστου Λεοντή και τον «Θεσσαλικό κύκλο» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τίμησε όσο λίγη την ελληνική λαϊκή παράδοση. Άλλωστε, εκτός από τα ρεμπέτικα, λάτρευε και τα πολυφωνικά της Ηπείρου. Ο Βίρβος δεν ήταν από μια φτωχή οικογένεια. Ήταν από μια πλούσια οικογένεια αστών. Και όμως ταυτίστηκε πάρα πολύ με την ψυχή του απλού λαϊκού Έλληνα πολίτη. Μια πρώτη καταγραφή της πορείας του Κώστα Βίρβου έγινε το 1985 με το «Μια ζωή τραγούδια» σε εκδόσεις του Ντέφη. Πρόσφατα από τις εκδόσεις Παπαζήσι κυκλοφόρησε ένα βιβλίο 730 σελίδων με τίτλο «Εγώ δεν ζω γονατιστός». Είναι το γνωστό τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Υπογράφει η κόρη του Μαρία Βίρβου, καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιός, περιλαμβάνοντας πάρα πολύ γνωστά και άγνωστα περιστατικά, ανέκδοτα, ντοκουμέντα, χειρόγραφα, φωτογραφικό υλικό και οικογενειακές στιγμές. Τώρα σε αυτό το σημείο ακούσουμε ένα τραγούδι που χάραξε τη δική του εποχή στο λαϊκό πεντάγραμμα. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο κουμπάρος του Γρηγόρης Πιθηκότσης με τη Βουλαγκίκα. Ο Κυρθάνος πέθανε, ο Κυρθάνος πάει.

Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Απόψε αποφασίσαμε 5 μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή με τη βοήθεια των συνεργατών του Mach FM 99,8 για την τεράστια μουσική διαδρομή στο γνήσιο ελληνικό λαϊκό τραγούδι μιας πολύ μεγάλης φυσιογνωμίας, του Κώστα Βίρβου. Τεραστίων διαστάσεων, ποιητής, όχι στιχουργός, ποιητής. Για να μπορείς να είσαι στιχουργός, πρέπει να είσαι ποιητής. Όπως ήταν ο Μάνος Ελευθερίου, όπως είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως είναι ο Μιχάλης Βασιλιάδης, ο λεγόμενος και Τσάντας, ο Σπόρος, ο Πυθαγόρας. Τι τεράστια φυσιογνωμία και μορφή ήταν αυτός ο Πυθαγόρας, που μαζί με τον Χρήστο Νικολόπουλο έγραψαν αυτά τα υπέροχα τραγούδια του 1975 στον μεγάλο, πολύ μεγάλο, στον ανεπανάληπτο θα έλεγα, δίσκο του Στέλιου Καζαντζίδη, το Υπάρχω. Το Υπάρχω, το οποίο, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα ότι κονιορτοποιήθηκε. Εγώ, ξέρετε, εκφράζω ελεύθερα την άποψή μου. Δεν με ενδιαφέρουν τι παραγωγή του Υπάρχου, ούτε αν ήταν ολιγάρχες, ούτε αν ήταν πλούσιοι, εφοπλιστάδες. Τι γραμμές στα παλιά μου τα παπούτσια όλους. Ήταν η πιο εγκληματική στιγμή του ελληνικού κινηματογράφου. Το να γυρίσουν το Υπάρχο με έναν τραγουδιστή, μέτριο τραγουδιστή, το Μάστορα. Τον είδαμε και το Μάστορα, τι Μάστορας ήτανε. Λυπάμαι πάρα πολύ, είδα αυτή την ταινία και στεναχωρήθηκα, απογοητεύτηκα ότι αυτή την ταινία θα έπρεπε να πρωταγωνιστήσει στην πολύ μεγάλη φυσιογνωμία, τραγουδιστική φυσιογνωμία, γιατί είχε και αυτό τα πάθη του και τα λάθη του και τα ελαττώματά μου, του Στέλιου Καζαντζίδη. Δεν μπορεί ένας Χρήστος Μάστορας να υποκρίνεται στον κινηματογράφο του Στέλιου Καζαντζίδη. Αν ζούσε ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, αυτός ο πολύ μεγάλος τοπιός, αν ζούσε ο λογοθέτης, ο Βασίλης Λογοθέτης, αν ζούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, αν ζούσε ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, θα είχε φρικάρει με την, αυτή την παροδία του ελληνικού κινηματογράφου. Και όμως αυτό το τραγούδι και αυτό το, αυτή η ταινία σημείωσε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Ίσως γιατί δόθηκε ευκαιρία στον νέο κόσμο να δει ποιος ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά ακόμα και τα παιδιά της ηλικίας της κόρης μου, παράδειγμα, που είναι 19 ετών, δεν ήξερε το τραγούδι Υπάρχω ή τη μορφή του Στέλιου Καζαντζίδη. Στο μόνο που βοήθησε αυτή η ταινία ήταν ότι εξαπλώθηκε στο νέο, στο νεολαϊστικό κίνημα και κύμα των νέων ανθρώπων η φυσιογνωμία και η τραγουδιστική μορφή του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο Βίρβος δεν έζησε ποτέ γονατιστός. Περιγράφει και περιέγραφε στο παρελθόν η μικρή του κόρη Μαρία, ξετυλίγοντας το νήμα από την αρχή. Από το Μάρτιο του 1926 στα Τρίκαλα, όταν το ζεύγος Γιώργου και Τασίας Βίρβου γιόρτασαν την άφιξη του πρώτου τους παιδιού στην Πέτρινη, νεοκλασική διπλοκατοικία τους, ήταν μια πλούσια οικογένεια. Ο Κώστας Βίρβος μεγάλωσε στις κοινωνικές και μουσικές αντιθέσεις των Τρικάλων. Η μουσική, όπως και η τέχνη, μπήκαν πολύ νωρίς στη ζωή του. Ονειρευόταν να γίνει σκηνοθέτης και αργότερα έγινε τακτικός θεατής των Αθηναϊκών θεάτρων με τη σύζυγό του, Κέτη. Ατίθασος και απίθαρχος, καθώς ήταν, ο πατέρας του τον έστειλε στην Κοργιαλένιο σχολή των Σπετσών. Ο πόλεμος του 1940 έκλεισε τη σχολή και όταν ξανάνοιξε, συνέχισε τις σπουδές του στο γυμνάσιο Τρικάλων. Εκεί γνώρισε τον Απόστολο Καλδάρα, μια άλλη τεράστια μουσική φυσιογνωμία. Η Τόλιο, ο Τόλιος, ο Αποστόλης, ο Τόλιος, όπως τον φώναζαν οι δικοί του άνθρωποι. Δικό του ήταν και το πρώτο τραγούδι που γραμμοφώνησε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι ο Βαγγέλης Περπινιάδης με τη Ρουλακαλάκη. Πάρτε βουνά τον πόνο μου.

ξέρω αν ξαναγραφούν τέτοια τραγούδια. Και σε μουσική και σε στίχους. Βαγγέλης Περιπινιάδης, πάρτε βουνά τον πόνο μου.

45 στροφών, ε. 1963. Βαγγέλης Περπινιάδης, Ρουλακαλάκη, σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και σε στίχους του ανεπανάληπτου Κώστα Βίρβου.

Κυρίες, κύριοι, είναι εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Στο Μάχη 99,8 στα FM απόψε, ζωντανά στο στούντιο, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Χίος, στη μουσική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαλαμπίδης. Θέλω να προχωρήσουμε και να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Κώστα Βίρβου, του τιμόμενου απόψινου προσώπου. Ο Βίρβος έφυγε το 2015 αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη. Γιώργος Μανισσαλής είναι ο συνθέτης που έδωσε τις πιο μεγάλες και σπουδαίες επιτυχίες στην αξεπέραστη Ρίτα Σακελαρίου. Η Ριτάρα, η μεγάλη Ρίτα. Μεγάλη Ρίτα, την οποία την είχα γνωρίσει. Ξέρετε, αυτούς τους ανθρώπους τους γνώρισα και θέλω να σας μεταφέρω λίγο τις προσωπικές μου εμπειρίες. Εγώ έχω προσεγγίσει τα 60, κάνω τηλεόραση από το 1991 και ραδιόφωνο από το 1990. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτούς τους ανθρώπους τους είχα γνωρίσει, και το Μανισσαλή και το Βίρβο και την Ρίτα Σακελαρίου. Ο Γιώργος Μανισσαλής είχε δώσει εκπληκτικά τραγούδια στη Ρίτα Σακελαρίου, Ιστορία μου, Αμαρτία μου, Λάθος μου μεγάλο. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης, που δεν τον πρόλαβα, τραγούδησε το «Μέσα σε μια νύχτα», «Μέσα σε μια νύχτα που έχεις κάνει άσπρα τα μαλλιά», το οποίο το τραγουδούσαμε με τη Χέτη τη δεκαετία του 80. Δεν ξέραμε τι τραγουδούσαμε. Αυτή ήταν θησαυρή. Πέτρος Αναγνωστάκης και Ρούλα Καλάκη, ένα τραγούδι του 1962. Το τραγούδι έχει επανεκτελεστεί. Έχει διασκευαστεί και ερμηνευτεί από διάφορους καλλιτέχνες, μεταγενέστερα όπως ο Άκης Δίξιμος. Ακούστε την αυθεντική εκτέλεση του τραγουδιού από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και του Βλακαλάκη. Κώστας Βίρβος, Γιώργος Μανισσαλής.

παιδιά, μιλάμε για τραγουδάρες τώρα, έτσι. Όχι πλάκα τώρα, δεν κάνουμε πλάκα εδώ. Απόψε εδώ πέρα φιλοσοφούμε πάνω στο Βύρβο. Τεράστιος. Απίστευτος.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι η ζωντανή μουσική εκπομπή με αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα απόψε, μια αυγουστιάτικη μέρα, συναισθηματική, ρομαντική, λαϊκή βραδιά. Ασχολούμαστε με την μεγάλη ποιητική φυσιογνωμία του αξεπέραστου Έλληνα ποιητή Κώστα Βίρβου. Ο Βίρβος, στρατιώτης στο Καϊμαχτσαλάν το 1940, έστελνε στίχους όπως το «Γιατί πονάς και βασανίζεται» μέσω ασυρμάτου στο φίλο του Απόστολο Καλδάρα που υπηρετούσε τότε στο Σιδηρόκαστρο. Ποτέ δεν έβαλε σε δεύτερη θέση το τραγούδι, ακόμα και όταν ξεκίνησε το 1954 να εργάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν ανώτερος υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν η κύρια δουλειά του. Από κοντά και ο αγώνας να αναγράφεται το όνομα των στιχουργών. Όταν ο φίλος του Μπάμπης Μπακάλης, με τον οποίο έκαναν επιτυχίες, που του αρνήθηκε, ο Βίρβος πήγε στη θρηλυκή Τριάννα του Χιλά, για το μεγάλο μπουζουξίδικο στην Αθήνα, να γνωρίσει τον Βασίλη Τσιτσάνη, δίνοντας δυο του τραγούδια. Λίγο μετά, ο συνθέτης του ζήτησε ένα εξωτικό για να το τραγουδήσει η Νίνου. Ο Βίρβος επινόησε τη Ζαΐρα. Μια μέρα είπε στο συνθέτη ότι το «θάρθω να σε κλέψω κάποια βραδιά από την αγκαλιά του Μαχαραγιά» δεν ήταν σωστό, γιατί οι Μαχαραγιάδες είχαν στην Ασία, ενώ αυτός αναφερόταν στην Αφρική, όπως γινόταν σε πολλά λαϊκά τραγούδια εκείνης της εποχής. Όμως, ο Βλάχος που αναγέννησε το ρεμπέτικο του απάντησε: «Τι Αφρική, τι Ασία. Κοντά είναι και τα δύο». Οι συνεργασίες διαδέχονταν η μία την άλλη. Οι επιτυχίες επίσης, δεν πήγαινε ποτέ διακοπές. Κοιμόταν ελάχιστα για να είναι συνεπής παρά τα ξενύχτια στην πρωινή του εργασία. Όταν ο 23χρονος Χρήστος Λεοντής, μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του τραγουδιού, ολοκλήρωσε μουσικά την Καταχνιά, ο Βίρβος πρότεινε για ερμηνευτές το δίδυμο Καζαντζίδη Μαρινέλα. Ο Καζαντζίδης δεν ήταν πρόθυμος να την αφήσει τη Μαρινέλα να έχει δικές της σόλο ερμηνείες. Τότε ο στιχουργός επιστράτευσε το χιούμορ. «Μα καλά λες, Στέλιο. Θες να τραγουδήσεις εσύ το «Γιατί να γίνω μάνα»?» Αυτά έλεγε ο Βίρβος και τους έκανε όλους κομμάτια. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τη συνέχεια της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, απόψε σας κάνουμε μια μουσική περιπλάνηση